0: στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ονάς από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες. Καλημέρα από τις

0: όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα, Θωμάς από Στουτγκάρδη.
6: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Μπουρσάρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
6: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
7: Σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
10: ας το διάολο, πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Τι μέρα είναι, Τρίτη είναι σήμερα. Τρίτη 28 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Το Viber στη διάθεση του κοινού 69-074-83-484 για να ανταλλάξουμε καλημέρες, να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καθαρότατος ο ουρανός της Θεσσαλονίκης με την υγρασία στο 62%. 26 βαθμούς έχει η Αττική αυτή την ώρα. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 58%. Βλέπω η μέγιστη σήμερα θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ και συνεχίζεται κανονικότατα. Καλημέρες λοιπόν εδώ στην παρέα, στον Στέλιο καλημέρα, στην γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών εδώ της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα λέει στον άνθρωπο που μας έκανε να ερωτευτούμε το πρωινό ξύπνημα. Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει αυτό το πράγμα, πάντως εγώ με το πρωινό ξύπνημα κανέναν έρωτα όμως, τίποτα, δηλαδή δεν. Τόσα χρόνια σηκώνουμε από τις 5 ώρα τα χαράματα. Έτσι να πω μια φορά, τι ωραία ρε παιδί μου να σηκώνει σε 5 ώρα το πρωί μες τη νύχτα. Ποτέ ρε, ποτέ. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Κρήτη. Καλημέρα λέει φιλαράκι μου, ξημερώνουμε με 25 βαθμούς και την καλημέρα τους στους απανταχούς σαλιάριδες. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Λατομείο στο Γρανίτι της Δράμας. Καλημέρα στην Μαρία με υγεία της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου λέει σήμερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Νέα μέρα σήμερα, νέα δύναμη, νέες σκέψεις. Οι σκέψεις ίδιες παραμένουν. Πώς θα βγει και αυτός ο μήνας. Ξέρω τώρα είστε όλοι άφραγγοι εννοείται. Έχει περάσει 20 του μηνός, είμαστε 28. Περιμένει ο κόσμος πώς και πώς να έρθει πρώτη του μηνός να μπει να μπει προκαταβολή του μισθού. Ο μισθός δεν ξέρω εγώ τι θα πάρει ο καθένας. Το μακρύτερο, το μισθό εννοώ. Όλοι κάτι θα πάρουμε στο τέλος. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Με υγεία και ευλογία. Δεν άκουσα ποτέ λέει τον Μπλακιά για αυτά που υποστηρίζει. Μόλις τον άκουσα χθες στο Open. Αυτός ο άνθρωπος υποστηρίζει ότι η έκρηξη έγινε από τα έλαια σιλικόνης. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι παίζει με τον κύριο Πλακιά. Ειλικρινά δεν μπορώ να τον καταλάβω. Και εντωμεταξύ έχει βγει και πόρισμα ότι τα έλαια σιλικόνης έχουν γίνει μελέτες, έρευνες, πειράματα. Δεν εκρήγνυνται τα έλαια σιλικόνης. Ακόμη και σε τεράστιες θερμοκρασίες δεν εκρήγνυνται. Καλημέρα στην Ντίνα, όμορφο πρωινό Τρίτης. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Απόστολο στην Κάριανη Καβάλα. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια. Καλημέρα με 28 βαθμούς Κελσίου. Καλό πρωινό πρίγκιπα λέει, να κάτι τέτοια μου λέτε. Και το παίρνω πάνω μου μετά και νομίζω κάποιος είμαι. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, στον Χάρη καλημέρα, από τα ψηλά βρεγμένα βουνά του Γρανίτη λέει, από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο, καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα από Νάμουρ Βέλγιο με 11 βαθμούς Κελσίου στο Βέλγιο. Καλημέρα στην Περσεφόνη, ξέρεις τι ωραία είναι λέει να κάνω δουλειά στο πρωί και να ακούω τα άνθρα... Κάτσε να το διαβάσω αυτό. Τι μου γράψεις. Ανθραγαθήματα των κυβερνώντων, το καλύτερο πράγμα. Συγγνώμη, κάτσε ρε Περσεφόνη, κάτσε, γιατί αυτό θέλει συζήτηση. Σηκώθηκες τώρα 5-6 ώρα το πρωί για να κάνεις δουλειές. Αυτό δεν το κάνουν ούτε αυτοί που δουλεύουν, δεν βλέπεις. 6 ώρα το πρωί όλοι καφέ πίνουν. Wait a minute.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε το δελτίο καιρού αναλυτικά, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα καιρικά τουλάχιστον και να επανέλθουμε.

Έθριος θα είναι ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση και με τη ζέστη να επιστρέφει μετά το διάλειμμα δροσιάς των τελευταίων ημερών. Συγκεκριμένα, ο καιρός θα αλλάξει τα υπηρετικά ορεινά με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Για να μην θαπνώνω από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 έως 7 μποφόρ, μετά συνίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα γύρω ορεινά οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιοι 3 με 4, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους 3 με 4 και βαθμία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού με καλές σχετικά θερμοκρασίες, ίσως λίγο παραπάνω ζέστη, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Απολαύστε το καλοκαίρι. Α, η Περσεφόνη λέει δεν κάνει ζέστη το πρωί και γυρνώντας από τη δουλειά είναι όλα έτοιμα. Α, θα πας και στη δουλειά μετά. Σηκώθηκες τέτοια ώρα να κάνεις δουλειές για να πας μετά και στη δουλειά. Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα, δεν έχω καταλάβει. Εγώ το κρεβάτι δεν στρώνω τέτοια ώρα.

Καλημέρα στον Παναγιώτη. Με 12 βαθμούς από πού, Κολονία. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών, στην πρωτεύουσα. Η Αθήνα άδειασε καθόλου? Εσείς που ζείτε εκεί πέρα κάτω και μας ακούτε μέσω του Ράδιο Μάχη, άδειασε καθόλου η πρωτεύουσα? Αξίζει να έρθει κάποιος τώρα.

Εδώ Θεσσαλονίκη πάντως κάτι γίνεται. Και όσο πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο, νομίζω ότι έτσι περαιτέρω θα αδειάζει η πόλη σιγά σιγά. Γενικά να ξέρετε, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όσο καλοκαιριάζει, όσοι μένουν στις πόλεις και δεν πηγαίνουν πουθενά, είναι μέσα στην ευτυχία, ρε παιδί μου. Μπορούν να κυκλοφορούν, να οδηγήσουν χωρίς κίνηση, χωρίς άγχος, χωρίς μποτιλιάσμα, χωρίς τα γνωστά μπινελίκια.

Στο Δημήτρη τον Τούλια, καλημέρα, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου, λέει, πάμε παρέα και σήμερα το πρωί. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό πρωινό να έχεις, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα με υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Εγώ θέλω 2 ώρες να πιω καφέ και να ακούω τον Ερμέ. Λέει, όχι δουλειές πρωί-πρωί. Είστε φυσιολογικός άνθρωπος. Τι να λέμε. Καλημέρα και στον Κώστα στα Τέμπη. Σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της Υπατήτιδος και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 28 του Ιούλια τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1821 οι Σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομερβριόνι εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Σαν σήμερα το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα το 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και τέλος, σαν σήμερα το 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1836 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας λόγιος και συγγραφέας Εμμανουήλ Ροίδης. Σαν σήμερα το 1902 έρχεται στη ζωή ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημιολόγος και φιλόσοφος, γνωστότερος για το έργο του «Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της». Ενώ σαν σήμερα το 1974 έρχεται στη ζωή ο Αλέξης Τσίπρας, Έλληνας πολιτικός με το ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της Ελλάδος από το 2015 έως το 2019. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1741 φεύγει από τη ζωή ο Βενετσιάνος συνθέτης Αντώνιο Βιβάλτι. Σαν σήμερα το 1950 φεύγει από τη ζωή ο Γερμανός συνθέτης Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ενώ σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης.

Χρόνια πολλά στον Αλέξη. Δεν ήξερα ότι είχε γενέθλια. Σήμερα θα έπαιρνα μία τούρτα, κάτι να του κάνουμε γενέθλια εδώ πέρα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος. 52 χρονών ο Αλέξης. 42 ήταν όταν ανέλαβε την ηγεσία της χώρας. 41 πόσο ήταν το 15. Όσο είμαι εγώ τώρα, εγώ γιατί δεν έχω γίνει πρωθυπουργός, δεν ξέρω, κάτι κάνω λάθος. Θα μπορούσα να είχα γίνει κι εγώ πρωθυπουργός, γιατί ο Τσίπρας καλύτερος. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο μορφούλης, οκ. Okay. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ένα κλικ πριν πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω βέβαια να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, αναθεώρηση του συντάγματος να βάγισε με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την Τώρα Μπακογιάννη. Ακίνητα κύμα μεταβιβάσεων γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000 ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα, ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο πλάς, στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Στους γιατρούς, ο Υπουργός Υγείας θα διορίζει διοικήσεις, πως ο Άδωνης Γεωργιάδης βρήκε αφορμή για να επιβάλλει τις επιλογές του. Διαβουλεύσεις, γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον. Υπερήρωες, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther. Απόφαση, πιο πολλές γυναίκες θα καλύπτονται από την άδεια μητρότητα. Σινέμα, πως ο James Bond έκοψε τον Νταλή. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.312 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο. Αναθεώρηση, όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα, εκτείναξη τιμών ακινήτων και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο ισπανικό νησί των 500.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως 19 εκατομμύρια τουρίστες. Οδύσσια, 408.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, πάει για 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Αθανάσιος Ντρούγκος, ουκρανικές επιθέσεις ακόμα πιο βαθιά σε ρωσικό έδαφος. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Εφημερίδα Καθημερινή ανοίγει σήμερα τα χαρτιά των Κουντέρες για το Κυπριακό. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει για τα F-35, κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία. Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας. Η έκδοση στην Ελλάδα στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι, ο Έντι. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα, η παρενέργεια στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης. Χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου. Η κληρονομιά του Ολύμπου και οι υποχρεώσεις της Ελλάδας μετά την απόφαση της UNESCO. Άνοιγμα με προσδοκίες για τη ΣΤΟΑΡ Σακίου. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, υπεραλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία. Καμία ελληνική εμπλοκή. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κράτος παίρνει τα μέτρα του ενάντια στο λαό. Να πάρει και ο λαός τα δικά του. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα εξάμιλια της Κορινθίας. Αρένες θανάτου για τα κέρδη χώρη δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ με περιοδία σε χώρους δουλειάς συνεχίζεται η προετοιμασία του. Κυβέρνηση απαράδεκτη παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία του ΠΙΣ. Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ξεζούμισμα του λαού χωρίς τέλος για την υπεραπόδοση των καπιταλιστικών κερδών. Ναυτεργάτες και μεταλλεργάτες, καμία θυσία για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και τους υπεραλιστικούς πολέμους. Εφημερίδα Κόντρα, στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Το χρονικό της τραγωδίας στα εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά της διάρκειας εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Τα θολά σημεία της ρύθμισης, εκτός 100.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας. Νέα μελέτη, επικίνδυνο υπερβακτήριο μεταδίδεται από κατοικίδια στον άνθρωπο. Νέα πειρά από Ελλάς, δεν υπερασπίζονται

0: τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές υστερίες. Κυριάκος Πιερακάκης, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά συνταγματικό αποτύπωμα στην Ελλάδα του μέλλοντος. Ενεργειακή θύελα, το Ορμούζ απειλεί να βυθίσει την Ευρώπη σε μεγάλη ύφεση. Ανδρέας Βορύλας, η κυβέρνηση ξεπουλάει και τον πολιτισμό. Εφημερίδα των Συντακτών, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων. Κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκομένους φορείς. Συνταγματική αναθεώρηση, πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία. Εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη. Νομοσχέδιο αποσταθεροποίησης του ελληνικού σινεμά. Γενικό κρατικό νίκαια, σοβαρές ελλείψεις, ασθενείς σε κίνδυνο. Γαλλία και Ισπανία, φωτιές και πολιτικό στρατόπεδο. 75 χρόνια σύμβαση της Γενέβης, αναγκαία όσο ποτέ. Εφημερίδα Δημοκρατία, Ζωή Χαρισάμενη, πήγε όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά το πρωθυπουργικό ζεύγος. Θεσμικό άλοθη, συνάντηση με τον καγκελάριο της χώρας. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών. Σπίτια, φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για μικρόφυλες και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Στις πλάτες των καταναλωτών παίζουν την κολοκυθιά για το πλαφόν στα πάγια της ενέργειας. Έγκυρες πηγές απέκλεισαν την ΚΕΔΕ από την ακρόαση για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Καταπέλτησε ο καθηγητής Ιωαννίδης ότι πλέον άχρηστο έχουν καταλάβει την κάθε κορυφή στην Ελλάδα και αναγκάζουν να συμβιβαστείς με αυτό. Αμετροεπής ο Παύλος Μαρινάκης βαριέται να απαντήσει για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης, διόρισε την κολλητή του Ματίνα Παγώνη στον ΠΙΣ, βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Νοβάρτης. Εφημερίδα Απογευματίνη, το κομματικό πάθος νίκησε την ανάγκη για αναθεώρηση. Μέτωπο Ελλάδος Αυστρίας για την ενέργεια, άμυνα και το μεταναστευτικό. Εξοικονόμησε έως 20% τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Άκτορ υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Νέκρος 67χρονος εργάτης, οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα εξαμήλια. Κωνσταντίνος Καρανδίκας, ο 17χρονος που τρέλανε την Μπάγερ. Οι νέες ρυθμίσεις επιπλέον 5+1 μέτρα για την προστασία της μητρότητας. Εφημερίδα One Voice, επιστολή στον Τραμπ, όχι F-35 στην Τουρκία. Κοινή πρωτοβουλία της One Voice με τον Κώστα Ιβαλιώτη και τον Νίκο Νικολόπουλο. Elval Halkor, οι δύο εκδοχές για τη μεγάλη πτώση της μετοχής. Πάταγος με τη συνέντευξη του Νίκου Μαστοράκη στην Κυριακάτικη One Voice. Ρεπορτάζ κυβερνητικά καθοδηγούμενη ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς. Κυπριακός σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα παίρνουν δύο αποφάσεις. Editorial, το κράτος πνίγει το εθνικό μας σπορ. Εφημερίδα Μανιφέστο, συνέντευξη Θανάσης Κοντογεωργής. Η κοινωνία ζητεί σταθερότητα και απτά αποτελέσματα. Τεξάν και ηλεκτρικό συνέδριο. Δεν υπάρχει καμία υπερκοστολόγηση, καμία φωτογραφική διάταξη. Συναγερμός από χτύπημα στο Βερολίνο. Η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Σοφία βούλτεψε ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Πύρινος όλεθρος σε Γαλλία και Ισπανία, ο χειρισμός των κυβερνήσεων και τα χαΐρια της ελληνικής τοξικής αντιπολίτευσης. Κυριάκος Μητσοτάκης, η απάντηση στην ακριβή ενέργεια δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Εφημερίδα Political, Βούλια, αντιπολιτευτικές τορπίλες στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Μέγαρο Μαξίμου, η μητέρα των μαχών για την Ελλάδα του 2030. Τεχάν όλες οι αλήθειες για τα πολύ κέντρα ανακύκλωσης, τα 10 αποκαλυπτικά ερωτήματα που θέτει η εταιρεία και προκαλούν σάλο. Ο Έντι Ζεμενίδης αποκλειστικά στην Political, Brand FR για τα F-35 της Τουρκίας. Άνοιγμα Τσίπρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρόεδρος της Ελλάδας παρουσιάζει σήμερα στο Σεράφιο τους βασικούς άξονες για τον αυτοδιοικητικό χάρτη. Σούπερ μάρκετ, αντίστροφη μέτρηση για μειώσεις έως 20%. Οδηγός επιβίωσης, πως 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες παίζουν κορώνα γράμματα τα ακίνητά τους. Εφημερίδα Εστία, μέτρο της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για τον μπάζωμα. Ενόχληση Μαξίμου για Φλωρίδη και Τριαντόπουλο. Ντόναλντ Τραμπ, θα πουλήσω το F-35 σε όποιον θέλω. Αξίζει να διαβάσετε, επικίνδυνη διασταύρωση των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν. Παράθυρο για ιδιώτη στην αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κυβίστηση Τσίπρα για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Με 160 θετικές ψήφους ενεκρίθη αναθεώρηση του Συντάγματος. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ο Κλάος ούρλισε μπακ στην αυτεμπορική εφαρμογή της καινοτομίας σε βιομηχανική κλίμακα. Σέμπο και πρώτο εξάμεινο, ο Πειραιάς κρατάει δυνάμεις παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα. Ακρίβεια και μείωση φοροδιαφυγής διόγκωσαν τις εισπράξεις στα 14,577 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2026. Επαγγελματικά ταμεία άμεσα στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις ευνοϊκές αλλαγές. Πυρκαγιές υποπήρυν η πολιορκία των Μπορντό. 320.000 εγκατέλειψαν περιοχές σε Γαλλία και Ισπανία. Άκτορ 1,8 φορές καλύφθηκε το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάλυση 4 απειλές για την αμερικανική οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμπίεση τιμών στο πετρέλαιο εν μέσω κλίματος αβεβαιότητας. Πληθωρισμός έρχεται ακριβώς χειμώνας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ευρωπαϊκό πρόβλημα ο πληθωρισμός. Εθνική πρωτοβουλία, επιφυλακή αγορά για μειώσεις τιμών.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Τα 34 πρώτα λεπτά μετά από τις 6 στο πρωινό της 3ης 28 Ιουλίου 2026. Είμαστε λίγο πριν από την εκπνοή και του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι το οποίο καλά μας πηγαίνει μέχρι στιγμής, δεν μπορώ να πω, χωρίς εκείνους τους καύσονες, τους βαρύτατους. Οπότε είμαστε καλά, καλά είμαστε. Κάνα φραγκάκι παραπάνω να είχαμε, δεν θα ήταν ακόμα καλύτερα, έτσι να μπορέσουμε να απολαύσουμε λίγο διακοπές, λίγο περισσότερες μέρες, έτσι να απολαύσουμε λίγο διακοπές, λίγο περισσότερες μέρες, έτσι.

Λέει τώρα από την άθλια δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, την πιο αλγινή εντύπωση μου προκάλεσε ο εκπρόσωπος του Βελόπουλου. Θερμές χειραψίες, λέει, με το Μητσοτάκη που κλείσει τον Τασούλα, να έφτασε στο σημείο, λέει, να χαργετίζεται ακόμη και με τον Κουτσούμπα του Κούκου κτλ. Από κόμματα της Βουλής, Νίκη Πλεύση μέχρι και ο Προδοτικός ΣΥΡΙΖΑ, δεν τόλμησαν, λέει, να στείλουν αντιπροσώπους στην πολιετή φιέστα του Τασούλα που χρυσοπληρώθηκε από το υστέρμα του ελληνικού λαού. Ο Βελόπουλος, λέει, όμως ήθελε να αποδείξει τον Μητσοτάκη πως παραμένει το πιο πιστό και ακλόνητο δεκανίκη του. Στις προσεχείς εκλογές θα είναι ο νούμερο ένα πρόθυμος για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία που κατάρει. Η προσοχή, Έλληνες ψηφοφόροι, λέει, μακριά από τα δεκανίκια του συστήματος, μαύρους στους πολιτικούς απαταιώνες, ούτε μία ψήφο στους ψευτοπατριώτες. Αρχικά. Και έχει και κάποιες φωτογραφίες. Αρχικά, επειδή δείχνεις τώρα τη συγκεκριμένη φωτογραφία, εγώ θυμάμαι τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος δίνει χειραψίες και θερμαγκαλιάσματα με τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Ταιριάζουν λίγο ακροδεξιός ο ένας, ακροδεξιός ο άλλος κτλ. Κύριε Κασιδιάρη, άμα σας ενοχλεί αυτή η εικόνα, λογικά θα πρέπει να σας ενοχλήσει και η εικόνα η οποία κυκλοφορεί, όπου είστε εσείς με τον κύριο Πλεύρη και χαργεντίζεστε και θερμές χειραψίες κτλ. Εκτός αυτού, βέβαια, να μην θυμηθώ ότι ο Βελόπουλος ήταν ο μόνος ο οποίος στήριξε την κάθοδο του Κασιδιάρη στις εκλογές, και τουλάχιστον θα έπρεπε έστω αυτό το πράγμα να το σεβαστεί και να μην λέει ψέματα ο κύριος Κασιδιάρης μέσα από την φυλακή, γιατί κατά καιρούς έχει πει εσχρότατα ψέματα. Όπως ένα εσχρότατο ψέμα που είπε ο Κασιδιάρης είναι ότι ο Βελόπουλος τάχα μου δήθεν ψήφισε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ, έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι η παρουσία του κυρίου Βιλιάρδου εκεί πέρα ήταν άκρος θεσμική, όπως θεσμική είναι και η συμμετοχή στην Βουλή. Τώρα τι να πω, από εκεί και πέρα, όσο για την συγκυβέρνηση που θέλει να πουλήσει ο κύριος Κασιδιάρης του Βελόπουλου με τον με το Μητσοτάκη, εγώ θα του πω ότι καλό θα είναι να αλλάξει πλευρό, γιατί μάλλον άλλος πάει για συγκυβέρνηση. Άλλωστε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι ξεκάθαρος ότι δεν προτίθεται να συγκυβερνήσει με κάποιον άλλον. Και μέχρι στιγμής η ιστορία, ο χρόνος έχει δείξει ότι σε αυτά τα οποία έχει πει είναι πάγιος και δεν έχει κάνει κολοτούμπες όπως κάνουν μερικοί για να κάθονται στα έδρανα της Βουλής και να μας κουνάνε το δάχτυλο. Οπότε, κύριε Κασιδιάρη, μάλλον θα πρέπει να το πάρετε αλλιώς το πράγμα, να τα δείτε λιγάκι αλλιώς, γιατί με μικροπολιτική δεν κερδίζετε εντυπώσεις και με ψέματα και με όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία κατά καιρούς έχετε πει και έχετε προσάψει προς τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Εν τω μεταξύ, από κάτω βλέπω, έχω μπροστά μου την ανάρτηση τώρα, γιατί την είχα αποθηκεύσει. Τον κράζουνε κιόλας. Δηλαδή, πολλοί τον κράζουνε για την ανάρτησή του αυτή. Άλλος λέει ότι ορθώς έπραξε, τίμησε το θεσμικό του ρόλο ως αντιπρόεδρος της Βούλης. Ναι, είναι λογικό να πάει ο άνθρωπος, για όνομα του Θεού.

συμβαίνουν και στην πολιτική αυτά, ιδιαίτερα όταν θέλεις να κερδίσεις μια θέση εξουσίας. Δεν το συζητώ, αυτά τα πράγματα υπάρχουν τώρα. Χθες ξυπνήσανε άσχημες μνήμες. Άσχημες μνήμες από το εργοστάσιο της Βιολάντα. Γιατί είχαμε έκρηξη σε ένα εργοστάσιο στα Εξαμήλια στην Κόρινθο. Δυστυχώς ένα νέο παιδί είναι νεκρό. Ένας 25χρονος ο οποίος πήγε για το μεροκάματο, για ένα μεροκάματο της πείνας, και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του. Ο 25χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι πυροσβεστικοί, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όπου στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ, δηλαδή δάσο κομάντος, εθελοντές και 11 οχήματα, προκειμένου να θέσουν την

φωτιά υποέλεγχο, η οποία ξέσπασε μετά την έκρηξη. Κατά τη διάρκεια τώρα της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν την σωρό του ενός απανθρακωμένου άνδρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Βέβαια, στην επιχείρηση συμμετείχε και το ΕΚΑΒ με 3 ασθενοφόρα και παράλληλα 3 ακόμη άτομα με αναπνευστικά προβλήματα μετέβησαν με τα ίδια μέσα στο νοσοκομείο της Κορίνθου για προληπτικές εξετάσεις. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν οποιασδήποτε έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό συμβάν, το τραγικό αυτό δυστύχημα ή έγκλημα, όπως θέλετε πείτε το. Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων, φανταστείτε δηλαδή πόσο μεγάλη ήταν. Ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο κύριος Νικόλαος Σταυρέλης, είπε ότι έγινε μια τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων. Δυστυχώς, όπως ο ίδιος σημειώνει, λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι 4 εργαζόμενοι, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης, είναι καλά στην υγεία τους. Επίσης, ο Δήμαρχος έχει αναφέρει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι λόγω της φωτιάς η κατάσταση στο εργοστάσιο είναι. Η καταστροφή, με συγχωρείτε, στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής. Ενώ βέβαια το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης των εγκλημάτων εμπρησμού της Κορίνθου έχει ήδη ξεκινήσει τις οποιασδήποτε έρευνες για να βρεθούν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν την φωνική αυτή έκρηξη. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν είχαν τηρηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας εκεί πέρα. Στο άκουσμα αυτής της είδησης ούτε ένας χρόνος δεν έχει περάσει από τότε που είδαμε να χάνουν τη ζωή τους 4 γυναίκες στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Δυστυχώς στη χώρα μας τα εργατικά δυστυχήματα ολοένα και αυξάνονται. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία για το 2025, μέρα παραμέρα είχαμε έναν νεκρό εργαζόμενο. Συν το ότι τα εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, διότι πολλοί εργαζόμενοι εργάζονται μάλλον κάτω από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, πέραν του 8ωρου, εξαντλητικά ωράρια, εξαντλητικές εργασίες, όπου όταν είσαι κουρασμένος και φεύγεις κουρασμένος από τη δουλειά σου και γυρνάς την επόμενη μέρα κουρασμένος γιατί δεν προλαβαίνεις να ξεκουραστείς, αυτό συνεπάγεται ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει και κάποιο λάθος, το οποίο λάθος να οδηγήσει σε ατύχημα ή ακόμη και σε δυστύχημα. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το τι έχει γίνει, περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθούν οι αρχές και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για να βρούνε το πώς ακριβώς έγινε το όλο σκηνικό. Πάντως, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, στο οποίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι η έκρηξη που οδήγησε στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς αλλά και τον θάνατο του 25χρονου. Η πυροσβεστική λέει ότι ήταν άμεση η κινητοποίηση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κορινθίας, και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας, ηλικίας 46 ετών, αλλά και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ηλικίας επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Η προανάκριση πάντως για την διακρύβωση των αιτιών και των συνθήκων του περιστατικού αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν πλήρη εξελίξη και διενεργείται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κορινθίας, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρότατη σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπεύθυνους ασφαλείας αλλά και τους εργαζομένους να τηρούν απαρέγκλιτα όλους
τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας αλλά και πυροπροστασίας για να μην, και να μην προβαίνουν βέβαια σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα δυστυχώς, το έχουμε πει και άλλες φορές και θα συνεχίσουμε να τα λέμε μέχρι να αλλάξει κάτι. Είναι το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά. Να λέμε δημόσια όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους χώρους εργασίας και δυστυχώς φτάνουμε σε σημείο να θρηνούμε θύματα. Θύματα είτε νέους ανθρώπους, είτε οικογενειάρχες, ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε το πρωί για να πάνε στην εργασία τους, να πάρουν ένα μεροκάματο και δεν γυρνάνε ποτέ στο σπίτι τους. Γιατί μπροστά στο κέρδος κάποιοι δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίζουν τίποτα και κανένα. Μας βλέπουν όλους ως αναλώσιμους. Και μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω, γιατί είναι έτσι οι καταστάσεις και τους δίνουν το πάτημα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Όμως δεν είμαστε αναλώσιμοι. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι που οι δικοί μας κάθε πρωί που φεύγουμε από το σπίτι για να πάμε στη δουλειά μας περιμένουν να επιστρέψουμε και να μας αγκαλιάσουν, να μας δουν τα παιδιά μας, η οικογένειά μας, οι γονείς μας κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώς. Το καθεστώς του εργαζόμενου να μην έχει δικαιώματα. Το καθεστώς του εργαζόμενου, ο εργαζόμενος να επισημαίνει ένα πρόβλημα στον χώρο εργασίας του και αυτό να περνάει στον ντούκο ότι εντάξει μωρέ δεν βαριέσαι, δεν είναι και κάτι, συνεχίστε τώρα. Ή ο τεχνικός ασφαλείας της εκάστοτε επιχείρησης να μην ελέγχει το τι συμβαίνει ή να ελέγχει και να βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα να το μεταφέρει στους ανωτέρους και οι ανωτέροι να λένε ότι εντάξει δεν είναι κάτι και κάτι το οποίο είχε γίνει και με τη Βιολάντα. Αυτά είναι τραγικά πράγματα και κανονικά θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι σε όλες τις επιχειρήσεις εάν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Πάνω απ' όλα σε κάθε εργασία θα πρέπει να είναι η ασφάλεια των εργαζομένων. Θα πρέπει να βλέπουν οι εργοδότες τους εργαζόμενους σαν ανθρώπους, σαν οντότητες και όχι σαν ένα γρανάζι στη μηχανή την οποία παράγει χρήμα για εκείνους. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα εργασιακά δικαιώματα έχουν καταργηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και ιδιαίτερα μετά από το επέσχυντο αυτό νομοσχέδιο του 13ωρου έχει μπει μια γενική ταφόπλακα στα εργασιακά δικαιώματα εδώ πέρα στην χώρα μας με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όλα αυτά τα άσχημα τα οποία συμβαίνουν. Και δεν είναι μόνο στα εργοστάσια, είναι και σε εξωτερικές εργασίες. Βλέπεις ας πούμε ανθρώπους π.χ. σε οικοδομές που δουλεύουν που και εκεί σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Γενικότερα συμβαίνουν πολλά. Πολλά άσχημα τα οποία πρέπει, μάλλον όχι πρέπει, επιβάλλεται να αλλάξουν. Αλλά για να αλλάξουν όλα αυτά, είπαμε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε εμείς. Πρέπει να είμαστε εμείς διατεθειμένοι να αλλάξουμε και μετά να αλλάξουν και όλα τα υπόλοιπα. Κρίμα για τον άνθρωπο που έχασε την ζωή του, πραγματικά ένα νέο παιδί 25 ετών. Ό,τι και να πεις σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι είναι λίγο όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή και μάλιστα με τέτοιο άσχημο τρόπο. Τότε πραγματικά τι να πω. Θλιβερά πράγματα, θλιβερά. Κουράγιο στους οικείους του. Κουράγιο στους οικείους του και θυμάμαι που λέγαμε ας πούμε όταν έγινε η έκρηξη της Βιολάντα να μην το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα, να μην υπάρξει ξανά κανένας νεκρός στο χώρο της εργασίας του. Αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι

0: Τώρα δεν ξέρω πόσοι ακούσατε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, σε μια πραγματικά απίστευτη δήλωση. Για πάμε λίγο να την ακούσουμε, έχει ενδιαφέρον.
1: Αυτό που καταγγέλλεται, ότι εσείς πήρατε το φρουζί και του ζητήσατε
2: αυτό
1: να δώσει σε συγκεκριμένο site
2: είναι
1: 2.000 ευρώ.
2: Αλήθεια.
1: Ισχύει.
2: Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί,
0: αλήθεια.
1: Για ποιο λόγο το κάνατε?
2: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Γιατί?
2: Μία συνάδελφός σας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε, βρε Άδων, σε παρακαλώ πολύ, αν του ξέρει, μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και έθλα μήνα και ω το βρει, σε παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το όνομα.
3: Άρα αυτό έγινε.
2: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από ό,τι βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
1: Γιατί δεν το συζητάμε αυτό όμω. Γιατί?
2: Γιατί ήταν φίλοι μου.
0: Α, αυτά είναι.
2: Γιατί,
3: είναι κανονικό αυτό,
1: αυτό γίνεται.
3: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία και
2: είναι
3: να πληρώσει 2.000
2: ευρώ. Πάρα πολύ κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός, ήμουν βουλευτής τότε. Δεν
3: ήμουν
2: υπουργός.
3: Ναι.
1: Αυτό
0: καταλάβατε. Δεν ήταν υπουργός άνθρωπος, ήταν βουλευτής. Και πήρε και κάτι ένα σφετάκι μωρέ. 2.000 σιγά. Τι είναι 2.000 και τώρα τόσα φάγανε οι άνθρωποι. Ένας εισαγγελέας πανάθεμά σας δεν υπάρχει ένας. Ένας να το πιάσει και να το πει, έλα δωρε εσύ Άδωνη, κάνεις τέτοια ρουσφέτια, ας πούμε, ως βουλευτής. Δηλαδή τώρα ως υπουργός τι κάνεις? Και δίνεται έτσι λεφτά 2.000 από εδώ, 3.000 από εκεί, 100.000. Κοίτα να δεις που σιγά σιγά θα αρχίσει να ομολογεί. Κοίτα να δεις που τελικά το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν είναι και σκευωρία, να δείτε. Να δείτε, γιατί προσπαθούν να το περάσουν ότι σκευωρία και κοίτα να δεις που θα αρχίσουν να βγαίνουν στο τέλος το φως της δημοσιότητας και άλλα στοιχεία και πληροφορίες για την συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια με την Νοβάρτης. Και να τους δω μετά τι θα λένε, να δω τον υπουργό τι θα λέει μετά.

θέλω κι εγώ να τον κάνω φίλο τον Άδων. Αλήθεια, θέλω να τον κάνω φίλο. Άμα είναι τόσο εύκολα να πάρεις διαφημιστικές καμπάνιες, λεφτά και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί όχι.

0: Αλλά τώρα είναι και το σκάνδαλο το οποίο τρέχει με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Εκεί πέρα τώρα να δεις τι γίνεται. Υπουργός Ανάπτυξης ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Υπήρξαν μόνο δύο προσφορές. Της Τεχάν, η οποία έδινε 300.000 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, και της Envipco 302 και κάτι. Μάλλον ο Πρωθυπουργός δεν είδε το χαλάκι του εργοστασίου που πάτησε εκεί πέρα στην Παλίνη που έγραφε Envipco Texan. Και ο Δήμος Αθηναίων, επί δημαρχίας του κυρίου Μπακογιάννη, υπέγραψε μία σύμβαση της τάξης των 18,3 εκατομμυρίων ευρώ με την εταιρεία Texan για 50 συνολικά σπιτάκια ανακύκλωσης, όπου το κόστος αναμονάδα έρχεται στα 365.180 ευρώ. Τι πιο σύνηδες άλλωστε για μια διεφθαρμένη κυβέρνηση να γίνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο, να ξέρετε, στο Δήμο Αθηναίων γίνανε πολλές ατασταλίες επί Μπακογιάννη. Και γι' αυτό το λόγο την οικονομική διαχείριση του Δήμου Αθηναίων την ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Ενώ θα έπρεπε να την έχει ο Δήμος. Γιατί άμα δούνε τις ατασταλίες οι οποίες έχουν γίνει για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος που έχει γίνει εκεί στο Δήμο Αθηναίων από τον Μπακογιάννη, θα πρέπει να τον κλείσουν φυλακή χειροπόδαρα να πάνε να τον μαζέψουν. Και πάντως μετά την έφοδο που έγινε της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της Τεχάν, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κάνει μια παύση της λειτουργίας της. Είναι η εταιρεία αυτή από την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη προμηθεύτηκε 200 σπιτάκια ανακύκλωσης με τιμή 300.000 ευρώ το ένα, όταν η τιμή τους στην ελεύθερη αγορά είναι μόλις 60-66.000 ευρώ. Και ναι, η εταιρεία αυτή βάζει ξαφνικά λουκέτο.
1: Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει πουλήσει στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης αποφασίζει η Γιάννη Σουλιώτη να τραβήξει την πρίζα. Το θέμα είναι ότι το κάνει την ίδια στιγμή που η έρευνα έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Προχθές, Λένα, μεταδώσαμε την είδηση ότι οι εσωτερικές υποθέσεις έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν σχετικής εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι την 1η Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία απέστειλε στον ΕΣΝΑ επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο. Να πούμε επιπλέον ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΕΣΝΑ, ο σύνδεσμος δηλαδή των Δήμων της Αττικής, με έγγραφό του την 17η Ιουλίου, ζητά από τα μέλη του, τους Δήμους της Αττικής δηλαδή, να αναλάβουν εκείνοι έστω προσωρινά την λειτουργία των σπιτιών ανακύκλωσης, μέχρι ότου βρεθεί μια μονιμότερη λύση. Παρακαλούνται οι Δήμοι να μην απομακρύνουν, αποξυλώσουν τα σπιτάκια, είναι η φράση με την οποία καταλήγει η σχετική επιστολή.
0: Και φυσικά ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Τα κορόιδα τα οποία πληρώνουν τα δημοτικά τέλη, και αυτοί γίνονται όλο ένα και πλουσιότεροι. Ωραία πράγματα. Άμα άρχισε και ο Σκάι να τραβάει το χαλάκι κάτω από τα πόδια του Πρωθυπουργού, είναι προφανές ότι μάλλον δεν θα υπάρξει και τρίτη θητεία. Που το ευχόμαστε να μην υπάρξει τρίτη θητεία, γιατί θα είναι απόλυτα καταστροφική.

Δύο λεπτά θέλουμε περίπου για να αγγίξουμε τις 7. Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8. Μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο TikTok. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο πέρα από τον κλασικό πατροπαράδοτο τρόπο από τα FGNA από τους 103,6 στην εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο. Είτε χρησιμοποιείτε το Play Store είτε το App Store στην συσκευή σας, ανάλογα ποια συσκευή χρησιμοποιείτε. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Μποτίτση, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγο επανέρχομαι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση ταγματικές διατάξεις. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο δίσελ, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η προσωρινή πάυση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαχωρεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός εργάτη. Για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν 8 άτομα. Προφυλακιστέως μετά την απολογία του κρίθηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα έθριος ο καιρός, η άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα εδώ στην παρέα μας. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Στο πρωινό της Τρίτης, 28 του Ιουλίου του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber. Για όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα έξω και θέλετε να τα μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Χθες το απογευματάκι ήμουνα μάρτυρα σε ένα περιστατικό που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία. Ένα περιστατικό το οποίο είχε να κάνει με υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κρεμασμένοι πίσω από τα απορριμματοφόρα και καθαρίζουν όλους εμάς και τα λοιπά. Ο άνθρωπος προφανώς από την ζέστη, από τον ήλιο, κάτι τέτοιο μάλλον, ένιωσε αδιαθεσία, λιποθύμησε τη στιγμή που βρισκόταν κρεμασμένος πάνω στο απορριμματοφόρο και έπεσε στο οδόστρωμα. Θα μπορούσε κάλλιστα το αυτοκίνητο το οποίο έρχονταν από πίσω του. Το περιστατικό έγινε στην 26 Οκτωβρίου στο Φανάρι πριν από το δικαστικό Μέγαρο. Γύρω στις 3 το μεσημέρι, κάπου εκεί τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά η ώρα. Ο άνθρωπος ζαλίστηκε, λιποθύμησε και έπεσε κάτω στο οδόστρωμα. Ευτυχώς το αυτοκίνητο το οποίο έρχονταν από πίσω φρέναρε γκέρος και δεν είχαμε τα χειρότερα. Δεν τον χτύπησε να τον σκοτώσει κιόλας τον άνθρωπο. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Καλέσαμε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, του προσφέραμε τις πρώτες βοήθειες όσοι ήμασταν εκεί πέρα στο σημείο. Δεν φαινόταν να χτύπησε κάπου άσχημα, λίγο στον αφιένατο από την πτώση. Ούτε είχε κάποιο τραύμα, κάποια τίποτα εκδορές ή να χτυπήσει το κεφάλι, ευτυχώς. Και ξέρετε, είναι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για 8 κατοστάρικα. Κάπου εκεί παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι κρεμασμένοι πίσω από τα απορριμματοφόρα, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δύσκολη εργασία να τραβάνε κάδους, να τους σηκώνουν, να παλεύουν με την βρωμιά. Και αυτούς τους ανθρώπους η κυβέρνηση αρνείται αφενός να τους δώσει χρήματα τα οποία τους αξίζουν και θα έπρεπε να παίρνουν. Αρνείται να τους δώσει τον 13ο μισθό, δώρο Χριστουγέννων ή δώρο Πάσχα κτλ. Αλλά το χειρότερο είναι ότι αρνείται να τους προστατεύσει κιόλας. Δηλαδή, να που έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Και άλλα πόσα έχουν γίνει κατά καιρούς. Άλλωστε δεν είναι και λίγες οι φορές όπου κάποιος ασυνείδητος οδηγός ή κάποιος μεθυσμένος έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο τη στιγμή που οι άνθρωποι βρίσκονταν πίσω στις γωνίες του. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, το να είναι κρεμασμένοι άνθρωποι στις γωνίες του απορριμματοφόρου και να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Και μάλιστα όταν το απορριμματοφόρο βρίσκεται σε κεντρικούς δρόμους, που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Είναι απόλυτα επικίνδυνο και επιβάλλεται αυτό το πράγμα να σταματήσει. Πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή καθημερινά άνθρωποι του μεροκάμα του να βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να πάρουν μερικά ψίχουλα. Δηλαδή ζούμε στο 2026 και δεν έχουμε βρει πώς να προστατεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πάνω στα σκουπιδιάρικα για να αφενός να μην πέσουν από εκεί πέρα που βρίσκονται από το σκαλοπάτι και αφετέρου να μην πέσει κανένας επάνω τους και τους σκοτώσει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, δηλαδή γιατί τόσο ρε παιδί μου να το αγνοούμε όλο αυτό. Λέγαμε προηγουμένως για το εργοστάσιο το οποίο ανατινάχθηκε. Πριν από λίγο καιρό είχαμε τη Βιολάντα. Εργατικά ατυχήματα καθημερινά. Γιατί, πραγματικά, γιατί. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι, γιατί δεν γίνεται το αυτονόητο. Σε αυτή τη χώρα επιτέλους πότε θα λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός όπως πρέπει να λειτουργήσει, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Πότε επιτέλους θα μάθουμε να σεβόμαστε τον εργαζόμενο, τον άνθρωπο ο οποίος μοχθεί για να βγάλει ένα μεροκάματο που δεν του φτάνει για να ζήσει. Βγάζει ένα μεροκάματο για να πληρώνει λογαριασμούς, να πληρώνει ενίκια και σούπερ μαρκετάδες και γι' αυτό να δεν του μένει τίποτα.
Και αυτοί οι άνθρωποι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για αυτό το κολομεροκάματο, το οποίο δεν τους φτάνει. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να θρηνούμε θύματα συνέχεια στους χώρους εργασίας, γιατί πρέπει να γίνονται συνέχεια εργατικά ατυχήματα, γιατί. Θα μου πεις, οκ, θα γίνει, ναι, είναι λογικό, αλλά θα γίνει σε ένα normal πλαίσιο. Όχι μέρα παραμέρα να έχουμε ένα νεκρό εργαζόμενο. Όχι να βλέπεις τα εργατικά ατυχήματα να αυξάνονται. Δηλαδή το είδα το περιστατικό, συνέβη μπροστά στα μάτια μου και δεν το πίστευα, λέω... Πιο πολύ φοβήθηκα μην δεν προλάβει να φρενάρει το αυτοκίνητο που ερχόταν από πίσω και το χτυπήσει τον άνθρωπο. Δηλαδή έπεσε πολύ άσχημα. Τυχώς δεν χτύπησε. Γι' αυτό το λόγο, όταν βλέπετε απορριμματοφόρο στον δρόμο και έχει κρεμασμένους τους ανθρώπους από πίσω, καλού κακού κρατάτε αποστάσεις. Δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Μην το πολυπλησιάζετε. Κάτι, ένα λάθος να γίνει, κάπως να γλιστρήσει ο άνθρωπος από εκεί που πιάνεται από το χερούλι. Που το ξαναλέω, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο να κινείται ένα απορριμματοφόρο σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και να έχει κρεμασμένους δεξιά και αριστερά ανθρώπους. Απαράδεκτο. Είναι σαν να μου λες τώρα ότι θα κινείται το αυτοκίνητο και εγώ θα είμαι πάνω στην οροφή, ένα πράγμα που αυτό είναι πιο ασφαλές από το να είσαι στο πίσω μέρος ενός φορτηγού κρεμασμένος. Όλα αυτά τα πράγματα πότε θα διορθωθούν επιτέλους σε αυτή τη χώρα? Και τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους δώστε κανένα φράγκο παραπάνω, ρεαλίτες. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ειλικρινά? Δώστε τους τα χρήματα τα οποία τους αναλογούν. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουν. Δεν είναι εύκολο να κάθεσαι ή πολλές φορές βλέπεις, ας πούμε, έξω από τους κάδους να έχει ογκώδη αντικείμενα, να γίνεται χαμός. Χαμός, γιατί ο άλλος έκανε ανακαίνιση, ρε παιδί μου, και λέω εγώ θα τα πετάξω εδώ πέρα, δεν βαριέσαι. Έδωσε 15.000 να κάνει ανακαίνιση και δεν έδωσε 500 ευρώ να πάρει έναν κάδο να βάλει τα σκουπίδια του μέσα. Και δεν έχει και 500 ευρώ, λιγότερο έχει. Δηλαδή λυπήστηκε αυτό το πράγμα. Και τα πετάνε στους κάδους και πηγαίνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι των 7,5-800 ευρώ, ξέρω εγώ, τα μαζεύουν να τα πετάξουν. Δηλαδή πράγματα δεν σεβόμαστε και εμείς τον συνάνθρωπό μας, είναι και αυτό ένα θέμα. Λέμε ότι εντάξει μωρέ, θα περάσει ο Δήμος, θα τα μαζέψει. Ναι, αλλά στο Δήμο εργάζονται άνθρωποι. Δεν είναι ζώα αυτοί που δουλεύουν. Ας προσπαθήσουμε λίγο να τους κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Ή όταν παίρνουμε τα σκουπίδια, έχω την άλλη τη γειτόνισσα απέναντι, πετάει τα σκουπίδια από τον μπαλκόνι. Από τον μπαλκόνι στον κάδο, βλέπει τον κάδο ανοιχτό και παίζει μπάσκετ από τον τρίτο όροφο να πει να πετάει. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και άμα την κράξει και κανείς, θα τον συχτηρίσει κιόλα. Να δείτε, απίστευτα πράγματα. Ελλάδα σου λέει μετά. Πώς καταντήσαμε έτσι οι Έλληνες πραγματικά? Εμείς που δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού να καταντήσουμε να γίνουμε απολίτες. Εντελώς απολίτες. Αντί να κοιτάξουμε να κάνουμε λίγο τις ζωές των συνανθρώπων μας καλύτερες. Και ξέρετε, λίγο ένας, λίγο άλλος και η δικιά μας η ζωή καλύτερη θα γίνει και πιο εύκολη και πιο απλή. Αλλά πού να το καταλάβει ο Έλληνας αυτό? Καταλαβαίνει ο Έλληνας. Μια ζωή ζώα θα είμαστε. Μια ζωή την πάρτη μας, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, μην νομίζω. Γιατί είμαστε παρτάκηδες, είμαστε του δε βαριές. Άμα ήμασταν σωστοί θα είχαμε καταλήξει εδώ πέρα, ούτε καν. Ούτε καν, πραγματικά. Και οι Δήμοι πρέπει να το δούνε σοβαρά αυτό το πράγμα. Εν τω μετάξει, είχαμε ένα άλλο τρελό περιστατικό στην Αθήνα. Όταν ο οδηγός του τραμ οδηγούσε χωρίς παπούτσια, είχε βάλει τις ποδάρες του πάνω στο ταμπλό του τραμ, κάπνιζε. Και ωραία, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, πείτε μου? Θα περάσει πειθαρχικό από την στάση. Okay. Μετά θα τον απολύσουν. Okay. Και έληξε το θέμα εκεί. Αρχικά όταν θα τον απολύσουν να μην πάρει αποζημίωση. Έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί αυτή η κίνηση θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Και έχουμε δει κατά καιρούς και οδηγούς λεωφορείων οι οποίοι άλλος, ας πούμε, οδηγάει και στέλνει μηνύματα στο κινητό. Δεν κοιτάει μπροστά το δρόμο, κοιτάει το κινητό. Βέβαια, από ό,τι έχω μάθει,
πολλοί το κάνουν και επίτηδες για να γίνει ντόρος να απολυθούν για να πάρουν αποζημίωση. Γιατί σου λέει βαρέθηκα, δεν θέλω να κάτσω άλλο, οι συνθήκες είναι άστα να πάνε για το ανάθεμα, αλλά εφόσον θέλω να φύγω, γιατί να μην πάρω και την αποζημίωσή μου. Παίζει και αυτό. Ναι, κάτι τέτοιο πήρε ταυτή μου. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να οδηγεί το τραμ να είσαι ζαμανφού, ας πούμε, τα πόδια σου πάνω στο ταμπλό, να καπνίζεις και να μην τρέχει τίποτα και να βάζεις τη ζωή των ανθρώπων εκεί πέρα σε κίνδυνο. Αυτό πρέπει να περάσει όχι πειθαρχικό. Πρέπει αυταπάγγελτα να παρενέβει ο εισαγγελέας να του ρίξει φυλάκιση και βαρύτατο πρόστιμο. Βαρύτατο πρόστιμο. Για να σταματήσουν αυτές οι βλακίες μια και καλή. Όπως επίσης εγώ είμαι υπέρ του να μπαίνουν βαρύτατα πρόστιμα ακόμη και όταν είναι ο άλλος με το κινητό στο χέρι και οδηγάει. Και να του αφαιρούν το δίπλωμα επιτόπου. Δεν έχει πρώτη και επιτόπου αφαίρεση του διπλώματος. Να τελειώνουμε επιτέλους με αυτή τη βλακεία, γιατί δεν είναι ένα και δυο. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο να οδηγάει, να μην βλέπει όπου πάει το αυτοκίνητο. Δεν βλέπουν όπου πάει το αυτοκίνητο, όπου να είναι. Αλλά το κινητό εκεί πέρα. Αυτά τα πράγματα, εκτός το ότι θέλουν παιδεία, έτσι δεν το συζητώ αυτό εδώ, γιατί όλοι νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα και νομίζουμε ότι είναι ασφαλές. Έλα μωρέ, εντάξει, δύο δευτερόλεπτα κοίταξα το κινητό την ώρα που... Σε αυτά τα δύο δευτερόλεπτα όμως ξέρεις πόσα μέτρα έχει διανύσει το αυτοκίνητο αν πηγαίνει με 50 και 60 χιλιόμετρα την ώρα. Ξέρεις πόσα μέτρα έχει διανύσει. Σε αυτά τα μέτρα ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Σε δύο δευτερόλεπτα μέσα ένα ζώο να πεταχτεί μπροστά σου. Ή ένας να κάνει μια στραβοτιμονιά να μην τον δεις. Να κάνει μια βλάκια, τι θα γίνει μετά. Ή να σου φύγει σε ένα αυτοκίνητο. Στα δευτερόλεπτα γίνεται το κακό. Δεν θέλει πολύ χρόνο. Σε κλάσματα δευτερολέπτου μπορεί να γίνει το κακό. Αλλά άντε να δώσεις στον Έλληνα να το καταλάβει τώρα αυτό το πράγμα. Και ιδιαίτερα όταν εργάζεσαι στην δημόσια συγκοινωνία και έχεις μεταφέρεις κόσμο. Εκεί πέρα πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός, αδερφάκι. Δεν μπορεί να είσαι τώρα ζαμανφού. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν πρόστιμα. Πραγματικά όμως θα πρέπει να υπάρχουν πρόστιμα. Έπιασες τον άλλον με το κινητό στο χέρι. Έπιασες τον άλλον να κάνει. Άκου δηλαδή, στην αρχή το έβλεπα και λέω δεν μπορεί. Στο εξωτερικό θα έχει γίνει αυτό. Στην Αθήνα έγινε.

0: Τώρα, επειδή στην Ελλάδα όμως έχουμε μάθει να είμαστε του ξεπουλήματος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεπουλάει ακόμη και τον Παρθενώνα. Ναι, το λέγαμε για πλάκα ότι ο Μητσοτάκης μόνο την Ακρόπολη δεν έχει ξεπουλήσει. Τελικά πέσαμε έξω, γιατί κάνουν αυτό το οποίο δεν τόλμησαν να κάνουν ούτε οι δανειστές των μνημονίων. Βγάζουν κυριολεκτικά στο σφυρί τον Παρθενώνα με ένα νομοσχέδιο το οποίο μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει ως τερατούργημα, το οποίο το περνάει ο Μητσοτάκης μέσω καλοκαιριού. Περνάει ο Παρθενώνας σε ιδιώτες, οι οποίοι θα τους επιλέγει η κυβέρνηση ποιοι θα είναι, και όλη η διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας για τα επόμενα 100 χρόνια να περάσει σε ιδιώτες.
1: Κρατία. Δεν το τόλμησαν ούτε οι δανειστές επιμνημονίων. Στο σφυρί βγάζουν και τον Παρθενώνα. Με νομοσχέδιο τερατούργημα περνάει εν μέσω θερινής ραστόνης σε ιδιώτες που θα επιλέγονται από την κυβέρνηση όλη η διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας για τα επόμενα 100 χρόνια. Κρατία.
0: Πώς θα ακούτε αυτό το πράγμα? Μέχρι και τον. Κάντε τον Airbnb, ρε εσείς. Κάντε το Airbnb κομμάτια να γίνει. Αναστηλώστε το εκεί, βάλτε του μια μεταλλική οροφή να μην μπάζει νερά και κάντε το Airbnb. Ξέρετε τι θα βγάλεις εκεί πέρα? Άμα είναι για τους πλουσίους, γιατί όχι? Εδώ έχετε πάρει όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα και την κάνετε για τους πλουσίους. Κάντε για τον Παρθενώνα. Σιγά τώρα. Πέντε χαλάσματα εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον άσε που πληρώνεις και 30 ευρώ εισιτήριο για να ανέβεις. Και άντε να το πληρώσουν οι τουρίστες, το καταλαβαίνω. Αλλά εμείς που μένουμε εδώ πέρα, οι Έλληνες, ο Έλληνας που θέλει να πάρει το παιδί του, την οικογένειά του και να πάει να δει τον Παρθενώνα, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, να πρέπει να πληρώσει μια τετραμελής οικογένεια 120 ευρουλάκια για να ανέβει επάνω. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, ειλικρινά, δηλαδή δεν θα έπρεπε που δεν είναι να συμβαίνει. Εκτός του ότι τα λέγαμε και χθες ότι ανεβαίνεις επάνω και δεν έχει τουαλέτες. Αυτό και αν δεν είναι απαράδεκτο, και να βλέπεις τον τουρίστα, ας πούμε, να κάνει την ανάγκη του ανάμεσα στα μάρμαρα. Όχι του Παρθενών, αλλά γενικότερα εκεί πέρα στην περιοχή. Απαράδεκτα πράγματα που δεν φταίει ο τουρίστας, έτσι, όταν του έχετε κλείσει τις τουαλέτες και παρότι έχει γίνει όλος αυτός ο ντόρος, όλος αυτός ο χαμός, οι τουαλέτες δεν ανοίγουν και δεν έχουν οι άνθρωποι να πιούν και νερό. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, με τη ζέστη να ανέβεις εκεί πέρα πάνω στον Παρθενώνα είναι άστα να πάνε. Και είχαν έναν ψύκτη εκεί πέρα για να πίνει ο κόσμος νερό και είπαν ότι είναι ασύμφορος ο ψύκτης. Αυτό ήταν το ασύμφορο. Δηλαδή αυτή την Ακρόπολη πια μια την παζώσανε, μια την πλημμυρίσανε, τώρα την κατουράνε και όλα, άστα κομμάτια. Για τίποτα δεν είστε ειλικρινά. Εκεί στην κυβέρνηση δεν σέβεστε τίποτα, ούτε την ιστορία μας σέβεστε, ούτε τον πολιτισμό μας σέβεστε, τίποτα πραγματικά. Θυμάστε τότε που είχε πλημμυρίσει η Ακρόπολη, που την παζώσανε, γεια σου ρε Μπακογιάννη, άρχοντας ο Μπακογιάννη. Μπάζωσε την Ακρόπολη. Η Νέα Δημοκρατία θα μου πει, ξέρει από μπαζώματα, εντάξει, εννοείται. Άμα δεν ξέρει η Νέα Δημοκρατία από μπαζώματα, ποιο θα ξέρει, ο Ερμές? Την παζώσανε, την πλημμυρίσανε. Τώρα επιτρέπουν και τον κόσμο να κατουράει δεξιά και αριστερά γιατί δεν έχει τουαλέτες. Το ασανσέρ για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει. Αλλά βάλαμε τον Όλυμπο ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό πάλι. Και λέει ο Μητσοτάκης στην ανάρτηση που είχε κάνει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έδρασε, λέει, αθόρυβα και μυστικά για να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εν ολίγη, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έκανε τίποτα απολύτως. Απλά η UNESCO το έβαλε μέσα στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Κανονίστε να πάρει καμιά φωτιά ο Όλυμπος. Κανονίστε. Αυτοί είναι ικανοί να βάλουν φωτιά και στα χιόνια. Τους έχω ικανούς, αλλά έχει χάρη που δεν μπορούν να ανεβάσουν ανεμογεννήτριες εκεί πάνω. Αλλιώς θα είχε καεί τώρα. Μία ο Όλυμπος και ένα τοπίλιο. Ούτε εκεί μπορούν να ανέβουν. Γι' αυτό μέχρι στιγμής δεν έχετε δει να παίρνουν φωτιά εκείνα τα σημεία. Γιατί δεν μπορεί να πάει ανεμογεννήτρια, είναι πολύ στενά στροφές. Δεν βολεύει, ρε παιδί μου. Ενώ στο άλλο τα βουνά, μια χαρά την Πάρνηθα, μια χαρά την Κέμη. Το κάτω, την Πελοπόννησο και αυτά. Μια χαρά τα κάψαμε όλα, δεν είναι. Μας βολεύουν εκεί πέρα τα βουνά τους. Τι να πεις, πραγματικά δεν είναι μια χώρα υποδιάλυση, μια χώρα η οποία είναι. Και φταίμε όλοι μας για αυτή την κατάσταση. Ειλικρινά φταίμε όλοι. Να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Εν τω μεταξύ και ο Άδωνης που αλλάζει τη διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Άλλο πάλι αυτό. Αναμένεται, λέει, να διορίσει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και να τον οδηγήσει σε νέες εκλογές. Τελευταίες ακυρώθηκαν γιατί το Υπουργείο υποστηρίζει ότι αποκλείστηκαν παράνομα κάποιοι ιατρικοί σύλλογοι, εκλέκτορες και υποψήφοι. Ενώ ο Άδωνης λέει ότι η παρέμβαση γίνεται για λόγους νομιμότητας και για να σταματήσουν, λέει, οι συνεχείς δικαστικές διαμάχες. Πάντως, το Προεδρείο του Συλλόγου καταγγέλει παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο των γιατρών και κάνει λόγο για εγχώρια κατακραυγή αλλά και διεθνή διασυρμό. Ενώ, όπως είναι λογικό, οι αντιδράσεις έχουν επεκταθεί σε ιατρικούς συλλόγους, επιστημονικούς φορείς, στην αντιπολίτευση αλλά και σε ευρωπαϊκές ιατρικές οργανώσεις. Ξεφτύλα και ακόμη μια φορά. Ας τα κομμάτια. Δηλαδή, Μάρτον. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφιλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε για το τελευταίο ημίωρο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, μου στέλνει εδώ στο προφίλ μου στο Facebook μια φωτογραφία, έναν τιμοκατάλογο παγωτών δεκαετία 90, συγκεκριμένα είναι του 1993. 1993. Για κάτσε λίγο να το να το ζουμάρω λίγο γιατί

μίξη. Κοίτα να δεις τι φθηνά παγωτά τρώγαμε τότε και πολύ πιο ποιοτικά σε σχέση με τώρα, δεν το συζητώ. Και τώρα πας παίρνεις ένα παγωτό, ρε παιδί μου, και θες ένα μεροκάμα. Άμα πάρεις ένα οικογενειακό παγωτό, αυτά τα μεγάλα, τα δίλητρα, τρίλητρα, τι είναι. Θες ένα μεροκάμα, το λες, παγωτό είναι που να πάρει. Και τα περισσότερα είναι, δεν είναι γάλα, είναι σκόνη, έτσι δεν το συζητώ. Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, μας ξυπνάς έτσι ωραίες αναμνήσεις από την παιδική μας ηλικία. Τουλάχιστον προλάβαμε η δικιά μας η γενιά. Θεωρώ ότι είναι η τελευταία γενιά που πρόλαβε και έζησε κάτι ωραίο, ρε παιδί μου, έζησε ωραία καλοκαίρια. Ήμασταν η γενιά η οποία μεγάλωσε με τα ποδήλατα, με τα skateboard, με το να παίζουμε στις γειτονιές, δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα. Τι ωραίο πράγμα, δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα, δεν είχαμε αυτό το άγχος. Κάθε τρεις και λίγο να κοιτάξω το κινητό μου, να δω τι έχει συμβεί, να δω κάποια είδηση, να δω σκασίλα μας ό,τι και αν έχει συμβεί, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Σιγά τώρα, εμείς να ήμασταν καλά. Το μόνο που μας ενδιέφερε ήταν να πάρουμε το ποδήλατό μας, να βγούμε έξω να παίξουμε με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν μας ενδιέφερε να πάρουμε το καινούριο iPhone, το οποίο έχει 2.500. Με ένα ποδήλατο ήμασταν ευτυχισμένοι, με ένα skateboard. Παίζαμε στις αλάνες. Αυτό το είχα δει έτσι και το χάρηκα πάρα πολύ όταν ήμουνα πέρσι το καλοκαίρι που κατέβηκα στην Πάτρα. Είχα δει έτσι παιδιά σε μια γειτονιά, έκανα βόλτες στις γειτονιές της Πάτρας και είχα δει έτσι παιδιά να παίζουν όλα μαζί εκεί πέρα, χωρίς κινητά, χωρίς, και το χάρηκα αυτό το πράγμα. Είχα πολύ καιρό να το δω και λέω κοίτα να δεις που υπάρχουν παιδιά που παίζουν ακόμη μεταξύ τους. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα και μακάρι να ξαναγυρνούσαμε σε αυτές τις εικόνες. Μακάρι πραγματικά να ξαναζούσαν τα παιδιά σαν παιδιά, να μην είχαν όλη αυτή την έκβαση της τεχνολογίας. Που, εντάξει, καλή η τεχνολογία, δεν αντιλέγω, δεν θέλω να την αποκλείσω την τεχνολογία, φυσικά και είναι καλή, αλλά με μέτρο, όλα με μέτρο, για να πάνε μέτρον άριστον, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, κάτι ξέρανε.

0: Τώρα, θέλω να ακούσετε ένα ρεπορτάζ το οποίο αφορά την λαθρομετανάστευση εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και το γεγονός ότι δεν γίνεται μια γενική σκούπα, όπως λέμε, για τους λαθρομετανάστες, είναι γιατί κάποιοι δεν θέλουν και η νομοθεσία τους έχει δώσει την ελευθερία να μπορούν να αλωνίζουν. Και η κατάντια φαίνεται στο ρεπορτάζ το οποίο θα σας βάλω να ακούσετε τώρα, όπου όταν απορριφθεί το άσυλο ενός λαθρομετανάστη, έχει το δικαίωμα σε 30 μέρες να φύγει από τη χώρα. Όμως αυτοί τι κάνουν? Αυτοί αλλάζουν όνομα και έτσι μετατρέπεται σε γκέτο όλο το κέντρο της Αθήνας. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ να καταλάβετε.
1: Όταν απορρίπτεται το άσυλό σου σε 30 ημέρες, έχεις το δικαίωμα να φύγεις και πρέπει να φύγεις από τη χώρα. Ποιος θα το κάνει αυτό? Σχεδόν κανείς. Τι κάνουν λοιπόν, Γιώργο? Αλλάζουν ονόματα και έχεις ένα κέντρο, την καρδιά της πρωτεύουσά σου ουσιαστικά, γεμάτη αχαρτογράφητους παράνομους μετανάστες που μετατρέπουν σε γκέτο την Ομόνια, την πλατεία Βικτωρίας, ναι, την Αχαρνών, τον Άγιο Παντελεήμονα, την πλατεία Αμερικής, στα Πατήσια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε από το μηδέν αυτή την ιστορία, να δούμε πόσα αχαρτογράφητους έχουμε και έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να γίνονται πλέον και επιχειρήσεις λοιπόν από το τμήμα αλλοδαπών που γινόντουσαν πολλά χρόνια πριν.
2: Λοιπόν, έχετε μία εκτίμηση για να κλείσουμε με αυτό το πράγμα? Πόσοι άνθρωποι μπορεί να είναι έτσι τυφλοί για το σύστημα μεταξύ μας να είναι εδώ πέρα όλον αυτόν τον καιρό?
3: Όχι, είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν θα μπορούσε να γνωρίζει η ελληνική αστυνομία, καθώς καταλαβαίνετε ότι απορρίπτεται το άσυλο από την αρμόδια υπηρεσία ασύλου.
2: Νούμερο ένα είναι ότι έχει απορριφθεί η αίτησή του για άσυλο στη χώρα μας. Νούμερο δύο, ο άνθρωπος αυτός έχει ένταλμα για ασέλεια σε ανήλικη. Γιατί δεν έχει συλληφθεί, γιατί κυκλοφορεί στον δρόμο?
0: Έλατε.
3: Όσον αφορά την παράνομη διαμονή του στη χώρα,

0: να κάνει με το ότι η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα όταν απορρίπτεται το άσυλο σε έναν αλλοδαπό, ναι, δίνει ένα χρονικό διάστημα να αποχωρήσει και θελώς από τη χώρα. Ναι. Στη συνέχεια, για να συλληφθεί και να εντοπιστεί από την ελληνική αστυνομία τουλάχιστον, θα πρέπει να βρεθεί σε κάποιον τυχαίο έλεγχο όπου συλλαμβάνεται κανονικά και ακολουθείται η διαδικασία της επιστροφής.
1: Μισό λεπτό. Άρα δηλαδή, περνάνε 30 μέρες. Εγώ, ο Γιώργος Ευγενίδης, δεν αποχωρώ. Ο μόνος τρόπος είναι να με βρείτε τυχαία στο δρόμο και να με απελάσετε.
2: Ναι.
0: Για να προκύψει η σύλληψη, ναι, σε αντίστοιχη περίπτωση, θα πρέπει να βρεθεί σε κάποιον τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας.
1: Έγινε μια επιλογή, γετοποιήθηκαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι περιοχές και κυκλοφορούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι αλλοδαποί, δεν ξέρω. Πολλοί είναι νόμιμοι, αλλά πολλοί είναι παράνομοι.
0: Στις περισσότερες περιπτώσεις, κύριε Ευγενίδη, αυτοί οι άνθρωποι εντοπίζονται ακριβώς αυτό, από τυχαίο έλεγχο, από περιπολίες της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, αλλά και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες στο κέντρο της αστυνομίας.
2: Δεν έχουν ιδέα πόσοι είναι εδώ πέρα μέσα, δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Τους αφήνουνε και εντάξει ρε παιδί μου, αν τυχόν τον εντοπίσει κανένα τυχαίος έλεγχος της αστυνομίας και δεν έχει αλλάξει και όνομα, τότε εντάξει. Άκουσον, δηλαδή μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα. Ο άλλος βίασε, έκανε, είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ανάμεσά μας, να βιάσει και άλλο κόσμο. Η κατάντια σε όλο της το μεγαλείο, πραγματικά είναι απίστευτο. Και κανείς δεν μιλάει για όλη αυτή την κατάσταση που έχει γίνει γκέτο το κέντρο της Αθήνας, που δεν μπορείς να περάσεις από την Ομόνοια, από τα γύρω στενά. Λες, τι έγινε ρε παιδί μου, πέρασα τα σύνορα και δεν το κατάλαβα. Και όμως, δυστυχώς, στην καρδιά της Ελλάδος, στην πρωτεύουσά της, συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν φτάνει που η Αθήνα έχει γίνει μία από τις ακριβότερες πόλεις παγκοσμίως. Την έχουν κάνει πανάθεμά τους και πολυπολιτισμική. Αυτό ήταν το όνειρο κάποιου. Πάρτε τους εκεί στις δικές σας τις περιοχές, στις ακριβές περιοχές. Να μείνουν εκεί πέρα. Γιατί όχι, γιατί να μείνουν στο κέντρο δηλαδή. Πάντως, επειδή είπα ότι είναι από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου η Αθήνα, η ακρίβεια και το κόστος ζωής είναι πραγματικά δυσβάσταχτο και όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είχε τη δυνατότητα να χτυπήσει την ακρίβεια, είχε την δυνατότητα να μπορέσει να κατευνάσει τις τιμές, αλλά δεν ήθελε να συγκρουστεί με τα μεγάλα κεφάλια, με τους ολιγάρχες. Και εκεί βέβαια είναι και το στοίχημα της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση, όπου εκείνος που θα παρουσιάσει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα που όχι απλά θα υπόσχεται αλλά θα μπορεί να εξασφαλίζει και ένα καλύτερο αύριο για τους Έλληνες πολίτες, θα έχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι η αυριανή κυβέρνηση. Και πάμε λίγο να ακούσουμε και το σχετικό ρεπορτάζ.
3: Η κυβέρνηση έχει το αφήγημα ότι η οικονομία πάει καλά, οι δείκτες πάνε καλά, η ανάπτυξη υπάρχει, αλλά ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, τα νοικοκυριά έχουν ένα διαφορετικό αφήγημα. Βλέπουν το πορτοφόλι τους, βλέπουν το μισθό τους, τα πάγια έξοδα, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί ενέργειας και ενίκιο να καταλαμβάνουν σχεδόν το 80% του μισθού τους και μετά μένει ένα ελάχιστο ποσό να ζήσουν σε ερωτηματικό αξιοπρεπώς. Ναι. Εκεί χωλαίνει κάπως το αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο με την επιδοματική πολιτική φαίνεται ότι αντιμετωπίζει το όλο πρόβλημα πολύ επιδερμικά, με τσιρότα. Έχει όλα αυτά τα χρόνια ως δικαιολογία ότι είναι εισαγόμενη κρίση και θέλω να σου πω ότι και οι βουλευτές πλέον της κυβέρνησης αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην επαρχία, για έκτη συνεχόμενη χρονιά από το 2021, να πούν την ίδια δικαιολογία στον κόσμο τι να κάνουμε.
4: Πρέπει
3: η κρίση
4: να πηγαίνουν να μιλάνε στους ψηφοφόρους τους και
3: φυσικά,
4: να χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι
3: είμαστε σε προεκλογική περίοδο και είναι ένα πρόβλημα και μια δυσαρέσκεια την οποία την έχουν ξεκάθαρα. υπάρχει η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα δεν είναι αν είχε τη δυνατότητα η κυβέρνηση τόσο καιρό να αντιμετωπίσει ουσιαστικά την ακρίβεια. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι είχε και το χρόνο, είχε και την δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνει. Επέλεξε να μην συγκρουστεί με τις ολιγοπωλιακές πρακτικές, με όλους αυτούς που ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς εις βάρος του καταναλωτή, με τα καρτέλα, ας το πούμε, με το όνομά τους. Επέλεξε να μην συγκρουστεί και επέλεξε να, τα επιδόματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν μάλιστα και πολέμιος των επιδομάτων το 2018 που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Το θυμόμαστε.
3: Και τώρα φαίνεται ότι ενστερνίζεται πλήρως αυτή την πρακτική.
4: Άρα τώρα στη μάχη για τη ΔΕΘ.
3: Στη μάχη για τη ΔΕΘ.
4: Γιατί
3: τώρα.
4: Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους.
3: Η άποψή μου είναι ότι από εδώ και πέρα, ό,τι και να τάξει, δηλαδή όπως τα είδαμε και τα πράγματα, όπως τα λέει και ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Ρογκάκος, όση μείωση φορολογίας, όση αύξηση του μισθού, δεν πρόκειται να πέσουμε κάτω από το 60% των πάγιων εξόδων που θα φεύγει ο μισθός. Αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πείσει. Και εκεί έρχεται και είναι το μεγάλο στοίχημα της αντιπολίτευσης, αν μπορέσει να πείσει όλα τα κόμματα. Το καθένα όταν παρουσιάζει το πρόγραμμά του, ότι η κυβέρνηση μπορούσε αλλά δεν ήθελε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να παρουσιάσουν ένα συγκεκριμένο ρεαλιστικό πρόγραμμα που όχι θα υπόσχεται, θα εξασφαλίζει ότι από την πρώτη μέρα που θα αναλάβουν θα αλλάξει η ζωή των ανθρώπων άμεσα,
4: τότε, ναι.
3: Θα επανέλθει η ποιότητα ζωής.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτός λοιπόν που θα παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα σε ρεαλιστικούς, με ρεαλιστικό δηλαδή τρόπο
4: και χρονοδιάγραμμα,
3: με αριθμούς συγκεκριμένους. Θεωρώ εγώ προσωπικά ότι θα έχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες διακυβέρνησης τις επόμενες μέρες.
4: Σε ευχαριστούμε.
2: Βέβαια αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα κατατεθεί πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει για να γίνει. Εγώ θα σας παροτρύνω πριν πάτε να ψηφίσετε να διαβάσετε τα προγράμματα των κομμάτων. Όλα τα κόμματα έχουν ένα πρόγραμμα. Να τα βάλετε κάτω και να δείτε ποιο είναι το πιο σόφρο. Ποιο είναι αυτό το οποίο θεωρείτε ότι μπορεί να βγει. Είναι κοστολογημένο και θεωρείτε ότι δεν σας λένε ψέματα γιατί αυτά τα οποία γράφει μέσα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Γιατί θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να κάνει κάτι ούτως ώστε να καλυτερεύσει η ζωή των ανθρώπων αυτής εδώ της χώρας. Και το σίγουρο είναι ότι αυτό δεν θα το κάνει ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης. Άνθρωποι οι οποίοι τα κόμματά τους πέρασαν από την από τα κυβερνητικά έδρανα και απέτυχαν παταγώντας. Άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν και είδαμε ότι ήταν λίγοι για να μπορέσουν να μας εκπροσωπήσουν και εξαιτίας των πολιτικών τους φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.

Λοιπόν, για να πάω λίγο στα μηνύματά σας στο Viber, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Καλημέρα στον Γιάννη. Αφού δεν κάνεις τούμπα δημοψηφίσματα, λέει, δεν κάνεις. Για πού, για τον Τσίπρα το λες αυτό? Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα στην Αττική. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Με τα νομοσχέδια, λέει, που περνούν βράδυ κυβερνώντες για το ξεπούλημα των αρχαιολογικών χώρων και άλλα θέματα όπως τα εθνικά, η αντιπολίτευση τι ακριβώς κάνει, ήθελα να ξέρω. Ο μόνος ο οποίος βγαίνει και μιλάει για αυτά τα πράγματα είναι ο Βελόπουλος. Καλός ή κακός, τον μπας δεν τον μπας, τον συμπαθείς δεν τον συμπαθείς, είναι ο μόνος ο οποίος βγαίνει και τα λέει. Δεν σας λέω ψηφίστε Βελόπουλο, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αλλά τουλάχιστον αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Οι κυβερνήσεις των Γάλλων και των Ισπανών, λέει, προτιμούν να καούν οι χώρες τους παρά να καλέσουν τον Πούτιν να στείλει τα τεράστια αεροπλάνα για να σβήσουν τη φωτιά. Όλα λάθος αυτό τον πλανήτη, ειλικρινά όλα λάθος. Ένας εγωισμός, όλα για τα κέρδη, όλα για τις μεγάλες δυνάμεις. Και την πληρώνουν αθώοι άνθρωποι, αυτό που με τσατίζει. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πολέμους, δεν θέλουν φωτιές, θέλουν την ηρεμία τους. Μια ήρεμη ζωή θέλουν οι άνθρωποι. Δυστυχώς βλέπουμε ότι την πληρώνουν αυτοί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, στην Πόπη από τον Πειραιά. Μέχρι τις εκλογές, λέει, πολλά θα ακούσουμε. Ναι, ξύπνησαν πολλές άσχημες μνήμες με την έκρηξη. Δεν ήταν μόνο η Βιολάντα πριν 8 χρόνια. Και στα ΕΛΠΕ 5 άνθρωποι πέθαναν, 5 νέα παιδιά, αλλά εκεί η Μούγκα κανένας δεν θυμάται, μόνο εμείς που ήμασταν εκεί. Γενικότερα πολλά τα εργατικά ατυχήματα, πολλά τα εργατικά δυστυχήματα σε μια χώρα η οποία δεν έχει εργασιακά δικαιώματα, σε μια χώρα η οποία ψάχνουμε να βρούμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο στην οικογένειά μας και τα λοιπά, αλλά δυστυχώς αυτός ο χρόνος δεν βρίσκεται, γιατί τρέχουμε όλη μέρα. Τρέχουμε όλη μέρα να εργαστούμε για να προλάβουμε να πληρώσουμε λογαριασμούς, να προλάβουμε να πληρώσουμε φορείες, χρέη κτλ. Και τα χρέη αντί να μειώνονται, διωγγώνονται. Και κάποια στιγμή λέει ο άλλος, ας τα κομμάτια, θα κάτσω τώρα εγώ εκεί πέρα να σκάσω. Άντε δεν πληρώνω τίποτε και ό,τι θέλει, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Δηλαδή τα χρέη διωγγώνονται γιατί ιδιαίτερα προς το δημόσιο οι οφειλές που έχουν φτάσει σε τρελά νούμερα είναι γιατί οι φόροι οι οποίοι επιβάλλονται είναι άδικοι, είναι παρανοϊκοί και ο άλλος δεν μπορεί να τους πληρώσει. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να ζήσει και όλα σου λέει ότι κάτσε ρε εσύ. Θέλω να κάνω κάτι και για μένα, θέλω να πάρω κάτι για το σπίτι μου, έχει χαλάσει ας πούμε για παράδειγμα η κουζίνα μου. Μαγειρεύω στα δύο μάτια από τα τέσσερα που έχει, θέλω να την αλλάξω και δεν μπορώ. Τι θα γίνει? Ή θέλω να κάνω μια ανακαίνιση, έχουν χαλάσει τα υδραυλικά μου, έχω υγρασία στον τοίχο, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα? Πρέπει από κάπου να κόψω. Αυτή συνέχεια μου ζητάνε κι άλλα κι άλλα κι άλλα, πού θα πάει αυτό το πράγμα? Ο Χάρης λέει: εγώ θυμάμαι ένα βιντεάκι σε ένα δωμάτιο με τον Κασιδιάρη και κάτι νεοδημοκράτης που δημοσιεύτηκε και αμέσως μετά όποιος ανέβαζε βίντεο με κυβερνητικούς όταν πρόκειται για σκάνδαλα έρχονταν αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Ποιος είναι το Δεκανίκη, αναρωτιέται ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Εντάξει, τώρα ο Κασιδιάρης θέλει να κερδίσει όποιο χαμένο έδαφος έχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο βρίσκεται στην φυλακή. Νομίζω ότι μέχρι και το 2033, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει εκλογικά δικαιώματα, δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Αλλά από εκεί και πέρα, το να κατηγορείς έναν πολιτικό σου αντίπαλο, ο οποίος όμως σε έχει στηρίξει, έχει στηρίξει την κάθοδό σου στις εκλογές και είπε ότι είναι παράνομο το να μην τον αφήνουν να κατέβει, όντως είναι παράνομο. Και κρατείται μάλιστα και χωρίς να έχει γίνει δίκαιη και άδικα και τα λοιπά. Δηλαδή από τη μία σε στήριξε και από την άλλη το ευχαριστώ είναι να τον κατηγορείς και να τον κατηγορείς με ψέματα. Άντε να λες κάτι το οποίο είναι αληθή κομμάτια να γίνει, αλλά να κάθεσαι και να λες ψέματα και να μιλάς και να λες ότι ο Βελόπουλος θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Πού το είδες αυτό το πράγμα? Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, και τι θα γίνει, λέει, που συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου? Ο άνθρωπος δεν θα επιστρέψει. Δυστυχώς έχει χαθεί ο έλεγχος εξαιτίας των κουραμπιέδων. Οι κουραμπιέδες δεν φταίνε σε κάτι. Αν και έδωσες μια χριστουγεννιάτικη νότα τώρα. Αυτοί οι οποίοι φταίνε είναι όλοι αυτοί που έχουν τους εργαζόμενους σαν,
σαν αναλώσιμους και τίποτα παραπάνω. Καλημέρα στον Ηρακλή. Για παρόμοιο θέμα, τον Ψωμιάδη λέει τον χαντακώσανε που είχε βοηθήσει έναν βενζινοπόλη. Αλλά ο Άδωνης, είδες, κάνει ρουσφέτια ακόμη και ως βουλευτής. Ο Μπαρούτας τον ακούς στο Σπυρίδωνα, λέει, ομολογεί χωρίς βασανιστήρια, σωστός. Σε λίγο θα αρχίσουν να ομολογούν μόνοι τους αυτοί, ρε, να δεις. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ο Γιώργος από το ταξί, εγώ λέει μαζί σου είμαι για αυτά που λες, αλλά δες και το ωράριο που δουλεύουνε. Καλημέρα, Άρχοντα, να σε καλά, μα το βλέπω και το ωράριο πραγματικά. Τώρα δεν ξέρω αν εννοείς για το ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα απορριμματοφόρα δουλεύουν κανονικά 8 ώρες. Δεν είναι σαν αυτούς στα γραφεία που πάμε ό,τι ώρα θέλουμε, φεύγουμε ό,τι ώρα θέλουμε, βάζουμε και τον συνάδελφο εκεί να χτυπήσει κάρτα για μας και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Συμβαίνουν αυτά μέσα στο δημόσιο, να ξέρετε. Στον Κώστα, καλημέρα. Να βρίσκονται πάνω στο απορριμματοφόρο δίπλα στον οδηγό δεν γίνεται αυτό. Τι να πω, λέει, Ελλαδιστάν. Ο Κώστας από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, κάπως κάτι πρέπει να γίνει. Ή να γίνει κάτι, τέλος πάντων, ούτως ώστε να μην βρίσκονται οι άνθρωποι στις γωνίες του απορριμματοφόρου, για όνομα του Θεού δηλαδή. Καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη. Ποια φώτα, λέει, μια ζωή στο σκοτάδι είμαστε, τι νομίζεις, ο Κωνσταντίνος. Ζούμε σε μια εποχή, λέει, που η ανθρώπινη ζωή δεν έχει αξία όπως τότε, την εποχή Far West. Σε τρώγανε, λέει, για πλάκα. Τώρα δεν έχουν πιστόλια, έχουν άλλους τρόπους. Ναι, τώρα δεν χρειάζονται πιστόλια. Τώρα σε σκοτώνουνε με την υπερεργασία, σε σκοτώνουνε με τη φτώχεια, με το άγχος που σου έχουν δημιουργήσει. Δεν χρειάζονται όπλα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Έσεν της Γερμανίας. Σήμερα ξεκινάμε, λέει, για την πιο όμορφη χώρα πάνω στη γη με τους πιο διεφθαρμένους πολιτικούς. Έρχεστε Ελλάδα, με το καλό, με το καλό, Παναγιώτη μου, καλό ταξίδι να έχετε. Να έρθετε στην πατρίδα, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, να φορτίσετε τις μπαταρίες σας για να γυρίσετε πάλι πίσω. Ο Αποστόλης λέει, σιγά ρε Κώστα, ποιος Παρθενώνας, χαλάσματα, είναι κοροϊδο ιδιώτης, θα πάρουμε, λέει, κανένα φράκο. Έλατε, ναι, σιγά τώρα, πέντε πέτρες εκεί πέρα, ας τα κομμάτια. Εγώ το λέω, κάντε το Airbnb να οικονομήσουν. Καλημέρα στην Κύρα, όμορφη Τρίτη με υγεία. Στην Αγγελίνα, καλημέρα. Γι' αυτό, λέει, τρώμε μόνο παγωτό βιολέτα. Δεν ξέρω τι παγωτό τρώτε. Το θέμα είναι ότι η τιμή στο παγωτό έχει ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Καλημέρα στον Βαγγέλη προς τον Ερμέ και Σερέτη, λέει, τι είναι αυτό, αυτή η σύνδεση είναι, δεν είναι ιδιωτική, αυτός ο ιστότοπος μπορεί να υποδίεται το live24.gr προκειμένου, τι είναι αυτό το πράγμα, πατάς το live24 και δεν και σου βγάζει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον Ανδρέα, δηλαδή είναι εγκληματίας ο άλλος και τον αφήνουν ελεύθερο μόνος του να φύγει από τη χώρα. Ναι, αυτό ακριβώς. Σου λένε, εντάξει, φύγε, έχεις το δικαίωμα σε 30 μέρες να σηκωθείς να φύγεις από τη χώρα. Αυτός πάει, αλλάζει όνομα, ρε παιδί μου, και συνεχίζει και μένει στη χώρα κανονικότητα και δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να έχει βιάσει, μπορεί να έχει κλέψει, μπορεί να έχει σκοτώσει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Άμα αλλάξει όνομα, είναι κάτι όπως έκανε το Πασόκ. Πώς άλλαξε αφημί το Πασόκ, αυτοί αλλάζουν όνομα. Τους ελέγχει και κάνει σάμα της. Εδώ δεν ξέρουν πόσοι βρίσκονται εδώ πέρα μέσα, ανεξέλεγκτη κατάσταση. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα το Θεό, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ναι, χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζετε σήμερα. Η υγεία και ευλογία να έχετε. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. 17% ο Τσίπρας, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Δεν το πιστεύω, σιγά μην έχει 17% στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Εγώ θεωρώ ότι δεν δύναται Μακεδόνας να ψηφίσει τον προδότη τον Τσίπρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Έβαλε ο Γεωργιάδης, λέει, την τρομπέτα, παγώνει πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Ξέρεις τι είναι, λέει, να σε παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα και να κάνει παράπονα. Άμα έχεις τα μέσα και τα έξω, έτσι γίνεται. Καλημέρα στον Θοδωρή με αγάπη και υγεία. Τελευταία μέρα θάλασσα, λέει, παίρνουμε τα βουνά τώρα, έτσι κι αλλιώς αργά ή γρήγορα όλοι θα τα πάρουμε. Να πάρετε και τα βουνά και τα λαγκάδια και τις θάλασσες.
και να περνάτε όμορφα σε αυτές τις λίγες έτσι στιγμές που μας έχουν απομείνει για να δώσουμε για τον εαυτό μας. Καλημέρα στον Bill the Greek. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά να λέτε ότι φέτος δεν έχουμε πολλές φωτιές. Μα τι άλλο να καεί. Σχεδόν έχουν καεί όλα. 400.000 στρέμματα κάηκαν σε Γαλλία, Ισπανία. Έγινε πρώτο θέμα. Όταν μόνο πέρσι στην Ελλάδα κάηκαν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Στη μικρή Ελλάδα. Δίκιο έχει. Ένα δίκιο το έχει. Πόσα να κάψουν πια και εδώ. Αλλά τώρα είπαμε, έρχονται και εκλογές και δεν συμφέρει τώρα το τελευταίο καλοκαίρι της κυβέρνησης Μητσοτάκη να το θυμόμαστε με φωτιές και τέτοια. Ο Κώστας από το Λατομείο στο Γρανίνι της Δράμας, ας έρθει ο Μητσοτάκης στη Δράμα, λέει. Καλημέρα στον Κυριάκο. Ευτυχώς δεν πέρασε τη συνταγματική αναθεώρηση και θέλει αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη. Στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής, έχουμε καταντήσει δούλοι στην ίδια μας τη χώρα, λέει, με τόσο που μας ζητάνε να πληρώσουν. Ο Νικόλας μου λέει ότι δεν υπάρχει οδηγική παιδεία. Ο Αποστόλης λέει, τώρα που είπες για απορριμματοφόρες, κοιτάξουν λίγο που το κάνουν μόδα να πηγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα και να σταματάνε για να αδειάσουν τους κάδους. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή. Θεού θέλοντος, υγεία να έχουμε αύριο το πρωί στις 6. Θα είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό Τρίτης.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Παρόν δήλωσε το Πασόκ, σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η ακρίβεια που ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυθιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός εργάτη. Για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφυλακιστέως μετά την απολογία του κρίθηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με το Ιράν. Υπάρχουν καλές πιθανότητες να γίνει κάτι, δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για το ενδεχόμενο συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαψεύδει πως βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσωρινή παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές, το ότι άνοιξαν και σήμερα οι αγορές πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 84,5 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Ζωντανά, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μετά από λίγες ημέρες ανάπαυλας. Και πραγματικά, παιδιά, σε αυτή τη μία εβδομάδα έχουν συμβεί πάρα πολλά. Δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Και το υλικό το οποίο έχουμε μαζέψει είναι πάρα πολύ. Ακόμα δεν είμαστε στο στούντιο του Focus FM 103,6. Αυτό θα συμβεί από αύριο. Ωστόσο όμως, σήμερα θα είμαστε μαζί για να κάνουμε αυτή την ζωντανή μετάδοση της εκπομπής μας. Μου λείψατε, η αλήθεια είναι, και από τα μηνύματα τα οποία έχω λάβει αυτές τις ημέρες καταλαβαίνω ότι σας έλειψε και η πρωινή σας συνήθεια. Συνεπώς είμαστε εδώ, καρδιά καλοκαιριού, για να προσπαθήσουμε να ξεβγούμε λίγο από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας από πλευράς επικαιρότητας. Είπα ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά. Δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή από τις δομικής σημασίας εξελίξεις που έχουμε γύρω από το θέμα των τεμπών. Ο Focus FM στην προσπάθεια αποκάλυψης της αλήθειας γύρω από τα τέμπη έχει πρωτοστατήσει από την πρώτη στιγμή. Και επειδή ακριβώς πρωτοστατήσαμε, έχουμε λιδωρηθεί, έχουμε δεχτεί τεράστια κριτική, έχουμε απειληθεί και πολλοί θα βολεύονταν αν σταματούσαμε να μιλάμε. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και θα τα λέμε τα πράγματα όλα με το όνομά τους. Και σήμερα θα έχουμε και νέες αποκαλύψεις για να δούμε λίγο πού πηγαίνει όλη αυτή η ιστορία. Ποια είναι όμως η δομική σημασία εξέλιξη που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες? Προφανώς ότι πλέον το μπάζωμα είναι επίσημο. Και για να είμαι ακριβής, όπως το φωνάζω από την πρώτη στιγμή, είχαμε πρώτα ξεμπάζωμα και μετά είχαμε το μπάζωμα. Από τις πρώτες ώρες εκτελέστηκε ένα πρωτόκολλο. Κάποιοι το εξήφαναν, κάποιοι το εκτέλεσαν, κάποιοι το συγκάλυψαν. Αν δεν ήταν ο Focus FM, αυτή η αποκάλυψη δεν θα είχε γίνει. Η αιμονή μας, αν θέλετε, πάνω σε αυτό το έγκλημα για να το κρατήσουμε ζωντανό, απλά και μόνο γιατί χάθηκαν 57 ανθρώπινες ζωές, μας έχει φέρει σε αυτή την δομικής σημασίας εξέλιξη γύρω από το έγκλημα των τεμπών. Με επίσημη λοιπόν παραδοχή, η ελληνική δικαιοσύνη πλέον κάνει λόγο ξεκάθαρα για ξεμπάζωμα και μετά μπάζωμα. Άρα λοιπόν εγώ απορώ πώς είναι δυνατόν σχεδόν μία εβδομάδα μετά από αυτή την εξέλιξη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης να βρίσκεται στη θέση του. Πώς είναι δυνατόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης να βρίσκεται ακόμα και τώρα που μιλάμε στη θέση του? Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης, ο Πασόκος, ένας ακόμα Πασόκος Υπουργός του Μητσοτάκη, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί αν είχε έστω ελάχιστη πολιτική ευθυξία, αν είχε τουλάχιστον ελάχιστη ανθρωπιά σε αυτό το πολιτικό πολύ χοντρό πετσί το οποίο τον χαρακτηρίζει. Αλλά ποιος θα βρει πολιτική ευθυξία σε αυτή την κυβέρνηση φιάσκο, σε αυτή την κυβέρνηση ανθελήνων, γιατί από ανθέληνες απαρτίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Ποιος θα το βρει? Μήπως θα το βρει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης τολμάει να μας πει ότι είναι πάρα πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ εντάξει, πολύ ok να κάνει δώρο 2.000 ευρώ σε μια φίλη του δημοσιογράφο μέσω των ταμείων της Νοβάρτης ως διαφήμιση? Αυτό βγήκε και είπε πριν από λίγες ημέρες ο Άδωνης ο Κυριάδης, και πραγματικά ήθελα να πάρω μια τηλεόραση που έχω εδώ πέρα σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο και να τη σπάσω. Μπορούμε να το ακούσουμε, ρε Σημάνο? Τι είπε ο Άδωνης ο Κυριάδης για τα 2.000 ευρώ που έκανε δώρο σε μια δημοσιογράφο μέσω των ταμείων της Νοβάρτης? Παρακαλώ το βίντεο.
1: Αυτό που καταγγέλλεται, ότι εσείς πήρατε το φρουζί και του ζητήσατε αυτό να δώσει σε συγκεκριμένο site είναι 2.000 ναι, ευρώ,
2: αλήθεια,
1: ισχύει?
2: Αλήθεια.
1: Γιατί, αλήθεια. Για ποιο λόγο το κάνατε?
2: Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφός σας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης, μου είπε: βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν του έρθει να μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια, και έστειλα μήνα και ω το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω τον
3: άρα αυτό έγινε.
2: Ναι, θα κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, απλά τη βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
1: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως? Γιατί?
2: Γιατί ήταν φίλοι μου. Τι και τι, για αυτή τη σωσταματιά.
3: Είναι κανονικό αυτό,
1: αυτό γίνεται.
3: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία και
2: είναι
3: να πληρώσει.
2: Είναι πολύ κανονικό, πάρα πολύ σάλια. Κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός, ήμουν βουλευτής τότε, δεν ήμουν υπουργός.
3: Ναι.
2: Ήμουν βουλευτής, όχι υπουργός.
0: Είναι πάρα πολύ κανονικό. Ήταν βουλευτής τότε. Γιατί τα δώσατε τα 2.000 ευρώ, γιατί ήταν φίλοι μου. Και εμείς αυτό πρέπει να το δεχτούμε. 2.000 ευρώ. Έτσι γίνονται, παιδιά, οι κομματικοί στρατοί. Αυτός ο τύπος περηφανεύεται σαν γύφτικος κερπάρνη ότι έχει 70.000 ψηφοφόρους. Αυτές είναι αγορασμένες ψήφοι. Αγορασμένες. Και απέναντι σε αυτό, εμείς τι κάνουμε. Λέμε θεωρίες για γρίους ότι θα μας σώσει η αποχή. Όχι, παιδιά. Όποιος απέχει είναι ψηφοφόρος αυτού του τύπου. Που σου λέω ότι γίνεται, ότι είναι πολύ λογικό να δώσει 2.000 ευρώ διαφήμιση μέσω των ταμείων της Νοβάρτης σε μια φίλη του δημοσιογράφου. Σας ακούγεται λογικό? Ξέρω ότι δεν σας ακούγεται λογικό, αλλά σας έχω και καλύτερο. Διότι μάλλον τον έχει χτυπήσει ο ήλιος. Τον Σπυρίδωνα. Γιατί βγήκε ο Σπυρίδωνας και μας είπε ότι πρέπει να τον κάνουμε και εικόνισμα στα νοσοκομεία. Για να το ακούσουμε λίγο και αυτό.
4: Κανονικά τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και να τον περιμένω να κάνω τον σταυρό του και τον Άδων Γεωργιάδη. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στην πολιτική, αυτό θα συνέβαινε.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στην Ελλάδα, αυτό θα συνέβαινε. Μάνο μου, θέλω να καλέσει τον συνάδελφο του δημοσιογράφου, τον Κωνσταντίνο τον Κλονή, στο τηλέφωνο που σου έχω στείλει. Για να τον βγάλουμε και τον Κωνσταντίνο να τον έχω λίγο μαζί μου, να κάνουμε ένα τσεκολιασμό της επικαιρότητας και να τον έχω σήμερα μαζί μου στην εκπομπή, τον καλό συνάδελφο, για να συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων επικαιρότητας. Οπότε θα ήθελα να τον καλέσεις για να τον έχω μαζί μου στον αέρα από τώρα. Αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Να βγαίνουν οι υπουργοί και να λένε ότι είναι πολύ εντάξει να πάρω, να δώσω δώρο 2.000 ευρώ σε μια δημοσιογράφο για να μην είναι στεναχωρημένη και το κάνω γιατί είναι φίλη μου. Να βγαίνει και να λέει ότι πρέπει να τον κάνουμε εικόνισμα στα κέντρα υγείας και να τον ανάβουμε καντιλάκι. Ο τύπος έχει ξεφύγει. Είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνες αυτές οι δηλώσεις. Οι δηλώσεις αυτές είναι επικίνδυνες δηλώσεις για την Ελλάδα. Και φυσικά να έχουμε υπουργούς όπως ο Φλωρίδης, οι οποίοι παραμένουν στη θέση τους παρά το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό μας έλεγαν ότι είμαστε για τα μπάζα. Και έχουμε απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης να λέει ότι πλέον το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα, το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα για να τα λέω σωστά χρονικά, είναι αδιαφεσβήτητα και ότι έγιναν. Και ότι θα πρέπει να απολογηθούν ο Τριαντόπουλος και ο Αγοραστός για το μπάζωμα. Και αν δεν ήταν ο Focus FM να επιμείνει πάνω σε αυτή την ιστορία, τότε τίποτα δεν θα είχε βγει προς τα έξω. Και αν δεν ήταν, αν θέλετε, ο Κυριάκος Βελόπουλος να τολμήσει να πάρει την πολιτική ευθύνη και να βγάλει στο κοινοβούλιο, στο ελληνικό κοινοβούλιο, την υπόθεση των Ντεμπών με βάση τις αποκαλύψεις που γινόντουσαν από τον Focus FM, τότε ακόμα θα κοιμόντουσαν κάποιοι. Ακόμα κάποιοι θα κοιμόντουσαν. Αλλά δυστυχώς, όσο νερό και αν κύλησε στο αυλάκι, κάποιοι παραμένουν να μην θέλουν να δουν την πραγματικότητα ως έχει. Και δεν είναι μόνο αυτός. Απενεργωμένο βγάζει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ πριν από λίγη ώρα ο Κικίλιας, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, καλεσμένος στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε και έκανε μια δήλωση ότι όσο είμαστε κυβέρνηση εμείς δεν έχουν αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Από πού να το πιάσω? Από πού να το πιάσω? Πώς είναι δυνατόν να βγαίνεις και να λες τέτοιο εσχρό ψέμα? Μέτριε μπασκετμπολίστα και αδιάβαστε υπουργέ Κικίλια. Πώς είναι δυνατόν να τα λες αυτά τα πράγματα? Αυτή είναι οι οποίοι κάνουν κουμάντο στην κυβέρνηση. Οι Κικίλιες, οι Σπυρίδωνες, οι Φλωρίδιδες, οι Χρυσοχοΐδιδες. Ξέρετε τι βασανιστήρια περνάει ο Χρυσοχοΐδης, άλλος Πασόκος, Βαψομαλιάς, υπουργός του Μητσοτάκη, ξέρετε τι μαρτύρια πραγματικά περνάει τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε να βγάλουν ένα διαβατήριο γιατί δεν θέλουν να πάρουν τις νέες ταυτότητες. Έχουν γεμίσει τα αστυνομικά τμήματα. Κόσμος, δουλειούνια, σύνουρα, ταλαιπωρία. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλει να εκδικηθεί αυτούς οι οποίοι δεν συμβιβάζονται με αυτά τα οποία θέλει το σύστημα. Το σύστημα του Μητσοτάκη, το οποίο είναι ένα προσκυνημένο σύστημα στο σατανατοκρατούμενο ιερατείο των Βρυξελών. Έλα ρε Στέφανε τώρα, μη μας τα λες αυτά. Τέλος Ιούλη είμαστε. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε. Θέλουμε κάτι πιο ανάλαφρο. Κι εγώ θα ήθελα να είμαι αραχτός και να πίνω μπύρες. Όμως ξέρετε κάτι, ακόμα και σε αυτές τις λίγες ημέρες που προσπαθούσα να αποσυνδεθώ από την επικαιρότητα, μου ήταν πρακτικά αδύνατο. Δεν γίνεται να διαφορούμε. Ας δοκιμάσουν λίγο να ξανακαλέσουν τον Μάνο μου, κάλεσε λίγο τον Κωνσταντίνο τον Κλονή. Με ενημερώνει ότι έχει διορθωθεί το θέμα με το κινητό. Δυστυχώς, έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πρέπει να επιμείνουμε ως προς το ότι πρέπει να κρατήσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτά τα ζητήματα ζωντανό. Ακούσατε Μάνι Μάνι, Φλωρίδη, Άδωνη, Κικίλια, Χρυσοχοίδη. Ποιος ο λόγος να βασανίζει τον κόσμο που θέλει να βγάλει διαβατήριο? Ο φίλος μου Διονύσης με έστειλε ένα βίντεο πριν από λίγες ημέρες. Εκατοντάδες άνθρωποι μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα και να έχουν εξυπηρετηθεί μόλις οι δύο άνθρωποι. Μόλις οι δύο άνθρωποι. Σε μία μέρα μόνο δύο άνθρωποι. Από πού και σπου. Δηλαδή δεν μπορείς να ηρεμήσεις πουθενά. Στο Άγιον Όρος βρέθηκα. Στο Άγιον Όρος βρέθηκα για 2-3 ημέρες και αυτά τα οποία αντίκρισα πραγματικά είναι συνταρακτικά. Και ευτυχώς υπάρχουν κάποιες δημοσιογραφικές ομάδες όπως αυτή του Voice News που κάνουν εξαιρετικό ρεπορτάζ και μπορώ να πω ότι αυτά τα οποία είδα εγώ μέσα εκεί και έμαθα ανταποκρίνονται στην πλήρη πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ που έκανε το Voice News για το Άγιον Όρος πριν από λίγες ημέρες. Πραγματικά ήταν λες και κάποιος ήταν μαζί μου και παρατηρούσε αυτά τα οποία έβλεπα και τα απέδωσε πάνω σε ένα ρεπορτάζ με συγκλονιστικές αλήθειες για το τελευταίο προπύργιο της Ορθοδοξίας. Για το τελευταίο προπύργιο της Ορθοδοξίας συγκλονιστικές αλήθειες. Για ρεμούλες οι οποίες γίνονται με τα διαμονητήρια. Για το Άγιον Όρος στο οποίο μέσα υπάρχουν νοικιαζόμενα ΙΧ, τα οποία μπορεί κάποιος να τα νοικιάσει 300 ευρώ την ημέρα. Για συλλήψεις που έχουν γίνει στον επικεφαλής του Γραφείου Διαμονητηρίων. Ένας τύπος πολύ ύποπτος με τα αρχικά ΒΓ. Για την πλήρη παράδοση μοναστηριών σε διαδικτυακούς τόπους όπως το Τίμου και το Αλιμπάμπα. Να σας πω κάτι. Πολλοί από εσάς, μεταξύ αυτών και εγώ, που στα χέρια μας φοράμε κομποσχήνη από το Άγιον Όρος, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί πάρα πολλά από τα μοναστήρια του Όρους παραγγέλνουν μέσω Τίμου και Αλιμπάμπα το εργόχειρο. Δεν το κάνουν οι μοναχοί. Δεν το κάνουν οι μοναχοί, όχι παντού, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν το κάνουν οι μοναχοί. Δυστυχώς, ακόμα και αυτό το τελευταίο προπύργιο της Ορθοδοξίας φαίνεται να προσκυνά στην παγκοσμιοποίηση. Δεν ξέρω αν με ακούει ο καλός συνάδελφος ο Κωνσταντίνος ο Κλονής. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
5: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σ' ακούω. Σ' ακούω και εντάξει, δεν εκπλήσωμαι και τα έχουμε συζητήσει κατηδίαν αρκετά από αυτά που έχεις πει. Και είναι κάτι το οποίο προβληματίζουν όλο τον κόσμο. Ανέφερες κάποια πράγματα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, να ξεκινήσω λίγο από εκεί.
0: Να, μα θέλεις όπου θέλεις. Να πω καταρχάς ότι ο Κωνσταντίνος Ουκλονής έχει μια πολύ δυνατή ομάδα στο Viber, Greek Patriots, μπορείτε να την παρακολουθείτε και θα είναι μαζί μου σήμερα έτσι για να κάνουμε την κουβέντα μας τη δημοσιογραφική. Δημοσιογραφική. Συνέχισε, Κωνσταντίνε.
5: Η στάση του Άδωνη Γεωργιάδη δεν ήταν μόναχα σήμερα προκλητική, έτσι. Τώρα βέβαια αυτό το διάστημα θυμήθηκε και ο Σαλμάς να βγει απέναντί του για τους δικούς του λόγους. Αλλά εδώ και χρόνια πλέον ο Άδωνος Γεωργιάδης προσπαθεί να καλύψει με τις τσιρίδες του τις φωνές της λογικής που ακούγεται από τον απλό κόσμο. Έτσι, το ίδιο πράγμα έγινε και με αυτή την περίπτωση, οι οποίες θεωρώ ότι θα βγουν και άλλες περιπτώσεις παρόμοιου τύπες, καθώς το παρελθόν του έχει δείξει το ότι στην ουσία δεν υπολογίζει κανέναν και τίποτα. Δηλαδή, απαντήσει του Άδωνο Γεωργιάδη που λέει ναι ρε παιδί μου, εγώ το έχω κάνει και τι θέλετε. Πώς το θέλετε? Θέλουμε κυρώσεις σε σένα. Θέλουμε να τιμωρηθείς. Θέλουμε να μην ξαναμπείς στη Βουλή.
0: Ακαταδίωκτο, Κωνσταντίνε. Υπάρχει το ακαταδίωκτο. Υπάρχει το άρθρο 86, υπάρχει η βουλευτική ασυλία. Ναι, θέλουμε. Αλλά αν θέλουμε να τους αφήσουμε όλους εκτός Βουλής, τότε θα πρέπει να κάνουμε μαζική συμμετοχή στην κάλπη. Και τώρα νομίζω ότι ακόμα και αυτή η μακρά προεκλογική περίοδος και η αποδόμηση αυτής της προοπτικής του να γεμίσουν οι κάλπες με ψήφους Ελλήνων πολιτών είναι στόχος για τον Μητσοτάκη. Θέλει δηλαδή να επενδύσει πάνω σε υψηλά ποσοστά αποχής.
5: Αυτό είναι γεγονός. Όντως θέλει να επενδύσει πάνω σε υψηλά ποσοστά αποχής. Απλά το θέμα είναι το ότι εγώ να σημειώσω το ότι την τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή θα ζητηθεί η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου.
0: Ναι.
5: Επειδή δεν προλαβαίνουν την Πέμπτη να συζητηθεί κάτι τέτοιο για τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα υπάρχει όλος καιρός στην πρώτη μέρα που θα ανοίξει η Βουλή να συζητηθεί κάτι ίδιο για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή η προκλητικότητα πλέον του κόσμου απέναντι στον κόσμο, η προκλητικότητα. Αυτή η στάση λοιπόν απέναντι σε όλα αυτά που αντιμετωπίζει απλώς ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τους θεσμούς να γίνονται λάστιχο και να ξεχυλώνουν. Εδώ πριν από λίγες μέρες για μία ακόμα φορά είδαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πραγματικά απαράδεκτο και μέσα από αυτό ουσιαστικά παραδίδουμε τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων μεταξύ αυτών και της Ακροπόλεως σε ιδιώτες. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν τολμήσει να τα κάνουν ούτε οι δανειστές. Έτσι, τα κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν κάνει μόνο αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω, είπα πριν για την ταλαιπωρία που δέχεται ο κόσμος, φαντάζομαι και σε σένα φτάνουν αυτές οι κραυγές διαμαρτυρίες. Για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να βγάλουν τις νέες ψηφιακές ταυτότητες και θέλουν να κάνουν τα διαβατήρια. Να κάνουν τα διαβατήρια, όχι ότι και τα διαβατήρια είναι αθώα, αλλά τέλος πάντων σε τελική ανάλυση είναι επιλογή του ανθρώπου να θέλει να βγάλει ένα διαβατήριο και να μην βγάλει την ψηφιακή ταυτότητα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι σαν τον Τουρνά, οι οποίοι βγαίνουν και μας απειλούν ευθέως ότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε συναλλαγή με την τράπεζα, δεν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε και δεν θα μπορούμε να πάρουμε το μισθό μας. Εσύ πώς το άκουσες αυτό?
5: Στεφάνη, ειδικά στις μεγάλες πόλεις η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη του κόσμου, έτσι. Υπάρχει μια συσσόρευση απλών πολιτών που προσπαθούν να κάνουν τα χαρτιά τους προκειμένου να βγάλουν κάποιο διαβατήριο, έτσι. Η κίνηση αυτή του κόσμου είναι μια, να τη θεωρήσω μέσα ογικά απεγνωσμένη κίνηση απέναντι στην εκβιαστική τιμωρία που έχει βάλει ο ίδιος, η ημερομηνία που έχει βάλει ο ίδιος ο Μητσοτάκης για τις 3 Αυγούστου, που το ίδιο είναι άκουσε παράνομο και αυτό. Έτσι, τώρα, από εκεί και πέρα ταυτόχρονα βγαίνουν ανακοινώσεις για το διαβατήριο θα πρέπει να γίνει ψηφιακό και το διαβατήριο. Οπότε σου λέει πάτε δεν πηγαίνετε, η κατάληξη θα είναι εκεί. Όπως και να έχει, ήδη έχει ξεκινήσει στα περισσότερα αεροδρόμια της Ευρώπης τα βιομετρικά, ο βιομετρικός έλεγχος του κόσμου, των πολιτών. Επομένως, εάν ο κόσμος το έχει σαν μια εναλλακτική λύση για εντός Ελλάδος και για χρήση του διαβατηρίου με τη σχέση του με τον ελληνικό δημόσιο, θα δούμε κατά πόσο αυτή η εναλλακτική θα μπορεί να είναι χρήσιμη για το μέλλον.
0: Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ταλαιπωρία που δέχονται οι άνθρωποι είναι εκδικητική από πλευράς του καθεστώτος. απέναντι σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να συμβαδίσουν με τις προσταγές του. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να είμαστε συνεπείς με τον χρόνο και θα επιστρέψω, γιατί σου έκανα πάσα για το Άγιον Όρος και μου έκανες τρίπλα με τον Άδωνη. Οπότε θα το βάλεις στον κόλ σε λίγο. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστροφή σε λίγο.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
10: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
11: Να μας κρατήσουν και σερ.
12: Για άλλη την ημέρα.
13: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
14: Μακριά από σας.
15: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
16: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
17: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
18: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
19: Αφού ήρθαμε με Seajets!
17: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
20: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
21: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
22: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα και σε όλους.
1: Λοιπόν, είπα νωρίτερα και θα επαναλάβω για όλους όσοι ενδεχομένως να συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, ότι ένα συγκλονιστικό πραγματικά άρθρο από το Voice News σχετικά με το Άγιον Όρος έφερε στην δημοσιότητα μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση η οποία επικρατεί στο περιβόλι της Παναγιάς, το οποίο είναι το τελευταίο προπύργιο της Ορθοδοξίας μας. Όμως αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο προσκυνηματικός προορισμός του Αγίου Όρους έχει πλέον εμπορευματοποιηθεί σε ενοχλητικό βαθμό και θα μπορούσα να πω και πολύ περισσότερα πράγματα από γεγονότα τα οποία ο ίδιος αντίκρισε μέσα στο περιβόλι της Παναγιάς, αλλά δεν θα το κάνω, τουλάχιστον όχι ακόμα. Αλλά θέλω λίγο την άποψή σου, γιατί ξέρω ότι το έχεις διαβάσει και εσύ αυτό το άρθρο, ούτως ή άλλως έχει συζητηθεί πάρα πολύ για όλη αυτή την το μαύρο χρήμα το οποίο κινείται μέσα από τα διαμονητήρια. Τα διαμονητήρια, να πούμε, ουσιαστικά είναι το διαβατήριο που πρέπει να βγάλει ο προσκυνητής, ο οποίος θέλει να πάει στο περιβόλι της Παναγιάς για να προσκυνήσει τις θαυματουργές εικόνες, για να συνομιλήσει με γέροντες, με πατέρες. Το άρθρο του Voice News ξεκάθαρα μιλούσε για μια κατάσταση που είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστη, με εργόχειρο το οποίο έρχεται από την Κίνα, κομποσχήνια δηλαδή από την Κίνα, θυμιάματα επίσης τα οποία έρχονται από άλλες χώρες άσχετες με την Ορθοδοξία, από τα βάθη της Ασίας, για ιόταχοι τα οποία τα νοικιάζουν, ιόταχοι που ανήκουν σε μοναστήρια, τα οποία τα νοικιάζουν σε προσκυνητές για το αντίτιμο των 300 ευρώ την ημέρα. Άσχημα, πολύ άσχημα πράγματα. Κωνσταντίνε, εσύ τι πιστεύεις για όλα αυτά?
0: Κοίταξε Στέφανε, από τη στιγμή που όταν υπάρχει ο εμπορικός χαρακτήρας και έχει μπει δυνατά πλέον στο περιβόλι της Παναγιάς, είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιου είδους κινήσεις, δηλαδή να έρχονται προϊόντα από τρίτες χώρες προκειμένου για την αύξηση των κερδών. Αυτό βέβαια σε συνισταμένει με το ότι δεν υπάρχουν πλέον τόσο πολλοί μοναχοί ώστε παραδοσιακά όπως κάποτε να δημιουργούν κάποια εργόχειρα οι ίδιοι για βοήθεια των μοναστηριών. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό οδήγησε, η εξέλιξη οδηγήθηκε σε κάποια πράγματα και φέρνει και την αλλίωση. Έτσι γίνεται λοιπόν όταν γίνονται δρόμοι σε όλο το μήκος στο περιβόλι της Παναγιάς. Λογικό είναι να μπαίνουν και ταξί, να μπαίνουν κάποια μέσα ταχείας, να μεταφέρονται γρήγορα πλέον από μοναστήρι σε μοναστήρι και οι επισκέπτες αλλά και οι ίδιοι οι πατέρες. Τώρα το ζήτημα είναι το ότι το γεγονός αυτό το οποίο εμφανίστηκε στο άρθρο και αποκάλυψε το Voice News δείχνει την αδυναμία της Ιερής Επιστασίας να μπορεί να ελέγξει κάποια πράγματα. Θα πρέπει σίγουρα να πάρει θέση η ίδια η Ιερά Επιστασία και μάλιστα να το κάνει σύντομα, γιατί να εκφράσει το δικό μου το προβληματισμό, όπου δεν παίρνει θέση ο τρίτος που έχει ρόλο, θα πάρει θέση ο Μητσοτάκης. Θα πάρει θέση ο Μητσοτάκης και μάλιστα δεν θα είναι με καλό τρόπο. Δηλαδή, συζητιέται αρκετά και κατά πολύ για το μαύρο χρήμα. Θα γίνει, μπορεί να επιφέρει, ας πούμε, πλέον τις κάρτες, όπως ήδη σιγά σιγά έχουν μπει. Αναφορικά με τα διαμονητήρια και για τις business που κάνανε εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο, εάν και εφόσον η Ιερά Επιστασία συνεχίσει μια ουδέτερη στάση, θα κληθεί το κράτος προκειμένου να μπορέσει να σταματήσει αυτή την ιστορία.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, τα διαμονητήρια αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά η ημερίδα του Λέοντος καταλήγει σε Ρουμάνους. Οι Ρουμάνοι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει απόβαση στο Άγιον Όρος. Μιλάμε για μιλιούνια, μιλάμε για καθημερινά 300-400 ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από τη Ρουμανία, έρχονται υπό την καθοδήγηση ξεναγών, που το Άγιον Όρος, απαγορεύεται στο Άγιον Όρος να υπάρχει ξεναγός. Και έχουμε Ρουμάνους οι οποίοι παριστάνουν τους ξεναγούς και φέρνουν ομάδες 29-30 ατόμων δύο φορές το μήνα, από 700 ευρώ το κεφάλι για 4 ημέρες. Μιλάμε για μεγάλη μπίζνα. Διαβάστε το άρθρο του voicenews.gr, αναζητήστε το, θα το βρείτε. Και θα δείτε πραγματικά απίστευτα πράγματα σε αυτό. Είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ανεπίτρεπτο, πραγματικά.

0: πια, αν επιτρέπτω.
1: Εγώ θα επαναλάβω τον προβληματισμό μου, Στεφανέ, και θα πω ότι αν και εφόσον συνεχιστεί αυτή η ουδετερότητα από την Ιερά Επιστασία, η στάση του κράτους δεν θα είναι ορθή απέναντι στο Άγιο Όρος. Και τι θέλω να πω. Και είναι προσωπική η σκέψη, δεν είναι πληροφόρηση. Κάτι το οποίο γίνεται σε διάφορα άλλα πατριαρχία, μην φτάσουμε σε σημείο για να πάρουμε το κερί μας να χτυπάμε κάρτα.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι πολύ άσχημα πράγματα. Λοιπόν, άλλο το όρος, σκανδαλάρα με διαμονητήρια για Ρουμάνους, συλλήψεις, μοναχή ντυλαδόρη, παράνομη ξεναγή, ενοικιάσεις αυτοκινήτων 300 ευρώ τη μέρα και κομποσχήνια Made in China είναι ο τίτλος που μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο το οποίο σας περιγράφω και το σχολιάζουμε μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Κλονή στο voicenews.gr και μπράβο στην συντακτική ομάδα του voicenews.gr το οποίο κάνει πολύ δυνατό ρεπορτάζ και πραγματικά μας βάζει στα πολύ βαθιά, στα άδυτα των ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση στο περιβόλι της Παναγιάς. Λοιπόν, θέλω, Κωνσταντίνα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα και θέλω με τη βοήθεια του Μάνου να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο έγινε πριν από την περασμένη Παρασκευή, νομίζω. Είχαμε μία φωτιά στην Λευκύμη, στον Εύρο, και θέλω να ακούσετε το παρακάτω ρεπορτάζ για να δείτε ότι για μία ακόμα φορά οι άνθρωποι οι οποίοι φωνάζουν για τη γάνγρενα του λαθρομεταναστευτικού έχουμε απόλυτο δίκιο και ότι όλοι όσοι υπερασπίζονται αυτούς τους πρόσφυγες, τους κατατρεγμένους, είναι στην πολύ λάθος πλευρά της ιστορίας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε.
2: Στη σύλληψη ενός 19χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λευκύμη του Εύρου, ειδικότερα στην πυρκαγιά που προκλήθηκε πλησίον της περιοχής Κιτρινόπετρα και συγκεκριμένα στην Πεσάνη της Λευκύμης στο Δήμο Σουφλίου, εντοπίστηκε από την πυροσβεστική ένα καμένο όχημα. Μετά από έρευνα της πυροσβεστικής, διαπιστώθηκε ότι λόγω βλάβης του οχήματος αυτού, το οποίο ανήκε σε 19χρονο με καναδική υπηκότητα, ξέσπασε φωτιά η οποία επεκτάθηκε στην παρακείμενη βλάστηση και οδήγησε στην πυρκαγιά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Δέλτα Τηλεόρασης, ο υπεύθυνος για την πυρκαγιά ήταν υπήκοος Καναδά, αλλά με καταγωγή από το Πακιστάν. Το επικρατέστερο σενάριο είναι πως ο νεαρός προοριζόταν για διακινητής παράτυπων μεταναστών. Στο γεγονός αυτό συνηγορεί και το ότι το όχημα που οδηγούσε δεν ήταν στο όνομά του, πράγμα σύνηθες σε περιπτώσεις διακινητών. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμαν 32 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου Σουβλίου, καθώς και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο από τον αερολιμένα Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης, καταφέροντας μέσα σε λίγες ώρες να την θέσουν υπό έλεγχο.
0: Δηλαδή, εδώ τι έχουμε. Έχουμε έναν Πακιστανό, ο οποίος έχει χαρτιά από τον Καναδά, έρχεται στην Ελλάδα για να κάνει το λάθος του διακινητή. Πάει στον Εύρο με ένα αυτοκίνητο, το οποίο δεν είναι στο όνομά του, για να μεταφέρει λαθρομετανάστες. Τους μετέφερε. Οι λαθρομετανάστες εξαφανίστηκαν. Το αυτοκίνητο ήταν τίγκα. Αυτό να το ακούν αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν περνάει κουνούπι, όπως μας έλεγε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, σε μία ακόμα απίθανη πραγματικά δήλωση του Υπουργού του Μητσοτάκη, του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ, Κωνσταντίνε, φαντάζομαι ότι δεν πέφτεις από τα σύννεφα με αυτό το οποίο ακούσαμε από το ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά πρέπει να προβληματιστούμε, γιατί η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με το λαθρομεταναστευτικό είναι τρομερά επικίνδυνη και θα γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη. Και θα γίνει πιο επικίνδυνη πολύ απλά γιατί πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα δίνονται μόνο για ένα μέρος των επιδομάτων τα οποία παίρνουν οι λαθρομετανάστες. Και πλέον πληρώνουν το μισό φαγητό από αυτό το οποίο καταναλώνουν στα κέντρα, τα οποία είναι γεμάτα. Και τα υπόλοιπα λοιπόν τα πληρώνουμε εμείς. Τα σπίτια τα πληρώνουμε εμείς. Το ίντερνετ το πληρώνουμε εμείς. Το ρεύμα τους, το νερό τους το πληρώνουμε εμείς. Το φαγητό τους κατά το 50% το πληρώνουμε εμείς. Και ένα μεγάλο ποσοστό των επιδομάτων το πληρώνουμε εμείς από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και έχουμε τη Διεθνή Αμνηστία. Και σας το λέω αυτό γιατί άνθρωπος της Διεθνούς Αμνηστίας το μετέφερε σε προσωπικό μου φίλο. Παρακαλάει η Διεθνής Αμνηστία την κυβέρνηση, την Ελλάδα, να σταματήσει να δέχεται λαθρομετανάστες στη χώρα. κάτι το οποίο όμως δεν συμβαίνει. Και γι' αυτό κανείς δεν μιλάει. Όχι κανείς, αν εξαιρέσω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος μέσα στο κοινοβούλιο 8 χρόνια τώρα φωνάζει σχεδόν καθημερινά για τη γάγρινα του λαθρομεταναστευτικού, κανείς άλλος δεν μιλάει. Κωνσταντίνε, τι λες?
1: Στέφανε, εδώ και χρόνια φωνάζουμε για το μεταναστευτικό και τονίζουμε το ότι αποτελεί μια πληγή της ελληνικής κοινωνίας. Πλέον αυτή η πληγή δεν βαθαίνει, απλά αρχίζει και σαπίζει σιγά σιγά. Το τι κατάληξη θα έχει κανείς δεν ξέρει. Τώρα βέβαια το συγκεκριμένο περιστατικό μπορεί να φαίνεται σαν μεμονωμένο, αλλά δείχνει μια γενικότερη εικόνα. Και εικόνα όχι μόναχα για μια φωτιά εξαμελίας, αλλά καταστάσεις εμπρισμών από ίδιους μετανάστες.
0: Βέβαια, θυμόμαστε όλη τη μεγάλη φωτιά στη Δαδιά και πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι τα σύνορά μας και η βλάστηση έντονη στα σύνορα είναι και αυτά μια μορφή άμυνας. Όταν λοιπόν μπαίνουν τέτοιου είδους φωτιές, θα πρέπει να αλλάξει και ο στρατηγικός σχεδιασμός για την υπεράσπιση της χώρας μας σε μια ενδεχόμενη σε ένα ενδεχόμενο χτύπημα από τους γείτονές μας, από τους Τούρκους.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα και σε περιπτώσεις πυρκαγιών που είχαμε στη Ρόδο, στον Ταΐγετο, στην Πάρνηθα, στην Πελοπόννησο, υπήρχαν συλλήψεις μεταναστών όπου επ' αυτοφόρο τους είχαν συλληφθεί που βάζανε φωτιές. Ας μας πει ο κύριος Χρυσοχοίδης ποια ήταν η κατάληξή τους.
0: Ελεύθερη.
1: Ελεύθερη. Δηλαδή υπάρχει μια, δεν είναι μόναχα ανεκτικότητα, αυτό είναι πρόκληση απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή γίνεται ό,τι γίνεται στην Κρήτη και το μόνο μέλημα του κυρίου Πλεύρη είναι το πώς θα παστώσει διά άλλα νησιά προκειμένου να φαίνεται η Κρήτη όχι άδεια, αλλά ανεκτά στην κοινωνία της Κρήτης.
0: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Και φυσικά να πω και το άλλο, ότι οι πυρκαγιές σε δάση, όπου και αν μπαίνουν αυτές, πάντοτε εξυπηρετούν τα σχέδια του Μητσοτάκη για τις ανεμογεννήτριες. Αλλά και γι' αυτά μιλάει πάλι ο Βελόπουλος. Και μιας και ανέφερα τον
1: Βελόπουλο. Με κλασικό παράδειγμα τη Ρόδο, σε διέκοψα. Με κλασικό παράδειγμα στη φωτιά στη Ρόδο.
0: Σωστό. Σωστό. Σωστό. Και όχι μόνο στη Ρόδο, έχω να σου πω. Και όχι μόνο στη Ρόδο. Μιας και ανέφερα τον Κυριάκο Βελόπουλο, θέλω να πω κάτι και πραγματικά θλίβομαι όταν συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι προφανώς έχουν κάποιο σχέδιο όταν λένε κάποια πράγματα, κάπου αποσκοπούν, και πόσο μάλλον όταν αυτή η τοποθέτηση γίνεται χωρίς κάποιος να τους ρωτήσει, όπως η τοποθέτηση που έκανε ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Σαχίνης, που πολλοί από εσάς ενδεχομένως να τον ακούτε και να παρακολουθείτε τις συνεντεύξεις, τις διάφορες συνεντεύξεις οποίες βγάζει κατά καιρούς και στις οποίες και εγώ έχω αναφερθεί και τον έχω φιλοξενήσει και εδώ στον Focus FM. Αλλά όταν ένας δημοσιογράφος, ο Σαχίνης στην προκειμένη περίπτωση, ξαφνικά αποφασίζει από μόνος του να επιτεθεί στον Κυριάκο τον Βελόπουλο απλά και μόνο για τη δουλειά του, λέγοντας ότι εδώ έχουμε στην Ελλάδα πολιτικούς οι οποίοι ασχολούνται με προϊόντα αντιμετώπισης της τριχόπτωσης. Αυτό είναι, δεν θα πω ένα χτύπημα κατά τη μέση, θα πω ότι αυτό είναι μία επίθεση η οποία δεν έχει χαρακτηριστικά ανδρισμού, και μάλιστα όταν αυτή γίνεται χωρίς να έχει προκληθεί. Δηλαδή είχε καλεσμένο τον καθηγητή τον Ιωαννίδη, τον οποίο προσωπικά και στο παρελθόν έχω εξφράσει τις αμφιβολίες μου και τις ενστάσεις μου ως προς αυτά τα οποία λέει, και ενδεχομένως επειδή ακριβώς έχω τοποθετηθεί για αυτόν με μία κριτική διάθεση, ουδέποτε μου έκανε την τιμή, θα το πω εγώ, να φιλοξενηθεί στην εκπομπή μου, παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες μου να τον φιλοξενήσω τον καθηγητή Ιωαννίδη, αλλά εκμεταλλευόμενος την παρουσία του Ιωαννίδη εκεί, ο οποίος, να μου επιτρέψετε κιόλας, ότι έχει κάνει αρκετές κολοτούμπες από την περίοδο του κορονοϊού και τώρα απλά τοποθετείται έτσι λίγο γενικόλογα για να χρυσώσει το χάπι σε αυτούς που ενδεχομένως θέλουν να ακούσουν μια αντισυστημική άποψη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αντισυστημικός μπορεί να χαρακτηριστεί ο ίδιος. Είναι πραγματικά απαράδεκτο να παίρνει ένας δημοσιογράφος την ευκαιρία να ασκήσει κριτική στον Κυριάκο Βελόπουλο. Και χτες στον Fox FM ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε απάντηση απέναντι σε αυτή την επίθεση, την ανέτεια επίθεση την οποία δέχτηκε. Ανέτεια. Υπάρχει, πάντα υπάρχει αιτία. Και την έδωσε με πολύ γλαφυλό τρόπο να την καταλάβουμε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θέλω να ακούσουμε λίγο, Κωνσταντίνα, μαζί να το ακούσουμε και αν θέλει, το σχολιάζουμε κιόλας και να προσπαθήσουμε να βρούμε λίγο για ποιο λόγο μπορεί να έκανε αυτή την unfair επίθεση ο Γιώργος Σαχίνης. Είπε κάποια πράγματα χθες ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κι άλλο σχέδιο πέραν αυτών που είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, τα οποία υφίστανται και θα τα ακούσουμε και τώρα μαζί με τους φίλους ακροατές του Focus FM. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Γιώργος Σαχίνης στην εκπομπή του, ανέτεια ξαναλέω, από μόνος του, χωρίς να τον προκαλέσει κάποιος, και τι απάντησε στον Focus FM 102,6 για τον δημοσιογράφο από την Κρήτη, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παρακαλώ το βίντεο.
3: Έχουμε ναι. πολιτικούς που διαφήμιζαν την αποκατάσταση της τριχόπτωσης.
4: Α, φυσικά.
3: Άρα
4: φυσικά.
3: Έχει μπει.
4: Θαύματα της ιατρικής Μάλιστα. και της πολιτικής σε συνδυασμό.
3: Σε συνδυασμό.
5: Ο ρόλος του Σαχίν είναι πολύ πιο ύπουλος και ύποπτος από ό,τι φαντάζεστε. Για πολλαπλούς λόγους. Ενοχλήθηκε ο Σαχίνης, θα το πω τώρα δημοσίως, για το αφεντικό του. Δεν μπόρεσε να περάσει αυτό που ήθελε να περάσει στο νόμο που πέρασαν για τις τηλεοπτικές άδειες. Απλά είναι τα πράγματα. Σας το λέω δημοσίως. Και ας βγει ο Σαχίνης να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Ήθελε να κάνει το Βελγέκα, δεν μπορεί να κάνει το Βελγέκα. Αυτά. Υπάλληλος είναι κι αυτός. Δεν είναι δημοσιογράφος. Υπάλληλος είναι πρώτα. Υπάλληλος του Δημητρίου. Εγώ λέω και ονόματα. Εργάζεται στην τηλεοπτικό σταθμό όπου πληρώνεται από ό,τι φαντάζομαι. Άρα λοιπόν η εργοδοσία κινεί τα νήματα. Εγώ αγοράζω χρόνο στα κανάλια και κάνω εκπομπή και λέω ό,τι γουστάρω και ό,τι θέλω. Και αναλαμβάνω και την ευθύνη. Έτσι. Τελεία και παύλα. Ξεχνάει ο Σαχίνης ότι όταν έβγαλε το σκάνδαλο του ΠΚΠ μαζί με τον Δημητρίου έπαιρναν τηλέφωνο και μου λέγανε τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη με τις γαλάζιες ακρίδες. Εγώ δεν τα έχω πει ποτέ αυτά. Δεν τα έχω πει ποτέ. Κάνε τη δουλειά σου, ανθρωπέ μου. Αφού μιλάς για τη δουλειά μου, θα μιλήσω για τη δουλειά σου, λοιπόν. Είσαι υπάλληλος. Μπράβο. Κατανοώ λοιπόν τη δυσκολία σου να είσαι αντικειμενικός. Αλλά μέχρι εκεί. Μην το τραβάς παραπάνω. Δεν υπάρχει λόγος. Αντί να ασχοληθείς, δηλαδή, ας το πω εγώ διαφορετικά, με τα σκάνδαλο των ΒΟΑΚ, που είναι στην Κρήτη το σκάνδαλο αυτό, να βγάλεις, όπως έκανα εγώ στη Βουλή, το πόσο κοστίζει και τι παραπάνω πήραν οι εργολάβοι στην περιοχή σου, αντί να βγάλεις τον ΟΠΚΕΠΕ τα ονόματα στην Κρήτη, τα βγάλα εγώ στη Βουλή στην Κρήτη. Ε! Εκεί τρέματε κι εσύ κι ο άλλος. Τρόμος να βγάλετε τα ονόματα, παίρνετε μένα τηλέφωνο, τα βγάλω εγώ. Ε, τα βγάλα εγώ. Με απείλησαν εμένα. Βγήκε ο Φραπές και θα μου κάνει μήνυση και αγωγή, όπως μου κάναμε τα τέμπη 320.000 αγωγή. Εγώ δεν φοβάμαι όμως. Έτσι, αγαπητέ κύριε Σαχίνη μου, ε! Ντρέπομαι για ένα πράγμα. Γιατί δηλώνει δημοσιογράφος, αλλά δεν ξέρει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν ήταν της εταιρείας μου. Και το είχα πει και κατηδίαν. Ήταν της Μονής Ασφιγμένου, της κανονικής Μονής Ασφιγμένου, όχι της νέας, βάση περιπτώσει. Είχαν ανάγκη από λεφτά οι άνθρωποι, τους βοήθησα για να κερδίσουν χρήματα, γιατί δεν μπορούσαν να κόψουν τιμολόγια. Δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό. Και τα χρήματα πήραν αυτοί. 10 μέρες το παρουσίασα, λοσιόν ήταν δική τους, όχι της εταιρείας μου. Το έκανα τουλάχιστον και θα το ξανά έκανα και πάλι. Δεν είχαν αφάνει οι άνθρωποι, δεν είχαν φάρμακα. Και με παρακάλεσαν και τους βοήθησα, κύριε Σαχίνη. Κατάλαβες. Καθίστε και δείτε, ρε, το ρόλο του Σαχίνη. Το ρόλο τον αποδομητικό που έχει, να αποδομεί δηλαδή πρόσωπα τα οποία δεν τον έχουν πειράξει ποτέ. Δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ μαζί του. Και το κυριότερο, να ασχολούνται όχι με τον πολιτικό του λόγο και με τα σκάνδαλα που αποκαλύπτει και μπαίνει μπροστά, αλλά με την εργασία του, χωρίς να ασχοληθεί με τους άλλους προέδρους που είναι ανεπάγγελτοι και τεμπέληδες και έχουν εκατομμύρια ευρώ. Δεν πειράζει. Θέλει τεμπέληδες προέδρους που έχουν εκατομμύρια ευρώ. Εκεί κοντά στα Χανιά, ξέρετε, κοντά στην Κρήτη, έχει έναν τέτοιον. Και έναν άλλο στο Ηράκλειο. Τέτοιον. Έχει. Που δεν δουλέψαν ποτέ, έχουν εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτούς τους στηρίζουν. Αυτούς στηρίζουν βασικά. Τι κάνουνε, αποδομούν όλο το σύστημα για να μπορεί να υπάρχει ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Καταλάβατε, σας λέω τώρα. Τρεμάστε με ανάποδα, κύριε Σαχίνη, από τα μανταλάκια. Αλλά λιβανίστε όμως τους άλλους εκατομμυριούχους που δεν δουλέψαν ποτέ στη ζωή τους. Ε, εσείς και ο Δημητρίου εκεί. Βλέπετε, ακόμη και αυτοί οι τύποι που το παίζουν Έλληνες δημοκράτες χτυπούν την ελληνική λύση χωρίς λόγο. Άνευ λόγου. Άνευ λόγου. Χωρίς
0: λόγο.
5: Δεν έχει
0: καθόλου άδειο. Δεν έχει καθόλου άδικο να φωνάζει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Καθόλου άδικο. Από μόνος του λοιπόν ο Γιώργος Σαχίνης κάνει μια unfair επίθεση και μάλιστα το διευκρινίζει κιόλας ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι αυτό το προϊόν το οποίο διαφήμισε σε 10 εκπομπές του ήταν ένα προϊόν από την Ιερά Μονή Εσφυγμένου η οποία ο γέροντας ο Μεθόδιος εκεί είχαν πρόβλημα επιβίωσης οι άνθρωποι και του ζήτησαν του κ. Κουτουβελόπουλου να προωθήσει ένα προϊόν δικό τους, αγιορείτικο. Και το έκανε ο άνθρωπος και όλα τα χρήματα πήγαν εκεί. Και από αυτό λοιπόν, δηλαδή μετά από όλες τις προτάσεις που κάνει ο κ. Κουτουβελόπουλος και όλες τις αποκαλύψεις των σκανδάλων, αυτό βρίσκει να σχολιάσει μαζί με τον καθηγητή Ιωαννίδη, ο οποίος συνηγορεί σε αυτό το οποίο λέει ο δημοσιογράφος από την Κρήτη, για να ασκήσουν κριτική στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η αιτία αυτής της ανήθικης επίθεσης, γιατί περί ανήθικης επίθεσης πρόκειται, τον Κυριάκο Βελόπουλο, η στεναχώρια σε εισαγωγικά του αφεντικού του Σαχίνη για τις άδειες τις τηλεοπτικές. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες βλέψεις του ανεξάρτητου δημοσιογράφου. Ποιες βλέψεις μπορεί να είναι αυτές? Μπορεί να είναι πολιτικές βλέψεις. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε Κλονή, αν εσύ μπορείς να διακρίνεις κάποια πολιτική σχέση. Γιατί η Ελλάδα και η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί και ξέρουμε ποιος είναι κολλητός με ποιον. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει καλή σχέση μεταξύ Σαχίνη Κοτάκη, ο οποίος επίσης Κοτάκης πολεμάει την ελληνική λύση και τον κύριο Κουτουβελόπουλο. Κωνσταντίνε, τι λες?
1: Στέφανε, κοίταξε να δεις, το δυσάρεστο και το χειρότερο όλων είναι ότι ο φουκαράς ο Έλληνας πλέον, όπως στην περίοδο του κορονοϊού, δεν θα ξέρει από πού να ενημερωθεί. Έτσι. Δεν θα χαρακτηρίσω κατά πόσο αν ήταν unfair ή όχι, γιατί είναι ξεκάθαρο αυτό, η στάση του κύριου Σαχίνη, δημοσιογραφικά μιλάω τώρα. Αλλά στην ουσία, όταν γυρνάει ένας δημοσιογράφος και αναφέρει χρεβαστικά απέναντι σε έναν πολιτικό αρχηγό κόμματος, αν μην τι άλλο, δείχνει την κατάντια της ελληνικής δημοσιογραφίας. Εγώ θα πω ένα πράγμα, το ότι η μάσκη σιγά σιγά, όπως και στην περίοδο του κορονοϊού...
0: Για τη δουλειά του, συγγνώμη λίγο, για τη δουλειά του, όχι για μια πολιτική του θέση, για τη δουλειά.
1: Για τη δουλειά του, ναι, ναι, για τη δουλειά του, για τη δουλειά του χρεβαστικά.
0: Είναι τεράστια διαφορά να ασκήσει ένας δημοσιογράφος και πρέπει ένας δημοσιογράφος να ασκεί κριτική. Για παράδειγμα, ο Σαχίνης θα έπρεπε να ασκήσει κριτική, αν ήθελε να μιλήσει για τη δουλειά, θα έπρεπε να ασκήσει κριτική στον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι ανεπάγγελτος. Θα έπρεπε να ασκήσει κριτική στον Ανδρουλάκη, ο οποίος επίσης είναι ανεπάγγελτος και οι δύο είναι πατριώτες του, ή στον Κασελάκη, αν ήθελε να μιλήσει για τη δουλειά. Αλλά αποφασίζει να κάνει ένα χτύπημα unfair, άδικο, κάτω από τη μέση, για τη δουλειά ενός πολιτικού αρχηγού, ο οποίος κανένας δεν μπορεί να του αφαιρέσει το γεγονός ότι έχει θέσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα της Ελλάδας.
1: Στεφάνη, τι συζητάμε τώρα? Εδώ η Κρήτη βοά για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έχει το θέμα του ΒΟΑΚ, έχει το θέμα του μεταναστευτικού και συζητάμε κατά πόσο ο κύριος Σαχίνης ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ναι, ασχολήθηκε γιατί προσωπικά ο ίδιος έχει κάποιο συμφέρον. Τώρα, το συμφέρον είναι ξεκάθαρο αυτό. Το συμφέρον θα φανεί σε λίγο καιρό. Έτσι.
0: Θεωρώ το ότι βάθος Σαμαράς, τι πιστεύεις?
1: Εγώ προσωπικά τι πιστεύω? Ότι ναι, ταυτόχρονα δεν είναι ένα μονάχα το συμφέρον. Ναι, μεν συμφωνώ με τον κύριο Βελόπουλο το ότι μπορεί να παίζει το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και πολιτικό συμφέρον από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είτε αν υπάρχει κάποια σχέση με κάποια κινήματα, κάποια πολιτικά κόμματα που πρόκειται να δημιουργηθούν, είτε σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Ξεκάθαρα το λέω. Γιατί μάλιστα, στην ουσία δεν έχει γίνει καμία διερεύνηση για το μεταναστευτικό και δεν έχω ακούσει να αναφέρει κάτι σε έναν τόπο τον οποίο ζει κιόλας, έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο άκουσα ή μου είπανε. Ζει, τους βλέπει, είναι εκεί. Για τα καινούργια κέντρα κράτησης των μεταναστών που θέλει να δημιουργήσει ο ίδιος ο Πλεύρης κάτω, τι για το ΒΟΑΚ. Στέφανε, στο ΒΟΑΚ κάνανε τούνελ ενώ δεν υπάρχει βουνό.
0: Ισχύει, παιδιά, αυτό. Ισχύει αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Κάνανε τούνελ χωρίς να υπάρχει βουνό να τρυπήσει από μέσα. Απλά εκεί που πήγαινε ευθεία, κάνανε ένα τούνελ από πάνω. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, μπορεί το βουνό να το φτιάξουν λίγο αργότερα.
1: Να βγει στην έκθεση να πει θα σας κάνω και βουνό στο τούνελ. Ναι, μπορεί, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν θέματα και οικονομικής φύσης ειδικά, όχι μόνο αγάστον ο ΠΚΠ.
0: Ναι.
1: Χάνεται κόσμος κάτω στην Κρήτη με τον δρόμο το βόλιο.
0: Λοιπόν, ισχύει αυτό που λες, αλλά επειδή μας έχει πάρει ο χρόνος, ένα μόνο θέλω να πω για τον Ιωαννίδη και να κλείσουμε έτσι μουσικά την πρώτη ώρα, ο οποίος έχει κάνει πολλές κολοτούμπες κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι εύκολο να μιλάς εκ του ασφαλούς όταν έχεις φουσκωμένους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Και θα το αφιερώσω ένα τραγούδι παλιό του Καζατζίδη για να το σκεφτεί λίγο καλύτερα. Και πλέον όποια πρόσκληση και αν έχω κάνει στον ίδιο μέσα από τον Focus FM εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει σταματήσει να εφίσταται, γιατί ανθρώπους οι οποίοι δεν εκτιμούν την δημοσιογραφική δουλειά που γίνεται εδώ στον Focus FM, και εγώ αντίστοιχα δεν τους εκτιμώ, αλλά τους αφιερώνω. Δεν έχω δικαίωμα, Κωνσταντίνε, να αφιερώσω ένα τραγούδι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και τα λέμε σε λίγη ώρα μετά το τραγούδι, μετά το δελτίο ειδήσεων Τζέσπινας Μποτίτση και μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προαναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η ακρίβεια που ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα, δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Καλά στην υγεία τους, άλλοι τέσσερις εργάτες μετά το θάνατο του ενός, οι οποίοι τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν στο εργοστάσιο. Για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μεγάλη αστυνομική επιχειρήση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρες των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με το Ιράν. Υπάρχουν καλές πιθανότητες να γίνει κάτι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι βρισκόνται σε εξέλιξη συζητήσεις για το ενδεχόμενο συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διέψευσε ότι βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πτωτικά άνοιξαν και σήμερα οι αγορές πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 84,5 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Τοπικά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο ενδέχεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός επίσης, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427049458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
7: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ποιότητα και τεχνική. Στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική, για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ζωντανά σήμερα. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. 103,6. Εκπέμπουμε κυρίαρχα στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας μας, από την καρδιά της, από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λίγο πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη και αγαπημένη Χαλκιδική, η οποία και αυτή αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Και φυσικά να δώσω την καλημέρα μου σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, όπως και αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε όλους. Στέφανος Δαμιανίδης, ξαναλέω στο μικρόφωνο. Μαζί μας επίσης σήμερα είναι ένας πολύ μαχητικός μεσίτης. Τον γνωρίζετε και τον έχετε γνωρίσει μέσα από την εκπομπή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Γιάννης Πισιρίδης. Τον οποίο τον κυνηγάνει και αυτόν, γιατί πολύ απλά δεν θέλει να δίνει σπίτια ελληνικά σε χέρια ξένων. Η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες εγγυάται γι' αυτό. Και όλοι όσοι θέλετε έναν ελληνόψυχο μεσίτη, μια ομάδα ελληνόψυχων μεσιτών, θα μπορείτε να τους εντοπίσετε στο 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 και στο 2310-66-21-24. Η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες εγγυάται για όλους τους Έλληνες που θέλουν να βρουν, να νοικιάσουν, να αγοράσουν, να πουλήσουν σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, επαγγελματική στέγη, τα πάντα όλα γύρω από τα κτηματομισθητικά. Οι εκτιμήσεις κτηματομισθητικές είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM, είτε είστε εντός είτε είστε εκτός Ελλάδος. Ο Γιάννης Πισιρίδης και οι συνεργάτες του βρίσκονται παντού και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ξαναλέω λοιπόν τα τηλέφωνα 6940-66-70-71 και το σταθερό 2310-66-21-24. Επειδή όμως θέλω να είστε όσο το δυνατόν να εξοικονομείτε όσα περισσότερα χρήματα γίνεται για μία ακόμα ημέρα, θα σας ξαναπώ ότι αυτό το πακέτο το οποίο έχει εξασφαλίσει ο Focus FM σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για όλους τους ακροατές του Focus FM για το κινητό του τηλέφωνο είναι το πιο φθηνό συμβόλαιο που μπορείτε να κάνετε για κινητό τηλέφωνο και να έχετε τα πάντα όλα απεριόριστα. Απεριόριστη χρήση διαδικτύου, απεριόριστα τηλέφωνα προς κινητά, απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά, απεριόριστες κλήσεις από και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον δωράκι 500 λεπτά για ομιλίες με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το πακέτο στην τιμή, την προνομιακή τιμή, και δεν υπάρχει άλλη τέτοια τιμή στην αγορά, σταθερή, τελική τιμή, ούτε επιπλέον φόρο ούτε επιπλέον τίποτα, 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. Για τα πάντα όλα ανοιχτά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το συμβόλαιο. Συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους τους φίλους ακροατές να το πάρετε και να κάνετε αυτό το συμβόλαιο. Εννοείται ότι κρατάτε το παλιό σας νούμερο τηλεφώνου, δεν αλλάζετε νούμερο. Το παλιό σας νούμερο το κρατάτε και έρχεστε σε αυτό το συμβόλαιο, το οποίο είναι το συμβόλαιο του Focus FM. Ένα δώρο από εμάς για εσάς. Πώς το κάνετε δικό σας? Θα σας δώσω έναν τηλεφωνικό αριθμό ή θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM. Ή αν τους καλέσετε και δεν απαντάνε γιατί μιλάνε προφανώς, εξυπηρετούν άλλους φίλους ακροατές, θα στείλετε μήνυμα, είτε απλό SMS είτε μέσω Viber. Και οι τρεις αυτοί τρόποι είναι ενεργοί και μπορούν να σας φέρουν σε αυτή την πολύ δυνατή προσφορά για να την κάνετε δική σας. Εγώ προσωπικά που σας μιλάω έχω τρία τέτοια συμβόλαια, ένα για μένα, δύο για τις κόρες μου. Συνεπώς, θα τους καλέσετε ή θα στείλετε μήνυμα και ή θα τους πείτε ή θα τους γράψετε Focus FM 103,6 για να ξέρουν να σας δώσουν την προσφορά των 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, τα πάντα όλα περιόριστα. 6951-957-332. 6951-957-332. Δεν υπάρχει πουθενά στην αγορά η τιμή των 18 ευρώ και 28 λεπτά σταθερή. Ακόμα και αν περάσει ένας χρόνος, και που συνήθως όταν περνάει ένας χρόνος ανεβαίνει 1,5 ευρώ η τιμή, ακόμα και αυτό δεν θα ανέβει και θα παραμείνει σταθερό στα 18 ευρώ και 28 λεπτά. Επειδή έτσι ζητήσαμε εμείς από τους ανθρώπους της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και το εξασφαλίσαμε για εσάς. 6951-957-332 είναι το συμβόλαιο του Focus FM με 18 ευρώ και 28 λεπτά, τα πάντα όλα ανοιχτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα θέματά μας και τώρα θέλω να δώσω ξανά καταρχάς την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο τον Κλονή, τον οποίο τον έχω μαζί μου έτσι και με συνοδεύει σήμερα δημοσιογραφικά σε αυτή την εκπομπή. Κωνσταντίνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου και θέλω λίγο να μπούμε σε μια μεγάλη πραγματικά γάνγρενα και είναι αυτή και θα έχει πολλά επίπεδα αυτή η γάνγρενα, να ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε από το σημείο Α και θα φτάσουμε μέχρι το σημείο Μ. Και αυτή η γάγγραινα, αυτό το καρκίνωμα, είναι το καρκίνωμα των fund, των servicers, των εισπρακτικών εταιριών. Για εμένα, τα fund θα πρέπει να είναι, να έχουν δομική σημασία στην ψήφο των Ελλήνων πολιτών, όποτε και αν θα μας πάει ο Μητσοτάκης στις κάλπες. Τα fund με τα οποία έχουν έρθει αντιμέτωποι ούτε λίγο ούτε πολύ η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με ευχολόγια, ούτε με θεωρίες που είναι μη εφαρμόσιμες. Εδώ απαιτείται δράση. Και θέλω, Κωνσταντίνε, και εσείς φίλοι και φίλοι, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να προσέξετε πολύ προσεκτικά αυτό το οποίο θέλω να πω. Υπάρχει μία υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, τον Ντομινάκη, που είχε πάει σε μία συνέντευξη και μας είχε πει ότι έτσι τη φώναζαν, Ντομινάκη. Τον Ντομινάκη, λοιπόν, που σε εκείνη τη συνέντευξη μας έλεγε ότι θα προτιμούσε να κάνει pet sitting τον Πίνατ και όχι την πρόεδρο, και όχι τη γάτα της πρόεδρου της Δημοκρατίας τότε, της Σακελαροπούλου, αυτό τον Ντομινάκη, το οποίο μας είχε πει ότι όταν έμαθε ότι ο πατέρας της έχει καρκίνο, το μέλημά της ήταν αν θα προλάβει να την ψηφίσει. Αυτήν έχει υπουργό. Πώς το λένε το Υπουργείο Οικογένειας Συνοχής, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, συμπερίληψης. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής Οικογένειας. Αυτό το πράγμα. Έτσι. Έχουμε και τέτοιο Υπουργείο. Πολύχρωμο Υπουργείο, κατά βάση. Αυτή λοιπόν η υπουργός, η Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου, έχει δεχτεί 3 ερωτήσεις σχετικά με fund. Καλά τα λέω, Κωνσταντίνο μου?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, 3 ερωτήσεις.
1: Ερωτήσεις, καταγγελίες.
0: Ερωτήσεις, παύλα, καταγγελίες. Ζητούσαν, ρε παιδί μου, δράσεις από το Υπουργείο Οικογένειας Συνοχής, πώς λέγεται αυτό το, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να αναλάβει δράσεις για 3 συγκεκριμένες περιπτώσεις που μάλιστα έχουν να κάνουν με χαμηλοσυνταξιούχους, με άτομα με ειδικές ανάγκες, με παιδιά τα οποία έχουν σοβαρότατες ασθένειες. Καρκίνο. Καρκίνο. Θέλω να σας διαβάσω τις ερωτήσεις και θέλω να σας διαβάσω και τις απαντήσεις. Η πρώτη λέει: θέμα. Λήψη μέτρων ενάντια στην απαράδεκτη πρακτική της Εταιρείας Διαχείρισης Δανείων, όπου με τις εξωφρενικές απαιτήσεις οδηγεί λαϊκά σπίτια σε πληστηριασμό, όπως την Πετρούπολη, που κάνει πρόταση για εξόφληση δανείου 140.000 ευρώ μέσα σε μόλις ένα έτος σε χαμηλοσυνταξιούχο των 670 ευρώ. Τι απαντάει η Μιχαηλίδου? Η Μιχαηλίδου απαντάει: σε απάντηση της τάδε-τάδε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, σας ενημερώνουμε ότι τα ζητήματα των πληστηριασμών των υπερχρεωμένων δανειοληπτών και της προστασίας της πρώτης κατοικίας δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Δεν άπτονται του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Δεύτερο θέμα. Λήψη μέτρων για την ακύρωση πληστηριασμού πρώτης κατοικίας μητέρας παιδιού με αναπηρία από το ΕΓΑΛΙΟ, που διενήργησε η Εταιρεία Διαχειρήσεων Δανείων Ντουβάλιο. Όπα, Ντουβάλιο. Ποιος άλλος έχει σχέση με τον Ντουβάλιο? Καλημέρα στο Βυζάν. Θα έρθω και εκεί. Λέει λοιπόν, απαντάει, έτσι. Σε απάντηση της αριθμού τάδε ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή, ενημερώνουμε ότι τα ζητήματα των πληστηριασμών των υπερχρεωμένων δανειοληπτών και της προστασίας της πρώτης κατοικίας δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τρίτο θέμα. Να επιστραφεί στην οικογένεια το σπίτι στην οδό Χίου, στην Γλυφάδα, που εντελώς άδικα και εκβιαστικά η Ντουβάλιου, όπα, Ντουβάλιου. Καλημέρα στο Βυζάνι. Πληστηρίασε. Σε απάντηση με αριθμό τάδε τη ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, σας ενημερώνουμε ότι τα ζητήματα των πληστηριασμών των υπερχρεωμένων δανειοληπτών της προστασίας της πρώτης κατοικίας δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Δηλαδή, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, ξαναλέω, με copy-paste απαντήσεις, το παίζει Πόντιος Πιλάτος. Νύπτει τα σχήρας της. Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Δηλαδή, χάνουν οι οικογένειες στα σπίτια τους και δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Πόσα θέλετε, ρε, να μας τρελάσετε, να μας τρελάνετε? Πόσα θέλετε? Πόσα θέλετε, ρε, απαράδεκτη τύπη? Αυτή είναι η Υπουργή του Μητσοτάκη. Ο Κικίλιας μας λέει ότι δεν έχουμε αύξηση ακτοπλοϊκά. Ο Άδωνης που θέλει να τον κάνουμε εικόνισμα, που θεωρεί ότι είναι απολύτως λογικό να δίνει 2.000 ευρώ δώρο σε μία δημοσιογράφο. Ο Χρυσογοΐδης που ταλαιπωρεί τον κόσμο που δεν θέλει να πάρει την ψηφιακή ταυτότητα και πάει να βγάλει να βγάλει, πώς το λένε, διαβατήριο. Η Δόμνα Μιχαηλίδου μας λέει ότι δεν είναι δικό μου θέμα. Καταλαβαίνετε με τους απάλευτους με τους οποίους έχουμε μπλέξει και έχουμε ακόμα κάποιους οι οποίοι επιμένουν να μην πηγαίνουν να ψηφίζουν. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω, το σχολείο σου θέλω.
1: Το εξοργιστικό, Στέφανε, είναι ότι σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που κρύβουν πολύ πόνο μέσα, πόνο ανθρώπων, δεν μπήκε καν στον κόπο να αναφερθεί και να απαντήσει ξεχωριστά στο καθενός το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό το copy-paste απάντηση και στις τρεις περιπτώσεις δείχνει κινησμό και διαφορία τουλάχιστον. Δεν είναι εξοργιστικό, Στέφανε. Και πλέον δείχνει το ότι ο Έλληνας πολίτης είναι αβοήθητος. Δηλαδή οι άνθρωποι τι κάνανε. Όταν ο άνθρωπος είχε το παιδί του, ας πούμε, με λευχημία και ξαφνικά του ήρθε να πληρώσει για ένα χρόνο τόκους οι οποίοι δεν είναι, ξεπερνάνε την έννοια του τοκογλυφικού, απευθύνθηκε στο Υπουργείο Οικογένειας. Και είπε τι, το ότι ξέρετε παιδιά, το παιδί μου έχει λευχημία, τρέχω στα νοσοκομεία, πληρώνω γιατρούς, πληρώνω φάρμακα. Και ζήτησε βοήθεια, Στέφανε. Και η απάντηση της Μιχαηλίδου δεν ήταν ούτε καν κάτι προσωπικό. Ήταν η απάντηση που είχε δώσει τον προηγούμενο.
0: Copy-paste. Ήταν copy-paste.
1: Δεν ξέρω, Στέφανε, δεν...
0: Κάτι πρέπει να τους κάνουμε, κάτι πρέπει να τους κάνουμε. Να τους αποστείλουμε βασικά πρέπει, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο.
1: Αυτό το πράγμα, Στέφανε, δεν ξέρω, θεωρώ ότι μετά τις εκλογές μπορεί να συνεχίζονται πληστηριασμοί. Τις έχουν κάνει και με έναν τρόπο ώστε να έχουν προποιηθεί απέναντι στα φαντ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στρώσει το χαλί στα φαντ. Η Ελλάδα έχει αλωθεί. Θα πρέπει ο κόσμος να αντιδράσει. Βλέπω ότι δεν έχει βοήθεια.
0: Να πω κάτι σε αυτό που λες, γιατί πραγματικά... Πρέπει να προσέχουμε. Σε λίγους μήνες ο Μητσοτάκης είναι καλεσμένος των αγαπημένων παιδιών του Rothschild στην Αγγλία και θα πάει να συναντηθεί με το ιερατείο της τράπεζας της Goldman Sachs. Καλά τα λέω, Κωνσταντίνα, νομίζω.
1: Ναι, πολύ σωστό.
0: Έτσι. Θα πάει στην Goldman Sachs με θέμα συνάντηση στα fund. Προσοχή στα καθρεφτάκια. Προσοχή στα καθρεφτάκια. Μην τζιμπήσετε σε οποιοδήποτε τυράκι. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ξεκάθαρα σχέσεις, είτε άμεσες είτε έμεσες, με αυτά τα fund, θυμίζω ότι η σύζυγος του Μητσοτάκη έχει δάνειο το οποίο έχει περάσει σε fund 900 περίπου χιλιάδων ευρώ για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Έχει αποπληρώσει ένα ελάχιστο μέρος του δανείου. Κανένας δεν την ενοχλεί. Την ώρα που άνθρωποι βλέπετε πώς χάνουν τα σπίτια τους και τι τους απαντάνε με copy-paste απαντήσεις οι υπουργοί του Μητσοτάκη. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το έχουμε μπροστά μας αυτό το έργο.
1: Στέφανε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο άνθρωποι.
0: Δεν είναι επεξεγέλασε. Και να πω και κάτι, συγγνώμη λίγο, ναι. Κώστα. Γιατί πριν λέγαμε για τον Σαχίνη. Είναι απαράδεκτο και είναι πολύ ύποπτος ο ρόλος σου, κύριε Χαριτάτε και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Είναι πολύ ύποπτος λοιπόν ο ρόλος σας να φιλοξενείτε στην εκπομπή σας την νούμερο 2 του Βυζάν, τη Γρατσία, τη δικηγόρο, να μιλάτε για τα κόκκινα δάνεια και για τα φαντ και να μην θέτετε ούτε ένα ερώτημα για την ιδιοκτησία της Καριστιανού σε σπίτι το οποίο αποκτήθηκε από την Ντουβάλιου μέσω πληστηριασμού. Είναι πολύ ύποπτος ο ρόλος σου, κύριε Χαριτάτε. Είναι σαν να ρωτάς τον δολοφόνο, ακριβώς αυτό είναι, σαν να ρωτάς τον δολοφόνο πώς να μην γίνονται δολοφονίες. Τον δολοφόνο το ρωτάς ποτέ πώς να μην γίνονται δολοφονίες. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν έχεις μία Καριστιανού που έχει αποκτήσει σπίτι μέσω πληστηριασμού από φαντ, από την Ντουβάλιου, αποδεδειγμένα πλέον και δεν τη ρωτάς, τότε είναι πολύ ύποπτος ο ρόλος σου. Και πόσο μάλλον όταν αυτή η Καριστιανού κάνει την Κυριακή που μας πέρασε η μερίδα μαζί με αυτή την Μαρία Γρασία, η μη κάπα και η μη γάμα, κάνουν η μερίδα Κωνσταντίνε για τα φαντ και ανεβαίνει στο βήμα η πρόεδρος, δεν ξέρω Μάνο αν έχουμε το απόσπασμα έτοιμο, ανεβαίνει πάνω στο φάντι πρόεδρος, πάνω στο φάντι λέω πάνω, λαθάνουσα γλώσσα αλήθειες λέει, πάνω στο βήμα η πρόεδρος, η μη κάπα, ανεβαίνει πάνω στο βήμα να μιλήσει για τα φαντ. Πόση ώρα λέτε ότι μπορεί να μίλησε αυτός ο σωτήρας ο αυτόκλητος για τα φαντ? Εγώ τώρα αν ξεκινήσω να μιλάω για τα φαντ μαζί με τον Κωνσταντίνο, θα μιλάμε 5 ώρες ασταμάτητα και δεν θα μας φτάσουν. Και έχουμε μία τύπισσα η οποία θέλει να σώσει την Ελλάδα, έχει αποκτήσει σπίτι μέσω πληστηριασμού, έχουν φύγει πολλά στελέχη και θα φύγουν κι άλλα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές και δομικές εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και ανεβαίνει στο βήμα λοιπόν, και πόση ώρα λέτε να μιλάει για τα φαντ? Με μία ανάσα θα τα έλεγα εγώ αυτά. 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. Τόση ώρα μίλησε. Κωνσταντίνε, το πιστεύεις? 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. Και έδωσε πάσα να μιλήσουν να τα πούν οι άλλοι. Εσύ δεν έχεις να μας πεις κάτι? Εσύ δεν τα έκανες πρόβα στον καθρέφτη σου που κάνεις πρόβα κάθε μέρα να πεις καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, τι να τους πω σήμερα για τα φαντ? Βάλε το βίντεο ρε Σιμάνο να το ακούσουμε. 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα μας κάνω.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε παρόντες σε αυτή την ουσιώδη συζήτηση. Εγώ θα την πω, που αφορά βέβαια τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και τις αδιαφανείς πρακτικές με τις οποίες οι τράπεζες πούλησαν έναντι αγνώστου τιμήματος αυτά τα κόκκινα δάνεια σε άγνωστης μετοχικής σύνθεσης funds, τα οποία καλύπτονται από πέπλο ανωνυμίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ελέγξουμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει δηλώσει την αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων, κάτι που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και βέβαια όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια αλλά και οποιοδήποτε φαινόμενο κακής πρακτικής, αδιαφάνειας και σχροκέρδειας κατά των αδανειοληπτών. Είναι άμεση προτεραιότητά μας να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το δίκαιο, το σωστό, να αποκαλύψουμε τις παρανομίες που έχουν προηγηθεί και βέβαια να φροντίσουμε ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, οι οποίοι με μεγάλη προθυμία αμέσως αποδέχτηκαν την πρόσταση να συζητήσουμε αυτό το πολύ βασικό θέμα. Σας ευχαριστώ, δεν θα καθυστερήσουμε άλλο, να ξεκινήσουμε αμέσως. Σας ευχαριστώ θερμά όλους.
0: Σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η Κωνσταντίνε. Αυτή ήταν η παρέμβαση.
1: Στέφανε, δεν ξέρω, ειλικρινά είμαι σε δίλημα, δεν ξέρω ποιο είναι πιο ανήθικο. Δηλαδή είναι πιο ανήθικο η στάση, η ανήθικη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι καλεσμένος από τα ίδια τα φαντ και από τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους που έχουν αλώσει την Ελλάδα και στην ουσία λειτουργεί υπέρ των φαντ απέναντι στον Έλληνα. Δεν ξέρω, ή είναι πιο ανήθικο η στάση της κυρίας Καρισιανού, η οποία δημιουργεί πάνω στον πόνο των πολιτών ένα πολιτικό μανιφέστο θεωρητικά και μέσα εισαγωγικά, και να εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Δηλαδή στην ουσία κεντρικό ομιλητή Στέφανε είχε το πάρχη της στο Μαρούσι. Είχε καλεσμένο έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος ήταν πρώην δήμαρχος Αμαρουσίου και τον οποίο τον έχει υπεύθυνο στο κόμμα για την περιοχή στο Μαρούσι. Δηλαδή για να μιλήσει για τον πόνο του κόσμου. Πώς είναι δυνατόν? Δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι πιο ανήθικο, Στέφανε. Γιατί στην ουσία δεν ακούστηκαν, ούτε μισή καταγγελία ακούστηκε σε αυτή την ομιλία, όπου τα παραδείγματα πλέον έχουν συσσωρευτεί από την αδικία που υπάρχει απέναντι στα σπίτια του κόσμου. Δεν ακούστηκε ούτε μισή καταγγελία λοιπόν, που υπάρχουν και ονομαστικές πλέον, ανέφερε στήρια παραδείγματα που ειλικρινά είναι βγαλμένα μέσα από πόνο. Και η ίδια ανέφερε το ότι είναι εναντίον του κ. Στουρνάρα. Εντάξει λοιπόν.
0: Ναι, συγχαρητήρια. Λοιπόν, εμείς εδώ στο Focus FM το θέμα με τα φαντ δεν θα τα αφήσουμε. Ούτως ή άλλως έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βοηθάει πάρα πολλούς φίλους ακροατές. Αυτή είναι η δουλειά του. Η δουλειά του Γιώργου Γκαμπαϊλή, αυτού του τεράστιου άνδρα, ο οποίος δυστυχώς το κράτος του σκότωσε το παιδί εκεί στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι και έχει έναν αγώνα για τη δικαίωση του αδικοχαμένου του γιου του Γιάννη. Παρ' όλα αυτά όμως, ως επαγγελματίας στον χώρο των διακανονισμών, με την εταιρεία του, την AG Economy, μπορεί και έχει σώσει περίπου 100 σπίτια φίλων ακροατών του Focus FM σε όλη την Ελλάδα. Τα έσωσε από τα νύχια των services, των FAN, της Duvalio, της EPAL, της Indrum και άλλων τέτοιων παράνομων, χωρίς καν να φημεί, FAN στην χώρα μας, μέτρα την Ιρλανδία και άλλους φορολογικούς παραδείσους. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Μπορείτε εσείς που έχετε πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια και μπορείτε να βρείτε λύσεις μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό να επικοινωνήσετε με την AG Economy, την εταιρεία του Γιώργου του Καμπαϊλή. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι σταθερό στην Αθήνα, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε από όλη την Ελλάδα, είναι πανελλαδική η κάλυψη. Είναι το 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy είναι και σήμερα μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί έχουν σώσει σπίτια, έχουν σώσει περιουσίες, έχουν δημιουργήσει δοσολόγια, έχουν κουρέψει δάνεια, μιλάνε απευθείας με τα fund, ξέρουν ποιοι είναι και ξέρουν πώς να τους αντιμετωπίσουν. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να έχετε αυτό το όπλο στη φαρέτρα σας για να αντιμετωπίσετε τα fund, μην διστάσετε να τους καλέσετε. 210-3250-652. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε και θα βάλουμε στην παρέα την σημερινή, που νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα καλοκαιρινή παρέα και τα θέματα τα οποία συζητάμε είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα βάλουμε τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο με το που θα επιστρέψουμε, τον δικηγόρο, έναν άνθρωπο του οποίου ο γιος τραυματίστηκε στο έγκλημα των Τεμπών, στο δυστύχημα των Τεμπών, στην τραγωδία των Τεμπών, και ο ίδιος, αν πω και αυτό, να ξέρετε Κώστα, το λέω και σε εσένα να το ξέρεις, ο Γιώργος ο Ηλιόπουλος αρχικά ήταν να είναι σε αυτή την εκδήλωση της Καρισιανού, αλλά τελικά για κάποιον μαγικό λόγο δεν εκλήφθη στο τέλος. Ίσως να μας πει και το γιατί. Βέβαια θα πω και άλλα πράγματα, γιατί έχουμε εξελίξεις πάνω στο κομμάτι των Τεμπών που αποδεικνύουν, όπως είπες πριν για ένα άλλο θέμα Κώστα, οι μάσκες έχουν πέσει, και στις μάσκες λοιπόν αυτές που έχουν πέσει βάλτε και την μάσκα της Καρισιανού, η οποία δεν ασχολείται με τη δίκη και δεν ασχολείται με τα όπλα που θα έπρεπε να ασχολείται με τη δίκη και ασχολείται με το κόμμα. Άνω τελεία, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω αυτό.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι Wi-Fi and Tech Experts για την ασφάλεια και την προστασία του σπιτιού σας και του εξοχικού σας, του καταστήματός σας και της επιχείρησής σας. Είναι απαραίτητο να βάλετε ένα συναγερμό και μάλιστα όχι έναν ό,τι να είναι συναγερμό, αλλά ένα σωστό συναγερμό. Γι' αυτό λοιπόν θα απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, η οποία θα σας τοποθετήσει.

0: την οικογένεια και την περιουσία σας. Εσείς λοιπόν που θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με την εγκατάσταση συναγερμού από την Wi-Fi and Tech Experts, μπορείτε να καλέσετε στο 2392 029 600. Αναλυτική ενημέρωση, εντάξει, 2392 029 600, δωρεάν η εγκατάσταση, ξαναλέω, του συναγερμού. 2392 029 600. Επίσης, η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας και είναι κάθε μέρα μαζί μας η Vulcom. Η εταιρεία που επικεφαλής της είναι ο Δημήτρης Βούλτσιος, εξαιρετικός πραγματικά σε αυτό το οποίο κάνει. Η εταιρεία του παρακολουθεί καθημερινά τις προσφορές που μας κάνουν διάφοροι πάροχοι ενέργειας για φυσικό αέριο και για ρεύμα. Συνεπώς, αν θέλετε να πληρώνετε λιγότερο, καλέστε τώρα στη Vulcom. Από όπου και αν με ακούτε, η κάλυψη είναι πανελλαδική. Τρέχουν πολύ πιο συμφέρουσες προσφορές από αυτές που ενδεχομένως να έχετε για το ρεύμα στο σπίτι σας ή για το φυσικό αέριο στο σπίτι σας. Και αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, αν έχετε περάσει σε κάποια συγχαρητήρια, όλα τα παιδιά τα οποία πέρασαν, να το πω και αυτό, αν έχετε περάσει σε κάποια σχολή ή αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό ή αν έχετε φοιτητή στο σπίτι σας, τώρα που με ακούτε, καλέστε στη Vulcom, γιατί υπάρχει προσφορά με πάρα πολύ χαμηλή τιμή κιλοβατόρας για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες και μάλιστα με ένα ελάχιστο πάγιο της τάξης των 5 ευρώ. Αυτό μπορείτε να το κάνετε δικό σας όλοι όσοι έχετε στο σπίτι σας φοιτητή, φοιτήτρια ή μεταπτυχιακό. Ή φυσικά είστε και εσείς οι ίδιοι φοιτητές και θα κάνετε τώρα, αναζητώντας την φοιτητική στέγη, θα κάνετε νέα τέτοια συμβόλαια. Vulcom, εγγύηση σε αυτό το κομμάτι, τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα, 2310-208-808. 2310-208-808, η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας. Όπως επίσης μαζί μας είναι και η Energas Group, και για όλο τον Ιούλιο έχετε δωρεάν τα τέλη σύνδεσης για το φυσικό αέριο. Σπέσατε λοιπόν στην Energas Group για εγκατάσταση φυσικού αερίου με σιγουριά, με βεβαιότητα, με πάρα πολύ καλές τιμές, με δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, με ταχύτητα εξυπηρέτησης, με τη δυνατότητα να σας κάνει σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμα και σε παλαιότερους λέβητες φυσικού αερίου. Επίσης, όπως σας είπα, είναι δωρεάν η αυτοψία του ακινήτου και δωρεάν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, και για όλο τον Ιούλιο είναι δωρεάν και τα τέλη σύνδεσης αερίου προσφορά από την Energas Group. Δύο καταστήματα έχει η Energas Group, το ένα είναι στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και το άλλο είναι στην Περαία της Θεσσαλονίκης επίσης. 2310-486-684 είναι το τηλέφωνο της Καλαμαριάς. 2392-400-400 είναι το κατάστημα της Περαίας. 2392-400-400 και 2310-486-684 η Energas Group και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, έχω στην ραδιοφωνική μου παρέα και στη δημοσιογραφική μου παρέα για συμπαράσταση και συζήτηση τον καλό συνάδελφο από το Greek Patriots, την διαδικτυακή ομάδα του Viber, τον Κωνσταντίνο τον Κλονή. Καλημέρα και πάλι, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα στον κόσμο.
0: Και θέλω να βάλουμε στην παρέα μας τη ραδιοφωνική σήμερα, έτσι, καρδιά καλοκαιριού, τον μαχητικότατο δικηγόρο, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται ενεργότατα με την δίκη των Τεμπών και δεν θα μπορούσε φυσικά να μην ασχοληθεί, καθώς το ίδιο το παιδί ήταν μέσα στο τρένο, τραυματίστηκε και από τότε ξεκίνησε και αυτός να ανεβαίνει μαζί με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους τον Γολγοθά. Βέβαια, αυτός ο Γολγοθάς, έτσι πως τον ανεβαίνουν, άλλοι τον ανεβαίνουν από σωστά μονοπάτια, άλλοι τον ανεβαίνουν από πολύ λάθος μονοπάτια και δύσβατα και πολύ επικίνδυνα, και πολλοί από αυτούς, καθώς ανεβαίνουν, δυστυχώς, και θα το πω έτσι με στεναχώρια εκφράζοντας, δυστυχώς γκρεμοτσακίζονται ή θα γκρεμοτσακιστούν. Κύριε Ηλιόπουλε, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus FM.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλε. Καλημέρα σας.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Κλονής είναι ο συνάδελφός μου, κύριε Λεόπουλε. Θέλω λίγο, βασικά, θέλω λίγο να μας ενημερώσετε. Θέλω να σας πάω και στα φαντ. Θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο από τα φαντ, για να πάμε λίγο μετά στα υπόλοιπα που θέλω να πάω για τα τέμπη, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε πολύ επισταμένα με την υπόθεση των φαντ. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν να είστε κι εσείς προσκεκλημένος σε αυτή την εκδήλωση, η οποία σχολιάσαμε ότι ήταν για μένα ένα φιάσκο τη. Προέδρου του κινήματος για τη Δημοκρατία, συγγνώμη, της κυρίας Καριστιανού, έδωσε κάτι αυτή η εκδήλωση, πιστεύετε?

0: ερωτημένες εμένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από ό,τι άκουσα, πόσο πληροφορήθηκα, γιατί δεν είχα το χρόνο να παρακολουθήσω, κάτι έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, αλλά δεν είχα το χρόνο να το δω. Εικασίες διατυπώθηκαν, ευχολόγια, άφησαν για το μέλλον ουσιαστικές δράσεις, εάν και εφόσον έχει κάποια συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Εννοώ ναι. ότι υπάρχει χρόνος για να αναμένουμε. Ουσιαστικά μέσω της στοχοποίησης επιχειρούν μια γενοκτονία, η οποία βέβαια δεν υλοποιείται μόνο μέσω των funds και του μυθεύματος μάλλον των funds, του αφηγήματος, υλοποιείται με ένα σωρό τρόπους. Η διάλυση του πρωτογενή τομέα με μεθοδεύσεις τύπου ΠΚΠ ή με τις εκτεταμένες ζωοκτονίες, οι παρακολουθήσεις ώστε πλέον να μην υπάρχει ασφάλεια δικαίου για κανέναν, οι διάφορες σοφιστίες περί υγειονομικών κρίσεων που οδηγούν και την οικονομία αλλά και την υγεία σε καταβαράθρωση, και βέβαια έχουμε όλα αυτά να συντονίζονται από ένα κέντρο που εμείς εντοπίσαμε σε ό,τι συμβολίζει και ό,τι αποκρύπτεται από αυτή την ιδιωτική εταιρεία που λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα πρέπει να δούμε τελικά ποιον συμφέροντα υπηρετεί. Γιατί μέσα στο καταστατικό της δεν υπάρχει καν ο όρος δημόσιο συμφέρον. Δεν υπάρχει ο όρος ελληνικό συμφέρον. Το μόνο που έχει σχέση με το συμφέρον μας, και αυτό έμεση, είναι το ότι θέλει με τη λειτουργία της να συμβάλλει στην μη έντονη διακύμανση των τιμών. Δηλαδή στο να μην υπάρχουν πληθωριστικές αυξομοιώσεις ανεξέλεγκτες. Τίποτα άλλο. Κατά τα λοιπά υπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, τους οποίους μάλιστα δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι, γιατί αποκρύπτεται κάθε στοιχείο ταυτότητάς τους. Και το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να έχει περισσότερο από το 30% ή 36% αν δεν κάνω λάθος, και αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει περίπου το 6%. Εν τω μεταξύ ούτε Έλληνες πολίτες είναι οι μέτοχοι. Έτσι μπορούν να είναι, λέει, πολίτες του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου. Σκεφτείτε τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εκεί λοιπόν εντοπίσαμε το πρόβλημα και γι' αυτό αποστείλαμε στον φυσικό προϊστάμενο αυτής της ιδιωτικής εταιρείας ένα εξώδικο που είναι και αναφορά κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος, προκειμένου να δώσει αυτονόητες απαντήσεις.
1: Το εξώδικο δεν έχετε λάβει κάτι για την ώρα.
0: Δίνεται και σε περίπου 20 με 25 άλλους εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ δηλαδή και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όποιος δεν πάρει θέση αιτιολογημένα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Θα μηνυθούν δηλαδή. Θα μηνύσετε το Μητσοτάκη.
0: Βεβαίως θα μηνυθούν όχι μόνο από τους θεσμούς που απίφθηναν τα ερωτήματα, γιατί είναι η Ένωση Καταναλωτών, Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων, Εμπορικοί Σύλλογοι που κάνουν αυτή την κίνηση, ναι. αλλά θα καλέσουμε και κάθε Έλληνα πολίτη. Γιατί αυτό που δεν ακούστηκε στην εκδήλωση της κυρίας Καριστιανού είναι ότι υπάρχει απόλυτη παρανομία. Δεν υπάρχει ούτε μία σύμβαση πώλησης νόμιμη, ούτε μία σύμβαση διαχείρισης. Είναι ανεπίτρεπτο 10 χρόνια τώρα ένα ελληνικό δικαστήριο να μην τους έχει υποχρεώσει να φέρουν επιτέλους αυτές τις συμβάσεις στις οποίες υποτίθεται στηρίζουν τα δικαιώματά τους. Είναι δυνατόν να υπάρχουν νόμιμες συμβάσεις και να μην τις εμφανίζουν σε δικαστήριο, και είναι δυνατόν η δικαιοσύνη να λειτουργεί υποτίθεται απρόσκοπτα και ελεύθερα και να μην έχει την αξιοπρέπεια ένας δικαστής να ζητήσει επιτέλους αυτά τα νομιτικά έγγραφα? Μιλάμε για το καταστατικό αυτής της εταιρείας που βρίσκεται υποτίθεται στην Ιρλανδία, για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που δίνουν την εντολή στην οποιαδήποτε διαχειρίστρια εταιρεία να διαχειριστεί τις απαιτήσεις, νόμιμα πληρεξούσια, δεν υπάρχει ούτε ένα νόμιμο πληρεξούσιο. Υπογράφουν στην Ιρλανδία με γνήσιο υπογραφής βεβαιωμένο από διάφορους εκεί υποτίθεται συμβολογράφους, δικηγόροι με ένα ονοματεπώνυμο, χωρίς στοιχεία περαιτέρω ταυτότητας και χωρίς να μας γνωστοποιείται η σχέση με την εταιρεία FAN. Μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις.
1: Εντάξει, αυτά που περιγράφετε, κύριε Λιόπουλο, είναι
0: για δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να πιστοποιείται η ταυτότητα αυτού που εκπροσωπεί την εταιρεία, την υποτιθέμενη.
1: Είναι τραγικό αυτό που περιγράφετε. Όχι, βέβαια.
0: Είναι εντελώς τραγικό. Μα δείχνει τι ζούμε, γι' αυτό και έχουν σχέση αυτά τα εγκλήματα μεταξύ τους, και γι' αυτό ασχολήθηκα πέραν των επαγγελματικών ορίων με την αποκάλυψη του συγκεκριμένου εγκλήματος, ώστε να φτάσουμε στην κατάρρευση αυτού του καθεστώτος, του δυναστικού, αυτού του πραξικοματικού καθεστώτος, Γιατί κυρίως μετά το έγκλημα των Ντεμπών έχουν εκτροχιαστεί πλήρως. Η παρέμβαση στο πεδίο που ομολογείται στην τελευταία αυτή πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι η εντολή δόθηκε από τον Πρωθυπουργό, μέσω μάλιστα Μπρατάκου, και εξ αυτού λέει του λόγου έχουμε να κάνουμε παράβαση καθηγούντος, γιατί υποθέτουμε ότι ο Πρωθυπουργός του έδωσε νόμιμη εντολή, άρα ήταν στο πλαίσιο καθηκόντων. Ποια νόμιμη εντολή του έδωσε, γιατί δεν καλεί αυτό το ψιλοκρεμαστό τίποτε να το ρωτήσει, τι είδους εντολή δώσατε κύριε Κυριάκο στον υφιστάμενό σας, να πάει να τον επισκεφτεί στην κατοικία του. Αυτό ορίζει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Ποιος είναι δηλαδή και
1: κύριε Λεβουλέ, αν μου επιτρέπετε, επειδή δεν έχω περιόριστο χρόνο, εγώ εκεί που θέλω να καταλήξουμε σε αυτό το κομμάτι και να πάμε λίγο και σε κάποια άλλα θέματα που θέλω.
0: Εξαρτάται η εξυγνίαση της αιτίας θανάτου 28 τουλάχιστον ανθρώπων που απαρθρακώθηκαν. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο για την ελληνική δικαιοσύνη. Να ζει μια ψευδέστηση αδυναμίας να ανταποκριθεί σε ό,τι ορίζει ο νόμος. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φανς.
1: Επειδή βρίσκονται από πίσω. Πάντως εκεί αν μου επιτρέπετε.
0: Και η ηγεσία των διοικήσεων των τραπεζών, οι δικαστές νομίζουν ότι αυτοί όλοι είναι στο απειρόβλητο. Είναι ντροπή.
1: Όχι, είναι ντροπή. Και ξέρετε τι είναι ντροπή. Ντροπή επίσης είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί με σπίτια τα οποία τα χτύπησαν σε πληστηριασμούς να βγαίνουν και να σου μιλάνε για το πώς θα καταπολεμήσουν τα φαντ. Αυτό είναι και ντροπή και είναι και υποκρισία. Και είναι και ανήθικο, αν μου επιτρέπετε.
0: Δεν υπάρχουν φαντς. Αν θέλετε, στοιχηματίζω ό,τι έχω και δεν έχω σε αυτό που σας λέω. Δεν υφίστανται. Είναι θυγατρικές των τραπεζών εικονικές ποτητές με διοικήσεις οι οποίες είναι ίδιες για καμιά εκατοστή από αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ΣΤΡΕΟΚΟ, το ίδιο συμβαίνει και με τις εταιρείες διαχείρισης. Ελέγχονται πλήρως από τις τράπεζες, γι' αυτό και έχουν τις ομολογίες οι τράπεζες. Δεν
1: ωραία. Κύριε Λεόπουλε, θα τη συνεχίσουμε, θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση εκτενώς σε άλλη εκπομπή. Θέλω σας παρακαλώ, επειδή έχω αυστηρά 10 λεπτά στην διάθεσή μου. Έχουμε μία εξέλιξη την οποία θα ήθελα να ενημερώσετε λίγο το κοινό που μας ακούει, το τι ακριβώς έχει συμβεί με την περίπτωση Κοκοτσάκη, ο οποίος Κοκοτσάκης έφυγε από το κόμμα της Καριστιανού όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με τον πληστηριασμό και το σπίτι το οποίο χτύπησε σε πληστηριασμό η Καριστιανού μέσω της εταιρείας Whereabout Travel, στην οποία είναι διαχειρίστρια ίδια και έχει το 50% μαζί με τον πρώην σύντροφό της, τον κύριο Μωυσιάδη. Ο κύριος Κουκοτσάκης τις προηγούμενες ημέρες ζήτησε από την Μαρία Καριστιανού να επικαιροποιήσει, παρά τα όσα έχουν συμβεί, το αν παραμένει να είναι ο ίδιος, όπως είναι για άλλες οικογένειες, τεχνικός σύμβουλος πάνω στο έγκλημα των Ντεμπών. Ζήτησε από την Καριστιανού να του απαντήσει ξεκάθαρα εάν παραμένει να επικαιροποιήσει ουσιαστικά το ρόλο του ως τεχνικός σύμβουλος. Σωστά. Τι έγινε σε αυτή την προσπάθεια, εξηγήστε το μας λίγο, γιατί είναι δομική σημασία, πιστεύω.
0: Δεν του απάντησε, με αποτέλεσμα, όπως είχε προαναγγείλει, σε αυτή την περίπτωση θα θεωρούνταν ότι ουσιαστικά δεν επιθυμεί την συνέχιση της σχέσης, της συνεργασίας της. Στο σημείο αυτό να πω ότι τουλάχιστον, επειδή το γνωρίζω, για τον κύριο Κοκοτσάκη, αποτέλεσε αξεπέραστη προϋπόθεση το να επιστραφεί αυτό που αποκτήθηκε από φαν σε σχέση με έναν πληστηριασμό που απέκτησε ακίνητο η κυρία Καριστιανού. Θεωρώ σωστά, γιατί πέρα από το ηθικό κομμάτι δεν μπορεί κάποιος να συναλλάσσεται με κλιματίες και συγχρόνως να λέει ότι εφόσον και αν του δοθεί εξουσία θα τους αντιμετωπίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό είναι υποκριτικό. Έστω λοιπόν και όταν αντιλήφθηκε ότι είχε συναλλαχθεί με εγκληματίες και ουσιαστικά κατήχε προϊόν εγκλήματος, όφιλε να το επιστρέψει. Όφιλε έστω να στραφεί κατά αυτόν που την ενέπλεξαν σε αυτή τη διαδικασία και να ζητήσει τα χρήματά της πίσω. Όχι να διατηρεί το προϊόν εγκλήματος στην κατοχή της. Ή αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των γεγονότων ή διαφορετικά δεν μπορούμε να αποτελούμε ελπίδα ούτε για τον εαυτό μας. Αυτή ήταν η αιτία που διέριξε τις σχέσεις μεταξύ των δύο.
1: Έχω μπροστά μου, αν μου επιτρέπετε, έχω μπροστά μου τα ερωτήματα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Λεόπουλε.
0: Γίνεται μια καταστροφή.
1: Ναι, κύριε Λεόπουλε, ακούστε με λίγο. Έχω μπροστά μου Κάποια ερωτήματα τα οποία τα ανήρτησε εχθές ένας άλλος στενός συνεργάτης κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Φρονιμάκης, πρώην συνεργάτης στενός κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Φρονιμάκης. Ο κύριος Φρονιμάκης λοιπόν λέει πολύ σοβαρά πράγματα και τα ερωτήματα τα οποία θέτει είναι: πρώτον, αν η Καριστιανού ως γονέας έχει καταθέσει ως υποστηρίζουσα την κατηγορία την έκθεση της ομάδας Κουκουτσάκη στο δικαστήριο. Εάν έχει κάνει μήνυση στον Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους κυβερνητικούς υπευθύνους βασιζόμενοι σε συμπεράσματα της έκθεσης Κουκουτσάκη, και αν όχι, τότε γιατί. Τρίτον, η πλευρά της κυρίας Καριστιανού έχει κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων Μητσοτάκη για τους συγγενείς θεμάτων των Ντεμπών και αν έχει αιτηθεί να τις διαγραφούν δάνεια κτλ. Είναι σοβαρά τα ερωτήματα αυτά. Και αν ναι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Και σημειώνει εδώ πέρα ότι υπήρχαν δύο κατηγορίες ευεργετημάτων, τα προσωπικά χρέη και τα χρέη εταιριών που συμμετείχαν οι συγγενείς. Και τέταρτον, εάν δεν ισχύουν το νούμερο 1 και το νούμερο 2, αλλά ισχύει το νούμερο 3, ποιο είναι το συμπέρασμα. Και μάλιστα λέει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αναρτήσεις με τέτοιου είδους ερωτήματα. Εγώ να σας πω την αλήθεια ότι αύριο, αν το πρόγραμμα πάει ως έχει προγραμματιστεί και ως έχει συμφωνηθεί, ο κύριος Φρονιμάκης θα είναι στον Focus FM και θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Θα απαντήσει, θα τοποθετηθεί για αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέτει. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρά τα ερωτήματα, κύριε Ηλιόπουλε.
0: Τα ερωτήματα είναι σοβαρά. Εκεί που απευθύνονται είναι το ζήτημα αν θα απαντηθούν. Έχουν αξία όντως τα ερωτήματα αυτά, γιατί η ομάδα Κοκοτσάκη είναι μια εξαιρετική επίπονη διαδικασία προσέγγισης της αλήθειας. Πραγματικά είναι περίεργο ότι το σύνολο των συγγενών θα έπρεπε να αξιοποιεί και το έργο αυτό δεν το κάνει. Έχει μείνει μόνο ο Κωνσταντινίδης με μένα και λάχιστος τους άλλους να πράττουν το αυτονόητο. Γιατί πιο κοντά στην προσέγγιση της αλήθειας από τη συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει φτάσει κανένας. Κανένας δεν είναι φυσικά και αλάνθαστος. Αλλά σας θυμίζω ότι οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις γίναν γιατί η ομάδα Κοκοτσάκη πρόβαλε την αλήθεια μέσω του συνδυασμού εικόνας, του βίντεο ενώ που είχαν ληφθεί από τις διάφορες κάμερες και του υλικού από το 112 όπου ακούγονταν οι φωνές των παιδιών λίγο πριν τα ζωντανά. Καμία λοιπόν Καριστιανού ή δεν ξέρω συγγενής δεν συγκέντρωσε τους ανθρώπους. Τους συγκέντρωσε η αλήθεια, καλός ή κακός, πρόβαλε το έργο της ομάδας Κοκοτσάκη.
1: Μία ερώτηση να σας κάνει
0: ο κύριος Φλωρίδης.
1: Ναι, μία ερώτηση να σας κάνει ο Κωνσταντίνος Πλωρίδης.
0: Που είναι επίτευτο για υπουργό να επιτίθεται σε τεχνικό σύμβουλο συγγενών.
1: Ισχύει. Κύριε Ηλιόπουλε, επειδή με πιέζει ο χρόνος, μία ερώτηση από τον Κωνσταντίνο τον Κλονή και σας αποδεσμεύω. Κωνσταντίνο μου.
2: Κύριε Ηλιόπουλε, ο κόσμος περίμενε να ακούσει, γιατί ήταν λίγο πολυδιαφημισμένη η εκδήλωση χθες και περίμενε να ακούσει κάποια πράγματα καταγγελίες στην ουσία. Στην ουσία δεν ακούστηκε τίποτα. Τι έχετε να πείτε στον κόσμο, γιατί ειλικρινά ήσταν χύμαρος μέσα σε 3 λεπτά, ενώ περίμενε να ακούσει μια εκδήλωση στην οποία δεν ακούστηκε τίποτα και κεντρικός ομιλητής ήταν υπεύθυνος κόμματος, ενώ σε μια συγκεκριμένη περιοχή στην Αθήνα, του κόμματος Χίρας Καριστιανού, τι έχετε να πείτε στον κόσμο που περιμένει να ακούσει κάτι, που αντιμετωπίζει θέματα σοβαρά στο σπίτι του. Μιλήσαμε το πρωί για καρκίνους, μιλήσαμε για θέματα οικογενειακά και χάνουν τα σπίτια τους, γιατί η Ελλάδα αλώνεται. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο αυτόν.
0: Εγώ θα τους έλεγα να μην ανησυχούν, έχει βρεθεί η λύση, αυτό το εξώδικο που έχουμε απευθύνει είναι ένα πολυεργαλείο, το οποίο είναι και μέσω επίθεσης και μέσω άμυνας. Υπάρχουν άνθρωποι, και κυρίως Έλληνες, που αντιλαμβάνονται την σημασία των περιστάσεων και μπορούν να παρεμβαίνουν. Χρειάζονται όμως τη στήριξη όλων. Γι' αυτό και θα απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες και θα τους ζητήσουμε να μηνύσουν κάθε υπόλογο. Και στις εκλογές που θα γίνουν να κοιτάξουν, να επιλέξουν σωστά συλλογικότητες και όχι προσωποπαγή κόμματα. Πρέπει όλοι να ενωθούμε. Δεν είναι περιττός κανένας. Και όποιοι βρίσκονται μέσα στη Βουλή και μπορούν να το κατανοήσουν και όποιοι δεν βρίσκονται ακόμα εντός της Βουλής και είναι κάποιες ηλικίες που μπορούν να αντιληφθούν ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε στους απογόνους, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας αυτό το έσχος, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε μια Ελλάδα σε καθεστώς υποδούλωσης που ουσιαστικά θα τους επιφυλάσσει ένα μέλλον δουλοπαρήκων. Έχουμε την ικανότητα, έχουμε τη γνώση. Αυτοί που τα μεθοδεύουν αυτά δεν έχουν κανένα φυσικό προσόν, απλώς τα προετοιμάζουν εδώ και 200 χρόνια. Νομίζουν ότι μας έχουν βάλει στο κουτί που θα επιθυμούσαν. Το κουτί περιορισμού των σκέψεων. Αυτό μόνο με την προβολή της αλήθειας ξεπερνιέται. Και γνωρίζουμε
3: κύριε
0: την
3: Λιόπουλε,
0: αλήθεια και θα το πετύχουμε. Τώρα,
3: κύριε Λιόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω καθόλου χρόνο. Θα τα κανονίσουμε να τα ξαναπούμε. Μπορεί και μέσα στην εβδομάδα αναλυτικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, γεια σας, γεια σας.
3: Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Κωνσταντίνε Κλονή, σε ευχαριστώ και εσένα σήμερα για την παρουσία σου. Εδώ στο Fox FM 103,6. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, πριν να πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10 με την Δέσποινα την Ποτίτση, και ενώ με ενημερώνουν κιόλας ότι αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει και η δίκη για μία ακόμα ημέρα στα Τέμπη, στο συνεδριακό κέντρο της Λάρισας εκεί πέρα, στο Γεώπολης, και βλέπω αυτή την ώρα από φοιτητές να αναρτάται έξω από τα κάγκελα του κτηρίου ένα πανό με τα ονόματα των αδικοχαμένων ανθρώπων. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω από την Λάρισα. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική. Για όλους όσοι θέλετε να τοποθετήσετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας ή να κάνετε μια ανακαίνιση στο σπίτι σας, εμπιστεύεστε τους ειδικούς της καμπινοτεχνικής. Ποιότητα και τεχνική είναι συνώνυμα με την καμπινοτεχνική. Είναι η πρώτη μας επιλογή για καμπίνες μπάνιου, για γυάλινες πόρτες μπάνιου. Μια οικογενειακή επιχείρηση Μέδρα τη Θεσσαλονίκη, με επικεφαλής τον φίλο μου τον Δημήτρη, τον, αλλά και, τον, και την σύζυγό του την Γεωργία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα σας δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε το μπάνιο το οποίο θέλετε ή να κάνετε την ανακαίνιση την οποία τόσο πολύ επιθυμείτε στο σπίτι σας ή στην επαγγελματική σας στέγη ή στο εξωτερικό σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους τόσο από Θεσσαλονίκη όσο και από την ευρύτερη περιοχή. Οι άνθρωποι είναι αξεπέραστοι σε αυτό το οποίο κάνουν και τους συνιστώ ανεπιφύλακτα και μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό και φίλοι ακροατές του Fox FM, οι οποίοι έχουν βρει λύσεις από τις υπηρεσίες της καμπινοτεχνικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310 83 18 07 2310 83 18 07 και το 6942 012 905, το απευθείας κινητό τηλέφωνο του Δημήτρη του Δήμου, 6942 012-905. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής θα παρακολουθήσουμε δύο από τις συνεντεύξεις που πριν από λίγο καιρό παραχώρησαν εδώ στον Focus FM 103,6 ο Πίτερ Μακάλο, ο επικεφαλής του Ιδρύματος Μακάλο, Μακάλο Foundation, καρδιολόγος στο επάγγελμα, αλλά και ο επικεφαλής του επιδημιολόγος Νίκολας Χάλσερ. Στον Focus FM, δύο κορυφαίες συνεντεύξεις επιστημόνων οι οποίοι μιλούν για όλα όσα παρατηρούμε ως απόϊχος, ως απόϊχο της μαύρης περίοδου του κορονοϊού, και πιστέψτε με, αν δεν τις έχετε ακούσει, ανεπιφύλακτα προτείνω να τις παρακολουθήσετε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστροφή σε λίγο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η ακρίβεια που ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα, δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, απλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης Νέα Δημοκρατία, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο αστυνομικό δελτίο, τραγωδία στη Λαμία, όπου 17χρονος κατέρευσε σε πλατεία και πέθανε μπροστά στους φίλους του παρά τις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ και γιατρών να τον επαναφέρουν, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Καλά στην υγεία τους, οι άλλοι τέσσερις εργάτες, οι οποίοι τη στιγμή της έκρηξης ήταν στο εργοστάσιο. Για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Επεισοδιακή σύλληψη 22χρονου Ολλανδού στην Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη μετέφερε τρεις παράνομους μετανάστες, δύο από αυτούς στο Port Bagaz. Σε μια άτυπη φάση αποκλιμάκωσης έχει εισέλθει η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν ανασταλεί, όμως δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία κατάπαυσης. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών. Η Τεχεράνη πάντως διέψευσε ότι βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πτωτικά άνοιξαν και σήμερα οι αγορές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 84 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με υψηλές θερμοκρασίες στα έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο ενδέχεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη επίσης αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρίσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε περάσει αισίως στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Από αύριο θα είμαστε στο στούντιο του Focus FM. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Πάμε να θυμηθούμε όλα όσα είπε στο ραδιόφωνο μας ο κορυφαίος σε παγκόσμιο επίπεδο καρδιολόγος και επικεφαλής του Μακάλου Foundation, ο κύριος Μακάλου. Και θα ακολουθήσει η συνέντευξη του επικεφαλής του ίδιου Ιδρύματος Επιδημιολογίας, του Νίκολας Χάλσερ. Παρακαλώ.
8: Καλώς ήρθατε, Δόκτωρ Μακάλου. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε ξανά κοντά μας εδώ στην Ελλάδα, στον Focus FM.
9: Είναι εξαιρετικό που είμαι εδώ. Μακάρι να βρισκόμουν στην όμορφη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καλοκαίρι.
8: Ναι, έτσι είναι, το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά η οικονομία δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα. Οπότε τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται και επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά είναι εντάξει. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά εμείς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά και αυτό εντάξει, καλά είναι. Οπότε, Δόκτωρ Μακάλου, ας ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μερικά ερωτήματα, τα οποία ζητάει το κοινό μου να σας ρωτήσω. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις πιο σοβαρές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά τον κορονοϊό, που τώρα πλέον τα βλέπετε στην κλινική σας πρακτική, αλλά τα διαβάζετε και σε κάποιες πρόσφατες μελέτες. Πώς τα διαχειρίζεστε αυτά?
9: 6 χρόνια πλέον μέσα στην πανδημία και 5 χρόνια από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας, βλέπω καθυστερημένες εμφανίσεις καρδιακών βλαβών, μυοπερικαρδίτιδες, θρομβώσεις, αυτοάνουσα προβλήματα, καθώς και νευρολογικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένης της νευροπάθειας μικρών ινών, της γνωστικής έκπτωσης και κινητικών διαταραχών. Επίσης βλέπουμε την εμφάνιση καρκίνων. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί είτε με τον ιό SARS-CoV-2, την πρωτεϊνική ακίδα, είτε με τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA, τα εμβόλια αδενοϊού ή τα εμβόλια αντιγόνου ή και με τα δύο. Έτσι, δημοσιεύσαμε μια επιστημονική εργασία με πρώτο συγγραφέα τον MIT και συνεργάτες από το Ίδρυμα Μακάλου στο Journal of the European Society of Medicine. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο υβριδικές βλάβες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη τόσο από τη λίμωξη όσο και από το εμβόλιο.
8: Μάλιστα. Οπότε άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη και από τη λίμωξη αλλά και από τα εμβόλια και τα δύο λοιπόν είναι τεχνητά. Σωστά.
9: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και τα δύο παρουσιάζουν την πρωτεϊνική ακίδα στον οργανισμό. Αν όμως τα εμβόλια δούλευαν, οι άνθρωποι δεν θα κολούσαν τη λίμωξη. Σχεδόν κάθε ασθενής μου που έκανε το εμβόλιο διαπίστωσε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργήσε και κόλλησε τη λίμωξη ούτως ή άλλως.
8: Φυσικά. Δόκτωρ Μακάλο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην κατάθεσή σας στη Γερουσία τον Μάιο του 2025. Δείξατε δεδομένα νεκροψιών που συνδέουν τα εμβόλια με τους θανάτους. Και αυτό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Ποια είναι λοιπόν η τελευταία ενημέρωση που έχετε σχετικά με την επίμονη πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό?
9: Έχουμε τώρα μια εργασία που έγινε πλήρως δεκτή σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετικά με έναν από τους ασθενείς μας που συμμετείχε στην έρευνα. Βρήκαμε ότι αφού έκανε τρεις δόσεις του εμβολίου της Pfizer, η πρωτεϊνική ακίδα συνέχισε να κυκλοφορεί στο αίμα του για 3,6 χρόνια.
8: Θεέ μου.
9: Μετά την τελευταία του δόση.
8: Θεέ μου.
9: Επομένως παραμένει στο σώμα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε.
8: Οπότε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, γιατρέ?
9: Η καλύτερη προσέγγισή μας αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο και η πρωτεϊνική ακίδα αποβάλλονται μέσω του υδρότα. Επομένως, παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει σάουνα και να γυμνάζεται. Η βασική κλινική μας προσέγγιση τώρα είναι η χρήση δύο φυσικών ενζήμων σε σκευάσματα υψηλής δόσης, της νατοκινάσης και της βρωμελίνης. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν την πρωτεϊνική ακίδα. Το αμερικανικό προϊόν που είναι, που είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη και Ελλάδα ονομάζεται Ultimate Spike Detox από την εταιρεία The Wellness Company. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι η εφίδρωση μέσω σάουνας και άσκησης και στη συνέχεια τα ένζημα. Αυτό προτείνουμε.
8: Μάλιστα, άρα τι νέα δεδομένα υπάρχουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές όπως οι καλπάζουσες τούρμπο καρκίνοι αλλά και τα αυξάνουσα νοσήματα από τα εμβόλια? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται?
9: Μια πολύ ανησυχητική εργασία δημοσιεύτηκε από έναν κορυφαίο ερευνητή καρκίνου, τον Wafik Elderi, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα παρουσίασε τα ευρήματά του σε ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ιούνιο αυτού του έτους, του 2026, και τα δημοσίευσε στο περιοδικό Oncotarget. Εκεί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνική ακίδα, είτε από τη λίμωξη είτε από το εμβόλιο, σαφώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επιπλέον, τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA φαίνεται να έχουν πρόσθετους ξεχωριστούς κινδύνους. Μία εργασία των Anguis και Bustos έδειξε ότι η πρωτεϊνική ακίδα μειώνει τα φυσικά μας συστήματα άμυνας κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα τα P53 και BRCA. Επιπλέον το mRNA παρεμβαίνει στην επιδιόρθωση του DNA και τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna είναι πιθανώς μολυσμένα. Μάλιστα, πολλαπλά εργαστήρια έχουν δείξει ότι είναι μολυσμένα με τον ιό Simian Virus 40, ο οποίος είναι γνωστός ενεργοποιητής πρωτοογκογονιδίων. Παρεμπιπτόντως, τα εμβόλια πολιομελίτιδας πριν από χρόνια είχαν μολυθεί με SB40 στις ΗΠΑ, επομένως πρόκειται για ένα γνωστό ιστορικό πρόβλημα με τα εμβόλια. Μέσω αυτών των πολλαπλών μηχανισμών, πιστεύουμε δυστυχώς ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο ενδέχεται να διατρέξουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
8: Μάλιστα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, Δόκτωρ Μακάλο, έρχεται από μια ακροάτρια μου, η οποία είναι έγκυος αυτή τη στιγμή και ο γιατρός της της πρότεινε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη για τη χρήση εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό σε εγγύους και θα πρόσθετα και σε νέους υγιείς ανθρώπους?
9: Ας θυμηθούμε ότι για τους νέους υγιείς ανθρώπους περίπου το 97% έχει ήδη περάσει τον COVID. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι, είχε ήδη κολλήσει το άτομο αυτό τη λίμωξη? Αν ναι, έχει φυσική ανοσία, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία. Μπορούμε πάντα να θεραπεύσουμε μια νέα λίμωξη και υπάρχει μια ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπείων, συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, των κορτικοστεροειδών και των παραφαρμακευτικών συσκευασμάτων. Επιπλέον, ο ιός είναι πολύ πιο ήπιος τώρα από παλιότερα. Κατά την κρίση μου στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει καμία ιατρική αναγκαιότητα ή κλινική ένδειξη και τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή. Στην κοίηση. Μια σειρά εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τον Θόρπε και τους συνεργάτες του έδειξαν αυξημένο κίνδυνο απώλειας και αιμορραγίας του εμβρίου, γεγονός που τώρα συνοψίζεται στο Focal Points. Όποιος μας ακούει θα πρέπει να εγγραφεί στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com. Επιπλέον, μια εργασία που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τον επιδημιολόγο του Ιδρύματος Μακάλου, Νίκολας Χέλσερ, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανομαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών ανομαλιών, σε γυναίκες που κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID.
8: Συνεπώς, γιατί οι γιατροί πιστεύετε ότι συνεχίζουν να προτείνουν στον κόσμο να κάνει αυτό το εμβόλιο? Γιατί δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν την έρευνα? Γιατί λένε αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους?
9: Αυτή η ερώτηση καλύτερα θα ήταν να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κολέγιο Μευτήρων και Γυναικολόγων, το οποίο μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να προωθεί τον γενετικό εμβολιασμό σε εγγύους, παρόλο που είναι μη ασφαλής, κλινικά ανένδεικτος και ιατρικά περιττός. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε έντονα ότι το ACOG έχει επηρεαστεί άμεσα από το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, αυτή την ισχυρή συμμαχία του POI, των παρασκευαστικών εμβολίων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο έχουν συντονίσει και ελέγξει αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς.
8: Μάλιστα.
7: Okay.
8: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν αποσυρθεί πλήρως ακόμα και σήμερα από την αγορά? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια εμπόδια που δεν έχει γίνει αυτό?
9: Τα εμβόλια κατά του COVID με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένουν σε αγορά σε περισσότερες από 140 χώρες από τις περίπου 193 που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει επίσημη αναθεώρηση ασφάλειας. Καμιά χώρα δεν έχει ελέγξει τα φιαλίδια των εμβολίων για την ποιότητα, την καθαρότητα ή τη μόλυνση. Και ούτε μια χώρα δεν τα έχει αφαιρέσει από την αγορά. Είναι μια αξιοσημείωτη διαπίστωση. Όλοι γνωρίζουν ότι η κύρια πανδημία του COVID έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Οπότε γιατί παραμένουν στην αγορά? Κάναμε μια εκτίμηση πέρσι με βάση τις αγορές και το κόστος των εμβολίων. Το CDC δεν μας λέει ακριβώς πόσοι Αμερικάνοι έκαναν αναμνηστική δόση πέρσι, αλλά υπολογίσαμε ότι ήταν περίπου το 8,9% των Αμερικανών, δηλαδή γύρω στα 31 εκατομμύρια άνθρωποι. Κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο πληθυσμού με ποσοστό χρήσης 8,9%. Πιστεύω ότι τα εμβόλια έπρεπε να είχαν αποσυρθεί εδώ και χρόνια.
8: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο ένικος του Λευκού Οίκου ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Και όλα πηγαίνανε κατά διαβόλου. Πριν από 1,5 χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έλεγε κάποια πράγματα πριν από τις εκλογές και το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και αυτά τα οποία έλεγαν μας έδωσαν ελπίδα ότι τα εμβόλια θα αποσυρθούν σύντομα. Αλλά μέχρι στιγμής, Δόκτωρ Μακάλου, δεν το βλέπουμε αυτό. Πώς κρίνετε τη διακυβέρνηση του Τραμπ μέχρι τώρα?
9: Δίνω στη διακυβέρνηση Τραμπ και στο Ρόμπερτ Κένεντι περίπου ένα C+. Έχουν σχεδόν 2 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Στα εμβόλια, καμία επίσημη έρευνα για το φιάσκο τους και δεν έχουν αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Δεν τα έχουν καν συζητήσει ανοιχτά. Ο ίδιος ο Τραμπ, κατά την ιατρική του εξέταση, έκανε περισσότερα εμβόλια COVID-19. Έχει κλείσει τα 80 του χρόνια και οι Αμερικάνοι, κατά κάποιο τρόπο, έχουν απογοητευτεί πολύ από τη νέα κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο.
8: Επομένως, δεν κινούνται προς την κατεύθυνση.
9: Όχι, δεν κινούνται και δεν φαίνεται να δείχνουν κανένα ενεργό ενδιαφέρον. Φαίνεται να είναι αποσπασμένοι και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σχεδόν σαν το λόμπι των εμβολίων να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον και να τους έχουν πει μην αγγίζετε τα εμβόλια.
8: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρακολουθούμε όλη τη δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. Ακούμε τη συζήτηση για τον αυτισμό που προκαλείται από εμβολιασμούς, αλλά όσον αφορά στα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό δεν ακούμε τίποτα. Και αυτό είναι απογοήτευση. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
9: Θυμηθείτε, τα κύρια εμβόλια γελιοφόρου RNA είναι τον Pfizer και Moderna. Αλλά η Moderna έχει επίσης λανσάρει ξεχωριστά ένα mRNA εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτικό ιό. Η υπόλοιπη αγορά χρησιμοποιεί παραδοσιακά εμβόλια ιού διατυγόνου. Τώρα ακούστε αυτό, μας είπαν ότι τα εμβόλια COVID παρέκαμψαν τις τυπικές προκλινικές δοκιμές για καρκίνο, συγγενείς ανομαλίες ή ενσωμάτωση του ανθρώπινου γονιδίωμα, επειδή η διαδικασία ήταν εφευσμένη λόγω της έκτακτης ανάγκης. Εδώ που βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και αυτές οι βασικές δοκιμές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα και το εμβόλιο RSV της Moderna παρέκαμψε αυτόν τον κρίσιμο προκλινικό έλεγχο, παρόλο που δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον RSV και διαθέτουμε ήδη παραδοσιακά εμβόλια βασισμένα σε αντιγόνα. Είμαι εξαιρετικά υποψιασμένος ότι η πλατφόρμα του αγγελιοφόρου RNA έχει λάβει κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο πράσινο φως για να παρακάμπτει τους ελέγχους ασφαλείας.
8: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν παίξει έναν πολύ ύποπτο ρόλο για το πώς παρουσιάζουν τα θέματα αυτά στο κοινό, για το mRNA RSV.
9: Είναι αλήθεια. Τα μέσα ενημέρωση επίσης δεν συμμορφώνονται με τους τυπικούς κανόνες φαρμακευτικής διαφήμισης. Θυμηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες δύο χώρες που επιτρέπουν τη διαφήμιση βιοφαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές στην τηλεόραση. Αν πρόκειται για ένα κανονικό φάρμακο σε έναν αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρουν για ποιο σκοπό προορίζεται και στη συνέχεια αναφέρουν τις παρενέργειες. Τα εμβόλια όμως δεν αναφέρουν καμία παρενέργεια. Στην πραγματικότητα παραβιάζουν τον νόμο περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, τον ΗΠΑ, τους νόμους περί αλήθειας στη διαφήμιση και τον νόμο Λάνχαμ. Οι παρασκευαστές εμβολίων φαίνεται να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα βιοφαρμακευτικά προϊόντα.
8: Πιστεύετε ότι η παγκόσμια ελίτ θέλει να ξεκινήσει μια νέα πανδημία? Ακούγαμε πριν από λίγους μήνες για αυτόν τον Χανταϊό. Και επίσης διαβάσαμε ότι ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο συνεργάζονταν με τη Moderna σε ένα εμβόλιο mRNA για αυτόν. Τι έχετε να πείτε?
9: Σήμερα το πρωί ανάρτησα μία ενημέρωση γι' αυτό στο Twitter όσον αφορά την έξαρση στο κλασγερόπλιο MV Hondius. Όλοι οι ασθενείς με τον ιό Χάντα που έφτασαν στο νοσοκομείο και στην εντατική επέζησαν μέχρι και τον τελευταίο. Και υπήρξε μηδανική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται ότι ο ΠΟΗ κατασκεύασε ένα ψευδές αφήγημα, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το μεταδώσουν ένα στον άλλον, αλλά δεν μπορούν. Μεταδίδεται αυστηρά από τα τροπικά στους ανθρώπους, το οποίο απέκρυψε τα στοιχεία καταγραφής τροπικών, κάτι που είναι πολύ ύποπτο γιατί πιθανότητα είχαν προσβολή από τροπικά στο σκάφος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία παρήγαγε χιλιάδες δελτία τύπου, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία της αγοράς για το εμβόλιο κατά του ιού Χάντα που αναπτύσσεται από τη Moderna στην Κορέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θύματα του ιού Χάντα στην εντατική επέζησαν, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίδας στο νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν την ιστορία εντελώς. Εγώ νομίζω ότι τη σταμάτησαν επειδή δεν υπάρχει πλέον μια πιστική ιστορία για να οδηγήσει στη ζήτηση για εμβόλια. Τα άτομα που κρατούσαν σε κέντρα βιολογικής απομόνωσης στη ΣΥΠΑ πρόκειται να αφαιθούν σε λίγες μέρες ελεύθερα. Η απομόνωση ήταν εντελώς περιττή επειδή αυτό το στέλεχος του ιού Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Τολέντο και τους συνεργάτες του σε μια εργασία του περιοδικού IDSA. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ιός Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και πράγματι ούτε σε αυτή την έξαρση μεταδόθηκε.
8: Πιστεύω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έδωσε πριν από λίγες ημέρες ενδείξεις για εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, όπου πειραματίζονταν με θανατηφόρα παθογόνα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
9: Αυτή είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Τούλσι Γκάμπαρντ στο αξίωμά της και κυκλοφόρησε μια άλλη δέσμη εγγράφων αυτή τη φορά, συνδέοντας άμεσα τον Άντονι Φάουτσι με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Ο Φάουτσι είπε άμεσα ψέματα στο Κογκρέσο. Οργάνωσε μια δόλια ακαδημαϊκή ομάδα με επικεφαλής τον Κρίστιαν Άντερσεν στο Scripps και τον Τζέρεμι Φάραρ, ο οποίος ήταν στο Wellcome Trust και τώρα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας του POI, για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανέπτυξαν από κοινού μια βιολογική απειλή των SARS-CoV-2, σχεδιασμένο άμεσα να βλάψει ανθρώπινα όντα. Αυτό έκαναν. Και ο Φάουτσι προσέγγισε τον Biden στη γεροντική του κατάσταση και ζήτησε επιοίκεια. Έλαβε μια δεκαετή χάρη. Τώρα το πραγματικό ζήτημα είναι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του Todd Blanche, που είναι η μόνη ομάδα με τη σχετική δικαιοδοσία, θα διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα. Πιστεύω ότι ένας ειδικός εισαγγελέας θα ήταν απολύτως κατάλληλος. Ένας ειδικός εισαγγελέας είναι ένας εξωτερικός δημόσιος κατήγορος που διορίζεται όταν υπάρχει δημόσια απειλή και σύγκρουση συμφορώντων εντός της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ακριβώς την περίπτωση εδώ. Εναλλακτικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να διεξάγει τη δική του έρευνα, αλλά πρόσφατα έγγραφα δείχνουν ότι η κοινότητα των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της CIA, ήταν επίσης εκτεθειμένη.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο Dr. Fauci να μην έχει συλληφθεί ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
9: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμη εγγράφων θα επιβεβαιώσει πλήρως όσα έχουν περιγράψει οι συγγραφείς στα βιβλία τους, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Robert Kennedy Jr. και του Anthony Fauci, του εξαιρετικού βιβλίου του Rand Paul Deception, του δικού μου βιβλίου The Courage to Face COVID-19 και του αρχικού βιβλίου του Peter Breggin COVID-19 and the Global Predators. Όλοι μας συνθέσαμε την ιστορία από δημόσια δεδομένα, αλλά αυτά τα νέα έγγραφα παρέχουν ακλόνητες αποδείξεις. Η άμεση εμπλοκή του Anthony Fauci είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένη.
8: Μάλιστα. Okay. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση από το κοινό μου σχετικά με τη χρήση mRNA εμβολίων στα ζώα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό?
9: Αυτή τη στιγμή το τυπικό αγγελιοφόρο RNA δεν χρησιμοποιείται στα ζώα, αλλά εισάγονται αυτοπολαπλασιαζόμενα γενετικά εμβόλια, τα οποία εφίστανται έναν ή δύο κύκλους πολλαπλασιασμού. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, επειδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα του εμβολιαστικού προϊόντος που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα του ζώου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη γι' αυτό. Τα ζώα είναι ήδη υπερβολικά εμβολιασμένα. Για τους κατοικίδιους σκύλους, από τους οποίους έχετε άφθονους στην Αθήνα, παρεμπιπτόντως την τελευταία φορά που ήμουν εκεί για τρέξιμο, ακολούθησε μια ολόκληρη αγέλη. Τα βασικά εμβόλια είναι κυρίως για την νόσο του κάρετ, τον τύφο δηλαδή, και τη λύσα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πολλοί ολιστικοί κτηνίατροι έχουν περιορίσει πλέον τους εμβολιασμούς των σκύλων αυστηρά στον τύφο και στη λύσα, εξαλείφοντας τις περιττές προσθήκες. Πιστεύω ότι η πραγματική ανησυχία δεν αφορά τους σκύλους, τις γάτες, αλλά τα παραγωγικά ζώα.
8: Στα παραγωγικά ζώα φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, και έτσι.
9: Ναι, σωστή παρατήρηση. Ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την τροφική αλυσίδα. Ευελπιστούμε ότι το μαγείρωμα του κρέατος σε υψηλή θερμοκρασία μετουσιώνει κάθε γενετικό υλικό ή εμβολιαστικό προϊόν. Αλλά θυμηθείτε, πάρτε για παράδειγμα το μοσχάρι. Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μοσχάρι καταναλώνεται ομώς σε ορισμένους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως στη λιβανέζικη κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος ανησυχεί για τα ψάρια που ενδέχεται να λάβουν γενετικά εμβόλια και το σούσι προφανώς καταναλώνεται ομό. Μπορώ να σας πω το εξής: αν το αγγελιοφόρο RNA ή DNA καταναλωθεί από το στόμα, ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στο γαστρεντερικό σωλήνα. Εάν είναι εγκλεισμένο σε ένα φωσφολιπιδικό σωματίδιο, όπως ένα εξώσωμα, και μπορεί να απορροφηθεί. Μια εργασία που δημοσιεύτηκε από Κινέζους ερευνητές το έδειξε αυτό. Πήραν ένα μικρό τμήμα του γενετικού κώδικα με την πρωτεϊνική ακίδα, το εγκλώβησαν σε φωσφολιπιδικά σωματίδια και κατάφεραν να επιτύχουν την απορρόφησή του μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα ενός θηλαστικού στο εργαστήριο. Επομένως, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό. Εάν τρώτε κρέας ή ψάρι, μαγειρέψτε το καλά.
10: Stop doing that. Cook it. And cook it well.
8: Δόκτωρ Μακάλο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το Ίδρυμα Μακάλο?
9: Το ίδρυμα Μακάλου συνεχίζει να αναπτύσσεται στα νέα μας γραφεία στο Ρίτσαρντον του Τέξας. Στα παρασκήνια, ο Νίκολας Χέλτσερ είναι ο επικεφαλής επιδημιολόγος μας και ο Τζον Λικ είναι ο ανώτερος ιστορικός μας. Ο Τζον Λικ βρίσκεται σε αποστολή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ίσως τον έχετε δει στην Αγγλία. Όλοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com για να λαμβάνουν απευθείας την ενημέρωση από το ίδρυμα Μακάλου. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε σημαντικές αναλύσεις για θέματα όπως οι απαρχές της γρίπης των πτηνών, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον κόσμο τις κρίσιμες αναλύσεις που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτυγχάνουν να παράσχουν αυτή τη στιγμή. Για να μας στηρίξει κανείς, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.macallow.org. Εκτιμούμε κάθε δωρεά.
8: Γιατί να μην το κάνουμε? Πιστεύω πάντως ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος Μακάλο είναι η αφύπνιση του κόσμου. Προσπαθείτε να ξυπνήσετε τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε οι άνθρωποι ότι δεν αντιστέκονται στο να ξυπνήσουν? Τι συνέβη στην ανθρωπότητα?
9: Οι άνθρωποι σε περιόδους μεγάλων αντιπαραθέσεων φαίνεται να καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το φόβο και ένα διάχυτο ελεύθερο άγχος. Όταν αυτό συμβαίνει, επιζητούν φυσικά να ακολουθήσουν κάποιον άλλον. Είναι αυτό που ο κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Ματάιας Ντεσμέτ ονομάζει μαζικό σχηματισμό. Πιστεύω πράγματι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού βρίσκεται σε κατάσταση μαζικού σχηματισμού. Θέλουν απλώς να ακολουθούν εντολές. Έξω από τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές προσπάθειες όπως η δική σας, ο κυρίαρχος τύπος δεν κάνει καμιά κρίσιμη ερώτηση. Παίρνουν κυριολεκτικά τη ροή των ειδήσεων απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την αναμεταδίδουν. Πολλές φορές πρόκειται για ένα εντελώς ψευδές αφήγημα.
8: Γιατρέ, γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα επίσης και τη βοήθειά σας να κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον δικό σας επικεφαλής επιδημιολόγο, τον Νίκολας Χάλτσερ. Θα ήταν τιμή μας να τον έχουμε επίσης στην εκπομπή μας και ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό.
9: Ναι, θα ήμουν ευτυχής να το κανονίσω.
8: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
9: Ευχαριστώ, Στέφαν.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6% ελληνικός.
11: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
14: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος, 103,6%.
15: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
16: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Λοιπόν, καλωσορίσατε στην Ελλάδα, Dr. Halser. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχετε ξαναέρθει ποτέ στην Ελλάδα? Όχι, δεν έχω έρθει ποτέ. Δεν έχω έρθει, θα ήθελα όμως. Πρέπει να έρθετε. Έχουμε μια πανέμορφη χώρα, πολύ πλούσια στην ιστορία, αλλά στις μέρες μας προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο μας. Χιλιάδες% τα όρια που στο παρελθόν θα οδηγούσαν σε απόσυρση οποιοδήποτε άλλο εμβολίου.

να αποσυρθούν από την αγορά. Τι έχει συμβεί τελικά, ποια είναι η άποψή σας? Το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, η Big Pharma και συνολικά η βιομηχανία των εμβολίων είναι υπερβολικά ισχυρά. Δυστυχώς φαίνεται ότι εξακολουθούν να έχουν υπό τον έλεγχό τους το μεγαλύτερο μέρος του Κογκρέσου και να παίρνουν τις αποφάσεις. Και έχετε δίκιο, περιμέναμε ο RFK να αποσύρει αμέσως αυτά τα εμβόλια από την αγορά και θα είχε σταματήσει και τη δήλωση του Pre-Pact για τα συγκεκριμένα εμβόλια, καταργώντας την προστασία από νομική ευθύνη που παρέχεται στους κατασκευαστές. Δεν έχουμε δει τίποτα από όλα αυτά και εξακολουθούν να χορηγούνται ακόμα και σε βρέφη 6 μηνών εδώ στην Αμερική. Οπότε φαίνεται ότι κάποιος στο Λευκό Οίκο ή κάποια άτομα στην εκτελεστική εξουσία είναι εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις, τις τελικές αποφάσεις, και φαίνεται ότι έχουν επιλέξει να διατηρήσουν την υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά στην τεχνολογία mRNA. Δηλαδή λέτε ότι ο RFK έχει θυμωθεί από αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, έτσι φαίνεται. Ουσιαστικά έχει αναγκαστεί τους τελευταίους μήνες περίπου να μιλάει μόνο για τη διατροφή, που είναι και αυτή βέβαια σημαντική. Φυσικά και είναι σημαντική. Αλλά δεν του επιτρέπεται να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο. Ο αυτισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η διατροφή, όλη αυτή η συζήτηση για τη διατροφή είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Όμως 17 εκατομμύρια θανάτη. Τι μπορούμε να πούμε? Ακριβώς. Αν υπήρχε μια πυρηνική επίθεση που σκότωνε εκατομμύρια ανθρώπους, θα ήταν πρώτο θέμα στις ειδήσεις για πολλά χρόνια. Όμως τώρα έχουμε ακόμη περισσότερους θανάτους. Στην πραγματικότητα 17 εκατομμύρια θάνατοι, αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες από 100 πυρηνικές επιθέσεις σαν αυτή της Χειροσίμα. Δηλαδή, τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Έχετε λοιπόν δίκιο. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Πρόκειται απλώς για μια μεγάλη συγκάλυψη. Πολλές κυβερνήσεις συμμετέχουν σε αυτή. Πολλές εταιρείες και οργανισμοί εμπλέκονται σε αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Ω, ναι, βεβαίως. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είναι πολύ καλή φίλη του Άλμπερτ Μπουρλά. Ξέρετε ότι ο Άλμπερτ Μπουρλά κατάγεται από την ίδια πόλη με μένα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα. Έχει γεννηθεί εδώ, είναι Έλληνας. Ω, δεν το ήξερα. Ναι. Ναι, δεν έχουμε μόνο καλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, Dr. Halzer, ποιες είναι οι πιο... Δεν είναι μόνο οι θάνατοι, έχουμε και σοβαρές παρενέργειες. Έχουμε σοβαρές παρενέργειες οι οποίες επηρεάζουν ζωές εκατομμυρίων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Με βάση όσα έχετε καταγράψει στις έρευνές σας που έχετε πραγματοποιήσει, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σοβαρές παρενέργειες? Ναι, έχουμε δημοσιοποιήσει μια μεγάλη σειρά μελετών βασισμένες σε νεκροψίες. Στην πραγματικότητα έχουμε δει πολλαπλές μελέτες νεκροψιών. Φαίνεται ότι η κύρια αιτία θανάτου είναι αυτές οι ενέσεις και ο καρδιακός θάνατος, η ευθνίδια καρδιακή ανακοπή. Αυτό φαίνεται ότι είναι το πρόβλημα που οδηγεί τους ανθρώπους στο θάνατο πιο γρήγορα. Ακολουθούν τα εγκεφαλικά επεισόδια και νευρολογικές παθήσεις. Στη συνέχεια έχουμε πνευμονικές εμβολές, τις διαταραχές της πήξης του αίματος. Θα έλεγα ότι αυτές αποτελούν τη δεύτερη ή την τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου που σχετίζεται με τις ενέσεις. Και μετά ακολουθούν καταιγίδες κυταροκοινών και πολυοργανική ανεπάρκεια. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους αυτές οι ενέσεις μπορούν να οδηγήσουν στον θάνατο ανθρώπων, αλλά ναι, θα έλεγα ότι ο καρδιακός θάνατος είναι μακράν ο πιο συχνός. Έχετε καταφέρει να κατανοήσετε τον μηχανισμό ο οποίος προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα? Ναι. Δημοσιεύσαμε μία μελέτη που εξετάζει τον μηχανισμό πρόκλησης καρδιακής ανακοπής από τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες έχουν δείξει πως το mRNA και η πρωτεΐνη ακίδα εισέρχονται στην καρδιά μετά από ενδομυϊκές ενέσεις. Δηλαδή δεν παραμένουν μόνο στο χέρι, στο σημείο της ένεσης. Έχουν βρεθεί κυριολεκτικά στις καρδιές ανθρώπων που έχουν αποβιώσει. Και η πρωτεΐνη ακίδα έχει βρεθεί σε βιοψίες από περιστατικά μυοκαρδίτιδας. Έτσι πιστεύουμε ότι είτε η πρωτεΐνη ακίδα φτάνει στην καρδιά μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, είτε το mRNA δίνει κυριολεκτικά στα καρδιομυοκύτταρα τις οδηγίες να παράγουν τα ίδια την πρωτεΐνη ακίδα. Σε κάθε περίπτωση αυτό οδηγεί σε αυτοάνωσα νοσήματα, ουσιαστικά δηλαδή επιτίθεται το ίδιο ο οργανισμός στην καρδιά από το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Αυτό προκαλεί μια φλεγμονή και στη συνέχεια αυτό γίνεται ουλοποίηση.
Μια μελέτη νεκροψιών εντόπισε

0: σε πολλές μικροουλές στο μυοκάρδιο ανθρώπων που είχαν λάβει 5 έως 6 αναμνηστικές δόσεις. Αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν ευνηδίως. Εξετάστηκαν οι καρδιές τους στο μικροσκόπιο και η εικόνα έμοιαζε σαν να έχει γίνει ένας βομβαρδισμός από σφαίρες στην καρδιά. Είναι σαν να βλέπεις ένα όπλο διασποράς να εκτοξεύει πολλά μικρά βλήματα. Κάπως έτσι μπορώ να το περιγράψω. Ναι, αλλά αυτή την εικόνα βλέπουμε στην καρδιά και το βλέπετε όλα αυτά τα μικροσκοπικά σημεία και τις ουλές παντού. Και αυτό δεν είχε παρατηθεί ποτέ πριν να εμφανιστούν τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Τώρα όμως τα βλέπουμε και φαίνεται ότι πρόκειται από παραγωγή πρωτεΐνης ακίδας μέσα στην ίδια την καρδιά. Και όταν πλέον δημιουργηθεί όλες αυτές οι ουλές, χρειάζεται απλώς ένας γενογόνος εκκλητικός παράγοντας για να οδηγήσει σε ευνίδια καρδιακή ανακοπή. Αυτό οδηγεί σε θανατηφόρες αριθμίες και σε διαταραχές ηλεκτρικής αγωγημότητας καρδιάς, οι οποίες συνήθως προκαλούνται κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ή όταν κάποιος ξυπνά από τον ύπνο. Δηλαδή περιγράφεται μια ορολογιακή βόμβα, ναι. Και δεν γνωρίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα προκαλείται και διαρκεί αυτός ο κίνδυνος. Πιστεύουμε ότι κρατάει για χρόνια. Οπότε ουσιαστικά αυτό το οποίο λέτε είναι ότι έχουμε μειώσει το προσδόκιμο ζωής. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει μια μελέτη που διαπίστωσε, δεν θυμάμαι το ακριβές ποσοστό, νομίζω ότι μπορεί να πρόκειται περίπου στο 30% μείωση του προσδόκιμου της ζωής σε όσους έχουν λάβει πολλαπλές αναμνηστικές δόσεις. Τι συμβαίνει με τους τούρμπο καρκίνους, γιατρέ? Η τούρμπο καρκίνη είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και κακώς ξέχασα να το αναφέρω, γιατί πλέον έχουμε 4 μεγάλα σύνολα δεδομένων που δείχνουν αυξημένα ποσοστά καρκίνου στον εμβολιασμένο πληθυσμό. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά δεδομένα για τον καρκίνο, βλέπουμε ότι αρκετές σημαντικές μορφές καρκίνου έχουν αυξηθεί από το 2001, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβανομένων όγκων του εγκεφάλου, καρκίνη του παχαίου εντέρου, καρκίνη του στομαχιού, καρκίνος του μαστού και καρκίνη των οωθικών. Όλοι αυτοί οι καρκίνοι αυξάνονται σε άτομα κάτω των 50 ετών. Έχουμε επίσης μια νοτιοκορεάτικη μελέτη σε 8,4 εκατομμύρια ανθρώπους. Διαπίστωσαν ότι οι εμβολιασμένοι παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για 6 κυρίες μορφές καρκίνου σε σύγκριση με τους ανεμβολίας τους. Έχουμε δει επίσης ιταλικά δεδομένα από μια μελέτη που περιλάμβανε 300.000 ανθρώπους. Και πάλι βρήκαν αυξημένο κίνδυνο για 3 μορφές καρκίνου, καθώς και για αυξημένες δοσηλίες λόγω καρκίνου στους εμβολιασμένους. Και τέλος, έχουμε και ένα σύνολο δεδομένων από την Αμερικανική κυβέρνηση μέσω του CDC, το οποίο ονομάζεται CDC Wonder Database. Αυτή η βάση δεδομένων εξετάζει τα αρχεία θνησιμότητας και έχουν καταγραφεί περίπου 150.000 επιπλέον θάνατοι από καρκίνο στις ΗΠΑ από τότε που ξεκίνησε η διάθεση των εμβολίων. Αυτά είναι τα δεδομένα σε επίπεδο πληθυσμού. Γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει και επίσης γνωρίζουμε και τον μηχανισμό. Υπάρχουν πλέον περίπου 100 μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχουν 17 διαφορετικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων αυτές οι ενέσεις προάγουν την ανάπτυξη καρκίνου. 17. Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Και στη συνέχεια έχουμε και τις αναφορές περιστατικών. Υπάρχουν περίπου 300 δημοσιεύσεις για περιπτώσεις καρκίνων τελικού σταδίου μετά από αυτές τις ενέσεις σε 20 χώρες οι οποίες έχουν περάσει από αξιολόγηση καθηγητών. Γιατί λοιπόν ο Δόκτωρ Φάουτσι? Γιατί ο Φάουτσι δεν είναι στη φυλακή ακόμα? Προστατεύεται από μια χάρη η οποία υπογράφηκε μέσω αυτόματης υπογραφής από τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ή από κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα αυτόματης υπογραφής, και επομένως αυτό θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί. Υπάρχουν προσπάθειες σε εξέλιξη για να θεωρηθεί άκυρη η χάρη μέσω της αυτόματης υπογραφής. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω να βρείτε μια λύση εκεί στην Αμερική, γιατί μιλάμε για τον Δόκτωρ Θάνατο. Όχι για τον Δόκτωρ Φάουτσι, Δόκτωρ Θάνατος. Ναι, πραγματικά, οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Είπατε ότι στην Αμερική σήμερα χορηγείται το εμβόλιο σε βρέφη για τον COVID. Εδώ στην Ελλάδα, επίσης κάποιοι γιατροί, κάποιοι γυναικολόγοι προτείνουν σε έγκυες γυναίκες να κάνουν το σκεύασμα. Στο κοινό μου έχω μερικές έγκυες γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες αυτή τη στιγμή και μου ζήτησαν να σας ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή που θα τους δίνατε. Η συμβουλή μου είναι να μην κάνουν καμία ένεση εναντίον του COVID Στην πραγματικότητα, εγώ προσωπικά δεν θα έκανα κανένα εμβόλιο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όμως, όταν μιλάμε συγκεκριμένα για τα εμβόλια για τον COVID, αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι μία μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από 2 εβδομάδες διαπίστωσαν λοιπόν ότι όταν έγκυες γυναίκες εμβολιάζονται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, τα μωρά παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για 2 σημαντικές συγγενείς ανομαλίες. Η μία από αυτές προκαλεί ουσιαστικά τρύπες στην καρδιά και κολποκυλιακές διαφραγματικές ανομαλίες. Μάλιστα. Είναι πραγματικά μια τραγωδία. Δεν θα ήθελες να συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης είδαμε αυξημένα ποσοστά cleft palate, δηλαδή σχιστία στον ουρανίσκο στις μητέρες που είχαν εμβολιαστεί, και στα μωρά παρουσιάζαν υψηλότερα ποσοστά αυτής της ανομαλίας. Είχαμε επίσης μια μελέτη του CDC που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο καιρό, η οποία βρήκε 24% αυξημένο κίνδυνο για υπερτασικές διαταραχές της εγκυμοσύνης όταν οι έγκυες μητέρες έκαναν αυτές τις ενέσεις. Άρα αυξάνονται οι κίνδυνοι για όλα τα σοβαρά αυτά προβλήματα. Και τώρα γνωρίζουμε επίσης ότι το mRNA μεταφέρεται στον πλακούντα όταν γίνεται εμβολιασμός. Μια μελέτη εξέτασε όλους αυτούς τους πλακούντες από εμβολιασμένες μητέρες και η πρωτεΐνη ακίδα βρίσκονταν παντού. Ήταν στον ιστό του πλακούντα, ήταν στα εμβρυϊκά νοσοκύτταρα και επίσης βρήκανε mRNA στον πλακούντα. Άρα γνωρίζουμε ότι φτάνει στο μωρό. Και ναι, αυτό σίγουρα δεν συνίσταται. Δεν θέλεις το μωρό σου να έχει μέσα του mRNA από τη Pfizer ή τη Moderna. Αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό. Ποια είναι λοιπόν η πρότασή σας για τους ανθρώπους που θέλουν να απαλλαγούν από την πρωτεΐνη ακίδα? Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Ναι, υπάρχουν μερικά πράγματα. Δεν έχουμε κάτι που είναι 100% ακόμα. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή ονομάζεται να το κοινάσει. Υπάρχουν πλέον πολλαπλές εργαστηριακές μελέτες που δείχνουν ότι όταν η πρωτεΐνη ακίδα εκτίθεται στην ατοκινάση, διαλύεται, αποδομείται και ουσιαστικά διασπάται. Έτσι, η καλύτερη προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε στην απομάκρυνση της πρωτεΐνης από τον οργανισμό. Είναι η λήψη από το στόμα της ατοκινάσης με σκοπό να βοηθήσει την αποδόμηση των πρωτεϊνών ακίδας που κυκλοφορούν στο σώμα. Επίσης, η έντονη φύντρωση βοηθάει με σάουνες και άλλους τρόπους πρόκλησης έντονης εφύδρωσης. Πιστεύουμε ότι αυτό επίσης βοηθάει το σώμα να απομακρύνει τις τοξίνες, από τοξίνωση δηλαδή του οργανισμού.
1: Like detoxing the body.
0: Ναι, ναι. Yes. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, Dr. Halser, η τεχνολογία mRNA για τα εμβόλια του COVID-19 ήταν εύκολη. Εξακολουθεί όμως να είναι μια πολύ εύκολη, μια πολύ επικίνδυνη τεχνολογία. Πιστεύετε ότι σύντομα θα κυκλοφορήσουν mRNA εμβόλια για την εποχική γρήπη, και αν αυτό συμβεί θα είναι ασφαλής η επαναλαμβανόμενη χρήση τους? Όχι, δεν είναι ασφαλή, αλλά μπορώ να σας πω ότι εργάζονται πάνω σε αυτό. Στην πραγματικότητα πλησιάζουν προς την έγκρισή τους. Πλησιάζουν την έγκριση, ναι, ναι. Η Moderna έχει δημιουργήσει ένα εμβόλιο mRNA για τη γρήπη. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του FDA ψήφισε ομόφωνα 9-0 υπέρ της έγκρισης του εμβολίου. Άρα βρίσκεται πολύ κοντά στην έγκριση και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Στην πραγματικότητα παρουσίασε 4 φορές περισσότερες σοβαρές αντιδράσεις σε σχέση με το παραδοσιακό εμβόλιο της γρήπης. Και παρόλα αυτά ψήφισαν 9-0 υπέρ της έγκρισής του. Είχε ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών 75% και δεν υπήρχε ομάδα πλασίμπο στη δοκιμή. Οπότε μία ακόμα προβληματική και καταστροφική κατάσταση. Φυσικά και είναι. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, παρακολουθείτε πολύ στενά όλες τις συζητήσεις και τις έρευνες σχετικά με τα εργαστήρια βιοασφάλειας σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με θανατηφόρους ιούς. Τι μπορείτε να μας πείτε? Ναι, μία πρόσφατη μελέτη χαρτογράφησε το Παγκόσμιο Σύμπλεγμα Εργαστηρίων Βιοασφάλειας. Υπάρχουν 3.600 εργαστήρια υψηλής βιοασφάλειας, BSL3 και BSL4, διάσπαρτα σε όλο τον πλανήτη. Περίπου τα μισά από αυτά βρίσκονται στις ΗΠΑ. Αλλά αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι πάνω από το 70% αυτών των εργαστηρίων δεν δημοσιοποιούν τις τοποθεσίες τους, τις πλήρες τοποθεσίες τους, ούτε τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν σε παθογόνους μικροοργανισμούς. Πολλά από αυτά τα εργαστήρια υψηλής βιοασφάλειας που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο πραγματοποιούν έρευνες gain of function, δηλαδή τροποποιούν παθογόνους οργανισμούς ώστε να γίνουν πιο θανατηφόροι και πιο μεταδοτικοί στον άνθρωπο. Και δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκονται όλα αυτά τα εργαστήρια. Από το 2001 έχουν σημειωθεί περισσότερες από 300 διαρροές από εργαστήρια, δηλαδή συμβαίνουν μερικές κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει πραγματικά τρόπος να το αποτρέψουμε αυτό και επιπλέον πρέπει να ανησυχούμε και για τους βιοτρομοκράτες που θα μπορούσαν σκόπιμα να απελευθερώσουν κάποιους από αυτούς τους παθογόνους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιημένων μύκητα. Κανείς σχεδόν δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο αυτό, αλλά θα μπορούσε να είναι μια καταστροφική κατάσταση. Είπατε τροποποιημένος μύκητας. Ακούγεται πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Φυσικά και είναι πολύ επικίνδυνο. Αν έχετε δει την τηλεοπτική σειρά The Last of Us, αυτό αφορά έναν μύκητα που ονομάζεται Cordyceps. Ο μύκητας ο συγκεκριμένος προσβάλλει τα μυρμήγκια, ουσιαστικά τα μετατρέπει σε ζόμπι, ελέγχει τα μυρμήγκια και στη συνέχεια καταστρέφει τον εγκέφαλό τους. Δεν θα μου προκαλούσε καμία έκπληξη αν είχαν καταφέρει να τροποποιήσουν αυτόν τον μύκητα ώστε να μπορέσει να προσβάλλει άλλα θηλαστικά, ακόμα και ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να ελπίζουμε ότι δεν το έχουν κάνει, αλλά πρέπει να μάθουμε πού βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις και να τις σταματήσουμε. Βεβαίως, αλλά υπάρχει ένα παγκόσμιο μορατόριο. Και αν υπάρχουν οι παθογόνοι οργανισμοί και έχουν όντως τροποποιηθεί ώστε να μπουν σκόπιμα και να μολύνουν τους ανθρώπους, αυτοί πρέπει να καταστραφούν. Φυσικά άμεσα. Και κάποια από τα εργαστήρια, τα βιολογικά, βρίσκονται και σε εμπόλεμη ζώνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για αυτά τα εργαστήρια. Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πιστεύω ότι υπάρχουν περίπου 40 εργαστήρια βιοασφάλειας στην Ουκρανία, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Αμερική. Και πάλι, αν αυτά βρίσκονται σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη, υπάρχει κίνδυνος ότι αυτοί οι παθογόνοι οργανισμοί να απελευθερωθούν από ένα χτύπημα πυράβλου ή από κάποια άλλη πολεμική δραστηριότητα. Μιλήσατε για το mRNA. Ποια είναι η άποψή σας για τις ενέσεις mRNA στα ζώα εκτροφής, στα βοηδή για παράδειγμα? Ναι, αυτό γίνεται ήδη σε πάρα πολλές χώρες και μάλιστα γίνεται στους χείρους. Χορηγούνται σε χείρους. Που εκτρέφονται για ανθρώπινη κατανάλωση όμως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό, στις Φιλιππίνες και σε μερικές ακόμα χώρες κάνουν ενέσεις με σωματίδια mRNA σε χείρους και τους έχει αναπτύξει η Merck. Ονομάζονται σε QTV τεχνολογία και επομένως είναι πιθανό να εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα. Όσον αφορά στις αγελάδες δεν γνωρίζω να γίνεται ακόμη ευρεία χρήση σε αγελάδες mRNA, αλλά εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε έχουμε mRNA σε χείρους και σε βοηδοί. Ακριβώς. Αλλά στην πραγματικότητα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες τα χορηγούν και σε σκύλους και γάτες, σε κατοικίδια. Είναι επικίνδυνα τα εμβόλια mRNA για τα κατοικίδια? Ναι, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Ένα αίτημα βάσει του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης προς την USDA αποκάλυψε περισσότερες από 1.000 σελίδες εγγράφων σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτές τις ενέσεις στα κατοικίδια. Έχουν προκαλέσει θανάτους, καρδιακές ανακοπές, καταρρεύσεις, καθώς και πράσινες παράξενες μάζες κοντά στο σημείο της ένεσης σε αυτά τα ζώα. Επομένως, φαίνεται ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Μάλιστα, το πείραμα είναι συνεχιζόμενο. Ένα ακόμα πείραμα που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά τα εγκεφαλικά εμφυτεύματα. Και σας παρακολουθώ στο X και μελετάω τις σκέψεις σας πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτή την τεχνολογία των εγκεφάλων, για τα chips στον εγκέφαλο, για το ακροατήριό μας? Ναι, βεβαίως. Όταν οι άνθρωποι ακούνε εγκεφαλικά τσιπ, πολλοί σκέφτονται «Α, αυτό είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας». Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι μια τεχνολογία που έρχεται πολύ γρήγορα και η ανάπτυξη εγκεφαλικών τσιπ επιτυχάνεται πολύ γρήγορα. Όλοι έχουμε ακούσει τον Elon Musk για το εγκεφαλικό κύτταρο της Neuralink. Αυτή η τεχνολογία πρόκειται σύντομα να εγκριθεί αρχικά για ιατρικές εφαρμογές. Μάλιστα, η Κίνα μόλις ενέκρινε το πρώτο εμπορικό εγκεφαλικό τσιπ στον κόσμο. Οι πρώτες χρήσεις τους θα είναι για άτομα με αναπηρίες. Μάλιστα. Για ανθρώπους δηλαδή που δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να περπατήσουν. Και εντάξει, αυτό είναι καλό. Αν ήμουν σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως να το ήθελα. Όμως δεν είναι εκεί όπου κατευθύνεται αυτή η τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή είναι προς μαζική εμπορευματοποίηση. Προς μαζική υιοθέτηση από τους καταναλωτές. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται υποδομή 6G. Ο πρόεδρος Τραμπ εδώ στις ΗΠΑ υπέγραψε πρόσφατα μία εντολή για την επιτάκυνση της παραγωγής και ανάπτυξης των δικτύων 6G. Ο σχεδιασμός αυτός θα είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το 2030 και θα αναπτυχθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5G και το επόμενο βήμα είναι το 6G. Το 6G χρησιμοποιεί αυτό που ονομάζεται συχνότητες terahertz. Τα 5G χρησιμοποιούν gigahertz. Οπότε το 6G είναι ένα 5G σε αναβολικά. Το 6G προκαλεί βλάβες στο DNA, στα νευρικά βλαστοκύτταρα, επομένως θα είναι πολύ επιβλαβές για την υγεία. Όμως απαιτείται για να λειτουργήσουν τα εγκεφαλικά chip, επειδή το 6G έχει μηδενική σχεδόν καθυστέρηση. Λειτουργεί εξαιρετικά γρήγορα και θα είναι απαραίτητο για τη λειτουργία αυτών των chip. Έτσι, όταν αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία, θα έχουμε ευρεία εγκατάσταση εγκεφαλικών chip. Αυτά τα εγκεφαλικά chip στην πραγματικότητα συνδέουν την ανθρώπινη συνείδηση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Elon Musk είπε πρόσφατα αυτό, ότι ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Ναι, είπε ότι η τεχνολογία αυτή είναι τεχνολογία του Ιησού. Νομίζω ότι διαφωνείτε σε αυτό, έτσι. Ναι, διαφωνώ με αυτό. Διαφωνώ διότι αυτό το οποίο θα συμβεί είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε με τα smartphones. Σήμερα όλοι έχουν smartphones, έτσι. Πριν από 30 χρόνια κανείς δεν είχε. Όταν όμως άρχισαν να εμφανίζονται, τότε ο κόσμος άρχισε να τα θέλει. Όλοι τα ήθελαν και τελικά τα απέκτησαν όλοι. Το ίδιο θα συμβεί και με τα κεφαλικά chip. Θα αρχίσουν να εμφανίζονται και τελικά η κατάσταση θα γίνει ότι τα χρειάζεσαι, τα έχεις απαραίτητα. Θα κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι τα χρειάζονται για να έχουν πλεονέκτημα για την κοινωνία και να είναι όπως είναι οι άλλοι. Έτσι θα υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που θα τα αποδεχτεί και ένα μικρότερο μέρος που δεν θα τα αποδεχτεί. Άρα έχουμε άνθρωποι εναντίον υπερανθρώπων, κάπως έτσι. Ναι, ναι, έτσι αυτό. Ναι, είναι cyborgs, είναι μετάνθρωποι. Και ποιος ξέρει ποιες θα είναι οι ανεπιθύμητες συνέπειες αυτών των τεχνολογιών. Πιθανότατα θα είναι καταστροφικές. Όμως ναι, τεχνικά δεν θα είσαι πλέον πλήρως άνθρωπος αν ο εγκέφαλός σου είναι συνδεδεμένος σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Τελευταία ερώτηση, Dr. Halser. Τι πρέπει να κάνετε εσείς οι γιατροί, ούτως ώστε να πάρετε πίσω την ιατρική? Από το εξής, για να γίνει αυτό πρέπει να δημοσιεύουμε την αληθινή επιστημονική έρευνα, να διαδίδουμε αυτά τα αληθινά μηνύματα και να μεταφέρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες στο κοινό. Γιατί αυτή τη στιγμή κανείς δεν το κάνει αυτό. Ιδιαίτερα στον χώρο της δημόσιας υγείας. Όλα βασίζονται στην ίδια παλιά φαρμακοκεντρική προσέγγιση, σε αυτή τη φαρμακευτική νοοτροπία που έχει βλάψει τους πληθυσμούς, ειδικά εδώ στην Αμερική, εδώ και δεκαετίες. Όμως οι άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο της δημόσιας υγείας φοβούνται υπερβολικά να μιλήσουν ανοιχτά. Και έτσι θα χρειαστούν περισσότεροι άνθρωποι για να σταματήσουν να φοβούνται, να κάνουν αυτό που είναι σωστό και να μιλούν όταν βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Σας ευχαριστώ, Dr. Halser. Ήταν ευχαρίστηση μου. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Bye-bye.
2: Focus 103,6. Η ώρα είναι 11. Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε μια εύθραστη και άτυπη φάση αποκλιμάκωσης έχει εισέλθει η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν ανασταλεί, όμως δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με το Ιράν. Η Τεχεράνη, ωστόσο, διαψεύδει ότι βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω πτώση στην τιμή του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 83,4 δολάρια το βαρέλι. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει το θέμα της ακρίβειας που ανεβάζει επικίνδυνα το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα, δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το Πασόκ. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα, με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως, τα αιτήματα συνηγόρων των κατηγορουμένων για αναβολή ή αναστολή της διαδικασίας. Στο πένθος η Λαμία, καθώς 17χρονος νέος κατέρευσε σε πλατεία και πέθανε μπροστά στους φίλους του, παρά τις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ και γιατρών να τον επαναφέρουν, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε. Περισσότεροι από 6 τόνια καταλληλών κρεάτων κατασχέθηκαν στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον και διακίνηση των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο ενδέχεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη στο κέντρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Ποιο έβαλε κυρώσει στη Ρωσία και παίρνουν ακριβό φυσικό αέριο, ρε παιδιά. Άκουγα τον Βαγγέλη Μαγιαννάκη προχθές, έκανε δήλωση και είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν βάζεις κυρώσεις στη Ρωσία, θα το πάρεις από την Ινδία by bus και θα το πάρεις και πανάκριμα ή από το Αζερμπαϊτζάν. Γιατί δεν λέμε καθόλου για τη Ρωσία και τις κυρώσεις και λέμε μόνο για τον Τραμπ? Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε. Ή επίσης λένε, και να το πω έτσι, άκουγα τον κύριο, δεν ξέρω, συμπαθέστατος είναι, 200.000 λέει πήγανε στις Κυκλάδες και. Το θέμα δεν είναι πόσοι πηγαίνουν, το θέμα τι αφήνουν. Το είπατε εσείς πολύ εύστοχα.
1: Ναι,
0: τι χρήματα αφήνουν. Όταν σου λέει πας στο σούπερ μάρκετ, αυτό σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν στην εστίαση, δεν πηγαίνουν στα μαγαζιά, δεν κινείται ο τζίρος. Άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης να λέει ότι είχαν τις πρώτες 20 μέρες 1 δισεκατομμύριο λιγότερα έσοδα. Η έλλειψη συνδυαστικού, αν θέλετε, του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Δηλαδή, όλα είναι εισαγόμενα. Ό,τι τρώει και καταναλώνει και ο Έλληνας και ο τουρίστας, το 75 με 77% είναι εισαγόμενα προϊόντα. Άρα λοιπόν, ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε στα τουριστικά μέρη είναι εισαγόμενο. Άρα φεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Τα λέω με πολύ απλά λόγια, γιατί κουράστηκα να ακούω και έχει απόλυτο δίκιο εδώ για την τιμή του πετρελαίου. Mm-hmm. Να τα πούμε και σοβαρά. Το άφησε ακροθυγός να νοηθεί. Γιατί δεν λέει κανένα την αλήθεια? Στα δύο δηληστήρια, αν κάνει συχνηλάτηση και βάλει συγκεκριμένο όριο κέρδους, έχει τελειώσει σκοκέρδια. Δεν μπορεί ξαφνικά χθες βομβαρδίζει, σήμερα να αυξάνεται η τιμή. Δεν γίνεται. Δεκαετίες αυτή η ιστορία, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να βάλει φραγή στα δηληστήρια.
2: Fuel Pass, έτσι τα επιδοτήσεις που δίνει κατά καιρούς η κυβέρνηση, πρέπει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία τώρα με τα νέα δεδομένα.
0: Δεν χρειάζεται να δώσεις Fuel Pass, χρειάζεται να βάλεις τάξη στην αγορά. Mm-hmm. Δηλαδή, κλέβει ένα βενζινάδικο. Έχει κάνουλα που κλέβει τον πολίτη. Του το κλείνει στο μαγαζί για 3 χρόνια. Δεν ξανανοίγει ποτέ. Γιατί κάνουν τώρα? Κλείνουν την εταιρεία και τον διαχειριστή, τον τιμωρούν, αλλά ταυτόχρονα η εταιρεία μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, αλλάζει πινακίδα και τελείωσε η ιστορία. Ή κάνει την ιχνηλάτηση. Νόμος υπάρχει. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ιχνηλάτηση. Υπάρχει νόμος. Αυτά είναι βασικά πράγματα για να ανακουφίσει τον Έλληνα. Αλλά όταν τα έσοδα του ελληνικού κράτους από την εφορία είναι 40% από φόρους, άμεσους και έμεσους, και στην Ευρώπη είναι 25%.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή σήμερα. Και το πιστεύω αυτό, γιατί θεωρώ ότι πολλοί από εσάς έχετε καταλάβει ότι υπάρχει ένας μισελληνισμός, μισοβυζαντινισμός σε αυτή τη χώρα. Μισούμε την ιστορία μας, όχι μόνο την αρχαία Ελλάδα που νομίζουν κάποιοι, αλλά και το Βυζάντιο. Και το μισούμε περιέργως, γιατί το θεωρούμε μη συνέχεια της Ελλάδος, σκοτεινή χρόνη, είναι σκοτεινά, φταίνε αυτοί, φταίνε οι άλλοι, δεν υπήρχαν επιστήμες, δεν υπήρχαν γράμματα, και επιχειρώ κάθε φορά, με κάθε τρόπο, να σας αποδείξω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Ότι το Βυζάντιο είχε επιστήμες. Δεν μπορεί να έχει τέτοια αυτοκρατορία, τέτοια ισχύ, τέτοια ευρωστία, τέτοια πνευματικότητα και να μην έχει επιστήμες. Απλά οι Δυτικοί μαζί με εδώ τους Μισέλληνες ήθελαν το Βυζάντιο να απομονωθεί για να μην είναι στο μυαλό του Έλληνα η συνέχεια της αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μας. Δεν το θέλουν αυτό. Το αποφεύγουν, το μισούν, γι' αυτό και πολλές φορές όλη η ιστορία είναι γραμμένη στον αθηνοκεντρισμό, ξεχνώντας περιοχές όπως η Μικρά Ασία, η Ελληνική Μικρά Ασία, η Ελλάδα εκεί με το πνεύμα και το φως, τη Αλεξάνδρεια, η Μεγάλη Ελλάδα, η Κόρυθος που ήταν μια τρομακτικά απίστευτη πόλη, η αρχαία Κόρυθος, η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, ήταν πόλεις υπόδειγμα πλούτου και πνεύματος, αλλά πάντοτε αδικείται. Είναι στενό το δίπολο Αθηνών Σπάρτης, με το οποίο διαφωνώ. Διαφωνώ ριζικά. Αλλά έτσι στήθηκε το κράτος μας, έτσι και δυστυχώς, από την Επανάσταση και μετά πρωτεύουσα η Αθήνα και όλα στην Αθήνα. Λάθος μέγα. Τεράστιο λάθος. Θα σας το αποδείξω σε λίγο. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και μας είπε ότι έχει ένα νέο σχέδιο τώρα, χρηματοδοτικό των υποδομών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δανεισμός. Διότι φάγανε 100 δισεκατομμύρια ευρώ, η Νέα Δημοκρατία διαχειρίστηκε περίπου 100 και πλέον δις από το 19 μέχρι και σήμερα. 100 δις ρούφηξαν, έφαγαν όλο το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λεφτά αυτά δεν πήγαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πήγαν μόνο στους κολλητούς, στους ολιγάρχες. Αεριτζίδικες ψευτοεπενδύσεις. Οι κολλητοί και οι φίλοι τους παίρνουν κάτι χειρονοδρομικά κέντρα, παίρνουν κάτι βιομηχανικές μονάδες έναντι πινακίου φακής. Τα εξαγοράζουν και τα παίρνουν όλα και το Ταμείο Ανάκαμψης το έφαγαν, το καταλήστεψαν. 100 δις είναι μαζί με το ΕΣΠΑ και μαζί με το μαξιλάρι που το ρίφουξαν και αυτό. Και αν υπολογίζω και τα 62 δις δανεικά που πήραν από τα ασφαλιστικά ταμεία, μιλάμε για 170 δις, παιδιά. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Ξέρουμε στις τσέπες ολιγαρχών, αλλά σας λέω. Και τώρα λέει θα κάνει ένα νέο σχέδιο για να χρηματοδοτήσει πάλι σε κολλητούς και ολιγάρχες. Αυτό με την ελληνική θα αλλάξει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί, παιδιά. Δεν γίνεται πια. Εδώ βγαίνουν και λένε ότι άδικα, λέει, κατηγορήσαμε και βάλαμε στα μανταλάκια τους νεοδημοκράτες πολιτικούς που ενεπλάξαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για σταθείτε, ρε παιδιά. Χάθηκαν τα λεφτά. Πληρώσαμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πληρώσαμε πρόστιμο? Γιατί κάποιοι έφαγαν τα λεφτά. Αυτοί οι κάποιοι είναι γαλάζιες ακρίδες. Άρα οι υπουργοί, που δεν φταίνουν κατά τον κύριο Μητσοτάκη με τίποτα, είναι ανόητοι, είναι βλάκες. Είναι βλήματα. Έτρεχαν τα δισεκατομμύρια δεξιά και αριστερά και τα δεκά δισεκατομμύρια ευρώ, τα έτρωγαν κάποιοι, οι υπουργοί δεν ξέραν τίποτα. Μα δεν είναι παραδοχή ανοησίας, βλακείας? Ναι ή όχι? Αν δεν φταίνε, τότε σημαίνει ότι είναι ανόητοι, είναι βλάκες. Είναι ανίκανοι. Ας αποφασίσουν λοιπόν. Κλάπηκαν τα λεφτά, φέρτε πίσω τα κλεμμένα, θα τα πάρουμε εμείς. Θα δημευθούν περιουσίες κανονικά, τέρμα η πλακίτσα. Δεν απειρώνουν οι υπόλοιποι Έλληνες τα σκάνδαλα των γαλάζιων ακρίδων. Το αν βέβαια ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είναι ίδιοι, το έχω πει χίλιες φορές, φίλες και φίλοι. Χίλιες φορές. Το είδαμε με τα πανεπιστήμια. Γαργάρα κάνει τώρα. Ο δυτικόδουλος Τσίπρας, τάχα μου αριστερός, με τα κότερα της Παναγκοπούλου και τη Σαρδινία, τα πουρα των 100 ευρώ. Και δεν ντρέπονται οι άλλοι, νομίζουν ότι είναι αριστερός τόσο τύπος. Ο απίθανος. Ο απίθανος τύπος. Που εφαρμόζει ο Μητσοτάκης την πολιτική του Τσίπρα. Δεν διαφέρουσε τίποτα. Γι' αυτό και θα πάω στις λαϊκές, χαίρομαι. Πηγαίνω στις λαϊκές και χαίρομαι, παιδιά. Την αγκαλιά του κόσμου, τη ζέση του, τη συμπεριφορά του. Χαίρομαι πραγματικά. Λαϊκές αγορές, ας πάνε και οι υπόλοιποι. Ας πάει κανένας. Ας πάει.
Σιγά μην πάει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Όσο για τα υπόλοιπα αποκομματίδια δεν ασχολούμαι πλέον. Κουράστηκα, παιδιά. Όταν πάτε και ψηφίζετε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει έβαλε υπογραφή ο τέος σύντροφός μου για να πάρει πληστηριασμό το σπίτι, αφήστε τα παιδιά. Έχει τελειώσει η λογική.

0: Πάμε τώρα στο Βυζάντιο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και το θέμα της ακρίβειας. Αλλά όπως που είπα και στη Βουλή, μία λύση είναι για μένα και πολύ απλή ως πρώτο βήμα. Μία. Να αναγράφεται η τιμή από το παραγωγό πόσο φτάνει στο ράφι. Εκεί θα φανεί η εσχροκέρδεια και η κλοπή. Δεν το κάνει η κυβέρνηση όμως. Αρνείται επισηματικά. Δεν μιλώ τώρα για τριγωνικές συναλλαγές μόνο. Δεν λέω για επιδότηση πετρελαίου και καυσίμου που πρέπει να γίνουν σε παραγωγούς, στα διόδια κτλ. Που μεταφέρουν τα προϊόντα τους. Να καταργηθούν όλα αυτά για να κατεβεί το κόστος παραγωγής. Αλλιώς τελειώσαμε. Θα τρώμε τουρκικά προϊόντα με λιπάσματα, με φυτοφάρμακα, με ορμόνες γάλα, με αντιβιωτικά, γιατί καταστρέψανε την αγροτική οικονομία, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία, την αλληλεία και την μελισσοκομεία. Αυτά θα τα αλλάξει όλα η ελληνική λύση. Εμείς στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα με σχέδιο. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μία πτυχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας και των επιστημών της. Γιατί έχω κουραστεί να ακούω ανοήτους να λένε το Βυζάντιο ήταν σκοτεινό, ήταν σκοταδιστές και παραμένει χρυσιά λιμάς. Θα πάμε λοιπόν στους ιατρούς. Οι βυζαντινοί ιατροί θεμελίωσαν την ιατρική επιστήμη, φίλες και φίλοι. Γιατί το λέω αυτό. Υπήρχαν ιατροί στην αρχαιότητα. Κανονικοί. Επιστήμονες ιατροί. Αλλά η θεμελίωση της ιατρικής επιστήμης ως επιστήμη στην περίοδο μετά το Χριστό έγιναν από το Βυζάντιο. Πάμε στον Αέτιο. Ο οποίος Αέτιος ήταν αρχίατρος της αυλής του αυτοκράτορα Ιστινιανού. Και έζησε σε μια εποχή όπου η ιατρική γνώση ήταν διασκορπισμένη. Τι έκανε λοιπόν αυτός, δηλαδή ήταν χαμένη σε βιβλιοθήκες, σε γράμματα, περγαμηνές, αντιφατικές θεωρίες και απόψεις. Το μεγάλο του έργο του Αετίου, το Τετράβιβλιον, συγκέντρωσε όλη τη διασκορπισμένη ιατρική γνώση του αρχαίου κόσμου. Την έκανε βιβλίο. 4 βιβλία. Ιατρική επιστήμη. 16 σαφή και πρακτικά βιβλία. Τετράβιβλιον λεγόταν 4x4, 16. Τα ακούτε? 16 βιβλία. Δηλαδή για πρώτη φορά η ιατρική επιστήμη γίνεται εγκυκλοπαίδεια. Γραμμένη και ανιρτημένη. Και μου λένε οι άλλοι ότι είχαμε, λέει, το πρώτο πανεπιστήμιο ήταν, λέει, κάπου στην Πολώνια. Παραμύθια της Καλλιμάς. Για ανοήτους. Για πρώτη φορά λοιπόν ένας γιατρός μπορούσε να ανοίξει ένα κεφάλαιο και να βρει αμέσως τον τρόπο αντιμετώπισης σοβαρών προβλημάτων. Δηλαδή ήταν ένα αλμανάκ. Βιβλίο ιατρικό. Στο οποίο πήγαινες και έλεγες: έχω πυρετό, τι κάνω αυτό. Σύγγραμμα ιατρικής ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Ο Αέτιος δεν ήταν απλά ένας αντιγραφέας παλαιότερων γνώσεων. Ήταν ο αρχιτέκτονας ιατρικής πληροφορίας. Γιατί θα μου πει κάποιος, τα πήρε από τους αρχαίους Έλληνες, τα θυλάκωσε, τα αυτά και τα έγραψε και τα έβαλε και τα έκανε. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ο Αλέξανδρος, ο συγκεκριμένος, ναι, μεν πήρε από παντού από όλη τη Μεσόγειο τις πληροφορίες, τις ενέταξε σε ένα ιατρικό 16άτομο έργο, που ήταν η βάση της επιστήμης της ιατρικής. Εκεί πάνω οικοδομήθηκε η επιστήμη της ιατρικής. Άρα λοιπόν μην μπερδευόμαστε. Και αν δεν πίστευε στην επιστήμη της ιατρικής, δεν θα έκανε το έργο ποτέ. Αν ήταν σκοταδιστής και περίμενε μόνο από το Θεό να το σώσει. Σωστό, κύριε. Ο Αλέξανδρος ο Τραλιανός, αδερφός του Ανθεμίου, του μεγάλου αρχιτέκτονα της Αγίας Σοφίας, ήταν ο πραγματικός πρωταγωνιστής της ιατρικής στον 6ο αιώνα π.Χ. Μετά Χριστόν. Ο πραγματικός. Γιατί το λέω αυτό? Η θέση του ως θέση ήταν απλή, αλλά επαναστατική. Ο γιατρός πρέπει να προσαρμόζεται και πρέπει να μην είναι στατική η επιστήμη. Η θεραπεία πρέπει να εξετάζει την ηλικία, τη δύναμη, το φύλλο και την ψυχολογική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Αυτή η προσέγγιση ήταν επαναστατικότητα για την εποχή του. Επαναστατικότατη. Η πιο πρωτοποριακή ιδέα όμως αυτού του πανεπιστήμονα είναι ότι κατενόησε τη σχέση ανάμεσα στη ψυχική κατάσταση και τη σωματική υγεία. Τι λέμε, φίλες και φίλοι? Ότι αρρωσταίνουμε γιατί δεν είμαστε καλά στην ψυχή μας, η ψυχολογία μας. Έχουμε κατάθλιψη. Και ο οργανισμός μας αντιδρά με τις ασθένειες. Το λέει και η επιστήμη τώρα. Σε περιπτώσεις ψυχολογικών προβλημάτων δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει ακόμα και έξυπνες τεχνικές μεθόδους ή αυτό που σήμερα ονομάζεται ένα είδος πλασέμπο. Αυτός. Πλασέμπο. Στόχος του ήταν να δημιουργήσει την ψυχολογία την κατάλληλη της ανάνυψης, της ίασης και να ενεργοποιήσει την πίστη του ασθενή στη διαδικασία της αναρρώσεως. Τώρα δεν κάνουν πειράματα στα φάρμακα με πλασέβο φάρμακα. Δίνουν το 30% κανονικά ή το 90% και το 10% πλασέβο ή το 30% ανάλογα. Ο Παύλος ο Εγινήτης, αυτή έγινε πόσο αδικημένη ήταν ρε παιδιά. Και από την αρχαιότητα ακόμα. Εγινήτες και Σαλαμίνοι μαζί με Μεγαρίς και Λευσίνιους και Κορυθίους δυστυχώς ζούσαν γύρω από την Αθήνα. Αυτή την, το υδροκέφαλο κράτησε από την αρχαιότητα. Για λίγο ξεφύγαμε την Κωνσταντινούπολη και είχαμε 1000 χρόνια αυτοκρατορία. Ξεφύγαμε από τη λογική, την οτροπία. Γι' αυτό και λέω αποκέντρωση, αποκέντρωση, αποκέντρωση. Αυτός δραστηριοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα γνώσης του αρχαίου κόσμου. Τι λένε οι διάφοροι αρχαιόφιλοι κτλ. Η Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη που κάει και που έκανε, που έρανε, που αυτό που χτύπησαν και ρήμαξαν και υπατία. Ναι, μια βασιμότητα την έχουν. Ναι, αλλά ο Εγινήτης έζησε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Αν δεν κάει και όλα, δεν το σύμπαν. Έτσι. Δεν κάει και το σύμπαν. Δραστηριοποιήθηκε εκεί. Εξέλιξε την πιο δύσκολη και απαιτητική πλευρά της ιατρικής. Τη χειρουργική. Έκανε χειρουργικές επεμβάσεις. Το μεγαλύτερο του έργο ήταν η επιτομή της ιατρικής σε 7 βιβλία. 7 βιβλία. Αυτό το έργο ήταν ιατρικό εγχειρίδιο. Το πρώτο και πρωτοποριακό, το σημαντικότερο που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ιδιαίτερα το 6ο του βιβλίο που αποτέλεσε το απόλυτο πρακτικό εγχειρίδιο χειρουργικής για πολλούς αιώνες. Και δεν έχω εγώ επιστήμες στο Βυζάντιο. Κακομύριδες. Κακομύριδες. Έδωσε λεπτομέρειες. Βήμα-βήμα πώς χειρουργείς με τον Ιστέρι. Έτσι, πολύπλοκες επεμβάσεις που ακόμα και σήμερα προκαλούν εντύπωση στους γιατρούς επιστήμονες. Μίλησα με έναν γιατρό, φίλο. Εξαιρετικός γιατρός, τον Παπα-Νικολάου επάνω, ο Γρηγοριάδης. Εξαιρετικός, εξαιρετικός, έτσι, νευροχειρουργός. Και μου λέει, πραγματικά, αν διαβάσεις λίγο τα ιατρικά, τα εγχειρίδια του Βυζαντίου, θα πάθεις σοκ. Είναι και φίλος ο Γρηγοριάδης. Εξαιρετικός γιατρός, τον Παπα-Νικολάου. Περιέγραψε τον τρόπο, φίλες και φίλοι, αφαίρεσης αμυγδαλών. Το ακούτε? Αμυγδαλών, πολυπόδων και ακόμα και όγκων του μαστού. 7ος αιώνας μετά Χριστόν. Σκοτάδι, σκοτάδι στο Βυζάντιο. Σκοτάδι. Το 6ο βιβλίο περιέλαμβανε, και εδώ θα μείνουμε άφωνοι, περισσότερες από 120 χειρουργικές επεμβάσεις. Πετυχημένες. Το 6ο του βιβλίου. Από την αντιμετώπιση του καταράκτη, των κύλων, μέχρι και των κυλών, μέχρι το ΙΤΑ ΟΜΕΓΑ, έχει, μην μπερδευόμαστε τώρα, έτσι, μέχρι τους ακροτηριασμούς και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις εποχής του. Οι κύλες. Ποιες είναι οι κύλες? Στη μέση. Ο Παύλος ο Εγινήτης θεωρείται επίσης ο πρώτος μεγάλος ειδικός της μαιευτικής χειρουργικής στην εποχή του. Οι μέθοδοι που περιέγραψε για δύσκολες γένες έσωσαν αναρρύθμιτες ζωές γυναικών μητέρων, έτσι, και παιδιών. Γι' αυτό το λόγο οι Άραβες, κρατηθείτε, οι Άραβες γιατροί του έδωσαν το προσωνύμιο Αλ Καουαμπίλ, που σημαίνει ο μεευτήρας. Οι Άραβες τον ξέρουν τον Παύλο τον Εγινήτη. Ο Αλ Καουαμπίλ, ο μεευτήρας, οι Άραβες, δεν λέω οι Ευρωπαίοι, γιατί αυτοί μας μισούσαν έτσι κι άλλως πάντοτε. Για περίπου 800 χρόνια, ακούστε, κάθε χειρουργός από την Περσία μέχρι και το Παρίσι, που κάτσε Ιστέρι, είχε τα χέρια του τη γνώση του Παύλου του Εγινήτη. Μέχρι το 1600-700 αυτές οι γνώσεις ήταν, και 800. Μεταφερόμαστε στον 13ο αιώνα. Ένας γιατρός της αυλής αναλαμβάνει μια αποστολή που φαίνεται σχεδόν αδύνατη. Να συλλέξει και να ελέγξει και να οργανώσει όλη τη φαρμακευτική γνώση του τότε γνωστού κόσμου. Το όνομά του Νικόλαος, ακούστε τώρα, Μύρεψος ή Μύρεψος. Στο μεγάλο του έργο έγραψε, έτσι, έργο Δυνάμερον, κατέγραψε και σηματοποίησε 2.487 διαφορετικά φάρμακα και συνταγές. 2.487 φάρμακα και συνταγές. Και αν δεν ερχόταν οι Μογγόλοι να μας ισοπεδώσουν, οι βάρβαροι από τις στέπες της Μογγολίας, το Βυζάντιο θα ήταν η τεράστια υπερδύναμη για άλλα χίλια χρόνια. Για άλλα χίλια χρόνια. Αλλά οι Δυτικοί δεν μας ήθελαν, δεν μας βοήθησαν ποτέ. Μας έθαψαν και πιο κάτω. Τεράστια εγκυκλοπαίδεια λοιπόν. Περίχε θεραπείες, συνθέσεις, φαρμακευτικές μεθόδους από ολόκληρο τον κόσμο τότε. Και το έκανε εγκυκλοπαίδεια. Όταν ιδρύθηκε η περίφημη ιατρική σχολή των Παρισίων, το δυνάμερον αναγνωρίστηκε ως επίσημος φαρμακευτικός κώδικας, παρακαλώ. Φαρμακευτικός κώδικας επίσημος το δυνάμερον του Βυζαντινού, παιδιά, του Νικολάου, του Μυρεψού. Δεν είχαμε επιστήμες εμείς. Και ακούω καθηγητές πανεπιστημίου αγραμμάτους, ημιμαθείς, μισέλληνες. Στη δύση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ενεφανίστηκε μια άλλη μεγάλη μορφή. Ένας άλλος μεγάλος Έλληνας επιστήμονας. Ο Ιωάννης ο Ζαχαρίας. Γνωστός και ως Ιωάννης Ακτουάριος. Η μεγάλη του συμβολή ήταν η συστηματική μελέτη των ούρων. Η γνωστή ουροσκοπία. Συνέγραψε ένα μεγάλο έργο. Ακούστε τώρα. 7 τόμων. Τόσο λεπτομερές και αναλυτικό που αργότερα μεταφράστηκε στα λατινικά και έγινε βασικό εγχειρίδιο διαγνώσεως στην αναγερσιακή Ευρώπη. Μελετώντας λοιπόν το χρώμα των ούρων, ακόμη και τώρα αυτό κάνουν οι γιατροί. Πριν περάσουμε στα μικροβιολογικά. Την πυκνότητα και τα ενζήματα των ούρων μπορούσε να εντοπίσει προβλήματα των νεφρών, παθήσεις του ύπατος, ακόμα και ορισμένες μολύνσεις. Από τα νοσοκομεία της Βαγδάτης και της Κόρδοβας μέχρι τις ιατρικές σχολές του Παρισίου και της αναγερσιακής Ευρώπης, οι ιδέες και οι μέθοδοι και τα συγγράμματα είναι βυζαντινά. Βυζαντινά! Το Βυζάντιό μας. Η τεράστια αυτοκρατορία μας. Αυτά για να ενημερώνεστε κιόλας και να ενημερώσετε και άλλους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλωσορίζω στις παρεμβάσεις τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε από το φρέσκο θέμα σήμερα των εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη για τα 23 δις της επόμενης τετραετίας. Ουσιαστικά απευθύνεται, όπως λέει, σε όσους αδίκησε τα προηγούμενα χρόνια η οικονομική του πολιτική.
1: Έχω
0: δηλαδή
1: κάνω...
0: ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, εργαζόμενους.
1: Μία παρατήρηση μόνο έχω να κάνω για αυτά που ο κύριος Τουρνάς.
0: Βεβαίως.
1: Στη Βουλή, στον κύριο Τουρνά, απευθυνόμενος και στον αρμόδιο υπουργό του, είχα πει ότι με ένα κονδύλιο 90 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσαν τα ελικόπτερά μας να πετούν και το βράδυ. Δεν το έδωσαν και σήμερα.
0: Οργανωτική προήγηση.
1: Πανεύκολα. 90 εκατομμύρια για να τα βάλουμε σε όλα τα ελικόπτερα. Για να μπορούν να πετούν και το βράδυ. Γιατί το βράδυ καθυλώνονται. Αυτό σημαίνει τι, είτε είναι ανίκανοι, είτε είναι επικίνδυνοι. Είτε το ένα ισχύει, είτε το άλλο, είναι για τη χώρα επικίνδυνοι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το λέω με πολύ κομψό τρόπο, γιατί έχω κουραστεί να τους δίνω προτάσεις συγκεκριμένες και να κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, ότι δεν θα λαμβάνουν υπόψη τους τον ανθρώπινο παράγοντα.

0: πολιτική σημαίνει πρόβλεψη. Ο πολιτικός πρέπει να προβλέπει το γεγονός και όχι να το καταστέλει. Άρα πρέπει να προβλέψουν από πριν και τα αρνητικά μας μέσα να είναι άξια λόγου, να μην τα καναντέρ που είναι 60-70 ετών. Θα μπορούσαν να πάρουν από την Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη. Τους το έχω προτείνει και αυτό. Δεν λέω να πάρουμε από τη Ρωσία, μα αυτούς κάνουν πόλεμο. Ενώ θα μπορούσαμε να πάρουμε και από την Ρωσία αρνητικά μέσα. Εμείς άνοιξαμε πόλεμο με τους Ρώσους, επιβάλαμε κυρώσεις πλην του κύριου Προκοπίου και κάποιων εφοπλιστών που έθεσε φέτο ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, μαρουλάκι, ντομάτα, ραπανάκι δεν μπορώ να στέλνω στη Ρωσία. Πετρέλαιο όμως μπορώ να παίρνει ο Προκοπίου, ο κάθε Προκοπίου και να το φέρει στην Ελλάδα. Και είδαμε τι επάθαμε με την Μαύρη Θάλασσα και με το Ιράν με τα πλοία μας. Το λέω γιατί έχω κουραστεί, ξέρετε εγώ.
1: Μπορούσαμε λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως να μην.
0: Μα έθεσε φέτο. Στο μοναδικό θέμα που έθεσε φέτο ο Πρωθυπουργός είναι στα πετρέλαια του Προκοπίου. Και εδώ λέω εγώ, Financial Times το λένε. Ολόκληρη σελίδα αμερικανική μας εκθέτει διεθνώς και μας λέει ότι ο Μητσοτάκης έθεσε βέτο για την Ουκρανία σε ένα θέμα για τις κυρώσεις. Μόνο για τα πετρέλαια του Προκοπίου.
1: Μόνο ένας εφοπλιστής είναι που κάνει πετρέλαια.
0: Μόνο γι' αυτό είναι λέγεται δημοσίευμα. Και ο Αλαφούζος φέρνει. Ναι. Και ο Μαρτίνος φέρνει και ο Αλαφούζος φέρνει. Εγώ τα έχω πει μέσα στη Βουλή αυτά, δεν τα λέω εδώ. Έτσι, με τους εφοπλιστές φάει ποιε αλυσβερίες μην έχεις. Εγώ ούτε τρώω, ούτε πίνω μαζί τους, ούτε αλυσβερίες έχω. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας.
1: Ωραία. Λοιπόν. Πάμε για τώρα στα 23 δις. Στα πολιτικά, ναι, τα 23 δις.
0: Πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι σημαίνουν 23 δις. Επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά τι είπε ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα υπέρ των φτωχών λαϊκών στρωμάτων είναι ένα δις. Ένα δις θα δώσει το Σεπτέμβριο στην ΤΕΤ. Τα 23 δις αφορούν, μισό λεπτό, τεχνητές νοημοσύνες, data center, υποδομές.
1: Τα απαραίτητα δεν είναι και αυτά όμως.
0: Τα data center όχι. Στη Νέα Υόρκη απαγορεύτηκαν, ξέρετε. Γιατί είναι ενεργοβόρα και βρωμίζουν το περιβάλλον. Αν το ξέραμε, θα αφήναμε στην Παιανία να βρωμήσει η Παιανία. Πήγαν και στέσαν δύο data center εκεί. Ήρθε και ο Bill Gates εδώ και μας έκανε χαρούλες ο Πρωθυπουργός. Οι μεγάλες επενδύσεις. Θέσεις εργασίας δεν προσφέρουν.
1: Κάπου δεν πρέπει να κατασταθούν όμως.
0: Όχι στην Ελλάδα. Δεν θα γίνουμε αποθήκη εμείς αποβλήτων. Ό,τι απόβλητο υπάρχει το παίρνει η Ελλάδα. Όχι. Εγώ θέλω επενδύσεις. Πραγματικές επενδύσεις. Και οι πραγματικές επενδύσεις, κύριε Λιάρα, το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί είστε και χρόνια στη δημοσιογραφία, δεν είναι αυτές που μας λένε. Είναι ο μικρομεσαίος. Ο οποίος είναι ο Έλληνας, ο οποίος επενδύει στη μικρή του επιχείρηση και θέλει από εκεί να βγάλει υπεραξία και κέρδος και από εκεί να φορολογηθεί. Τσακίσαμε τον μικρομεσαίο στη φορολόγηση και δεν υπάρχει πλέον προοπτική. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά.
1: Ναι, γιατί το παραγωγικό μοντέλο που διαθέτει η κυβέρνηση και ήταν, που νομίζω παρασύρθηκε και από την έκθεση Πισαρίδη, είναι να οργανωθεί οι μικροεπιχειρήσεις να γίνουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις για να είναι πιο εύκολα να
0: εργαζόμαστε. Το μοντέλο Πισαρίδη έλεγε να εξαφανιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
1: και να γίνουν μεγάλες.
0: Όχι, να μείνουν οι μεγάλες. Το μικρό παντοπολείο, το μικρό ψιλικατζίδικο. Το
1: μπορεί να κάνει μια μεγάλη εταιρεία.
0: Αφού δεν του δίνουν δάνειο, κύριε. Ξέρετε, ο Ταμείο Ανάκαμψης που έφαγε αυτή η κυβέρνηση 100 δισεκατομμύρια ευρώ είχε να διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση. Είναι το ΕΣΠΑ, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν και το μαξιλάρι των 37 δις που άφησε ο περιβόητος Τσίπρας που κατέστρεψε τη χώρα. Είναι περίπου 100 δις λεφτά αυτά. Δεν έχει πάει ούτε ένα ευρώ δάνειο στη μικρομεσαία επιχείρηση. Έχουν πάρει. Όλοι, οι ανεμογεννήτρες, τα φωτοβολταϊκά, ψευτοεπενδύσεις, έχουν πάρει όλοι δάνεια χαμηλότερα.
1: Γι' αυτό προφανώς υπόσχεται τώρα για την επόμενη τετραετία.
0: Μα πάλι ο άξονας του είναι ίδιος, δεν έχει αλλάξει γραμμή. Δεν λέει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πάρω από τα 23 δις 10 δις. Εγώ από τα 23 δις θα δίνω τα 10 δις σε αυτό το θέμα. Και άκουσα και το ύποπτο. Υποδομές, ξέρετε τι σημαίνει υποδομές. Αφού τις υποδομές ξεπουλάει. Σημαίνει δρόμους. Για τους εργολάβους, τους φίλους του. Ξέρετε.
1: Καλά, και δρόμοι χρήσιμοι είναι πάντως.
0: Σαφώς είναι χρήσιμη, αρκεί να είναι ελληνική.
1: Ναι.
0: Όταν πληρώνω δύο, δεν είναι ελληνική η δρόμη, είναι του ιδιώτη. Και ξέρετε κάτι, ο περιβόητος Ε65 που έκανε η χώρα μας με κρατικό χρήμα, ακούστε, ήταν να κοστίσει 500 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο κόστισε, 2,1 δις ευρώ. Ακούστε το νούμερο.
1: 4 φορές πάνω.
0: Μπράβο, έχουμε κι άλλα. 239 χιλιόμετρα έκανε το κράτος, 78 έκανε η κατασκευαστική εταιρεία. Και ποιος παίρνει τα έργα αυτά, τα παίρνει τα διόδια η εταιρεία για να παίρνει τα λεφτά και δεν έχει βάλει το ευρώ. Τον πήρε έτοιμο το δρόμο. Πλήρως ο Έλληνας ο πολίτης.
1: Άρα τα 23 δις λέτε θα πάνε στις υποδομές.
0: Τα 23 δις θα πάνε στις υποδομές στο μεγαλύτερο μέρος τους. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι το τελευταίο δίμηνο η κυβέρνηση αυτή, γιατί λέει που θα βρούμε τα λεφτά. Σας είπα εδώ, από τα 500 πήγαμε στα 2 δις. 1,5 δις τσεπάτα κάποιοι τα πήρανε. Το οποίο τα πήρανε, αν υπήρχε δικαιοσύνη, θα το έβρισκε. Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. 700 περίπου εκατομμύρια, ακούστε λίγο, σε τρεις μήνες, στους τελευταίους τρεις μήνες, πλήρωσε αποζημιώσεις το κράτος, πού, στον ΒΟΑΚ, στο Καστέλ και στο Μετρό, σε δύο μήνες.
1: Για καθυστερήσεις είναι αυτό.
0: Ναι, είναι η προσφυλής τακτική των κυβερνήσεων. Δεν σχεδιάζουν καλά, δεν υπολογίζουν καλά, μεταθέτουν την υλοποίηση του έργου, ο εργολάβος αποζημιώνεται, χωρίς να κάνει δουλειά, χωρίς να βάλει ένα χημικό τσιμέντο. 700 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Είναι οι συντάξεις των ανθρώπων.

0: Μου κόψανε, ξέρετε. Γιατί 1,5 δις και 700 εκατομμύρια μας κάνουν 2,2 δις. Να που θα βρούμε τα λεφτά.
1: 13η σύνταξη που λέτε.
0: Και 4η. Mm-hmm. Και 14η. Δεν είναι μόνο 13η.
1: Εσείς λέτε και 14η.
0: Μα τα λεφτά δεν είναι 2 δις, είναι. Αφού λέτε 2 δις.
1: Η 14η είναι άλλα 2 δις.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Πώς δεν είναι.
0: Εδώ ψεύδεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Ψεύδεται ο Υπουργή. Η 13η και η 14η όλα μαζί είναι 2,2 δις. Πόρα, πώς θα βγάζουν αυτοί 2 δις μόνο το 13ο μισθό, δεν το καταλαβαίνω.
1: Το γενικό λογιστήριο λέει.
0: Δεν λέει αυτό το λογιστήριο του κράτους. Δεν λέει αυτό. Και στην τελική θα το πω διαφορετικά. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αν κάνεις περιστολίδα πάνω από το δημόσιο φορέα, από τις δημόσιες φορείς, θα βγάλεις τα δισεκατομμύρια. Και υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα.
1: Αυτό τώρα λίγο έολο δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι έολο.
1: Τι περιστολίδα θα κάνεις στο δημόσιο.
0: Πολύ απλά. Εγώ είμαι επιχειρηματίας.
1: Καταρχήν, όταν λέτε ότι δώσετε 13ο 14ο μισθό στο δημόσιο, ασώματο δεν μπορεί να γίνει η περιστολή εξόδου.
0: Είναι πανεύκολα να το εξηγήσω, γιατί εγώ προσωπικά δεν είμαι τεμπέλης πολιτικός. Οι άλλοι είναι τεμπέλητες πολιτικοί. Δεν
1: είστε επιχειρηματίες.
0: Εγώ δουλεύω, όχι. Και θα συνεχίσω να δουλεύω και είναι το πλεονέκτημά μου, γιατί ξέρω πώς θα βρω τα λεφτά. 41 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο κύριος Τουρνάρ, 45 είπε μάλλον, όχι 41, είναι το μαύρο χρήμα στην αγορά. Το χρόνο. 45 δις. Τι θα κάνω εγώ. Ελάτε εδώ κύριοι. Όσοι έχετε μαύρο χρήμα, φέρτε σε μια κεντρική τράπεζα, κρατική τράπεζα. Υπάρχει αναπτυξιακή τράπεζα της Ελλάδος, είναι κρατική. Φέρτε εδώ, φορολογήστε με 10%. Μαζεύω 5 δις επιτόπου, ναι ή όχι. 5 δις θα μαζεύω. Μισό λεπτό. Έχουμε κι άλλα. Τα 5 δις με μόχλευση γίνονται 20 δις. Αυτό είναι ένα παιχνίδι των εισαγωγικών, η μόχλευση των τραπεζών. Γιατί δεν το κάνει μια κρατική
1: πολλοί
0: τράπεζα.
1: Πολλοί το έχουν προτείνει το θέμα και παλιότερα.
0: Όχι, μόνο η ελληνική λύση το έχει προτείνει και εγώ προσωπικά με τον κύριο Βιλιάρδο. Που κάναμε τη μελέτη, την
1: καταπέζα. Και γιατί δεν το δέχονται αυτό.
0: Θα χάσουν οι τραπεζίτες οι φίλοι τους.
1: Πώς θα χάσουν.
0: Αν θα έχουν μια κρατική τράπεζα ανταγωνιστική που θα έχει επιτόκια χαμηλότερα για τα δάνεια και πολύ πιο καλά τα επιτόκια των καταθέσεων. Εδώ μας κλέβουν και με τις καταθέσεις. Σου λένε επιτόκιο κατάθεσης 0,3, πάω παραδάνειο 7%, 10%. Γιατί.
1: Αυτά, οι κάρτες 15%.
0: Οι ψαλίδες που λέμε εδώ, οι ανακηρύττες είναι τραπεζίτες. Τα λέω αυτά γιατί ως επιχειρηματίας γνωρίζω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα μπορώ να κυβερνήσω. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Τώρα πείτε μου κάτι άλλο. Ως επιχειρηματίας ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει μισθολογικό κόστος. Έχετε πει ότι ο βασικός μισθός, ο κατώτερος μισθός μπορεί να πάει πόσο.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί 2, να πάει 3.000.
0: Όχι.
1: Πόσο.
0: Είχα πει, εάν ποτέ αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κάνει εξορίξεις και αντιγράψει τον οδηγικό μοντέλο που πρότεινε μετά ο κύριος Μανιάτης του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος που το είπα εγώ.
1: Για το Ταμείο των Γενναιών λέτε.
0: Μα ακριβώς. Ναι. Εγώ έλεγα το οδηγικό μοντέλο, το Ταμείο των Γενναιών.
1: Αυτό για τις συντάξεις όμως. Εγώ έλεγα για τους μισθούς.
0: Όχι. Ένα-ένα. Όταν εγώ λοιπόν έχω εισρωή χρήματος, μπορώ από τα χρήματα αυτά να αποδώσω και μισθούς καλύτερους και συντάξεις καλύτερες. Είναι απλά πράγματα. Γιατί η ποσότητα πετρελαίου που έχει η Ελλάδα για το φυσικό αέριο και επίτηδες καθυστερούν εδώ και δεκαετίες είναι τεράστια. Δεν τα λέω εγώ. Οι ειδικοί, ο σύμβουλός μου ο κ. Ζελελίδης, που είναι καθηγητής γεωλογίας, ειδικό στα πετρέλαια, μου έχει κάνει ολόκληρη μελέτη. Την κατάσταση στην
1: πορεία. Για να μας καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε.
0: Ό,τι θέλω.
1: Αύριο έστω εμφανίζεται ένα τζίνι και σας κάνει πρωθυπουργό. Ποιο θα είναι ο κατώτατος μισθός.
0: Αύριο, αν γίνει ο πρωθυπουργός, πώς θα γίνει.
1: Αύριο.
0: Μισό λεπτό. Να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ δουλεύω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αύριο κάνω κάτι στην επιχείρηση.
1: Ξεκινώ. Θεωρητική προσέγγιση.
0: Ακουστάω.
1: Πόσο θα είναι.
0: Η οικονομία είναι θεωρία.
1: Τα σημερινά δεδομένα τα
0: ξέρετε. Σας λέω τα αυτονόητα. Αν εγώ σας λέω στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, μπορώ να κάνω μια κρατική τράπεζα. Όπως την είπα, έτσι. Που το έχουν κάνει. Δηλαδή του Τούρκου, του Ισραηλινού, του Βούλγαρου και του Ρουμάνου τα λεφτά τα μαύρα όταν παίρνουν ακίνητα.
1: Δεν τα. Το μισθό τι σχέση έχει με την κρατική τράπεζα.
0: Θα σε εξηγήσω.
1: Το μισθό το δίνει
0: πρέπει να έχω
1: επιχείρηση δική σας. Έχετε επιχειρήσεις.
0: Έχουμε δύο ειδών πράγματα. Έχουμε το δημόσιο τομέα και τους μισθούς.
1: Αφήστε το δημόσιο. Τομέα. Μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα.
0: Εάν εγώ λοιπόν.
1: Μισθός στον ιδιωτικό
0: τι
1: τομέα.
0: Τι θα κάνω εγώ την επόμενη μέρα. Θα μειώσω τις ασφαλιστικές φορές. Δεν μπορεί να πληρώνω.
1: Πόσο.
0: Μα δεν ακούστε, αυτά που πληρώνω δεν τα παίρνω πίσω. Και η εργοδοσία όσα ασφάλιστα πληρώνει, που είναι περίπου το 75%.
1: Από τις ασφαλιστικές φορές πληρώνονται συντάξεις όμως.
0: Ποιες συντάξεις.
1: Αυτές που δίνει σήμερα.
0: Ποιες δίνει σήμερα.
1: Από τους εργαζόμενους σήμερα.
0: 62 δισεκατομμύρια σε ρέπος. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Λιάρο. 62 δισεκατομμύρια σε ρέπος δανείστηκε το κράτος από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν θα έχουν να πληρώσουν συντάξεις. Εάν δεν
1: άρα, άμα μειώσετε και τις κρατήσεις.
0: Μα σας λέω. Μα δεν κάνουν όχλευση. Πάει και αποπληρώνουν δάνεια του 35. Με επιτόκιο, ακούστε λίγο, 1,7%, 1,8% και αλανίζονται με 4% κάθε μήνα. Αυτά δεν είναι πολιτική οικονομική. Αυτό πραγματικά είναι έγκλημα εναντίον της Ελλάδος. Έγκλημα καθουσιώσεως. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Σας είπα 5-6 πράγματα που μπορείς σε ένα εξάμηνο, 7 μήνο, αφού μαζεύεις τα χρήματα, να κάνεις ανταποδοτικά τις κινήσεις σου. Δεν τις κάνεις από την πρώτη μέρα. Δεν μπορεί να το κάνεις από την πρώτη μέρα αυτό. Αλλά μέσα σε ένα εξάμηνο, 7 μήνο, γιατί θέλει δουλειά, θέλει σχέδιο, θέλει πρόγραμμα. Πέστε μου σε ποια άλλη χώρα έχουμε 68 φόρους άμεσους και έμεσους. Ξέρετε ότι έχουμε 68 άμεσους και έμεσους φόρους. Κανένας το ξέρει αυτό. Δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Ακούστε. Φόροι εισοδήματος, 10 φόροι. Φόροι μεταβίβαση ακινήτων, 5 φόροι. Έμεση φόροι κατανάλωσης, 14 φόροι. 5 δημοτικά τέλη τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. 11 φόροι. Ειδικά τέλη επιβαρύνσεις, 15 φόροι. Χρηματοοικονομικά και λοιποί φόροι, 4 φόροι. Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, 3 φόροι. Ωραία. Δασμοί, εισαγωγές, 3 φόροι.
1: Το αντίδοτο σε αυτό ποιο είναι?
0: 15% οριζόντιος φόρος. Έτσι πατάς τη φοροδιαφυγή και έτσι μπορείς να βάλεις στο ταμείο σου λεφτά. Φοροδιαφεύγει ο Έλληνας γιατί είχε 68 φόρους στο κεφάλι του.
1: Και γιατί αυτός που φοροδιαφεύγει σήμερα δεν θα φοροδιαφύγει και με το 15%?
0: Γιατί με 15% οριζόντιο φόρο δεν συμφέρει σε κανένα επιχειρηματία να κλέψει την εφορία, το λέω εγώ, ως επιχειρηματίας. Δεν πρόκειται να κλέψει την εφορία. Κανένας επιχειρηματίας. Τα λαμόγια, 1, 2, 3 μπορεί να το κάνουν. Αλλά με μία αίρεση. Αν σε τσακώσω, έχεις πάει φυλακή. Κανονικά όπως στην Αμερική. Και δεύτερον, αυτή η σκροκέρδια που λένε. Τι λέω εγώ, δρακόντια μέτρα. Δεν τιμωρεί την εταιρεία, ένα βενζινάδικο που κλέβει, 1 στα 3 λένε κλέβει, το τιμωρεί ως εξής. Τιμωρώ το χώρο. Για 1-2 χρόνια δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο στην περιοχή. Ούτε σούπερ μάρκετ το ίδιο ή άλλη εταιρεία. Γιατί αλλάζουν διαχειριστή και τι κάνουν, βάζουν άλλο χρωστινό και ανοίγουν την εταιρεία με άλλη πινακίδα. Όχι, ο χώρος θα τιμωρείται. Θα ξανακλέψει κανένας. Νόμος και τάξη παντού με την ελληνική λύση. Υπέρ το φτωχόν.
1: Αυτό τον ενιαίο φόρο 15% δεν είχε προσπαθήσει και η κυβέρνηση κανένα. Δεν το έχει φτάσει το ένα φόρο. Αν θυμάμαι καλά, είχε στοχεύσει σε 2 φόρους. Μια ανώτερη κλίμα και μια κατώτερη.
0: Με το άλογο σκούφι, ρε παιδιά.
1: Αδειάσανε τα
0: με το άλογο σκούφι, ρε παιδιά.
1: Τι θα πει ο λόγος?
0: Εκείνοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κύριε Λιάρο. Εκείνοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κύριε Λιάρο, ήταν οι προηγούμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες που μας οδήγησαν στο δυστυχώς επτωχεύσαμε. Φαγώθηκαν δισεκατομμύρια λεφτά όπως και τώρα φαγώνονται. Είδαμε τα Ολυμπιακά κίνητα τι γίνανε. Σήμερα και εγώ, όταν δεν ξέρω τι έγινε, μου είπαν ότι καίγεται η περιοχή και στα Ολυμπιακά κίνητα. Θέλω να πω δηλαδή, δεν υπάρχει χρηστή διαχείριση. Δεν υπάρχει χρηστή διαχείριση. Δεν ξέρουν να διαχειρίζουν το χρήμα. Το λέμε πολύ απλά λόγια για να μην το πω πιο άκομψα. Και να το πω διαφορετικά. Άνθρωπος που δεν δούλεψε, όπως εσείς που δουλεύετε χρόνια γνωριζόμαστε, δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήσει, να φτιάξει, να υλοποιήσει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα. Πείτε μου τι δουλειά κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Γιατί ο άνθρωπος που δεν δούλεψε, δεν βόγγιξε, δεν μόχθησε, δεν ξέρει τον πόνο του ελληνικού λαού τι σημαίνει σε 10 μέρες να τελειώνουν τα λεφτά μου σε 15. Δεν το ξέρουν. Δείτε ποιοι είναι οι πολιτικοί αρχηγοί. Θα το πω ευθέως. Από επιλογή άνεργος Τσίπρας, το επιλέγει είναι άνεργος. Δεν μην γελάτε. Δεν δουλεύει. Θεωρείται ότι η πολιτική επάγγελμα για αυτός. Αυτός θεωρείται είναι επάγγελμα την πολιτική. Παρατήρησε και υποβουλευτής και δεν δουλεύει. Είναι επαγγελματίας άνεργος. Κάθεται και περιμένει να κυβερνήσει, λέει, την Ελλάδα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Ένας άνθρωπος που από επιλογή είναι άνεργος μπορεί να κυβερνήσει.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Όχι, είναι άποψή μου, είναι επιλογή του. Δεν είναι άνεργος που απολύθηκε από κάπου. Από μια επιχείρηση, από ένα τομέα. Όχι. Απαρατήθηκε από βουλευτής. Ο βουλευτής είναι λειτουργήμα, κύριε Λιάρο. Δεν είναι επάγγελμα.
1: Σύμφωνα, παρατήθηκε.
0: Δεν, και όταν τη δουλειά κάνει.
1: Μπορεί να έχει κάποιες αποταμιεύσεις στο
0: παρελθόν. Από τη δουλειά του.
1: Από τη δραστηριότητά του πολιτικός. Πληρώνονται οι πολιτικοί.
0: Παιδιά, τι βουλευτές τα έχουμε μπερδεμένα τώρα. Τα έχουμε μπερδεμένα, κύριε Λιάρο.
1: Δεν τα έχουμε μπερδεμένα, ξεκάθαρα.
0: Η πολιτική είναι λειτουργήμα.
1: Ωραία. Όταν δεν πρέπει να πληρώνεται.
0: Ακούστε, όταν κάνει μια
1: εκδήλωση. Και το λειτουργήμα δεν πρέπει να πληρώνεται.
0: Επειδή κάνουν εκδηλώσεις. Όταν κάνει μια εκδήλωση όπως έκανε στο Περιστέρι, χρειάζεται και 200 χιλιάρικα. 150 με 200. Γιγαντοοθόνους και όλα αυτά. Συγγνώμη, πόσα λεφτά έβγαλε τη βουλευτική αποζημίωση? 5,5 χιλιάρικα πριν το μήνα. Πόσα έβγαλε? 200, 300 χιλιάρικα, 400. Πήρε και ένα δάνειο από την τράπεζα, πήρε και σπίτι, μια χαρά. Πηγαίνει και στο Ιβούλα Σούνιο με 1000 ευρώ νίκη, ο Δίνο 1500. Το είπα στη Βουλή. Του πρότεινα του κύριου Τσίπρα, μπροστά ήταν. Λέω, δίνετε 1000 ευρώ, είπατε. Σας δίνω 1600 ευρώ το μήνα, εγώ ή το σπίτι στο Σούνιο. Θα βγάζει 600 ευρώ παραπάνω. Δώστε σε μένα. Δεν είναι λαϊκισμός. Μπα σε ξυπνήσει ο Έλληνας, τα λέω. Τα λέω τόσο ομά, τόσο άκομψα, πολιτικά incorrect. Αλλά τα λέω για να καταλάβει ο Έλληνας ότι τον κοροϊδεύει ο άλλος. Σε δουλεύει, βραδρεφέ. Αριστερός με τα πουρα της Σαρδινίας, πώς λέγεται, στη Σαρδινία και στα κόντρα της Παναγωπούλου. Δεν υπάρχει. Δεν γίνονται αυτά. Συγγνώμη, κύριε Λιάρο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτοί οι φόροι, αν δεν καταργηθούν, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Υιοθετείτε την κριτική που του έκανε ο κύριος Γεωργιάδης για τους διεφθαρμένους πρωθυπουργούς?
0: Τα μισά είπε ο κύριος Σπύρος Γεωργιάδης. Τα μισά είπε. Διότι.
1: Ο κύριος Σπύρος.
0: Έστω γνώρισα εγώ. Μετά έγινε το Άδωνης.
1: Άδωνης Σπύρος.
0: Άδωνης, λέτε, Άδωνης Σπύρος Γεωργιάδης, με ενδιαφέρει. Ο κύριος Άδωνης Σπύρος Γεωργιάδης είπε το εξής. Ότι τα πήρε, τα πήρε, γι' αυτό έκανα μην την αναφορά εγώ, για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Ξέχασε ο κύριος Γεωργιάδης ότι με τον ποινικό κώδικα αυτό αθωώθηκε παιδαραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βόλεψε και τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο τον Ολιγάρχη, γιατί και ο Ολιγάρχης βολεύτηκε και ο παιδαραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας βολεύτηκε τότε και αθώθηκε. Άρα και οι δύο το ίδιο πράγμα είναι. Αλληλοκαλύπτονται. Γιατί δεν είπε και ο Γεωργιάδης ή ο Τσίπρας για τον παιδραστή που ευνοήθηκε από τους ποινικούς κώδικες του Τσίπρα. Ούτε ο Τσίπρας αμήνθηκε. Ούτε μήνυση του έκανε, ενώ έκανε μήνυση του Μαξεβάνη.
1: Άρα, ο ψηφοφόρος που τα ακούει όλα αυτά, κύριε Βελόπουλε, τι πρέπει να υποθέσει
0: για τίποτα, την πολιτική συνολικά.
1: Για την πολιτική συνολικά. Γιατί εσείς λέτε αυτά, κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός λέει κάποια άλλα.
0: Μπα, παιδεραστή δεν μου πει κανένα σε μένα. Ούτε ότι αθώθηκα από παιδεραστίες.
1: Δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Μπορεί να
1: μιλάω για αυτό το παιχνίδι που καταγγέλλεται και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης και άλλοι για την εξουσία, την πολιτική εξουσία που διαμορφώνει.
0: Κύριε Λιάδο, είστε δεκαετίες στη δημοσιογραφία.
1: 48.
0: Το χειρότερο απ' όλα είναι οι πολιτικές συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Mm-hmm. Θέλετε παραδείγματα. Γιατί κανείς δεν μιλάει για τους εργολάβους που τους χαρίστηκαν τα δισεκατομμύρια τους τελευταίους τρεις μήνες. Κανένα ακόμα. Γιατί δεν μιλάει κανένας. Ο Μυθιλινέος είναι για εκτέρνα. Είναι και πολλοί άλλοι. Είναι και στο μετρό στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι τους χαρίστηκε, για να καταλάβουμε.
0: Τα κόμματα γιατί δεν μιλάει για αυτά.
1: Τι τους χαρίστηκε, ρωτάω.
0: Εγώ σε ρωτώ. Γιατί δεν καταγγέλουν τα κόμματα αυτό.
1: Πολύ δε, εσείς τώρα. Τι ναι, τους χαρίστηκε.
0: Όχι, μόνο ελληνική λύση καταγγέλει. Και με ονόματα. Δηλαδή, εγώ είπα ότι ο Ολιγάρχης με τους ποινικούς κώδικες του κυρίου Τσίπρα, τη δωροδοκία, ακούστε, τη δωροδοκία στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό βίο, την απενεχοποίησε ο Τσίπρας. Μπορείς να πληρώνεις ένα δημόσιο λειτουργό, τον πρόεδρο της ΔΕΗ, για να σου κάνει μια δουλίτσα 500 εκατομμυρίων ευρώ και να μην τιμωρηθείς.
1: Δεν σημαίνει τίποτα αυτό που λέτε.
0: Όχι, αυτή η υπόθεση ήταν.
1: Α.
0: Ήταν η υπόθεση της ΔΕΗ τότε, ο Ολιγάρχης έδωσε λίγα λεφτά, σιλικατζίδες. 250.000 του έδωσε για να φέρει, για να του δώσει τη δουλειά. Του την έδωσε τη δουλειά. Πιάστηκε η δωροδοκία, πηγαίνουν στα δικαστήρια. Και βγαίνει ο ποινικός κώδικας του Τσίπρα και τον αθωώνει τον Ολιγάρχη. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, αυτό είναι Κόστα Νόστρα. Με όρους μαφίας συνδιαλέγονται και συναλλάσσονται. Αυτά εγώ θα τα τελειώσω. Τα χρήματα αυτά είναι του ελληνικού λαού. Δεν είναι ούτε του Λιάρου, ούτε του Βελόπουλου, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Μητσοτάκη. Είναι χρήμα των Ελλήνων. Και το λέω με πόνο ψυχής. Γιατί ο Έλληνας ματώνει, κύριε Λιάρο. Τη δέκατη μέρα έχει πρόβλημα να πληρώσει ο άνθρωπος. Τους βλέπω καθημερινά. Τον έχουμε πραγματικά τσακίσει στη φορολόγηση, στην υπερφορολόγηση. Ξέρετε ότι δουλεύουμε 6 μήνες το χρόνο για να πληρώνουμε μόνο τους φόρους. Είναι το 40% των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού είναι από τους φόρους. Ξέρετε πόσο στην Ευρώπη? 24%. 24% στην Ευρώπη, 40% στην Ελλάδα. 6 μήνες δουλεύει ο Έλληνας για να πληρώνει φόρους. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι η τυραννία της διαφάνειας. Τυρανούν τον Έλληνα με τους φόρους. Αυτά να τα κόψουμε. Οριζόντιος φόρος, έσοδα, έξοδα, ό,τι απομένει φορολογείται. Τι πιο απλό από αυτό.
1: Πείτε μου όμως, τα λέτε αυτά
0: και γλιτώνεις δισεκατομμύρια έτσι.
1: Και καλά, και κάθομαι και σε ακούμε πολύ προσοχή.
0: Κύριε Λιάρο, ένα δισεκατομμύριο το χρόνο πληρώνετε εσείς και εγώ για τις ανεξάρτητες αρχές. Το ακούτε το νούμερο.
1: Πρέπει να υπάρχουν όμως.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Το Σύνταγμα λέει 5. Γιατί έχω 38. Για να βολεύονται οι κολλητοί του Μητσοτάκη.
1: 38 ανεξάρτητες αρχές.
0: Βέβαια, 38 έχουμε. Ψάξτε το παράδειγμα του Υπουργού στη Βουλή. Και όλοι δεν παίρνουν 2.000 και 1.5. Όχι. 7, 6 και 8. Χιλιάρικα το μήνα. Για να κάτω σε μια καρέκλα και να παραστάνουν τι.
1: Μου, αυτά τα λέτε χρόνια. Γιατί ο κόσμος σας έχει στο 10% σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Λιάρο, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε μόνο του.
1: Αυτά που λέτε είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Δεν είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Ξεκάθαρα. Η πραγματικότητα.
1: Δεν μπορώ, δεν έχω στοιχεία να το αντικρούσω.
0: Θα εξηγήσω.
1: Και το ακούω με προσοχή.
0: Διότι εμείς
1: το ακούω επίσης γιατί δεν σας ψηφίζει. Γιατί δεν σας ψηφίζει.
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε τέταρτο ακόμα. Μισό λεπτό. Ξεκινήσαμε με 4%.
1: Ωραία.
0: Πάμε στο 10. Στο 10.
1: Ωραία.
0: Ναι. 200% επάνω και 250. Και είναι λίγο. Δεν ξεκίνησα από το 10 να πάω στο 20.
1: Άρα για να φτάσει στο 30, πώς θα θέλετε, για να καταλάβω.
0: Δεν είναι τι θέλω. Εγώ τι θέλω ελληνικό λαό σε εξημασία. Ναι. Εγώ δεν θα κάνω, ακούστε, δεν θα κάνω να την θεσία στον ελληνικό λαό. Του λέω ότι πρέπει να κάνει κατά την άποψή μου. Αν εμπιστευτεί την ελληνική λύση, ένα είναι βέβαιο. Δεν θα κλέβουμε και τα λεφτά θα επιστρέφονται στους Έλληνες. Όχι στους ολιγάρχες, ούτε στην πλουτοκρατία. Απλά είναι τα πράγματα. Και γιατί δεν μας επιλέγουν. Ας πω εγώ γιατί. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται ένα μηντιακό πραξικόπημα. Και το καταγγείλα και μες στη Βουλή. Μηντιακό πραξικόπημα. Όλα τα περιλαδικά κανάλια παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία και καλούν κόμματα φαντάσματα. Ο Ελλάς είναι κόμμα του κύριου Τσίπρα που μολύνει και το όνομα Ελλάς πόδος στη Μακεδονία.
1: Γιατί υπάρχει καμία νομοθεσία που...
0: Βέβαια, η οδηγία του Εσουρού είναι ξεκάθαρη. Ναι. Λέει αναλογικότητα. Δεν είναι μες στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας. Πώς τον παρουσιάζουν κάθε μέρα.
1: Έχετε περάσει από αυτό το επάγγελμα και ξέρετε ότι η αναλογικότητα έτσι όπως τη ζητάει το ισορρό δεν μπορεί να ισχύσει.
0: Άλλο πάνω σου πω.
1: Φανταστείτε 8 σε μια εκπομπή να έχουμε 8
0: κατάλληλα. Υπάρχουν άλλα 70 κατάλληλα.
1: Και να είναι ισότιμη η Νέα Δημοκρατία που γίνει κυβέρνηση
0: ναι.
1: Και έχει αυτό το ποσοστό.
0: Όχι, από άλλο κάτι.
1: Με το μικρότερο ποσοστό.
0: Το καταλαβαίνετε τη σκέψη μου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα 10-20 κόμματα που δεν παρουσιάζονται ποτέ.
1: Ωραία.
0: Γιατί δεν σε παρουσιάζουν αυτού.
1: Υποτίθεται.
0: Και με βουλευτικά κόμματα σας λέω έχουν υποδιέστερη παρουσία από το κόμμα Ελλάς ή το άλλο κόμμα της κυρίας που έπαιρνε σε πληστηριασμούς σε σπίτια. Υποδιέστερη παρουσία. Κοινοβουλευτικά κόμματα, δεν μιλάω για μένα και για την Νίκη, θέλετε την πλεύση, θέλετε. Και ακόμη και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη αυτό να έχω δίπλα μου εγώ έναν τύπο ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος και να μου λέει ό,τι αρλούμπα του κατεβαίνει πάνω.
1: Γιατί δεν έχει δικαίωμα να πει την άποψή του.
0: Όχι, έχει δικαίωμα όπως έχουν και άλλοι. Όπως έχει και το 1921, όπως έχουν και οι πατριώτες και τα διάφορα άλλα κόμματα. Αυτός ποιος είναι. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα και θέλει να την ξανακυβερνήσει. Ο Τσίπρας. Και τον έχουν κάθε μέρα στα κανάλια.
1: Του δίνει 15% στα δημοσκοπικά.
0: Να μην κάνουμε εκλογές, θα κάνουμε μόνο δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, αλλά μέχρι να γίνουν εκλογές.
0: Όχι, μέχρι να γίνουν εκλογές το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. 4,5% ελληνική λύση έχει. Άρα είναι μες στο κοινοβούλιο. Άρα πρέπει να καλείτε.
1: Σας καλούμε.
0: Όχι, κάνετε λάθος.
1: Δεν σας καλούμε.
0: Αφήστε δική σας παρουσία. Σας εξηγώ. Σε πανελλαδικά κανάλια οι βουλευτές μου, δεν λέω για την ΕΡΤ, εμφανίστηκαν το 2026. Από το 19 στη Βουλή είμαστε. Οι βουλευτές μου σας λέω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τους καλούσανε. Και μόνο το ΟΠΕ και το λέω δημοσίως, καλεί πού και πού βουλευτές μου. Το ΜΕΓΑ δεν μας καλεί. Ο ΣΚΑΙ δεν μας καλεί. Ο ΑΛΦΑ δεν μας καλεί. Το ΣΤΑΡ δεν μας καλεί. Τους βουλευτές.
1: Επειδή τους καταγγέλλετε.
0: Όχι. Επειδή τους εξυπηρετώ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν συναλλάσσω μαζί τους. Είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν κάνεις συναλλαγή μαζί τους, δεν σε καλούν, δεν σε πουσάρουν. Ή δεν το ξέρει όλη η πιάτσα, ότι και ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μελισσανίδης, για τους δικούς τους λόγους, και ο κύριος Λαβρεντιάδης, σπρώχνουν τον κύριο Τσίπρα. Δικοί τους λόγοι.
1: Αυτό το λέτε εσείς, δεν υπάρχει στοιχείο.
0: Άμα δείτε το ΜΕΓΑ ή άμα δείτε το, το αυτεμπορική τα λοιπά, θα καταλάβετε. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Δεν. Στο ΜΕΓΑ οι βουλευτές δεν εμφανίζονται.
1: Πάντως, να σας πω.
0: Δικαιωμάτω είναι μισό λεπτό. Ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι νομίζει.
1: Επειδή έχετε περάσει από τηλεόραση, ξέρετε και τους κανόνες. Εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο όντως δεν είναι στη Βουλή και εκφράζεται δημοσκοπικά. Είναι η μοναδική μέτρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Παιδιά, δεν είναι μέτρηση δημοσκοπική.
1: Μισό λεπτάκι. Η δημοσκοπήση είναι μέτρηση. Είναι μια επιστημονική προσέγγιση.
0: Κάνετε λάθος.
1: Και είναι
0: στατιστικό. Η εκτίμηση ψήφου.
1: Όχι, δεν μιλάω, μιλάω για την πρόθεση.
0: Ακούστε.
1: Είναι ένα κόμμα που έχει ανακοινωθεί, έχει καταθεθεί στον άνθρωπο.
0: Όχι, να μην κάνουμε εκλογές, να αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις, ρε παιδιά.
1: Μα δεν κάνουμε εκλογές. Απλώς τον καλούμε να ακούσουμε τι έχει να πει.
0: Πόσες φορές την ημέρα η συνταγή της αντιβίωσης ισχύει. Τρεις φορές την ημέρα η συνταγή της αντιβίωσης είναι. Τρεις φορές την ημέρα θα πάρουμε αυτό το κόμμα. Έξι φορές. Οχτώ φορές. Μα σε κάθε κανάλι από τρία άτομα κάθε μέρα έχουν. Αυτό το λέω γιατί για μένα είναι πραξικόπημα μηδιακό αυτό. Είναι η πλήση εγκεφάλου που γίνεται για ένα προϊόν και υπερπροβολή του. Με ενοχλεί γιατί δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν τίποτα και παρουσιάζονται. Και λένε τι, αρλούμπες. Δωρεάν λέει μέσα μεταφοράς, δωρεάν συγκοινωνίες. Τι άλλο λέει.
1: Ό,τι θέλεις,
0: είμαι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν θα καταργήσω τον νόμο, γιατί υπάρχει συνέχεια στο κράτος, σοβαρά. Άρα λοιπόν, ό,τι αντιλαϊκό ψήφισε ο Μητσοτάκης, θα το συνεχίσει το κράτος το επόμενο. Τι λέτε τώρα. Είναι σοβαρή πολιτική αυτή, κύριε Λιάτσο μου. Κύριε Γιαρό μου. Εντάξει,
1: Πρόεδρε,
0: δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας γιατί είστε καταγγελτικός.
0: Όχι, δεν είμαι καταγγελτικός. Κάνετε ένα λάθος.
1: Και καταγγελτικός και χυμαρόδης.
0: 400 σελίδες πρόγραμμα έχει η ελληνική λύση και το αλλάζουμε κάθε χρόνο εμείς.
1: Όχι, καταγγελτικός στο
0: διαδίκτυο.
1: Όσον αφορά τα.
0: Την αλήθεια θα λέει η ελληνική λύση και ας ενοχλεί το σύστημα. Και δεν μας ενδιαφέρει. Θα πορευτούμε με τον ελληνικό λαό. Όχι με το σύστημα. Όταν εγώ είπα για τον ΟΕΚ, γιατί μας αντιγράφουν όλοι. Είπα για τον ΟΕΚ. Οργανισμό εργατικής κατοικίας. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη, δωρεάν. Μπορούμε να το κάνουμε. Πήραν 3 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια τα τελευταία 40 χρόνια από τον ΟΕΚ. Γιατί δεν το κάνουμε τώρα. Και δεν βάζει λεφτά το κράτος, εισφορές από τα ασφάλιστρά μας που πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς. Και τελείως ιστορία.
1: Ναι.
0: Εύκολο είναι. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι τόσο δύσκολα. Αλλά ξέρετε, όταν ο άλλος δεν έχει δουλέψει και είναι μια ζωή πολιτικός. Γιος βουλευτή, γιος υπουργού, πρωθυπουργού ή ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε Ανδρουλάκης. Τα αποτελέσματα θα είναι ναυάγιο. Και η Ελλάδα θα πάει σε ναυάγια. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα ναυάγια. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικούς που ξέρουν από οικονομία και μπορούν να βοηθήσουν το πτωχό πολίτη.
1: Δεν έχει υπάρξει επομένως πολιτικός που δεν έχει εργαστεί και δεν ήταν και ήταν πετυχημένος.
0: Πολύ φοβούμαι τα τελευταία 70 χρόνια.
1: Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε ασκήσει
0: επάγγελμα. Φοβάμαι ότι τα τελευταία 70 χρόνια οι πολιτικοί που είχαμε όλοι ήταν παιδιά.
1: Ήταν καθηγητής.
0: Κοιτάξτε, η παροχή υπηρεσίας είναι ένα επάγγελμα. Δεν είναι παραγωγή πλούτου. Εγώ να σου πω κάτι. Ενοχλούμε.
1: Πρέπει να έχει παράξει πλούτο, δηλαδή.
0: Να παράγει υπεραξία προϊόντος. Εγώ ενοχλούμε από ένα πράγμα. Βλέπω στη Βουλή δικηγόροι και γιατροί όλοι. Δικαστικό μέγαρο είναι η Βουλή ή νοσοκομείο. Πρέπει να έχει αγρότη, κτηνοτρόφο, μικρομεσαίο επιχειρηματία. Εγώ έχω δύο. Μικρομεσαίους επιχειρηματίες, βουλευτές, οι οποίοι ασχολούνται με το επάγγελμα αυτό. Ανθρώπους του μόχθου και του πόνου. Ακόμη και λαϊκαζί. Ακόμη και κτηνοτρόφο. Χρειάζεται η Βουλή. Αυτοί ξέρουν τα προβλήματα. Οι άλλοι από τη γραφιάρα τους, την καραβάδα τους, δεν ξέρουν τα προβλήματα. Ούτε της μελισσοκομείας, ούτε της αγροτικής οικονομίας, ούτε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς τα γνωρίζουμε.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή
0: τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ
1: για την ενδιαφέρουσα και εύχομαι επιτυχία στα σχέδιά σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η Ελλάδα μιλά.
3: Η Ελλάδα μιλά.
2: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
3: η αλήθεια ακούγεται παντού.
4: Ο Θεός να σας φωτίσει. Και ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες, γιατί δεν πάμε καθόλου καλά και έρχονται δύσκολες στιγμές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης ξέσπασε σε αυλιοχώρο αγροτικής αποθήκης και καίει απορρίμματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 6 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες για τον περιορισμό της φωτιάς. Στην πολιτική επικαιρότητα, σφόδρα πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στην διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου ισχυρίζεται πως αυτό συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα. Δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει όνομα τεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο ομόφωνα απέρριψε με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέας τα αιτήματα συνηγόρων των κατηγορουμένων για αναβολή ή αναστολή της διαδικασίας. Τραγωδία στη Λαμία, όπου ένας 17χρονος νέος κατέρευσε ξαφνικά σε πλατεία και πέθανε μπροστά στους φίλους του. Παρά τις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ αλλά και γιατρών να τον επαναφέρουν, ο ανηλίκος δεν τα κατάφερε. Περισσότεροι από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο ήλιον και διακίνηση των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Σε μια εύθραστη και άτυπη φάση αποκλιμάκωσης έχει εισέλθει η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν ανασταλεί, όμως δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ούτε κοινά αποδεκτό πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με το Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω πτώση στην τιμή του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 83,4 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με την θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Τοπικά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο ενδέχεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 ποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
9: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
15: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
17: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
18: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Καλό μεσημεράκι να πούμε, αγαπημένοι μου. Καλησπέρα, καθώς 14 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. 69-07-483-484 η επικοινωνία μας μέσω Viber. Τα μηνύματάκια σας φτάνουν ήδη. Καλωσορίσατε, αγαπημένοι μου, για τον σεισμό στη Χαλκιδική, ναι, στην Ουρανούπολη. 3,8 ρίχτερ είχαμε σήμερα το πρωί. Όλα καλά, δεν υπάρχει κάτι έτσι που να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι ακόμη μια φωτιά είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Λυτή, εκεί στο Δερβαίνι, στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω ποια φορά είναι που καίγεται, που έχουμε φωτιά στην συγκεκριμένη περιοχή δυτικά της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Είναι στο σημείο 6 οχήματα της πυροσβεστικής, 12 πυροσβέστες. Ελπίζουμε να μην εξαπλωθεί. Έχει εκδηλωθεί, έχει ξεσπάσει σε αύλιο χώρο κτίσματος. Αφορά στην περιοχή έξω από τη Λυτή, στο ύψος της Εθνικής Οδού, στο Δερβαίνι, στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Πάντως, από το φωτογραφικό υλικό που βλέπω αυτήν την στιγμή, ευχαριστώ πολύ πολύ για τις φωτογραφίες που μας στέλνετε, είστε οι ρεπόρτερ μας, δεν φαίνεται να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ας ελπίσουμε να σβηστεί τώρα, στο ξεκίνημά της. Είναι μια ημέρα δύσκολη και η σημερινή, με τον υδράργυρο ψηλά σε κάθε περίπτωση και σε πρώτο πλάνο η αυξημένη επιφυλακή για τις πυρκαγιές στη χώρα μας. Μια χώρα που εξακολουθεί να κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, ότι δεν θα πάμε σε κάλπες πριν το 27, με την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό να επιχειρεί και μέσα από τις περιοδίες του, είναι σε Λέρο, αύριο στο Αγαθονήσι, να επιχειρεί να αναδείξει το κυβερνητικό έργο, τις παρεμβάσεις της πολιτείας για την ακρίβεια. Και στη Δυτική Μακεδονία 7 υπουργοί υπό τον κύριο Χατζηδάκη αναζητά έτσι μία, το αφήγημα συνεχίζεται, μια γραμμή άμυνας, να το πω έτσι, απέναντι σε αυτό το κύμα ακρίβειας που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους Έλληνες και το σημαντικότερο, νομίζω, που θα καθορίσει και το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Το θέμα είναι ότι παρά τις διαβεβαιώσεις, παρά τις δηλώσεις, η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη, καθώς οι αυξήσεις συνεχίζονται, η ενέργεια και τα καύσιμα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Είχαμε πτώση, απίστευτη βουτιά στο πετρέλαιο, διεθνώς οι τιμές κινούνται πτωτικά. Θέλω να σας πω ακριβώς πού βρισκόμαστε αυτήν την στιγμή. Λοιπόν, τιμή πετρελαίου Brent είναι στα 83,85. Εκεί παίζουμε από το πρωί, 83,84, με τιμές ακόμη πιο κάτω από το ξεκίνημα του πολέμου. Και η βενζίνη, βλέπετε, όχι μόνον δεν έχει πέσει, αλλά είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε αναλυτικά με το θέμα των καυσίμων που μας καίει.

39 βαθμούς στον Πειραιά μας στέλνει μηνυματάκι ο Δημοσθένης. Καλό κουράγιο αγαπημένε μας. Δεν θεωρώ πως είναι τυχαίες οι πυρκαγιές που ξεσπούν γύρω από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, γράφει η Ελισάβετ. Εδώ και ο Πασχάλης μετά από μια βουτιά στην θάλασσα λέει η ώρα του παιδιού. Μα τι υπέροχη φατσούλα είναι αυτή, Πασχάλη. Είναι υπέροχο το σκυλάκι σας. Νίνι, μικρό.

Είπαμε, όσον αφορά τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση δίνουν έμφαση στην αντιμετώπιση της, στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σε όλα όσα θα ανακοινωθούν. Υπάρχει οργασμός προετοιμασιών για την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ναι, για τα εισιτήρια, ναι, για τα εισιτήρια, να έρθουμε λίγο στα ακτοπλοϊκά, τα οποία είναι απίστευτο μεγάλο βάρος, είναι βάσανο πραγματικό για τις οικογένειες που θέλουν να ταξιδέψουν. Και ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, μας έλεγε ότι πετύχαμε να μην ανέβουν οι τιμές των ακτοπλοϊκών τα τελευταία 2 χρόνια. Βέβαια, το παρατηρητήριο τιμών δεν λειτουργεί, εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αλλά το σίγουρο είναι ότι παρά τις διαβεβαιώσεις Κικίλια, βλέπουμε, καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε γιατί ταξιδεύουμε, έχουν αυξηθεί μέσα στα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, ορισμένα δρομολόγια έχουν διπλασιάσει τις τιμές τους.

Από Πειραιά προς Νάξο, μία τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί το λιγότερο 526 ευρώ για να ταξιδέψει μαζί με το αυτοκίνητο. Από Πειραιά προς Νάξο. Και βέβαια, ανάλογα με τα δρομολόγια, ανάλογα με τον προορισμό, ανάλογα με την επιλογή των πλοίων, αν είναι αυτά τα υψηλής ταχύτητας, μπορεί να ξεπεράσουν τα 750 ευρώ. Πάνω κάτω, ένας βασικός μισθός. Γι' αυτό λοιπόν το 75% των Ελλήνων φέτος δεν θα κάνει διακοπές. Γιατί και ο δικός, εντάξει, και εκεί χρειάζεσαι μία μικρή περιουσία. Καλώς ορίζουμε την Βαλεντίνη εδώ στον Focus FM, να είστε καλά, τον 405. Έχουν αλλάξει, λέει, την αντίληψη του Έλληνα και δεν βλέπω επιστροφή σε αυτό. Δεν νομίζω. Προσπαθούν, καταβάλουν γενναίες, έτσι, φιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν νομίζω να αλλάξουν τι ακριβώς, τον τρόπο που εντάξει, υπάρχουν πάντα αυτοί οι λίγοι που ζουν ανάμεσά μας, που είναι βολεμένοι, που δεν έχουν τα προβλήματα που έχει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ελλήνων. Εντάξει, για αυτούς είναι κάθε μέρα Κυριακή σε κάθε περίπτωση, οπότε δεν χρειάζεται να μπουν σε διαδικασία να σκεφτούν κάτι διαφορετικό. Ναι, γιατί να ξεβολευτούν. Είναι βολεμένοι. Αυτό. Οπότε, ό,τι και να σας πούν, ό,τι και να μου πούν, η πραγματικότητα νομίζω καταρρύπτει το κάθε αφήγημα, την κάθε προσπάθεια να ωραιοποιήσουν μια κατάσταση δύσκολη.

Ξέρετε πόσα τηλεφωνήματα δεχόμαστε από συνταξιούχους, ποια είναι η μέρα των πληρωμών για τις συντάξεις, γιατί έχουμε και δύο διαφορετικές, για μισθωτούς, μη μισθωτούς. Με την ευκαιρία οι μισθωτοί πληρώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, από χθες το βράδυ, ενώ για την 5η 30 Ιουλίου είναι η μισθωτή. Η σύνταξη για τους μισθωτούς, για δημόσιο, ΙΚΑ και τα λοιπά ταμεία, ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Επίσης για τα επιδόματα, για 100-150 ευρώ, και όμως είναι το σούπερ μάρκετ της εβδομάδας. Άρα γιατί ακριβώς προσπαθούν να μας πείσουν, αναρωτιέμαι. Όσον αφορά την επέκταση του μετρό Καλαμαριάς, απάντηση ακόμη δεν υπάρχει, γιατί μας ρωτάτε επίσης. Εγώ πιστεύω ότι εκεί γύρω στη ΔΕΘ, ναι, τώρα λίγο πριν, λίγο αργότερα, αλλά αυτά τα 28 Ιουλίου ένα όνειρο ήταν και ξυπνήσαμε.

Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα με μια νέα συμφέρουσα προσφορά και με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια για κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής, αν κάνει το μεταπτυχιακό του και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, έχει λοιπόν η Vulcom ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ένα κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στη Vulcom στο 2338-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808.

Από την άλλη, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει για τα F-35 στην Τουρκία. Ο Ερντογάν λέει: είναι φίλος μου και δεν θα μου πει κανείς τι ακριβώς θα κάνω. Έστειλε μήνυμα, ξεκάθαρο, προς πάσα κατεύθυνση. Είναι δικές μας δουλειές, σου λέει αυτές. Από την άλλη, ρευστά όλα στην Μέση Ανατολή. Έχουμε μία ανακοχή, μία αποκλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο. Έχουν σταματήσει οι αεροπορικές επιθέσεις από τους Αμερικανούς. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Δεν υπάρχει επίσημα συμφωνία. Θα μου πεις, Μποτίτση, γιατί και πριν που υπήρχε τηρήθηκε? Όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν γνωρίζουμε αν θα πάνε εκ νέου σε συνομιλίες. Οι Ιρανοί, οι Τεχεράνοι διαψεύδουν ότι υπάρχει έτσι ένα τοπίο, μια βάση διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα το μόνο δεδομένο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μια κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση αυτό ευνοεί τις αγορές που έχουν απογειωθεί και φυσικά το πετρέλαιο που έχουμε σημαντική πτώση.

Πάντως, μιλώντας για αγορές, διαβάζω πολλά πολλά δημοσιεύματα τελευταία για φούσκα της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, που αρχίζει, πάει να σκάσει. Το θέμα είναι ότι θα καθορίσει, αν γίνει κάτι τέτοιο, τις όποιες επενδυτικές επιλογές. Δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Επένδυσαν πολλά από ό,τι φαίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν τους βγαίνει. Με δανεικά αυτές οι επενδύσεις σε κάθε περίπτωση. Άρα κριτήριο δεν είναι μόνον ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή για τις αγορές. Έχουμε κι άλλα. Και μισή δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο, οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε αγαπημένοι μου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Τρίτη σήμερα 28 Ιουλίου. Στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6 από την Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας, Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Και σήμερα μέσα καλοκαιριού και με διαδικασίες express, θα έλεγα, δεν καταλάβαμε καν τι ακριβώς γίνεται, προχωρούν στην ψήφιση ενός ακόμη νομοσχεδίου που προκαλεί αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις, και έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση, παύλα ξεπούλημα, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με το πρόσχημα του εξυγχρονισμού. Παραδίδονται όλα λοιπόν με διαδικασίες fast track σε μια ανώνυμη εταιρεία. Φώναζαν, κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι, αλλά ποιος τους άκουσε? Κανείς. Παραδίδονται όλα λοιπόν σε ένα εταιρικό διορισμένο σχήμα, το οποίο θα διαχειρίζεται για πολλά πολλά χρόνια από εδώ και πέρα τα έσοδα των μνημείων, τα έσοδα των μνημείων.

είναι αυτοί οι γνωστοί επαναστάτες του καναπέ που δεν έχουν σηκωθεί από την καρέκλα τους, από την βολική τους θέση ποτέ να διαμαρτυρηθούν για οτιδήποτε. Καλό μεσημέρι στον Βαγγέλη στην Ελβετία, τους χαιρετισμούς μας. Αν δεν πάρει το Ισραήλ αυτά που θέλει, δεν τελειώνει η κατάσταση. Και για τον Στουρνάρα μου γράφει ο Πασχάλης, ναι, θα ήταν, λέει, τρέλα. Αναφερόμενος έδωσε συνέντευξη στο Όπεν, αν δεν κάνω λάθος, και μίλησε για όλους και για όλα, για προώρες εκλογές. Αναφέρθηκε και στην 13η σύνταξη. Η επαναφορά της, λέει, θα ήταν μια τρέλα. Και για τη φορολογία των καυσίμων μίλησε, αυτό που είπε, ότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αλλά η Ελλάδα, λέει, τοποθετείται περίπου στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης. Δεν είμαστε, λέει ο κύριος Στουρνάρας, από τους πρώτους. Δεν έχουμε πάρει, δεν κρατάμε τα σκύπτρα όσον αφορά την φορολογία των καυσίμων. Δεν ξέρω, ο κύριος Κιουρτζής, ο οποίος θα είναι κοντά μας σε λίγο, θα μας ενημερώσει σχετικά.

0: Όσον αφορά στην φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνουμε πως ξέσπασε σε αύλιο χώρο αγροτικής αποθήκης και η απορρίμματα μέχρι και αυτήν την στιγμή βρίσκεται και επιχειρεί η πυροσβεστική. Ευχόμαστε για την γρήγορη κατάσβεσή της. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, Πρόεδρε, είστε καλά?
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό
1: υπομονή,
0: μεσημέρι.
1: Δόξα ποσό, υπομονή.
0: Αυτό που κάνουν με επιτυχία όλοι οι Έλληνες, κύριε Κιουρτζή. Έλεγα προηγουμένως για τις δηλώσεις του Ρνάρα, αναφερόμενος στα καύσιμα και στον φόρο. Ναι, βρίσκεται ψηλά, λέει, η χώρα μας σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά είμαστε περίπου στη μέση, λέει, της ευρωπαϊκής κατάταξης. Είναι όντως έτσι?
1: Μπορεί να είναι και έτσι, στη μέση της κατάταξης με
0: τάσεις προς τα πάνω.
1: Με τους λιγότερο δυνατούς καταναλωτές. Δηλαδή με τη φτώχεια είμαστε τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη και είμαστε στη μέση της Ευρώπης. Αυτό δεν αντικατοπίζει και την αλήθεια. Επίσης πρέπει να βλέπει κάποιος σε ποια θέση είμαστε στα καύσιμα χωρίς τους φόρους.
0: Εδώ θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό. Δώστε μας μια ενδεικτική τιμή σήμερα μόλις δι' δίζελ στη Θεσσαλονίκη και πείτε μας από αυτά πόσος είναι ο φόρος, κύριε Κιουρτζή.
1: Κοιτάξτε, η τιμή... Ναι. Αυτοί που έχουν τα πρατήρια στην Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, αφού είμαστε από εδώ, θα σας πω ότι υπολείπεται της δηληστηριακής τιμής. Ναι. Παραδείγματος χάρη, με ένα 84 δηληστήριο αμόλυβδη, η τιμή έπρεπε να είναι με το πλαφόν που είχε ορίσει το κράτος, που εμείς διαμαρτυρόμασταν ότι είναι μικρό κτλ. Πρέπει να είναι πάνω από 2 ευρώ. Σήμερα δεν είναι πάνω από 2 ευρώ σε πάρα πολλά πρατήρια. Ναι, υπάρχει μια εκτροπή της πραγματικότητας. Επίσης, βλέπουμε διαφορετικά πράγματα ο δημοσιογραφικός κόσμος και εμείς. Το βλέπουμε από διαφορετική άποψη. Σήμερα, αν μπει κάποιος στις τιμές της διεθνή χρηματιστήρια, θα δει 2,5% κάτω το Brent.
0: Εγώ μπήκα σήμερα προηγουμένως. Ναι. Ναι, αυτό έκανα προηγουμένως. Κοιτούσα την τιμή. Είμαστε μείον 2,19 στα 83,69. Εκεί
1: άμα
0: παίζουμε
1: όμως
0: σήμερα.
1: Αν δείτε του δηληστηριακού προϊόντος το πετρελαίο κίνηση, θα δείτε ότι είναι ένα 80 πάνω.
0: Μάλιστα. Εδώ είναι το πρόβλημα,
1: δηλαδή είναι
0: λοιπόν.
1: Δύο διαφορετικά πράγματα. Διαβάζουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Άρα αυτό που διαβάζει ο δημοσιογράφος χωρίς να πάει στο παρακάτω που είναι η ουσία, είναι λαθασμένη ενημέρωση προς τον καταναλωτή.
0: Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε στα δηληστήρια, κύριε Κιουρτζή.
1: Στα δηληστημένα, είναι το κόστος των δηληστημένων προϊόντων κατά πολύ υψηλότερο από το Brent. Πρώτον. Δεύτερον, τα δηληστήριά μας

0: έχουν πολύ σοβαρά υπερκέρδη, έχουν αυξήσει πάρα πολύ την κερδοφορία τους σε ό,τι αφορά το διυλισμένο προϊόν. Γιατί αγοράζουν αργό και πουλάνε χρηματιστηριακό προϊόν το πετρελοκίνηση, όχι κόστους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αγόρασα 100, θα μου το διυλίσω 130, μου λένε στα διυλιστήρια ότι κάνει 150, στα χρηματιστήρια ότι κάνει 150, το πουλάει 150.
1: Ναι.
0: Απλό είναι το
1: και πράγμα. Και ας έπεσε σε προπολεμικά επίπεδα
0: το πετρέλαιο. Έχουν περιθώρια της διύλισης. Από 15 δολάρια που διάβασα προχθές το έχουν πάει στα 50.
1: Mm-hmm.
0: Το είμαστε στη μέση, μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε. Πώς μπορεί να το διαβάσει? Να το διαβάσει ότι τα πρατήρια δουλεύουν με πάρα πολύ μικρό περιφέρον κέρδος. Εν σχέση
1: κανένας
0: με
1: τις, δεν μιλάει για τα πρατήρια,
0: χώρες,
1: κύριε Κιουτζή.
0: Δηλαδή το κέρδος του πρατηριούχου που είναι μειωμένο στέλνει τη χώρα πιο χαμηλά, ενώ αν είχαμε το ίδιο περιθώριο κέρδους που έχουμε στην Ευρώπη θα ήμασταν πολύ ψηλότερα.
1: Κύριε Κιουρτζή, πιστέψτε με, κανένας δεν μιλά πλέον για τα πρατήρια, για τα βενζινάδικα. Ξέρουμε όλοι πλέον πολύ καλά τι γίνεται.
0: Ναι. Έκανα μεγάλο αγώνα για να καταλάβει ο κόσμος ότι
1: και έγινε κατανοητό.
0: Του Μπρεν, ναι, και της Αντλίας, γιατί όλοι μιλούσαν στην Αντλία ότι υπάρχει το δηληστήριο.
1: Το ενδιάμεσο, εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να μου το αναγνωρίσετε,
1: πρόβλημα,
0: παρακαλώ πολύ.
1: Εννοείται.
0: Κόστος.
1: Εννοείται, κύριε Κιουρτζή, και ήσασταν, ναι, σας δόθηκε και όλος ο χρόνος ο ραδιοφωνικός και εδώ στον Focus FM να φωνάξετε, να τα πείτε, να γίνετε κατανοητό σε κάθε περίπτωση.
0: Να είμαι ειλικρινής και δίκαιος.
1: Και έγιναν κατανοητά όλα όσα λέγατε από τότε. Και κάποια στιγμή
0: δικαιώθηκατε
1: μετά από...
0: Το παλεύω συνέχεια, μάλλον από τον πόλεμο του Ρωσοκρανικού, έτσι.
1: Ακριβώς, από τότε ξεκίνησε, ναι, η ιστορία. Απλά είναι αυτό το παράδοξο να βλέπεις τις διεθνείς τιμές να είναι πιο κάτω από την... Δηλαδή από προπολεμικά επίπεδα. Πριν το ξέσπασμα του πολέμου δεν είχαμε τα 83 δολάρια. Ήμασταν 84, 85, είμαστε πιο κάτω. Είναι αυτό που μας εξοργίζει, όπως και να το κάνουμε, κυρία Κιουρτζή. Εν τω μεταξύ, από τα 2 ευρώ, μία μέση τιμή της βενζίνης, πόσα πληρώνουμε για φόρους, υπενθυμίστε μας.
0: Εντάξει, σήμερα είναι 1,10. Αλλά όμως, να κάνετε μια σωστή αναφορά.
1: Ναι.
0: Θα σας πω ότι όταν έπεσε το βαρέλι στα 73 δολάρια, τώρα πρόσφατα πριν 2 εβδομάδες, δηλαδή 3, πόσο ήταν, δεν ήταν πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε την ίδια τιμή βαρελιού όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, στα 73.
1: Ακριβώς.
0: Πάρτε όμως δύο στοιχεία τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι το λέγανε, επέπεσε κτλ. Το διυλιστήριο πουλούσε 1,56 την αμόλυβη στις αρχές του πολέμου και 1,76 τώρα. Πριν από, δηλαδή όταν ήταν πάλι η ίδια τιμή του βαρελιού.
1: 20 λεπτά.
0: 20 λεπτά επάνω,
1: ναι,
0: η τιμή της αμόλυβης στο διυλιστήριο και 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
0: Τώρα η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Άρα όλα αυτά εντέχνως, που λέει ο πολύς δημοσιογραφικός κόσμος και ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, η τιμή στην Αντλία, η τιμή στην Αντλία, η τιμή στην Αντλία, είναι παραπληροφόρηση του καταναλωτή. Σας λέω, με την ίδια τιμή του βαρελιού είχαμε 20 λεπτά διαφορά στην τιμή του διυλιστηρίου. Παρόλα αυτά, παρότι προσπαθήσαμε σαν ομοσπονδία να ενημερώσουμε τους δημοσιογράφους και να μεταφέρουν σωστά την πληροφόρηση στον καταναλωτή, ότι ενδιάμεσα του βαρελιού και της Αντλίας υπάρχει το διυλιστήριο, δεν θέλησαν πολύ να το κάνουν. Είχαμε κάποια επιτυχία σε ένα κομμάτι, θα έλεγα, που είναι οι δημοσιογράφοι πιο δεν είναι κατευθυνόμενοι. Οκ, okay, αυτά συμβαίνουν.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση είναι και μια γραμμή που πέφτει. Πάντα τα γνωρίζετε και τα γνωρίζουμε, κύριε Κιουρτζή. Το θέμα είναι ότι τώρα με αυτές τις παρεμβάσεις, όχι είχαμε μείωση από διυλιστήρια, όχι θα έχουμε στο ντίζελ τώρα τον Αύγουστο. Τι πιστεύετε, πού θα καθίσει η πύλια?
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, όχι μόνο σαν Ελλάδα, είναι παγκόσμιο το θέμα. Ποιο είναι? Ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη στις αποθήκες των χωρών.
1: Mm-hmm.
0: Δεδομένου ότι τα στρατηγικά τους αποθέματα τα έδωσαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τα διέθεσαν διότι υπήρχε έλλειψη πετρελαίου. Άρα οι χώρες αυτές πρέπει με τον οποιοδήποτε τρόπο και η χώρα μας μεταξύ αυτών
1: θα
0: πρέπει να αναπληρώσει τα αποθέματα τα οποία...
1: Σωστό.
0: Τα στρατηγικά της αποθέματα τα οποία διέθεσε για να αποφευχθεί η μεγάλη κρίση και η έλλειψη.
1: Σωστά.
0: Άρα θα υπάρχει ζήτηση. Σε πόσο βάθος χρόνου πρέπει να το κάνουν αυτό, το αποφασίσουν οι χώρες.
1: Mm-hmm.
0: Το δεύτερο είναι ότι και οι παραγωγοί όμως από την άλλη πλευρά έχουν μείνει πίσω, ιδιαίτερα οι Σαουδάραβες, έχουν μείνει πίσω στην παραγωγή τους και στην πώλησή τους, με αποτέλεσμα να θέλουν να πουλήσουν ένα προϊόν πιο φτηνά. εκεί υπάρχει μια διαμάχη στις διεθνείς αγορές με το πρόσημο του Brent. Βλέπετε, το Brent κινείται διαφορετικά από τα δηλισμένα προϊόντα. Και εκεί υπάρχει έντονη κερδοσκοπία των δηλισμένων προϊόντων και τα δηλισμένα προϊόντα των δηληστηρίων, των μεγάλων εταιριών, οι οποίες διεθνώς έχουν καταγράψει για το πρώτο τρίμηνο 48 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα δημοσιεύματα υπερκέρδη άνω των κερδών εξαιτίας του πολέμου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν είναι στο χέρι μας. Σωστά θα κάνει και η πολιτεία να δώσει κάποια χρήματα για να μειωθεί. Mm-hmm. Θα μπορούσε να πάει στα δηληστήρια να μειώσει το περιθώριό τους, γιατί τα δηληστήρια τώρα εμφανίζονται ότι είναι και οι θέοι, δηλαδή μας κάναν δώρο 5 λεπτά και 10. Ναι, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα από τα 5 λεπτά που ανακοίνωσαν, σε 2 μέρες μέσα το πετρέλαιο αυξήθηκε 8 λεπτά.
1: Οπότε ξανεμίστηκε η όποια κίνηση.
0: Και μετά που έδωσαν πάλι 10 λεπτά αυξήθηκε το πετρέλαιο κίνησης. Και το ερώτημα είναι, το ερώτημα πρέπει να αντιστραφεί. Όταν ρωτάμε τον πρατηριούχο, αγοράσατε για να το πουλήσετε? Θα πρέπει να ρωτάμε και το δηληστήριο, αγοράσατε και το πουλάτε ακριβότερα την ίδια μέρα.
1: Οι καταναλωτές
0: πώς είναι? Να μην τρυπώμαστε πίσω το δάχτυλό μας και να μην τα στέλνουμε όλα στην Αγγλία.
1: Ναι, ναι. Οι οδηγοί πώς είναι, έχουν αλλάξει συνήθειες? Τώρα και εν ώψη καλοκαιριού θυμόμαστε φουλάρο το αυτοκίνητο, κύριε Κιουρτζή, και εξαφανίζομαι. Φαίνεται ότι φέτος το 75% σύμφωνα με τα στοιχεία δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Περιορίζεται σε μονοήμερες αποδράσεις, μια δροσιά έτσι σε μια κοντινή παραλία. Τι γίνεται, τι βλέπετε εσείς?
0: Δεν είναι το μόνο όμως το κόστος του καυσίμου.
1: Όχι, γιατί εννοείται. Εννοείται.
0: Η συνολική επιβάρηση
1: εννοείται,
0: του 1,70 μέχρι το 1,95 είναι 7-8 ευρώ.
1: Τα δεν πάντα. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι η διαμονή, είναι τα προϊόντα, τα πάντα.
0: Η γενικότερη αύξηση τα πάντα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και το κόστος του καυσίμου το νιώθει περισσότερο επαγγελματίας και ο εργαζόμενος που πηγαίνει με το αυτοκίνητό του καθημερινά. Το να πας στην εκδρομή σου, θα την πας και τι να ξοδεύεις, ξέρω εγώ, 200 ευρώ εκεί που θα πας να ξοδεύεις, θα
1: πας
0: μια μερίδα τηγανιτές πατάτες λιγότερο ή μια μερίδα κολοκυθάκια τηγανιτά λιγότερο. Εκεί είναι το κόστος.
1: Απλά ξέρετε τι είναι.
0: Αλλά το καθημερινό κόστος όμως και η επιβαρημένη ψυχολογία είναι αυτή που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά, στην κατανάλωση.
1: Απλά αναρωτιέμαι, είναι αναπόφευκτο όπως είπατε και εσείς να μην κάνει μια μονοήμερη εκδρομή, τουλάχιστον ή να μην φουλάρει το αυτοκίνητο να πάει κάπου. Εννοείται πως δεν θα αλλάξει συνήθειες, δεν μπορεί να μετακινηθούν για την εργασία τους δύο μαζί εργαζόμενοι, εάν αυτό βολεύει. Προσπαθούν να κάνουν οικονομία. Εγώ άλλο σκέφτομαι. Το χειμώνα τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή αν συνεχιστεί όλο αυτό.
0: Μην βάζετε δραματικές σκέψεις στο μυαλό σας.
1: Εδώ θα μου πείτε
0: δεν μπορεί. Να το σκέφτεστε, θα επέσουμε σε κατάθλιψη.
1: Εδώ δεν γνωρίζουμε το αύριο έτσι όπως κινείται.
0: Το εννοώ αυτό που σας λέω. Το εννοώ, αν δούμε ότι ήταν ένα 70-80 το πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο, άμα πάμε σε αυτά τα κομμάτια.
1: Είχαμε κλείσει τόσο, κύριε.
0: Και το φυσικό αέριο θα είναι υπεραυξημένο.
1: Εννοείται.
0: Και
1: το
0: ρεύμα θα είναι υπεραυξημένο. Πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας και πρέπει το κράτος, όπως είπα και όπως το δηλώσαμε και κάναμε και επιστολή στο Υπουργείο, το ανάλογα Υπουργεία μάλλον, ότι πρέπει να κρατήσουν και ένα πακέτο για τη θέρμαση. Η θέρμαση, το μπάνιο, αντί να πας στο πολύχρονο, θα πας στην επανομή ή θα πας στην Περαία. Ναι. Θα μειώσει το κόστος. Τη ζέστη δεν μπορεί να τη μειώσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα γίνει, εδώ δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο πώς θα κινηθούν οι τιμές.
0: Μπλέξαμε με αυτόν τον άνθρωπο εκεί,
1: Δυστυχώς. Και βλέπουμε ότι εκεί πεισματικά όσον αφορά τον φόρο δεν κάνουν βήμα πίσω. Κύριε Κιουρτζή, αυτό είναι μετακίνητη η κυβέρνηση σε αυτό, στο θέμα των φόρων.
0: Μπλέξαμε στο σύνολο και του πολέμου και των φόρων και τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια για τη χώρα μας είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα, γιατί από μια μεριά πρέπει να δώσει, από μια μεριά δεν θα δώσει κάπου αλλού. Θα πρέπει να αποφασιστεί το κομμάτι αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Εντάξει, για άμα εκφράσει δική μου άποψη, θα θεωρηθεί ότι είναι συνδικαλιστική υπέρ του επαγγέλματός μας. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Για το χειμώνα θα υπάρξει ένα τεράστιο θέμα. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε.
1: Εντάξει, είναι τα γνωστά.
0: Από τους φόρους, βέβαια, από τους μεγάλους ειδικούς φόρους που έχει το πετρέλαιο θέρμανση, πρέπει να μπορεί να μειωθεί. Γιατί είναι υπερβολικά επιβαρημένο σε σχέση με τις. Με τις άλλες πηγές θέρμανσης, έτσι.
1: Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί.
0: Πάρα πολύ το πετρέλαιο.
1: Και με τα επιδόματα, πραγματικά αδικείται πολλοί κόσμος, κύριε Κιουρτζή.
0: Η δική μας προσέγγιση από την αγορά είναι ότι το επίδομα πρέπει να πηγαίνει στην Αντλία και όχι σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι, δεν έχουν χρήματα. Εμείς κάνουμε διανομή και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί παίρνουν επιδόματα ενώ δεν τα δικαιούνται.
1: Και άλλοι μένουν εκτός. Και άλλοι μένουν εκτός και άντε να βρεις το δίκιο σου.
0: Σου λέει ότι έχεις 25.000 ευρώ εισόδημα για να μπεις στο επίδομα. Και άμα είσαι 25.005, τι έγινε, πλούσιος, και το χάνεις το επίδομα. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όσον αφορά το αγροτικό πετρέλαιο με τους αγρότες, καλά.
0: Άλλη πολεμένη ιστορία. Το αγροτικό πετρέλαιο πρέπει να δοθεί ως fuel pass στους αγρότες, ναι, να έρχεται φορτωμένη την κάρτα του και να το παίρνει από το πρατήριο. Αν περιμένουν να πιστώσει ο πρατηριούχος το κράτος και να το επιστρέψουν του πρατηριούχου κάποτε λεφτά, ο αγρότης δεν θα πάρει πετρέλαιο.
1: Δεν θα δουλέψει, λέτε αυτό?
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι. Άρα θα πρέπει...
0: σε πολλές των περιπτώσεων δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Άρα θα πρέπει να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, προς την πρότασή σας, κύριε Κιούρτζη.
0: Μονόδρομος. Ναι. Είναι ένα δίκαιο αίτημα που δεν κοστίζει σε κανέναν και είναι μονόδρομος για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
1: Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάνε και στη συνέχεια τα πράγματα. Ας ευχηθούμε να μείνουν τουλάχιστον εδώ. Τι να πω, να μην έχουμε
0: έτσι. Ας κάνουμε την προσευχή μας όλοι. Ναι,
1: ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, κύριε Κιούρτζη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε όλο τον κόσμο.
1: Και
0: καλά.
1: Σε εσάς. Γεια σας. Focus 103,6.

0: εφιαλτικό, όντως εφιαλτικό. Να έχουμε, φαντάζεσαι Γιώργο, να ήταν τώρα Νοέμβριος, Δεκέμβριος και να έχεις και τον βραχνά της θέρμανσης με όλα αυτά που γίνονται με τις τιμές των καυσίμων. Στο 1,70 είχε κλείσει, δεν το θυμόμουν. Να, απίστευτο. Θυμάμαι που κάναμε τα ρεπορτάζ, θα ανέβει πάνω από 1 ευρώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Απίστευτο, απίστευτο. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι στέλνετε μηνυματάκια, αφού μπλέξαμε όλοι μαύρο στον μαυρογιαλούρο. Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί το χειμώνα δεν μας βλέπω καλά, γράφει η αγαπημένη μας Ελισάβετ. Δεν είμαι ποτέ της άποψης να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, αλλά λιγότερο κλάμα από τον κύριο Κιουτζή. Ξέρουμε όλοι τι Στίβεν Ζνάδικο έχει, αρκετό προσωπικό, έχει ένα ωραίο κατάστημα. Μη λέει ότι δεν βγάζει, μια χαρά δουλειά έχει. Σε κάθε περίπτωση, άλλο είπε ο κύριος Κιουρτζής, ότι τα προηγούμενα χρόνια τα ρίχναμε στους πρατηριούχους. Δεν έμπαινε ποτέ στην κουβέντα η μπίζνα των διηληστηριών. Αλλά νομίζω τώρα πως έχει καταλάβει και ο κάθε ένας από εμάς, ακόμη και αυτός που δεν έχει καμία σχέση, τι ακριβώς γίνεται με τους ενδιάμεσους και ποιοι καρπώνονται πραγματικά. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Πασχάλη. Αφού το πετρέλαιο είναι προπληρωμένο εδώ και 6 μήνες, ναι, θέτεται και τα ερωτήματα τα οποία τώρα τα ανοίγω τα μηνυματάκια. Όλοι οι βουλευτές συμφωνούν μαζί του, ένας μόνο δεν θα βρεθεί να αντισταθεί. Α, γιατί για το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μα όταν, αγαπημένη μου Μαρία, υπάρχει μια γραμμή, τότε θα είσαι το μαύρο πρόβατο σε κάθε περίπτωση. Τα πρατήρια θα πρέπει να προμηθεύονται από ελληνικά διηληστήρια, γράφει ο Βαγγελής. Ροδάκινο είναι αυτό. Α, νεκταρίνι. Μάλιστα, περιοχή θέλουμε. Σήμερα μαζεύουμε νεκταρίνια τιμή κιλού 40 λεπτά, Γιώργο. Με 1 ευρώ στη λαϊκή. Εντάξει, αν θα πας προς το κλείσιμο, ίσως και λιγότερα από η μαθία. Τους χαιρετισμούς μου. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Γεια σου, Χάρη. Στα μπαλκονίσια μας φέτος διακοπές, γράφει ο Θανάσης. Γιατί όχι, αν το διακοσμήσεις όμορφα, πάρεις και ένα χυμό ή το καφέ ή την πύρα σου, υπέροχα περνάμε. Ναι, σωστά, αν είσαι, λέει, φιλοξενούμενος στο πατρικό σου, δεν δικαιούσε επιδότηση τουρισμός για όλους. Καλά, και αυτοί που τα δικαιούνται δεν τα είδαν ποτέ. Σε κάθε περίπτωση τα λέγαμε εδώ τι γίνεται με τις αιτήσεις. Δεν μπορούσες ούτε καν να μπεις. Ηλιόλουστη ημέρα σήμερα στην Ολλανδία. Βενζίνη απλή, 2,4 ευρώ μέση τιμή. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Παντού οι ίδιοι κυβερνούν. Απλά στην Ολλανδία είναι πιο εύκολα, όχι λόγω χρημάτων, αλλά λόγω οργάνωσης του κράτους, μας γράφει ο Στάθης. Εδώ τώρα μου στέλνετε εκπληκτικές φωτογραφίες από Λευκάδα. Πού είστε, Σίβωτα, έτσι για να ζηλέψουμε λίγο. Να είστε καλά, να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, όμορφα, όπου και αν βρίσκεστε. Συνεχίζετε, μένετε εδώ συντονισμένοι, αχαίροντας, υπέροχος. Ναι, εκεί νιώθεις ότι έχεις μπει στην κατάψυξη μόλις θα ακουμπήσεις το πόδι σου σε αυτά τα υπέροχα νερά. Να είστε καλά, έρχεται Γρηγόρης Ερέτης κοντά στο σύστημα στην συνέχεια. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές για καλό μεσημέρι, αγαπημένοι μου, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaeleni-beach.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι, όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
12: Ο Γρηγόρης ο Βάρκα.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης ή Γρηγόριος. Όπως θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως λέει και το τραγούδι, κι όμως είμαι ακόμα εδώ, και αυτό το καλοκαίρι, χωρίς λιωμένο παγωτό, με το μικρόφωνο στο χέρι. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα στους πραγματικούς πατριώτες και όχι σε αυτούς που σπέρνουν διχόνια. Καλησπέρα στους ενωμένους Έλληνες. Καλησπέρα σε όσους έχουν αντίληψη και προσπαθούν καθημερινά να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου του συστήματος. Καλησπέρα σε όσους ακόμα δεν έχουν παραδώσει τα όπλα και είναι περήφανοι που κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία. Ένα σκέτο γεια στους καναπεδάκηδες και σε όλους αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν τι παίζει και συνεχίζουν με κολλημένο μυαλό να υποστηρίζουν τους πολιτικούς εγκληματίες. Δώσ' το κλεωμένη λίγο να ξεκινήσουμε καλά, δώσ' το κλεωμένη.
1: Κάτσε και κοιμήσου. Μη σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τηλεορασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί μαλά. Εκεί κάτσε παλιό μαλάκι. Κάτσε και κοιμήσου. Μη σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τηλεορασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί μαλά. Εκεί κάτσε παλιό μαλάκι.
0: Το Θεό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εδώ έχουν παραδώσει οι ιδιώτες τα πάντα. Και βγαίνουν οι άλλοι και μας λένε ποιος πήγε στις εκδηλώσεις και ποιος δεν πήγε στις εκδηλώσεις. Και αν πήγε αυτός, και αν δεν πήγε εκείνος, και αν πήγε ο άλλος. Ρε, εδώ ξεπουλάνε την Ελλάδα. Θα κατατίσουμε όπως οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Και εσύ κάθεσαι μου ασχολείσαι με το ποιος πήγε στην εκδήλωση. Θες να μας τρελάνεις. Κάπως έτσι σταδιακά κατανοείς τι ρόλο βαράει ο καθένας. Κάπως έτσι σταδιακά αντιλαμβάνεσαι το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί ο ένας θέλει να είναι αρχηγός, γιατί ο άλλος θέλει να είναι πρόεδρος, γιατί ο άλλος θέλει να είναι ήρωας, γιατί θέλουν τη δόξα, γιατί είναι αλαζόνες, εγωιστές. Και έχουνε θέμα εγκεφαλικό. Παρπαρίζουνε για χίλια δυο θέματα και δεν κατανοούνε ποια είναι η ουσία. Ποια είναι η ουσία. Το ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο σε όλο αυτό το πλιάτσικο. Εντάξει, να βγαίνουμε να μιλάμε για ιστορία, εμείς που είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, δημοσιογράφοι, να βγαίνουν να μιλάνε ιστορικοί, να βγαίνουν να μιλάνε για θέματα πολιτικά που από το παρελθόν κάποιοι ακροατές για να μας λένε πώς τα ζήσανε. Οι πολιτικοί που είναι ενεργοί και είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο θα έπρεπε να αγωνίζονται για να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση ιδιωτικοποίησης. Θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή και να πηγαίνουν κόντρα. Και φυσικά και κάποιοι άλλοι πολιτικοί κομπάρσοι. Τώρα όσοι με μισείτε που λέω την αλήθεια, τι να σας πω, μακάρι να μπορούσα να σας ταΐσω όλους, αλλά δυστυχώς έχω μόνο δύο. Τι να κάνω, δυστυχώς μόνο δύο μου έδωσε ο Θεός. Θα ξεκινήσω με αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι καίγονται εργοστάσια ανακύκλωσης. Πολλοί θα θυμάστε τι είχε γίνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους φακέλους όταν βάρεσε το καμπανάκι το ότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είδαμε να πετάνε φακέλους από τα παράθυρα, είδαμε να παίρνει φωτιά το εργοστάσιο ανακύκλωσης και κανένας δεν μας ενημέρωσε τελικά αν χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί εδώ βλέπω εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται κάτω στην Κόρινθο, εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται έξω από την Κατερίνη, Εργοστάσιο ανακύκλωσης καίγεται εδώ, εργοστάσιο ανακύκλωσης εκεί. Μήπως πηγαίνουν οι φακέλοι με το κιλό στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Μήπως σε αυτή τη μεταβατική φάση της ψηφιακής εποχής αλλάζουνε όσα έχουν καταγραφεί. Επίσης δεν βλέπω μετά από όλο αυτό που γίνει με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, γιατί μιας και που μιλάω για ανακύκλωση θα πω και για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για αυτή την τρομερή υπερκοστολόγηση που υπάρχει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι φυσιολογικό και λογικό να τα πουλάνε παντού 60 χιλιάρικα και εμείς να τα παίρνουμε 300. Το ίδιο και με τα υδρόμετα, το ίδιο μοτίβο παντού. Και υπάρχουν συγκεκριμένα μοτίβα που ακολουθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Μαξίμου, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία να τα κάνουν όλα δικά τους για τα επόμενα 100, ίσως και 200 χρόνια. Γιατί σε όλες αυτές εδώ πέρα τις εφημερίδες, γιατί σε όλα αυτά τα site, γιατί σε όλα αυτά τα καναλάκια και ραδιοφωνάκια δεν έχουν ακουστεί κάποια ονόματα? Ακούστε λίγο να δείτε. Η Τεχάν είναι μια εταιρεία η οποία από ό,τι φαίνεται δήλωσε ότι κλείνει. Σωστά. Σωστά. Υπάρχουν δύο αδέλφια. Ο κύριος Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες αυτής της εταιρείας Τεχάν. Μια εταιρεία που εμπλέκεται σε όλο αυτό που συζητιέται για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Για ποιο λόγο δεν έχει κάποιος αναρωτηθεί ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Τι σχέσεις ακριβώς έχουν με την κυβέρνηση? Πρώτη φορά ακούτε τα ονόματά τους, να φανταστώ. Πρώτη φορά ακούτε αυτά τα ονόματα. Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος. Πώς μπόρεσαν και κάνανε τη συμφωνία και με ποιον μιλήσανε και με ποιον υπογράψανε τα συμβόλαια και με ποιον υπογράψαν τις συμφωνίες? Γνωρίζετε? Και γιατί η εταιρεία αυτή κλείνει ξαφνικά, έτσι απότομα? Και τι άποψη έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Ο κύριος Παναγιώτης και ο Απόστολος Μούργος τι άποψη έχουν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης? Γιατί όταν μιλάμε για ένα σκάνδαλο, όταν μιλάμε για μια υπερκοστολόγηση, όταν μιλάμε για όλα αυτά που μιλάμε και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αναφορές σε διάφορα κανάλια και από διάφορους δημοσιογράφους, πρέπει να το πάρουμε το θέμα σταδιακά και να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, αυτή η συμφωνία, αυτή η σύμβαση, αυτή η εργολαβία. Δηλαδή, το παίρνεις από την αρχή. Ωραία. Ποιοι είναι αυτοί που προμηθεύονται? Ποιοι είναι αυτοί που φέρνουν τα σπιτάκια στην Ελλάδα? Μια εταιρεία, ωραία. Ποιος τους έδωσε την εργολαβία? Αυτός. Ποιοι υπογράψανε το χαρτί? Αυτοί. Ωραία. Ποιοι είναι υπεύθυνοι να κάνουν έλεγχο για το αν αυτά τα χρήματα ήταν πολλά ή λίγα? Ποιοι είναι υπεύθυνοι να κάνουν μια έρευνα αγοράς και να κρίνουν αν αυτοί οι τύποι, ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού τους, με τον υπουργό παρέα, είχανε άλλους σκοπούς? Ποιοι? Γιατί δεν αναρωτιέστε εσείς όλοι οι εφημερίδες, site, κανάλια, γιατί δεν αναρωτιέστε? Εδώ πέρα ρε πιάνουν ένα τοξικομανί και βγαίνει η μάπα τους σε όλες τις ιστοσελίδες και ξέρουν όλοι ποιος ήτανε. Εδώ πιάνουν, να πούμε, έναν άνθρωπο εκεί πέρα έξω να κόβει ένα δέντρο και το δασαρχείο τον πηγαίνει φυλακή. Τον πάει κρατητήριο, όχι φυλακή, και τον περνάει από 10 εισαγγελείς για να πληρώσει πρόστιμο ή για να πάει μέσα. Και σε τέτοιες καραμπινάτες υποθέσεις κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν λαλάει. Μου φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο. Πάρα πολύ ύποπτο. Τα κανάλια σας δείχνουν ό,τι θέλουνε. Και οι συχνότητες ανήκουν στον ελληνικό λαό. Να το υπενθυμίσω αυτό. Να το υπενθυμίσω. Αλλά όπως έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, το δεύτερο μέρος της ζωής ενός ανθρώπου δεν αποτελείται από τίποτε άλλο πέρα από συνήθειες. Από συνήθειες που έχει μαζέψει από το πρώτο μισό της ζωής του. Και εσείς έχετε συνηθίσει να σας κοροϊδεύουνε, να σας λένε ψέματα και να τους συμβίζετε. Και δεν αλλάζει αυτό γιατί είστε κολλημένοι. Έχετε συνηθίσει προεκλογικά να σας πετάνε τα ψίχουλα από το τραπέζι και να τρέχετε σαν λυσσασμένοι να τα μαζέψετε. Έχετε συνηθίσει να έχετε ανίκανους πολιτικούς στην εξουσία. Πολλά χρόνια. Και στρουθοκαμιλίζετε. Βάζετε το κεφάλι μέσα στην άμμο και κάνετε πως δεν ξέρετε. Γιατί? Για να μην αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας να μας μιλήσει για το έγκλημα των Τεμπών, να μας πει και αυτό την άποψή του για όλα αυτά που έχει ζήσει. Γιατί θέλω να μας πει αν πήγε να καταθέσει ως μάρτυρας. Γιατί διάβασα κάπου ότι έχει καταθέσει 110 σελίδες. Τι έγραψε σε αυτές τις 110 σελίδες ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών και γιατί τον έδιωξε η Hellenic Train το 2025. Να μας πει ο Κώστας ο Γενιδούνιας και αυτός λίγο την άποψή του, γιατί έχει καιρό να βγει σε συχνότητες, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα. Δεύτερη ώρα θα είμαστε παρέα εδώ πέρα να τον κάνω αυτές τις ερωτήσεις που θέλω και να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχουν περάσει και 3 χρόνια, έτσι. Πάμε για 4. Ήδη βλέπω ότι κάποιοι δεν εκτιμάνε την ευγένεια, ότι κάποιοι δεν εκτιμάνε το ότι είσαι καλός άνθρωπος και δεν εκτιμάνε και την ειλικρίνεια. Σας χαλάω την εικόνα σας, σας χαλάω τη σούπα, και στεναχωριέστε και σπάζεστε, πρόβλημά σας. Γιατί ζούμε απίστευτες καταστάσεις. Εδώ ρε ο άλλος στο ρεόκαστρο πηγαίνει άνθρωπος, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, πηγαίνει άνθρωπος και παρκάρει πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, γιατί είναι και αυτό το καινούριο μοτίβο των δήμων και της περιφέρειας που δεν υπάρχει πουθενά πάρκινγκ και αντί για να φτιάξουν κάνα πάρκινγκ να κατεβαίνει ο κόσμος στην αγορά, τα έχουν κάνει όλα πεζοδρόμια και σου λένε περπάτα. Από πού να περπατήσω ρε ψυχανόμαλε, από πού να περπατήσω, από το Ρεόκαστρο μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα περπατήσω? Τέλος πάντων, δεν έχει κάπου να παρκάρεις. Και πηγαίνει ο άνθρωπος και παρκάρει, ανεβάζει τις δύο ρόδες πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Και έρχεται η τροχιά και τον γράφει. Μέχρι εδώ καλά, έτσι δεν λέει ο νόμος να τον γράψει, ωραία. Τον γράφει, του παίρνει τις πινακίδες και τα διπλώματα και όλα. Σήμερα κατεβαίνω από τον ίδιο δρόμο και είναι παράνομα, εκεί μπροστά έχει μια τράπεζα, γι' αυτό σταματάνε όλοι. Και είναι παράνομα παρκαρισμένο το περιπολικό, χωρίς κανέναν μέσα. Παράνομα παρκαρισμένο στο ίδιο σημείο το περιπολικό. Και ρωτάω εγώ, για το περιπολικό θα υπάρξει κάποια συνέπεια για αυτόν τον αστυνομικό που πάρκαρε παράνομα? Όχι, επειδή έχει περιπολικό κάνει ότι γουστάρει. Όπως ο άλλος που πήγαινε σπίτι του και κοιμόταν και πάρκαρε το περιπολικό κατά το σπίτι. Όπως ο άλλος που άναβε το φάρο και περνούσε με κόκκινο γιατί βιαζότανε, ενώ δεν είχε υπόθεση. Άναβε το φάρο, περνούσε με κόκκινο, του ξαναέσβηνε με το που περνούσε. Όπως ο άλλος που με τη μηχανή που έκανε σούζες και έβγαινε ο Μπαλάσκας στις τηλεοράσεις και μας έλεγε έκανε μικροσούζα, δεν έκανε κανονική σούζα. Δεν είναι επίδειξη ικανότητας, δεν θα φάει 700 ευρώ πρόστιμο, δεν θα του πάρουν το δίπλωμα, τίποτα. Έτσι λειτουργούν γενικά οι εξουσιαστές. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι για εσάς θα υπάρξουν επιπτώσεις, για αυτούς δεν θα υπάρξουν. Είναι σαν το δασάρχη. Αν πας εσύ και κόψεις 2-3 δέντρα, θα σε περάσουν από παντού, από κόσκινο. Και ο δασάρχης κόβει το δάσος και φτιάχνει μεζονέτα και δεν υπάρχει κάποιος να τον καλέσει, να του πει έλα εδώ. Γιατί είναι αυτός ο αρμόδιος. Τώρα το ίδιο θα συμβεί και με το νεράκι μας. Καιρό τώρα μιλάω για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Από το 2023 πριν τις εκλογές έλεγα ότι δεν πρέπει να ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη, διότι αυτός ο τύπος θέλει μία ακόμα τετραετία για να τα αρπάξει όλα. Θέλει μία ακόμα τετραετία για να τα ιδιωτικοποιήσει όλα. Γιατί? Για να γίνει από πρωθυπουργός πρίγκιπς. Να γίνει πρίγκιπς. Γιατί βασιλιάς δεν μπορεί να γίνει. Πρίγκιπς. Και από ό,τι φαίνεται, στο δικό του μυαλό και με το δικό του σχέδιο τα καταφέρνει. Τα έχει κάνει όλα ιδιωτικά. Και του έμεινε μόνο το νερό. Γι' αυτό βιάζεται κιόλας. Βιάζεται να κάνει και το νερό ιδιωτικό, να πληρώνει 100 ευρώ λογαριασμό κάθε μήνα. Και μετά θα πάει σε εκλογές. Σου λέει, έλα εδώ τώρα εσύ να μου πεις για το ρεύμα και το νερό και για όλα αυτά και για τις εταιρείες και για τα φαντ που από πίσω είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Φυσικά δεν τους ενδιαφέρει αν διαφωνείτε. Δεν τους ενδιαφέρει άμα θα αντιδράσετε. Εδώ εκτός ακρόασης έθεσαν την ΚΕΔΕ και τη ΔΕΙΑ. και όλους τους δήμους οι οποίοι αντιδράνε για τα δίκτυα ίδρυψης. Σου λέει εκτός ακρόασης. Δεν μας νοιάζει τι λέτε. Το νερό θα γίνει ιδιωτικό και θα το διαχειρίζεται ποιος, ο φίλος μου. Τέλος. Κατάλαβες. Και άμα θες νεράκι θα πληρώνεις 100 ευρώ. Αυτό είναι το έργο. Και εσείς κάθεστε και πιστεύετε αυτούς που βγαίνουν στα καναλάκια εκεί στο Open. Εκεί στο Open πώς το λένε ρε αυτόν εδώ τον Αστρομάλι, τον δικηγόρο. Έλα χαριτάτε. Χαριτάτε, για πες μου ρε φίλε. Όταν βγαίνει η γρατσία για να συνομιλήσετε, γιατί κάθεσαι σαν γατάκι δίπλα εκεί και δεν μιλάς, δεν λαλάς. Σε βλέπω σε κάποιους άλλους, παίρνεις θάρρος, μιλάς, λες κάποια πράγματα. Το παίζεις επαναστάτης, το παίζεις αγωνιστής, το παίζεις ήρωας και εσύ να πούμε, μέχρι να πες κανένα τηλέφωνο και να αλλάξεις απόψεις. Αλλά στη γρατσία γιατί δεν κάνεις τις ερωτήσεις που πρέπει. Δεν είσαι αντικειμενικός δημοσιογράφος. Δεν είσαι αντικειμενικός. Γιατί δεν ρωτάς τη γρατσία για την Καριστιανού και για το σπίτι που πήρε από εισπρακτική και από φαντ που βγαίνουν και μιλάνε και με θράσος για τα φαντ και μιλάνε και με θράσος για το τι θα κάνουμε εμείς με όλα αυτά τα κοράκια. Γιατί δεν τη ρωτάς. Καλά ρε γρατσία. Μιλάτε εσείς για φαντ. Μιλάτε εσείς για εισπρακτικές. Αφού η Καριστιανού πήγε αγόρασε σπίτι από εισπρακτική. Αφού έφτιαξε εταιρεία 50-50 με τον σύντροφο. Πώς γίνεται εσύ να μας λες για τα κοράκια. Αφού η πρόεδρος σου έκανε αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι. Που έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία και πατάνε πάνω στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Γιατί δεν το ρωτάς ρε χαριτάτε. Πριτς κοκό. Φήμες λένε δεν υιοθετώ ότι έχετε κουμπαριά με τη γρατσία. Ρε λέτε να βγάλω κι εγώ την κουμπάρα μου εδώ στον αέρα και να κάνουμε σουσουδάκι. Να βγάλω κι εγώ την κουμπάρα μου εδώ πέρα και να αρχίσουμε να θάβουμε κόσμο και κοσμάκι, θέλετε. Αλλά δεν θα την κάνω τις ερωτήσεις που πρέπει στον αέρα. Θα τη μιλάω γλυκά, σαν γατάκι, απαλά. Τι λέει, ναι, α, καλησπέρα σας. Για πείτε μας την άποψή σας. Όχι, δεν θα σας ρωτήσω για τα φανς και ότι έχει γίνει, ότι έχει γίνει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω ποια είναι η άποψή σας και ποιο το πρόγραμμά σας. Για το βασικό μισθό, έλα τώρα, για το βασικό μισθό θα μιλήσουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για το βασικό μισθό. Πότε θα μιλήσετε ρε, για το βασικό μισθό, μετά τις εκλογές. Τα ίδια έλεγε και ο εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού. Είναι νωρίς ακόμα να με ρωτάτε για τους βασικούς μισθούς. Τι είναι νωρίς, δεν υπάρχει νωρίς στην Ελλάδα, είναι αργά στην Ελλάδα. Είναι πολύ αργά και δεν δίνεται λύσεις.
2: Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
3: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
0: Δεν είναι της ώρας. Μην τον ενοχλείτε ρε παιδιά, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, ο Παπασταύρου που ήρθε στο Ρεόκαστρο για να διαψεύσει το ρεπορτάζ που κάναμε για τις ανεμογεννήτριες, ο Παπασταύρου που έτρεξε να πει ότι εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι συνωμοσιολόγος ο Σερέτης και έκανε βόλτες να πούμε με τον δήμαρχο του Ρεοκάστρου εκεί και βγάζανε φωτογραφίες, γιατί όπου πάτε έχετε και ένα φωτογράφο μαζί. Μη δουλέψετε μια μέρα στη ζωή σας και δεν σας βγάλουν φωτογραφίες. Και οι κάμερες παντού μαζί να δείχνετε στον κόσμο ότι κάτι κάνετε, ενώ κάνετε μια τρύπα στο νερό. Ο Παπασταύρου λοιπόν βγήκε τώρα ξανά να πουλήσει πρόλογο. Γιατί να πουλήσει πρόλογο? Για το νεράκι. Για το νεράκι που θα γίνει ιδιωτικό. Ακούστε τι λέει ο Παπασταύρου για να καταλάβετε. Έρχεται εξορθολογισμός στα τιμολόγια του νερού.
4: Ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρευση, άλλος άλευση.
5: Κεντρική διαχείριση.
4: Κεντρική διαχείριση. Να μιλήσουμε την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό. ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρευση, άλλος άρδευση.
5: Κεντρική διαχείριση.
4: Κεντρική διαχείριση. Να μιλήσουμε την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
0: Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης το 2019, ότι εμείς ήρθαμε για να σπάσουμε αυγά. Ήρθαμε για να χτυπήσουμε την τιμή του ρεύματος. Το 2019 σας έκανε μασαζάκι και σας πουλούσε πρόλογο ο Χατζηδάκης. Και δες που είναι η τιμή του ρεύματος. Μπεκάτσα εκεί πέρα έξω που κάθεσαι όρθια και ακούς. Γιατί σαν μπεκάτσα λειτουργεί το μυαλό σου. Και τα ίδια σου λέει το 2026 ο Παπασταύρου. Και σε λίγα χρόνια θα πληρώνεις πανάκριβα το νερό. Και στην τελευταία πρότασή του δεν λέει. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη ναι θα μειωθεί η τιμή. Την πρόταση ναι θα μειωθεί η τιμή. Λέει έρχεται εξορθολογισμός. Γιατί δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι θα ανεβούν οι τιμές.
4: Να έχει λειτουργικό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούμε μείωση στους λογαριασμούς.
0: Το ρωτάει.
4: Όφελος.
0: Το ρωτάει. Άρα θα δούμε μείωση στην τιμή. Και δεν λέει ναι. Έρχεται λέει εξορθολογισμός. Η ξύλινη γλώσσα των πολιτικών.
4: Οι πολίτες.
5: Άρα θα δούμε μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
0: Τσιγκάνικος πρόλογος. Πάμε να ακούσουμε και τον Κωστή Χατζηδάκη που ήταν υπουργός ενέργειας το 2019, τι σας έλεγε για το ρεύμα.
6: Προσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Η προσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
4: Σε περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
0: Έχουμε μπλέξει με αποδεδειγμένα ψεύτες. Και δεν το έχετε καταλάβει. Δεν γίνεται, σας λέω, να πιστεύετε αυτούς τους τύπους. Δεν γίνεται, ρε αδερφέ μου, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Και έχουν και κάτι, να πούμε, τσιράκια. Έχουν και κάτι, δηλαδή, κάτι αμπλαμπλούμπλες. Οι οποίοι, άστο, όλη μέρα σάλια. Όλη μέρα σάλια, τους έχει βαρεθεί η ψυχή μου. Βγαίνει ο άλλος και μας λέει τώρα την άποψή του για το πώς θα είναι η κατάσταση με τους αριστερούς και τους δεξιούς. Λες και ακούω την προγιαγιά μου, να πούμε, να μαλώνει με τον παππού μου στην κουζίνα. Έχουμε αυτούς όλους, έχουμε να πούμε και τον Κρανιδιώτη. Βγαίνει και ο Κρανιδιώτης, αυτή η ομάδα αλήθεια, φίλε, έχει κάτι καλεσμένους. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ πέρα εκπομπή κόντρα στο σύστημα και βγάζω κάθε αντισυστημικό και η ομάδα αλήθεια θα έπρεπε να πει την εκπομπή της μαζί με το σύστημα. Γιατί δεν υπάρχουν πιο συστημικοί καλεσμένοι από αυτούς που βγάζει. Πάρε να ακούσουμε τι έλεγε και τη διάψευση.
7: Η ταύτισή τους με τους Παλαιστίνιους. Και λέω απλά πράγματα. Οι Παλαιστίνοι, παιδιά, υποδέχτηκαν τον Ερντογάν πριν από χρόνια με πανό «Καλώς ήρθες, νέε πορθητή».
8: Τώρα ας δούμε πώς τον υποδέχτηκαν οι Νεοδημοκράτες.
9: Αυτή η υπόκληση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κατά την είσοδο στο Προεδρικό Μέγαρο προκάλεσε σωρία σχολείων στο διαδίκτυο.
7: Πανηγύριζαν όταν έγινε η Αγία Σοφία τζαμί.
8: Λες και στους Νεοδημοκράτες δεν αρέσουν τα τζαμιά. Το Υπουργείο Πολιτισμού υπό την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση και παράδοση ιστορικών τεμενών τζαμιών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με πιο πρόσφατα παραδείγματα το τζαμί της Καλούτσιανης στα Ιωάννινα και το Βαλιδέ τζαμί, τέμενος Μπαλιζάντε Χασάν Μπέι στη Λέσβο.
0: Και μιας και μιλάμε για τη Μενδώνη και μιας και αναφέρουμε αυτά που αναφέρουμε ότι κάνανε με τα τζαμιά και τις ιστορίες τους και τις τρέλες τους. Σήμερα είναι η μέρα προδοσίας. Είναι μια μαύρη μέρα για την ιστορία μας. Διότι σήμερα η κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού εκχωρείται με νόμο σε μια ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία. Σήμερα η κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο που προβλέπει να φτιαχτεί μια ανώνυμη εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα λεφτά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα διαχειρίζεται τα χρήματα τα οποία ξεπερνούν τα 240 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από τι? Από τα εισιτήρια, φίλοι μου. Πλέον τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων θα πηγαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία ιδιωτική και θα σας εξηγήσω γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί δίνουν και σε αυτή την εταιρεία τις πωλήσεις, τα αναψυκτήρια, τα ακίνητα που διαθέτει το Υπουργείο Πολιτισμού σε όλη τη χώρα για 50 χρόνια. Και μετά μια παράταση για άλλα 50 χρόνια. Δηλαδή δεσμεύουν όλες τις επόμενες γενιές να διαχειρίζονται αυτοί τα μνημεία των Ελλήνων. Μιλάμε για, πραγματικά για ένα νόμο όχι τραγικό, εγκληματικό. Γιατί τα λειτουργικά έξοδα αυτής της ανώνυμης εταιρείας θα τα πληρώνουν τα μνημεία προκαταβολικά το πρώτο δίμηνο. Και το διαχειριστικό κόστος της εταιρείας το ορίζει η ίδια η εταιρεία. Και ό,τι ψηφίσει η Βουλή ισχύει μέχρι η εταιρεία να γράψει το δικό της καταστατικό μετά. Και ό,τι γράψει το καταστατικό της θα ισχύει για τα μνημεία. Και ό,τι αποφασίσει η εταιρεία στο καταστατικό της θα είναι αυτό που θα πραγματοποιηθεί. Είναι, ξέρετε, μια παρόμοια περίπτωση με μια παλαιότερη εταιρεία που είχαν φτιάξει, την ΟΠΕΠΑΕ, που υποτίθεται ήταν ο οργανισμός προβολής ελληνικού πολιτισμού. Αυτός ο οργανισμός, λοιπόν, για όσους είχαν ψαχτεί τότε, πήρε από τον Έλληνα φορολογούμενο 30 εκατομμύρια ευρώ και τα 4 τα έδωσε στη Siemens. Γιατί? Για να εγκαταστήσει περίπου 4 με 5.000 φορητούς ξεναγούς. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι ξεναγοί είναι τοποθετημένοι σήμερα? Κανένας. Κουλούρι. Μηδέν. Γιατί τον έκλεισαν και αυτόν τον οργανισμό με έλλειμμα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, δεν υπάρχει πλέον τσίπα. Το 1910 είχε ψηφιστεί ένα ΦΕΚ που έλεγε ότι τα λεφτά των μνημείων γυρνάνε στα μνημεία. Τώρα λοιπόν αυτή η πολιτική εγκληματική οργάνωση που έχει φάει και τα χαλίκια σου λέει, για να μην φάω τα λεφτά των, γιατί να μην μπορώ να φάω κι εγώ τα λεφτά των μνημείων. Έτσι κι αλλιώς, κι αν βγει άλλη κυβέρνηση, πιο πιθανό είναι να μας ζητήσει συγγνώμη παρά να μας κλείσει φυλακή. Αφού θα διαχειριζόμαστε το ρεύμα και το νερό, αφού θα έχουμε διορίσει μόνιμους υφυπουργούς, αφού θα έχουμε διορίσει μόνιμο προσωπικό στην ΕΕΠ, αφού έχουμε μαζί μας τον Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων, αφού έχουμε μαζί μας τον Στουρνάρα σου λέει που είναι πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδας. Ήρθανε, εκμεταλλεύτηκαν, λαιλάτισαν και χτίσανε ένα ιδιωτικό κράτος. Αυτό που λέω τόσα χρόνια, επιβεβαιώνομαι. Επίσης αυτή η νέα εταιρεία που θα διαχειρίζεται όλα τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, που θυμάστε το σκάνδαλο με τα καταστήματα Γρηγόρης που πετάξαν τις οικογένειες όλες έξω και δώσανε όλα τα κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους στο συγκεκριμένο franchise που ανήκει στη CVC Capital Partner πλέον. Θυμάστε με ποιο τρόπο πετάξαν έξω τους Έλληνες και δώσαν όλα τα καταστήματα προς διαχείριση. Λοιπόν, σε αυτή τη νέα εταιρεία το δυναμικό θα είναι 90 άτομα. Τα έχουν βρει όλα. Και το διευθύνοντα σύμβουλο έχουν βρει. Αλλά ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί το όνομα. Αλλά όπως πάντα ο Focus FM 103,6 είναι μπροστά. Αύριο, την ίδια ώρα, 1:35, θα σας πω ποιος θα είναι ο διευθυντής αυτής της ανώνυμης εταιρείας που θα διαχειρίζεται όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία των Ελλήνων και θα βγάζουν και θα κόβουν περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ και θα τα βάζουν στην τσέπη τους. Και ποιοι είναι πίσω από αυτή την εταιρεία? Γιατί είναι οι ίδιοι κάθε φορά πίσω από αυτή την εταιρεία. Οι ίδιοι. Και όπως έλεγα και παλαιότερα, από τη μία μεριά ο πρωθυπουργός είναι πρωθυπουργός και από την άλλη είναι επιχειρηματίας. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι και μεσίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεσίτη. Δεν έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε μεσίτη. Ήρθε να πουλήσει και να φύγει. Και μετά το νερό θα πουλήσει και εμάς. Και εσείς κοιμάστε όρθιοι. Και κάθεστε και με βρίζετε. Κουραφέξαλα, κουραφέξαλα. Και η κλασική αυτή ατάκα. Και πού είναι τώρα οι Έλληνες? Μαζεύτηκαν 20 άτομα να πάνε να διαμαρτυρηθούνε. Τι να κάνουνε κι αυτοί, βρε. Τι να κάνουνε κι αυτοί που βγαίνει με θράσος ο Άδωνης Γεωργιάς και σας λέει ότι θα έπρεπε, λέει, στα διαγνωστικά κέντρα να έχουν την εικόνα του απ' έξω. Ποιος σε είπε, ρε, ότι θα θέλουμε να πάμε για διάγνωση και να βλέπουμε τα μούτρα σου? Ποιος το είπε αυτό? Και για ποιο λόγο να βάλουμε απ' έξω την εικόνα σου? Και για τους Ορθόδοξους έχω να πω πράγματα, και για τη Μενδώνη. Και για τον Χρυσοχοίδη. Για όλους έχω να πω. Που μου βγαίνει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης και μου λέει ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι άγγελοι της Αναστάσεως. Άγγελοι, λέει, της Αναστάσεως είναι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Και θέλετε να σας πάρουμε στα σοβαρά? Που ο Τζέρι, ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πήγε στο Λυκαβητό να φάει με τον Πρωθυπουργό, με τον Μεσίτη. Συναντήθηκε ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, με τον Μητσοτάκη, που είναι αφορισμένος, στο Λυκαβητό να φάνε. Και ρωτάω εγώ εσάς, βρε Ορθόδοξοι, εσάς, τους Ορθόδοξους, σας ρωτάω, περίμενε να βρω το ηχητικό, κάνω δύο πράγματα συγχρόνως. Ένα φυσάκι για ρεύμα βγάζουμε, περίμενε. Και ρωτάω εγώ αυτούς τους Ορθόδοξους εκεί πέρα έξω. Μπορεί να πάει αρχιεπίσκοπος να φάει με έναν αφορισμένο? Τον έχουν αφορήσει το Μητσοτάκι, ρε παιδιά. Πώς είναι δυνατόν ένας Ορθόδοξος να κάθεται στο ίδιο τραπέζι να τρώει με έναν αφορισμένο? Εξηγήστε μου λίγο. Κατά πόσο επιτρέπεται αυτό?
10: Αφορισμού και αποκοπής επί του σώματος εκκλησίας των κυβερνητικών παραγόντων. Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Νικολάου Χαρδαλιά, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας.

0: την λέπρον του Γερή και την αγχώνην του προδότου Ιούδα. Συστήσα η γη καταπεί αυτούς ως τον Δαθάν και Αβυρών. Ήσαν υπόδικοι το αιωνίο αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτή του θαλάσσιος. Ο Μητροπολίτης, ο πρώην Καλαβρίτων και η Αγίας Ανδρώσης.
1: Και όταν λέω εγώ ότι ο κλήρος θα έχει χάσει και δεν ξέρει τι συμβαίνει, μου λέτε είσαι τρελός. Και όταν λέω ότι πέφτει το Άγιον Όρος και ότι μόνο οι σφιγμενίτες είναι εκεί και στέκονται όρθιοι και δεν μνημονεύουν το Βαρθολομαίο, μου λέτε είσαι φανατικός. Όχι, εγώ μια χαρά είμαι. Εσείς έχετε λάλεψη. Το ξαναλέω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός. Είναι μεσίτης. Τα έχει ξεπουλήσει όλα. Έχει ξεπουλήσει ακόμα και τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους των Ελλήνων. Έχουμε μπλέξει. Τώρα για τον Ιερώνυμο, κατά κόσμον Ιωάννη Λιάπη, ξέρω και ένα συνονόματο. Τι να πούμε για τον Τζερόνυμο, τι να πούμε για τον Τζέρι, για τις υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας, που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί καταγγελίες και δημοσιεύματα για ζητήματα αυτής της διαχείρισης περιουσίας και δεν έχει προκύψει κάποια ποινική καταδίκη. Να μιλήσουμε για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου το 2022 που έγιναν καταγγελίες και ο ιδρυτής της οργάνωσης έφταιγε και διέταξε τότε ο Τζέρι με μια εκκλησιαστική έρευνα και έθεσε τον ιερέα, τον πάτερ Αντώνιο, σε αργία μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Δεν ήταν ο ίδιος αντικείμενο της έρευνας, αλλά πήρε αποφάσεις ο Τζέρι. Να πούμε για τις δημόσιες, πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Να πούμε για τα εμβόλια, που τι έβγαινε και έλεγε. Για τους ομοφιλόφιλους. Γιατί θέλετε να πούμε ρε παιδιά δηλαδή. Για να καταλάβω. Τι άλλο πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί για να καταλάβετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Καμία σχέση. Μόνο τα ρούχα φοράνε. Και φυσικά έχουν και τα εισοδήματα. Στα χέρια τους είναι και τα ταμεία. Τζερόνυμο! Για να μην αρχίσουμε να λέμε για παράνομους μετανάστες. Το ίδιο θα πω για τη Μενδώνη. Η Λίνα η Μενδώνη, που είναι αρχαιολόγος και πολιτικός και είναι υπουργός πολιτισμού και κατά τη θητεία της έχει κάνει παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Και υπάρχουν καταγγελίες ότι έχει καταστρέψει αρχαιολογικούς χώρους. Είναι η γυναίκα που αντί για να κάνει ανακαινήσεις και να χτίζει και να βοηθάει τον ελληνισμό και την ορθοδοξία, χτίζει τζαμιά και ανακαινίζει τζαμιά. Και βοηθάει, να πούμε στην ουσία, όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν εδώ και να επιβάλλουν τους νόμους του Κορανιού. Επίσης είχε και μία άποψη για τη διαχείριση της υπόθεσης του Δημήτρη Λιγνάδη η κυρία Μενδώνη. Ήτανε φίλη του Λιγνάδη η Μενδώνη. Μενδώνη, τι έχεις να πεις που παραχωρούν για σχεδόν 100 χρόνια τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους σε ιδιώτες? Τίποτα, είσαι και εσύ στο κόλπο. Και έχεις και τη φίλη σου την Άννα Παναγιωταρέα. Κάνετε μαζί ταξιδάκια. Η Άννα Παναγιωταρέα, η οποία είναι κοινώς γνωστή ως Νίνα. Νίνα, έλα να κάνουμε μπανάνα. Μενδώνη και Νίνα. Η Λίνα και η Νίνα σε νέες περιπέτειες. Έχουν ξεπουλήσει, να πούμε, τα πάντα. Έχουν παραχωρήσει τα πάντα. Η Λίνα και η Νίνα που πάνε βόλτες με το αεροπλανάκι στην Αίγυπτο. Η Λίνα και η Νίνα που δεν έχουν προστατέψει τους αρχαιολογικούς χώρους και πάνε για μπανάκια και για βολτούλες. Η Λίνα και η Νίνα. Η νέα σειρά που κυκλοφορεί. Σε αυτούς έχετε αφήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, σε αυτές τις κυρίες έχετε αφήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση με τον ελληνισμό. Τι έχουνε κάνει? Τι έχουνε κάνει, πείτε μου. Στην Αμφίπολη, έλα εδώ στις Σέρες, στην Αμφίπολη. Θέλετε να μιλήσουμε για την Κόρυνθο, θέλετε να μιλήσουμε

για την Εύβοια, θέλετε να μιλήσουμε για τις Σέρες, θέλετε να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, θέλετε να μιλήσουμε για τη Θάσο, για τη Σαμοθράκη, για την Αλεξανδρούπολη, για πού θέλετε να μιλήσουμε. Που έχει δώσει τα τζαμιά στα Γιάννενα. Σαν τον Γεραπετρίτη, έτοιμη να κάνει κολοτούμπα είναι όταν θα δει τον Ερντογάν. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια περίπτωση, γιατί ξέρω ότι ταξιδεύουν μαζί η Λίνα και η Νίνα, να της τραγουδάει ένα τραγούδι η Λίνα στη Νίνα ή η Νίνα στη Λίνα. Κυκλοφορούν κάποιες τέτοιες φήμες, δεν υιοθετώ ότι έχει τραγουδήσει μια κυρία στην άλλη αυτό το τραγούδι, αλλά σε, έτσι σε συζητήσεις που έχω κάνει, δεν υιοθετώ ξαναλέω, έχει ακουστεί και αυτό, ότι της τραγουδάει αυτό το τραγούδι η Λίνα της Νίνας και η Νίνα της Λίνας.

0: Όσα σας έδωσαν οι οίκοι μόδας για να κάνουν φωτογραφίες στην Ακρόπολη. Τι συμφωνία έχετε κάνει για να πάρουν ιδιώτες και να εκμεταλλεύονται τους αρχαιολογικούς χώρους. Η Λίνα και η Νίνα σε νέες περιπέτειες. Θα έπρεπε να πάρουν το βραβείο το χρυσό ψαλίδι. Θα σου δείξω και ένα άλμπουμ που είμαι μόνο. Τα χρυσά ψαλίδια βασικά. Δύο βραβεία. Όχι, μην πάει το μυαλό σου αλλού, γιατί κόβουν πολλές κορδέλες. Κάνουν πολλά εγκαίνια. Κάνουν πολλά εγκαίνια γι' αυτό. Έχουν κόψει πολλές κορδέλες. Πολλές κορδέλες. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε κάτι. Όσο κι αν σας απογοητεύουν οι άνθρωποι, όσο κι αν σας απογοητεύουν αυτά τα πρόσωπα γενικά εκεί πέρα έξω, θα θυμάστε τα λόγια του Άινστάιν που έλεγε: είμαι ευγνώμων σε όλους όσους μου έχουν πει όχι και δεν με έχουν βοηθήσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί χάρη σε αυτούς τα έχω καταφέρει μόνος μου. Πάμε τώρα και στον Μάικλ. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν βλέπει το ότι οι νέοι έχουν πνιγεί στα ναρκωτικά, δεν βλέπει το ότι υπάρχει πρόβλημα με την ελληνική αστυνομία, η οποία μέσα στο σώμα έχει κάθε καρυδιά σκαρίδι και κάθε βελανιδιά βελανίδι, μη σου πω. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός προστασίας του πολίτη, με το ριγέ κουστούμι, θεωρεί ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι οι ντομάτες στην Κρήτη, τα αγκούρια στην Κέρκυρα, οι πιπεριές στη Φλόρινα, οι πατάτες στον Ευρωκόπη και τα κρεμμύδια στην Κοζάνη. Και φυσικά και τα ροδάκινα στη Βέρεια. Αυτά είναι τα προβλήματα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έχει δημιουργήσει το ελληνικό FBI για να κυνηγάει τους παραγωγούς και όσους έχουν μπαξέ στο σπίτι, και όσοι έχετε πάνω από 10 κότες την έχετε βάψει, θα σας βάλουν φυλακή. Αλλά τους υπόλοιπους δεν τους ακουμπάμε, έτσι, χαλαρά. Χαλαρά. Για πες μας ρε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δεν ξέρεις κάποια πραγματάκια για την 17 Νοέμβρη? Υπουργός Δημοσίας Τάξης ήσουν. Ποια είναι η άποψή σου? Γιατί σε ένα ντοκιμαντέρ του Παπαχελά που είδα, δεν έκανες και πολλά, όλα οι Αμερικανοί τα κάνανε. Απλά βγήκες και πήρες τα εύσημα. Για πες μας λίγο, ξέρεις τι έχει συμβεί με κάποιες δολοφονίες σε αυτή τη χώρα? Αν δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει? Όταν βλέπουμε να γαζώνουν μέρα μεσημέρι με Καλάσνικοφ μέσα στην Αθήνα, πρέπει να βγεις και να δώσεις απαντήσεις. Και επίσης το ίδιο και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι λένε ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αυτό ξέρετε δηλαδή εκεί στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και της ΕΥΠ και του FBI? Α, κάποιοι έχουν αντιπαραθέσεις και μεταξύ τους δολοφονούνται. Εντάξει μωρέ, πώς κάνεις έτσι? Αυτή είναι η στάση σας. Επίσης για την υπόθεση Μαρφίν, τελικά τι έγινε? Ένα πυροτέχνημα, ένα επικοινωνιακό σόου για άλλη μια φορά, όπως με τους δολοφόνους του Καραϊβάζ? Ποια είναι η δουλειά δηλαδή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη? Να υπογράφει τη σύμβαση 717 που θα έρθει δεύτερη ώρα ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί μας είχε ενημερώσει ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας ότι είχαν κάνει αναφορές στα Υπουργεία το ότι δεν δουλεύει τίποτα στο σιδηρόδρομο. Τίποτα! Και ένας από τους πολλούς που έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση 717 είναι και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, παιδιά, δεν έχει ταλγά με τους βαρώνους ναρκωτικών, δεν έχει ταλγά με τους δολοφόνους, έχει ταλγά με τους κριτικούς γάμους. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν μπορεί τους κριτικούς γάμους, παιδιά. Θα στείλει ομάδα ΜΑΤ, θα στείλει να πούμε το FBI, έχει καλέσει στην Αμερικανική πρεσβεία να στείλουν τη CIA, γιατί παντρεύονται κριτικοί. Παντρεύονται στην Κρήτη. Στείλτε τα ελικόπτερα. Στείλτε τα αεροπλάνα. Επιστράτευση γενική, παντρεύονται στην Κρήτη. Πρέπει να πάμε όλοι εκεί να δούμε τι γίνεται. Ρε, εδώ πέρα υπάρχει αστυνομική βία. Ρε, εδώ πέρα έχουν καταλήψεις οι άλλοι και μέσα κρύβουν όπλα. Ρε, στη Θράκη εκεί με τα τζαμιά, τους παράνομους μετανάστες, με τη ΜΙΤ. Ρε, εκεί πέρα έχουμε, να πούμε, τσιχαντιστές έχουν μπει μέσα. Δεν υπάρχει φύλαξη στα σύνορα, σωστή. Και είχε στη θητεία του, είχε διαχειριστεί τέτοια ζητήματα. Παράτυπης μετανάστευσης. Ήταν υπεύθυνος για τους συνοριακούς ελέγχους. Τι έγινε, θυμάμαι ένα ηχητικό, κύριε Χρυσογοίδη, εκεί στη Θράκη, που κάποιοι γνωστοί και άγνωστοι συνεννοούνταν για το ποια είναι τα δρομολόγια και λέγανε κάτι για κάποια λεφτά και από πού θα μπουνε και πώς θα βγούνε και ποιοι θα τους πάρουνε. Και μέσα σε αυτές τις συνομιλίες που είχαν τότε δημοσιευθεί σε ένα site στο kumando.gr, όπως με είχαν ενημερώσει και είχα διαβάσει και στις ιστοσελίδες, μέσα σε αυτό εδώ το κολπάκι ήταν και ένας αστυνομικός. Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση? Κάποιοι ξέρουν από πού τους βάζουνε, κάποιοι ξέρουν από πού τους παίρνουνε και κάποιοι ξέρουνε και πόσα παίρνουνε μήπως. Αλλά όχι. Δεν είναι αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι η γάμη στην Κρήτη, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να γίνεται γάμος στην Κρήτη. Πρέπει να πάει όλο το αστυνομικό σώμα εκεί. Ο άλλοι εκεί, η επιστράτευση. Για να μην μιλήσω για την αστυνομία που βάλατε στα πανεπιστήμια. Για να μην μιλήσω για τις επιχειρήσεις κατά κάποιων κυκλωμάτων ναρκωτικών και κάποιων εγκληματικών οργανώσεων. Για να μην μιλήσω για πρόσωπα τα οποία έχουν ασυλία στην παρανομία. Για να μην αρχίσω να ρωτάω για τις υποκλοπές. Όχι, το πρόβλημά μας είναι ο γάμος στην Κρήτη, παιδιά. Καλά είναι δυνατόν τώρα να παντρεύεται η κοπέλα στην Κρήτη? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ελικόπτερα, σκοινιά, μα κάνανε και τέτοιο. Δύο εβδομάδες πριν έπρεπε να τους έχεις κάνει τέτοιο, ρε παιδί μου, εκπαίδευση. Απευθύνομαι στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Δύο εβδομάδες πριν έπρεπε να έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εκπαίδευση στους αστυνομικούς και στα ΜΑΤ και στο FBI και στη CIA. Πώς θα κατεβαίνουν με ελικόπτερα μέσα στο γάμο από τα σκοινιά? Να πέφτουν από τα ελικόπτερα έπρεπε μέσα, κατευθείαν δίπλα στην ύφη. Να την κάνεις έλεγχο πρέπει την ύφη κανονικά. Αυτός δεν είναι ο ταλγάς μας? Να τη ρωτήσεις, είναι σωστό το νούμερο παπουτσιού που φοράς? Είναι καλό το νηφικό? Πώς το αγόρασες το νηφικό? Κάνε ψαχτήρι εκεί πέρα, πάνε εκεί πέρα σε αυτό που παίζει λίρα. Ψάξτονα, πες στον Ελλάδο, πρέπει να σε κάνουν ψαχτήρι. Αλλά μην πας μέσα στους καταβλισμούς. Όχι, εκεί έχει ψηφαλάκια και έχει σταυρουδάκια. Μην κοιτάς δεξιά και αριστερά, κοίτα μόνο μπροστά. Αλλά θα μου πεις, όπως και τότε με τη 17 Νοέμβρη, η Αμερικανική Πρεσβεία πρέπει να σου πει τι να κάνεις. Αλλιώς χαΐρι δεν βλέπουμε. Είναι απίστευτη κατάσταση, γιατί εγώ εδώ πέρα μπορώ να έρθω με όποιον θέλει στη Θεσσαλονίκη, να πάμε μια βόλτα σε κάτι γειτονιές στα βράδια, όπως στην Αθήνα κάποιοι ίσως θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, όπως είχε πει και ο κύριος Πλεύρης στην τηλεοπτική εκπομπή που κάναμε, ότι καλεί τον Υπουργό Προστασίας, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να πάει μαζί του στην Ομόνια. Οι Πακιστάνοι δεν είναι πρόβλημα όμως. Από τον Μπαγκλαντές αυτοί που έρχονται και σε κάθε γωνία εδώ στην Αριστοτέλους πουλάνε παράνομα τηλέφωνα και τσιγάρα και ναρκωτικά δεν είναι πρόβλημα. Μέσα στο καμπάνι το βράδυ που πας και έχει τσιλιαδόρους στις γωνίες για να σε ξεβρακώσουν από πάνω μέχρι κάτω και να σε πάρουν ό,τι έχεις, δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι οι Έλληνες, οι κριτικοί. Πρόβλημα είναι ο άνθρωπος που θα πάει να διαμαρτυρηθεί. Ο άνθρωπος που θα πάει στα συλλαλητήρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή η κυβέρνηση έχει βαλθεί να στέκεται απέναντι στον Έλληνα και να υποστηρίζει μόνιμα όλες αυτές τις κοινότητες που τους χαρίζουν ψήφους. Όπως είναι η πακιστανική κοινότητα. Η κυρία Βούλτεψη γιατί έχει παρεδώσει με την πακιστανική κοινότητα? Μας απαντήσετε ποτέ? Θα μας απαντήσετε ποτέ? Φυσικά και όχι. Φυσικά και δεν θα απαντήσετε. Και επειδή δεν σας συμφέρει να ακούσετε αυτά που είναι να ακούσετε, πάρε ρε το ηχητικό. Ρίξε το ηχητικό ρε του Σουφιανόπουλου ξανά. Ξανά το Σοφιανόπουλο, δεν πειράζει που ξεκινήσαμε με αυτό. Ξανά το Σοφιανόπουλο θέλω. Δώσ' το να ξανά, δεν με νοιάζει.
1: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Το 1996 τα έλεγε αυτά. 30 χρόνια πριν. Και ήταν τόσο μπροστά. Αλλά τότε ξέρετε τι λέγατε? Είναι τρελός, είναι συνωμοσιολόγος, είναι ψεκασμένος. Ναι ρε, είμαι με τους τρελούς. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, των μηχανοδηγών δηλαδή, όταν έγινε αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έχουμε να ακούσουμε πολλά από τον κύριο Γενιδούνια, ο οποίος έχει καιρό να μιλήσει. Τραγουδάκι και δεν φεύγει κανένας. Όχι τραγουδάκι, τραγουδάρα. Δεν το βάζουμε κάτω ποτέ, δεν τα παρατάμε ποτέ. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στους ψεύτες, κόντρα στους εγκληματίες.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού που μιλούν για ξεπούλημα. Την ίδια ώρα, σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στην διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μία ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα. Δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το Πασόκ. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότεροι από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον και διακίνηση των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Να επιστρέψει στη φυλακή και να μην εκτίσει την ποινή του κατοίκων, ζήτησε ο 82χρονος που ανατείναξε με εμπριστικό μηχανισμό το σπίτι του γιου του τον περασμένο Νοέμβριο στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, για την οποία κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά αυτή την ώρα σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε 13 περιοχές της χώρας. Εκτός συνόρων, μάχη με τις πυρκαγιές εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θεσούν υπό έλεγχο τις τεράστιες φωτιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Σε μια άτυπη φάση αποκλιμάκωσης έχει εισέλθει σύγκρουση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με το Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως διεψεύδει ότι βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στην Ιαπωνία, μόλις λίγες ώρες μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 50 άνθρωποι να τραυματιστούν, κτίρια και γέφυρες να καταρρεύσουν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Τοπικά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο ενδέχεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός. Επίσης, οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο μιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Με το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτό, είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο πρωταγωνισμός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει, κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Δηλαδή, αν τους παραβιάσει, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. αλλά το βλέπουμε ψάχνουν ένα και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του Μπέιν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Νότος Νιούς στη Ρόδο, Ράδιο Χαλκιδική, τι άλλο θέλετε, κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών. Καλησπέρα κύριε Γενιδούνια.
14: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, πρώην και νυν.
13: Και νυν.
14: Βέβαια, ναι.
13: Και νυν. Χίλια συγγνώμη και το ανέφερα και πριν. Και νυν πρόεδρος.
14: Ναι. Ξέρετε τη γνωστή υπόθεση πέρσι, μόλις έβαλα την υποψηφιότητά μου και πάλι το Σωματείο των Μηχανοδηγών να απολύσανε. Οι μηχανοδηγοί όμως μας θύμισαν με την ψήφο τους. Και είμαι και πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και πάλι του Σωματείου. Και απολυμμένος με δικαστική απόφαση έχω γυρίσει πίσω στην Κελεμικρέν και εργάζομαι και πάλι.
13: Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη. Και νυν πρόεδρος λοιπόν προσωπικού μηχανοδηγών. Κύριε Γενιδούνια, παλαιότερα είχαμε ξαναβγεί σε κάποια φάση στο ραδιόφωνο. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και γενικά ήσασταν πολλές φορές φιλοξενούμενος στο Focus FM 103,6 και είχαμε αναλύσει και όλο αυτό που είχε γίνει στα Τέμπη. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις τις οποίες από τη δική σας οπτική γωνία μπορείτε να τις σχολιάσετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στη δήλωση Φλωρίδη, ο οποίος αποκαλούσε όσους μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα ανθρώπους για τα μπάζα. Μια προσβλητική έτσι έκφραση φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους. Και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα, και φυσικά και οι Έλληνες εισαγγελείς οι οποίοι θέλουν να πάνε κάποιους ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο.
14: Νομίζω ότι τα πάτε όλα. Έτσι ήταν μια προσβολή προς τους, και είναι μια προσβολή προς τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι τι ζητούσαν, κύριε Σερέτη, να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα. Γιατί πολύ απλά εκείνες τις μέρες των Τεμπών έγινε, μάλλον δεν έγινε στον χώρο η απαραίτητη έρευνα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύτιμα για αυτή την έρευνα. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι βιαστικά το πεδίο καθαρίστηκε. Να θυμηθούμε και άλλες εκφράσεις που ακούσαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Σε τρεις μέρες θέλω να γίνει λαμπίκο. Υπήρχε μια βιασύνη τότε στο να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος. Και με βάση αυτή την βιασύνη, αντί ο χώρος να παραμείνει άσπτος, προκειμένου να πάρθουν όλα τα στοιχεία εκείνα από τις αρμόδιες αρχές, τα οποία θα βοηθούσαν στην πλήρη έρευνα, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών, είδαμε ότι πολύ βιαστικά έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες και τελικά, όπως αποδείχθηκε, η δικαιοσύνη, ένας εισαγγελέας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς, από τις εισαγγελίες του κ. Αρίου Πάγου, έχει προτείνει στο αρμόδιος υπουργός τότε που ήταν στο πεδίο να οδηγήσει σε ειδικό δικαστήριο. Άρα, νομίζω ότι ήταν μια άστοχη δήλωση, μια προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα συγγενικά τους πρόσωπα. Και τελικά βλέπουν μετά από 3,5 χρόνια όμως.
13: Βέβαια, ναι. Είδα φυσικά, κύριε Γενιδούνια, μετά τη δήλωση του Φλωρίδη φέτος, είδαμε και μια δήλωση του Διευθύνων Σύμβουλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέσα στη Βουλή, έτσι, ο οποίος δήλωσε ότι το σύστημα ETCS σήμερα δεν λειτουργεί. Φυσικά υποσχέσεις τους είναι ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργήσει. Αλλά τόσα χρόνια δεν λειτουργούσανε. Και θυμάμαι παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχαμε, το ότι για να βρεθεί ότι πάρα πολλές φορές και πριν από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, το δυστύχημα, είχαν υπάρξει κάποια καμπανάκια που είχατε βαρέσει στα Υπουργεία και τους είχατε δηλώσει ότι ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούν τα αυτόματα φρένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πείτε μας λίγο, τι αναφορές είχατε κάνει στο παρελθόν, για να ξέρουμε.
14: Τις καμπάνες του χωριού βαράγαμε, κύριε Σερέτη. Όχι καμπανάκια. Κυριολεκτικά με κινητοποιήσεις, με ενημερώσεις προς το επιβατικό κοινό και με εξώδικα, γιατί δεν μας έβλεπε κανείς εκείνη την περίοδο. Αναφερόμαστε στην πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού δυστυχήματος. Γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε πραγματικά καταρρεύσει. Δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα, δεν λειτουργούσε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό, ιδιαίτερα στο διαχειριστή υποδομής, στους σταθμάρχες και στους κλειδούχους για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες. Υπήρχε μια διαρκής πίεση και μια διαρκής ζήτηση για όλο και περισσότερα δρομολόγια σε ένα δίκτυο το οποίο καθημερινά παρουσίαζε σοβαρά συμβάντα. Τα βαθμούσαμε όλα, ζητούσαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, κανείς δεν έκανε το κόπο τότε να μας συναντήσει. Μας απαντήσανε και με ένα ειρωνικό τρόπο τρεις μήνες πριν το έγκλημα των Τεμπών ότι όσα λέμε τα λέμε χάρη σκοπιμοτήτων, τις οποίες φυσικά δεν κατονόμασαν, και μας απειλούσαν τότε κιόλας ότι με ποινικές διώξεις αν συνεχίσουμε να συκοφαντούμε, έτσι μας είχαν πει, το σιδηρόδρομο. Τώρα, αναφορικά με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, έκανε εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, αυτό το έχουμε καταλάβει με μηχανοδηγή, αλλά πρέπει να σας πω ότι έκανε εντύπωση γιατί υπάρχει ένα επικοινωνιακό τσουνάμι πραγματικά για το σιδηρόδρομο, το οποίο όταν ένας άνθρωπος βγαίνει λιχνός και λέει ότι δεν λειτουργεί το ETCS, προκαλεί εντύπωση γιατί νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι και το επιβατικό κοινό ότι έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έργα ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, που, δηλαδή στη Θεσσαλία μεταξύ Λάρισας Γιαννοκλαδίου, στον Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προκηρυχθούν. Να σας θυμίσω ότι μετά το Σεπτέμβριο του 23 που ήταν ο Ντάνιελ, μας λέγανε ότι το 25 θα είναι έτοιμα όλα. Φτάσαμε τώρα να συζητάμε προς το τέλος του καλοκαιριού του 2026 να έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο κεντρικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης μόνο. Καλαμπάκα, Βόλος δηλαδή παραμένουν χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και από τότε και μετά να λειτουργεί πλήρως η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, να εγκατασταθεί και το ETCS, να γίνουν απαραίτητες δοκιμές, και εδώ απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά, και να τεθεί αυτό σε λειτουργία. Τώρα, αν με ρωτάτε πότε θα γίνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ.
13: Κατανοητό.
14: Ναι.
13: Κύριε Γεννηδούνια, θέλω λίγο να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες αυτές οι αναφορές, ας πούμε, κάπου για να τις καταθέσει, αν χρειαστεί, σε κάποια δίκη.
14: Να σας θυμίσω ότι εμένα ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνη την περιβόητη που αναφέρθηκε ότι ήταν ένα λάθος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός που είχε πει, δεν με καλέσανε ως μάρτυρα, ως πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών.
13: Ενώ θέλατε, όπως θυμάμαι, να καταθέσετε.
14: Με εξώδικο, κύριε Σερέτη, κατέθεσα. Και σου λέω, πρέπει να μας καλέσετε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνων να τα καταθέσουμε και να αναλύσουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι, τι συνέβαινε, μάλλον, εκείνη την περίοδο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν το έκανε πλειοψηφικά, φυσικά, γιατί όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης ζητούσαν την κατάθεση να προσέλθω. Δεν το έκανε δεκτό η πλειοψηφία τότε κυβερνητική. Ναι, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η αλληλογραφία. Είναι κατατεθειμένη και από την πρώτη στιγμή στον εφέτη ανακρίτη τον κύριο Μπακαΐμ, που μας κάλεσε τότε. Ήμασταν οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέσαμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλη την αλληλογραφία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και περιμένουμε τώρα την κλήση μας στο δικαστήριο για να καταθέσω και ως μάρτυρας του συνδικάτου. Και να πω εδώ ότι το συνδικάτο των μηχανοδηγών, το μοναδικό στο σιδηρόδρομο, δήλωσε και παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στους 36 που κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Λείπουν κάποιοι, κύριε Σερέτη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό, από το ειδόλιο αυτό. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους ένομου συμφέροντος, ότι για τυπικούς λόγους δηλαδή, ότι το σωματείο δεν μπορεί να είναι παρόν ως παράσταση πολιτικής αγωγής, θα καταθέσουμε όμως ως μάρτυρες και θα καταθέσουμε και πάλι ό,τι στοιχεία μας ζητηθούν.
13: Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσετε, κύριε Γεννηδούνια, αυτή είναι η ερώτηση.
14: Βεβαίως.
13: Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών που λέγατε ότι δεν λειτουργεί τίποτα όλον αυτό το καιρό. Και επειδή έχουν περάσει οι υπουργοί και οι υπουργοί, όπως γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα, ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σπύρτζης, αυτοί οι υπουργοί είχαν υπογράψει, και φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, του Αχιλέα, είχαν υπογράψει τη σύμβαση 717. Η οποία σύμβαση, τα βασικά αντικείμενα αυτής της σύμβασης βασικά ήταν η σηματοδότηση, δηλαδή εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και αυτή την ακινητοποίηση των σειρμών, το ETCS, αυτό το σύστημα που είπε άλλος ότι δεν λειτουργεί. Ήταν η τηλεδιοίκηση για να ελέγχουμε την κυκλοφορία και αυτούς τους 52 σταθμούς, λες και έχουμε και πάρα πολλούς σταθμούς, μια γραμμή έχουμε και σε αυτήν έγινε το κακό. Και φυσικά και για το χρονοδιάγραμμα. Έτσι, πρέπει να συζητήσουμε.
14: Πάντα,
13: γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σύμβαση το 2016. Και μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι υπουργοί. Γιατί άμα πάτε να καταθέσετε εσείς αυτές τις αλληλογραφίες, αυτοί οι υπουργοί πρέπει να πάνε ως κατηγορούμενοι.
14: Εμείς θα τα καταθέσουμε. Ήδη σας λέω ότι έχουμε καταθέσει πλήρως την αλληλογραφία μας και στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα που έκανε την έρευνα. Πλήρως ήταν περίπου 120 σελίδες αλληλογραφίας. Τα έχουμε δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, νομικούς τους συμβούλους. Τα έχουμε όποιος κάλεσε το σωματείο μας από τους ενδιαφερόμενους τους άμεσα, έτσι. Και τα ζήτησε και πολιτικά κόμματα, τα έχουμε δώσει όλα. Είναι πλήρως τα στοιχεία μπροστά σε όλους.
13: Σας έχουν απειλήσει ποτέ, κύριε Γενιδούνια?
14: Να με απειλήσουν, γιατί με απολύσανε.
13: Όχι, όχι να σας απολύσουν. Γιατί σας απέλυσαν?
14: Γιατί λέει η δικαιοσύνη έκρινε, κύριε Σερέτη, ότι η απόλυση μου ήταν παράνομη ως αντισυνδικαλιστική.
13: Ένα λεπτό. Η Hellenic Train σας απέλυσε?
14: Βεβαίως.
13: Η Hellenic Train ιδιωτική εταιρεία δεν είναι?
14: Ναι, ναι, βεβαίως.
13: Η ιδιωτική εταιρεία θεωρώ ότι μπορεί να απολύσει όποιον θέλει. Γιατί αντέδρασε, δηλαδή?
14: Μπορεί να απολύσει όποιον θέλει, αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
13: Πώς σας απέλυσαν? Εξηγήστε μας λίγο, δεν γνωρίζουμε.
14: Την ημέρα που κατέθεσα, όπως ξέρετε, είχα παραιτηθεί από το σωματείο τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά το 2024. Επέστρεψα γιατί συζήτησα με τους συναδέλφους μου και υπήρχε μια τρομερή πίεση στους μηχανοδηγούς. Συζητήσαμε και κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψω. Είχα επιστρέψει ήδη στη ΓΕΣΕΑ από τον Απρίλιο του 2025. Την ημέρα που κατέθεσα λοιπόν την υποψηφιότητά μου και έγινε γνωστή ότι επιστρέφω, την ίδια μέρα το απόγευμα με απολύσαν. Χωρίς καμία δικαιολογία, με ένα κλητήρα 6 ώρα το απόγευμα ήρθαν και με δολοφονούσαν την απόλυση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα και έχω επιστρέψει με αυτή την απόφαση στην εργασία μου.
13: Ωραία. Και από εκεί και πέρα. Απειλή δεχθήκατε γιατί πήγατε, ας πούμε, να καταθέσετε ή γιατί κάνατε το εξώδικο ή για όλα αυτά που προσπαθήσατε, ας πούμε, να κάνετε?
14: Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν παρενέσεις στους μηχανοδηγούς ότι πρέπει να ξεχάσουμε τα τέμπη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία η οποία ακούει και να μην καλλιεργούμε την ανησυχία και όλα αυτά. Δεν πιάνουν αυτά στους μηχανοδηγούς. Έχουμε δώσει ένα λόγο εμείς, κύριε Σερέτη, γιατί χάσαμε εκεί 11 συναδέλφους μας. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κυρίως στην πλειοψηφία τους. Χάθηκαν όμως και 11 συνάδελφοί μας μέσα σε αυτούς. Και πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε. Όσες παρενέσεις και αν γίνουν, έμεσες, άμεσες.
13: Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Γενιδούνια?
14: Σε συναντήσεις τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
13: Πήγαινε σε συναντήσεις. Έρχονται δηλαδή πολιτικοί και τα λένε αυτά?
14: Όχι, πολιτικοί, με πολιτικά πρόσωπα όχι. Με τη διοίκηση κυρίως της. Και λένε και έχουμε μια αντιπαράθεση μηχανοδική, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαρκής πίεση προς τους μηχανοδηγούς, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε λογική. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκή στοχοποίηση και, να το πω, και μια στρεψοδικία εναντίον των μηχανοδηγών από την πλευρά της Hellenic. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα αυτό που συμβαίνει, παρά μόνο αν σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν σταματήσαμε να μιλάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Όποτε καλούμαστε από μέσα ενημέρωση από το δικό σας, βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε πει ούτε το παραμικρό παραπάνω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί μηχανοδηγοί, ιδίως το τελευταίο χρόνο, έχουν οδηγηθεί σε πειθαρχικά. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Δημήτρης Κουτσιάφτης, εκλήθηκε σε πειθαρχικό, γιατί, κύριε Σερέτη, δεν παρακολουθούσαν μόνο τα social media του ιδίου, αλλά και συγγονικών του προσώπων.
13: Και τι εννοείτε δηλαδή, για ποιο λόγο?
14: Μια μέρα που ο συνάδελφός μας ήταν ασθενής, μια φωτογραφία που σηκώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, έτσι, και ήταν τραβηγμένη άλλη ημερομηνία, το παρακολουθούσαν τα social media του συγγενικού του προσώπου και τον καλέσαν σε επιθετική διαδικασία.
13: Δηλαδή τι του είπανε, να κατεβάσει, ας πούμε, η κόρη σου τη φωτογραφία?
14: Δεν ήταν η κόρη του, ήταν η συγγενικό του πρόσωπο, τον οικογενειακό του κύκλο.
13: Τυχαία είπα η κόρη, τυχαία είπα η κόρη.
14: Ναι, ναι, ναι, την ημέρα που ήσουν ασθενής, ότι εμφανίζεται σε εξωτερικό χώρο και άρα είναι ψευδής η ασθένεια. Ενώ ο άνθρωπος ήταν άλλη μέρα τραβηγμένη φωτογραφία και το τιμωρήσαν, ας πούμε, με μια διαδικτική διαδικασία που τώρα είμαστε σε μια διαμάχη και για αυτό με τη Χελένη και, ας πούμε.
13: Τι τρέλα ζούμε, τι τρέλα. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε όμως στα Τέμπη και σε αυτούς τους υπουργούς, ναι. Οι οποίοι υπουργοί υπέγραψαν το 2014 και παλαιότερα φυσικά ό,τι υπέγραψαν με 41 εκατομμύρια τη μία φορά, πιο πολλά εκατομμύρια την άλλη, και δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε. Και εσείς κάνατε τις αναφορές. Και από όσο γνωρίζω, υπήρχε αυτή η κατάθεση με τις 110 σελίδες που σας ανέφερα πριν. Τι ήταν μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι γράψατε στις 110 σελίδες δηλαδή.
14: Εμείς ήταν, καταρχήν ήταν μια αλληλογραφία ετών, δεν ήταν μια συγκεκριμένη περίοδου.
13: Άρα μέσα στην κατάθεσή σας υπάρχει αλληλογραφία. Τι άλλο υπάρχει?
14: Υπάρχουν τα εξώδικα, έτσι, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν διάλογοι που γίνανε στον ΟΜΕΔ, στους οργανισμούς ανάπτυξης και διατησίας τότε, όπου προσφεύγαμε προκειμένου να ζητήσουμε ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έρχεται να συναντήσει η εργοδοσία. Προσφεύγαμε εκεί για να πάρουμε απαντήσεις για την πορεία των έργων. Υπάρχει πλήρης απαρίθμηση πολλών συμβάτων, στις οποίες εκεί προειδοποιούσαμε ότι αυτά τα συμβάτα προειδοποιούν ότι κάτι μεγάλο έρχεται.
13: Δηλαδή τι λέγατε, πιο απλά λίγο και λαϊκά, γιατί καταλαβαίνω πως ο κόσμος είναι να καταλάβει.
14: Λαϊκά, κύριε Σερέτη, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι στο Δομοκόνα, σας δώσω για παράδειγμα, αυτό που θυμάμαι τώρα, ένα μηχάνημα του εργολάβου που έκανε μια συντήρηση, βρέθηκε επί της κυρίας γραμμής, εκεί που, δηλαδή, που διερχόταν το τρένο, και αποτύχε επειδή ο σειρμός που κατέβαινε προς Αθήνα σταματούσε στο σταθμό του Δομοκού, το βρήκε μπροστά του, ενώ είχε σταματήσει στο σταθμό για να αφήσει επιβάτες. Αν το τρένο αυτό διερχόταν, θα συγκρούονταν.
13: Ναι, ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Άμα υπήρχε η ανάλογη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αυτό δεν θα γινόταν.
14: Δεν θα γινόντουσαν, βεβαίως.
13: Δηλαδή, κάνατε αναφορές και λέγατε: δεν υπάρχουν φανάρια, ρε Υπουργέ.
14: Βεβαίως,
13: δεν υπάρχει βεβαίως σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος. Αυτά τα έχετε πει όλα.
14: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα περιγράφαμε και την κατάσταση στην οποία όχι μόνο λείπαν αυτά τα συστήματα, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ μεγάλωνε τις αποστάσεις μεταξύ των σταθμών που εργάζονταν και δίνανε οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Να σας δώσω να καταλάβετε δηλαδή, θα θυμόνται εκεί οι ακροατές σας, την περίοδο του 2021, αν θυμάμαι καλά, έκλεισε ο σταθμός της Έδεσας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τρένο που ξεκίναγε από τη Θεσσαλονίκη, έφτανε στο πλατή της Ημαθίας, έμπαινε σε μονή γραμμή μέχρι τη Φλόρινα, 180 χιλιόμετρα, 190, και ξεκινούσε από τη Φλόρινα για να γυρίσει στο πλατή σε μονή γραμμή χωρίς την ύπαρξη κανένας σταθμάρχης. Το καταλαβαίνετε αυτό?
13: Βέβαια.
14: Αυτό γινόταν. Εμείς αυτά τα καταθέσαμε και στην Επιτροπή του ΕΡΑ που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έκανε την έρευνα και το πόρισμα, με όλα τα, για να βγάλει το πόρισμα τότε, με όλα τα στοιχεία, με όλα τις επιστολές μας, με όλους τους κινδύνους που επισημέναμε. Γιατί τι έκανε τότε εκείνη την περίοδο σε, λόγω της έλλειψης προσωπικού, έκλεινε περιφερειακούς σταθμούς, Έδεσα, Φλόρινα, Αμίντεο, Βόλος, Δράμα, έτσι, που ακόμα και σήμερα στη Δράμα δεν έχουμε τρένα.
13: Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει καταπάτηση του συντάγματος. Κύριε Γεννιδούνια, δώστε μου ένα λεπτό να εξηγήσω κάτι στους ακροατές. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών ότι πολλά χρόνια πριν και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, σαν συνδικαλιστές, είχαν ενημερώσει τον υπουργό το ότι δεν υπήρχε ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Δεν υπήρχε αυτόματο φρενάρισμα, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, υπάρχει και αλληλογραφία, υπάρχουν και εξώδικα τα οποία έχουν αποστείλει. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα και το Σύνταγμα της Ελλάδας, η ποινική ευθύνη του Υπουργού για παράληψη που οδηγεί σε δυστύχημα κρίνεται με βάση το άρθρο 15, που είναι έγκλημα με παράληψη, και το άρθρο 86 του Συντάγματος, που είναι η ευθύνη των Υπουργών, το οποίο φυσικά απαιτεί μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση δίωξης. Είναι αυτό το γνωστό άρθρο που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί για να μην μένουν όλοι αυτοί ατιμόρυτοι. Εδώ πέρα, όταν μιλάμε όμως για έγκλημα διαπαραλήψεως και όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί δικαστικά το ότι ήξερε, δεν μπορούν να τον καλύψουν με αυτόν τον τρόπο που τον καλύπτουν. Υπάρχουν υπουργοί που υπέγραψαν τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και δεν είχε ολοκληρωθεί, και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια, ενώ δεν υπήρχε ασφάλεια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν το έγκλημα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να κουνάει το δάχτυλό του και να λέει ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Όλοι αυτοί, αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και θα έπρεπε να κάθονται στο σκαμνί και να είναι έτοιμοι να βγάλουν τα ρολεξάκια τους και να φορέσουν βραχιολάκια, διότι χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν φτάνει αυτό. Την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες βασικά, μετά από ό,τι έγινε, ξαναλειτουργούσαν τα τρένα και δεν ξαναυπήρχε ασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γενιδούνη, αυτό δεν έγινε.
14: Κοιτάξτε, όταν ολοκληρώθηκε, όταν τελείωσαν μάλλον εκείνη την περίοδο Ντεμπόρν οι έρευνες, αυτό που έγινε το πολύ γρήγορο, υπήρχε μια πίεση προς τους μηχανοδηγούς να ανέβουμε ξανά στα τρένα. Αν θυμάστε, καθυστέρησε η επαναλειτουργία περίπου ένα μήνα, γιατί οι μηχανοδηγοί κάναμε ακινητοποίηση εκείνη την περίοδο, αρνούμενοι αν δεν πάρουμε το μίνιμουμ των διασφαλίσεων να ξεκινήσουμε. Στην πορεία ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μετά μεσολάβησε ο Ντάνιελ. Σήμερα το κομμάτι αυτό στο 75% λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα πουτοσύνατα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η περιοχή του Ντάνιελ, η εγκατάστασή της, και ακολούθως να τοποθετηθεί και η ρητησία στην λειτουργήσει. Αυτό συνέβαινε τότε. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι ταχύτητες των τρένων και κυκλοφορούν και ελάχιστα τρένα πλέον, κύριε Σερέτη. Δηλαδή στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον δύο ζεύγια την ημέρα. Δύο ζεύγια μαξιστικιών την ημέρα. Τίποτα παραπάνω.
13: Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι άμα, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άμα ανέβω εγώ στο τρένο, πρέπει να νιώθω ότι υπάρχει ασφάλεια. Τι λέτε εσείς?
14: Έχουν μειωθεί, πραγματικά έχουν μειωθεί οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει το δίκτυο να συντηρείται. Εκεί υπάρχουν οι μεγάλες.
13: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Τι πάει να πει έχουν μειωθεί οι πιθανότητες?
14: Έχουν μειωθεί.
13: Δηλαδή, τι πάει να πει? Δηλαδή, τα ποσοστά. Πείτε μου ένα ποσοστό πιθανότητες. Μου λέτε με τι. Υπάρχει δηλαδή ποσοστό και πιθανότητες την ώρα που ανεβαίνω εγώ σε ένα τρένο, θα παίζω εγώ τώρα με αριθμούς ή με το αν θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα, αφού δεν υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα μέχρι τώρα?
14: Θα σας πω. Σε σχέση με την περίοδο Ντεμπόρν που δεν λειτουργούσε τίποτα, αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτοσύματα, έχουμε και τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι. Δηλαδή στο 75% εκεί, στη μονή γραμμή Λάρισα.
13: Στο υπόλοιπο 25%!
14: Είναι η μονή γραμμή Λάρισα Λιανοκλάδη, όπου υπάρχει ταχύτητα μειωμένη 80 χιλιόμετρων και τα τρένα που κυκλοφορούν είναι δύο την ημέρα, δύο πάνω, δύο κάτω, δεν συναντιούνται πουθενά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και αν δούμε και στην επικράτεια τι συμβαίνει την ελληνική, δεν έχουμε τρένα εκεί στην Βόρεια Ελλάδα προς Δράμα, δεν έχουμε τρένα προς Καλαμπάκα στη Θεσσαλία και προς Βόλο, δεν έχουμε τρένα προς τη Λίδα στη Λαμία. Έχουν μειωθεί δηλαδή ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα τέλος του καλοκαιριού, να μπει και το ETCS σε λειτουργία και παραλαμβάνω στο κομμάτι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έτσι.
13: Ναι,
14: δεν μιλάμε για τις περιφερειακές γραμμές.
13: Οι περιφερειακές γραμμές σε τι κατάσταση βρίσκονται? Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει κάποιες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και στο email μου κάποιες φωτογραφίες που είναι τελείως παρατημένος ο σιδηρόδρομος. Δεν έχουν κουρέψει καν τα χόρτα.
14: Εκεί σας είπα εγώ για την συντήρηση, ότι εκεί κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις εμείς. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο κομμάτι της Φλόρινας τώρα που επαναλειτουργεί, υπάρχει σταθμάρχης στην Έδεσα πλέον, κατά την επαναλειτουργία, δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος αυτός. Έχουν αποκατασταθεί επικοινωνίες. Υπάρχει ζήτημα με την.
13: Εφόσον δεν λειτουργούν όλα αυτά σωστά, κύριε Γεννίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά επειδή υπάρχουν και υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και λένε καλά, είναι δυνατόν, αφού δεν λειτουργεί σωστά ο σιδηρόδρομος. Γιατί λειτουργεί? Γιατί ανεβαίνουμε στα τρένα ακόμα?
14: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο οι πιθανότητες να συμβεί κάτι.
13: Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα έπρεπε να λειτουργούν όλα σωστά.
14: Αυτό προσπαθούμε όλοι, κύριε Σερέτη.
13: Αλλιώς δεν θα έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα τρένα, κύριε Γεννιδούνη. Είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να ρισκάρουμε τη ζωή μας για να πάμε
14: μέχρι
13: την Αθήνα.
14: Οι μηχανοδηγοί πρώτοι θα είχαν ενημερώσει, θα είχαν προβεί σε απαραίτητες κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η κατάσταση σε σχέση με την πρώτη περίοδο των Ντεμπών δεν είναι ίδια. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Χρειάζονται αρκετά ακόμα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές γραμμές και σε σχέση με την.
13: Άρα οι περιφερειακές γραμμές δεν πρέπει να λειτουργούν, κύριε Γεννιδούνη, αφού δεν έχουν.
14: Δεν πρέπει να λειτουργούν, πρέπει να συντηρούνται καλύτερα. Δηλαδή αυτό που λέτε με τα
13: συγγνώμη, στην τηλεδιοίκηση υπάρχει έλεγχος στις περιφερειακές γραμμές?
14: Υπάρχει στην γραμμή προς Τριμώνα.
13: Γενικά μιλάω στις περιφερειακές γραμμές. Υπάρχει, είναι μέσα στη τηλεδιοίκηση, της ελέγχει κάποιος?
14: Ναι, υπάρχει τηλεδιοίκηση προς το Τριμώνα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τηλεδιοίκηση προς την Ενδομένη. Η γραμμή της Φλόρινας δεν έχει ποτέ τηλεδιοίκηση. Υπάρχουν όμως πλέον σταθμάρχες οι οποίοι.
13: Άρα η γραμμή της Φλόρινας δεν πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργεί.
14: Ναι, όταν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και υπάρχουν σταθμάρχες, θα το δώσω να καταλάβετε διαφορετικά. Αν τη νύχτα του Ντεμπόρν υπήρχε ένα σταθμάρχης στο σταθμό του Ευαγγελισμού, μεταξύ δηλαδή της Λάρισας και των νέων πόρων, δεν θα είχε γίνει ποτέ το δυστύχημα. Τι γινότανε τότε? Λόγω της έλλειψης προσωπικού κλείνανε περιφερειακοί σταθμοί και αυτοί οι σταθμάρχες, οι ελάχιστοι που υπήρχαν τότε, τοποθετούνταν προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος από σταθμό σε σταθμό. Οι αποστάσεις όμως ήταν μεγάλες. Σήμερα υπάρχουν σταθμάρχες σε περιφερειακούς σταθμούς, όπως είναι αυτός της Έδεσας, σας λέω, έτσι. Υπάρχουν και έχουν αυτοί βοηθούς στο να υπάρχει και από κατάσταση επικοινωνίας. Δώσαμε μεγάλη μάχη για τη Φλόρινα, κύριε Σερέτη, και κατηγορηθήκαμε μηχανοδηγοί για το θέμα των επικοινωνιών, ότι δηλαδή κάναμε υποχωρήσεις, δεν κάναμε, αποκαταστάθηκαν επικοινωνίες, μπορούν τα τρένα να επικοινωνούν τώρα με το σταθμό του ή της Έδεσας ή του Πλατέως, και εκεί έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται όμως, αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά, όταν υπάρχει αυτό το θέμα με τα πέτρα και τα χόρτα και χτυπάνε το τζάμιο του επιβάτη.
13: Ωραία, το άρα είμαστε στο έλεος των σταθμαρχών.
14: Σε περιφερειακές γραμμές, ναι, υπάρχουν.
13: Είμαστε δηλαδή. Και άμα πάθει κάτι ο σταθμάρχης, θα έχουμε πάλι θύματα και το επιτρέπει αυτό.
14: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί σας λέω και πάλι, δεν είναι μόνο.
13: Μα δεν είναι τόσο απλό, αυτό έγινε κιόλας, κύριε Γεννηδούνια, ναι. Το έχουμε συνάντησει.
14: Έγινε σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας και κυκλοφορίας που είναι αδιανόητο να κυκλοφορούσε όπως κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο.
13: Και δεν υπάρχουν γραμμές. Και πρέπει να πούμε κιόλας. Το ότι για το ποιοι είναι οι σταθμάρχες και αν είναι κατάλληλοι οι σταθμάρχες. Γιατί εδώ πέρα είχαμε και κάποια ρουσφετάκια, είχαμε και κάποια βολεματάκια και κάποιοι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και κάτι καταγγελίες ότι τη δουλειά τους δεν την κάνανε έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν γίνεται, κύριε Γεννηδούνια, να βασίζομαι εγώ ότι θα βάλω το παιδί μου μέσα σε ένα τρένο στο οποίο μου λέτε ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην τρακάρει ή ότι ο σταθμάρχης θα έχει την ευθύνη. Εγώ θέλω να ξέρω ότι το παιδί μου μπαίνει μέσα σε ένα τρένο και υπάρχει ασφάλεια. Θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει όπως πρέπει και μπορεί να, αυτό το τρένο αυτόματα να φρενάρει, μπορεί να δει στην τηλεδιοίκηση ο άλλος αν υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Δεν θα κρέμομαι εγώ από το αν πάθει καρδιακή προσβολή, χτύπα ξύλο ένα σταθμάρχης και αν θα έχει το νου του εκείνη τη στιγμή.
14: Σε αυτό που λέτε, όλη αυτή την ίδια μάχη δίνουμε. Για τους σταθμάρχες και όλα αυτά που αναφέρετε, υπάρχουν υπεύθυνοι να απαντήσουν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας ως μηχανοδική και. Εμείς πραγματικά, αν αισθανθούμε κάπου ότι υπάρχει ο κίνδυνος, να ξέρετε, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα βγούμε και θα φωνάξουμε.
13: Ναι, δεν σας κατηγορώ. Εξηγώ όμως ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας μέχρι σήμερα.
14: Καταλαβαίνω.
13: Δηλαδή, μου λέτε και ότι για το σύστημα τηλεδιοίκησης αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Σας το λέω, κύριε Γεννηδούνια, δεν θέλω να πω ότι προσπαθείτε κι εσείς να προστατεύσετε τους μηχανοδηγούς. Όχι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη. Γιατί όταν λέτε ότι η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργεί στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή το υπόλοιπο 25% με 80 χιλιόμετρα, αλλά δεν την παρακολουθεί κάποιος αυτή τη γραμμή εκεί πέρα.
14: Εκεί υπάρχει
13: αυτή τη γραμμή εκεί πέρα.
14: Εκεί υπάρχει μειωμένη.

0: Όχι, δεν, εγώ σας λέω ότι υπάρχει, δεν είπα ότι είναι. Εγώ λέω ότι
1: βλέπουμε που είναι το τρένο. Αυτό εδώ και 10 χρόνια ναι. υπάρχει σε όλα τα άλλα μεταφορικά μέσα. Ναι, δεν αυτό, είναι και τίποτα ναι. τρελό αυτό.
0: Απλά σας λέω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά, ότι και εμείς προσπαθούμε να επιταχυνθούν.
1: Εδώ ένα πιτόγυρο να παραγγείλω, ξέρω που είναι ο διανομέας τώρα. Βάλανε αυτό στο τρένο και τι είναι αυτό, επίτευγμα.
0: Και δεν ξέραμε, κύριε Σερέτη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, 23. Πού βρίσκονται δύο τρένα.
1: Αυτό φανταστείτε. Ξέρουμε που είναι ο διανομέας με το πιτόγυρό μας και δεν ξέραμε που είναι το τρένο. Γιατί όμως δεν ξέραμε που είναι το τρένο, αφού θέλετε να το πάμε εκεί πέρα. Και γιατί πιστεύετε εσείς ότι υπήρξε πυρόσφαιρα και απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Μήπως, κύριε Γενιδούνια, υπάρχει κάτι το οποίο δεν λένε κυβερνητικοί. Μήπως εδώ πέρα μας κοροϊδεύουνε ψυχρό. Γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό σε κάθε στάση.
0: Προφανώς αυτά έπρεπε να έχουν, να υπάρχουν όλα όσον αφορά τώρα την πυρόσφαιρα.
1: Δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό που μου λέει εμένα ο άλλος ότι δεν μπορείς να κρύψεις ούτε το χέρι σου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και δεν βρίσκουμε τώρα το βίντεο από πού φορτώσανε και τι φορτώσανε πάνω σε αυτή την εμπορική αμαξοστοιχεία.
0: Εγώ γι' αυτό θα σας πω ότι παρακολουθούμε κι εμείς με πραγματικά ενδιαφέρον όλα αυτά που λέγονται στην δημόσια σφαίρα. Αν αυτά είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά. Εγώ το μόνο που πρέπει να καταθέσω στην εκπομπή σας είναι ότι επειδή και οι συνάδελφοί μας είχαν στοχοποιηθεί, οι μηχανοδηγοί δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα φορτία, δηλαδή παίρνουν μια κατάσταση η οποία είναι μια διεθνής πρακτική αυτή, βλέπουμε τι κουβαλάμε, δεν το ελέγχουμε εμείς πίσω το τι έχει το κάθε κοντέινερ, είναι κλειστά αυτά σφραγισμένα. Αυτό που σας λέω είναι ότι... Άρα οι μηχανοδικοί δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά. Γιατί...
1: Δεν λέω ότι έχουν ευθύνη οι μηχανοδικοί. Κύριε Γενιδούνια, μην κολλάτε στους μηχανοδηγούς τώρα.
0: Κάποιοι το είπαν όμως αυτό και πρέπει να το πούμε.
1: Ποιοι μηχανοδηγοί εδώ πέρα λέμε, μας λένε ότι δεν καταγράφουν τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Άσε τους μηχανοδηγούς.
0: Πρέπει να το πω γιατί οι συνάδελφοί μας αυτοί που δεν είναι ζωή.
1: Κύριε Γενιδούνια, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν βγήκαμε τώρα να πούμε άμα φταίνει ή δεν φταίνει η μηχανοδηγή. Εδώ βγήκαμε να πούμε ότι υπήρξε ένα έγκλημα, ότι χάσαν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή του και ότι εδώ πέρα μα κοροϊδεύουν ψυχρό.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Ωραία, εσείς σαν Κώστας. Σαν Κώστας, κύριε Γενιδούνια. Αφήστε το ότι είστε πρόεδρος μηχανοδηγών. Σαν Κώστας. Την είδατε την πυρόσφαιρα.
0: Όλοι την είδαμε. Όλη η Ελλάδα την είδε.
1: Ωραία, γνωρίζετε ότι απανθρακώθηκαν 27 άτομα.
0: Από ό,τι διαβάζουμε τα πορίσματα, αυτό διαβάζουμε.
1: Το γνωρίζετε, ωραία. Ξέρετε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και ότι δεν δικαιολογείται κάπως γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν. Το ξέρετε αυτό.
0: Αυτά είναι προφανώς τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την ελληπή έρευνα που έγινε εκείνο το βράδυ.
1: Ωραία, οι μηχανοδηγοί τώρα σαν πρόεδρος δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ κάτι περίεργο. Δεν υπάρχει δηλαδή λαθρέα διακίνηση κάποιων φορτίων, παράνομων φορτίων.
0: Κύριε Σερέτη, αν είχαμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, σας το λέω με τα λόγου τιμής και γλώσσας, οι πρώτοι που το είχαν καταγγείλει θα ήμασταν εμείς.
1: Τόσα χρόνια δηλαδή περάσανε, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα.
0: Εμείς, εγώ σας λέω στα χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος, από το 15 μέχρι σήμερα, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δεν μου έχει πει ποτέ κανένας συνάδελφος το οτιδήποτε για τέτοια πράγματα.
1: Ποτέ τίποτα.
0: Επειδή η κοινωνία.
1: Εσείς δεν έχετε, ας πούμε, σαν Κώστας τώρα πάλι. Στο μυαλό σας δεν κάνετε δεύτερες σκέψεις. Εδώ πέρα ακούγονται πράγματα και θαύματα. Ότι μέσα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης έρχονται φορτία από τα Σκόπια. Ότι τα φορτώνουν σε εμπορικές αμαξοστοιχίες. Βραδινές. Όλο τυχαίως και τα έγκλημα έγινε βράδυ. Και να μεταφέρονται όλα αυτά να πηγαίνουν κάπου όπου είναι να πάνε. Είτε για λαθρέα καύσιμα, είτε για ντρόουν, είτε για ξέρω εγώ τι είχε πάνω.
0: Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μπορεί να έχουν κάποιοι και ακροατές σας αρκετοί. Εγώ θα σας πω όμως ότι αν είχε γίνει έρευνα σωστά το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχε αυτό το ερώτημα.
1: Σωστό
0: και αυτό. Τώρα, το δεύτερο που θα σας απαντήσω είναι ότι στα τρένα αυτά οι μηχανοδηγοί εναλλάσσονται. Δεν είναι ποτέ κανένας βάρτιας σταθερής σε αυτά τα τρένα. Οπότε όλο και κάποιος από εμάς θα είχε καταλάβει κάτι. Εγώ τουλάχιστον ως πρόεδρος του συνδικάτου και ως Κώστας, όπως με θέλετε να με ρωτήσετε και σας απαντώ, δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάτι, το οποίο αν πραγματικά κάποιος συνάδελφος μου είχε πει, ο πρώτος που θα το έλεγε, γιατί εδώ στείλαμε 10 εξώδικα σε υπουργούς, σε διοικήσεις, σε πόσα πράγματα. Δεν θα είχαμε κανένα απολύτως ενδιασμό.
1: Ωραία, εσύ σαν πρόεδρος υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και, και μέσα σε ορισμένα λιμάνια. Υπάρχει αυτά τα μηχανικά συστήματα, είναι αυτά τα γερανοφόρα οχήματα, είναι τα μηχανήματα έργου. Είναι πολλά. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές. Δεν έχετε μηχανοδηγούς μες στο λιμάνι, σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές.
0: Βεβαίως. Αν δεν γνωρίζουμε όμως τι κατεβάζει και πού.
1: Ωραία, ναι, ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μηχανοδηγοί μέσα στο λιμάνι, σωστά.
0: Ναι, καλούν τις μεταφορές.
1: Ωραία, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κύκλωμα καταγραφής για το τι φορτώνεται πάνω σε κάθε τρένο εμπορικό.
0: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς ποιος το διαχειρίζεται αυτό.
1: Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Θέλω να μου πείτε.
0: Προφανώς ρωτήσε η Γελένη, όποιος το διαχειρίζεται. Ναι. Γιατί το λιμάνι είναι και μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε, είναι όλθεγη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι προφανώς και πρέπει να καταγράφονται, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δεν διαφωνούμε πουθενά σε αυτά που λέτε, έτσι. Απλά σας λέω ότι Εμάς και εμάς.

0: όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχει όλη αυτή η ελληνική κοινωνία θα είχαν απαντηθεί πολύ απλά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ της 28ης.
1: Σαν μηχανοδηγή δεν έχετε κάποια ευθύνη, γιατί εδώ πέρα παλαιότερα είχαν βγει κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι ήταν πρόεδροι σε άλλα σωματεία, συνδικαλιστές από άλλους κλάδους που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο, και μας λέγανε ότι σε κάποια κοντέινερ είναι κολλημένα κάποια χαρτάκια. Και σε αυτά τα κοντέινερ που είναι κολλημένα τα χαρτάκια δεν γίνεται έλεγχος. Αυτά τα έχετε ακούσει ποτέ?
0: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, ναι, μπορεί να έχουν βγει συνάδελφοι, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά μπορεί να σας πιστεύω αυτό που λέτε. Θα σας πω το εξής, ότι η όλη διαδικασία με ένα κοντέινερ το οποίο ξεκινάει από την Κίνα για να φτάσει στο λιμάνι της Αμβέρσας, γιατί αυτή είναι η πορεία του, μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς δικαίωμα, πόσο μάλλον η μηχανοδηγή, να το ανοίξει. Μόνο η εφορία, το ΔΟΕ, όταν κάνει δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Αν ανοίξει αυτό το κοντέινερ, εκεί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε αυτόν που το ανοίγει.
1: Είναι δική σας αρμοδιότητα όμως, κύριε Γενιδούνια.
0: Όχι, όχι.
1: Η ασφάλεια μεταφοράς, να ολοκληρώσω. Είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς. Είναι δική σας αρμοδιότητα η προστασία των επιβατών και του πληρώματος και του φορτίου. Και πρέπει να γνωρίζετε τι φορτίο έχει το εμπορικό τρένο.
0: Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Δεν γνωρίζετε δηλαδή, γιατί μου λέτε εμείς δεν φταίνει, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζετε εσείς τι είχε φορτωθεί πάνω σε αυτό το τρένο?
0: Βεβαίως, βλέπουμε το φύλλο που μας δίνετε κάθε φορά στο δρομολόγιο.
1: Ωραία, τι φύλλο σας είχαν δώσει δηλαδή? Ότι φορτώσανε αυτό, λαμαρίνες και αβοκάντο?
0: Ναι, αυτό.
1: Και πύρες.
0: Ναι, εκείνη τη μέρα αυτό είναι το φύλλο.
1: Προκαλούν, κύριε Γενιδούνια, οι λαμαρίνες, τα αβοκάντο και οι πύρες πυρόσφαιρα?
0: Δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Σελέδη, αυτό.
1: Δηλαδή, αν πάρω, συγγνώμη λίγο, αν πάρω εγώ μια κούτα αβοκάντο, μια κούτα λαμαρίνες και μια κούτα μπύρες και τις πετάξω στον αέρα και σκάσουν όλα μαζί κάτω, τι θα γίνει, έκρηξη?
0: Σας λέω και πάλι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα έχουν προκύψει, γιατί το βράδυ δεν έγινε σωστή έρευνα.
1: Ωραία, αφού είναι πάλι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών, λοιπόν, του πληρώματος και του φορτίου, έχετε και εσείς ευθύνη. Αυτό σας εξηγώ.
0: Ακριβώς, και δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτό που δηλώνεται και βλέπουν οι μηχανοδηγοί είναι αυτό που δηλώθηκε, που βγήκε στη δημοσιότητα. Και επιπλέον, όταν υπάρχει μεταφορά κάποιου επικίνδυνου υλικού, δίνεται ειδική σήμανση σε αυτό. Εμείς έχουμε ειδική εκπαίδευση. Είναι διεθνής κανονισμοί αυτοί, κύριε Σέρετ, δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ειδική εκπαίδευση, γιατί παράδειγμα μπορούμε να κουβαλάμε ένα φορτίο το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια κινησία του τρένου.
1: Εσείς είχατε, δηλαδή, σαν πρόεδρος μηχανοδηγών, όταν έγιναν τα τέμπη πρόεδρος, δεν ήσασταν? Ωραία, ρε. Γι' αυτό το τρένο δεν έχει υπάρξει κάπου μια αναφορά? Υπήρχε στα χαρτιά κάτι που να λέει ότι είχε επικίνδυνο φορτίο πάνω?
0: Όχι, όχι, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε στα χαρτιά κάτι.
0: Εξώ γνωρίζουμε, τι να σα πω. Όχι, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν αναφορά ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο?
0: Όχι. Αυτό που ήταν η μηχανοδήγηση είναι αυτό που έχει δοθεί και νομίζω στη δημοσιότητα. Είναι ένα φορτίο το οποίο είχε λαμαρίνες, είχε μπύρες, τι είχε τέλος πάντων πίσω.
1: Και από κάτω.
0: Αυτό έχουμε διαβάσει. Αυτά έχουμε,
1: ναι,
0: διαβάσει.
1: Ωραία. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε κάποιο χαρτί που να γράφει ότι είχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο πάνω?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι. Ωραία. Και άρα δεν γνωρίζει κανένας πώς έγινε η έκρηξη, παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα αγνοείται η αλήθεια για την έκρηξη.
0: Εκεί επικεντρώνουμε λοιπόν μαζί και συμφωνούμε ότι αν είχε γίνει σωστά η έρευνα και δεν είχε γίνει όλη αυτή η γρήγορη διαδικασία fast track που έγινε εκείνες τις μέρες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ αυτό θέλω να καταλήξω, ότι οι μηχανοδηγοί, ναι, γνωρίζουμε τι κουβαλάει κάθε μεσοκιά, ασφαλώς, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε τίποτα για να ελέγξουμε.
1: Άρα, πιθανότατα συμφωνείτε με μένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρόσφαιρα, υπήρχε παράνομο φορτίο.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι αν υπήρξε σωστή έρευνα εκείνη τη μέρα, το σωστό, το ερώτημα που βάζετε.
1: Εσείς κάποια εκδοχή για το πώς συνέβη σε όλο αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε? Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
0: Πραγματικά, κύριε Σέρετη, παρακολουθούμε όλους με πραγματική απορία και εμείς πολλές φορές. Παρακολουθούμε όλους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας πολλοί πραγματογνώμονες, πολλοί εμπειρογνώμονες. Και εμείς, σας λέω και πάλι ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω κάποια παραπάνω εξήγηση από αυτή που διαβάζω στα μέν και στα
1: από τα έλαια σιλικόνης μπορεί να προκληθεί τέτοια πυρόσφαιρα?
0: Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ δεν είμαι χημικός. Έτσι.
1: Ναι, αλλά είστε μηχανοδηγός, πρόεδρος των μηχανοδηγών, είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια μεταφοράς, κύριε Γενιδούνια. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα είναι επικίνδυνοι αυτοί οι μετασχηματιστές, αυτοί εδώ πέρα, αυτά τα έλαια σιλικόνης που έχουν μέσα, οι μπαταρίες, να σας το πω έτσι, οι μετασχηματιστές της Siemens και της Bayer, δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς.
0: Βεβαίως, θα έπρεπε να. Αυτές όμως οι μηχανές είναι πιστοποιημένες, δεν κυκλοφορούν μόνο στην Ελλάδα. Κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.
1: Εντάξει, λοιπόν, και σε όλο τον κόσμο να κυκλοφορούν. Αν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να είναι πάνω στα τρένα.
0: Ποιος διαφωνεί σε αυτό?
1: Τι ενημέρωση έχετε ότι είναι ασφαλείς αυτοί οι μετασχηματιστές?
0: Αυτή η ενημέρωση μας δίνουν και αυτοί που τους κατασκευάζουν και αυτοί που τους χρησιμοποιούν. Εγώ με λίγα λόγια, δεν έχω σας λέω και πάλι τα ερωτήματα θα είχαν απαντηθεί όλα αυτά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα στο παιδί εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα.
1: Και αυτό είναι ύποπτο λοιπόν. Ύποπτο είναι και το ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω γι' αυτό και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Γίνεται προτάσει για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτή που θα οδηγηθούν.
1: Ποια δικαιοσύνη, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Γεννηδουνιά?
0: Τι να σας πω τώρα, ό,τι λέει η ελληνική κοινωνία λέμε και εμείς.
1: Άρα δεν την εμπιστεύουμε.
0: Πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να λειτουργήσει χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει, τα τέμπη αποτελούν μια βαθιά πληγή στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας, όλων μας, ως Έλληνες πολίτες, όλοι μας έχουμε κουβαλάμε αυτό το γιατί. Εμείς οι σιδηροδρομικοί θα πω, ακόμα περισσότερο. Και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να βρει τους πραγματικούς ενόχους για να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Και για αυτή τη θέση μας, μέχρι και σήμερα, πληρώνουμε και το τίμημα, κύριε Σεδέτη. Έτσι, και των σχέσεων, και το κυνηγητό που τρώμε μηχανοδηγία και τις απολύσεις σε προσωπικό επίπεδο που έχουμε φάει και τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Εμείς δεν πρέπει να πούμε, σας λέω και πάλι, κουβέντα παραπάνω από αυτό που είναι η αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε εμείς, από αυτό που ξέρουμε.
1: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, κύριε Γεννηδούνια, παρέα, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε και έχουμε περιορισμένο χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Μου δίνετε ένα λεπτό να το ακούσουμε?
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
2: Έλα. Έλα, είδες. Παιδιά, σας μίλησα, ρε παιδιά. Είμαστε καλά, ρε.
3: Έλα.
4: Καλά είσαι.
3: Γεια σου, αγαπητέ. Καλά είσαι, μια χαρά. Πάρε λίγο ένα στενοφόρο, σου παρακαλώ, τώρα για το 52.
4: Γιατί?
3: Μια κυρία ίσως χρειαστεί ράματα.
4: Ίσως χρειαστεί ράματα. Γιατί τι έπαθε? Γιατί πρέπει να τους πούμε αυτούς?
3: Τραυματίστηκε. Ξέρω εγώ τι να του μπεις ρε. Σε διερχόμενο τρένο που ήταν εδώ, ακούμπησε η μηχανή παραπάνω και κουνήθηκε. Παρακουνήθηκε αυτό. Ήταν όρθια.
4: Τι χειρότερα. Ναι. Τι να τους πω, τραυματίστηκε πού ρε παιδί μου αυτή?
3: Παιδί μου, πες το 52 που έρχεται. Το η αμαξοστοιχεία έχει μία που χρειάζεται ράματα. Χτύπησε. Έλα Δημήτρη. Τώρα που έκανε, έπεσε λίγο με δύναμη η ηλεκτράμαξα πάνω.
5: Ποιο?
3: Η ηλεκτράμαξα.
5: Ναι.
3: Τίποτα και ταρακουνήθηκαν λίγο και κανένα δύο-τρεις τώρα χτυπήσανε στα πλαστικά, στα τέτοια. Μια κυρία εδώ έσκησε λίγο το τέτοιο, ένας άλλος κύριος δεν βγήκαν εδώ.
1: Εδώ πέρα ακούμε έναν σταθμάρχη που συνομιλεί και καλεί μια κυρία να πάρει το 166 για να μπορέσει να υπάρξει βοήθεια. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και στα Τέμπη υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές για τα στενοφόρα, για την πυροσβεστική που δεν λειτουργήσε και αυτή από ό,τι φαίνεται όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι και ο κύριος Φαλάρας και κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι και πρέπει να πάνε, ας πούμε, όπως λέει ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαδικασία? Παθαίνω εγώ κάτι στο τρένο. Θα πρέπει να ξυπνήσει ο σταθμάρχης και να πει σε άλλον υπάλληλο: πάρε τηλέφωνο το 166. Από όσο γνωρίζω, ακόμα και σε αυτοκίνητα υπερσύγχρονα, αμέσως βαράει ένα καμπανάκι.
0: Όπως λέγαμε, αμέσως μετά. Στο 166. Ειδοποιείται αμέσως ο μηχανοδηγός. Αυτός επικοινωνεί με το κέντρο διοίκησης του σταθμού και τα κεντρικά των εταιριών και ζητάει άμεσα την παροχή βοήθειας στο πλησιέστερο σημείο στο οποίο θα σταματήσει το τρένο, ακόμα και αν χρειαστεί και είναι μια επίγουσα κατάσταση. Και μπορεί να πλησιάσει ασθενοφόρο σε σημείο που δεν υπάρχει σταθμός κοντά, θα γίνει και αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αμέσως ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
1: Δηλαδή η κάλυψη, η ιατρική κάλυψη είναι το να ξεκινήσει ο σταθμάρχης, να πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλον, να του πει πάρε στο 166, να πάρει ο άλλος στο 166, να δώσει ένα σημείο που βρίσκεται το τρένο, όπου δεν μπορεί να έχει πιθανότατα πρόσβαση, μπορεί να υπάρξει πιθανότητα, ένα ασθενοφόρο. Και όλο αυτό δεν καθυστερεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα μπορεί να έχω πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ περιμένω κανένα δύο ώρα να έρθουν.
0: Αντίστοιχα, εδώ θα σα απαντήσω ότι στο αεροπλάνο, αν πάθει κάτι, πρέπει να κατέβει το αεροπλάνο.
1: Στο αεροπλάνο είμαι στα 5.000 πόδια, δεν είμαι δίπλα στον δρόμο.
0: Το τρένο, αν είναι σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση οδική, ας πούμε, κάποιος, θα οδηγήσει, θα πάνε στον επόμενο σταθμό, στα 10, στα 15 χιλιόμετρα, θα σταματήσει, πώς είναι αυτό, 10 λεπτά,
1: ναι.
0: Θα σταματήσει και θα περιμένουμε το ΕΚΑΒ να έρθει και να πάρει τον επιβάτη. Αυτό είναι. Και αν βέβαια δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αν υπάρχουν κενά στα κέντρα υγείας, εκεί θα περιμένουμε.
1: Κλάφτα χαράλαμε. Να πάρουμε κατευθείαν άμα είναι στον Νίκο Τελετών, έτσι όπως το λέτε.
0: Μα βέβαια, σας λέω πώς είναι. Και σε ένα λεωφορείο να ταξιδεύεις, το ίδιο πράγμα
1: θα πάρουμε κατευθείαν στον Νίκο Τελετών, εγώ λέω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τις διαδικασίες.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε κι άλλα. θα γίνει απαραίτητη διαδικασία.
1: Στα Τέμπη πάντως, εδώ πέρα μας λένε κάποιοι άνθρωποι, το ότι δεν είχαν τον ανάλογο εξοπλισμό, μας λένε το ότι τους πυροσβέστες τους βρέχανε για να πάνε στα πρώτα δύο βαγόνια, είχαμε χημικά εγκάβματα πυροσβεστών, είχαμε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατέβουν και πετούσαν σκοινιά στον κόσμο να ανέβει. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ελλείψεις ασφάλειας και στην αντιμετώπιση ή την ιατρική, αλλά και φυσικά και για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρχαν δηλαδή τα ανάλογα εργαλεία και η ανάλογη εκπαίδευση από ό,τι καταλαβαίνω. Και θέλω να σας ρωτήσω, το προσωπικό γενικά είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις?
0: Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το σωματικό προσωπικό είναι, υπάρχουν δηλαδή. Βέβαια, εκείνη τη μέρα και τη Σερέτη χάθηκαν και οι 11 που ήταν μέσα στο τρένο, έτσι, και στα δύο τρένα. Άρα δεν υπήρχε προσωπικό να κατευθύνει τους επιβάτες και άρα δικαιολογημένα αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο. Έχουν την αμαρτυρία αυτή που λέτε, γιατί πολύ σωστά δεν υπήρχε κανείς αεροδρομικός, είχαν όλοι χάσει τη ζωή τους, δεν μπορούσε κανείς να κατευθύνει το επιβατικό κοινό. Όσους εκείνοι από τους επιβάτες που φυσικά δεν τραυματίστηκαν, δεν έχασαν τη ζωή τους.
1: Δηλαδή γι' αυτό έγινε στα Τέμπη, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, ενημέρωσε κάποιος επιβάτης, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και όλοι αυτοί που βρίσκονται στις ανάλογες θέσεις δεν πήραν πρέφα?
0: Πώς να πάρουν, αφού σας λέω, δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα εκείνο το βράδυ.
1: Δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα.
0: Αυτό το πάμε αυτό, κύριε Σερέτη. Δεν
1: δηλαδή, αν δεν υπήρχε ένας επιβάτης να πάρει τηλέφωνο, θα ήταν εκεί το τρένο μόνιμα με τους νεκρούς μέσα.
0: Κοιτάξτε, οι μηχανοδηγοί είχαν χάσει τη ζωή τους, οπότε δεν μπορούσαν. Και οι συναδελφοί συνόδευαν. Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος από αυτούς να καλέσει. Από εκεί και πέρα, χάσαν τη ζωή τους ακαριά δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι συναδελφοί μας. Στο κομμάτι που λέτε πολύ σωστά για την εκπαίδευση, γίνονται ασκήσεις κατά διαστήματα, προκειμένου και το πυροσβεστικό σώμα και το ΕΚΑΒ να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω. Σε αυτές τις ασκήσεις που γίνονται, συμμετέχουμε και εμείς στο δρομική για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τα σώματα ασφαλείας και όσους από το ΕΚΑΒ δίνουν τη μάχη για την αποκλειοπισμό, για την μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται. Αυτό σας λέω, δυστυχώς, όντως στη νύχτα των Τεμπών δεν υπήρξε κάποιος δρομικός ο οποίος θα μπορούσε να ενημερώσει ό,τι έγινε.
1: Υπάρχουν πολλά κενά, κύριε Γενιδούνια, γενικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται εν έτη 2023 να μην ξέρουν πού είναι τα τρένα, να μην ξέρουν ότι έχει συμβεί ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Γενικά να μην ξέρουν πώς ο σταθμάρχης ήταν μόνος του, πώς η μηχανοδηγή, ας
0: πούμε. Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Σερέτη.
1: Είναι πολλά τα κενά για τις πυρόσφαιρες. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο δεν λένε στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται δεν το παραδέχονται στον κόσμο για να μην πάνε φυλακή υπουργοί και πρωθυπουργοί.
0: Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα τότε το βράδυ ήταν ότι ψάχνουμε δύο τρένα. Το έχω δηλώσει αυτό δημόσια. Έτσι, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα διαφωνούσα μαζί σας. Εγώ δεν συμφωνούσα μαζί σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εγώ ευχαριστώ,
1: κύριε Γενιδούνια. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε τον κύριο Γενιδούνια, τον Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος είναι πρόεδρος των μηχανοδηγών μέχρι και σήμερα. Το ξαναπήρανε από ό,τι φαίνεται πίσω, γιατί είχε μια περίεργη περιπέτεια που τον απέλυσαν. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρκετά κενά για το τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη μέρα. Την μαύρη μέρα που χάθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι άδικα. Είστε συντονισμένοι στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Στην Αθήνα που παρακολουθούσατε τους συγγενείς να παίζουν κιθάρες με τον Καρβέλα και τον Ρόκο στο Σύνταγμα για την εκταφή. Και ακόμα περιμένουμε την εκταφή για να δούμε αν τελικά υπήρχαν κάποια χημικά στοιχεία, αν τελικά μέσα σε αυτά εδώ πέρα τα μνήματα είναι οι σωστοί άνθρωποι. Γιατί είχαμε και μια συνέντευξη με έναν εθελοντή εδώ πέρα, ο οποίος βγήκε και μας είπε ότι πηγαίναμε και μαζεύαμε αστραγάλους και αγκώνες και χέρια και ανθρώπινα μέλη και τα βάζαμε σε σακούλες και τα στέλναμε σε ένα νοσοκομείο. Γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πού είναι τα τρένα, δεν ξέρουμε πού πήγανε οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε τι χημικά στοιχεία έχουν βρεθεί στην τοποθεσία, δεν ξέρει και δεν γνωρίζει και δεν θυμάται κανένας υπεύθυνος τίποτα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Για να μην μας λένε συνωμοσιολόγους τώρα όλο αυτό, έτσι. Γιατί κάποιοι λένε για ξυλολιάδα και ακολουθούν την προπαγάνδα του Μαξίμου. Εγώ συνεχίζω να λέω το ότι υπήρχε παράνομο φορτίο και θα το υποστηρίζω, γιατί ξέρω ότι στο τέλος πάλι θα επιβεβαιωθώ. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Καθημερινά κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Thank you for that lovely tune, that funky music. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές. Γιατί θα μας τρελάνετε? Ούτε τυφλοί δεν είμαστε, ούτε κουφοί.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού που μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Η ώρα σφόδρα πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την για αποτυχία στην διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα. Δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κατασβέστηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λιτή Θεσσαλονίκης, για την οποία κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Σε εξέλιξη ωστόσο πυρκαγιά σε αγροτική έκταση αυτή την ώρα στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Φωτιά και στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή, σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα, κατηγορία 3 σε 13 περιοχές της χώρας. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νότιο-δυτική Ιαπωνία. Πολλά κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, τοπικά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενδέχεται να αγγίξει και τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη έθριος επίσης ο καιρός, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
12: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά? Να μιλήσουμε με τους Τουρκούς? Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουμε. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στα ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση, όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Δε, μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Αρντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο. Ένα καρκίνο του παχαίου εταίρου. Ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Αρντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσε την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
14: Πρέπει να φέρεις... εδάφη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Γιάννενα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Δεν πρόλαβα να πω ρε τα τηλέφωνα, παρακαλώ, ποιος είναι?
15: Καλησπέρα.
14: Περιμένεις πάνω το τηλέφωνο ρε αδερφέ?
15: Ναι, είπα να αντιγράψω τον το δίχρονο.
14: Τι, πώς έλενε?
15: Χριστιανό.
14: Χριστιανό.
15: Ναι.
14: Έλα ρε Χριστιανέ μου.
15: Χριστιανέ μου. Την επόμενη φορά που θα βγάλεις κάποιον από το νοσέ και τα λοιπά, να ρωτήσεις τι περιείχε το κοντέινερ του Ζήμ.
14: Το κοντέινερ του Δήμου.
15: Τη ZIM
14: της εταιρείας.
15: Τη ZIM της εταιρείας, της BlackRock, όπως το έχει πει και ο τραπεζικός, η οποία κουβαλάει επικίνδυνα και τοξικά φορτία.
14: Αφού λέει στα χαρτιά δεν υπήρχε επικίνδυνο φορτίο.
15: Γι' αυτό το λέω.
14: Σωστό, θα το ρωτήσω, εντάξει, ευχαριστώ.
15: Αυτό.
14: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο που περίμενε πάνω από το τηλέφωνο. Τι έγινε, αδερφέ?
16: Έλα ρε Γρηγόρη.
14: Τι, πάνω από το τηλέφωνο κι εσύ?
16: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ο Πανελλήνιος είμαι, καλησπέρα.
14: Πανελλήνιε, για πες, να πει πω τους αριθμούς στον αέρα, τους ξέρετε?
16: Ποιο?
14: Τους αριθμούς, περίμενε να πω τους αριθμούς, λέω. 2, 3, 10 για τους καινούριους. 2, 3, 10, 506, 76. 2, 3, 10, 506, 77. Πάμε, Πανελλήνιε, γρήγορα.
16: Στο 76 σε πήρα εγώ πάντως. Λοιπόν, κι αν δεν είχε παράνομο φορτίο έτσι με παράνομα υλικά και είχε όπλα.
14: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
16: Συγγνώμη, δηλαδή σε αυτή τη χώρα, ρε εσύ Γρηγόρη, δεν είναι λίγο περίεργο να ξέρουμε πού είναι ο κάθε τελιβεράς και να μην ξέρουμε πού είναι τα τρένα μας?
14: Αυτό εγώ δεν τώρα... έλεγα πριν λίγο.
16: Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα εγώ. Γιατί άκουσα κάτι νωρίτερα που έλεγε ένας τύπος στην εκπομπή του κυρίου Βελόπουλου σχετικά έτσι με... σχετικά με, το, με ένα πάρτι που λέγανε ότι θα γίνει με, τη, με την Κύπρο, κάτι λέγανε, αν, γιατί δεν το πρόλαβα και όλο, που ετοιμάζονται να κάνουν, είναι μια γιορτή μνήμης, αν άκουσα καλά.
14: Δεν μπορώ να καταλάβω, φίλε μου, τι θέλεις να πεις. Πραγματικά προσπαθώ να σε καταλάβω, αλλά δεν μου διευκρινίζεις.
16: Λέω, ναι, επειδή δεν την πρόλαβα την κουβέντα από την αρχή, την πρόλαβα προς το τέλος, κάτι...
14: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, αδερφέ, δεν άκουσα ούτε εγώ. Οπότε τι να σε λέω τώρα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι συζητούσαν, ρε Πανελλήνη. Παρακαλώ στον επόμενο.
17: Έλα, Γρηγόρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, έλα.
17: Έλα, λοιπόν, να μην ξεχνάμε όμως και τις αεροπορικές αερογραμμές. Με τα ράντα που. Τι γίνανε αυτά τα ράντα τα σύγχρονα, τα φτιάξανε? Θυμάστε το σκάνδαλο που δεν δουλεύανε τα αλφα μάικ, τα βιετσιαφικά. Γρηγόρη, με ακούς?
14: Σε ακούω, ναι.
17: Λοιπόν, τι γίνανε αυτά? Τα διορθώσανε, τα ραντάρ τα καινούργια, τα αυτοματοποιημένα, το ETC στα τρένα, τα φτιάξανε, τίποτα.
14: Τίποτα.
17: Εδώ ο καθένας, εδώ ακόμα και εγώ στο σπίτι μου, απομακρυσμένα όπου και να πάω στον κόσμο, βλέπω τις δημοκρατίες και ανοίγω το κλιματισμό. Τα πιο απλά. Αυτά δεν μπορούν να τα διορθώσουν και στα τρένα. Έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Γρηγόρη.
14: Ναι. Βέβαια αυτό, έχει να κάνει. Αυτό δεν λέγαμε τόση ώρα, ότι δεν υπάρχει ασφάλεια ακόμα σε κάποιο μέρος.
17: Πουθενά, πουθενά.
14: Βέβαια, αυτό δεν λέμε τόση ώρα.
17: Το αυτοκίνητο σου, το είπες και μόνος σου.
14: Σε ευχαριστώ. Το θέμα είναι να πούμε κάτι καινούργιο, όχι να λέτε αυτά που είπα τη δεύτερη ώρα. Τι βγαίνετε, να κάνετε επανάληψη αυτά που λέγαμε τη δεύτερη ώρα, παρακαλώ. Χαμήλωσε, ναι, καλησπέρα.
18: Γεια σου, Λεβέντη Γρηγόρη, Μάικ Περιστέρη.
14: Γεια σου, ρε Μάικ.
18: Αυτό που θα σου πω μπορεί να μου βάζεις και χέρι, αλλά επειδή το έχει πει για μένα ο καλύτερος πρόεδρος κόμματος μετά το 1974 ο Βελόπουλος, γιατί εγώ τον παρακολουθώ πριν να πάει στο λαός, ήθελα να σου πω, θεωρώ, φίλε Γρηγόρη, ότι ο Μιστακίδης, ο κολλητός του Μητσοτάκη, έκανε τη φιέστα με τον Τουρκαλά Οσμάν, όχι τυχαία την ίδια ημερομηνία της Μαύρης ημέρας της Κύπρου από τους Τουρκομογκόλους. Το έκανε Δευτέρα, δεν μπορούσε να το κάνει Τρίτη ή Τετάρτη. Ντρέπομαι ως ΠΑΟΚτζής για αυτούς που υμνούσαν στο παλατάκι ως ημίθιο τον Οσμάν. Το βρωμιάρι αυτό.
14: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υιοθετώ το χαρακτηρισμό. Έχουμε σούρου, δεν μπορείς να μιλάς έτσι για
18: κάποιον. Έχεις δίκιο.
14: Αλλά ναι, συμφωνώ. Κανένας Τούρκος δεν θέλω να είναι σε ελληνική ομάδα,
18: δυστυχώς.
14: Θα έπρεπε να ασκήσουμε κάποιο εμπάργκο σε αυτούς όλους τους καλασφαιριστές, ποδοσφαιριστές για εμένα.
18: Δύο πράγματα γρήγορα.
14: Διότι μας έχουν κάνει κακό. Πάμε.
18: Ναι, συμφωνείς αυτό που. Καταρχάς, νομίζω ότι σου έχει πει κάποτε ο Πλεύρης ότι ντρέπομαι για το γιο που έχει.
14: Δεν έχουμε μιλήσει πολύ. Σε κάποια ερώτηση που τον είχα κάνει παλιότερα.
18: Ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ μπορείς να το ρωτήσεις, βέβαια, καταλαβαίνω τη θέση
14: σου. Να σου πω
18: ότι. Ο σου αφήνει να έρχονται χιλιάδες άτομα μετά.
14: Πάνω σου απαντήσω, θα με αφήσεις να μιλήσω.
18: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν σε ακούω.
14: Τον έχω κάνει ερώτηση για το γιο του και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί του.
18: Α, εντάξει.
14: Καλό μεσημέρι.
18: Κάτσε ένα τελευταίο.
14: Πάμε.
18: Αυτό που φέρνει που σου λέει για ποσοστά εκλογών. Που σου είπε για Αλφα Θεσσαλονίκη, Τσίπρα 17%, συμφωνήσω ότι αυτοί θέλουν εκλογές.
14: Δεν συμφωνώ με κανένα ποσοστό. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις παίζουν ένα κρυφό ρόλο. Αλλά καλώς ή κακώς, οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω βλέπουν αυτές τις δημοσκοπήσεις και αλλάζει ο τρόπος σκέψης τους. Και πρέπει να τους αφυπνίσω και να τους εξηγήσω ότι δεν είναι αυτά τα ποσοστά. Γι' αυτό καλούμε και αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα.
18: Συμφωνήσω ότι η Μακεδόνα
14: για να μας δικαιολογήσει. Πώς γίνεται αυτό? Αλλά δεν μας το δικαιολογεί κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Καλό μεσημέρι.
18: Οι Μακεδόνες, αν ψηφίσουν Τσίπρα, είναι για εκλογές ή όχι?
14: Λίγες είναι οι εκλογές.
18: Γεια.
14: Παρακαλώ.
19: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
19: Να ρωτήσω, εγώ θέλω. Ο Μητσοτάκης λέει, ρε παιδί μου, ότι.
14: Δεν σε ακούω καθαρά πρώτα απ' όλα. Πάμε λίγο, δεν έφαγες πρωινό. Πάμε λίγο πιο δυνατά.
19: Ναι, λέω, ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι καθαρός όσον αφορά το θέμα των τεμπών. Σωστά.
14: Μητσοτάκης λέει πολλές τρέλες, ξέρω εγώ.
19: Ναι, όπως σου λέω τώρα, από μία τις πολλές, ρε παιδί μου, είναι το θέμα των τεμπών. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η κυβέρνησή του.
14: Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η κυβέρνησή του.
19: Έτσι λέει, ρε παιδί μου.
14: Άσε τι λέει, εσύ τι πιστεύεις?
19: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάνε στη Γιάρο όλοι μαζί.
14: Καλό μεσημέρι. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, τα τηλέφωνα του αέρα στη Γιάρο λέει να πάνε. Τι είναι αυτό, ρε? Κάτσε, περίμενε. Τώρα έχουμε. Τι μήνυμα? Φωτιά, λέει, στην Πάρο. Φωτιά στην Πάρο. Μήνυμα από το 112. Ο κακός χαμός, λέει. Κοντά σε σπίτια η πυρκαγιά. Ωχ, Παναγία, σώσε. Παρακαλώ.
20: Κοντά σε σπίτια η πυρκαγιά.
14: Ναι. Ναι.
20: Έλα, Γρηγόρη.
14: Έλα.
20: Νίκος, Αθήνα, πάω.
14: Έλα, ρε, Νίκο.
20: Γρηγόρη!
14: Έλα!
20: Είναι όλα στημένα, ρε παιδάκο μου.
14: Τι εννοείς?
20: Είναι όλα στημένα. Και το ατύχημα για στα τσέπη και το ότι τα τρένα είναι ακόμα παρατημένα. Όλα είναι στημένα. Δεν βλέπεις που έχει τέτοια ανάπτυξη και που δίνονται δουλειές. Διόδια, καύσιμα και δρόμοι. Κάνω λάθος?
14: Μέχρι ένα σημείο όχι.
20: Αυτά είναι. Πληρώνουμε διόδια, πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορία. Δηλαδή πιο χαζός λαός από εμάς δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο. Ό,τι μας βάζουν και πληρώνουμε, το πληρώνουμε δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχουμε ένα κράτος μπαβατζή, τις τράπεζες τα απειρόβλητα, τα δηληστήρια το ίδιο και αθέμαστοι. Το μοναδικό πράγμα που παράγουμε σαν χώρα είναι φόροι. Και δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα. Δεν επιστρέφεται κανένας φόρος στο λαό. Που δεν στην παιδεία θες, στην υγεία θες, στο στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, πουθενά.
14: Άρα καταστρέφεται η Ελλάδα.
20: Όχι, έχει καταστραφεί. Από τη στιγμή που δεν ξυπνάμε να τους πάρουμε με τις πέτρες, μην περιμένεις να αλλάξει κάτι.
14: Και τώρα τι κάνουμε δηλαδή.
20: Προς το παρόν δεν κάνουμε τίποτα.
14: Δεν κάνουμε τίποτα.
20: Και σε όποιους λες ότι ξέρεις κάτι, φίλε, μας κοροϊδεύουν εδώ, μας κοροϊδεύουν εκεί, μας κοροϊδεύουν εδώ, μας κοροϊδεύουν εκεί. Ξέρεις τι απαντάνε. Και τι να κάνω εγώ. Τι μπορώ να κάνω μόνος μου. Όλοι το ρίχνουν στην τρελή. Του πετάει ψίχουλα τώρα και καλά και ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνεις ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τα ψίχουλα. Αλλά είναι ευχαριστημένοι με αυτά. Γιατί έχουν να δώσουν το χαρτζηλικάκι να πάνε πιο μικρό στον καθέτη. Και η πιτσιρίκα να πούμε να φτιάξει τα νύχια της και τα τατουάζεις.
14: Ποιοι είναι αυτοί?
20: Όσοι είναι πάνω από 70.
14: Ωραία, και εμείς τι θα κάνουμε γι' αυτό?
20: Πες μου τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν τους μιλάς και τους λες ότι ξέρεις κάτι, πληρώνεις 10 φόρους, ενώ θα έπρεπε να πληρώνεις 2. Και σου λέει τι να κάνουμε, αφού ο Μωυσής είναι ένας. Δεν θέλω να πω το όνομά του, εντάξει, συγκεκριμένη. Το όνομά του αυτού δεν το λέω στον αέρα, γιατί μπορεί να πέσει εκπομπή, να τρακάρω και τέτοια. Ο άνθρωπος είναι γουρλωμάτης και κατέμις. Τέλος. Αλλά, ειλικρινά, είμαι 52 χρονών και σκέφτομαι να μεταναστρέψω.
14: Και πού θα
20: δεν
14: πας?
20: Αντέχεται άλλο, δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση.
14: Και πού θα πας να μεταναστρέψεις?
20: Οπουδήποτε αν είσαι ο πρόσφος να μην ζω αυτό το σύστημα. Είμαστε κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη, αλλά είμαστε πολύ λίγοι.
14: Ναι, και αυτό είναι μια λύση, ρε εσύ, τώρα. Να φύγουμε όλοι, δηλαδή, να πάμε στο εξωτερικό.
20: Και τι να κάνουμε, ρε Γρηγόρη, αφού δεν αλλάζουν τα καιρόπια.
14: Καλά, το ότι δεν αλλάζουν
20: τα καιρόπια. Δεν τους αλλάζεις γνώμη και άποψη.
14: Ωραία, και τι να κάνουμε, να παραδώσουμε όλοι τα όπλα, να φύγουμε όλοι στο εξωτερικό, να παρατήσουμε την Ελλάδα.
20: Τα έχουμε παραδώσει ήδη, Γρηγόρη.
14: Όχι, κάτσε, ρε φίλε, περίμενε τώρα. Τι έχουμε, όλοι δεν έχουμε παραδώσει τα όπλα. Ηρέμησε λιγάκι.
20: Όλοι το έχουν παραδώσει.
14: Όχι, δεν τα έχουν παραδώσει όλοι. Ηρέμησε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία παλεύει. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν είσαι τώρα όλοι.
20: Μαζί σου είμαι. Μαζί σου.
14: Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν αγώνα. Σε παρακαλώ πολύ. Επειδή είναι οι περισσότεροι ξεπουλημένοι, δεν είμαστε όλοι.
20: Δεν είναι θέμα ξεπουλήματος.
14: Μα θέμα ξεπουλήματος είναι.
20: Όχι, Γρηγόρη, δεν είναι
14: θέμα ξεπουλήματος είναι όταν παίρνει προεκλογικά τα ψίχουλα.
20: Εσύ νομίζεις ότι είναι θέμα ξεπουλήματος.
14: Θέμα ξεπουλήματος είναι, όχι στα λεφτά, όχι, που σας δίνουν.
20: Εγώ νομίζω, Γρηγόρη.
14: Όχι, ρε, δεν θα πάει να ψηφίσετε επειδή σας δίνει να πούμε 150 ευρώ. Δεν θα πάει να ψηφίσετε, όχι. Δεν θα πάει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεπούλημα, σας εξαγοράζουνε. Οπότε εφόσον σας εξαγοράζουνε, ξεπουλιέστε.
20: Έτσι έχουν κάνει το εξής, Γρηγόρη. Αν είσαι πιτσιρικάς από 20 μέχρι 25 χρονών, για να σε βάλει στον τορμά. Σου λέει είσαι στο αφορολόγητο. Είσαι στο αφορολόγητο.
14: Και
20: Αν πιάσεις δουλειά θα σε φορολογήσει.
14: Και
20: αν σε συντηρεί ο παππούς και η γιαγιά θα σε φορολογεί.
14: Ωραία, και
20: τι και.
14: Και γιατί να πας να τους ψηφίσεις. Γιατί να πας να τους ψηφίσεις, ρε αδερφέ.
20: Εγώ σκλάβος δεν γίνομαι.
14: Ρε αδερφέ, η ερώτηση είναι απλή, μπορείς να μου απαντήσεις.
20: Ναι.
14: Γιατί να πας να τους ψηφίσεις.
20: Γιατί να πάω να τους ψηφίσω. Εγώ δεν θα πάω να τους ψηφίσω.
14: Γιατί να πάει ο άλλος, δεν μιλάω προσωπικά σε σένα, ρε αδερφέ, τώρα. Δηλαδή
20: ο
14: να βγάλουμε μια άκρη.
20: Γιατί να πάει να τους ψηφίσει.
14: Ναι.
20: Γιατί είναι, οι πιο πολλοί είναι για λογοτομή.
14: Οι πιο πολλοί είναι ξεπουλημένοι, δηλαδή.
20: Ναι, δεν είναι, δεν νιώθουν οι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Δεν βλέπεις τον άλλον που λέει ότι είμαστε.
14: Ρε αδερφέ, τη λέξη ξεπουλημένη, γιατί δεν την ακούς, δεν μπορώ να καταλάβω.
20: Το ξεπουλημένο, Γρηγόρη.
14: Ναι.
20: Είναι σχετικό.
14: Γιατί είναι σχετικό?
20: Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει πληρώσει τα πάντα.
14: Ρε φίλε, ξεπουλημένος ποιος είναι? Ξεπουλημένος είναι αυτός που δέχεται λεφτά για να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Άκουσε με. Ξεπουλημένος είναι αυτός που δέχεται χαρτζηλίκι και λεφτά για να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Και δεν είναι πιστός στο ότι είναι καλό για την Ελλάδα. Αυτός είναι ξεπουλημένος.
2: Δεν ξέρω, ρε.
14: Έχει πουλήσει τον εαυτό του, αδερφέ. Πουλάει την ψήφο του, πουλάει τον εαυτό του. Είναι ξεπουλημένος. Όπως άλλοι πουλάνε άλλα. Στα υπουργεία, δηλαδή, κάποιος υπουργός τα παίρνει μίζα, δεν είναι ξεπουλημένος.
2: Ναι.
14: Τότε αυτός που παίρνει μίζα για να πάει να ψηφίσει, γιατί δεν είναι. Με τρελαίνεις τώρα.
2: Έχει διαφορά, ρε.
14: Δεν έχει καμιά διαφορά. Το ίδιο ξεπουλημένο είναι. Να πείτε όχι στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, στο ίδιο θα καταλήξουμε.
2: Είναι αλλιώς να μου δώσεις να πούμε 3 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι αλλιώς να μου δώσεις να πούμε ένα πακετάκι ψηφίες.
14: Φίλε, όχι, όχι, όταν μιλάμε για ξεπουλημένους δεν έχει καμία διαφορά. Είτε πάρεις 10 ευρώ είτε πάρεις 3 χιλιάρικα για να πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, είσαι ξεπουλημένος.
2: Δεν ξέρω, κολλάω.
14: Καλό μεσημέρι, αδερφέ, περιμένει κι άλλος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε, δεν περίμενε. Παρακαλώ, παρακαλώ. 2-3-10-500-676. 2-3-10-500-677. Τίποτα. Γραμμή κατηλημένη. Ναι! Σας ακούω.
21: Έλα, μιλάω από... Μιλάω εγώ, μ' ακούς.
14: Σας ακούω. Σας ακούω, μιλήστε.
21: Ναι, ναι, Νίκος από Σαλαμίνα.
14: Έλα ρε Νίκο από Σαλαμίνα.
21: Άκουσε, συνέχιζε όπως συνεχίζεις. Πολλοί είναι πεθαμένοι πριν πεθάνουνε. Συνεχίζουμε. Όσοι πιστοί, ζωντανοί, συνεχίζουμε.
14: Έτσι, αδερφέ.
21: Εντάξει.
14: Έτσι, μπράβο,
21: και κάτι,
14: ναι,
21: άλλο, κάτι άλλο. Κάτι που μπορεί και το απέφχομαι βέβαια, που μπορεί να ξεσηκώσει όλο τον κόσμο και να τους πάρει με τις πέτρες, είναι μη γίνει κάτι ανάλογο με τα Τέμπη. Να συμβεί, συμβάν, καταλαβες.
14: Τα κάστρα πέφτουν από μέσα και στα Τέμπη αυτό έγινε όμως, το είδες. Οι φιλόδοξοι πάλι είναι μπροστά.
21: Δεν μιλάω, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Άμα γίνει το συμβάν δεν θα έχει τότε φιλόδοξους. Το συμβάν το ίδιο θα ξεσηκώσει πια τον κόσμο, έχει φτάσει στα όρια του... Για να τους πάρει με τις πέτρες. Δεξιοί, αριστεροί, πάντες.
14: Αυτή είναι η γνώμη. Θέλω να σου πω την άποψή μου.
21: Ναι.
14: Πλέον, μετά από τα μπλόκα, μετά από τα συλλαλητήρια, μετά από όσες πορείες και διαμαρτυρίες έχω πάει τώρα όλα αυτά τα χρόνια, μετά από τις κερκίδες, μετά από το ξύλο που έχω παίξει, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί και από το ξύλο που έχω φάει φυσικά από την αστυνομία και όλα αυτά που έχουν συμβεί για τα δακρυγόνα, έξεσαι ναι, καταλήγω, θα σας πω. Και από τα μακεδονικά ναι, και τι θα σε πω τώρα, θα σε πω να στα πω όλα.
21: Είναι από που μακεδονομάχο, είχε φύγει, έχει φτάσει Σαγκάριους, έχω αριστεία από
14: θες
21: το...
14: Θες να σου πω που καταλήγουμε κάθε φορά. Να βγαίνουν 2-3 μπακαλιάροι μπροστά και τελικά να κατεβαίνουν υποψήφοι με κάποιο κόμμα.
21: Πάντως ποτέ μιλες ποτέ.
14: Άκουσε που σου λέω. Οι φιλόδοξοι μακριά, όσοι φέρνουν το διχασμό μακριά και οι φιλάργυροι μακριά. Μπορείς να το πεις αυτό.
21: Ναι, ναι. Ένα πράγμα για την κοινωνία έχω να πω. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος, έχω έρθει εκεί πέρα στον Πάτερ Ευθύμιο, στο Σφιγμένο, πολλά τέλος πάντων.
14: Ναι.
21: Ένα πράγμα θέλω να πω. Σε δεξιούς, σε αριστερούς, σε όλους. Εγώ έχω το αγάπα στον πλησίον και όσοι το έχουμε, το έχουμε. Αλλά για να σταθεί η κοινωνία μας σαν ένα σώμα, αν την πάρουμε σαν κάποιο σώμα ας πούμε, ακολουθήσει ένα νόμο. Μην κάνεις στους ανθρώπους αυτό που δεν θες να σου κάνουνε. Αυτό το νόμο ας τον ακολουθήσουμε όλοι.
14: Καλό μεσημέρι.
21: Να είσαι καλά.
14: Παρακαλώ στον επόμενο.
22: Ναι.
14: Παρακαλώ.
22: Μ' ακούς, Γρηγόρη, καλησπέρα.
14: Σ' ακούω, ναι, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, Θανάσης είμαι από Αθήνα.
14: Γεια σου Θανάση από Αθήνα.
22: Χαίρομαι που σ' ακούω, φίλε.
14: Και εγώ αδερφέ μου, πάμε.
22: Λοιπόν, εγώ θα κάνω δύο κουβεντούλες απλές. Καταρχήν πρέπει να διορθώσουμε κάτι, όχι να διορθώσουμε, να λέμε κάτι, όχι τι ψηφίζει η Μακεδονία, τι ψηφίζουν οι Έλληνες.
14: Ναι, αυτό λέμε, τι ψηφίζουν οι Έλληνες.
22: Έτσι, ναι, όχι τι ψηφίζει η Μακεδονία.
14: Όχι,
22: δεν είναι η Μακεδονία.
14: Απλά ανέφερε τη Μακεδονία αυτός, γιατί είχαμε έναν καλεσμένο ο οποίος είναι δημοσκόπος και είχε αναφερθεί ότι εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκης έχει 17% ο Τσίπρας, που στην Αλφα Θεσσαλονίκης είναι Μακεδόνες οι άνθρωποι και αναρωτιόμασταν και λέγαμε πώς γίνεται να δίνεται τόσο μεγάλο ποσοστό στο Τσίπρα, στη βάση των Μακεδόνων. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό λέγαμε, ναι, γι' αυτό συζητούσαμε.
22: Συνεχίζουμε να κάνουμε την ίδια ανακύκλωση των. Συγγνώμη, κόλλησα τώρα. Για τις...
14: Πολιτικούς.
22: Για τις... Ναι, των πολιτικών και για τις δημοσιοποίησεις.
14: Ναι.
22: Μην πούμε στο παιχνίδι των δημοσιοποίησεων. Ξέρουμε όλοι μας ότι είναι πουλημένα αυτά τα πράγματα.
14: Ναι, συμφωνώ.
22: Έτσι, είναι πουλημένα από την αρχή αυτά. Και
14: στημένα,
22: δεν είναι πουλημένα τώρα,
14: στημένα,
22: είναι πουλημένα χρόνια.
14: Στημένα είναι.
22: Ακριβώς. Υπάρχει ολόκληρο σύστημα που καθοδηγεί όλη αυτή την κατάσταση.
14: Πάμε παρακάτω.
22: Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή μας έχουν γεμίσει και Αμερικανιές, αυτό είπε ο κ. Ζωλόπουλος το πρωί. Έτσι, ρώτησε θα θέλατε να βγάλω τις, αυτά τα συστήματα που κάνουν και δείχνουν στον κόσμο, αυτά που δείχνουν στην τηλεόραση, τις Αμερικανίες.
14: Ποια συστήματα, ρε παιδιά, ποια συστήματα, εξηγήστε μου, ποια συστήματα.
22: Τα συστήματα. Δεν μου λες.
14: Ποιες Αμερικανίες και ποια συστήματα, τι είναι αυτά που μου λέτε, δεν καταλαβαίνω.
22: Αυτό το πολιτικάντικο που δείχναν στην τηλεόραση τώρα που μου είχαν ευθυθεί όλοι εκεί πέρα για να τους δει η τηλεόραση.
14: Ποια τηλεόραση, ποιο πολιτικάντικο, δεν καταλαβαίνω τι λες.
22: Λέω για τη Βουλή.
14: Τι για τη Βουλή, ρε αδερφέ, βοήθησέ με, δεν ξέρω τι λες. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λες. Μου λες Αμερικανιές, τα συστήματα.
22: Προχθές στη Βουλή δεν κάνανε την για τη δημοκρατία της χώρας μας, τη γιορτή.
14: Για τη γιορτή της δημοκρατίας. Για τη γιορτή της δημοκρατίας, άνθρωπε μου.
22: Προχθές στη Βουλή δεν έγινε αυτό το πράγμα. Μαζευτήκαν όλοι 1500 άτομα.
14: Για τη γιορτή αυτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας.
22: Αυτή, συγγνώμη, της αποκατάστασης της δημοκρατίας.
14: Μα δεν υπάρχει δημοκρατία πρώτα απ' όλα. Τι να γιορτάσουμε, δεν υπάρχει δημοκρατία.
22: Μα γι' αυτό σου είπα, αυτά δεν είναι τίποτα. Αμερικανιές είναι μόνο, ξενόφερτα είναι αυτά, καθαρά.
14: Ρε, και ποια ξενόφερτα, δεν υπάρχει δημοκρατία. Ποια αποκατάσταση δημοκρατίας. Δεν έχουμε δημοκρατία, το καταλαβαίνεις, πλουτοκρατία έχουμε.
22: Το κατάλαβα, αυτό θέλω να πω. Όλοι όπως ήταν στην τηλεόραση.
14: Εδώ ξεπουλάνε τα μνημεία, σήμερα υπογράφουν να πάνε σε ιδιώτες τα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι. Ποια γιορτή και αποκατάσταση δημοκρατίας.
22: Και αυτό το άκουσα.
14: Καλό μεσημέρι, αδερφέ, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Ποια αποκατάσταση δημοκρατίας, δεν τα ξεπουλάνε όλα, υπογράφουν να φύγουν όλα, ναι.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
14: Καλησπέρα.
1: Γιάννης Ελευθερούπολης.
14: Γιάννη Ελευθερούπολης, ακούω λες και είσαι από την Ελευθερούπολη και φωνάζεις. Έλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
1: Τώρα, σε έχω στο αμάξι, σταματάω, λοιπόν.
14: Περιμένω, αλάρμ, ζώνη, τέτοια, σταμάτα να μιλήσουμε.
1: Τέλος, τώρα μ' ακούς.
14: Σ' ακούω.
1: Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για το έργο σου, για την υπομονή σου. Το μόνο παράπονο που έχω από σένα είναι να βγάζεις πιο συχνά γραμμές, γιατί έχεις όλο το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχεις και πλέον δεν βγάζεις γραμμές να ακούμε τον κόσμο. Για μένα πολύ σημαντικός, προσωπική μου άποψη, έτσι.
14: Ναι.
1: Να ακούμε τον κόσμο.
14: Ξέρεις τι είναι το θέμα μου εμένα, να σου πω τον παράπονό μου. Το ότι κάποιοι δεν αφήνουν νέες φωνές να ακουστούν.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ήδη ακούω παράδειγμα τα παρατσούκλια, επειδή μου που τους
14: ναι, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουμε, να το καταλάβουν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να δώσουν χώρο και χρόνο και σε νέους ανθρώπους.
1: Ναι, και από την άλλη, σε μια ευγενική ψυχή δεν θα κλείνεις και τηλέφωνα και να καταμιλάς και λίγο από.
14: Δεν το θεωρώ ευγενικό να του κλείσω το τηλέφωνο του άλλου, πρέπει να το καταλάβει μόνος του.
1: Αυτό λέω.
14: Πάμε για την άποψή σου όμως, άσε όλα αυτά.
1: Λοιπόν, ψηλά το κεφάλι. Ψηλά το κεφάλι. Όσοι μ' ακούτε, αν είστε στο εξωτερικό, γυρίστε πίσω. Αυτή τη χώρα δεν πρέπει να τη χαρίζουμε σε κανέναν. Σε κανέναν.
14: Μα δεν τη χαρίζουμε εμείς, ρε αδερφέ.
1: Εμείς θα τη χαρίσουμε, να σηκώσουμε και φύγουμε.
14: Και τι να κάνουμε, κοίτα, εγώ μπορώ να καταλάβω.
1: Ρε παιδί μου, με λίγε και με δόντια, ό,τι μπορείς να παλέψεις. Είναι δύσκολο αυτό που λέω, το ξέρω.
14: Ναι.
1: Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αλλά κάπως πρέπει να το παλέψουμε. Άμα θα φύγει ο Γιάννης, ο Γρηγόρης, η Βαλεντίνα, η Νάντια, ο όποιος και να φύγει, σε ποιο θα τραβήσει τη χώρα αυτήν. Στον κάθε έναν πολιτικό ή στον Χασάν, στον Ιμπραήμ, στον Χάντ και στον δεν ξέρω εγώ σε ποιον, στον Χωσέ. Σε ποιον θα τραβήσει από τον τόπο. Σε ποιον.
14: Αδερφέ, μάξε με.
1: Πρέπει να μείνουν εδώ μέσα και τα
14: κάνουν. Άκουσε με. Άκουσε με. Ο αντίλογος τώρα.
1: Ό,τι θες.
14: Εγώ έχω, σου λέω, το έχω πει αυτό το παράδειγμα πολλές φορές. Έχω φιλαράκι εδώ πέρα το οποίο ήταν στην Επτάλοφο διανομέας. Μου έλεγε Γρηγόρη, όλη μέρα δουλεύω, είμαι πάνω στο παπάκι και δεν μένει φράγκο. Είμαι στο ενίκιο, το ένα δεν έχω μια μπύρα να πιω. Έφυγε στο εξωτερικό και τώρα έχει πόσα χρόνια φυσικά. Τώρα λέει, αδερφέ, να σε πω κάτι, μου λέει. Έχω λεφτά. Μπαίνω, λέει, και κλείνω τα πιο ακριβά. Και έρχομαι, κάνω διακοπές και γουστάρω. Ναι. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό, λέει. Το καταλαβαίνεις.
1: Συμφωνώ.
14: Τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο, γύρνα στην Ελλάδα,
1: ναι,
14: να μην έχεις 2 ευρώ στην τσέπη για μια μπύρα.
1: Συμφωνούμε.
14: Καλό μεσημέρι.
1: Συμφωνούμε.
14: Αφού συμφωνούμε, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Γεια χαρά.
14: Γεια.
3: Δεν έχω παράπονα, πολλά συγχαρητήρια και από μένα. Ό,τι καλό έχει υποθεί, εγώ συμφωνώ και προσπαθάνω. Ήθελα να προσθέσω 2-3 πραγματάκια. Είχατε βάλει ένα ηχητικό παλιότερα, αγαπητέ, σχετικά με τον Εμμανουήλ Μπικάκη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το όνομα Ελβικάριος, συγχωρήθηκε τη δεκαετία του 90, την Καρμανιόλα Αθήνα Πάτρα.
14: Βέβαια και το θυμάμαι.
3: Το επίτευγμα του Μπικάκη, πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ μοναδικό, γι' αυτό άλλωστε και δεν γνωρίζουμε το όνομα, είναι χειριστής ΠΑΟ, πυροβόλο άνεχ οπισθοδρομήσεως.
21: ότι τέλος πάντων η τεχνική ορολογία του όπλου.
14: Ναι.
21: Το συγκεκριμένο όπλο είναι κάτι σαν παππού στον σύγχρονο μπαζούκα, κάτι βλέπουμε τεράστια σωλήνες που πετάνε. Τέλος πάντων εκεί πέρα χρειαζόντουσαν δύο άτομα για να...
14: Εφτά τουρκικά τεθωρακισμένα κατέστρεψε με αυτό.
21: Άκου, περίμενε, όχι, άκουμε, να στα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είχε ακουστεί πάρα πολύ καλά το ηχητικό, δεν είχαν υποθεί όλα. Είναι έξι τα άρματα, αλλά είναι και ένα τάγμα. Η διαδικασία είναι ότι χάθηκε με το γεμιστή. Χάθηκε με το γεμιστή και έμεινε μόνος με 8 βλήματα. Βλέποντας, ήταν από τις τελευταίες γραμμές άμυνας που είχε η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή μπροστά από το αεροδρόμιο. Αν έπεφτε το αεροδρόμιο, δεν θα μιλάγαμε για Κύπρο.
14: Αντιαρματικά βλήματα συγκεκριμένα.
21: Ναι, ακριβώς. Ο τύπος λοιπόν τι έκανε, μόλις κατάλαβε πάνω στο πανικό ότι έχει μείνει μόνος του, πήρε το κάθε βλήμα και το έσφυρε σε διαφορετικές γωνίες, διαφορετικά τετράγωνα καθοδόν προς το αεροδρόμιο. Καθώς έβλεπε από μακριά το μηχανοκίνητο τάγμα να πλησιάζει μπροστά τα 9 άρματα, κατέστρεψε τα 6. 9 άρματα και από πίσω τάγμα. Τάγμα, όσοι αντιλαμβάνονται τις ορολογίες, ξέρουν για πόσα άτομα μιλάμε.
14: Ναι.
21: Χτύπησε από την πρώτη γωνία, χτύπησε το τελευταίο. Χτυπώντας το τελευταίο, ακινητοποιείς τη φάλαγγα. Οι Τούρκοι πήραν θέσεις άμυνας, θα σας πω και ποιος μου τα έχει περιγράψει. Πήραν θέσεις άμυνας, φεύγει στην άλλη γωνία, χτυπάει το πρώτο, εγκλωβίζονται τα υπόλοιπα μέσα. Οι Τούρκοι βλέπουν ότι δέχονται από διαφορετικές γωνίες πυρά, νομίζουν ότι έχουν να κάνουν απέναντι με οργανωμένη άμυνα. Χωρίς πολλά λόγια, με τα υπόλοιπα τρία, κατέστρεψε τρία ενδιάμεσα. Το τέταρτο που πήγε να διαφύγει, το πέτυχε εν κινήσει. Οι Τούρκοι τρέξανε να καλυφθούν μέσα σε διόροφο κτίριο και το ισοπαίδωσε με τα δύο τελευταία. Δεν είναι μόνο τα άρματα, είναι και πολύ εμψυχοδυναμικό των Τούρκων, που έφυγε από τα χέρια αυτού του ανθρώπου.
14: Έτσι,
21: διδάσκονται τα πετραγμένα.
14: Για πες μου που έχει ένα άγαλμά του. Έχει άγαλμά του πουθενά?
21: Ναι ρε, μέσα μας.
14: Πέρα από μέσα μας. Πού άλλο έχει?
21: Όταν έρθει δεν μπορούμε, τώρα δεν έχουμε τα υλικά.
14: Στο χωριό του εκεί, στόλι. Στόλι Ηρακλείου, στο χωριό του έχει νομίζω.
21: Μπράβο, κάτι είναι γι' αυτό.
14: Μέχρι εκεί. Δεν τον έχουμε κάνει ήρωα όμως.
21: Τον έχουμε κάνει εμείς ήρωα.
14: Εμείς τον έχουμε κάνει, αδερφέ, αλλά δεν τον τιμάει το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό που λέω.
21: Το έθνος όμως είναι. Έχει τους ήρωες αυτούς και έχει γραμμένους.
14: Εσύ το θυμάσαι. Σε δύο γενιές, άμα δεν έχει άγαλμα, θα το θυμούνται.
21: Ακούστηκε εξαιτίας του.
14: Δεν ακούει. Δεν ακούει. Άρχισε το μονόλογο. Άρχισε το μονόλογο.
21: Συγγνώμη.
14: Άρχισε το μονόλογο, αδερφέ, δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς.

0: για όλη την Ελλάδα.
1: Όλη η Ελλάδα, ρε Γρηγόρη, δεν μπορούμε να πούμε όλη τη διαδικασία.
0: Όχι, ρε, πρέπει να γίνει άγαλμα. Πρέπει να γίνει άγαλμα του Πικάκη, πρέπει να πει.
1: Πολλά άγαλματα, αδερφέ, μαζί σου, πολλά άγαλματα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να σου πω κάτι ακόμα.
0: Πες.
1: Το πώς θα βγάλουμε άμυνα και ποια είναι η διέξοδος από την παγίδα που έχουμε πέσει. Ζούμε στους χειρότερους καιρούς, στις χειρότερες στιγμές του ελληνισμού. Ο μοναδικός τρόπος για να βγάλουμε άμυνα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να διατηρήσουμε το ικανότερο χαρακτηριστικό που έχουμε, τη γλώσσα μας. Να σταματήσουμε να ακροτηριάζουμε τη γλώσσα μας και να περιορίσουμε το λεξιλόγιο μας, είτε σε σούπερ μάρκετ, είτε σε τηλεκοντρόλ και ούτω καθεξής. Ο λόγος που πρέπει να συμβεί αυτό είναι γιατί υπάρχει μια αναμφισβήτητη σειρά που ισχύει για όλους μας, ανεξάρτητα με το τι την καταλαβαίνει και τι όχι. Οι σκέψεις γίνονται λέξεις. Οι λέξεις γίνονται πράξεις. Οι πράξεις είναι ο εαυτός. Ο εαυτός είναι οι σκέψεις. Εγώ, αγαπητέ Γρηγόρη, λέγοντας διαδίκτυο, μετά από αυτή τη λέξη στο μυαλό μου μπορεί να παράξει άπειρες επόμενες λέξεις.
0: Ωραία, αυτό πρέπει να διδάσκεται και στα σχολεία όμως, αδερφέ μου. Και στα σχολεία τη σχολική ύλη την καθορίζουν άλλοι. Το θέμα είναι να αλλάξουμε αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί μόνο μέσα από την εξουσία θα μπορούμε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα και να οργανώσουμε σωστά την κατάσταση, ώστε να υπάρχουν και αύριο μεθαύριο Έλληνες και όχι ραγιάδες. Καλό μεσημέρι, περιμένει κι άλλους. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Έλα, αδερφέ.
2: Είμαι ο Κώστας.
0: Έλα, ρε Κώστα.
2: Από τα νότια παράλια, από την Πύλο.
0: Γεια σου, ρε φίλε, από την Πύλο.
2: Είμαι άνω των 70. Αλλά και εγώ αγωνίζομαι, επειδή άκουσα κάποιο φίλο να λέει για τους άνω των 70. Να σου πω κάτι. Πάω στο μαγαζί να ψωνίσω, έτσι.
0: Ναι.
2: Εφόσον έχω γράψει το 30% που λένε να παίρνουμε με κάρτες. Του λέω, φίλε, πάρε μετρητά για να μην στα πάρει η τράπεζα, τον ταβαντζηλίκι της. Με κοιτάνε όλοι περίεργα. Δεν το λέει κανένας αυτό. Τους λέω, πέστε σε αυτόν που σας φτιάχνει τις αποδείξεις, να λέει τόσο η αξία, τόσο το ΦΠΑ, τόσο για την τράπεζα αν πληρώσεις με κάρτα.
0: Δηλαδή λες, το... λες στον καταστηματάρχη να φοροδιαφεύγει, αυτό του λες στην ουσία.
2: Όχι, δεν φοροδιαφεύγει. Όταν εγώ πληρώνω ρευστό, ο καταστηματάρχης κρατάει το ρευστό, πληρώνει το ΦΠΑ του γιατί το χτυπάει στην ταμιακή μηχανή.
0: Άρα το χτυπήσει.
2: Αυτό που, που γυρεύει η τράπεζα από την κάρτα.
0: Να πληρώνουμε με μετρητά δηλαδή θες να πεις.
2: Όταν συμπληρώνουμε το 30% που λέει για, την, για να, είμαστε φορο, να έχουμε φοροαπαλλαγή, από εκεί και μετά πληρώνουμε μετρητά. Γιατί να μην τα παίρνουν οι καταστηματάρχες να στηριχτούν στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδιο κτλ. Και πληρώνεις με κάρτα. Αλλά όταν πας σε ένα μαγαζί να πάρεις ένα βρακί να πούμε.
0: Είναι ανάλογα το επάγγελμα, αδερφέ μου. Είναι ανάλογα το επάγγελμα, έτσι.
2: Αλλά κοίταξε, δεν είναι ο αγώνας.
0: Άμα κάποιος, ας πούμε, δεν έχει ταμείο μετρητών σε μια επιχείρηση, δηλαδή άμα είσαι μια επιχείρηση εστίασης, θα έχεις και μετρητά να μπορείς να καταναλώσεις. Άμα τώρα είσαι κάπου αλλού που η μισθοδοσία σου είναι τραπεζικό, γιατί σου λέει γιατί να τα βγάλω, γιατί να τα κουβαλάω. Έχει αλλάξει. Ναι. Συμφωνώ εγώ για, σε αυτό που λες ότι γενικά πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση στην οποία μπορούμε να έχουμε χρήματα στο χέρι μας. Γιατί αν όλα γίνουν ψηφιακά, κινδυνεύουμε.
2: Και αυτό, αλλά να σου πω και κάτι ακόμα. Γιατί ο αγώνας αυτή τη στιγμή είναι κατά των τραπεζών. Μας έχουν κόψει το δικαίωμα να μπορούμε να παζαρεύουμε. Πας σε μια δουλειά, σου λέει υποχρεωτικά θα σε βάζω στην τράπεζα. Διαβάζεις τους όρους να ανοίξεις το λογαριασμό. Σου λέει μέσα. Αν το μηχάνημα δεν έχει λεφτά, δεν φέρνει ευθύνη στην τράπεζα. Σβήσε τον όρο. Θα δεις ότι δεν σου ανοίγουν λογαριασμό. Άρα έχεις δικαίωμα δικαιοπραξίας. Για κάτσε. Είμαστε παραδείγματος χάρη τόσοι καταθέτες. Κάνουμε μία ένωση καταθετών, άτυποι, πώς το λένε, μέσω ίντερνετ. Λέμε τις τράπεζες πόσο παίρνεις επιτόκιο από αυτούς που δανείζεις. 12%. Ναι, δώσε και με ένα 4, ρε φίλε. Δεν τα δίνεις. Ναι, το τάδε Σαββατοκύριακο θα πάμε όλοι να τραβήξουμε ένα χιλιάρικο ταυτόχρονα.
0: Δεν σε αφήνουνε, κατάλαβα τι λες. Δεν σε αφήνουνε, να ξέρεις, το έχουν ρυθμισμένο και αυτό. Δεν μπορούν να πάνε όλοι συγχρόνως να τραβήξουν τα λεφτά τους.
2: Γιατί,
0: γιατί οι τράπεζες έτσι είναι, έχουν αυτό εδώ πέρα, έχουν την εξουσία και σου λένε δεν γίνεται. Άμα δούνε ότι χάνουν πολύ ρευστό, θα κλείσουν τις τράπεζες, το λέω.
2: Ας τις κλείσουνε, να καταλάβουν αυτοί που έχουν τα πολλά. Αυτοί που έχουν τα λίγα, τι έχουν να χάσουν. Αυτοί που έχουν τα πολλά και τα έχουν μέσα παρκαρισμένα, να μην μπορούν να πάρουν. Έτσι είναι ο αγώνας.
0: Κοίτα, από τη στιγμή που οι τράπεζες αυτές έχουν επιβιώσει με δικά μας λεφτά, ανακεφαλαιοποιήσεις, τώρα τα ξέρεις αυτά, δεν χρειάζεται να πω, είσαι μεγάλος άνθρωπος. Εδώ πέρα τι να συζητήσουμε. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Από παντού μας αρμέγουνε. Το θέμα είναι πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση.
2: Αυτό ακριβώς.

0: σου λέω ότι χρειάζεται πετραδάκι-πετραδάκι ο αγώνας ο καθένας μέχρι να φθαρεί η κατάσταση. Αλλιώς δεν λύγεται το θέμα.
1: Όπω με θύμισες τώρα ένα τραγούδι, πετραδάκι-πετραδάκι Ξανθόπουλος. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχεις. Υγεία, παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. Πετραδάκι-πετραδάκι και από το Μενιδιάτη. Από το Μενιδιάτη, όχι Ξανθόπουλο. Από το Μενιδιάτη θα το βάλουμε. Το παλιό, το γνήσιο. Πω, τι τραγούδι πέταξε τώρα κατά λάθος εδώ πέρα ο πάπος. Παρακαλώ, ναι. Έλα, καλησπέρα, κλείσε το ράδιο.
2: Καλησπέρα.
1: Πάμε.
2: Γρηγόρη μου, Σερέντη, Λεβέντη. Χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Γεια σου, αδερφέ.
2: Έχω να σου μιλήσω πάρα πολύ καιρό, κάνα εξάμηνο περίπου, εφτάμηνο. Είμαι ο Σπύρος από Αθήνα.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Με το ταξί, τότε που μιλάγαμε για τις απεργίες.
1: Έλα, ρε Σπύρο.
2: Τότε που σου είχα πει ότι θέλω να βρεθούμε στην κερκίδα μαζί και να δούμε ένα μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τα κασκόλα αγκαλιασμένοι.
1: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπορεί, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ε?
1: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, άμα θες, έλα.
2: Α, ό,τι πείτε ρε παιδιά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα κανένα.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, όλοι μαζί, μια γροθιά, μια αγκαλιά. Χωρίς χρώματα, χωρίς ιδεολογίες. Δεν καταλείπουμε την πατρίδα, ακόμα και να βρίσκαμε τόπο παραδεισένιο. Γιατί ο παράδεισος είναι εδώ, για όλους μας. Αυτή είναι η χώρα μας, αυτό είναι το έθνος μας, αυτή είναι η θρησκεία μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας. Θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταία γρανίδας. Για όλα γρήγορα. Εγώ βάζω μέσα στο αυτοκίνητο το σταθμό, το Mach FM στην Αθήνα, και σε ακούνε κάποιοι άνθρωποι και λένε αυτόν τον άνθρωπο, το παιδί κάπου το ξέρουμε. Δεν γνωρίζει ο κόσμος. Συνεχώς αφύπνιση. Συνεχώς ενημερώνουμε τον κόσμο για το πού ακούγονται οι φωνές της αλήθειας και ποιοι άνθρωποι πραγματικά δεν διακυβεύουν το μέλλον μας αρνητικά. Έσχος και ντροπή αυτή η δημοκρατία που έχει γίνει από δι με ήττα, με έψιλον γιώτα. Και να χαίρονται στις δεξιώσεις για ένα κράτος που κατάματα στα μούτρα μας που έχουν ξεπουλήσει μέχρι και την περιουσία τον πολιτισμό μας. Αν είναι δυνατόν, χώροι αρχαιολογικοί, πολιτισμός ελληνικός, να δίδεται στις ιδιωτικές εταιρείες. Ποιο έσχος δεν πάει άλλο, παιδιά. Ξεπέρασαν πλέον και το όριο πλέον της Κολομβίας. Εδώ μιλάμε για εθνική προδοσία. Τι άλλο να πω, ρε Γρηγόρη.
1: Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, αδερφέ μου. Ο Έλληνας αν δεν θέλει να καταλάβει, δεν θα καταλάβει.
2: Και να σου πω αυτό που γελάω με τη δική μου τη δουλειά. Βιάζει μια το ΣΑΤΑ στην Αθήνα, μια εξαγγελία, ότι λέει πριν τις εκλογές, μόλις εξαγγελθούν εκλογές, λέει, θα κατεβούμε σε απεργία διαρκείας. Τώρα λέω, τι να σου πω, λέω και σένα, λέω. Τι να σου πω και σένα, λέω. Τότε που ήταν οι αγρότες, και αν θυμάσαι τι σου έλεγα στο ράδιο, που κατεβήκανε στα μπλόκα, ήταν η ευκαιρία των Ελλήνων να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Μαζί με τους αγρότες, όλος ο ελληνικός λαός. Σύσσωμος.
1: Σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, ρε Γιώργο.
1: Γεια σου, αδερφέ. Χαιρετίσματα κάτω στην Αθήνα. Παρακαλώ, στον επόμενο.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω σε εσάς και στους υπόλοιπους.
1: Για πείτε.
3: Πόσες οδούς υπάρχουν με το όνομα Καραμαλή, Παπαθανδρέου, Ηρών Πολυτεχνείου, Εθνάρχου Μακαρίου?
1: Πολλές τώρα, τι να σου πω. Ναι, αμέτρητες.
3: Δεν θα πείτε ότι απευθύνεστε μόνο σε Έλληνες και σε ελληνόφωνους. Και θα είμαι πολύ σύντομος. Σαν αύριο υπάρχει μια επέτειος ενός δημοψηφίσματος για το πολιτιακό δημοκρατικό σύστημα της Ελλάδος. 29 Ιουλίου 1973. Μέσα σε κάποια άρθρα υπήρχε οικονομικός έλεγχος των κομμάτων, μεταστάσεις βολευτών. Πόσες θητείες θα πρέπει να είναι οι βολευτές στο Κοινοβούλιο? Με προεδρική δημοκρατία, με πρώτο πρόεδρο τον Παπαδόπουλο τον Γεώργιο για 7 χρόνια. Και με αντιπρόεδρο. Ίσως το καταλάβετε. Όταν καλέσετε...
1: Ναι, και...
3: Τι καταλάβατε από αυτό?
1: Ότι λες αυτό που λες, ότι μόνο θα έπρεπε να ελέγχονται όλοι. Ναι. Και τώρα τι κάνουμε? Ωραία αυτό το 1973. Καλό αυτό. Τώρα τι κάνουμε?
3: Ακούστε με.
1: Είπες τι έγινε το 1973, αδερφέ. Σε ακούω τόση ώρα. Άκουσε με ένα λεπτό.
3: Υπάρχει παραβίαση συντάγματος. Υπήρχε δημοψήφισμα. Δεν υπήρχαν εκλογές.
1: Φίλε μου, άκουσε με λίγο. Μιλάς τόση ώρα, σε ακούω και πάω να σου μιλήσω και με διακόπτεις.
3: Δεν σας διέκοψα.
1: Με διέκοψες, βέβαια με διέκοψες.
3: Δεν σας διέκοψα.
1: Μα δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου. Σου λέω, ωραία, μίλησες για το 1973 και τι τότε έλεγε ο Παπαδόπουλος και τι έγινε τότε. Σήμερα καταπατούν το Σύνταγμα. Συμφωνώ μαζί σου. Και τι κάνουμε τώρα?
3: Το πολιτιακό σύστημα της Ελλάδος λύθηκε και το πολιτικό.
1: Ναι, τι κάνουμε, το πρόβλημα το ξέρουμε, τη λύση δεν
3: το
1: έχω.
3: Αναφέρετε συνέχεια γιατί μιλάτε ότι κοιμούνται ο ελληνικός λαός, οι ελληνόφωνοι κοιμούνται.
1: Η λύση ποια είναι, αδερφέ μου, πες μου.
3: Υπάρχει κόμμα που μπορείς να το καταλάβεις, 4 χρόνια σου έρχονται λογαριασμοί. Για 4 χρόνια δεν μπορείς να σκεφτείς.
1: Η λύση ποια είναι λοιπόν, ένα κόμμα.
3: Όχι ένα κόμμα ακόμα, ο κύριος Πλεύρης. Μιλάει για συγκεκριμένα. Ήταν βοηθός του Λαδά. Πέστε του πόσα κόμματα υπάρχουν που απευθύνονται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.
1: Τον Κωνσταντίνο Πλεύρη.
3: Όχι των Ελληνοφώνων.
1: Τον Κωνσταντίνο Πλεύρη.
3: Βεβαίως.
1: Ωραία, θα ρωτήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Αύριο θα τον καλέσω να τον ρωτήσω.
3: Καλό μεσημέρι. Σα λέγω, άμα θες να το πω.
1: Θα τον ρωτήσω τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη αύριο. Θα τον βγάλω τον κύριο Πλεύρη αύριο να μας τα πει όλα. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. 2-3-10-500-676-2-3-10-500-677. Βγαίνει στον αέρα για να μου πει να ρωτήσω τον Πλεύρη. Σε λέω ποια είναι η λύση, ρε φίλε. Πες μου εσύ τη λύση. Και μου λες ρώτα τον Πλεύρη που ήταν μαζί με τον Λαδά. Εγώ ξέρω τι θα μου πει ο κύριος Πλεύρης. Έχω κάνει εδώ πέρα 1000 συζητήσεις με τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης θα μου πει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κομμουνιστές, ότι πρέπει να ξαναφέρουμε να πάμε στον τάφο του Μεταξά να το πατήσουμε ενέσεις αδρεναλίνης να ξανασηκωθεί. Κάτι τέτοια θα μου πει ο κύριος Πλεύρης. Και ότι έχει στείλει 500 αναφορές στην κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν τον απαντάει. Και στην Κανέλη. 1000 συζητήσεις έχω κάνει τον κύριο Πλεύρη. Και με λες ρώτα τον κύριο Πλεύρη, του τα έχω ρωτήσει αυτά. Εσύ τι λες είναι το θέμα. Γι' αυτό βγαίνει στον αέρα. Και θα ρωτήσω εγώ τον κύριο Πλεύρη αύριο. Και πάλι, τι να κάνουμε κύριε Πλεύρη εδώ πέρα. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου.
4: Κυριάκος από Κατερίνη.
1: Έλα, ρε, Κυριάκο.
4: Ρε φίλε, άμα δεν ξυπνήσουμε μόνοι μας, σε προσωπικό επίπεδο καθένας, να δούμε τον εαυτό μας και να γίνουμε κάθε μέρα που θα ξυπνάμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, δεν θα υπάρχει ποτέ. Ισχυάζει αυτόν τον τόπο. Ποτέ. Γιατί όλοι κοιτάμε την πάρτη μας, κοιτάμε όλοι τον εαυτό μας. Έλα, δεν βαριέσαι τον ένα, δεν βαριέσαι τον άλλον. Α, είναι καλά το παιδί, βολέψε εμένα τον εαυτό μου, το παιδί μου. Άμα δεν βαριέσαι ο άλλος, έπεσε στον δρόμο, σιγά το βρει ο επόμενος. Και δεν βαριέσαι. Αν σε προσωπικό επίπεδο δεν ξυπνήσουμε, δεν υπάρχει σωτηρία. Και αν πιστεύω, όπως άκουσα και προηγουμένως έναν τον κριτικό στην Κύπρο που πήγε και πολέμησε. Εγώ θα ήθελα για παράδειγμα μπορώ να βγαίνω και κάθε μέρα κάποιος ας πούμε και να έλεγε για τον τόπο του κάτι ονείρο αδερφέ. Ποιος πέρασε τον τόπο σου και έκανε κάτι για παράδειγμα πολέμηση. Εγώ μπορώ να πω ας πούμε για μένα στο Σβορώνο Πιέρια, συνταγματάρχη Σβορώνος. Μπορώ να πω γι' αυτό. Μπορούν να βγουν και να θυμούνται. Ενώ έχει γίνει κάποτε μια ερώτηση κάνα παρέλεση στα παιδάκια. Ρώτησαν τι σημαίνει αυτή η παρέλεση και όλα αυτά. Δεν ήξερε κανένα να απαντήσει. Ήταν στο ίδιο χωριό. Ούτε καν ποιος είναι αυτός
1: ναι, ο χρόνος. Να σου πω όμως κάτι σε αυτό που λες. Εμένα στο χωριό εκεί πέρα που είμαι τώρα είναι ο Κουτίβαρης. Εντάξει.
4: Ναι.
1: Ο Κουτίβαρης. Ξέρεις γιατί τον ξέρω τον Κουτίβαρη. Γιατί
4: εγώ
1: έχεις την πλατεία. Γιατί εσύ δεν τον ξέρεις. Εγώ ξέρεις γιατί τον ξέρω. Όμως εγώ παραδέχομαι. Τον ξέρω γιατί έχεις την πλατεία, ρε φίλε, άγαλμα.
4: Μπράβο.
1: Άμα και δεν είχε άγαλμα. Τώρα. Και επειδή είναι και ο τάφος του εκεί πέρα. Και στο...
4: ναι.
1: Αλλά σου λέω. Άμα δεν είχε άγαλμα.
4: Δεν θα ήξερες.
1: Θα ήξερα.
4: Ούτε καν.
1: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν αγάλματα και μνημεία.
4: Και μνημεία και αγάλματα, αλλά και σε κάθε τόπο να γνωρίζουν τα παιδάκια την ιστορία. Ότι σε αυτόν τον τόπο πέρασε ο συνταγματάρχης Βορώνος, η 7η μεραρχία, γι' αυτό και εξού η 7η μεραρχία στην Κατερίνη, και πολέμησε τους Τούρκους έξω από το χωριό και σκοτώθηκε. Τον είδανε, για παράδειγμα, οι φαντάροι του να σκοτώνεται, ορμήξαν και τους πήρανε σβάρνα τους περισσότερους και σηκώθηκαν, τρόπηκαν σε φυγή προς ένα άλλο χωριό.
1: Μα έχουν υπάρξει τόσες μάχες. Τώρα, εγώ για παράδειγμα σου μιλάω για τη μάχη του Κιλκής. Το 1913 τώρα. Εδώ πέρα ήταν ταγματάρης πεζικού αυτός. Πολέμησε εκεί πέρα, είπε προχωράμε μεγαλειότατε. Έγινε εκεί ο χαμός, ο κακός χαμός πάνω στα βουνά. Πού να ψάξει τώρα ο νέος άνθρωπος εδώ πέρα τώρα τι είχε γίνει το 1913 και ποιοι ήταν οι ήρωες. Πρέπει να υπάρχουν αγάλματα, μνημεία, αναφορές. Και κάπου να πηγαίνεις να βλέπεις, να λες ποιος είναι αυτός, να τον ψάχνεις, να βλέπεις ποιος ήταν. Αλλιώς κλάφτα.
4: Τίποτα. Υπήρχε ένα μνημείο του συγκεκριμένου εδώ σε εμάς, έξω στο Σβορώνο. Τίποτα. Κάθε χρόνο πήγαμε να καθαρίζουν τα χόρτα για να πάμε μέχρι να δώσουμε. Πριν 2 χρόνια βάλανε ένα άγαλμα μπροστά στην εκκλησία. Πριν 2 χρόνια.
1: Έτσι, άκου να σου πω. Αν ψοφήσω, βάλε ένα άγαλμα εσύ προσωπικά, θα αναλάβεις το κόστος. Λέγε.
4: Έλατε.
1: Τώρα να το κρατήσεις το ηχητικό.
4: Το αναλαμβάνω, αδερφέ. Θα αναλάβω.
1: Κράτα το τηλέφωνο λίγο μέσα να του στείλουμε το λογαριασμό. Όταν ψοφήσω. Πάνε κανένα άγαλμα μου έξω από το σπίτι του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Τουλάχιστον να βγαίνουν να με βλέπουν.
4: Το Μητσοτάκη κιόλας.
1: Να σπάζω.
4: Τα μεταφορικά θα μου βγουν πιο ακριβά, ρε θα το
1: άγαλμα. Έξω από το σπίτι του θέλω να βγαίνει από την πόρτα και να με βλέπει κατευθείαν μπροστά του. Γίνεται.
4: Εγώ πιστεύω. Εγώ δεν ξέρω. Όχι, από μένα θα γίνει. Σου δίνω το λόγο μου.
1: Καλά, εντάξει. Γιατί έδωσε το λόγο τώρα, θα πα να κάνει όταν ψοφίζω άγαλμα απέναντι του σπίτι του Μητσοτάκη και το σοβαρά το λε τον αυτό.
4: Και άμα πεθάνω, και άμα πεθάνω.
1: Δεν σε πίστεψε κανένα.
4: Δεν ενδιαφέρει. Και αν πεθάνω πρώτο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Εγώ σε βάζω και υπογραφή έμαθε.
4: Κάτσε καλά τώρα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει, σου λέω. Κράτα τον αριθμό του. Κράτα τον αριθμό του.
4: Κράτα τον αριθμό.
1: Θα παρακάνω διαδίκη. Έχει δώσει τον αριθμό του και έχει δώσει και τον λόγο του. Αν δεν το κάνει, να αφαιρεθεί από τα παιδιά του ο λογαριασμό.
4: Δεν χρειάζεται. Θα κάνω τον άνω κάτω. Θα βρω τώρα που θα το κάνω.
1: Με τι, με τέτοιο.
4: Με τι.
1: Με τι υλικό θα είναι το άγαλμα.
4: Με τι θα είναι.
1: Από τι υλικό θα είναι το άγαλμα.
4: Μάρμαρο.
1: Μάρμαρο κιόλα.
4: Τι θα είναι, τι θα πω, τι άλλο μπορώ να κάνω.
1: Και μάρμαρο, γράψτε το δώρα, και μάρμαρο λέει. Έχει πει μέσα 20 χιλιάρικα ο άνθρωπος και δεν το ξέρει.
4: Είναι τρελός σε αυτόν τον τόπο, πάρ' το χαμπάρι.
1: 20 χιλιάρικα μέσα είναι από ένα τηλεφώνημα στο ράδιο.
4: 20 χιλιάρικα.
1: Τι μικρό θα το άγαλμα. Θα κάτσε, περίμενε, τι άγαλμα θα κάνεις, ένα εκατοστό άγαλμα.
4: Θα σε κάνω άγαλμα, δεν είπαμε, το τι θα είναι άγαλμα τώρα.
1: Πόσο ύψος θα έχει το άγαλμα.
4: Τώρα σοβαρέψω μια πρωτομήλα σε καλά.
1: Κάτσε, ρε αδερφέ, με είπε άγαλμα από μάρμαρο μπορεί να είναι ένα εκατοστό και μετά να με έχει πιάσει κότσο. Πόσα μέτρα θα το άγαλμα.
4: Συγγνώμη τώρα, δουλεύω. Ρε είσαι τρελό για δεύτερο.
1: Τώρα που γυρνάει, είναι ο δικηγόρο μέσα, καταγράφει, ναι, πε.
4: Λοιπόν, δεν είσαι ο μοναδικό τρελό.
1: 1,5 μέτρο το άγαλμα, λέγε.
4: Δεν μπορώ να πληρώσω το πολύ φτωχανάκι με
1: μάρμαρο. Άσε το πρόλογο το τσιγκάνικο.
4: Δεν δουλεύει,
1: δεν το πρόλογο το τσιγκάνικο ήρθε να μου τάξει εδώ. Τώρα αγάλματα μαρμάρινα να πούμε και
4: εσύ
1: θα με ξεχάσει.
4: Δεν σε τα ξέρω εγώ. Εσύ το πες μόνος σου και εγώ συμφώνησα.
1: Εσύ είπες, συμφώνησες, θα το κάνεις, είπες.
4: Εσύ συμφώνησες γιατί δεν μπορείς να σου χαλάσω χαρτί, γιατί νομίζεις είσαι ο μοναδικός.
1: Και θα σε αφήσουν, νομίζεις, να κάνεις άγαλμα έξω το σπίτι του Μητσοτάκη.
4: Και δεν με αφήσεις, δεν με αφήσεις. Λίγο παρακάτω το κάνω. Γιατί έτσι άλλο θα φάω και ξύλο για να πάω.
1: Γιατί
4: κάνω.
1: Λίγο παρακάτω θα σε αφήσουν, νομίζεις.
4: Παρακάτω σίγουρα
1: θα. Πρώτα απ' όλα να σε κάνω εγώ μια ερώτηση. Σε ποιο από τα 45, σε ποιο από τα 45 σπίτια θα το κάνεις.
4: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Θα μου πεις εσύ, δεν διάλεξε πού θες να το κάνεις. Για 45, πας διάλεξε ένα μέρος.
1: Στα καινούρια που πήρε τα δύο στα Ζαγοροχώρια εκεί.
4: Στα Ζαγοροχώρια, ρε φίλε, έχω τρέξει και έναν αγώνα, είναι ωραίο το μέρος.
1: Εκεί, ναι, στα... όλα πέτρινα να είναι μαρμάρινο για να του τη σπάει. Είναι και, δεν... και τέτοιο να του τη σπάει το μάρμαρο εκεί.
4: Εκεί το μεταξύ δεν μπορεί, δεν έχει πεζοδρόμια και τέτοια και ξέρω εγώ είναι στενή η δρόμη. Το κοτσάρω απέναντι από το δρόμο.
1: Όχι, μέσα στη μέση, μέσα στη μέση του δρόμου, εμπόδιο, μέσα στη μέση του δρόμου.
4: Κάνε μια χάρη. Μπορεί να αγοράσει από απέναντι, κάνα οικόπεδο, κάνα αυτό, του κοτσάρι εκεί μπροστά.
1: Θα του το βάλει μπροστά στην πόρτα εκεί το άγαλμα να μην μπορεί να μπει σπίτι του.
4: Θα το πετάξει, ρε αδερφέ, δεν γίνεται, πάτε από τα λεφτά.
1: Άμα το πετάξει, εσύ υπεύθυνο μετά, να ξέρει.
4: Εγώ, δεν βαρώ την καραούλη εκεί πέρα να γίνει το άγαλμα.
1: Απέναντι θα στήσει σκοπιά να κάτσει εκεί.
4: Και τι θα κάνω, ένα άγαλμα το πουλήσω και μετά αυτό. Ένα αρβαρό σκοπιά εκεί πέρα.
1: Έτσι και αλλιώ ένα εκατοστό θα είναι το αγαλμά σου, αδερφέ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Περνάει από πάνω. Από πάνω τα περνάει ένα εκατοστό έτσι να με πουλήσει εδώ.
4: Πέρασανε εσύ και εμεί τα χωριά, εγώ είμαι εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, Πετραδάκι, τραγούδι έχει τώρα. Γεια.
4: Είσαι αδερφό.
1: Γεια σου, παρακαλώ τον επόμενο. Πάμε τελευταίο. Έπεσε κι εσύ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στου 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Νότος Νιού στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Τι άλλο θέλετε. Κάνε λέει ένα άγαλμα. Τι λέει, κάνε ένα άγαλμα. Τι τίτλο θα βάζαμε από κάτω. Να φωνάζει, λέει, να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Γρηγόρης, αυτός που δεν σταμάτησε ποτέ να φωνάζει, να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Τι Γρηγόρης, ρε. Σκέτο Γρηγόρης και δεν είμαι Γρηγόρης. Γρηγόριος είμαι κανονικά. Βαφτισμένος Γρηγόριος είμαι. Ήδη ξεκινήσατε και γράψατε και λάθος όνομα. Με λάθος όνομα δεν με βάλετε, ρε. Τραγουδάκι και τα λέμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι, μας έχετε τρελάνει, έχουμε μείνει καραβλοί.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού, που μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Την ίδια ώρα, σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στη διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα, δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότεροι από 6 τόνια κατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο ήλιο και διακίνηση των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Να επιστρέψει στη φυλακή και να μην εκτίσει την ποινή του κατοίκων, ζήτησε ο 82χρονος που ανατείναξε με εμπριστικό μηχανισμό το σπίτι του γιού του τον περασμένο Νοέμβριο στο Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης. Κατασβέστηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Λυτή Θεσσαλονίκης, για την οποία κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου, φωτιά και στην Πάρο στην περιοχή Καμπή σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει μήνυμα από το 112 και εκενώνονται περιοχές. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε 13 περιοχές της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με τις φωτιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νότιο-δυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5-7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά ως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, τον ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη 34-35 βαθμούς. Στα υπηρετικά τους 36-37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30-32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Πολλή επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Γυαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τρίτη, έχουμε φτάσει 28 Ιουλίου του 2026. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για να δώσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα μέσα από τον Focus 103,6, από την ραδιοφωνική σφήνα στα σπόρο, όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Και μάλιστα σήμερα έχουμε πολύ πράγμα. Και έχουμε και ειδήσεις, έχουμε και ρεπορτάζ, έχουμε και συνεντεύξεις στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία κάθε μέρα βγαίνει από τις 4 έως 6 και ενημερώνει τους φίλους ακροατές του Focus. Είναι η πρώτη αθλητική πινελιά του Focus από το πρωί, τώρα στις 4 μέχρι τις 6. Το πιο σημαντικό, ή αν θέλετε η είδηση με τα φρέσκα κουλούρια, είναι η επιστροφή των παγκόσμιων πρωταθλητών του Πόλο στην Αθήνα, όπου ήταν πλήθος κόσμου εκεί. Επιφύλαξε αποθετική υποδοχή στους παγκόσμιους πρωταθλητές που εμφανίστηκαν με τα χρυσά μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αξίζει να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην είναι στην εθνική ομάδα, ο προπονητής, οι παίχτες, όλοι αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς και τα συγχαρητήρια, και τα συγχαρητήρια. Ο Βρούτσης, ο οποίος ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, είπε ότι το πόλο είναι το εθνικό άθλημα των Ελλήνων. Εγώ σας τα έχω πει εδώ και πολλές φορές ότι τα δύο αθλήματα τα οποία ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία μας φέρνουν διακρίσεις είναι το πόλο ανδρών-γυναικών και το μπάσκετ. Δηλαδή στα άλλα αθλήματα περιμένουμε τα ομαδικά, ποδόσφαιρο, handball, βόλεϊ ενδεχομένως κλπ. Κατά το παρελθόν είχαμε επιτυχίες όπως και να το κάνουμε σε όλα τα αθλήματα, αλλά αυτοί οι οποίοι, αυτά τα αθλήματα τα οποία σταθερά κρατάνε και μας δίνουν διακρίσεις πανευρωπαϊκά και παγκόσμια είναι το πόλο ανδρών γυναικών και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το μπάσκετ, που ξεκινάει βεβαίως το μπάσκετ από τα πρωταθλήματα παιδών, από την εθνική παιδών δηλαδή, παιδών, εφήβων, εανίδων κλπ. Και νομίζω ότι η δηλώση του κυρίου Βρούτσι έρχονται ως συνέχεια των όσων λέμε για την περίπτωση της εθνικής ομάδας του Πόλο, που χρειάζεται οπωσδήποτε το δικό της σπίτι. Ό,τι και να λέμε τώρα, ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να φτιάξει η πολιτεία ένα κολυμβητήριο αποκλειστικά για το Πόλο. Τίποτα άλλο. Για το Πόλο. Να μπορεί να κάνει ακόμη και διοργανώσεις, να μπορεί να έχει μέσα και δωμάτια στα οποία θα μπορούν να κοιμούνται αθλητές από όλη την Ελλάδα για να γίνεται και η υποδομή, να γίνονται υποδομές του Πόλο. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζονται κάποιες αποφάσεις, τις οποίες ο άσχετος αυτός που είναι σήμερα υπουργός αθλητισμού δεν μπορεί να τις κάνει ποτέ. Ακούει δεξιά, ακούει αριστερά. Να είχαμε να λέγαμε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ακούσετε από το Βρούτσι. Και μια ερώτηση προς τον κύριο Βρούτσι. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, με τα έργα στο Καφτατζόγλιο, τι θα γίνει? Αρχίζει το πρωτάθλημα 22-23 του μηνός. Άντε ο Ηρακλής δεν παίζει 22, άντε δεν παίζει 29 Αυγούστου. Παίζει μετά, αρχές Σεπτεμβρίου. Θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο αρχές Σεπτεμβρίου? Για να δούμε αν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί πολύ παραμύθα έχει πέσει. Και αυτό θα το καταλάβουν και οι φίλοι του Ηρακλή λίγο αργότερα, πιστεύω, όταν θα πλησιάζει η έναρξη του πρωταθλήματος, με τον Ηρακλή να κάνει καλές μεταγραφικές κινήσεις και μετά την μεταγραφή του Λόπεθ, την οποία έκανε χτες, που είναι ο Ήβη Λόπεθ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, έμπειρος κλπ. Ο Ηρακλής πάει να πάρει και τον Πίτερ Ολαγίνκα. Ο Πίτερ Ολαγίνκα είναι παίκτης ο οποίος έπεσε στο ΑΠΟΕΛ. Είναι μεσοεπιθετικός, είναι Νιγηριανός. Και κορυφή έπαιξε και άκρα επίθεσης. Καλός παίκτης, 6 μήνες έπαιξε στο ΑΠΟΕΛ, 16 παιχνίδια έκανε, 3 γκολ έβαλε. Και επειδή είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού αυτό το προηγούμενο διάστημα, από τον Ερυθρό Αστέρα έχει παίξει, Βελιγραδίου, 29 ετών. Και τον ενδιαφέρει η περίπτωση του Ηρακλή. Αναμένεται να κλείσει αυτό τον Ηρακλή. Είναι θετικός ο Λανίγκα. Επαναλαμβάνω, ο Λαγίνκα. Ο Λαγίνκα είναι επιθετικός, ο οποίος έπαιζε στο ΑΠΟΕΛ με το νούμερο 99 φορούσε και αναμένεται να είναι παίχτης του Ηρακλή εντός των επόμενων ημερών, μπορεί και ωρών να είναι. Πάντως και αυτός είναι πρώτο πυλόν της μεταγραφής του στον Ηρακλή. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε ότι υπάρχει μια συνέντευξη την οποία έδωσε ο ΣΔΟΕΦ στην Ρωσία. Είπε σε τηλεόραση, τηλεοπτικό μέσο, ότι από τον ΠΑΟΚ λέει μου προσφέρθηκε νέο συμβόλαιο, μίλησα με τον Ιβάν Σαββίδη και ζήτησα από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ να καταλάβει και να πάρει την καλύτερη απόφαση για την οικογένειά μου να επιστρέψω στη Ρωσία, είπε χαρακτηριστικά. Σε παρακαλώ πρόεδρε, άφησέ με να επιστρέψω πίσω, είπε ο Μαγκομέντος ΣΔΟΕΦ, και έτσι λοιπόν ο κύριος Σαββίδης είπε ότι με κατάλαβε και δεν προχώρησε σε μια επιπλέον πρόταση με την οποία ίσως και να συμφωνούσα, είπε χαρακτηριστικά ο ΣΔΟΕΦ. Άρα δεν ήταν οικονομικό το θέμα με τον ΣΔΟΕΦ, ήταν ότι είχε πάρει την απόφαση να φύγει στην πατρίδα του και δεν σκεφτόταν κάτι άλλο. Έτσι, δεν σκεφτόταν κάτι άλλο. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, να πάμε λίγο στα εντός των τυχών. Να πω ότι η Δυναμό Κιέβου έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα είναι η Δυναμό Κιέβου, η οποία αύριο θα προπονηθεί στην Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο όπου θα γίνει ο αγώνας, και την Πέμπτη θα μπει κανονικά να παίξει τη ρεβάνση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Τώρα να πω ότι στο Λούμπλιν, όπου κάναμε προπονήσεις αυτή το τελευταίο διάστημα, το θερμόμετρο δεν ξεπερνούσε τους 20 βαθμούς και είχε συνεχώς βροχή, συνέχεια βροχή, βροχή, βροχή, βροχή. Μάθανε αυτοί ότι εδώ έχουμε 35 και 40 και λέει πού θα πάμε εμείς ρε παιδιά εκεί, θα λιώσουμε μόλις θα πάμε εκεί, άρα πρέπει να πάμε μια μέρα νωρίτερα να εγκλιματιστούμε, να μπούμε στο κλίμα, να δούμε που βρισκόμαστε. Αν πάμε τελευταία μέρα είναι ψηλό βρώμα, γιατί αν ερχόντουσαν αύριο το απόγευμα ας πούμε, που θα έπεφτε ίσως ο ήλιος, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά πάλι θα είχε ζέστη, δεν θα μπορούσαν σε μια μέρα να προσαρμοστούν. Σε δύο μέρες ίσως λένε αυτοί ότι μπορεί να είναι καλύτερη προσαρμογή. Γι' αυτό έρχονται σήμερα οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου στην Θεσσαλονίκη για να προσαρμοστούν στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην πόλη. Τώρα, επειδή προηγουμένως σας είπα για τον παίκτη που να πάρει ο Ηρακλής, που είναι από το ΑΠΟΕΛ, έχω άλλη μια είδηση από το ΑΠΟΕΛ. Ο Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, δεν ήρθε στον Άρη, ενώ είχε προσυμφωνήσει με τον Άρη, τραυματίστηκε στο φιλικό με την ΑΕΧ και οι εξετάσεις δείχνουν ρήξη της ακρομιοκλειδικής άρθρωσης. Θα κάνει το απόγευμα σήμερα εξειδικευμένες εξετάσεις και ίσως να πρέπει να χειρουργηθεί. Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα αποφύγει το χειρουργείο. Ο Μαντσίνη θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως τις πρώτες 6-7 αγωνιστικές, που είναι απανοτά ντέρμπι για το ΑΠΟΕΛ, μπορεί να τα χάσει ο Μαντσίνη. Επίσης δεν έχει κάνει κάταγμα, που αυτό είναι θετικό για τον παίχτη, τον πρώην παίχτη του Άρη και του Παναθηναϊκού, που τώρα είναι στο ΑΠΟΕΛ, που προτίμησε το ΑΠΟΕΛ από τον Άρη μετά από συζήτηση με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον προπονητή της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, και τον Ζήση Βρίζα, τον αθλητικό διευθυντή. Αλλά σήμερα θα μάθουμε πόσο καιρό θα απουσιάσει ο Μαντσίνη μετά τις εξετάσεις τις οποίες θα υποβληθεί. Αυτό είναι το τελευταίο για το Μαντσίνη. Νομίζω ότι είναι ήδη στη τελευταία στιγμή, γι' αυτό την ανέφερα πριν από λίγο. Τώρα υπάρχει, πάμε στον Άρη, ο οποίος Άρης παίζει την Πέμπτη το δεύτερο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τη Μόντσα, που θα γίνει στο γήπεδο που έχει την ονομασία του Μπερλουσκόνη, του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, εκεί στην περιοχή. Όμως ο Άρης ψάχνει για ένα δεύτερο φιλικό στην Ελλάδα, ενώ παίζει 8 Αυγούστου με τον Πασεραϊκό, θυμίζω. Έχει μάτς λοιπόν 8 Αυγούστου με τον Πασεραϊκό. Α, το μάτς της Πέμπτης, και αυτό είναι η είδηση, θα αρχίσει σε 7 η ώρα, Μόντσα Άρης, θα το μεταδώσει η Νόβα. Ανακοινώθηκε σήμερα ότι θα μεταδοθεί από την Νόβα. Αλλά ο προπονητής ο κύριος Γρηγορίου ζητάει όχι ένα, αλλά δύο φιλικά παιχνίδια. 8 Αυγούστου το ένα θα είναι με τον Πασεραϊκό στο Κλειάνθης Βικελίδης, και όχι 5, γιατί αρχικά μας είχαν πει από τον Πασεραϊκό ότι το μάτς θα είναι στις 5 Αυγούστου. Δεν υπάρχει 5 Αυγούστου, είναι 8 Αυγούστου. το φιλικό παιχνίδι. Και επίσης ο Άρης θέλει να παίξει ένα ακόμη παιχνίδι στις 5 Αυγούστου, νωρίτερα από το μάτς με τον Πασεραϊκό, και ψάχνει για αντιπάλους κλπ. Επαναλαμβάνω, το μάτς Άρης Πασεραϊκός στο Κλειάνθης Μικελίδης είναι 8 Αυγούστου. 5 Αυγούστου θέλει φιλικό ο Άρης, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη την ομάδα με την οποία θα παίξει αυτό το φιλικό. Αυτό είναι ένα θέμα, ας πούμε, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Άρη. Πρόβα Τζενεράλε θα είναι αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια και τον 5 και τις 8 Αυγούστου για την έναρξη του αθλήματος. Γιατί δύο εβδομάδες μετά αρχίζει το πρωτάθλημα, 22 του μηνός, πρώτη αγωνιστική ο Άρης. Παίζει εκτός έδρας με την Καλαμάτα και το μάτς θα γίνει στην Τρίπολη, στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης θα γίνει η πρώτη αγωνιστική. Επαναλαμβάνω, Αστέρας Τρίπολης, γήπεδο Καλαμάτα, Άρης, πρώτη αγωνιστική. Αυτή είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Τώρα από εκεί πέρα, το πρόγραμμα, να επιστρέψω λίγο στον ΠΑΟΚ, το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει εν ώψη του αυριανού, του μεθαυριανού παιχνιδιού, είναι ότι στις 6 και 4 αύριο θα προπονηθεί, θα γίνει συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί αύριο στις 7 η ώρα στην Τούμπα. Οι Ουκρανοί θα προπονηθούν στις 5 στην Τούμπα. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό μέχρι για 15 λεπτά. Στις 4.30 θα διεξαχθεί συνέντευξη τύπου της Δυναμό Κιέβου. Άρα λοιπόν πάμε από την αρχή. 4.30 συνέντευξη τύπου Δυναμό Κιέβου αύριο. 5 η ώρα προπόνηση στην Τούμπα των Ουκρανών. 6.30 ώρα, 6 και 4, συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση στην Τούμπα και ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών, αντίστοιχα και για την Δυνάμο είναι το ίδιο. Και 7 η ώρα η προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και οι δύο προπονήσεις της Τετάρτης θα γίνουν στην Τούμπα. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αλλιεύω από το διαδίκτυο την είδηση από πλευράς Ολυμπιακού ότι κλείνει τον Γκουστάβο Σά. Ο Γκουστάβο Σά είναι ο αρχηγός της Φαμαλικάου, είναι 21 ετών Πορτογάλος, παίζει κυρίως ως δεκάρι, αλλά παίζει και οχτάρι. Είναι 3 σεζόν βασικότατος στην ομάδα του, τον έχει κοστολογήσει σε πολύ ψηλά νούμερα, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, τον έχει παρακολουθήσει και η Μπενφίκα, ενώ τελευταία φορά έπαιξε με την ΚΑΠΑ 21 της Πορτογαλίας τον περασμένο μήνα, 15 συμμετοχές στην ΚΑΠΑ 21 της Πορτογαλίας. Αλλά είναι αρχηγός της Φαμαλικάου, ενώ το παιδί αυτό είναι μόλις 21 ετών, λένε ότι είναι παιχταράς. Τώρα θα φανεί στην πορεία. Αυτό το κλείνει μάλλον ο Ολυμπιακός. Έγινε η κλήρωση του αθλήματος πόλο ανδρών σήμερα. Και να πούμε ότι έχει βγει και το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στην Α1, φυσικά μιλάμε, στην Α1 των ανδρών. Ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτη αγωνιστική στη Χίο 26 Σεπτεμβρίου και 14η αντιστοίχως. Μετά είναι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, μετά Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μετά ΠΑΟΚ Παλαιό Φάληρο, 5η αγωνιστική Πανιώνιος ΠΑΟΚ, 6η αγωνιστική ΠΑΟΚ Εθνικός Πειραιός, 7η ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη, 8η Χανιά ΠΑΟΚ, 9η Γλυφάδα ΠΑΟΚ, 10η ΠΑΟΚ Ηλυσιακός, 11η Ιδραϊκός ΠΑΟΚ, 12η ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης και 13η Περιστέρι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟΚ στους άνδρες, έτσι. Έγινε στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας σήμερα η κλήρωση και ξεκινάει κόντρα στο στοιχείο εκτός έδρας, παιχνίδι για τις 26 Σεπτεμβρίου. Έγινε και η κλήρωση και των γυναικών στο water polo των γυναικών και αυτή η κλήρωση έγινε σήμερα στο ίδιο σημείο και εδώ έχουμε τον ΠΑΟΚ στην Α1. Θα παίξει με ΠΑΟΚ Πεκέβ πρώτη αγωνιστική. Το Πεκέβ όταν είναι στους Βροντάδες Χίου. Άκου να δεις. Μέσα όμως. Η ανδρική ομάδα παίζει έξω. ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη, Πάτρα ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Γλυφάδα, στις γυναίκες μιλάω πάντα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 6η αγωνιστική ΠΑΟΚ Χανιά, 7η Πανιώνιος ΠΑΟΚ, 8η ΠΑΟΚ Λάρισα, 9η Άλυμος ΠΑΟΚ, 10η ΠΑΟΚ Ηλιούπολη και 11η Εθνικός Πειραιός ΠΑΟΚ. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, όπου χτες, και πάω στην είδηση γιατί παίρνω ασίστα από το Πόλο, όπου και ο κ. Παρασκευόπουλος, που είναι και πρόεδρος του συλλόγου, είναι και στην κολύμβηση και στο πόλο. Να πούμε ότι ο κ. Παρασκευόπουλος έκαναν χτες οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, να μην μιλάω για ονόματα, συνάντηση με τους ανθρώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θέμα, το παλατάκι. Το ενίκιο στο παλατάκι, όπως αντιλαμβάνεστε, το οποίο έχει δημιουργήσει κάποια κόντρα ή αν θέλετε κάποια ψυχρότητα, αυτό είναι το σωστό, αυτή είναι η σωστή έκφραση, ψυχρότητα ανάμεσα στους δύο φορείς, τον Εραστέχνη και την ΚΑΕ. Εκεί όμως θα πρέπει να επισημάνω κάτι, ότι χτες στη συνάντηση που έγινε, και είναι θετικό αυτό, ήταν καλό το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και υπάρχει περίπτωση να τα βρουν. Και ο Εραστέχνης να πάρει κάποια χρήματα, να παίρνει μάλλον κάποια χρήματα από την ΚΑΕ για το ενίκιο. Ή τέλος πάντων να βρουν έναν τρόπο ώστε και ο Εραστέχνης να μην βγει χαμένος από αυτήν την ιστορία, αλλά να βγει κερδισμένος. Οι άνθρωποι του Εραστέχνη δείχνουν μια ικανοποίηση. Θεωρούν ότι ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα αυτή η συνάντηση και είναι κάτι το οποίο έλεγαν ότι μετά το τέλος της συνάντησης ότι θα βρούμε άκρη, θα βρούμε λύση. Στην επόμενη συνάντηση θα κάνουμε, θα τα έχουμε βρει κλπ. Αυτά τα μηνύματα περνάνε, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Μακάρι να βρουν λύση, μακάρι να βρουν επαφή. Νομίζω ότι αυτές οι παρενέσεις που έχουμε κάνει και εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή προς τον κύριο Πετμεζά, που αυτός παίζει το σημαντικότερο ρόλο κοντά στον κύριο Μιστακίδη. Ο Μιστακίδης τώρα τι να ξέρει. Ο Μιστακίδης, ό,τι του λένε οι άνθρωποι του που τους έχει εμπιστοσύνη, το ίδιο και ο Σαββίδης, δεν λέω ότι υπάρχει διαφορά. Τουλάχιστον έχει κάποιους ανθρώπους εμπιστοσύνη, και ο ένας και ο άλλος. Αυτούς ακούνε κατά 80%. Παίρνουν την τελική απόφαση, αλλά αυτοί περνάνε κάποια μηνύματα. Τώρα ο Πετμεζάς είναι αυτός ο οποίος περνάει τα μηνύματα στο Μιστακίδη. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν αποφασίζει μόνος του. Δεν μιλάει μόνο στον Πετμεζάς, έχει τον κύριο Μιστακίδη, στον οποίον ενημερώνει για τα πάντα, και ο κύριος Μιστακίδης του δίνει κατευθύνσεις. Άρα λοιπόν, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέμε, είναι πάρα πολύ καλό το ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ μαζί με τον Εραστέχνη είναι σε καλό δρόμο να τα βρουν. Πολύ σημαντικό αυτό, και νομίζω ότι θα φανεί τις επόμενες ημέρες τι ακριβώς θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Τώρα, κλείνω πριν πάω στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30, αυτή τη σκούπα του ρεπορτάζ, με τον Λούκα Γκουκεσασβίλη. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Γεωργιανός, είναι φυσιολογικά στην πόρτα της εξόδου από πλευράς ΠΑΟΚ και πάει στην Γκιοστεπέ. Είναι ομάδα τουρκική, για τον 27χρονο τερματοφύλακα τον θέλει. Υπάρχει δανεισμός με οψιόν αγοράς πρώτων πυλών, δηλαδή να πάρει η Γκιοστεπέ τον Γκουκεσασβίλη και να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι. 1,5 εκατομμύριο λένε οι πληροφορίες ότι θα δώσει η Γκιοστεπέ στον ΠΑΟΚ το επόμενο καλοκαίρι για να τον αγοράσει. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο τερματαράδες, τον Παυλέγκα και τον Τσιφτσί. Έχει ένα πιτσιρικά, το Μοναστηρλί, ο οποίος συνεχώς ανεβαίνει και λέγεται ότι μόλις φύγει ο Παυλέγκα θα προωθεί ο Τσιφτσής πρώτος, δεύτερος ο Μοναστηρλής και τρίτος θα είναι πιτσιρικάς πάλι από την Ακαδημία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο τι θα γίνει και με τους τερματοφύλακες του Δικεφάλου του Βορρά, όπου εκεί υπάρχει σιγουριά κατά τα goal post, είτε παίζει ο Παυλέγκα είτε παίζει ο Τσιφτσής. 4:30 ακριβώς είναι η ώρα. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30. Μείνετε συντονισμένοι, δεν αλλάζετε φυσικά συχνότητα, εδώ είμαστε, γιατί έχουμε κι άλλες αποκαλύψεις σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, θα πάμε αμέσως όμως τώρα στην Ιταλία μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα πάμε στην Ιταλία και θα πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Παντελίδη, τον απεσταλμένο του σφίνα.gr, γιατί ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του εκεί. Την Πέμπτη θα γίνει το δεύτερο και τελευταίο φιλικό, το οποίο όμως θα είναι και τηλεοπτικό οριστικά. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Όντως υπάρχει από νωρίς το μεσημέρι σήμερα σχετική ανακοίνωση από το συνδρομητικό κανάλι της Νόβα. Θα μεταδώσει το παιχνίδι 7 η ώρα Ελλάδος στο αθλητικό κέντρο της Μόντσα. Το δεύτερο και τελευταίο για την ώρα φιλικό παιχνίδι του Άρη Ιταλικού εδάφους, γιατί θα ξανάρθει η Ιταλία στις 12 Αυγούστου για να παίξει το πιο δυνατό του παιχνίδι σε αυτή τη σειρά των αγώνων εκείνο με την Νάπολη. Έτσι λοιπόν οι φίλοι του Άρη θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στην τηλεόραση ζωντανά την αναμέτρηση με τη Μόντσα, παραλαμβάνω 7 η ώρα Ελλάδος στο συγκεκριμένο μάτς, και φυσικά θα είναι και ένα αρκετά δυνατό τεστ απέναντι σε μια ομάδα η οποία προβιβάστηκε μεν μόλις φέτος στην πρώτη κατηγορία, ωστόσο έχει δείξει ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο στα μέχρι στιγμής φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει και μάλιστα έχει κερδίσει και την Γαλατά Σαράι, που είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, ξέρουμε όλοι, με σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα αρκετά αξιόπιστο τεστ για να τσεκάρει ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτά που θέλει, προγραμματίζοντας τους συγκεκριμένους αγώνες, τακτικά πλάνα, αυτά που δουλεύονται δηλαδή στις προπονήσεις, κατά πόσο περνούν μέσα στο παιχνίδι, πώς αντιδρούν οι παίκτες σε κανονικές συνθήκες, δηλαδή σε συνθήκες αγώνων, πώς αντιδρούν απέναντι σε συγκεκριμένα στυλ παιχνιδιού, και βεβαίως με βάση όσα είδαμε στο παιχνίδι με την Αταλάντα θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι πώς αντιδρά αμυντικά ο Άρης, γιατί λογικά η Μόντσα είναι πιο ποιοτική ομάδα από την ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα που αντιμετώπισε ο Άρης, και ενδεχομένως να περάσει μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε συνθήκες πίεσης, οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί αμυντικά, όπου βέβαια αμυντικά όλα όσα βλέπουμε εδώ και όλα όσα είδαμε και θα δούμε στα δύο φιλικά μάτς αυτής της σειράς, σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, ενδεχομένως να είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που θα παρατάξει ο Άρης όταν θα αρχίσουν επίσημα υποχρεώσεις, διότι έχουμε πει αρκετές φορές ότι με τα γραφικά ο Άρης θα κάνει κινήσεις στην άμυνά του, και γραφικά ο Άρης θα κάνει κινήσεις στην άμυνά του.

0: Γιάννη, με τους νεοαποκτηθέντες που μπήκαν πρόσφατα, δηλαδή τον Μπασίρου βασικά και τον Παλάσιος, σε ποιο σημείο βρίσκονται, είναι πίσω σε φυσική κατάσταση?
1: Ναι, ο Μπασίρου και ο Παλάσιος δεν έκαναν προετοιμασία με ομάδες, δηλαδή ήταν, ο Παλάσιος ήταν ελεύθερος, ο Μπασίρου ανήκε μεν στη Watford, αλλά δεν είχε αρχίσει προετοιμασία η αγγλική ομάδα, ή τέλος πάντων δεν συμμετείχε ο Αφρικανός στην προετοιμασία. Αφότεροι που είναι από μερικές μέρες μπήκαν σε διαδικασία προετοιμασίας, κάνουν προπονήσεις, σε κάποια κομμάτια των προπονήσεων συμμετέχουν με την ομάδα, σε κάποια άλλα ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα για να προλάβουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, τους υπόλοιπους παίκτες που είναι ήδη από τις αρχές Ιουλίου και κάνουν προετοιμασία, δηλαδή περίπου 3 εβδομάδες η ομάδα είναι στη διαδικασία προετοιμασίας. Σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, ο Παλάσιος και ο Μπασίρου προπονήθηκαν ξεχωριστά με τον γυμναστή του Άρη από την υπόλοιπη ομάδα, κάνοντας κυρίως ασκήσεις φυσικής κατάστασης. Προφανώς αυτό είναι το στοιχείο το οποίο πρέπει να βελτιώσουν σε πρώτη φάση και μετά να ενσωματωθούν στο σύνολο. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρω αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχή στο φιλικό με τη Μόντσα. Ίσως ο Μπασίρου που ήρθε και λίγο νωρίτερα, ίσως του δοθεί δυνατότητα να πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά. Το καλό πάντως είναι ότι οι δύο παίχτες είναι σε καλή κατάσταση, με την έννοια του ότι δεν κουβαλούν τραυματισμούς, δεν προέρχονται από τραυματισμούς, προέρχονται από γεμάτη σεζόν, άρα και τους βλέπουμε δηλαδή κιόλας ότι και ο σωματότυπός τους δεν αφέθηκαν, δηλαδή, να το πω έτσι απλά, το διάστημα που δεν έκαναν προετοιμασία, και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα τεθούν στη διάθεση του Γρηγορίου.
0: Εντάξει, κάτι τελευταίο να ρωτήσω σχετικά με τον Μωρόν, γιατί ακούγονται διάφορα περί πώλησής του κλπ, όπως και για την αλλαγή θέσης στον Αλφαρελά.
1: Να ξεκινήσω από το τελευταίο που είναι και αυτό που βλέπουμε έτσι εδώ. Είναι λίγο περίεργη ιστορία με τον Γάλλο, διότι μέχρι και πριν από ένα χρονικό διάστημα θεωρούταν εξαιρετικά απίθανο να συνεχίσει στον Άρη, δηλαδή είχαν διαταραχθεί οι σχέσεις των δύο πλευρών για πολλούς και για διάφορους λόγους. Η αλήθεια είναι ότι μετά το άνοιγμα που έκανε ο ίδιος ο παίκτης και η πλευρά του παίκτη προς τον Άρη, μάλλον οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί. Ο παίκτης υπολογίζεται, τουλάχιστον μέχρι τη δεδομένη στιγμή, δεν ξέρω αν μέχρι το Σεπτέμβριο που τελειώνουν οι μεταγραφές προκύψει κάτι, αλλά για την ώρα υπολογίζεται εδώ. Και με την πληθώρα των παικτών που υπάρχουν στην επίθεση, τουλάχιστον σε όσα βλέπουμε μέχρι στιγμής, ο Γρηγορίου τον χρησιμοποιεί ως αριστερό εξτρέμ, δηλαδή τον χρησιμοποιεί στα άκρα, και πόσα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, γιατί αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία υπάρχουν τρία center for, ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ και ο Μωρόν. Και για να έρθω τώρα στο άλλο πράγμα που ρώτησες, ο Μωρόν συμμετέχει στην προετοιμασία, αλλά είναι ξεκάθαρο πως αυτή τη στιγμή δεν λογίζεται ως πρώτη επιλογή. Πρώτη επιλογή είναι ο Καντεβέρε και μετά ο Κουαμέ, και πιθανότατα, αν δεν αλλάξει κάτι συγκλονιστικά στο ρόστερ του Άρη, αυτοί δύο να παίζουν και ταυτόχρονα, δηλαδή το δίδυμο Κουαμέ Καντεβέρε Κουαμέ, με τον Καντεβέρε κορυφή και τον Κουαμέ λίγο πιο περιφερειακά, τα πηγαίνει περίφημα σε αυτά που βλέπουμε εδώ στο διάστημα που είμαστε εδώ. Και δεν είναι μόνο ότι στο παιχνίδι με την Αταλάντα έβαλε 2 γκολ ο Κουαμέ και έδωσε 2 ασίστ στο Καντεβέρε. Στις προπονήσεις είναι αρκετά δραστήριοι. Γενικά δείχνουν να είναι σε καλή κατάσταση και στα εσωτερικά διπλά που γίνονται χρησιμοποιούνται ως βασικοί. Νομίζω είναι ξεκάθαρο πως αν προκύψει η πρόταση την οποία ο Άρης κρίνει ικανοποιητική, ο Μωρό θα φύγει από τον Άρη. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάτι κοντά στα θέλω του Άρη σε οικονομικό επίπεδο, τα οποία να μην φανταστεί βέβαια και ο κόσμος ότι παραμένουν στο επίπεδο που ήταν το περασμένο καλοκαίρι, για παράδειγμα, όπου τα νούμερα έφταναν στα 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ όμως ότι με μια πρόταση κοντά σε επταψήφιο νούμερο, ο Άρης δεν θα πει όχι και θα τον δώσει τον παίχτη, γιατί μην ξεχνάμε ότι διανύει και τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, κάτι που σημαίνει ότι φεύγει το επόμενο καλοκαίρι ως ελεύθερος και ο Άρης δεν θα έχει κανένα οικονομικό όφελος.
0: Μάλιστα, και κάτι τελευταίο τώρα, τα πρώτα συμπεράσματα, έτσι, και δεν είναι πρώτα γιατί ήδη μια μισή εβδομάδα είστε πάνω στην Ιταλία περίπου, υπάρχει κάποιος παίχτης ή κάποιοι παίχτες που δεν τους υπολογίζατε όταν ξεκινούσε η προετοιμασία ότι θα είναι βασικοί, που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του Γρηγορίου και μπορεί να τους δούμε ενδεκάδα?
1: Κοίταξε να δεις, βάζοντας πάντα τον αστερίσκο ότι ακόμη δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές και δεν ξέρουμε τι προσθήκες ακόμη

0: θα γίνουν τουλάχιστον, εντάξει, για την άμυνα οι παίκτες που θα έρθουν θα είναι βασικοί τουλάχιστον οι δύο, δηλαδή στο βέγκα αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα, από τους παίκτες που δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιος τον οποίο δεν υπολογίζαμε, απλά νομίζω ότι ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το δίδυμο το οποίο ανέφερα προηγουμένως, ο Καντεβέρε με τον Κουαμέ, και επαναλαμβάνω, αφήνω στην άκρη τις επιδόσεις του στο φιλικό, αναφέραμε μόνο σε αυτά που βλέπουμε στις προπονήσεις πρωί και απόγευμα που γίνονται εδώ, με πολύ μεγάλη διάθεση, μεγάλη συμμετεχνικότητα, γενικά δείχνουν να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και μην ξεχνάμε μάλιστα ότι αυτοί και οι δύο δεν έκαναν πέρσι προετοιμασία με τον Άρη, και νομίζω ότι ο Καντεβέ δεν πρέπει να έκανε καθόλου προετοιμασία γιατί αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αλλά αυτοί οι δύο δείχνουν ένα εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο στις προπονήσεις. Μετά υπάρχουν βέβαια σταθερές αξίες, ο Ράτσιτς, ο Φαμπιάνο κάνουν καλές προετοιμασίες, ο Φατιγκά και αυτός είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος φέτος και είναι αρκετά διαφορετική εικόνα που έχουμε σε σχέση με το Φαντιγκά που βλέπαμε πέρσι τέτοιον καιρό στην προετοιμασία που έκανε ο Άρης στην Ολλανδία. Γενικά η ομάδα δείχνει να είναι καλά, γενικά βγάζουν μια υγεία τα αποδυτήρια και το λέω αυτό γιατί εντάξει, είμαστε καθημερινά με την ομάδα, βλέπουμε και τις λεπτομέρειες, δηλαδή τα γύρω-γύρω. Και είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για κάθε ομάδα να έχει πολύ καλά αποδυτήρια. Και αλήθεια είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή τα αποδυτήρια είναι πάρα πολύ καλά. Οι παίκτες δηλαδή έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους, με τις πλακίτσες τους, με τα στιγιάκια τους, με τα στοιχήματά τους. Εγώ θα βάλω γκολ, όχι εγώ θα εσύ θα βάλεις, ή τέλος πάντων θα σου πιάσει το πέναλτι, ότι δεν μπορείς. Έλα να βάλουμε ένα στοίχημα να δούμε. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Αλλά σαν, έτσι, για να απαντήσω και στην ερώτησή σου, σαν μια γενική εικόνα του να ξεχωρίζει κάποιος που δεν περιμέναμε ότι θα το κάνει, εντάξει, δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάποια τέτοιου είδους έκπληξη, είναι πάρα πολύ καλή η αγωνιστική εικόνα των περισσότερων ποδοσφαιριστών και αν μη τι άλλο αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.
1: Είναι ένα δυνατό παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μόντσα. Δεν είναι καθοριστικό, αλλά είναι δυνατό. Θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, αφού είναι και τηλεοπτικό. Θα δει και ο κόσμος του Άρη την ομάδα και πώς δουλεύει. Γιατί από τις ανταποκρίσεις που δίνεις καθημερινά, βλέπουμε ότι ο Γρηγορίου δουλεύει περισσότερο σε φυσική κατάσταση και θέλει να κάνει να υπάρχει ομοιογένεια στην ομάδα σε όλες τις. Βεβαίως λείπουν παίκτες, αλλά σε όλες τις γραμμές με αυτού που υπάρχουν. Θα το δούμε το νέο Άρη που χτίζει ο Γρηγορίου. Ίσως να παίξει ο Παλάσιος, όπως ενδεχομένως λένε, ίσως ο Μπασίρου, έτσι, να πάρουν κάποιο λίγο χρόνο συμμετοχής. Θα φανεί όμως αυτό, νομίζω.
0: Ναι, θα δούμε. Κοίταξε να δεις. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα με διπλή προπόνηση, έτσι, και ήταν ουσιαστικά και η τελευταία πρωινή. Αύριο η ομάδα θα κάνει μόνο το απόγευμα προπόνηση και την Πέμπτη υπάρχει το φιλικό. Δεν θα γίνει προπόνηση, έτσι, και την Παρασκευή επιστρέφει. Νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα δούμε και τι έχει στο μυαλό του ο Γρηγορίου για να παρατάξει σαν μια πρώτη, να έχουμε μια εικόνα τι περίπου θα δούμε σαν εντεκάδο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ όμως ότι δεν θα έχει μεγάλες διαφορές από αυτή που είδαμε κόντρα στην Αταλάντα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Focus 103,6.

Αυτά από τον Γιάννη Παντελίδη και από την Ιταλία. Ακούσατε το ρεπορτάζ για τον Άρη, πληρέστατο. Μάθατε τα πάντα για τον Άρη όσον αφορά το ρεπορτάζ. Σε λίγο θα έχετε δυνατότητα να μάθετε, να ακούσετε τον, να ακούσουμε τον Μάκη Ιωαννίδη, για να μάθουμε τι γίνεται με το ρεπορτάζ του Ηρακλή λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Τώρα όμως θα δώσω λίγο ένα στίγμα εγώ, γιατί εκτός από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και αυτά τα μεγάλα αθλήματα κλπ, υπάρχει και το πόλο. Έκανε μια κίνηση ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και του Sky, ο Γιάννης Αλαφούζος. Έχουμε πει πολλά στραβά τα οποία κάνει και θέματα ασχετοσύνης, αλλά έδωσε 200.000 ευρώ σήμερα στα χρυσά παιδιά του Πόλο και μπράβο στον κύριο Αλαφούζο που το έκανε. Okay, γιατί καμιά φορά πρέπει να λέμε και τις αλήθειες, αυτές όταν, να πούμε ότι όταν αυτές οι αλήθειες είναι το σωστό, πρέπει να μάθει ο κόσμος, πάντα εμείς λέμε την αλήθεια. Ο κύριος Αλαφούζος έδωσε λοιπόν 200.000 ευρώ πριν στα χρυσά παιδιά του Πόλο. Μπράβο και μακάρι να τον ακολουθήσουν και άλλοι. Έτσι, μακάρι να τον ακολουθήσουν και άλλοι. Βέβαια ο Παναθηναϊκός, να πω ότι παίζει με την Μπάξη, όπως ξέρετε, ρεβάνς, είχε κερδίσει 1-2 στο πρώτο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής έχουν διατηθεί περίπου 22.000 εισιτήρια. Στο ΆΚΑ θα γίνει το παιχνίδι την Πέμπτη, μεθαύριο. Περίπου άλλα 3-4.000 θα πάνε, λέει, γύρω στις 22-25.000, περίπου 25.000 κόσμος θα είναι την Πέμπτη στο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπάξη. Θεωρώ ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, θα περάσουν στην επόμενη φάση και θα δώσουν και βαθμούς στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό θα είναι αυτό. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε και παράταση στα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ για μία ακόμη μέρα, μέχρι σήμερα 8 η ώρα το βράδυ. Όσοι λοιπόν πιστοί προσέλθετε έως 8 η ώρα, υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του εισιτηρίου διαρκείας με προνομιακή τιμή ή η αγορά νέας ετήσιας κάρτας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πάρετε και από αύριο 29 Ιουλίου θα κυκλοφορήσουν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τη μεγάλη ρεβάνς κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου που θα κρίνει ποιος θα πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Επίσης την Πέμπτη, την ίδια μέρα δηλαδή που θα παίζουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός για την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ για το Europa League, ο Παναθηναϊκός για το Conference, θα γίνει η κλήρωση του κυπέλου ανδρών και γυναικών στο μπάσκετ. Θα γίνει την Πέμπτη, όπως και του UNICEF Trophy. Την Πέμπτη λοιπόν, 30 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, 2 η ώρα το μεσημέρι, πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Πάμε λοιπόν σε μία μουσική γέφυρα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε να μιλήσουμε με Μάκη Ιωαννίδη για τα θέματα του Ηρακλή.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα θέματα του Ηρακλή, καλησπερίζοντας τον Μάκη Ιωαννίδη που είναι μαζί μας. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και λέω ότι ο Ηρακλής έκανε μεταγραφή, Ήβι Λόπεθ ή Ιβάν Λόπεθ, σήμερα παίξει του Ηρακλή, κεντρικός μέσος. Δώσε μας 2-3 στοιχεία για αυτόν.
1: Ναι, είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει βιογραφικό, έχει ποιότητα και έχει παρουσία σε μια ομάδα όπως είναι η Ράκοφ. Για όσους δεν γνωρίζονται, εντάξει, δεν είναι Λέγκια Βαρσοβίας, αλλά είναι μια από τις ομάδες που τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται σε ομίλους Europa League, Conference League, έχει πάρει και κάποιους τίτλους εγχώριους. Είναι σε καλό επίπεδο δηλαδή. Ο Λόπεθ είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ, ως οχτάρι κατά κύριο λόγο. Κατά προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα άκρα, αλλά τώρα εδώ είναι λίγο ιδιαίτερα τα πράγματα εξαιτίας του σχηματισμού που συνήθως επιλέγει ο Ματσάρη. Είναι ένας παίκτης όμως που έχει ευχέρεια και στο σκοράρισμα, που είναι box to box, δηλαδή πατάει αντίπαλη περιοχή και σουτάρει και καλά στημένα έχει, και σίγουρα είναι μια κίνηση η οποία θα βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του Ηρακλή. Εγώ μπορεί να σου πω ότι ίσως να είναι και η καλύτερη μεταγραφή του Ηρακλή που έχει κάνει μέχρι στιγμής, μετά τον Αθανασιάδη, βάσει του βιογραφικού και της εικόνας που είχαμε μέχρι πρότινος από το συγκεκριμένο παίχτη. Θα συνεχιστούν όμως οι κινήσεις, άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Ηρακλής θα πάει για άλλες 4-5 περιπτώσεις ακόμα για να κλείσει οριστικά το ρόστερ. Υπάρχει το φιλικό της 5ης, 4ης στο Παλέρμο, μάλλον με το Παλέρμο, και αυτό θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή του Τρέντο. Γενικά ο Ηρακλής τώρα είναι σε μια διαδικασία που προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές ώστε να δημιουργήσει, να ολοκληρώσει, να κλειδώσει το ρόστερ του. Τώρα στην αντίπαρα όχθη δεν θα αποτελέσει η έκπληξη εάν αποχωρήσουν και κάποιοι παίχτες. Ήδη για παράδειγμα ο Κόρτσα αποτελεί παρελθόν, ο Φοφανά είναι κλινήρης, δεν νομίζω να συνεχίσει και αυτό στον Ηρακλή. Και ίσως ο Ματσάρη, έχοντας πλέον αποκρισταλωμένη εικόνα από όλους τους παίκτες, να μπει σε μια διαδικασία για να επιλέξει το ποιοι θα συνεχίσουν παρακάτω για το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδος.
0: Μάκη, βλέποντας τα γκολ που έφαγε ο Ηρακλής με την Πολωνία, και τα δύο τα γκολ ήταν αστεία. Δηλαδή και το δεύτερο γκολ δεν υπάρχει πέναλτι, αλλά στο πρώτο γκολ είναι καθαρή ευθύνη του τερματοφύλακα, λάθος του. Δηλαδή έτσι.
1: Εντάξει, αμυντικά εγώ διαφωνώ. Ο Ηρακλής δεν θα πω ότι ήταν καλός. Απλά η Μπολόνια ήταν σε πολύ ρηχά νερά. Ο Ηρακλής δικαιολογείται αυτό το διάστημα να έχει αυτή την εικόνα. Γιατί μιλάμε για μια νέα ομάδα. Μιλάμε για μια ομάδα που εντελώς διαφορετικοί παίχτες ήρθαν μέσα σε μια μεταγραφική περίοδο. Και μιλάμε ότι ο Ηρακλής πήγε στις 12 η ώρα το βράδυ, έφτασε στον Άλες που κάνει την προετοιμασία του, και μετά από 12 ώρες, 13 ώρες έπαιξε παιχνίδι. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν βοήθησαν την ομάδα να δείξει κάποια πράγματα. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Εντάξει, δεν δέχτηκε γκολ από φάση, okay, το δέχομαι. Απ' την άλλη πλευρά όμως και η Μπολόνια τώρα σε αυτές τις συνθήκες έπαιξε για να παίξει περισσότερο και είδαμε ότι χρησιμοποίησε και πολλές αλλαγές. Τον Ηρακλή θα τον κρίνουμε ίσως πριν το 15 Αύγουστο, και όταν θα μπορέσει να κάνει και κάποιο φιλικό παιχνίδι στην Ελλάδα για να δούμε την πραγματική εικόνα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής έπαιζε τώρα χωρίς τους 3-4 νέες μεταγραφές, πάλι και τη σημερινή. Έπαιζε με τον Οκάκα, έπαιξε για 90 λεπτά. Τώρα αυτό για μένα.
0: Έκπληξη.
1: Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Ο συγκεκριμένος παίχτης θα μπορούσε κάλλιστα να έχει βγει από το ημίχρονο, για να μην πω και νωρίτερα. Μεγάλος παίχτης, μεγάλη καριέρα, μεγάλος ποδοσφαιριστής. Το παιδί ταλαιπωρήθηκε. Φαινόταν ότι δεν μπορούσε. Είναι υπέρβαρος. Πώς θα το κάνουμε. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει πολύ καλό βιογραφικό, πολύ καλά ποιοτικά στοιχεία. Αλλά άμα δεν χάσει 15 κιλά, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Κακά τα ψέματα. Και τον κράτησε ο Ματσάρη 90 λεπτά.
0: Τον Οκάκα.
1: Αυτά για το παιχνίδι.
0: Σε ποια θέση τον βάζει κυρίως τον Οκάκα, γιατί εντάξει τώρα.
1: Σέντερφορ. Έπαιζε σέντερφορ και κάποια στιγμή έβαλε και τον Κούστα και το γύρισε 3-5-2 και έπαιζε με Κούστα και με
0: δύο φορ.
1: Οκάκα.
0: Ναι. Για να δω. Ωραία. Κάτι άλλο δεν έχουμε, έτσι. Τα καλύψαμε, νομίζω. Θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο από τον Ηρακλή. Μεταγραφικής φύσεως είναι τα περισσότερα. Όλα εκεί κινούνται γύρω από τις μεταγραφές. Πιστεύω ακόμα και αύριο θα έχουμε και άλλες κινήσεις. Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος εντάξει, το γνωρίζουμε, είχε έτοιμη λίστα πριν καν έρθει στον Ηρακλή. Οπότε τρέχει τα θέματα και νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο για να ολοκληρώσει και τις άλλες μεταγραφές. Υπάρχει και ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος έκανε και ένα αποστάσμα με ένα βίντεο και είπε κάποια πράγματα και αυτός. Άρα λοιπόν κινείται, ο μηχανισμός κινείται. Το θέμα είναι να κινηθεί γρήγορα για να μπορέσει να έρθει και η απαραίτητη χημεία για τα επίσημα παιχνίδια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Ψηδής. Ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για την ανάθεση διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού που μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Την ίδια ώρα, σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στη διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα. Δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές με υπαιτιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχαία, ξεπουλάει ρεύμα, ξεπουλάει νερό, ξεπουλάει τα πάντα. Και τα κόμματα περιοδεύουν ως θίαση ανά την Ελλάδα, αλλά αποφεύγουν να βρίσκονται στη Βουλή, κάνοντας πραγματική αντιπολίτευση για όλα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και αποφεύγουν να πηγαίνουν εκεί που είναι οι φτωχοί Έλληνες, στις λαϊκές αγορές, όπου καθημερινά είναι η ελληνική λύση, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότεροι από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο ήλιον και διακίνηση των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Να επιστρέψει στη φυλακή και να μην εκτίσει την ποινή του κατοίκων, ζήτησε ο 82χρονος που ανατείναξε με εμπριστικό μηχανισμό το σπίτι του γιού του τον περασμένο Νοέμβριο στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κατασβέστηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Λυτή Θεσσαλονίκης, για την οποία κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Φωτιά εκδηλώθηκε και στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα, ενώ στάλθηκε μήνυμα από το 112 και εκενώθηκαν περιοχές. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3 σήμερα σε 13 περιοχές της χώρας. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Παράλληλα έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε μια γυναίκα με εγκάβματα στα πόδια και τη μετέφερε σε εφημερίδα νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας λίγη ώρα μετά το σεισμό, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν, σύμφωνα με την Ιαπωνική ραδιοτηλεόραση. Περίπου 20-30 εργαζόμενοι στο εμπορικό κέντρο αγνοούνται μετά την έκρηξη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή κατρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5-7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά ως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη 34-35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά 36-37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30-32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική με ένταση 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Πολύ επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.
2: Η
4: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μετά το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα και πάμε σε αυτό το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος είναι μαζί μας στη γραμμή 1. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς της Πέμπτης, βάζουμε παρενθέσεις στις μεταγραφές που αναμένονται, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον τώρα επικεντρώνεται στο μάτς της Πέμπτης περισσότερο, έτσι.
1: Εντάξει, είναι μια εβδομάδα που ο Νέμεν έχει το παιχνίδι της Πέμπτης, αλλά ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ βρίσκεται και σε ένα πολλαπλό ταμπλό διαπραγματεύσεων μεταγραφικά. Πέραν του αγώνα που ασφαλώς είναι το πιο σημαντικό γεγονός της εβδομάδας. Ένα επίσης σημαντικό γεγονός είναι η μεταγραφική ενίσχυση που βρίσκεται σε μια πάρα πολύ σημαντική καμπή, δεδομένου ότι αυτή την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα τετραπλό, δεν θα πω πενταπλό, αλλά σίγουρα τετραπλό μεταγραφικό ταμπλό σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ενεργές 4 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μιλάει μαζί τους, έναν επιθετικό, 2 χαφ και ένα δεξιμπάκ. Και αν θες να το πλατύνουμε, να το μεγαλώσουμε λίγο ακόμα, βάζουμε και στην κουβέντα μας και ό,τι γίνεται ή ό,τι δεν γίνεται στην περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Αλλά σίγουρα αυτή την περίοδο έχει να συζητάει με 4 διαφορετικές περιπτώσεις παιχτών για την απόκτηση τουλάχιστον 2. Ο στόχος του ανθρώπου του ΠΑΟΚ, να πούμε, ότι είναι μέσα αυτή την εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή να αποκτήσει τουλάχιστον 2 ποδοσφαιριστές για να τους βάλει την Παρασκευή το βράδυ, αν όλα πάνε καλά και έρθει η πρόκριση με τη Δυνάμο, να τους βάλει στην λίστα για το επόμενο ευρωπαϊκό τεστ που θα είναι είτε με τη Χάμαρμπι είτε με την Άντερλεχτ.
0: Ναι, αυτοί οι δύο παίχτες πιθανολογείς ότι μπορεί ο ένας να είναι ο Γιαννούλης?
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Όχι. Άρα πάει για το χαφ, ο οποίος, όπως έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή και έχουμε γράψει και γενικότερα, Γάλλος θα είναι φυσιολογικά, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και επίσης πάει και για το στόπερ.
1: Όχι, ο στόπερ θα έρθει σε κάποια φάση μεταγενέστερα μες το καλοκαίρι. Η προτεραιότητα που έχει δοθεί στον ΠΑΟΚ είναι για την απόκτηση σε center four.
0: Αχάφ και σεντερφόρ λοιπόν, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για να
1: ναι.
0: δούμε τι θα γίνει, θα περιμένουμε λίγο με ενδιαφέρον. Για το μάτς της Πέμπτης τώρα πάμε, Στέλιο, όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται φυσικά και στην ενδεκάδα που θα παρατάξει ο προπονητής, αλλά δεν έχει, εκτός των γνωστών προβλημάτων και του προβλήματος που προέκυψε από τον Τάχα Άλλη, που το παιδί είναι πολύ άτυχο, έτσι.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα στοιχείο που έχει το δικό του ενδιαφέρον, διότι μέσα στην εβδομάδα, αν όχι σήμερα, αύριο, σε κάποια φάση θα μάθουμε το αν θα πάει να αντιμετωπίσει συντηρητικά το πρόβλημα τραυματισμού του, που σημαίνει ότι θα λείψει για ένα μήνα, ή αν θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου σε μια τέτοια περίπτωση, Νίκο, που αποφασιστεί μεταξύ του ιατρικού τίμου και του ποδοσφαιριστή, αν περάσει την πόρτα του χειρουργείου, ο ΠΑΟΚ θα το χάσει ίσως και για 3 μήνες.
0: Μιλάμε για μεγάλη κατεμιά.
1: Με μόλις 3-4 λεπτά αγωνιστικά στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι. Και έκανε και κάποιες κινήσεις καλές, κάποιες καλές κινήσεις στις 2 πρώτες ενέργειές του και μετά είχε έναν τραυματισμό από ένα άγαρμπο άτσαλο πέσιμο από ένα μαρκάρισμα του Τόμας Κετζιόρα στη φάση, στην πρώτη φάση.
1: Ένα μαρκάρισμα του Κετζιόρα και μια άτσαλη προσγείωση στον αγωνιστικό χώρο του δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, το ζήτημα στην ομοπλάτη. Επαναλαμβάνω, αν όχι σήμερα, αύριο, αυτές τις μέρες θα μάθουμε αν θα πάει συντηρητικά να αποφύγει το χειρουργείο για να επιστρέψει ένα μήνα ή αν θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα λείψει το επόμενο τρίμηνο από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αγωνιστικά πλάνα, μάξιμο μία ακόμα αλλαγή βλέπω στην ενδεκάδα. Πέραν του Τάισον που θα μπει αντί του Άλλη, επίσης πολύ πιθανή είναι η αλλαγή του να ξεκινήσει ο Ελουστόντο αντί του Χατζηδιάκου, δήλωσε ο Μιχαηλίδη. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι 9 θα είναι οι ίδιοι που ξεκίνησαν στο παιχνίδι στο Λούμπλιν και τη νίκη με 3-2. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ να παίξει, αν και θα τα πούμε και αύριο που θα έχουμε και εικόνα από την τελευταία προπόνηση, γιατί θα πω και ότι αλλάζουν τα ήθη και τα έθιμα στην Τούμπα πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άλλο, θα τα πω και αυτά σε λίγο. Οι υπόλοιποι 9, δηλαδή πέραν του Τάισον που θα μπει αντί του Άλλη και του Ιλουσόντου που θα μπει του Χατζηδιάκου, οι υπόλοιποι 9 θα είναι ο Παυλέγκα τερματοφύλακας, ο Κένι, ο Μιχαηλίδης και ο Τζόναθαν Γκόμες, οι τρεις στην άμυνα από τους 4. Ο Σανταμαρία από τον Ζαφίρι θα είναι οι 2 χαφ, ο Ζήφκοβιτς με τον Τέλια θα είναι οι άλλοι 2 μεσοεπιθετικοί και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Μύθου. Αυτή θα είναι η πιθανότητα για δεκάδα του ΠΑΟΚ. Μαζί με τον Ελουσόντο και τον Τάισον κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου σε μια μέρα όπου αύριο μια πολύ γεμάτη μέρα, όπως πάντα, όπως συμβαίνει πάντα τις παραμονές των ευρωπαϊκών αγώνων, μόνο που αυτή τη φορά αλλάζουν τα ήθη και τα έθιμα, επειδή δεν θυμάμαι και εγώ πότε έχει ξαναγίνει αυτό, σίγουρα έχει να γίνει αρκετά χρόνια. Επί εποχή του Ρασβάν Λουτσέσκο, ο ΠΑΟΚ συνήθιζε να προπονείται στη Μεσημβρία πριν το παιχνίδι. Τώρα αλλάζει το έργο και υπάρχει απόφαση του προπονητή, ούτως ούτε η ομάδα όταν παίζει στην Τούμπα ευρωπαϊκό παιχνίδι, την προηγούμενη να προπονείται στην Τούμπα. Οπότε αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα είναι η προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και στις 6 και 4 θα διεξαχθεί συνέντευξη τύπου στην Τούμπα του Αλέσιο Λύση με έναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Λίγο νωρίτερα στις 4.30 θα διεξαχθεί συνέντευξη τύπου την Δυνάμο Κιέβου του Ίγκορ Κόστιουκ, του προπονητή της Δυνάμο, και στις 5 η ώρα θα προπονηθεί η Ουκρανική ομάδα, η οποία έχει έρθει από σήμερα στη Θεσσαλονίκη στην προσπάθειά της να προσαρμοστεί στις κλιματολογικές συνθήκες της πόλης.
0: Πάντως αυτό που λες έχεις δίκιο, το ανέλησα και εγώ στο πρώτο μέρος, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που ο ΠΑΟΚ θα κάνει στην Τούμπα και μετά, μετά την ομάδα την φιλοξενούμενη. Πώς θα αποφασίσουν δεν ξέρω, αν είναι απόφαση του Λύση προφανώς, του Αλέσιο Λύση, δεν έχει
1: ναι, είναι απόφαση του προπονητή, ναι.
0: Είναι απόφαση του προπονητή, ναι, σωστά.
1: Όχι, δεν ξέρω τώρα γιατί... το πρώτο παιχνίδι ότι είχαμε μάθει επί εποχή του Λουτσέσκου ότι όποιος πάει και μιλάει στην συνέντευξη που παίζει κιόλας, και αυτό θα αλλάξει. Όπως είδαμε, ας πούμε, ότι μίλησε ο Τσιφτής, αλλά δεν έπεσε και αυτό αλλάζει πλέον.
0: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα να πάμε λίγο στο τελευταίο που είναι τα διαρκείας, παράταση για σήμερα. Προφανώς υπήρχε ενδιαφέρον και το ζήτησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ αυτό, έτσι.
1: Ναι, από ότι ήταν να ολοκληρωθεί η περίοδος αυτή της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας στις 5 το απόγευμα, δηλαδή πριν από 17 λεπτά. Η σχετική διαδικασία μένει ανοιχτή μέχρι τις 8 το βράδυ. Με αυτή την απόφαση η ΠΑΟΚ δίνει τη δυνατότητα στους φίλους της ομάδας να ανανεώσουν το διαρκείας τους στην προνομιακή τιμή της ανανέωσης ή όσοι δεν είχαν πέρσι, μη κάτοχοι δηλαδή, να αγοράσουν το νέο εισιτήριο διαρκείας. Από ότι από φέτος η ΠΑΕΠΑΟΚ έχει φροντίσει να σε μια κίνηση αναγνώρισης τη στήριξη προς την ομάδα, στους κατόχους διαρκείας δίνονται και συμβολικά δώρα με χειρόγραφα σημειώματα ποδοσφαιριστών της ομάδας. Έχουν ανεβάσει αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ στα social media. Βλέπω εδώ μπροστά μου για παράδειγμα ένα σημείωμα του Γιάννη Κωνσταντέλια σε κάποιον από τους φίλους του ΠΑΟΚ μαζί με ένα αναμνηστικό στυλό, ένα αναμνηστικό μπρελόκ και ένα σήμα των 100 ετών και ένα ιδιόχειρο σημείωμα του Γιάννη Κωνσταντέλια που λέει το αύριο του ΠΑΟΚ έχει τη δική σου θέση. Σε ευχαριστούμε για τη στήριξη. Πάμε να γεμίσουμε την Τούμπα με την υπογραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Μια κάρτα με τον ΠΑΟΚ. Και αυτό μοιράζεται σε κάθε κάτοχο των νέων διαρκείων του ΠΑΟΚ, που πιθανόν εκτός απροόπτου να είναι και τα τελευταία διαρκεία στην Τούμπα έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Στέλιο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
2: Focus 103,6.

0: Και έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Γιώργο Κουλακιώτη που είναι μαζί μας από την όμορφη Βέρεια. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Μπράβο. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι αν κρίνεις ότι με τις μεταγραφές τις οποίες έκανε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, γιατί αναμένονται κάποιες άλλες κινήσεις, αν χρειάζεται και πού ενίσχυση αυτή τη στιγμή η ομάδα, επιπλέον.
1: Κοίταξε Νίκο, το πρώτο παιχνίδι, επίσημο παιχνίδι, πέρασε και ήταν το αποτέλεσμα πολύ θετικό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση ο ΠΑΟΚ, δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, έχουμε αργήσει λίγο σε κάποιες θέσεις να πάρουμε κάποιους παίχτες. Δεν ξέρω αν το κάνουν για γούρι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια μας πήγε, μας περάσαμε κάποιους γύρους, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια. Νομίζω ότι όμως η ομάδα θέλει ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως και του στόπερ. Σε κάθε γραμμή θεωρώ ότι θέλει ένα παίχτη και στόπερ, και μπροστά και στο κέντρο ένα εξάρο χταράκι και φυσικά ένα σεντερφόρ. Αν μπορέσουμε και πάρουμε και το Γιαννούλη που είναι αριστερό μπακ, νομίζω ότι έχουμε ένα ρόστερ πάρα πολύ ποιοτικό και καλό. Είδαμε όμως πέρυσι πώς την πατήσαμε και χάσαμε όλους τους στόχους μας. Ήρθαν και τρεις τραυματισμοί, ήρθαν μια-δυο τιμωρίες, ήρθαν κάποια τεφορμαρίσματα κάποιων παιχτών και είδαμε ότι χάσαμε πολύτιμους αγώνες, πολύτιμους βαθμούς και χάσαμε όλους τους στόχους μας. Άρα θα πρέπει αυτή τη χρονιά να μην κάνουμε το ίδιο λάθος, να έχουμε παίχτες, να το rotation να γίνεται και να γίνεται ωραία και να μην χάνονται βαθμοί. Γι' αυτό θα πρέπει να αποκτηθούν παίχτες. Από εκεί και ύστερα είδαμε όμως ένα πρόγραμμα ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του της χρονιάς και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Και βέβαια πρέπει να έχει μεγάλη προσοχή να παίξει πολύ σοβαρά στο δεύτερο παιχνίδι και να προκριθεί.
0: Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι εναλλακτικές. Δηλαδή είναι καλός ο Κωνσταντέλιας να υπάρχει δεύτερος, είναι καλός ο Μπάμπα να υπάρχει για δεύτερος από πίσω. Έπαιξε ο Γκόμες στο πρώτο μάτς αριστερό μπακ. Δεν ξέρω πώς τον είδες.
1: Γενικά η απόδοση της ομάδας ήταν αρκετά καλή. Αν εξαιρέσω λίγο το αμυντικό κομμάτι, το οποίο πιστεύω ότι με τα παιχνίδια και ο Χατζηδιάκος μαζί με τον Μιχαηλίδη, αλλά και όποιος παίξει εκεί, νομίζω ότι χρειάζονται λίγο χρόνο ακόμα για να παίξουν. Ο Χατζηδιάκος μόλις λίγες προπονήσεις είχε κάνει. Εκεί λίγο τα χαλάσαμε στο αμυντικό κομμάτι όσον αφορά την τετράδα πίσω. Από εκεί και ύστερα σε όλο το παιχνίδι, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αν και μείναμε πίσω στο σκορ, η ομάδα αντέδρασε και όχι μόνο αντέδρασε, έβαλε και 3 γκολ, θα μπορούσε να βάλει κι άλλα και είδαμε και καλό ποδόσφαιρο για αρχή σεζόν. Είδαμε ακριβώς το ίδιο στυλ που έπαιζε και τα προηγούμενα χρόνια με λίγες πινελιές του καινούργιου προπονητή όσον αφορά το Ζαφίρ για παράδειγμα, το οποίο τον είδαμε εννοείται και να συμμετέχει και στο επιθετικό κομμάτι. Θυμάμαι πέρυσι που συζητιόταν αν θα τον πάρουμε, σου είχα πει ότι ο Ζαφίρης πατάει περιοχή και βάζει και γκολ. Το είδαμε και στα φιλικά, το βλέπουμε και στο επίσημο. Άσχετα αν ήταν τυχερή η πάσα από τον αντίπαλο, δεν έχει σημασία αυτό. Πάτησε περιοχή, πήρε την μπάλα και έβαλε γκολ. Αυτός είναι ο Ζαφίρης που ξέραμε, αυτός θα πρέπει να συνεχίσει και στα επόμενα παιχνίδια. Θέλει να βάλει κάποιες πινελιές και ο προπονητής, ο καινούργιος προπονητής. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται παιχνίδια πολλά και θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Εκτός βεβαίως του Ζαφίρη υπήρχε δίπλα και ο Σανταμαρία, ο Χαφ, καινούργιος παίχτης. Για τον Χαζηδιάκο μας είπες, αλλά υπήρχε και ο Σανταμαρία, ο οποίος έκανε και γκολ με μακρινό σούτ έξω από την περιοχή κλπ. Αυτά είναι ωραία να το βλέπεις, ας πούμε. Γι' αυτόν τι λες?
1: Αν κάποιος δει το βιογραφικό του, θα δει πάρα πολλά παιχνίδια στην Ισπανία, έτσι, ποιοτικός παίχτης. Δεν το είδαμε πάρα πολύ έντονα σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ όμως ότι με τα παιχνίδια, όσο περνάνε τα παιχνίδια, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα κόψει και θα μοιράσει ωραία την μπάλα, κάτι που θέλουμε από το εξαράκι μας ή από το οχταράκι μας, ανάλογα με ποιον θα παίζει, με ποιο παρτενέρ θα παίζει, είτε είναι αυτός ο Ζαφίρης όπως προχθές, είτε κάποιος άλλος. Νομίζω ότι θα δείξει την ποιότητά του και είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Είναι πολλά τα παιχνίδια όμως, Νίκο, και θα πρέπει, όπως είπαμε και στην αρχή, να έχει εναλλακτικές λύσεις ο προπονητής, να το rotation που θα κάνει, την ξεκούραση κάποιων παιχνών, να μπαίνει ο αντικαταστάτης του και να είναι το ίδιο. Ναι. Ή ακόμα και καλύτερος.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό. Από την άλλη πλευρά, ήθελα να ρωτήσω και επειδή ξέρεις, είπες για την άμυνα, αλλά διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα θέμα και στην επίθεση, δηλαδή στο center four. Ήταν ο Μύθου, μπήκε ο Γερεμέγεφ, έπεισαν, δεν έπεισαν, μια άλλη ιστορία. Είναι αρχή ακόμα. Αλλά εκεί χρειάζεται νομίζω παίχτης, γιατί είπες προηγουμένως ένα παίχτη σε κάθε θέση. Δηλαδή μιλάς για ένα παίχτη στην άμυνα, πιθανότατα ένα στόπερ, βάζει και το Γιαννούλη μέσα. Μιλάς για ένα χαφ ακόμη που χρειάζεται, αμυντικός χαφ ενδεχομένως κλπ. Και μιλάς και για ένα επιθετικό, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Άρα σε εντερφόρ.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο φετινό αυτό. Νομίζω τα τελευταία χρόνια, 5-6 χρόνια, 7, δεν έχουμε έναν καλό σεντερφόρ, στυλ για κουμάκι. Αυτό το στυλ εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και σε πολύ κόσμο άρεσε. Ένα τέτοιο σεντερφόρ θέλουμε, ο οποίος θα σκοράρει, ο οποίος θα πιέζει την αντίπαλη άμυνα, θα κερδίζει μπάλες, θα συνεργάζεται πολύ ωραία με τους συμπαίκτες του και θα έχει ένα σκορ, ας πούμε, ένα γκολ, θα έχει πάρα πολλά γκολ, δηλαδή για 15-20 γκολ. Αυτό μπορούσε να το κάνει για κουμπάκι, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν αποκτήθηκε. Από εκεί και ύστερα όμως συνεχίζουμε, ακούγονται πολλά ονόματα, θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία, χρειαζόμαστε όμως σίγουρα ένα center forward. Το Μύθιο το ξέρουμε, τον Γερεμέγεφ το ξέρουμε, ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν. Υπάρχει όμως και ένα κενό εκεί πέρα. Δηλαδή το κενό του Γιακουμάκη νομίζω ότι δεν καλύφθηκε από
0: αυτό. Ναι. Φυσικά πρέπει να πάρει παίχτη οπωσδήποτε. Όπως και να το κάνουμε, πρέπει να πάρει παίχτη. Δεν το συζητάμε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, βλέπεις κάποια διαφορά στο παιχνίδι και ποια διαφορά στο παιχνίδι του Λουτσέσκου με το παιχνίδι του Αλές, του Λύση?
1: Όχι. Και αυτό είναι πολύ έξυπνο. Μέσα εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικών. Είναι πολύ έξυπνο για τον προπονητή, τον κύριο Λύση, γιατί είναι μια ομάδα που ο βασικός κορμός, Ζίφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ακόμα και οι δύο σεντερφόρ που είπαμε, ο Μύθ με τον Γερεμέγεφ, είναι πολλά χρόνια μαζί, ο Τάισον, ο Μιχαηλίδης, ο Κένι, ο τερματοφύλακας, είναι κορμός ο οποίος έμεινε ο ίδιος. Άρα, άμα δεις και τις προπονήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ, είναι σχεδόν ό,τι έκανε και με τον κύριο Λουτσέσκου. Παιχνίδια κατοχής, δίτερμα, πολύ σημασία στο χτίσιμο της επίθεσης από πολύ πίσω. Συμμετέχουν και οι τροματοφύλακες, οι στόπερ, η αμυντική. Είναι σχεδόν πανομοιότυπο το στυλ παιχνιδιού. Και δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Είπαμε και είπα και στην αρχή, κάποιες πινελιές, όπως κάποιες συμβουλές ή οδηγίες του προς τον Ζαφίρι, ας πούμε, να πατάει περιοχή ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Θα το δούμε στη συνέχεια στα παιχνίδια. Θα βάλει και αυτό στις πινελιές του, αλλά δεν μπορεί από παιχνίδι σε παιχνίδι να αλλάξει πολλά πράγματα. Κράτησε τον κορμό, κράτησε το στυλ παιχνιδιού, το σχηματισμό, γιατί αν θυμάσαι, ακουγόταν ότι θα παίξει και με τρεις στόπερ πίσω.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έγινε, δεν μπορούσε να γίνει. Άρα, πολύ έξυπνα, έχοντας και τον Βιερίνια και τον Μάτος δίπλα, πολύ έξυπνα παίζει το ίδιο στυλ παιχνιδιού, θα βάλει και κάποιους καινούριους παίχτες, θα βάλει και την πινελιά του, τις πινελιές του και θα δούμε σιγά σιγά με τα παιχνίδια τι μπορούμε να πετύχουμε.
0: Ναι. Την ομάδα την αντίπαλη, την Δυναμό Κιέβου, πώς την είδες? Μπορεί να κάνει κάποια ζημιά στην Τούμπα? Τι πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Πέμπτης?
1: Εγώ νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ προσέξει και με τη βοήθεια βέβαια και του κόσμου που θα είναι εκεί, νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο, το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι. Βέβαια υπήρχαν κάποιες στιγμές που η αντίπαλη ομάδα ήταν αρκετά καλή. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο σέντερφόρ του, ο ψηλός, ο δυνατός, πάρα πολύ καλό σέντερφόρ. Και γενικά η ομάδα μου άρεσε. Από εκεί και ύστερα όμως έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και ήταν πολύ αποτελεσματικός μπροστά, θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Είχαμε πιάσει δηλαδή μια πάρα πολύ καλή απόδοση και εμείς. Έχει τον πρώτο λόγο ΠΑΟΚ και λόγο Τούμπας, και αρκεί όμως να μπουν σοβαρά από την αρχή και πειθαρχημένοι. Νομίζω ότι θα έρθει η πρόκριση. Συγκεντρωμένοι να είναι όλοι και να παίξουν αυτό το παιχνίδι που ξέρει να παίξει ο ΠΑΟΚ, να πιέσει μπροστά, να κλέψει μπάλα μπροστά και να προσπαθήσει να είναι αποτελεσματικός και να βάλει ένα-δύο γκολ και να το τελειώσει το παιχνίδι.
0: Τώρα, δεν είδαμε πάρα πολύ τον Τάχα Άλλη. Είδαμε όμως δύο ενέργειές του, τις πρώτες. Η πρώτη ήταν εντυπωσιακή η ενέργειά του. Είδαμε δεύτερη. Ο Κιατζιόρα πήγε σε μια φάση, δεν λέω ότι έφταιγε, αλλά του κατέβασε την εξάρθρωμα ομοπλάτης. Δηλαδή, το παιδί, ας πούμε, έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ με δύο ενέργειες. Τώρα δεν βγάζω συμπέρασμα, γιατί αυτά τα δούμε στην πορεία. Αλλά έδειξε ότι είναι παίχτης ποιότητας. Είναι ο Τάισον τώρα. Ο Τάχα Άλλη μπορεί να μείνει και περίπου ένα μήνα έξω, λένε οι πληροφορίες. Εκτός αν λίγο τα πράγματα πάνε καλύτερα και το κάνουν λίγο πιο προστατευμένα για να τον έχουν στο να παίξει αλλαγή, έστω κάτι κλπ. Τάισον θα μπορέσει να τη βγάλει. Πώς τη βλέπεις?
1: Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής και μπορεί να διαχειρίζεται το χρόνο συμμετοχής του ανάλογα και την κούραση που θα έχει σε κάθε παιχνίδι. Τα έχουμε πάρα πολλές φορές για τον Τάισον, αυτό το εκπληκτικό δείγμα που κάνει, που το έκανε και προχθές στο πρώτο παιχνίδι, δημιουργεί μεγάλους κινδύνους στον αντίπαλο και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Νομίζω ότι θα αντικαταστήσει επάξια τον τερματισμό του Νταχάλη και ο οποίος, όπως είπες και εσύ, και συζητιέται πάρα πολύ στα πηγαλάκια που κάνουμε εμείς τα ποδοσφαιρικά, ότι αυτό που είπες, ότι μία ενέργεια, δύο ενέργειες που έκανε, φάνηκε η ταχύτητά του και ότι μπορεί να κάνει, να τρυπήσει που λέμε την αντίπαλη άμυνα και να δημιουργήσει μια συνεργασία ή ευκαιρία ή να κάνει ένα σουτ, να βάλει γκολ. Συζητιέται πάρα πολύ, όμως ήταν άτυχος γιατί τραυματίστηκε και θα μείνει και ένα μήνα έξω. Θα περιμένουμε να το δούμε και αυτόν για να τα βγάλουμε σίγουρα συμπεράσματα.
0: Έδειξε πάντως από μια-δυο ενέργειες, βέβαια αυτόν τον ξέραμε, τον είχαμε δει και είχε έρθει και μέσα στην Τούμπα και έκανε καταπληκτική εμφάνιση και είχε έρθει και μέσα στο όνομά της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία που τα πήγε περίφημα. Το ξέραμε σαν παίχτη δηλαδή ποιος είναι. Απλώς τώρα το παιδί ήταν άτυχο και λες παίζει πρώτη φορά στο 10, τραυματίζεται, φεύγει, είναι δηλαδή και για τον ΠΑΟΚ είναι κακό. Τον Κωνσταντέλια πώς τον είδες, πολύ άσχετος απέκτης ή... τι έκανε ρε φίλε, εκείνη τη φάση που έκανε την μπάλα με το δεξί και του κάνει πάσα με τα αριστερά από πίσω, περνάει ο Κένι. Αυτό αν το έκανε ο Γιαμάλ, θα παραμιλούσαμε κάνα τρίμηνο.
1: Ναι. Πρέπει να σου πω Νίκο ότι εγώ αυτό το κάνω λίγο καλύτερα.
0: Καλό, σωστό και αυτό.
1: Είναι ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί ανά πάση στιγμή να κάνει πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο που εμείς δεν το φανταζόμαστε. Αυτό το έχει όμως στο μυαλό του και το κάνει με τέτοια άψογη, πώς να το πω, τόσο τέλεια που απορείς. Και όπως είπες και εσύ, υπάρχουν στιγμές που ο Γιαμάλ μπορεί να κάνει μια απλή πάσα και να γίνει χαμός.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα με αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, εμείς πάρα πολύ χαρήκαμε ή λέμε τι παιχταράς είναι αυτός, αλλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν ακούστηκε εκεί πάρα πολύ. Μπορεί να το είδανε και να έπανε οκ. Okay. Αλλά νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι ο Κωνσταντέλιας, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και
0: βέβαια,
1: θα βοηθήσει τον
0: να πω το εξής, ο ΠΑΟΚ...
1: Και αν θέλει...
0: Συγγνώμη πάνω σε αυτό και θα μην το ξεχάσεις αυτό που θες να πεις. Ο ΠΑΟΚ το διαφήμισε αυτό που λες τώρα. Ο ΠΑΟΚ την ενέργεια του Κωνσταντέλια τη διαφήμισε επισήμως. Δηλαδή το κάνει καλά ο ΠΑΟΚ φαίνεται. Διαφήμισε αυτή την πάσα, την τρίπλα και την πάσα που έκανε. Κλείνει παρένθεση για να γίνει γνωστό στην Ευρώπη. Αλλά αν το έκανε κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής, σωστά συμφωνώ ότι μπορεί να είχε μεγαλύτερη προβολή αυτό το θέμα. 100%.
1: Δεν ξέρω τώρα όμως κατά πόσο στο μυαλό του έγιναν και αυτά με την εθνική ομάδα, κατά πόσο στο μυαλό του είναι να φύγει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα ή να κάτσει να βοηθήσει στον ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι μακάρι μάλλον να κάτσει πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, να τον κρατήσουν μάλλον, να τον κρατήσουν γιατί και αυτός θέλει. Σίγουρα κάποια στιγμή θα θελήσει να παίξει σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα, σε μεγαλύτερη ομάδα.
0: Ναι,
1: αλλά θα πρέπει ο Πάκο να το εκμεταλλευτεί όσο πιο πολλά χρόνια μπορεί.
0: Αυτό.
1: Και να το χαρούμε κι εμείς.
0: Πάντως
1: μαζί.
0: Ο Κωνσταντέλια.
1: Μαζί με τις επιτυχίες. Νίκο, ναι. Μαζί με τις επιτυχίες που θα έχει ο Πάο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μαζί με τον Κωνσταντέλια. Και αργότερα, αν θα επιλέξει πάλι να αγωνιστεί με την εθνική ή κάποια συμμετοχή σε ευρωπαϊκό ή σε μουντιάλ, νομίζω ότι από εκεί θα ανεβάσει τις μετοχές του και εκεί θα κάνει μια τεράστια μεταγραφή. Γιατί μπορεί.
0: Ο Κωνσταντέλιας δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Γιατί να φύγει? Καλά λεφτά παίρνει, εδώ είναι βασιλιάς, περιμένει για δεύτερο παιδί, η γυναίκα του θα έχει δύο παιδιά να τη βοηθήσει και τη γυναίκα του κλπ. Δεν νομίζω ότι θέλει να φύγει. Όμως πιστεύω ότι ούτε και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον δώσει τον Κωνσταντέλια στα 30 εκατομμύρια που μπορεί να έρθει πρόταση κλπ. Εάν μείνει λίγο ο Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ και λίγο πάει καλά και η ομάδα γενικότερα, μπορεί να πάει και στο 50. Αλλά θέλω εδώ να κάνω μια παρένθεση, Γιώργο, γιατί και εσύ έχεις παίξει εθνικές ομάδες και ξέρεις πολύ καλά ότι η πασαρέλα ενός παίκτη είναι και η εθνική ομάδα. Το γεγονός ότι δεν τον βάζει ο προπονητής ο Γιωβάνοβιτς και γύρισε στο μυαλό του Κωνσταντέλια και έφυγε, γιατί αυτός είναι ο λόγος, ίσως θα πρέπει λίγο να το ξαναδούν και οι δύο πλευρές για να επιστρέψει την εθνική ομάδα ο Κωνσταντέλιας, γιατί θα πάρει και αξία ο ίδιος ποδοσφαιρικά και ο ΠΑΟΚ θα ωφεληθεί από αυτήν την ιστορία του χρόνου ίσως. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με το σκεπτικό.
1: Νομίζω από αυτά που έχω καταλάβει από τις δηλώσεις που κάνει και ο ένας και ο άλλος, νομίζω ότι θα στρώσουν τα πράγματα από αυτά, από τις δηλώσεις και του Προέδρου της ΕΠΟ αλλά και του Κωνσταντέλια, ότι θα στρώσουν κάποια στιγμή τα πράγματα, δεν θα είναι πολύ αργά, θα στρώσουν και θα επιστρέψει πάλι στην εθνική. Είναι ένας παίκτης εκπληκτικός και δεν πρέπει να λείπει καθόλου από την εθνική μας.
0: Από ό,τι με θέλει να γνωρίζω, ο Γκαγκάτσης του τηλεφώνησε και του είπε ότι θέλει να συναντηθούν κλπ. Εντάξει. Ναι, αλλά να πάω στην εθνική ή με Κωνσταντέλιας να πάω στην εθνική και να παίζω Μπακασέτας, ρε φίλε, και να με βάζει 3 λεπτά και 5 και 13. Δεν είναι. Δεν τρελαίνεσαι. Πες μου την αλήθεια.
1: Νομίζω Νίκο, ότι τα μηνύματα τα πήραν όλοι. Θα γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες, έτσι ώστε ο Κωνσταντέλιας να επιστρέψει πάλι στην εθνική κάποια στιγμή. Τώρα, πότε θα είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Θα γίνουν όλα και θα υπάρξει στιγμή που θα γίνουν όλα όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Και γιατί αυτή η εθνική που είδαμε έχει τόσο ταλέντο, έχει μέσα παιχταράδες, που Τζόλης πήγε στην Άρσενα. Ο Καρέτσας, πίσω η άμυνα. Τροντοφύλακές μας. Δηλαδή μιλάμε για ταλέντα, έτσι,
0: και
1: για μεγάλους παίκτες.
0: Και στα χαφ, Ζαφύρης Μουζακίτης.
1: Ζαφύρης. Μιλάμε για μια 20-25 παίκτες οι οποίοι θα παίζουν και σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Champions League. Και δεν μπορώ να το σκεφτώ, να το διανοηθώ ότι αυτή η ομάδα δεν έπαιξε στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Και έπαιξαν κάποιες άλλες οι οποίες δεν είχαν τέτοιο επίπεδο.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, ευχαριστώ
1: πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Υπάρχει μία έκπληξη για τους φίλους του Άρη. Ποια είναι η έκπληξη? Ο Φαμπιάνο μιλά ελληνικά άπτεστα, παιδιά. Μετά από 6 χρόνια βέβαια στην Ελλάδα και με Ελληνίδα σύντροφο, νομίζω ότι ήταν απόλυτα φυσιολογικό να μιλάει. Αλλά έδωσε μια συνέντευξη στην Ιταλία, στους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Ο Γιάννης Παντελίδης μας την έστειλε. Μια συνέντευξη στην οποία ο Φαμπιάνο μιλάει για την κατάσταση στην ομάδα, για τα προηγούμενα, για τα επόμενα. Είναι δηλαδή μια συνέντευξη στα ελληνικά, παρακαλώ, του βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού του Άρη, ο οποίος λέει πολλά και ωραία πράγματα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα αυτή τη συνέντευξη του Φαμπιάνου, που είναι και μεγάλη, 15, 16, 17 λεπτά. Πάμε να τον ακούσουμε. Φαμπιάνο, στα ελληνικά, παρακαλώ.
1: Πώς νιώθεις που για 6η χρονιά είσαι σε προετοιμασία της ομάδας? Είναι πολλά τα χρόνια. Mm. Είσαι και πλέον και ο μόνος παλιός που στέκεται στο ρόστερ αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, είναι το 6 τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω πολλά παιχνίδες με φανέλα Άρης. Ξέρω τα responsibility τι έχω με τη φανέλα Άρης. Και τώρα είναι σημαντικό την προετοιμασία να κάνουμε τώρα εδώ στην Ιταλία, γιατί αυτό είναι μια δουλειά σημαντικό να κάνουμε τα προπόνησης πολύ δυνατός, και ξέρω και έχουμε να κάνουμε ένα καλύτερα season, γιατί τα τελευταία χρόνια ξέρω και δεν έκανε καλός, και έχουμε πολύ responsibility.
3: Είναι η προετοιμασία όντως πιο φυσιολογική φέτος, τουλάχιστον σε εμάς αυτό φαίνεται. Δηλαδή είναι πιο normal, γιατί ειδικά πέρσι ήταν το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ήταν πολλοί παίχτες, ξαφνικά μπήκαν τραυματισμοί. Είναι λίγο πιο normal φέτος η κατάσταση?
2: Πιστεύω δεν είναι normal να έχουμε πολλά τραυματίες, γιατί Εγώ πιστεύω και θα δεν έχουμε πολλά τραυματίες στην το χρόνο. Είναι σημαντικό την προετοιμασία, να κάνουμε δυνατός προπόνησης. Έχει μέρες, εγώ και τώρα έχω 34 χρονών, κάνω άλλο πρόγραμμα, χρειάζομαι λίγο παραπάνω γυμναστήριο, και άλλη μέρα έχω παραπάνω τρέξεις, και αυτό είναι. Πιστεύω και το πρόγραμμα είναι σημαντικό να κάνουμε, γιατί άλλο παίκτης, όλο το παίκτης έχει άλλη χαρακτηριστικό, δεν είναι όλα ίδια. Άλλη χαρακτηριστικό, δεν είναι όλα ίδια.

0: Alla Mazime e mia omada e a tieca, né? Cafemera Trexi, Cafemera Dinastivio, que tora xanaedo o cano Mazima se metibala, que e a tie gopistevo ine polisima tipo tu potimastias na fazendo come problema stin mesa tu tu crono. This give you the support of your body for all the year. To don't have all the time problems. Ξέρω ότι αυτό είναι part, ένα από τους φεριστές, έχει τραυματίας, έχει καλό πέριο, δεν έχει καλή πέριο, έχει και αλλά είναι, εγώ πιστεύω αυτό είναι συνδυματικό. Το πρώτο, να κάνουμε καλύτερα, καλός προετοιμασία.
1: Παλιός, αρχηγός.
0: Ναι.
1: Είπες και εσύ προηγουμένως ότι η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Όσο πιο παλιός και ο αρχηγός της ομάδας, αν μιλούσες τώρα με έναν φίλο του Άρη, τι θα του έλεγες για την επόμενη χρονιά?
0: Να μιλάω, να είμαστε μαζί, αυτό είναι. Το ξέρω και ήταν δύσκολο χρόνος. Και ξέρω και έχω responsibility, όλα τι παίκτης έχει, το παίκτης έχει responsibility για αυτά. Αλλά να έχουμε καλύτερος χρόνος, αν δεν είμαστε μαζί είναι παραπάνω δύσκολο. Αυτό θέλω να μιλάω και περιμένω όλα το κόσμο στην Βικελίδης, γιατί εγώ πήρα ο Βικελίδης full και ήταν πολύ ωραίο και θέλω ξανά αυτά. Αυτό από μένα είναι και κάθε χρόνο αν είμαι εδώ θα κάνω the best that I can to do να βοηθάς το παίκτες, το κόσμο και πιστεύω και αυτό είναι. Αν είμαστε μαζί ξέρω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Αν δεν είμαστε μαζί είναι παραπάνω δύσκολο. Ξέρω και δεν έκανα πολύ χρόνο το τελευταίο χρόνο with the performance of the team of arriving the best conditions where all the fans want and also the players. And because this, I say that this is our responsibilities. But if we have them all together, for sure will be more easy to achieve our objectives.
1: Είσαι κεντρικός αμυντικός. Φέτος φαίνεται ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές στην άμυνα. Εδώ στην προετοιμασία όμως υπάρχει ένα παιδί το οποίο δεν το ξέρω πολύ στον κόσμο. Αναφέρομαι στο Ματάρ. Ένας μικρός. Σε έχουμε δει ότι πολλές φορές του μιλάς, του δίνεις συμβουλές. Πες μας λίγο για...
0: Ναι, γιατί χρειάζεται αυτό το παιδί, το μικρό, πολύ βοήθεια. Γιατί ξέρω εγώ ήταν με αυτό χρόνο, με 18, 20, πολλά χρόνια πριν. Και άλλοι παίκτες έκανες did a lot of help με εμάς, με μένα. Και είναι συνδυματικό αυτό. Έχει όλα πολύ quality, αλλά ξέρουμε και αυτό τώρα χρειάζεται time να κάνουμε όλα τα δουλειά, να κάνουμε βοήθεια, να μιλάμε τι χρειάζεται να κάνει καλύτερα, γιατί όλα τα παίκτες when they start είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και εγώ έκανα με ίδια χρόνο, με μια ομάδα, έχει 18 χρονό, 17-18 και κάνω προετοιμασία και ένα season με το πρώτη ομάδα και ήταν ο καλύτερο για μένα. Γιατί I learned many things και κάνω δυνατός προπόνησης, κάνω με δυναστήριο πολύ δυνατό παραπάνω τι έκανε τη κάτω κατηγορία. Αυτό είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ καλό δουλειά και κάνεις let you more ready more faster and this is it's very good for them, but I know that also these players need help, need times and this is part of the period until you are ready to can make your performance and to be

0: one good player in the future.
1: Τι θέλει προπονητής από εσάς μέχρι στιγμής μέσα στο γήπεδο? Μια συνέχεια της εικόνας που είχε η ομάδα στα play-off πέρυσι. Ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή που σας ζητάει να βγάζετε μέσα στο γήπεδο, πέρα από το πάθος και τη μαχητικότητα?
0: Can you speak this in English for be sure? No, in English only for be sure.
1: What kind of things the coach wants from you in the field? An attacking team, a team that presses a lot, to continue the things you showed us at the end of the last season?
0: Το πρώτο είναι αυτό, να κάνουμε continue ότι έκανε το τελευταίο match στην τελευταία season, τελευταία season. Και έχει moments και κάνουμε press και έχει moments και είμαστε περιμένω λίγο, αλλά θέλει ένα identity, one philosophy, αυτό θέλει ο coach, one philosophy και έχει. Και ένα είναι και να τρέξουμε πολλά και κάνουμε το press αν χρειάζομαι. Αλλά το συμπτωματικό είναι να έχουμε μια φιλοσοφία. Αυτό είναι συμπτωματικό για ομάδα, να όλα ξέρεις τι θα κάνουμε
1: μέσα στο
0: κήπεδο. Yeah. Αυτό είναι. Αυτό είναι τι θέλει ο κόσμος. Είναι μετά. Πιστεύω παραπάνω εύκολα για το παίκτη, γιατί όλα ξέρεις. Γιατί, εγώ λέω πριν, και ήταν καλύτερα αν όλα τα παίκτη ήταν εδώ από τώρα. Mm-hmm. Και κάνουμε όλα μαζί το προετοιμασίας. Από πριν ξέρουμε τη φιλοσοφία θέλει ο coach. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι το δουλειά μου και δουλειά μου τώρα είναι μιλάμε με όλα τα παίκτες και όλα κάνουμε προπόνηση και να δεν έχουμε τραυματισμός και αλλά πιστεύω είναι πολύ ωραίο εδώ να κάνουμε το προπόνηση πολύ δυνατός και πιστεύω να έχουμε καλύτερα σύζυγα.
2: Έρχεται ένας αριστερός μπακ,
0: ναι.
2: Έχεις το Φατιγκά δεξιά σου, προφανώς λείπει ο παρτενέρ σου, είναι η θέση ακριβώς που λείπει από τον Αργεντίνο, είπες ότι θα ήταν καλό να υπάρχουν όλοι οι παίκτες εδώ, ο παίκτης που λείπει είναι αυτός που θα παίξει δίπλα στο Φαβιάνο.
0: Εγώ λέω, δεν είναι μόνο το Φαβιάνο, γιατί όλα τι παίκτες είναι εδώ, θέλει να παίζει μπάλα, θέλει να παίξει στην παιχνίδι, στην το γήπεδο. Αυτό είναι το δουλειά που όλα τι παίκτες, όχι μόνο το Φάβι, μόνο το άλλο, όχι. Γιατί πιστεύω και αν έχουμε παίκτες με αυτό, if they have this characteristic and to think about that I will do my best in the training for play, doesn't matter if I have another player on my position, αυτό κάνεις καλύτερη ομάδα. Αν δεν έχουμε παίκτες και δεν θέλεις να παίζει και δεν παίζω και είμαι χαρούμενος, αυτό δεν είναι καλά. Θέλουμε και όλα τι παίκτες θέλει να παίζει, να παίζει, play. Και αν δεν παίζει είναι κανονικά δεν είμαι χαρούμενος. Αυτό, γιατί εγώ μέχρι από πριν χρόνο κάθε φορές θέλω να παίζει. Κάνω κάθε μέρα προπόνησης για το παίκτη, για παίζει. Αυτό είναι φιλοσοφία, αυτό είναι χαρακτηριστικά για μένα. Αν έχω τώρα 34, αν ήταν με 29, έχω αυτό μέσα στην κεφάλι να θέλω να το παίζει. Τώρα έχω 34, δεν είναι πρόβλημα. Κάνω όλα η μέρα με τη δουλειά μου, να κάνει βοήθεια η ομάδα ή να παίζει. Αλλά αυτό μετά, who decide, είναι το προπονητής.
1: Αν σε ρωτούσανε τι στυλ παίχτη θέλεις δίπλα σου, θα σκεφτόσουν κάτι σαν τον Μπράμπετς? Γιατί πολλά χρόνια μαζί και τα πηγαίνατε πολύ καλά.
0: Ναι, έκανε, how you say this, we did. Κάναμε καλή σύζυγο μαζί με ο Μπράβετς, ένα εξέμπλο. Ξέρω ότι έχω ένα χαρακτηριστικό παραπάνω με μπάλα στην πόδι, και αν δεν έχουμε maybe ένα χαρακτηριστικό και δεν είμαι τόσο γρήγορα με άλλοι παίκτες και στην ίδια position, αυτό είναι, και λέω, όλα το παίκτης έχει διαφορές χαρακτηριστικά και δεν είναι όλα ίδια, και αν πιστεύω αν έχω μαζί μας ένα παίκτης και είναι γρήγορο, σίγουρα κάνω βοήθεια για μένα.
1: Σε κάλυπτο πράγμα που χρειαζόταν.
0: Ναι. Και όλα αυτά. Και εγώ πιστεύω, αν όλα το παίκτης έχει διαφορές χαρακτηριστικές, και μετά κάνουμε μια ομάδα. Αλλά αυτό είναι, λέω πριν, εγώ, από μένα είναι αυτό. Έχω 34, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για μένα. Κάθε μέρα θα κάνω το προπόνηση, κάνω δουλειά να παίζει. Έχω respect για όλα του παίκτες, έχω respect για το decision από του προπονητής, αν παίζω, αν δεν παίζω, είναι depends of what I will do in the training, depends what I will do in the game. This is, doesn't matter which years you are, which old you are, and which partners you have, and all they, and this I say, all they have to be in their mind to be with this philosophy to make their best to play. Doesn't matter how old he is, how you say before, και λέμε, μιλάμε το με ο Ματάρ, με ο Κρίστος, ο Κάντης, άλλοι παίκτες, μικρός, αυτό είναι ένα μεγάλο opportunity για όλες.
1: Το Κάντη πώς το βλέπεις, επειδή είπαμε για το Ματάρ.
0: Είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλό παιδί, κάνεις πολύ, πολύ καλό δουλειά, και αυτό. Χρειάζεσαι λίγο υπομονή, κάθε μέρα δουλειά, κάθε μέρα λίγο καλύτερη προπόνηση, κάθε μέρα χρειάζεται λίγο specific προπόνηση, ναι, αυτό. Και μετά use this in the games. Αλλά δεν έχει χρόνο να παίζει. Αυτό είναι, we see this in Yamal με 19 χρονό, είναι Mundial. Αυτό δεν είναι. Ξέρεις, για μένα το χρόνο, the age, μόνο είναι μία νούμερα.
1: Ναι.
0: Και μετά είναι ό,τι θέλει το παίκτη.
1: Ναι.
0: Αν κάνει, αν believe in himself, αν κάνει καλή προπόνηση, και μετά είναι έτοιμο, γιατί I believe the opportunity don't say when they come, when this arrive. You have to be ready. And everyone have to be ready. This is the most important.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι. Waving your banner all over the place.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού που μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Την ίδια ώρα, σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στη διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα, δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές με υπαιτιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχαία, ξεπουλάει ρεύμα, ξεπουλάει νερό, ξεπουλάει τα πάντα. Και τα κόμματα περιοδεύουν ως θίαση ανά την Ελλάδα, αλλά αποφεύγουν να βρίσκονται στη Βουλή, κάνοντας πραγματική αντιπολίτευση για όλα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία, και αποφεύγουν να πηγαίνουν εκεί που είναι οι φτωχοί Έλληνες, στις λαϊκές αγορές, όπου καθημερινά είναι η ελληνική λύση, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βαλόπουλος. Περισσότεροι από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε και παράνομο εργοστάσιο στο ήλιον και διακίνηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Να επιστρέψει στη φυλακή και να μην εκτίσει την ποινή του κατοίκων, ζήτησε 82χρονος που ανατείναξε με εμπριστικό μηχανισμό το σπίτι του γιού του τον περασμένο Νοέμβριο στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κατασβέστηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή της Λιτής Θεσσαλονίκης και για την οποία κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου στον Εύρο. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Αυτή την ώρα επιχειρούν 14 εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ νωρίτερα στάλθηκε και μήνυμα από το 112 και εκενώθηκαν από τους κατοίκους τους 4 περιοχές. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3 σήμερα σε 13 περιοχές της χώρας. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Παράλληλα έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε μια γυναίκα με εγκάβματα στα πόδια και τη μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Μάχη με τις πυρκαγιές εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία. Ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, στη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας λίγη ώρα μετά το σεισμό, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν. Σύμφωνα με την Ιαπωνική ραδιοτηλεόραση, περίπου 20 έως και 30 εργαζόμενοι στο εμπορικό κέντρο αγνοούνται μετά την έκρηξη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχτηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά τις συνομιλίες στο Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί και στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για συνάντηση με γερουσιαστές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά θα είναι βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 5 έως 7 μποφόρ και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά της χώρας και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη, τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Focus, www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απόγευμα την Ομαγκαζίνου.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM, 103,6. Μάθε να ακούς.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
13: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
14: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
15: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
19: Αντισυστημικός.
20: Βαρδάρης.
19: Γαλανόλευκος.
21: Δημοκρατικός.
22: Ελληνικός.
23: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
24: Φιελώδης.
25: Ιδεοκινητικός.
26: Κουρσάρος.
27: Λατρευτός.
28: Μαχητικός.
29: Νικητής.
30: Ξεκάθαρος.
31: Όαση.
32: Παγκόσμιος.
33: Ρεαλιστής.
34: Σεισμός.
35: Τιτάνιος.
36: Υπεύθυνος.
37: Φιλαλήθης.
38: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
39: Σταγμένος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 εδώ και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Ξεκινώντας, να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus FM 103,6 για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Στο Viber μπορείτε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, όπως κάνουμε κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή, αλλά και σε άλλες εκπομπές του Focus, να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στον αριθμό 6907-483-484 στο Viber. Ένας πολύ ωραίος τρόπος επικοινωνίας, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber, για να τα διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα στον αέρα, στην εκπομπή. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες φυσικά είναι συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103,6 και στη συχνότητα του Focus FM και έχετε έτσι ενημέρωση αναλυτική και από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Όμως αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα του Focus, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά μέσα στο 24ωρο, και η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε είναι www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού, μέσα από την ιστοσελίδα μας φυσικά, όπου και αν είστε στον κόσμο, είτε εκτός της Ελλάδας είτε εντός Ελλάδας, όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου ακούτε ζωντανά διαδικτυακά και το πρόγραμμα του σταθμού. Όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πλέον λίγο πολύ για τους περισσότερους έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, υπάρχουν αντίστοιχες σελίδες του Focus που μπορείτε να ακολουθήσετε στο Facebook, στο X, στο TikTok, στο YouTube, στο Instagram. Αρκεί να γράψετε στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6, θα σας εμφανίσει τη σελίδα του σταθμού, την ακολουθείτε και έχετε έτσι και ενημέρωση από εκεί και διάδραση, επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα δεν πρέπει να την ξεχνάτε, καθώς αυτή η εφαρμογή θα σας βοηθήσει να έχετε κυριολεκτικά στην τσέπη σας τον αγαπημένο σας σταθμό, τον Focus, στο κινητό σας τηλέφωνο φυσικά. Την κατεβάζετε από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα, γράφετε Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και έτσι θα έχετε και τον αγαπημένο σας σταθμό στο κινητό σας, όπου και αν είστε στον κόσμο, όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο, μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα διαδικτυακά και επισκέπτεστε φυσικά και την ιστοσελίδα μας. Καλησπέρα μας στο Δημοσθένη από τον Πειραιά, την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Νίκο που μας γράφει εδώ, δεν παλεύεται η κατάσταση. Τι εννοείς Νίκο μου, δεν παλεύεται γενικώς από τη ζέστη, δεν παλεύεται από την κατάσταση στην ακρίβεια και όλα αυτά που βλέπουμε, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, θα μας το διευκρινίσει ο Νίκος, θα πάει. Καλησπέρα και στο φίλο από το Σούλιθες Πρωτείας, τακτικός μας ακροατής και αυτός, στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Που μας γράφει εδώ για το τι θα ψηφίσουν οι Έλληνες όταν γίνουν οι εκλογές και αν ψηφίσουν πάλι έτσι, λέει. Μάλιστα, θα πρέπει να μεταναστεύσουν. Όχι, δεν θα μεταναστεύσουμε, κύριε Νίκο. Εδώ θα είμαστε και θα παλεύουμε για το σωστό και το δίκαιο. Λοιπόν, αυτά έτσι τα πρώτα μηνύματα που βλέπω εδώ με τις πρώτες καλησπέρες. Περιμένουμε και από εσάς τους υπόλοιπους τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, με το Viber ένα δωρεάν γραπτό μήνυμα με ό,τι έχετε να πείτε τέλος πάντων εσείς για τα θέματα που συζητάμε στην εκπομπή και που αναλύουμε, και οτιδήποτε άλλο, από μια απλή καλησπέρα ή οτιδήποτε άλλο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Συζήτηση στη Βουλή σήμερα. Ψηφίζεται το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο τι ακριβώς θα κάνει, απλά θα ανοίξει το δρόμο, οι διατάξεις αυτού του πολυνομοσχεδίου θα ανοίξουν το δρόμο προκειμένου να ανατεθεί η διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της χώρας μας σε ιδιώτες. Τόσο απλά. Δηλαδή πλέον Αναρωτιέμαι αν έχει μείνει τίποτα στα χέρια του κράτους. Ακόμη και η πολιτιστική μας κληρονομιά, η αρχαιολογική μας χώρη και τα μουσεία μας, η διαχείρισή τους περνάει σε ιδιώτες μέσα από αυτό το πολυνομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στην Βουλή. Βέβαια υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις για αυτό το πολυνομοσχέδιο από φορείς, από εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού που μιλάνε για ξεπούλημα κυριολεκτικά της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Αντιδράσεις υπάρχουν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε ότι τι ακριβώς θα γίνει τώρα. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, των μουσείων, διάφορων ιστορικών τόπων κτλ. Αλλά όχι μόνο αυτό, δηλαδή τα εισιτήρια, τα αναψυκτήρια που υπάρχουν εκεί, όλα αυτά λοιπόν ανατίθεται σε μια εταιρεία η οποία θα είναι ουσιαστικά μια ιδιωτική εταιρεία. Θα μπορεί να δρά αυτή η εταιρεία ως εκπρόσωπος, έτσι, αυτή η ιδιωτική εταιρεία. Συρρυκνώνονται οι αρμοδιότητες του δημοσίου σε όλα αυτά και ουσιαστικά η αρχαιολογική υπηρεσία παραγωνίζεται από τον πυρήνα της διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης και όπως είπα και πριν, λιμάνια στους ιδιώτες, αεροδρόμια στους ιδιώτες, το ρεύμα στους ιδιώτες, τηλεπικοινωνία στους ιδιώτες, τα αρχαία στους ιδιώτες και τι άλλο, δεν έχει μείνει και τίποτα. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους πλέον περνάνε στα χέρια ιδιωτών. Παρέλειψα να πω και τους δρόμους φυσικά στους ιδιώτες, έτσι. Προπολού έχει πάει περίπατο το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας που υπήρχε κάποτε και μπήκαν οι ιδιώτες έτσι στη διαχείριση των δρόμων με τα πανάκριβα διόδια τα οποία πληρώνουμε για να μετακινηθούμε, στους ιδιώτες εργολάβους οι οποίοι διαχειρίζονται τους δρόμους και όλα αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας και όπως είπαμε δεν έχει μείνει τίποτα μα τίποτα πλέον σχεδόν στα χέρια του δημοσίου. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που στρέφουν τα πυρά τους εναντίον της κυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα και δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία. Δηλώσει για το θέμα αυτό σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά δηλώσεις και άλλες που αφορούν γενικότερα το πώς γίνεται η αντιπολίτευση στη χώρα μας και άλλα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έχουμε το ηχητικό. Αλέξανδρε, πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Για τη συνταγματική αναθεώρηση έγινε πολλή κουβέντα για το τίποτα. Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να αναθεωρήσει το Σύνταγμα προς όφελος των Ελλήνων, θα καταργούσε το άρθρο 86, θα ίδρυε συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα. Το κυριότερο, δεν θα διόριζε τη δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας πραγματικά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Την ώρα που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές με υπαιτιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχαία, ξεπουλάει ρεύμα, ξεπουλάει νερό, ξεπουλάει τα πάντα και τα κόμματα περιοδεύουν οστίαση ανά την Ελλάδα, αλλά αποφεύγουν να βρίσκονται στη Βουλή κάνοντας πραγματική αντιπολίτευση για όλα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία και αποφεύγουν να πηγαίνουν εκεί που είναι οι φτωχοί Έλληνες, στις λαϊκές όπου καθημερινά είναι η ελληνική λύση. Επειδή γνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο παδός της woke agenda και ίσως και της μαύρης Αθηνάς του Μπερνάλ, είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα πει στον Όλαν ό,τι είπε η Wilson, η μεταφράστρια της Οδύσσιας δηλαδή, ότι η γραφή είναι απαράδεκτη, οι χαρακτήρες δεν έχουν πιστικά κίνητρα για τις πράξεις τους. Με λίγα λόγια, ακόμη ψάχνουμε τον πραγματικό Οδυσσέα, την πραγματική Οδύσσια, ανάμεσα στους δεστριγόνες της woke agenda και της ειρήνης της μαύρης Αθηνάς του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι που το είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, αλλά επειδή υπάρχουν, δέχομαι έτσι και ερωτήματα από κόσμο, να επαναλάβω κάτι που αφορά την εξέλιξη αυτή της 3ης Αυγούστου. Να, τι μας λέει εδώ. Πάνω που πήγα να το πω, ερώτημα από το φίλο μας το Δημοσθένη σχετικό. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα λίγο, Δημοσθένη μου. Για το θέμα των ταυτοτήτων και την ημερομηνία 3ης Αυγούστου. Λοιπόν, επειδή σήμερα υπάρχουν στον τύπο γενικότερα πολλά δημοσιεύματα και διαδικτυακά και όχι μόνο και στον έντυπο τύπο, και κάποιοι τρομοκρατούνται από αυτό, σημειώστε ξανά αυτό που θα πούμε τώρα. Τι ισχύει, έτσι ώστε να μην πανικοβάλλεστε και να μην τρομοκρατήσετε. Λοιπόν, αφορά τις ταυτότητες, το ξαναλέω. Στις 3 Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία μετά από την οποία δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ή άλλως σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόταν πάντα διαβατήριο. Λοιπόν, μετά τις 3 Αυγούστου, μάλλον από τις 3 Αυγούστου, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την μπλε ταυτότητα. Μπορείτε όμως κανονικότατα να ταξιδέψετε όπου θέλετε, εάν έχετε διαβατήριο. Έτσι, με το διαβατήριό σας, το οποίο ισχύει για 10 χρόνια αν το βγάλετε σήμερα, λοιπόν, μπορείτε να ταξιδέψετε και μετά τις 3 Αυγούστου όπου θέλετε, είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε σπεύσατε όσοι ταξιδεύετε κυρίως να βγάλετε διαβατήρια, το ξαναλέμε. Οι μπλε ταυτότητες είναι νομιμότατες εντός της χώρας και έχουν ισχύ παντού μα παντού μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Δηλαδή, για ακόμα ένα χρόνο και κάτι, βάσει νόμου, και μέχρι τότε δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, λοιπόν, ισχύουν κανονικότατα εντός της χώρας, ακόμη και αν οι μπλε ταυτότητες αυτές είναι παλιές, πριν το 2012. Έτσι. Τώρα, για την έκδοση διαβατηρίου, προκειμένου να ταξιδεύετε μετά τις 3 Αυγούστου σε οποιαδήποτε χώρα θέλετε, είτε εντός είτε εκτός Ευρώπης, απαιτούνται ταυτότητες μπλε. Μπορείτε να βγάλετε με μπλε ταυτότητα μέχρι και τις 3 Αυγούστου όμως. Μέχρι τώρα, μάλλον μέχρι την Παρασκευή. Μετά δεν μπορείτε. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή μπορείτε να βγάλετε διαβατήριο όσοι δεν έχετε, με την μπλε ταυτότητα, αρκεί αυτή να έχει εκδοθεί μετά το 2012 και είναι γραμμένη και στα αγγλικά. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να σας αρνηθεί την έκδοση διαβατήριου. Όσοι βγάλετε διαβατήρια μέχρι την Παρασκευή, με ταυτότητες μετά το 2012, μπορείτε κανονικότητα να ταξιδεύετε με το διαβατήριό σας. Οι ταυτότητες είναι σε πλήρη ισχύ εντός της χώρας μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Επίσης, ό,τι αφορά τον προσωπικό αριθμό, να το ξαναπώ άλλη μία για τάπα και χθες, και επειδή υπάρχουν ερωτήματα. Λοιπόν, ο προσωπικός αριθμός, σύμφωνα με όσα μας είπε η κυβέρνηση, για όλους υποτίθεται ότι έχει εκδοθεί. Εάν όμως δεν μπείτε εσείς να τον ενεργοποιήσετε, μπορεί να τον έχουν εκδώσει, έτσι, και να είναι εκεί εν υπνώση, να μην τον ξέρει κανείς ποιος είναι. Αφήστε τον εκεί να υπάρχει. Όσοι θέλετε να τον ενεργοποιήσετε, ενεργοποιήστε τον. Δικαίωμά σας είναι. Εμείς δεν πιέζουμε κανέναν, ούτε λέμε για κανέναν τι να κάνει. Λέμε τι ισχύει. Λοιπόν, καμία χώρα της Ευρώπης και καμία εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεώνει να υπάρχει προσωπικός αριθμός. Ο προσωπικός αριθμός είναι απόφαση της κυβέρνησης της κάθε χώρας. Η δική μας κυβέρνηση αποφάσισε αυτό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα στην Αγγλία που ίσχυε το πήραν πίσω τελευταία. Δεν το έχετε ακούσει αυτό τελευταία. Ισχύει. Ο καινούριος πρωθυπουργός τα μάζεψε. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το πράγμα. Ούτε εκείνο χρειάζεται να το ενεργοποιήσετε αν δεν θέλετε να το ενεργοποιήσετε. Αφήστε το εκεί. Αν δεν θέλετε. Αν θέλετε, δικαίωμά σας είναι. Ό,τι θέλετε. Εσείς ξέρετε για τον εαυτό σας. Ο καθένας θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αλλά δεν σας υποχρεώνει κανείς να πάτε να το ενεργοποιήσετε. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Μην βλέπετε έναν τίτλο κάπου και λέτε: α, πάει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αύριο αν δεν έχω καινούργια ταυτότητα ή προσωπικό αριθμό, και αυτά δεν ισχύει. Έτσι. Όσοι έχετε μπλε ταυτότητες μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027, εντός της χώρας κάνετε τα πάντα. Ισχύει παντού. Εκτός της χώρας, διαβατήριο, ταξιδεύετε επίσης παντού. Όπου θέλετε. Εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με το διαβατήριό σας. Αυτά δεν θα χρειαστεί να επανέλθω, νομίζω. Είναι ξεκάθαρα, έτσι, Αλέξανδρε. Τι άλλο να πούμε. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Ο νόμος τα λέει. Έτσι. Αν κάτι αλλάξει μεθαύριο σε ό,τι αφορά αυτά που ισχύουν, τα ισχύουν από τον νόμο, θα το πούμε τι ισχύει.
Αυτό ισχύει για την ώρα. Απλά είναι πώς το παρουσιάζει κανείς για να δημιουργήσει έτσι κλίμα και εντυπώσεις προκειμένου να σπεύσουν όλοι να πάρουν καινούργιες ταυτότητες και αυτά. Εντάξει.

0: Ο Δημοσθένης εδώ μας στείλει για ένα ζήτημα σχετικά με τους ιδιώτες, με τα προσωπικά δεδομένα μας λέει. Και τα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα στους ιδιώτες λέει, που ανέλαβαν τις ψηφιακές ταυτότητες. Λέει να μιλήσουμε για εταιρείες που ζητούν από τους Έλληνες τα προσωπικά ευαίσθητες πληροφορίες. Μάλιστα. Εκεί στις εταιρείες που ζητούν προσωπικά ευαίσθητες πληροφορίες επαφίεται στον καθένα από εμάς αν θα τις δώσει ή όχι, αγαπητέ Δημοσθένη. Έτσι. Και για ποιο λόγο, αν χρειαστεί να τις δώσει, θα τις δώσει. Εξαρτάται. Δεν είναι όλα το ίδιο. Λοιπόν, αλλά εκεί επαφίεται στον καθένα από εμάς να έχει τα μάτια του ανοιχτά και να προσέχει. Επειδή ξεπεράσαμε όμως τις 6.30 και πήγαμε 6.31 πρώτα λεπτά, θα κάνω μια μικρή διακοπή. Τα μηνύματα που έρχονται θα τα διαβάσω μετά. Βλέπω άλλο ένα μήνυμα εδώ και όποια άλλα έρθουν μετά θα τα διαβάσουμε και αυτά. Μην ανησυχείτε, όλα θα ακουστούν. Θα κάνω μια μικρή διακοπή να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα που έχει ετοιμάσει τώρα ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου. Εδώ που μου κάνει νόημα απέναντί μου ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, από οπουδήποτε. Και μάλιστα, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Όσοι μας ακούτε και από το εξωτερικό, για στείλτε μας έτσι και κάνα μηνυματάκι από εκεί που είστε. Τι ισχύει με ταυτότητες, με προσωπικούς αριθμούς, με προσωπικά δεδομένα κτλ. Στις χώρες που βρίσκεστε, να πάρουμε μια εικόνα. Έτσι, ξέρουμε ότι πολλοί φίλοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Για να δούμε. Να ξέρουμε τι ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα λέμε εμείς βέβαια. Έτσι, αλλά τα πήγε κάποιος που ζει εκεί. Οπότε πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, έτσι και να τα διαβάζουμε εδώ. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης μας στέλνει ένα μήνυμα. Δημήτρη μου, αυτό που με ρωτάς εδώ. Λέει, αν κάποιος λέει αποφασίσει να βγάλει καινούργια ταυτότητα μετά τη λήξη προθεσμίας, δεν μπορεί. Καινούργια ταυτότητα μπορεί να βγάλει όποτε θες. Είτε σήμερα, είτε μετά από 3 μήνες, είτε μετά από 6 μήνες, είτε μετά από 1 χρόνο, είτε μετά από 3 χρόνια, όποτε θες μπορεί να βγάλει καινούργια ταυτότητα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι. Λέγαμε για τις μπλε ταυτότητες που ισχύουν κανονικότατα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Δηλαδή για 1 χρόνο και κάτι ακόμα. Έτσι, με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα, διότι σε 1 χρόνο και κάτι ακόμα δεν ξέρουμε τι μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν, επομένως μην πανικοβάλλεστε και τρέχετε όλοι κατευθείαν. Νομίζετε ότι από τις 3 του μηνός δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις μπλε ταυτότητες. Είναι λάθος αυτό. Θα μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε κανονικότατα εντός της χώρας. Το μόνο που δεν μπορείτε να κάνετε, το λέω για τον Δημήτρη ξανά που το κατάλαβε, το μόνο που δεν μπορείτε να κάνετε είναι με την μπλε ταυτότητα. Από τη Δευτέρα δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Εκεί όμως μέχρι την Παρασκευή, όσοι δεν έχετε, πάντα βγάλετε διαβατήριο. Όσοι ταξιδεύετε ή όσοι θέλετε να έχετε διαβατήριο για κάποιους άλλους λόγους, έτσι. Γιατί είναι και ένα ισχυρό μέσο ταυτοποίησης στο διαβατήριο παντού και αποδεκτό παντού. Μπορεί κανείς να σας πει ότι δεν το δέχομαι. Λειτουργεί σαν ταυτότητα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και ισχύει για 10 χρόνια. Έτσι. Πάντε μέχρι την Παρασκευή να βγάλετε διαβατήρια. Για να μπορείτε και να ταξιδεύετε παντού, όπου θέλετε, ελεύθερα. Όσοι έχετε ταυτότητες μπλε μετά το 12, το ξαναλέω, μετά το 2012, που είναι γραμμένες και στα ελληνικά και στα αγγλικά από πίσω, μπορείτε να βγάλετε διαβατήριο κανονικότατα μέχρι και την Παρασκευή και να ταξιδεύετε και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με το διαβατήριό σας. Λοιπόν, αυτά για τον φίλο μου τον Αργύρη τώρα εδώ που γράφει. Ναι, Αργύρη μου, να είσαι σε ετοιμότητα, έτσι. Να μην σε προλάβει κανένας για αυτό που μου γράφεις. Θα έρθει η ώρα. Να είσαι έτοιμος, έτσι, με το με το τηλέφωνο στο χέρι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο να δούμε και επικαιρότητα ακόμα κάποια πράγματα, γιατί έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο νησί της Πάρου, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που μένεται αυτή την ώρα ανεξέλεγκτη. Συνολικά 14 εναέρια μέσα περιστασιακά κάνουν ρήψεις. Και λέμε περιστασιακά γιατί ακούστε, όταν λέει πυροσβεστική 14 εναέρια μέσα, δεν σημαίνει ότι πέφτουν και τα 14 μαζί και ρίχνουν. Έτσι, φεύγει το ένα, έρχεται το άλλο. Περιστασιακά γίνονται αυτά. Λοιπόν, 14 εναέρια μέσα κάνουν ρήψεις. Έχουν εκενωθεί με μηνύματα από το 112 5 κατοικημένες περιοχές. Όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, σπέβδουν ενισχύσεις στην Πάρο από τον Πειραιά, από τη Σύρο και από την Άξο. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Έχουν ενισχυθεί με μια αερομεταφερόμενη ομάδα ακόμα πεζοπόρων οι επίγειες δυνάμεις και 5 οχήματα. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φυσικά συνδράμουν και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί με υδροφόρες, με μηχανήματα έργου, με ό,τι μπορούν. 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από τη Σύρο, 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Άξο και 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Λοιπόν, εδώ τώρα χρειάζονται κάποιες ώρες βέβαια για να φτάσουν εκεί από τον Πειραιά. Δεν ξέρουμε, εκτός και αν πάνε με μεταγωγικό αεροσκάφος. Αυτό είναι άλλη ιστορία, μπορεί και έτσι να γίνει. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο. Παρακολουθούμε και είτε από την εκπομπή είτε από τα δελτία ειδήσεων θα σας ενημερώνουμε.

Επειδή μιλάμε για πυρκαγιές νωρίτερα, υπήρξε μια πυρκαγιά εδώ που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκη, σβήστηκε σχεδόν αμέσως και στα Λάβαρα, στο Σουφλί, στον Εύρο, και εκεί υπήρχε ένα θέμα με πυρκαγιά που ξέσπασε. Είπαμε, δυστυχώς η κατάσταση αυτή κάθε καλοκαίρι έχει γίνει πλέον μια συνήθεια, δυστυχώς. Βλέπουμε τώρα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης μεγάλες πυρκαγιές, βέβαια. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία και στην Ισπανία. Και μια και το λέμε, να πούμε ότι και εκεί συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και στη Γαλλία και στην Ισπανία με τις φλόγες.

1 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Κατέρευσαν κτίρια, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο. Πολλά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα, υπήρξε και μια μεγάλη έκρηξη σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας λίγο μετά το σεισμό. Παγιδεύτηκαν 20 έως 30 εργαζόμενοι, όπως μεταδίδει η Ιαπωνική ραδιοτηλεόραση, και αγνοούνται μετά την έκρηξη. Και εκεί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και πού τώρα, στην Ιαπωνία, που ξέρουμε όλοι ότι οι αντισεισμικές κατασκευές είναι οι κορυφαίες σχεδόν στον κόσμο, έτσι. Γιατί οι Ιάπωνες, κακά τα ψέματα, ζουν σχεδόν σε καθημερινή βάση με τους σεισμούς. Μάλιστα. Έχουμε και συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Πήγε ο Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζελένσκι πήγε να ζητήσει από τον Τραμπ συμφωνία προκειμένου η Ουκρανία να αποκτήσει μία επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους αντιαεροπορικής άμυνας. Επίσης, να ζητήσει να χορηγηθεί στην Ουκρανία άδεια για επίγουσα απόκτηση δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας και ολοκλήρωση της συμφωνίας για τα μη επανδρομένα. Και επίσης να ζητήσει από τον Τραμπ να συζητήσουν το ενδεχόμενο να χορηγήσουν άδεια ΗΠΑ στην Ουκρανία για παραγωγή πυράβλων και συστήματα Patriot. Αυτά πήγε να ζητήσει ο Ζελένσκι. Τώρα τι θα του δώσει ο Τραμπ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται να πάει και στο Καπιτόλιο μετά να συναντηθεί με γερουσιαστές.

Και να μην ξεχνάμε και τα δισεκατομμύρια αυτά που αποφάσισε το ΝΑΤΟ, 180 δις, 160 δις, πώς είπαμε, ήταν, τα 60 θα πάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθεί στρατιωτικά, έτσι, με πολεμικό υλικό η Ουκρανία, και στα οποία φυσικά συνδράμουμε όλοι μας, έτσι, και εμείς ως Ελλάδα, ως μέλος του ΝΑΤΟ και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, ό,τι μας αναλογεί, δηλαδή βάζουμε και εμείς το χέρι στη τσέπη, προκειμένου ο Ζελένσκι να αποκτάει όπλα. Σαν να μην έφταναν όλα όσα έχουμε δώσει, βέβαια, για μια χώρα που δεν είναι καν μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.

0: Λοιπόν, από την Ιαπωνία, τώρα που λέγαμε για το εμπορικό κέντρο αυτό, πλέον υπάρχουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στα ιαπωνικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Βλέπω τώρα εδώ σε κάποια από αυτά, κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς, χωρίς να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την ώρα. Δύσκολη κατάσταση για αυτό το εμπορικό κέντρο, λέμε, που έγινε η μεγάλη έκρηξη. Κάνουν λόγο τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης για πολλούς νεκρούς, σημαντικό αριθμό νεκρών. Το παρακολουθούμε. Λοιπόν, έχουμε περίπου 12-13 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι να ολοκληρωθεί και η σημερινή εκπομπή, ίσως και λίγο περισσότερο. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας, Αλέξανδρε. Ωραία. Θα ανοίξουμε το 2310-506-76, 2310-506-77. Οι γραμμές μας, έχουμε ήδη δύο γραμμές, μου λέει ο Αλέξανδρος. Εγώ θα πω αυτό που λέω κάθε φορά. Πρώτον, όσοι είστε στη γραμμή που δεν είναι στον αέρα, υπομονή, ακούτε τι συζητάμε με τον άλλον ακρόατη, θα έρθει η σειρά σας. Μην βιάζεστε και μην κλείνετε τη γραμμή. Δεύτερον, παρακαλώ πολύ να συζητάμε με ωραίο τρόπο και να μην δημιουργούμε προβλήματα. Έτσι, ο καθένας έχει την άποψή του. Μπορείτε να καταθέσετε την άποψή σας, αλλά με έναν τρόπο ωραίο. Δεν χρειάζονται ούτε χαρακτηρισμοί, ούτε πράγματα τα οποία δημιουργούν θέματα και προβλήματα, και δεν χρειάζεται να με αναγκάσετε σε κάποιον για κάποιο λόγο τέτοιο να κλείσω το τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν, τα ξεκαθαρίζω αυτά εκ των προτέρων. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Και σύντομα, γιατί έχουμε και δεύτερη γραμμή. Ναι,
1: ναι. Θέλω να πω κάτι που δεν μας έχουν ενημερώσει. Για το θέμα με τα κρέατα, εγώ αναγκάστηκα, πέταξα τα κρεατικά, όλο το ψυγείο άδειασα από την

0: κατάψυξη συγκεκριμένα, γιατί έσκασε σκάνδαλο με μολυσμένο κρέα, με πρόβλημα με τα κρέατα.
1: Αν μπεις σε αντίστοιχες σελίδες, νομίζω, των αρμοδίων φορέων, εκεί υπάρχουν ενημερώσεις.
0: Δεν μας είπαν σε ποια καταστήματα.
1: Εντάξει, αυτά δεν ανακοινώνονται αμέσως πονημίες και τα λοιπά. Καλό είναι να προσέχεις όμως και να ξέρεις από πού παίρνεις. Δεν χρειάζεται τώρα να
0: πούμε κάτι περισσότερο. Λοιπόν. Στο μαγάζι του Κρεοπολίου. Ναι. Δεν παίρνω από πού να.
1: Ωραία. Άμα προσέχεις, όλα καλά θα πάνε. Αυτά.
0: Δεν υπάρχει μια άμεση ενημέρωση. Γενικά από όλα τα κανάλια.
1: Σου είπα, αν πεις στους αρμόδιους φορείς στις ιστοσελίδες, υπάρχουν ανακοινώσεις σχετικές.
0: Λοιπόν. Την ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Εγώ χρόνια το φωνάζω, κύριε Τουτσίδη, ότι το δημόσιο πρέπει να έχει τις επιχειρήσεις του. Γιατί οι επιχειρήσεις του δημοσίου είναι ο κουμπαράς του δημοσίου. Έχει έσοδα το δημόσιο για να μπορεί να κάνει, να ανταπεξέλθει στις διάφορες υποχρεώσεις και να μπορεί να κάνει και κοινωνική πολιτική.
1: Έχεις και τον έλεγχο της χώρας, μου έτσι.
2: Έχει και τον έλεγχο της χώρας.
1: Λοιπόν, αλλιώς τι γίνεται.
2: Χρόνια εγώ το φωνάζω και βγαίνανε ορισμένοι.
1: Καλά, και εδώ σε εμάς δεν. Ναι, έχουμε
2: χρόνια το φωνάζω. Εσείς είστε μάρτυρας.
1: Στην άλλη γραμμή, λίγο παρακαλώ, περιμένετε, μην κλείσετε. Ναι.
2: Χρόνια το φωνάζω ότι η οικονομία πρέπει να είναι μεικτή. Ό,τι ανήκει στο δημόσιο να είναι στο δημόσιο, όπως έλεγε ο Εθνάρχης Καραμαλής, και ό,τι ανήκει στο ιδιωτικό τομέα να ανήκει στο ιδιωτικό τομέα. Από αυτές όλες τις επιχειρήσεις που προαναφέρατε προηγουμένως, ξεχάσατε η κερδοφόρα επιχείρηση των ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ έπρεπε να είναι στο κράτος γιατί έχει τεράστια έσοδα και μπορούσε τώρα όπως και...
1: Ο ΟΠΑΠ, κύριε Νίκο, ο ΟΠΑΠ κάποτε, δεν ξέρω σήμερα τι είδους και αν έχει υπάρχει κάποιο ανταποδοτικό όφελος που δεν ξέρω αν δεν νομίζω να υπάρχει, αλλά κάποτε ο ΟΠΑΠ χρηματοδοτούσε τον αθλητισμό, δηλαδή παίρνανε επιχορηγήσεις από τον ΟΠΑΠ, ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία όταν ήταν κρατικός ο ΟΠΑΠ, έτσι. Σήμερα δεν ισχύει. Αυτό είναι μια ιδιωτική επιχείρηση όπως είναι και πολλές άλλες παρόμοιες που έχουν δραστηριοποιηθεί στον ίδιο τομέα.
2: Τζογάρουνε, παίζουν στον ΟΠΑΠ.
1: Όχι, ξαναλέω και πάλι ότι κάποτε όταν ήταν κρατικός χρηματοδοτούσε με επιχορηγούς.
2: Είχε έσοδα.
1: Τα χρήματα πηγαίναν στον αεραστεχνικό αθλητισμό.
2: Όλα τα έσοδα πάνε τώρα στους Τσέχους και στον Μελισσανίδη. Εγώ έχω ακούσει ότι οι δύο είναι οι μέτοχοι, οι Τσέχοι και ο Μελισσανίδης της ΑΓΕ.
1: Όποιοι είναι τέλος πάντων, έχει σημασία. Οι ιδιώτες επιχειρηματίες είναι οι οποίοι δραστηριοποιούνται νομίμως.
2: Εάν όλοι αυτοί οι τομείς ήταν στο δημόσιο και αν δεν άνοιγε τα σύνορα ο πατέρας αυτού του πρωθυπουργού, ο Κώστας Μητσοτάκης το 1990, και δεν ερχόταν αυτή η λαθροεισβολή εδώ πέρα που βγαίνουν ορισμένοι και λένε. Λέει, έχουμε 3 εκατομμύρια συνταξιούχους, λέει, 3 εκατομμύρια δεν είναι, είναι 2 εκατομμύρια οι Έλληνες και το άλλο 1 εκατομμύριο είναι αλλοδαποί. Γιατί να πληρώνουμε σε αλλοδαπούς συντάξεις?
1: Εάν ο αλλοδαπός, ακούστε να πω και κάτι άλλο, εάν ο αλλοδαπός στη χώρα μας, όπως και και οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, έμεινε πολλά χρόνια, εργάστηκε νομίμως, είχε εισφορές στο ελληνικό δημόσιο, πλήρωνε κανονικότατα τις εισφορές του, τους φόρους του και όλα αυτά, δικαιούται να πάρει τη σύνταξή του. Δεν υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό.
2: Συμφωνώ, αλλά
1: αλίμονο.
2: Γιατί να έχουμε εδώ πέρα λαθροεισβολής και να μην έχουμε καθαρά ελληνικό πληθυσμό?
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν.
2: Αυτό είναι προδοσία και θα πρέπει να δώσουν κάποτε λόγο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Άνοιξε τα σύνορα και αναγκάστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου αναγκάστηκε να δεχθεί τους ομογενείς τους Έλληνες. Εδώ συμφωνώ εγώ. Αλλά ο Μητσοτάκης έφερε όλα τα αποφράσματα της κοινωνίας.
1: Δεν γίνεται λόγος για ομογενείς Έλληνες, για όνομα του Θεού. Αλίμονο αν δεν τους δεχόμασταν. Αλίμονο.
2: Βέβαια. Γι' αυτό ορισμένη κατηγορά τον Ανδρέα Παπανδρέου που έφερε, λέει, τους πόντιους. Μα οι πόντιοι είναι Έλληνες.
1: Σοβαρά μιλάνε. Ποιος το λέει αυτό, αρχίζει να το πει σε μένα. Ποιος το λέει?
2: Το ακούω από πολλούς.
1: Το λένε, αλλά ποιοι το λένε? Αυτοί που δεν ξέρουν ιστορία και αυτοί που δεν γνωρίζουν το λένε ίσως.
2: Λοιπόν. Εδώ συμφωνώ. Αυτό ήταν το σωστό μέτρο που έκανε.
1: Όσοι δεν γνωρίζουν ιστορία και δεν ξέρουν τι γίνεται, αυτοί μπορούν να το λένε. Εντάξει.
2: Εδώ τον Ανδρέα Παπαδρέου δεν πρέπει να τα βάζουν με τον Ανδρέα Παπαδρέου. Ο Ορθός έφερε τους ποντίους στους αδερφούς μας, στους Έλληνες. Αλλά ο Μητσοτάκης, ο πατέρας αυτού του πρωθυπουργού, έφερε όλα τα αποβράσματα της κοινωνίας. Βουλγάρους, Ρουμάνους, τους Αλβανούς, όλους τους εγκληματίες τους έφερε εδώ πέρα. Αλλά αυτός πρέπει να δώσει κάποτε λόγο. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, είναι η υπεύθυνη που άνοιξε τα σύνορα.
1: Να είστε καλά, κύριε Νίκο, γιατί έχω και άλλη γραμμή. Λοιπόν. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα.
3: Κερδίκο, χρεωνόμαστε, από εξωτερικό παίρνουμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Κώστα. Το θέμα είναι με τις ταυτότητες και τις παλιές που έχουμε και τα λοιπά. Ναι. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο στο ταξίδι στο εξωτερικό. Αν κυκλοφορούμε οδικώς, δεν χρειαζόμαστε απολύτως τίποτε. Και το δίπλωμα φτάνει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδικός περνάς χωρίς να σε ενοχλήσει κανένας. Δεν το συζητάμε, έτσι, δεν υπάρχει θέμα.
3: Δεν λοιπόν, υπάρχει έλεγχος, ναι, καθόλου, τίποτα.
1: Φυσικά, Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε, ανοιχτά είναι τα σύνορα. Λοιπόν.
3: Αυτό το μόνο πράγμα είναι μονάχα στο αεροπλάνο, εκεί ζητάνε ένα αποδεικτικό στοιχείο.
1: Επέτρεψέ μου όμως να σου πω, αγαπητέ φίλε, ο Αργύρης, έτσι, λοιπόν. Αγαπητέ φίλε Αργύρη, επέτρεψέ μου να σου πω όμως κάτι άλλο. Όταν πας σε μια ξένη χώρα, οποιαδήποτε ξένη χώρα, ακόμη και αν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να μην έχεις πάνω σου κάτι που να μπορεί να το, η ξένη χώρα να το δει. Αν χρειαστεί, έγινε κάτι και μια κατάσταση που ελέγχουν ταυτότητες. Καλό είναι να υπάρχει το διαβατήριο. Έτσι, ξεκάθαρα.
3: Το δίπλωμα μονάχα δείχνω και
1: ή το δίπλωμα, αν οδηγεί κάποιος. Μπορεί κάποιος να μην οδηγεί. Ναι.
3: Άμα δεν οδηγεί, τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν.
3: Τέλος πάντων, ένα αποδεικτικό στοιχείο.
1: Έτσι.
3: Αυτή είναι και βιβλιάριο του ΙΚΑ.
1: Αρκεί να μπορεί να το διαβάσει ο άλλος και να μπορεί να το αναγνωρίσει. Δεν είναι έτσι τώρα, είναι και βιβλιάριο του ΙΚΑ.
3: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Καλό είναι να υπάρχει το διαβατήριο, το οποίο μπορεί και εντός της χώρας να χρησιμοποιηθεί για ταυτοποίηση. Είναι ένα ισχυρότατο μέσο ταυτοποίησης που δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν το δέχεται, και εκτός της χώρας μπορεί να ταξιδέψει κανείς όπου θέλει.
3: Εγώ λέω ότι εγώ κυκλοφορώ εδώ πέρα ανά την Ευρώπη και δεν χρειάζομαι απολύτως τίποτα, δεν μου γίνεται πουθενά έλεγχο. Έτυχε να μπλέξω σε δύο ατυχήματα στο εξωτερικό, με το δίπλωμα έδειξα μόνο και τελείωσε η φασαρία, δεν είναι πάρει.
1: Το οποίο δίπλωμα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέου τύπου, αυτός
3: είναι άμυνος. Γερμανικό,
1: ναι. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα, ταυτοποιήθηκες κανονικά
3: μου. Δεν γίνεται ζήτημα, καθόλου τίποτα.
1: Μάλιστα, προσωπικούς αριθμούς και τέτοια δεν έχουν έξω, τίποτα.
3: Όχι. Προσωπικούς αριθμούς έχουμε. Είναι δηλαδή, έχουμε και τον αριθμό της εφορίας.
1: Άλλο αυτό, το αφημί και τον αριθμό Μητρώου Ασφάλισης και τα λοιπά, αυτά υπάρχουν, εντάξει.
3: Ναι, αυτά υπάρχουν, ναι.
1: Λοιπόν, τον προσωπικό αριθμό λέμε, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι εφεύρεση ίσως δικιά μας εδώ, τι να πω.
3: Σαν αυτό το προσωπικό αριθμό που μας ζητάνε εδώ στην Ελλάδα, έχουμε έναν αριθμό, αλλά δεν είναι τέτοιος.
1: Έτσι.
3: Έχουμε έναν αριθμό, αλλά δεν είναι τέτοιος. Εκτός των αριθμού της εφορίας.
1: Άλλο
3: υπάρχει
1: αυτό.
3: Και ο άλλος αριθμός.
1: Άλλο αυτό. Άλλο το αφημί, άλλο το αριθμός Μητρώου Ασφάλισης, άλλο πράγμα. Αυτά τα έχουμε και εμείς και πάντα υπήρχαν. Δεν είναι κάτι... Μάλιστα.
3: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, Κωνσταντίνε, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή, να πάρει και κανένας άλλος.
1: Να σε καλά, Αργύρη. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε.
3: Και
1: από εμάς. Λοιπόν, ωραίο να επικοινωνούμε και με Έλληνες του εξωτερικού, να μας δίνουν και εικόνα και τι ισχύει και τα λοιπά. Έτσι όπως τώρα εδώ ο φίλος μας ο Αργύρης. Τι λέει εδώ, καλησπέρα, λέει Βασίλης από Βέρεια. Γεια σου Βασίλη μου. Εγώ του χρόνου έχω να αναθεωρήσω το επαγγελματικό το δίπλωμα, τι γίνεται. Σε αυτό με το επαγγελματικό δίπλωμα, Βασίλη μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή τι γίνεται με την αναθεώρηση του επαγγελματικού διπλώματος. Τα διπλώματα έχουν αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι τα καινούργια που έχουμε όλοι. Έτσι, που είναι σαν κάρτες, πας και το αλλάζεις. Που είναι νέου τύπου, ευρωπαϊκού τύπου. Έτσι, δεν είναι, υπάρχουν ακόμα και τα χάρτινα και τα παλιά, τα ροζ, αλλά τείνουν να εξαφανιστούν σχεδόν εδώ και χρόνια. Έτσι, το δίπλωμα δεν έχει να κάνει, ούτε έχει κάποια. Πώς το λένε, δεν έχει και τσίπ μέσα και τέτοια πράγματα. Το δίπλωμα είναι το δίπλωμα το ευρωπαϊκό, το σαν πιστωτική κάρτα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια κυκλοφορεί και έχουν αλλάξει περισσότεροι, σχεδόν όλοι έχουν αλλάξει πλέον διπλώματα τέτοια. Ελάχιστα έχουν μείνει χάρτινα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών. Εκεί θα απευθυνθείς για να σου πούν πώς αναθεωρείς και τι ακριβώς θα κάνεις και τι χρειάζεται.

Λοιπόν, ο Βασίλης μας λέει και τώρα τέτοιο έχω, λέει. Αν θα ζητήσουν προσωπικό, όχι, δεν ζητάνε προσωπικό αριθμό, Βασίλη μου, μην ανησυχείς, δεν υπάρχει θέμα με το προσωπικό. Ο αριθμός είναι κάτι που αν δεν το ενεργοποιήσεις, έτσι, εσύ στο χέρι σου να το ενεργοποιήσεις, αν θες ή αν δεν θες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ζητάνε κάτι τέτοιο για να θεώρηση, για να πάρεις να βγάζεις δίπλωμα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Οι γραμμές μας ανοιχτές για πολύ λίγο ακόμα. 2-31-05-576-76, 2-31-05-576-77 και τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στο 6907-483-484, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Και να πούμε βέβαια ότι υπάρχει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση να επαναλάβουμε στην Πάρο, στο νησί της Πάρου, με μεγάλη πυρκαγιά που μένεται ανεξέλεγκτη, 14 ενέργεια μέσα κάνουν ρήψεις, πέρα από τις επίγειες δυνάμεις που ενισχύονται και από τον Πειραιά και από άλλα νησιά, προκειμένου να βοηθήσουν όσο μπορούν να ελεγχθεί η κατάσταση και εν μέσω τουριστικής περίοδου. Τώρα βέβαια στο πανέμορφο νησί της Πάρου, μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ελπίζουμε να λήξει πολύ σύντομα.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής και έρχεται η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Πρώτα Θεός θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM, στους 103 και 6, στο καθιερωμένο μας ραντεβού με το απογευματινό μαγκαζίνο. Αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη και Αγιά που θα ακολουθήσει με τη δική της εκπομπή, κωδικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που θα ακολουθήσει. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν και σήμερα μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ πολύ ευχάριστο βράδυ και νομίζω έχει ο Αλέξανδρος έχει ετοιμάσει εδώ τραγουδάκια να σας αποχαιρετήσουμε με τραγουδάκι, έτσι όπως κάνουμε συχνά πυκνά στην εκπομπή. Καλό σας βράδυ.

0: Thank you.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-2320.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με κάποια από τα σχόλια που μου γράφετε στο YouTube. Θα ήθελα λιγάκι να τα σχολιάσω, γιατί όταν σας απαντάω, τις απαντήσεις μου δεν τις βλέπετε. Επειδή όμως ακούτε την εκπομπή μου και σας ευχαριστώ, θα σας απαντήσω τώρα για κάποια σχόλια τα οποία αφορούν στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Μου γράφετε ένας φίλος, αλλά και αλλού, και στο Facebook και στο Instagram, μου γράφετε ότι όταν μιλάω εναντίον της κυρίας Καριστιανού σας χαλάει. Λοιπόν, και εμένα με χαλάνε πάρα πολλά πράγματα. Είναι δικαίωμά μου, όπως είναι και δικό σας δικαίωμα, να σας χαλάνε πράγματα. Όταν ρωτάτε τη γνώμη μου, αλλά δεν δέχεστε την απάντησή μου, επειδή σας χαλάει, μη ρωτάτε τη γνώμη μου. Τη γνώμη μου τη λέω ανερυθρίαστα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, εδώ και 6 ολόκληρα χρόνια. Μέσα από τα social media. Γιατί τη γνώμη μου γενικότερα τη λέω σε όλη μου τη ζωή. Δεν θα κρυφτώ. Όταν μου ζητάει κάποιος να του πω τη γνώμη μου, αν έχω γνώμη, γιατί μπορεί και να μην έχω γνώμη, να μην ξέρω το θέμα, θα την πω. Το αν θα γίνει αποδεκτή, αυτό είναι, μάλλον δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Επίσης, το αν είναι σωστή, κατά τη γνώμη σας, η δική μου γνώμη, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Είναι η υποκειμενική σας άποψη. Ξέρετε, για τους συναδέλφους μου, ειδικά μέσα στην περίοδο της ηγεμονικής χούντας, φυσικά και έχω άποψη. Και για αυτούς που βγαίνανε και παραμυθιάζανε τον κόσμο μέσα από τα μέσα μαζικής εξυπάτησης και μέσα από τα ραδιόφωνα και μέσα από τα social media, έχω σχηματίσει άποψη. Έχω άποψη και για την κυρία Παγώνη και για τον κύριο Καπραβέλο και για τον κύριο Βασιλακόπουλο και για τον κύριο Τζανάκη. Για αυτόν κι αν έχω άποψη, ε. Έχω για όλους σχηματίσει άποψη. Όπως επίσης έχω σχηματίσει άποψη για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν μαζί με μένα εκείνη τη μαύρη εποχή. Όπως επίσης έχω άποψη για εκείνους τους αφανείς που συνεχίσανε τη ζωή τους, συνεχίσανε με το ιατρείο τους, αρχίσανε να εμβολιάζουν με εμβόλια του κορονοϊού τον κόσμο. Και εδώ σε αυτή την τελευταία κατηγορία εμπίπτηκε η κυρία Καριστιανού. Εγώ έχω άποψη και για την ίδια. Έχω για αυτές τις τρεις κατηγορίες των συναδέλφων μου άποψη. Έχω σχηματίσει άποψη. Σωστή, λανθασμένη. Ο χρόνος θα δείξει. Γιατί όταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συμμετάσχει σε απολύτως κανέναν αγώνα στη ζωή του, κανέναν συλλογικό αγώνα, κατά υποχρεωτικοτήτων, για παράδειγμα, κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, για παράδειγμα, και για πολλά άλλα θέματα, δεν έχει δείξει αγωνιστικό πνεύμα, αλλά φτιάχνει κόμμα για να έρθει να με σώσει, έχω εγώ απόδειξη ότι πρόκειται περί ατόμου που ήτανε από χρόνια αγωνιστής, στην προκειμένη περίπτωση αγωνίστρια. Η άποψή μου λοιπόν δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Αντιθέτως, είναι η χειρότερη. Και όσο περισσότερο βλέπω τα συχαμερά, πετσωμένα, βοθροκάναλα να την προβάλλουν, τόσο πιο αντιπαθής μου γίνεται. Αυτή είναι βόθρη, έτσι, βοθροκάναλα, με βοθροδημοσιογράφους. Αυτή που είναι καλή όμως, γιατί βγαίνει όλη την ώρα σε συνεντεύξεις? Τα κανάλια δεν είναι συστημικά πια? Τι είναι? Αντισυστημικά και κανάλια πατριωτών, ξαφνικά.
Φίλε μου, εσένα που σε χαλάει όταν εγώ μιλάω εναντίον της. Δεν σε χαλάει να τη βλέπεις στο Sky. Δεν σε χαλάει να τη βλέπεις στο Mega. Στον Αντένα. Δεν σε χαλάει. Ποιος προβάλλει συνήθως η εγκληματική οργάνωση που μας κυβερνάει. Συστημικούς. Κάνω λάθος. Τους συστημικούς δεν προβάλλει κάθε τρεις και λίγο. Για θυμηθείτε ποια άλλη αρχηγό κόμματος προβάλλει όλη την ώρα. Καλά καταλάβατε. Αυτήνα. Που ακούει το όνομα Αφρούλα. Πώς λοιπόν θα με πείσει ή η μία ή η άλλη ότι πρόκειται για ανθρώπους που φοβάται το σύστημα. Ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω, έχει χαθεί η λογική. Έχει χαθεί εντελώς η λογική. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι σκέφτεστε μερικοί. Πραγματικά δεν ξέρω τι σκέφτεστε. Τέλος έχω να πω ότι για σένα φίλε μου που σε χαλάει, έχω να πω ότι πάρα πολλούς ανθρώπους στον καιρό της πανδημίας τους χαλούσε όταν τους έλεγα ότι οι μάσκες δεν προστατεύουν, ότι τα εμβόλια δεν προστατεύουν, ότι είναι επικίνδυνα και με παρενέργειες. Επίσης τους χαλούσε. Τώρα τι έχουν να πούν? Τίποτα. Όταν και εσύ θα καταλάβεις λοιπόν και θα αξιολογήσεις λίγο παραπάνω το πρόσωπο αυτό για το οποίο χαλιέσαι, τότε θα καταλάβεις ότι δεν έχω άδικο. Ή μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Περίμενε λιγάκι ακόμα. Ο χρόνος, ξέρεις, είναι ο μεγαλύτερος ρουφιάνος, να πω, καταδότης. Σου δείχνει την αλήθεια. Αν εσύ δεν θέλεις να τη δεις, δικαίωμά σου είναι. Δικαίωμά σου είναι να σ' αρέσουν τα παραμύθια επίσης. Και εμένα δικαίωμά μου είναι όμως να μην πιστεύω στον Άι Βασίλη. Δικαίωμά μου δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Για το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση και το ψήφισε, το ακούσατε φαντάζομαι, έτσι, με το οποίο ιδρύεται μια ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με σκοπό τη διαχείριση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέχρι το μακρινό έτος 2115. Δηλαδή για έναν ολόκληρο αίωνα, έτσι. Άρα 11 χρόνια. Κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού, τα έσοδα από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων, τα πολιτήρια, τα αναψυκτήρια, τα μουσεία, όλα περνάνε στον έλεγχο ενός νέου εταιρικού σχήματος. Και το πιο αδιανόητο, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, επιχειρεί να μας το παρουσιάσει, αυτή τη μετάβαση, σαν εξυγχρονισμό. Ναι, εξυγχρονισμό. Εξυγχρονισμένη τσέπη τώρα, δεν ξέρω πώς ακριβώς το εννοεί. Βέβαια, όλα αυτά έχουν και κάποιο υπόβαθρο, έτσι. Δεν έγιναν τυχαία από τη μία μέρα στην άλλη. Όλα αυτά σχεδιάζονται χρόνια. Δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά από το πουθενά. Θεμελιώθηκε το 2016 με την υπογραφή του τρίτου μνημονίου από την κυβέρνηση του άλλου που θέλει να μας σώσει. Όσοι όλοι θέλουν να μας σώσουν εντωμεταξύ, έχουν προδώσει τη Μακεδονία, έτσι, σε κάθαρα. Ο ένας με τη σιωπή του, ο άλλος με την υπογραφή του. Τότε λοιπόν, επί Τσίπρα ήταν που δεσμεύτηκε η δημόσια περιουσία της χώρας στο διαβόητο υπερταμείο για 99 χρόνια. Έλα μωρέ, ούτε καν 100. Την γκρινιάζεις, Εύβοια, την γκρινιάζεις. Ούτε καν 100. Και όταν λέμε δημόσια περιουσία δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για κάποια οικοδομικά τετράγωνα, έτσι, για κάποια χωράφια. Μιλάμε για όλα τα μνημεία της πατρίδας μας. Από το Λευκό Πύργο, εκεί στη Θεσσαλονίκη που με ακούτε τώρα, μέχρι την Ακρόπολη, η οποία
προστέθηκε εκ των υστέρων, να ξέρετε, στο καθεστώς αυτό, προκειμένου αρχικά να αποφευθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις. Ναι, ήταν η τελευταία, αυτή είχε μείνει. Πριν από μερικούς μήνες που έκανα εκπομπή, δεν ήταν στο σχέδιο μέσα. Τη βάλανε κι αυτή. Για να μην γκρινιάξει η υπόλοιπη περιφέρεια. Καταλάβατε? Να μην γκρινιάξει η Θεσσαλονίκη. Στο διατάφτα. Στην ομή πραγματικότητα όμως σήμερα. Όταν ένας επισκέπτης πληρώνει εισιτήριο στην Κνωσό, στο Μιστρά, στην Αρχαία Ολυμπία, το 50% του αντιτίμου δεν πηγαίνει στο ελληνικό δημόσιο για τις ανάγκες της χώρας. Όχι. Πηγαίνει απευθείας στους δανειστές. Τέλειο. Αυτό συμβαίνει ήδη από το 2016. Πληρώνουμε τους ξένους δανειστές με την ίδια ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Τέτοιες αποικιοκρατικές συμβάσεις δεν υπήρξαν ποτέ στο παρελθόν, ούτε καν επί τουρκοκρατίας, έχω να σας πω. Τέτοια δικαιώματα δεν παραχωρήθηκαν ούτε καν επί τουρκοκρατίας. Έχω να σας πω επίσης ότι επί τουρκοκρατίας δεν κλείναν τις εκκλησίες, ε. Αλλά εδώ έμπαινε ο κορονοϊός, θυμάστε. 9 η ώρα είχε ραντεβού ο κορονοϊός να βγει στους δρόμους. 9 η ώρα έπρεπε να είμαστε στα σπίτια μας. 9 η ώρα να κάνουμε ανάσταση, γιατί στις 12 ξέβγαινε ο κορονοϊός. Σεριάνη. Ό,τι ζούμε λοιπόν τώρα, ούτε επί τουρκοκρατίας δεν γινόντουσαν. Κατά τα άλλα βγήκανε να κάνουνε τη μεγάλη φιέστα. Να γιορτάσουνε τη δημοκρατία. Ναι. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια της δημοκρατίας. Γιατί ρωτάτε ποια δημοκρατία? Δεν έχουμε δημοκρατία? Στη δημοκρατία δεν καταργείται το αυτεξούσιο? Στη δημοκρατία δεν κατοχυρώνεται το ακαταδίωκτο? Στη δημοκρατία δεν παίρνουνε τα σπίτια του κόσμου? Έχουμε πολλά χρόνια δημοκρατία. Θυμάστε και από το δημοψήφισμα τι έγινε. Στη δημοκρατία δεν κάνουμε δημοψηφίσματα? Σας είπε κανένας ότι στη δημοκρατία πρέπει να ακολουθούμε το δημοψήφισμα και το αποτέλεσμα? Ποιος σας το είπε? Πού το γράφει αυτό? Πού το γράφει αυτό? Άρα, με λίγα λόγια, για να επιστρέψω στο θέμα μου, η σημερινή νομοθετική ρύθμιση αποτελεί στην πραγματικότητα την εφαρμογή μιας πρόβλεψης που υπήρχε ήδη στο νόμο του 2016. Και αυτή όριζε ότι μετά από 10 χρόνια θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο εταιρικό σχήμα. Όταν τότε ορισμένοι προειδοποιούσαν ότι θα φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και ότι οι νόμοι αυτοί έρχονται έτοιμοι απ' έξω, το πολιτικό σύστημα προσποιούνταν ότι δεν καταλάβαινε. Πετούσε χαρταετό από τότε, μην νομίζετε. Ούτε το άθλημα του πετάγματος χαρταετού είναι καινούριο. Απλά ο Κουραμπιές το εξέλιξε. Τώρα, γιατί τώρα επιγόντως έπρεπε να συστήσουν αυτή την ανώνυμη εταιρεία? Γιατί η απάντηση είναι απλή. Για να τοποθετήσουν στη διοίκησή της τα δικά τους στελέχη, τους κολλητούς τους, και να επωφεληθούν από τη διαχείριση. Γιατί η μορφή αυτή της ανώνυμης εταιρείας προσφέρει τεράστια ευελιξία, επιτρέπει απευθείας αναθέσεις, με στην διαφάνεια πάντα, ξέρετε, και πρέπει να τα κανονίσουν όλα μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Γενικώς ο τομέας του πολιτισμού είναι εξαιρετικά κερδοφόρος. Και πώς κατανέμονται αυτά τα κέρδη σήμερα? Σε όλους σχεδόν τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μουσεία της χώρας, η εστίαση και τα κηλικεία έχουν εκχωρηθεί κατά αποκλειστικότητα σε μια συγκεκριμένη πασίγνωστη αλυσίδα. Το είχα αναφέρει παλιότερα σε άλλη εκπομπή. Δεν θα τον διαφημίσω. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι ακόμη και σε διαγωνισμό για την εστίαση στο Ζάπιο, παροδία, παρόλο που η εν λόγω εταιρεία δεν υπέβαλε την πλειοδοτική προσφορά, η ανάθεση κατέληξε πάλι σε αυτήν. Αυτό αποδεικνύει τις προνομιακές προσβάσεις
που διατηρεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και κατ' επέκταση με την εγκληματική οργάνωση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πολιτήρια σουβενίρ. Αμα αυτά πού τα πας? Τα πολιτήρια σουβενίρ στους αρχαιολογικούς χώρους διατηρούνται από ελάχιστα πρόσωπα, από 2 με 3 άτομα, τα οποία ελέγχουν το 100% των πωλήσεων. Σε μια αγορά που αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Βλέπουμε λοιπόν μια ακραία εκμετάλλευση των εθνικών μας, του εθνικού μας πολιτισμού, από ένα στενό κύκλο προσκύμενο στην εξουσία. Και γιατί δεν ακούμε για όλα αυτά στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα εξαγορασμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης? Γιατί το 80% των μέσων μαζικής εξαπάτησης ελέγχεται από την κυβέρνηση και ένα 15% από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία άλλωστε είχε υπογράψει το αρχικό πλαίσιο εκχώρησης. Έτσι δεν είναι? Από το 16. Είπαμε, ζούμε σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Αν έως τώρα δεν έχετε πάρει χάπια και διατηρείτε την ψυχραιμία σας, αυτό που θα μάθετε θα σας σοκάρει. Άκουσον, σε τηλεδιάσκεψη ο Χαρταετούλης αποθέωσε τον Όλαν και την Οδύσσια, την ταινία που γελιοποιεί το Ωμ, τον Όμηρο, και προσβάλλει την ελληνική ιστορία, αλλά και την ωραία Ελένη. Κάποια στιγμή αναρωτήθηκα, αυτός ο άνθρωπος την ταινία την έχει δει? Κριτικές διαβάζει για αυτή την ταινία? Μετά σκέφτηκα, και να την έχει δει, κατάλαβε και τίποτα, αν προσβάλλει τον ελληνισμό? Αν προσβάλλει τον Όμηρο? Δεν κατάλαβε. Οπότε τι να έχει δει, δεν την έχει δει, ένα και το αυτό. Η επικοινωνία τον ενδιαφέρει, το έχει πει, και όχι η ουσία εξάλλου. Η υποκρισία τον ενδιαφέρει και όχι η αλήθεια. Αντί λοιπόν να του εκφράσει ορισμένες ενστάσεις σαν ένας σοβαρός άνθρωπος και δι' πρωθυπουργός της χώρας, επέλεξε να τον συγχαρεί. Να τον συγχαρεί για μια παραγωγή που ξεπερνά κάθε όριο παραποίησης των ιστορικών, των μυθολογικών και των λογοτεχνικών δεδομένων, φτάνοντας στο σημείο να προσβάλλει το ίδιο το πνεύμα και την ουσία του ομηρικού έπους. Είχα βρει μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι ακριβώς που την είχα δει, η οποία εξηγούσε γιατί ακριβώς προσβάλλει τον Όμηρο και το ομηρικό έπος ο Νόλαν. Θα τη βρω όμως και θα στην επόμενη εκπομπή ίσως ασχοληθώ και με αυτό. Αλλά γενικώς δεν μπορώ να το χωνέψω. Για ποιο πράγμα ενθουσιάστηκε ο Κουραμπιές? Για μια ταινία που στο όνομα της ιδεολογικής επιβολής, της επιβολής της woke ατζέντας και του σύγχρονου δικαιωματισμού αλλοιώνει εντελώς την ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα του ομηρικού κόσμου? Αλήθεια τώρα. Φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε μία μαύρη για ωραία Ελένη? Ήθελα να ξέρω, για μισό λεπτό, γιατί δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί. Πολλοί δεν το έχουμε σκεφτεί. Η πρόγονή της ήταν μαύρη. Αλλά δεν εμφανίζεται πατέρας και μάνα, ε? Σωστά. Στο ημερικό έπος δεν εμφανίζονται. Οπότε δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν και μαύρη. Τη συγκεκριμένη πάντως ούτε μυγά δεν τη λες. Δηλαδή ο ένας της γονιός να ήταν μαύρος και ο άλλος λευκός. Ούτε μυγά. Από τα βάθη της Αφρικής. Εκείνο το μαύρο που δεν ξεχωρίζει από το σκοτάδι. Χωρίς φώτα. Μια νύχτα χωρίς φεγγάρι. Αλλά είναι δυνατόν να μην στέκεσαι στην ουσία και να κάθεσαι να θριαμβολογείς επειδή μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε ελληνικά τοπία? Βαφτίζοντας αυτή την απροκάλυπτη αλλίωση της εθνικής μας κληρονομιάς ως γέφυρα
μεταξύ της αρχαιότητας και της σύγχρονης δημιουργικότητας. Ποια γέφυρα ακριβώς κατασκευάζεται όταν η βάση της είναι η καπηλεία και η παραποίηση? Ποια γέφυρα ακριβώς? Αντί να υψώσει το ανάστημά του, ποιο ανάστημά του, τέλος πάντων. Αντί να υψώσει το ανάστημά του και να μιλήσει στον Όλαν πραγματικά για αυτή την ταινία, την οποία πληρώσαμε και 6,5 εκατομμύρια εμείς οι Έλληνες, γιατί είμαστε και πολύ large, έχω να σας πω. Αλλά αυτό το παραβλέπουμε. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι είδαμε πάλι έναν υποτακτικό χειροκροτητή να συγχαίρει για αυτή την παραποίηση της ελληνικής κληρονομιάς, της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, τον δημιουργό της παραποίησης, τον καπηλευτή. Και μιλώντας για κληρονομιά, έχει σχέση με το, και με το προηγούμενο θέμα μου. Αυτό αποκαλύπτει μια βαθύτερη, αυτή είναι μια νοοτροπία που έχει βάσεις γενικώς στην η κυβερνητική πολιτική, δηλαδή στον τομέα του πολιτισμού. Πάσχει, μπάζει νερά από παντού. Αυτή η νοοτροπία είναι η ίδια που αντιμετωπίζει τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και την εθνική κληρονομιά. Όχι ως πνευματική παρακαταθήκη, αλλά ως εμπορεύσιμο προϊόν, προς εκμετάλλευση, προς ξεπούλημα. Και καλά λένε, μέχρι να φύγουνε θα μασίσουν και θα φάνε και τα πόμολα, δεν θα αφήσουν τίποτα. Είναι όμως αυτή η νοοτροπία είναι μια γενικότερη νοοτροπία που διέπει την κυβερνητική πολιτική στο τομέα του πολιτισμού. Όταν εκχωρείς τη διαχείριση των μουσείων και ξεπουλάς τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων και επιτρέπεις την ιδιωτικοποίηση των πάντων, φυσικό και επόμενο είναι να χειροκροτείς την εμπορευματοποίηση του ομήρου. Αντιεθνική αξιοπρέπεια λοιπόν μας προσέφερε ακόμη μία παραμόρφωση της, των ομηρικών επών. Και αυτό σηκώνει χειροκρότημα. Έτσι κύριε Πρωθυπουργέ, παίρνω πίσω και το κύριε. Μα είναι δυνατόν? Η στάση αυτή είναι μία αδιανόητη πρόκληση, αποτελεί αδιανόητη πρόκληση για κάθε Έλληνα που σέβεται την ιστορία του. Αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι αυτή η ηγεσία είναι έτοιμη να ξεπουλήσει τα πάντα στο βωμό της προβολής, στο βωμό του κέρδους. Και πλέον αυτό που τους ταιριάζει δεν είναι γαλάζιες ακρίδες. Είναι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και καλά τους λένε. Τι να φάει μια ακριδούλα, τι να φάει μερικά σπαρτά, μέχρι να βαριστομαχιάσει. Ο λαγοκέφαλος, όπως έχετε δει σε βιντεάκια, δαγκώνει ακόμη και κουτιά αναψυκτικών. Αυτό μου θυμίζουν. Γιατί και τα πόμολα σιδερένια είναι και μάλλον θα τα δαγκώσουν και θα τα φάνε πριν φύγουν. Είμαι αγανακτισμένη. Με αγανάκτηση σας μιλάω και έχω και δίκιο νομίζω. Πάμε σε μια άλλη.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μια φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή όταν θα ανέβει στο κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά, όπου μπορείτε να σχολιάζετε προσεκτικά, γιατί θα σας απαντάω μέσα από τις εκπομπές, να ξέρετε. Δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Τίποτα όμως. Λοιπόν, απειλητικό ακούστηκε, ναι. Μπορείτε να το εκλάβετε όπως θέλετε. Πλάκα κάνω. Απλά θέλω τη γνώμη σας πολλές φορές. Και φυσικά αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δεν απαγορεύεται να έχετε άποψη και γνώμη. Δεν απαγορεύεται επίσης να μου τη γράφετε. Οπότε μπείτε, κάντε εγγραφή και μπορείτε να σχολιάζετε. Μόνο για εγγεγραμμένους είναι τα σχόλια. Πάμε λίγο σε κάτι που... σε μια αποκάλυψη του πώς η ηγεσία των Ινστιτούτων Υγείας της Αμερικής προσπάθησε από τότε, όχι μόνο τώρα, να κουκουλώσει τις παρενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Φαντάζομαι ότι ξέρετε πόσα δικαστήρια πλέον έχουν αποδώσει αποζημίωση σε πληγέντες, αλλά και σε έναν θάνατο από αυτά τα πολύ ασφαλή και αποτελεσματικά. Όμως εδώ συνεχίζουν στην Ελλάδα και δεν συζητάνε για αυτό. Λες και δεν υπήρξε ποτέ. Τέτοια εντολή έχουνε. Σαν να μην υπήρξε ποτέ ούτε υποχρεωτικός εμβολιασμός, ούτε τα lockdown, ούτε οι απολύσεις, αν δεν είχες πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Και επειδή αυτοί το αποσιωπούν και όλα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης πετάνε χαρταετό, νομίζουν ότι δεν θα έρθει η ώρα να απολογηθούν. Δεν πειράζει, ας ζήσουν λίγο ακόμα στην τρελή χαρά. Κάποιος θα κινήσει το θέμα. Μόλις πέσει αυτή η καταραμένη κυβέρνηση, ή και πριν από αυτό, δεν ξέρω, ο Θεός να βάλει το χέρι του και να βγούνε πράγματα στη φόρα. Και να απολογηθούν όλοι αυτοί που πήρανε χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ, έτσι κύριε Τζανάκη. Στη διάβγεια υπάρχουν ολονώνε τα ποσά. Έτσι, δεν είναι κρυφά. Εγώ που τα λέω, μα στη διάβγεια υπάρχουν, μπείτε, δείτε τι πήρε ο καθένας για να παραμυθιάζει ένα ολόκληρο έθνος. Κάποια στιγμή όμως θα λογοδοτήσουν, αργά ή γρήγορα. Ζω για εκείνη τη στιγμή. Θα κάθομαι σε μια γωνίτσα και θα περιμένω, χαμογελώντας, ελαφρά. Πάμε όμως να δούμε το βρώμικο ρόλο που έπαιξαν τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σας μιλάω για ηλεκτρονικά μηνύματα στα mail, τα οποία ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας και είναι πολύ αποκαλυπτικά. Όταν λοιπόν ανεξάρτητοι επιστήμονες μέσα από τα ίδια τα κρατικά Ινστιτούτα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής άρχισαν να εντοπίζουν σοβαρές νευρολογικές βλάβες σε ανθρώπους που είχαν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, η ανώτατη ηγεσία της υγείας δεν έσπευσε να προστατεύσει τους ασθενείς, ενδιαφέρθηκε μόνο για ένα πράγμα. Πώς θα σταματήσει η έρευνα για να μην πληγεί η εμπιστοσύνη του κοινού στα εμβόλια και να μην προκληθούν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ήταν το θέμα τους. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα προς ένα τα γεγονότα. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, πρέπει να πάμε πίσω στο 2020 και το 2021. Τότε που τα εμβόλια κατά του κορονοϊού μόλις είχαν κυκλοφορήσει, Δεκέμβριο του 20. Και η εκστρατεία εμβολιασμού το 21 βρισκόταν στο αποκορύφωμά της. Στο Εθνικό Ινστιτούτο Νευρολογικών Διαταραχών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εργαζόταν ο Δόκτωρ Αβίντρα Ναθ,
ένας ανώτερος και καταξιωμένος ερευνητής της Αμερικής. Ο Dr. Nath άρχισε να εξετάζει μια ομάδα ασθενών που εμφάνισαν σοβαρά νευρολογικά προβλήματα αμέσως μετά τον εμβολιασμό τους. Μιλάμε για διαταραχές περιφερικών νεύρων, προβλήματα στο νοτιέο μυελό, ακόμα και έντονες εμβοές

στεροειδή μπορούν να αντιστρέψουν τα συμπτώματα. Δηλαδή ο ερευνητής δεν έλεγε απλώς ότι υπάρχει πρόβλημα. Έλεγε ότι υπάρχει και τρόπος να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Την επόμενη κιόλας μέρα, ο διευθυντής του Ινστιτούτου προώθησε την έρευνα στον Dr. Anthony Fauci, τον άνθρωπο που είχε αναλάβει το τιμόνι της ενημέρωσης τότε, σαν τον ανάλογο Τσιόδρα το δικό μας. Και τον ενημέρωσε ότι υπάρχει μια σταθερή ροή αναφορών για νευρολογικά περιστατικά που συμπίπτουν με τον εμβολιασμό. Ποια ήταν η αντίδραση? Θα τροφοδοτήσει το σκεπτικισμό. Η έρευνα αυτή στάλθηκε για δημοσίευση στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine, το οποίο όμως την απέρριψε. Όταν το προσχέδιο έφτασε στα χέρια του τότε Γενικού Διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, του Dr. Francis Collins και του αναπληρωτή του Dr. Lawrence Tabak, η αντίδρασή τους δεν ήταν να εξετάσουν πώς θα προστατευτούν οι ασθενείς. Ο Dr. Collins χαρακτήρισε την προσέγγιση του ερευνητή ως πολύ ανησυχητική και προσέξτε τι έγραψε επί λέξη. Μισό λεπτάκι. Η συλλογή ανεκδότων και η προσπάθεια κατασκευής μιας υπόθεσης από αυτές δεν είναι επιστημονικά πιστική και θα τροφοδοτήσει κυρίως το σκεπτικισμό σχετικά με τα εμβόλια και θα οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άκουσον! Με απλά λόγια, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου οργανισμού υγείας στον κόσμο δεν ανησυχούσε για το αν οι πολίτες πάθαιναν νευρολογικές βλάβες. Ανησυχούσε για το τι θα έγραφε ο κόσμος στο Twitter και στο Facebook. Μην τυχόν και δημοσιοποιηθεί η αλήθεια στα social media και γίνουν διστακτικοί οι άνθρωποι και χάσουν την εμπιστοσύνη τους στα εμβόλια. Και αυτοί τώρα είναι γιατροί, έτσι. Αυτοί είναι γιατροί. Αυτοί έχουν τον τίτλο του γιατρού. Και τι είπε ο αναπληρωτής διευθυντής, ο Lawrence Tabak, σε ιδιωτικό μήνυμα προς τον Collins, έγραψε το εξής. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Walter δεν το σταματάει αυτό. Αναρωτιόταν δηλαδή, ανοιχτά, γιατί ο διευθυντής του Ινστιτούτου άφηνε τον ερευνητή να συνεχίσει τη μελέτη και δεν του έβαζε οριστικό φρένο. Πώς δεν του έριχνε και μία σφαίρα στον κρόταφο, λέω εγώ τώρα, για να σταματήσει να μιλάει, για να σταματήσει να ασχολείται. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Φυσικά, η επιστημονική εργασία του Dr. Naf δεν δημοσιεύτηκε ποτέ σε κανένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Φανταστείτε, η ιστορία είναι το 21. Σας μιλάω για ιστορία του 21, τον Απρίλιο του 21, που θα μπορούσε να είχε σωθεί πόσος κόσμος. Όχι, έπρεπε να προωθηθούν τα εμβόλια και να μην χάσει την εμπιστοσύνη του ο κόσμος. Την εμπιστοσύνη του σε τι, βρε αλήτες? Καταλαβαίνετε. Η επιστημονική λοιπόν αυτή εργασία του Dr. Naf δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, θαύτηκε και εμφανίστηκε απλώς σαν μια ανεπίσημη προδημοσίευση στο διαδίκτυο πάνω από ένα χρόνο αργότερα, το Μάιο του 22, χωρίς καμία επίσημη αξιολόγηση. Και ακούστε και ένα γεγονός εκείνων των ημερών. Η Dr. Dennis Hertz, μια συνταξιούχος γαστρεντερολόγος με 33 χρόνια προϋπηρεσίας, έκανε το εμβόλιο της Pfizer στα τέλη του 20, τότε πρωτοεμβολιαζόντουσαν με προτεραιότητα, έτσι, οι γιατροί, και παρουσίασε βαρύτατα νευρολογικά συμπτώματα. Ήταν ανάμεσα στους ασθενείς που εξέταζε η ομάδα του Dr. Naf. Όπως καταγγέλει η ίδια, ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση, ξαφνικά και χωρίς καμία απολύτως εξήγηση, ο Dr. Naf διέκοψε κάθε επαφή μαζί τους και τους έδωσε εξιτήριο. Διαβάζοντας σήμερα αυτά τα mail που έχουν διαρρεύσει, η ίδια δήλωσε συγκλονισμένη. Πάντα πίστευα, λέει, ότι ο Φάουτσι πρέπει να έδωσε εντολή να διακοπεί η επαφή μαζί μας. Τώρα ξέρω ότι η υποψηφία

αξίες μου ήταν σωστές. Είναι σπαρακτικό. Οι ζωές μας ήταν στα χέρια τους και μας παραμέρισαν απρόσεκτα και αδίστακτα. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Αυτή η διάχυτη διαφθορά πρέπει να αποκαλυφθεί. Φίλες και φίλοι, το ζήτημα εδώ δεν είναι αν κάποιος είναι υπέρ ή κατά των εμβολίων. Το διακύβευμα είναι πολύ πιο βαθύ. Δυστυχώς. Και αφορά στον πυρήνα της ίδιας της επιστήμης. Η επιστημονική μέθοδος βασίζεται στην αλήθεια, στη διαφάνεια και στην εξέταση όλων των δεδομένων. Ακόμη και αυτών που είναι δυσάρεστα ή ενοχλητικά ή χαλάνε κάποιους. Όταν οι ίδιοι οι κρατικοί αξιωματούχοι που πληρώνονται από τους φορολογούμενους πολίτες για να προστατεύουν τη δημόσια υγεία επιλέγουν να λογοκρίνουν την έρευνα των δικών τους επιστημόνων χάρη της επικοινωνιακής διαχείρισης, τότε η εμπιστοσύνη των πολιτών διαλύεται. Και φτάσαμε, όπως βλέπετε, εδώ που φτάσαμε. Καμία εμπιστοσύνη πλέον σε κανένα απολύτως εμβόλιο. Δεν το περιμένανε. Τι νομίζανε, ότι για έναν ολόκληρο αιώνα μπορούν να ταΐζουν σανό τον κόσμο και να του λένε εμπιστέψου την επιστήμη. Να τι έγινε όταν εμπιστεύτηκαν την επιστήμη κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Τα βλέπουμε. Και βλέπουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Δεν τα βλέπουμε, δεν τα ζούμε. Δεν βλέπουμε την περίπτωση των αθλητών, των νέων αθλητών, των πιο υγιών ανθρώπων με τα δεκάδες check-up που κάνουν για να συμμετέχουν στους αγώνες, τον αριθμό των θανάτων μέσα σε 2 χρόνια να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θανάτων αθλητών τα προηγούμενα 20 χρόνια. Τέλος, έχετε υπόψη σας ότι η υπόθεση αυτή έχει ήδη φτάσει στις αίθουσες του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αύριο, 29 Ιουλίου, ο Φάουτσι απολογείται πάλι. Μαζί και αξιωματούχοι όπως ο Λόρενς Τάμπακ. Φάουτσι, Τάμπακ και άλλοι κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα πάει φυλακή, αλλά και να πάει φυλακή ένας σε αυτή την ηλικία, δεν ξέρω. Μάλλον με βραχιολάκι θα μείνει σπίτι του. Τι φυλακή. Ό,τι έφαγε, έφαγε. Όποιον σκότωσε, σκότωσε. Έτσι ο μάνα το πω κοινικά. Η ιστορία όμως αυτή αποδεικνύει κάτι που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Η επιστήμη δεν είναι δόγμα. Η αυθεντική επιστήμη αμφισβητεί. Ερευνά. Παραδέχεται τα λάθη της. Και προσπαθεί να τα θεραπεύσει. Να τα διορθώσει. Και όταν η πολιτική σκοπιμότητα και ο φόβος της δημόσιας καταγραυγής μην τυχόν και διασυρθούν στο διαδίκτυο, αντικαθιστούν την επιστημονική ακρίβεια, τα θύματα είναι πάντα οι απλοί πολίτες. Μέσα στο δικαστήριο που είχα πρόσφατα, έχετε ακούσει την ιστορία μέσα από το Focus FM, άκουσα το εξής ανατριχιαστικό από το μάρτυρα, ένα από τους 2 μάρτυρες κατηγορίας μου. Είχε το θράσος να πει ότι δεν ενοχλήθηκε ούτε ο ιατρικός σύλλογος, ούτε ο ίδιος ενοχλήθηκε επειδή εγώ μιλούσα για παρενέργειες των εμβολίων. Ενοχλήθηκε, λέει, γιατί το έκανα δημόσια. Δηλαδή να μην μάθει ο κόσμος. Έπρεπε, λέει, να το κάνω όπως το έκανε αυτός όλο το 2021 και το 2022. Ενημέρωνε, λέει, για τις παρενέργειες κάθε έναν ασθενή που πήγαινε να του κάνει το εμβόλιο ιδιωτικά. Ένα διπλό ψέμα. Πρώτον, γιατί το 2021 στην αρχή δεν υπήρχαν παρενέργειες. Και αυτό
το ακούσαμε και από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού της χώρας. Και δεύτερον, τα κουτιά δεν έφταναν με χαρτί οδηγιών, αντενδείξεων, παρενεργειών κτλ. Κτλ. Όπως οφείλει και έχει κάθε φάρμακο που θα αγοράσεις από το φαρμακείο. Έφταναν σε μια λευκή κόλλα χαρτί, την οποία μας την έδειξε μια φαρμακοποιός, αν θυμάμαι καλά, στο Μέγκα. Στο κουτί των εμβολίων μέσα δεν υπήρχαν παρενέργειες. Και αυτός ήρθε να πει στο δικαστήριο ότι ενημέρωνε, λέει, ιδιωτικά πριν υπογράψουν για να κάνουν το εμβόλιο, να τους κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση. Εγώ σας λέω ότι είχαν βγει οι παρενέργειες που δεν κυκλοφορούσαν τότε. Δεν υπήρχαν τότε. Ήταν εντελώς ασφαλές και αποτελεσματικό. Μετά βγήκανε, αν θυμάστε. Γιατί η Pfizer ήθελε να τις κρύψει τις παρενέργειες για 75 χρόνια, τα ξεχνάτε. Και με δικαστική εντολή δόθηκαν οι παρενέργειες στη δημοσιότητα. Τα ξεχνάτε. Πώς τα ήξερε λοιπόν αυτός? Του τα έστελνε απευθείας η Pfizer και ενημέρωνε και τους ασθενείς. Ψευδόταν λοιπόν, έτσι. Και ψευδόταν ενώ είχε ορκιστεί. Αλλά εντάξει, όλοι αυτοί πιστεύουν μόνο στο Θεό του χρήματος. Λογικό και επόμενο είναι. Εγώ όμως του είχα φέρει τα έγγραφα. Και για το πότε δημοσιεύτηκαν οι παρενέργειες και για το πότε δόθηκε κανονική άδεια, γιατί στην αρχή είχε άδεια έκτακτης ανάγκης. Άλλο ψέμα που είχε, είπε ενώ το ήξερε, ότι η πρώτη άδεια που δόθηκε για την κυκλοφορία των εμβολίων ήταν άδεια έκτακτης ανάγκης. Δεν ήταν κανονική αδειοδότηση. Κανονική αδειοδότηση πήρε 1,5 χρόνο πριν. Εγώ τα πήγα τα έγγραφα στο δικαστήριο. Τους είπα και ότι ψεύδεται. Και γι' αυτό ψεύδεται. Δεν μπορεί να μην ήξερε. Να έχεις πάρει τόσα εκατομμύρια και να μην ξέρεις τίποτα. Ήξερε λοιπόν. Και όπως είπα και στην εκπομπή εχθές της Εύας της Μαυρογέννη, τη γνωρίζετε οι περισσότεροι, της δημοσιογράφου, στο Ert Open, θα την ακούσετε τη συνέντευξη, θα την ανεβάσω μέσα στη μέρα. Όταν ξέρεις, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζεις το έγκλημα, αυτό σε κάνει εγκληματία εκ προμελέτης. Δεν έχεις καμία δικαιολογία. Και αυτό που έκανε και ο συγκεκριμένος και οι υπόλοιποι της συμμορίας, γιατί είναι άλλη συμμορία αυτή, έχουμε μπλέξει με συμμορίες, να ξέρετε. Δεν τους προλαβαίνουμε πια. Πηγαδάκια συμμοριών είναι. Σε πηγαδάκια. Θα συνεννοούνται όλοι μαζί. Θα τα ακούσετε στη συνέντευξη στην κυρία Μαυρογέννη. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν. Αργά ή γρήγορα. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι. Θα ανέβει η εκπομπή στο YouTube, στο κανάλι μου, μετά την εκπομπή, τώρα δηλαδή, θα αρχίσει να ανεβαίνει. Δεν έχουμε και το πιο γρήγορο ίντερνετ, να ξέρετε. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι. Εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουτσίδη. Να είστε όλοι καλά. Υπομονή που θα πάει. Θα δούμε κάποια άσπρη μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, όπου επιχειρούν μεταξύ άλλων 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ δυνάμεις έχουν φτάσει στο νησί από τις Κυκλάδες και από την Αττική. Έγινε προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς την Αλική, ενώ ακολούθησε η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλική. Στην περιοχή πνέουν σχετικά ισχυρή άνεμη από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4-5 μποφόρ, που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών στη φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη. Ψήφισε σήμερα το πολυνομοσχεδίο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού, που μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς στους ιδιώτες. Την ίδια ώρα, σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στη διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα. Δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές με υπετιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχαία, ξεπουλάει ρεύμα, ξεπουλάει νερό, ξεπουλάει τα πάντα. Και τα κόμματα περιοδεύουν ως θίαση ανά την Ελλάδα, αλλά αποφεύγουν να βρίσκονται στη Βουλή κάνοντας πραγματική αντιπολίτευση για όλα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία, και αποφεύγουν να πηγαίνουν εκεί που είναι οι φτωχοί Έλληνες, στις λαϊκές αγορές, όπου καθημερινά είναι η ελληνική λύση, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα παράλληλα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε μια γυναίκα με εγκάβματα στα πόδια και τη μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, στη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών του κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη της Κασίμα στην Ιαπωνία λίγο μετά το σεισμό, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν. Σύμφωνα με την Ιαπωνική ραδιοτηλεόραση, περίπου 20-30 εργαζόμενοι στο εμπορικό κέντρο αγνοούνται μετά την έκρηξη, ενώ γίνεται λόγος και για πολλούς νεκρούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά τις συνομιλίες στο Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι μεταβαίνει στο Καπιτόλιο των ΗΠΑ για συνάντηση με γερουσιαστές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 5-7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά ως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη 34-35 βαθμούς, στα υπηρωτικά 36-37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30-32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Πολύ επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Focus, www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου. Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς. Μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Με δίνεις ψυχρά. Λοιπόν, με δίνει ψυχρά ο συνέδρος. Λοιπόν, καλησπέρα. Φόκους. Οριστέ, δύο φορές. Αύριο. Μην ξεχνάς, 8:30 έχουμε τον Απόστολο, τον Αποστόλο, έτσι. Okay. Λοιπόν, Focus 103,6, πριν να λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ορίστε. Καλά τα λέω, Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα πούμε και το νερό νεράκι. Όπως είπαμε, το ρεύμα ρευματάκι. Με την ιδιωτικοποίηση δια της πίσω πόρτας των εταιριών σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι, το μεγάλο κόλπο για τον έλεγχο του νερού, από τα βασικότερα αγαθά, το βασικότερο θα έλεγα, του ανθρώπου. Λέει εκεί ο κύριος Παπασταύρου ότι αυτό είναι το μοντέλο. Κύριε Παπασταύρου, πρέπει να σας πω ότι το μοντέλο το δικό σας δεν μας αρέσει καθόλου. Το δικό σας το μοντέλο αυτού του άγριου καπιταλισμού, με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεστε εσείς, δηλαδή στη νέα φεουδαρχία, σε αυτό το κράτος που το χρεοκοπήσατε, νομίζω ότι δεν έχετε καμία θέση, καμία δουλειά. Και δεν είναι ζήτημα δυστυχώς μόνον εκλογών. Έτσι. Δεν θέλω να πω. Επικαλείται τα 3 ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία αυταναιρούνται. Επικαλείται την Ολλανδία, τη Σκωτία, η Ιρλανδία. Τα οποία είναι και τα 3 καθαρά και δημόσια συστήματα. Στην Ολλανδία τα δίκτυα νερού είναι δημόσια και η ιδιωτικοποίησή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Εγώ βασίζομαι σε αυτά που είπε ο κ. Παπασταύρου, έτσι. Η Σκωτία δεν ιδιωτικοποίησε ποτέ της το νερό. Η Θάτσερ πέρασε την ιδιωτικοποίηση σε Αγγλία και Ουαλία το 1989, αλλά στη Σκωτία δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε επειδή σε ένα ταχυδρομικό κιόλας δημοψήφισμα του 1994 στο Strathclyde, με συμμετοχή των Σκοτσέζων, 71,5%, το 97,2% ζήτησε να μείνει το νερό σε δημόσια χέρια ως δημόσιο αγαθό. Και φυσικά οι Σκότοι, μόλις τελείωσε το δημοψήφισμα, γύρισαν τα οπίσθια τους, ανεβάσανε τη σκύλ και δείξανε τα σκοτσέζικά τους μέρια στους Βρωμοάγγλους. Η Ιρλανδία έφτιαξε κρατική εταιρεία και τα συνδικάτα εκεί ζητούν δημοψήφισμα για να καταχυρωθεί συνταγματικά η δημόσια ιδιοκτησία του νερού. Άρα η ερώτηση προς τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, με το ωραίο του μοντέλο. Αυτοί οι άνθρωποι προκαλούν αλλεργία, πραγματική αλλεργία. Οπότε λοιπόν η ερώτηση προς τον κύριο Υπουργό είναι η εξής: αφού θέλετε το ολλανδικό μοντέλο, φέρτε πρώτα τον ολλανδικό νόμο. Απαγορεύστε συνταγματικά, μια και κάνετε αναθεώρηση, να τον πείτε, αυτό είναι το ανέκδοτο της εποχής, η αναθεώρηση του συντάγματος, του ελληνικού συντάγματος, από έναν τσεκουροφόρο Βορύδη. Έχουμε φταίξει. Λοιπόν, απαγορεύστε συνταγματικά την ιδιωτικοποίηση και μετά να συζητούσατε ή να συζητήσουμε για τις συγχωνεύσεις. Και αν αρνηθείτε τη μισή πρόταση και κρατήσετε την άλλη μισή, ομολογείτε και περί τίνος πρόκειται αυτό το εγχείρημα. Δεύτερον, το όχημα είναι όλη η υπόθεση. Η Scottish Water, ένας δημόσιος οργανισμός χωρίς μετόχους. Τα ολλανδικά 10 σχήματα ανήκουν σε δήμους και επαρχίες. Εσύ, αυτό, δηλαδή, πάνε στη Βουλή, λένε ότι, θέλουν και νομίζω ότι δεν καθίσει καθένας για διαβάσει. Περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή κανένας δεν θα ελέγξει τι γίνεται σε αυτές τις χώρες. Τα ολλανδικά λοιπόν 10 σχήματα και όχι ένα, όπως θα είναι 700 δήμοι, δεν ξέρω πόσο το θέλουν τέλος πάντων να τα φτιάξουν εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, ανήκουν σε δήμους και επαρχίες. Εδώ η ιδέα δεν συνενώνονται σε δημόσιο φορέα, εισφέρονται σε δύο ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Το είπανε και οι ίδιοι εργαζόμενοι στην Επιτροπή. Η Τέρνα κατέχει σήμερα το 12% της ΕΙΔΑΠ. Η Βεόλια, η μεγαλύτερη πολυεθνική νερού παγκοσμίως, το 5,5% της ΕΙΑΘ. Δηλαδή, το νερό του Λαγκαδά και της Χαλκιδικής μπαίνει στον ισολογισμό μιας εταιρείας όπου η Βεόλια κάθεται ήδη στο μεταχολόγιο της. Η συγκέντρωση θα λέγαμε ότι δεν είναι και το πρόβλημα. Αν και είναι, και θα πω για ποιο λόγο. Η μετοχοποίηση είναι. Τρίτον, η αποτίμηση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, είναι διαδικασία και τελετή. Ο Υπουργός περασπίζεται το όποιος θα κάνει την αποτίμηση ορκωτός με τη μεθοδολογία RIA, σαν να είναι εκεί το διακύβευμα. Δεν είναι. Το διακύβευμα είναι ότι γίνεται αποτίμηση. Τη στιγμή που το Δημοτικό Δίκτυο Ίδρυσης αποκτά τιμή σε ευρώ και ανταλλάσσεται σε μετοχές, έχει ήδη αλλάξει οντολογική κατηγορία. Και από κοινό αγαθό μιας κοινότητας γίνεται στοιχείο ενεργητικού μιας εισηγμένης. Και αυτή είναι η βάφτιση βεβαίως. Τα υπόλοιπα όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων, τις πρόνοιες, τα χρονοδιαγράμματα είναι το πετραχύλι. Τέταρτον, η νομολογία δεν σχολιάσει καθόλου. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφαση 1906 του 2014 έκρινε ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση του νερού, με το σκεπτικό που δένει. Το δημόσιο δεν επιτρέπει να επιδιώκει οικονομικούς σκοπούς, έστω υπαγορευόμενος από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, κοινώς από το ευρύτερο συμφέρον των δανειστών, των αυτών οι οποίοι ελέγχουν τη ζωή σε αυτή την απικία χρέους που λέγεται Ελλάς. Όταν αυτοί λοιπόν ανταγωνίζονται, θέτουν σε κίνδυνο την αδιάλειπτη και υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών ζωτικής σημασίας. Και ακολούθησαν και οι αποφάσεις 190 και 191 του 2022 της Ολομέλειας και του 1886 του 2022, στις οποίες κρίθηκε ότι το ιδιωτικό υπερταμείο δεν μπορεί να διαχειρίζεται τέτοιες υπηρεσίες και ότι ο κύκλος της ίδρυυσης αποχέτευσης είναι ενιαίος και αδιάσπαστος και το νερό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπορικό προϊόν. Και ο Υπουργός μίλησε για Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και για ΩΣΑ, για το ανώτατο δικαστήριο της χώρας του, ούτε λέξη. Πέμπτον, οι διαρροές είναι το άλοθη και όχι ο λόγος. Καμιά σωλήνα δεν ασφραγίζεται με αλλαγή μετοχολόγιου. Οι διαρροές θέλουν χρήματα σε δίκτυα και το πείραμα έχει γίνει δίπλα μας. Οι ιδιωτικές εταιρείες νερού στην Αγγλία και στην Ουαλία συσσόρευσαν χρέος πάνω από 72 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ οι μέτοχοι απομίζησαν πάνω από 85 δισεκατομμύρια. Έβγαλαν δηλαδή περισσότερα από όσα έβαλαν. Τη στιγμή που η δημόσια Scottish Water δαπανά 72 λίρες περισσότερα έναν νοικοκυριό το χρόνο σε υποδομές, κατά 35% από τις ιδιωτικοποιημένες αγγλικές εταιρείες. Και ο ίδιος ο κύριος Παπασταύρου επικαλέσκε τη σύγκριση Σκωτίας με Αγγλία και Ουαλία ως επιχείρημα υπέρ του σχεδίου του. Ο άνθρωπος δεν διαβάζει τι του στέλνουν και δεν τα ελέγχει τι του δίνουν να πει. Αυτού του είδους τους υπουργούς έχουμε, που τους δίνουν σκριπτά για να τα διαβάσουν στη Βουλή και δεν έχουν ελέγξει καν περί τίνος θα πούνε και τι θα πούνε και τι θα περιγράψουνε. Και αν αυτά που λέει είναι αληθή ή ψευδή ή να μην πω μια άλλη λέξη. Επικαλέστηκε λοιπόν την απόδειξη ότι το δημόσιο μοντέλο νικά το ιδιωτικό και δεν το κατάλαβε. Έκτον, ο Λαγκαδάς χρησιμοποιείται η δίψα μιας περιοχής ως τίτλος κτήσης της. Δεν είναι ο κατακαιρματισμός που άφησε το Λαγκαδά χωρίς νερό, είναι δεκαετίες υποχρηματοδότησης αυτοδιοίκησης από τα ίδια κέντρα που τώρα αποφέρουν και προσφέρουν λύση. Πρώτα τους κόβεις τα πόδια, μετά τους κατηγορείς ότι περπατούν και στο τέλος τους πουλάς για ένα πυρικό καροτσάκι με δόσεις, γιατί αυτό κάνει ο κύριος Παπασταύρου και αυτή η κυβέρνηση γενικώς. Πρώτα τους κόβεις τα πόδια, μετά τους κατηγορείς ότι δεν περπατούν και στο τέλος τους πουλάς αναπηρικό τα καροτσάκι με δόσεις. Έβδομη διαβούλευση. Ο Υπουργός λέει συναντήθηκε με όλους τους δημάρχους. Την ίδια ώρα καταγγείλεται από την ακρόαση των φορέων της Βουλής ότι δεν κλήθηκε ούτε η ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων και Ελλάδος, ούτε η ΕΔΙΑ, ούτε η Ρυθμιστική Αρχή, η ΡΑΕ. Και η διαβούλευση έγινε με διαδικασίες εξπρες μιας εβδομάδας, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν θα είναι μετά το Σεπτέμβριο του 27. Πουλάνε τα πάντα, ξεπουλάνε τα πάντα και συνεχίζουν να πουλάνε ό,τι έχει μείνει, ό,τι έχει περισσέψει. Είναι αισχροί, απέσοι, άθλοι, μάνατζερς. Οι δήμαρχοι απάντησαν ομόφωνα. Η ΚΕΔΕ και η ΔΕΑ ζητούν την απόσταση του νομοσχεδίου και δεσμεύονται να σταθούν στο πλευρό των θυγόμενων Δήμων μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας με τον πρόεδρο της ΕΔΙΑ να μιλάει για χρηματιστηριακούς μεζέδες. Και πάνω απ' όλα, αυτά εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το δημοψήφισμα του 2014, όπου πάνω από το 98% των ψηφισάντων είπε όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Και 12 χρόνια μετά η απάντηση επιστρέφει με άλλο όνομα. 8. Ο στόχος 6 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δεν διάβασαν. Πρόκειται και επικαλείται το 6,4 για την αποδοτικότητα. Ο ίδιος στόχος περιέχει το 6,2, που ζητά ρητά την ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στη διαχείριση του νερού. Δεν μπορεί να επικαλεί σε ένα άρθρο και να καταργήσει το διπλανό του. Θεέ μου, πόσο βλάκε σήμερα. Για το κλείσιμο στη ρητορική του. Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση, λέει είναι στη σπατάλη. Αυτό καταρχάς δεν είναι επιχείρημα, είναι εκβιασμός με δύο κουτάκια. Ή δέχεσαι το δικό μου σχέδιο, ή είσαι υπέρ των διαρροών. Το τρίτο κουτάκι υπάρχει και το ξέρουν. Διαδημοτική δημόσια σύνδεση, ίδρυυση με οικονομίες κλίμακος, κοινή τεχνογνωσία, κρατική χρηματοδότηση χωρίς μετοχή, μία μετοχή να αλλάξει χέρια. Αυτό ακριβώς κάνανε και στην Ολλανδία και στη Σκωτία. Και ο αδιάβαστος κύριος Παπασταύρου ήρθε να μας πει με αυτό το χιδαίο πρόσωπο του μάνατζερ που τα μιλάει για αποδοτικότητα ρίσκο, αδιαφορώντας για την ουσία των πραγμάτων. Κυβερνόμαστε από μια κυβέρνηση managers που αδιαφορούν για το καλό των ανθρώπων, για το καλό της κοινωνίας. Σκληρή, ψυχρή, πουλημένη και υποτίθεται αδέκαστη, αξίζει τον κόπο να κοιτάξει κάποιος για την ιστορία του κυρίου Παπασταύρου. Αλλά και αν μην ήταν ο Παπασταύρου, ήταν κάποιος άλλος. Μια αντίστοιχη ιστορία. Οπότε, το να μην το βάζεις καν στο τραπέζι δεν είναι παράληψη. Τη συμμετοχή των κοινοτήτων και των δήμων. Είναι ομολογία ότι η αναδιάρθρωση δεν γίνεται για το δίκτυο, γίνεται για το μετοχολόγιο. Και εδώ η Θεσσαλονίκη. Και μου κάνει εντύπωση που κανένα πολιτικό κόμμα δεν οργάνωσε μία... Να συζητήσει, ρε παιδιά. Το λέω, ρε. Έτσι όπως είναι. Αντί να είναι ξεσηκωμένη, θα είναι αραχτή στις ξαπλώστρες. Ή δεν ξέρω πού στο καλό. Χωμένη στα σπίτια τους. Σαν τα ποντίκια. Με σύγχυσα σήμερα πάλι. Λοιπόν, πώς να μην λαλήσω, ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Πώς να μην λαλήσω. Λοιπόν, σήμερα έχω μια εκπληκτική κουβέντα και μια εκπληκτική συζήτηση με τον κύριο Απόστολο Αποστόλου μετά το μικρό μας διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και πιστεύω ότι όποιος θα ακούσει αυτή την εκπομπή, θα μείνει με το στόμα του ανοιχτό. Άφωνος. Πάμε στο μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3-4 λεπτά πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ωραία, είμαστε πάλι στον αέρα. Έχουμε τον κύριο Αποστόλου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όπα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Στους ακροατές.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Και τηλεθεατές είναι και ακροατές. Είναι και, και από όλα είναι τώρα στην εποχή. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον κύριο Απόστολο Αποστόλου, καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε Πανεπιστήμια Πάντιο, Πάντοβα, Ρώμη, Μιλάνο, Βάντο, Αρώμα. Αγαπητέ, καλώς ήρθες στην εκπομπή, αγαπητέ Αποστόλη. Χαίρομαι που θα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Να πω την αλήθεια, όταν το συζητήσαμε στο τηλέφωνο, δεν ήξερα ακόμα τη συνέντευξη του Μάσκ. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε, θα πάμε εκεί ή δεν θα πάμε εκεί, αλλά μου έκανε τόσο κλικ αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου ή τι είπε ο άνθρωπος, που καθόμουν και σκεφτόμουν αυτή, ότι αυτό το στοιχείο το οποίο των ανώτερων και των κατώτερων έχει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη την ιστορική εξέλιξη, ας πούμε, της δυτικής ευρωπαϊκής φιλοσοφικής σκέψης. Και το μικρόφωνο, όπως είναι την μπάλα, το μικρόφωνο το δίνω στον αγαπητό τον Αποστόλη, για να ξεκινήσουμε αυτό το φοβερό θέμα για μένα τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Φυσικά πρέπει να.
1: Μπορώ να μιλήσω, έτσι. Είμαι...
0: Πρέπει ναι. Να πω. Πώς το είπες, αμφινός. Είμαι αμφινός, αδελφέ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε.
0: Ωραία.
1: Θα ξεκινήσουμε με κάτι που το συνάντησα ενώ έπρεπε να διδάξω σε κάποιο πανεπιστήμιο ιστορία των ιδεών.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα ήταν το δρομολόγιο του διαφωτισμού.
0: Ωραία.
1: Για να δούμε τι μας έχει προσφέρει ο διαφωτισμός και αν από αυτά που ζούμε σήμερα ουσιαστικά είναι σαν να πληρώνουμε κάποιους τόκους σε αυτό το φαινόμενο, σε αυτό το κίνημα καλύτερα που ονομάστηκε διαφωτισμός. Προσπαθώντας να ερευνήσω το όλο θέμα, έπεσα πάνω σε μία μορφή που ήταν ο Γιώχαν Χάμαν, Γερμανός του διαφωτισμού, που το 1784 αποκαλύπτει μια τραγική αλήθεια για το διαφωτισμό. Mm-hmm. Και είχε πει το εξής, ότι οι διαφωτιστές αυτοαναγορεύονται σε κηδεμόνες του ανώριμου κατά αυτούς λαού. Και συνεχίζοντας έλεγε ότι μια δίθεν φωτισμένη ελίτ, αυτό μας παράπτευε και στο σήμερα έτσι, mm-hmm. έχει το δικαίωμα για το καλό δίθεν του λαού να επιβάλλει τις απόψεις της και διαμέσου της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία, έλεγε, είναι ακριβώς αυτό, είναι ο διαφωτισμός και έγινε το μακρύ χέρι. Μετέτρεψε το βιώμενο άνθρωπο σε σκεπτικιστή, δηλαδή τον άνθρωπο της εμπειρίας, της καθημερινότητας, που μπορούσε να ελέγξει τη ζωή του και τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει, τον πήγε κατευθείαν σε μια άλλη προοπτική, εκείνον τον άνθρωπο που έπρεπε να σκέφτεται βάσει κάποιων δεδομένων. Μην ξεχνάμε για παράδειγμα ότι ο γαλλικός διαφωτισμός μιλούσε για μια μεντιτσίνα μέντις, δηλαδή για μια παθολογία του νου, που ήταν σαν να έλεγε ότι ξέρετε όλοι εσείς, ο όχλος, η πολλή, η μάζα, δεν έχετε τη γνώση των πραγμάτων, άρα κάποιος θα πρέπει να σας την μεταφέρει, να σας την δώσει. Έτσι λοιπόν αλλάζει όλο αυτό το δεδομένο και θα δούμε πώς ακριβώς το συναντάμε και στην καθημερινότητά μας σήμερα, μετά από τόσα χρόνια από το κίνημα του διαφωτισμού. Λοιπόν, ο Χάμαν λοιπόν είχε πει ότι ο διαφωτισμός δεν ερμηνεύεται αλλά περιγράφεται κυρίως αισθητικά παρά διαλεκτικά. Αυτό ας το κρατήσουμε. Δηλαδή θέλει να πει ότι η διαλεκτική συζήτηση στο διαφωτισμό δεν βρίσκει χώρο να τρυπώσει. Αναφερόμενος μάλιστα στο Καντ, που ξέρουμε όλοι ότι ουσιαστικά είναι ο πατριάρχης του διαφωτισμού εξαιτίας του γεγονότος ότι είπε ότι θα πρέπει να σκέφτεσαι εσύ μόνος σου και θα πρέπει να αποφασίζεις εσύ, ήταν όμως έτσι, θα το δούμε. Αυτός λοιπόν ο κοσμοπολίτης χιλιαστής, έλεγε ο Χάμαν, Μιλάει για ανοριμότητα, αλλά όλα αυτά αποτελούν αδιέξοδες φλιαρίες της ζεστασιάς και της άνεσης. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα από διδασκαλίες που έκανε, ένας τυπικός Γερμανός. Να φανταστούμε ότι κάθε απόγευμα στις 4 η ώρα έκανε, ποτέ δεν παραβίαζε αυτό το πρόγραμμα, έκανε ένα περίπατο. Έτσι ώστε όταν οι Γερμανοί συμπολίτες του τον έβλεπαν, έλεγαν «Η ώρα είναι 4».
0: Πάλι καλά που τον έλεγαν «Η ώρα είναι Καντ».
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ίσως ήταν καλύτερο αυτό. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος του διαφωτισμού με όλο αυτό το πνεύμα έχει αφήσει αρκετά καλά στη φιλοσοφική σκέψη, αλλά ήταν και εκείνος, αυτή η χειροτονομημένη φιγούρα θα λέγαμε, ήταν εκείνος ο βλοσιρός κανονάρχης του διαφωτισμού, με τις πανάκιες του πρέπει. Δεν μπορείς να φύγεις από αυτό το πρέπει, σου έλεγε. Μπορεί να έδειχνε ότι θεωρούσε την περιπόρφητη Τίβενο της ηθικής, γιατί έγραψε πάρα πολλά περί ηθικής, αλλά αποτελούσε μια χειροτονομημένη φιγούρα του ρατσισμού και της αλληλολιβανιστικής εξουσίας. Και γιατί το λέμε αυτό, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος που ο ρατσισμός υπήρχε μέσα στη σκέψη του. Να φανταστεί κανείς ότι ήταν εκείνος που είχε πει ότι οι νέγροι της Αφρικής δεν διαθέτουν από τη φύση τους καμιά νοημοσύνη η οποία ξεπερνά την ανοησία. Αυτό το κρατάει. Και πέραν τούτου ήταν εκείνος που μίλησε για μια παγκόσμια ειρήνη. Να δούμε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κατά βάση στηρίζεται σε αυτή την σκέψη του Καντ. Και επίσης αυτό που λέμε παγκοσμιοποιημένη κυβέρνηση, ότι μια κυβέρνηση θα πρέπει να υπάρχει αποκλειστικά και μόνο μία και να ελέγχει το πλανήτη, ήταν επίσης μια άποψη που ο Καντ την είχε μεταφέρει και ήθελε να εφαρμοστεί κάποτε στον πλανήτη. Αυτός λοιπόν ο αμετανόητος ρατσιστής, με όσα είπαμε προηγουμένως, και ένας απίστευτος διαφωτιστής με τις ψαλμουδιές τώρα της αστικής συμφιλίωσης, είναι τελικά και ένας αμετανόητος ρατσιστής, όχι μόνο για τους νέγρους αλλά και γενικότερα για την κοινωνία και για τη ζωή. Γιατί οι απόψεις του αυτές που είπαμε λίγο πριν, ότι περίμενε να φτιαχτεί μια παγκόσμια εξουσία, βρήκε πλήρη αποδοχή πού? Στο Χίτλερ. Ο Χίτλερ είχε μια λατρεία προς τον Νίτσε και τον Χάιντεγκερ, αλλά και μια μεγάλη ή τεράστια καλύτερα δυναμία στο Καντ. Πέραν τούτου, ο Καντ ως φανατικός εικονολάτρης των ηγεμόνων καταδίκασε όλες τις επαναστατικές δράσεις και εξέφρασε τον οπορτουνισμό του όταν εκτελέστηκε ο Λουδοβίκος ο 16ος. Με άλλα λόγια, υποθήκευσε τους ουτοπικούς χιλιασμούς του στα συμφέροντα της εξουσίας και της αυτοκρατορίας της εποχής.
0: Μιλάμε για την Ευγαλική Επανάσταση, στην ουσία, τον εγκεφαλισμό του...
1: Ακριβώς.
0: Okay. Για να εξηγούμε κιόλας ποιος ήταν ο Λουδοβίκος, γιατί καμιά φορά τώρα πάει 14ος. 16ος, 14ος ήταν ο ήλιος, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Οπότε ο 16ος είναι αυτός που έπεσε.
1: Ακριβώς, είναι αυτός που έπεσε.
0: Okay.
1: Τώρα, ο Έντουαρντ Μπερκ θα ισχυριστεί ότι ο διαφωτισμός αποτελούσε μια φιλοσοφική συνωμοσία υποτιθέμενων αναρχικών και αντιχριστιανών, οι οποίοι ήταν κατά βάση μίστες αδελφοτήτων και τέκτονες. Το αντιδιαφωτιστικό κίνημα ξεκινά με τον Χάμαν που μόλις είπαμε, τον Έντουαρντ Μπερκ. Αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε ότι ήταν μέσα στους διαφωτισμούς, αλλά αυτομόλυσαν με την έννοια ότι αντιστάθηκαν μπροστά σε αυτό που έβλεπαν. Αλλά και εν μέρη προς το τέλος της ζωής του, αυτό έκανε και ο Ρουσό. ο οποίος μέσα από μία αντιστροφή του πνεύματος που συγκαταλέγεται στους διαφωτιστές, δηλαδή στον Χέρντελ, τον Ζωζέφ Ντεμέστρ και τα λοιπά, κάνει τη διαφορά. Επιστρέφει δηλαδή σε έναν χριστιανισμό. Και θα το δούμε αν μας πάρει ώρα και πώς εξελίσσεται και ο Ρουσό. Λοιπόν, το θέμα είναι να δούμε και πώς ακριβώς εξελίσσεται ο διαφωτισμός. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, μια τεράστια βοήθεια δίνει ο Μέγας Φρυδερίκος, έτσι, ο οποίος κατά βάση της
0: προσίας,
1: ήταν μια
0: έτσι.
1: Καταπιεσμένη της προσίας, ο οποίος κατά βάση ήταν μια καταπιεσμένη προσωπικότητα από τον πατέρα του, τον Φρυδερίκο, τον Γουλιέμο,

Φρυδερίκος, και στα ταξίδια του είχε μοιηθεί στον ελευθεροτεκτονισμό, φτάνοντας στο βαθμό του 33ου τέκτονα. Θα λέγαμε επίσης ότι ο Μέγας Φρυδερίκος, αγανακτισμένος από την αυστηρότητα του πατέρα του, σχεδίασε να εγκαταλείψει τη χώρα του και να εγκατασταθεί στο εξωτερικό. Τα σχέδιά του όμως έγιναν γνωστά στον πατέρα του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να συλληφθεί και να οδηγηθεί στην φυλακή. Βέβαια, όλο αυτό το σχέδιο του Φρυδερίκου είχε εκτελεστεί όχι μόνο από τον ίδιο, αλλά και από έναν αξιωματικό, ο οποίος στην σχέση του με τον Φρυδερίκο, πολλοί και ο ίδιος ο πατέρας του έλεγαν πως ήταν ερωτικό ζευγάρι, παρέδωσε τα σχέδιά του, άθελά του, σε κάποιους τρίτους, με αποτέλεσμα να φτάσει στον πατέρα του Φρυδερίκου το σχέδιο και να συλληφθούν και οι δύο. Ο μεν φίλος ή σύντροφος εκτελέστηκε μπροστά στα μάτια του Φρυδερίκου, ο δε Φρυδερίκος, απογοητευμένος, θα περιμένει μετά το τέλος του πατέρα του να έρθει στην εξουσία. Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια που κάνει ένας ηγεμόνας, ο Μέγας Φρυδερίκος, να εντάξει μέσα στην πορεία του και μέσα στην εξέλιξη τώρα της εξουσίας του μερικούς από τους διαφωτιστές, για να μην πούμε σχεδόν το σύνολο, στο οποίο τι έκανε, τους παρήχε πρώτα απ' όλα ένα χρηματικό ποσό, τους έδωσε να έχουν μια πλήρη ανεξαρτησία ως προς την διδασκαλία τους ή προς τα κείμενά τους και τη βιβλιογραφία τους, και έτσι να αρχίσει σιγά σιγά να εγκαθίσταται αυτό που λέμε σήμερα κίνημα του διαφωτισμού. Αρχικά ήθελε να δεχθεί αυτή τη γαλλική κουλτούρα, αυτή η γαλλική κουλτούρα που θαύμαζε πάρα πολύ ο Μέγας Φρυδερίκος. Ήταν η κουλτούρα του Μοντεσκέ, ήταν του Ρουσό και βέβαια όλων των άλλων, του Βολτέρου, που με ένα καινούργιο πάθος για την πολιτική είχαν εγκατασταθεί ως αυλοκόλακες του δεσποτισμού και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο όχι να περάσουν μόνο τις ιδέες, αλλά και να δείξουν και να περάσουν την καλοπέρασή τους. Μέσα από αυτούς τους ηγεμόνες της εποχής ήταν βέβαια και η Μεγάλη Κατερίνη. Αυτό το ξέρουμε, έτσι. Επίσης, μέσα σε αυτούς ήταν και άλλοι ηγεμόνες που προσπάθησαν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να περάσουν οπωσδήποτε το διαφωτισμό και τις αρχές του. Ένας τώρα μεγάλος διαφωτιστής ήταν και ο Βολτέρος, ο οποίος θεωρείται ως μεγάλος δάσκαλος, και μάλιστα ο Φρυδερίκος ήθελε από αυτόν να μάθει πώς μπορεί να γίνει ένας στυλίστας της γαλλικής γραφής. Και τελικά αυτό έκανε. Τον χρησιμοποίησε και μετά τον άφησε. Ο δε τώρα Βολτέρος προσπαθούσε για να επιβιώσει και για να ζήσει, μαθαίνοντας ότι ο Φρυδερίκος ουσιαστικά τον χρησιμοποιούσε, τον αποκαλούσε έτσι ο Βολτέρος Σοκράτη, Θουκυδίδη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Δημοσθένη, Βυργίλιο, Κικέρονα, Σαλούστριο. Έτσι έβρισκε κάθε φορά ένα καινούργιο όνομα, ούτως ώστε να διατηρήσει την παραμονή του μέσα στην αυλή του μεγάλου Φρυδερίκου. Αυτό όμως δεν ήταν μόνο που έκανε ο ίδιος ο Βολτέρος ως προς τον Φρυδερίκο. Ήταν και οι υπόλοιποι. Αρκεί να σκεφτούμε, ας υποθέσουμε, τον Διντερό, ο οποίος, εδώ για να καταλάβει κανείς και το ποιόν των ανθρώπων, όλων εκείνων του διαφωτισμού, όταν στις 24 Ιουλίου του 1749 ο Διντερό συλλαμβάνεται και οδηγεί

0: και στο φρούριο της Βενσέν στη Γαλλία. Μπροστά στην ανάκριση υποχωρεί τόσο που θα δώσει όλες τις πληροφορίες που ζητούσαν οι αστυνομικές αρχές και δικαστικές αρχές. Απαρνείται την πλειοψηφία των άρθρων που είχε γράψει για τις αποφάσεις της λαϊκής κυριαρχίας. Σε αυτή την κατάδια θα ξαναπέσει πάλι ο Διντερό και θα πέσει όταν θα έρθει σε επαφή με τη Τσαρίνα, δηλαδή τη Μεγάλη Κατερίνη.
1: Η οποία Γερμανίδα ήταν επίσης.
0: Και ακριβώς και Γερμανίδα, ναι. Έτσι. Που η Τσαρίνα, για να τον βοηθήσει οικονομικά, αγόρασε τη βιβλιοθήκη του. Αρχικά δηλαδή του είπε, αγοράζω τη βιβλιοθήκη σου, πάρε ένα συγκεκριμένο ποσό και με αυτό το συγκεκριμένο ποσό μπορείς να λύσεις τα προβλήματα του βιοπορισμού σου και όχι μόνο. Προβλήματα της κατοικίας κτλ. Κτλ. Στη συνέχεια τον κάλεσε στη Ρωσία. Και όχι μόνο τον κάλεσε, αλλά του ζήτησε να γίνει επίσης ένας δάσκαλός της. Και τι κάνει τότε η Μεγάλη Κατερίνη? Η Μεγάλη Κατερίνη με ένα νόμο που περνάει θα του δώσει ένα μεγάλο ποσό που θα τον κάνει ικανό και να το εισπράττει πάντοτε από τη Ρωσία, ικανό να ζήσει για το υπόλοιπο του βίου του. Δηλαδή μέχρι τότε που απεβίωσε και έφυγε από τη ζωή, ο Ντιντερό ήταν πληρωμένος από τη Τσαρίνα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πως οι συγκεκριμένοι διαφωτιστές δεν ήταν τίποτα άλλο από κάποιοι άνθρωποι που είχαν μια ροπή προς το χρήμα, μια ροπή προς την καλοπέραση και βεβαίως μπροστά σε όλη αυτή την ανεκτικότητα που δεχόντουσαν από τους μονάρχες της εποχής μπορούσαν να περνούν με το καλύτερο τρόπο. Ένας από αυτούς βέβαια ήταν και ο Ντε Αλαμπέρ, έτσι, ο οποίος ένα εξαιρετικό μυαλό που αλληλογραφούσε συχνά πυκνά με το μεγάλο Φρυδερίκο και τον κολάκευε και εκείνος όσο μπορούσε για να απορροφά πάρα πολλά προνόμια από το μονάρχη. Μια άλλη περίπτωση όμως που λίγο ξεφεύγει από όλους αυτούς είναι ο Ζαν Ζακ Ρουσό. Τι έχει γίνει τώρα με τον Ζαν Ζακ Ρουσό? Ο Ρουσό ήταν περισσότερο ένα αναρχικό πνεύμα παρά συντηρητικό ή να μπορούσαμε να το πούμε ένα διαμεσολαβητικό πνεύμα όπως υπήρξαν οι προηγούμενοι που αναφέραμε του διαφωτισμού. Ουσιαστικά ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πάρα πολύ σε κάποιες αναρχικές αρχές και αξίες, όπως για παράδειγμα γνωρίζουμε μέσα από τη βιβλιογραφία του, από τη βιογραφία του συγγνώμη, ότι έσπερνε παντού παιδιά και όταν τον είχαν ρωτήσει οι ίδιοι διαφωτιστές ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις δημιουργεί και κοινωνικά προβλήματα γιατί τα παιδιά θα πρέπει να ζήσουν, ο ίδιος έλεγε, υποστήριζε ότι ξέρετε, γι' αυτό είναι οι πολιτείες, για να υπάρχουν τα ιδρύματα και τα παιδιά αυτά θα πρέπει να εντάσσονται μέσα στα ιδρύματα. Πίστευε δηλαδή με έναν τρόπο απόλυτο ότι η πολιτεία θα πρέπει να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο που να περιθάλπτει άπαντες, αλλά ουσιαστικά ως πατέρας αυτός να μην είχε καμία απολύτως συμμετοχή σε όλα τα ζητήματα. Τώρα, ποια είναι τα λάθη που έχει κάνει ο Ρουσό? Λάθη για κάποιους, ίσως μια διαμαρτυρία για άλλους. Ο Ρουσό αποστασιοποιήθηκε από την αθεία των διαφωτιστών. Επέστρεψε προς το τέλος της ζωής του στο χριστιανισμό και σε απόψεις αντιδιαφωτιστικές. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι στις 2 Ιουλίου του 1778 ο Ρουσό αφού ολοκλήρωσε το πρωινό του περίπατο επιστρέφοντας στο σπίτι του και εντελώς διαφορετικός από ό,τι πίστευε σε όλα αυτά, αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και σε λίγες ώρες κατέληξε. Για πολλούς βέβαια ο Ρουσό δεν ήταν ότι κατέληξε από ξαφνική αδιαθεσία. Άλλοι πάλι είπαν ότι ο Ρουσό, όπως γράφουν, αυτοκτόνησε. Mm-hmm. Αυτοκτόνησε όμως. Οι άλλοι ότι δολοφονήθηκε. Όλες πλέον οι πιο ισχυρές παραδοχές τείνουν στο ότι ο Ρουσό είχε δολοφονηθεί. Και είχε δολοφονηθεί από τη σύντροφο της ζωής του, την Τερέζα, η οποία ήταν ερωτευμένη όχι πλέον με το Ρουσό, αλλά με έναν θαλαμιπόλο. Και μπροστά σε αυτή την περίπτωση που πλέον η συντροφικότητα του Ρουσό δεν της πρόσφερε τίποτε περισσότερο ή τίποτε σχεδόν, και πέραν τούτου ακόμα και η οικονομική άνεση δεν υπήρξε από το Ρουσό, διότι ο Ρουσό σιγά σιγά, όπως είπαμε, αποστασιοποιήθηκε πλήρως από τους υπόλοιπους του διαφωτισμού και πηγαίνει σε μια άλλη κατεύθυνση μιας χριστιανικής αντίληψης, πώς μπορούμε να δούμε τον άνθρωπο σαν μια υπόθεση του χριστιανισμού. Δεν μπορούσε να εισπράξει και χρήματα από τους ηγεμόνες της εποχής, διότι το κυρίαρχο πνεύμα τότε ήταν ένα πνεύμα αντιχριστιανικό. Εντάξει. Και λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Τερέζα δολοφόνησε τον Ρουσό, με αποτέλεσμα να έχει ένα τέτοιο τραγικό τέλος, ενώ θα μπορούσε να συνεχίσει μια διαφορετική πορεία πέρα από τους διαφωτιστές και να μας δώσει τα φώτα του για ακόμα περισσότερα δεδομένα και για τις εξελίξεις των πολιτικών συστημάτων τότε στην Ευρώπη.
1: Έχω μείνει άφωνος, άνω τελεία. Είναι η ώρα για τις ειδήσεις.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σε παίρνουμε σε κανένα δεκάλεπτο περίπου τηλέφωνο και να συνεχίσουμε. Καλά, εγώ κυριολεκτικά έχω μείνει άφωνος όμως. Και ένα κάρο σημειώσεις. Λοιπόν, okay, ωραία. Λοιπόν, λέμε προσωρινά, βάζουμε την άνω τελεία μας. Να πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουσίδη, και όχι Γιώργο. Λοιπόν, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, όπου επιχειρούν μεταξύ άλλων 9 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν φτάσει στο νησί από τις Κυκλάδες αλλά και την Αττική. Έγινε προληπτική απομάκρυση των κατοίκων από 5 οικισμούς. Στην περιοχή πνέουν σχετικά ισχυροί άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4 έως 5 μποφόρ, που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Ψήφισε σήμερα το πολυνομοσχεδίο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, από φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού, που μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Την ίδια ώρα, σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στη διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα, δεν θέλει να στήριξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές με υπαιτιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχαία, ξεπουλάει ρεύμα, ξεπουλάει νερό, ξεπουλάει τα πάντα. Και τα κόμματα περιοδεύουν ως θίαση ανά την Ελλάδα, αλλά αποφεύγουν να βρίσκονται στη Βουλή, κάνοντας πραγματική αντιπολίτευση για όλα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και αποφεύγουν να πηγαίνουν εκεί που είναι οι φτωχοί Έλληνες, στις λαϊκές αγορές, όπου καθημερινά είναι η ελληνική λύση, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, στη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας λίγη ώρα μετά το σεισμό, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν σύμφωνα με την Ιαπωνική ραδιοτηλεόραση. Περίπου 20 έως 30 εργαζόμενοι στο εμπορικό κέντρο αγνοούνται μετά την έκρηξη, ενώ γίνεται λόγος και για πολλούς νεκρούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτές οι δύο συναντήσεις ήταν θετικές και επικοδομητικές, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας, Κάρολαϊν Λέβιτ.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρρακτωδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Focus, www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103.6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Ωραία, πίσω στο στούντιο. Λοιπόν, έχουμε τον Αποστόλη.
1: Ναι, βεβαίως, εδώ είμαι.
0: Πω, μας έκανες, φίλε. Και σε πρέπει να σου μοιραστώρεις με ένα πράγμα, έτσι, γιατί
1: βεβαίως
0: μας βομβάρδισες. Σκεφτόμουν ότι την ίδια περίοδο, σε αυτήν που περιγράφεις, δημιουργείται το 1776 στο Ίνκονσταντ της Βαβαρίας η Ιλουμινάτη με τον Βάισχαουπτ, ο οποίος ήταν η βασική διάδοση των ιδεών του διαφωτισμού, η πρώτη ορθολογική σκέψη και μείωση περιοχή τη θρησκεία και των αυταρχικών κυβερνήσεων στην κοινωνία. Εγώ έχω ένα ερώτημα, γιατί είπαμε για το Ρουσό και τα λοιπά. Πριν συνεχίσει την αφήγηση, γιατί δεν έχω απορίες, δηλαδή. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, αλλά έχω απορίες. Αυτή ήταν μια συνθήκη που δημιουργήθηκε απέναντι στον καθολικό, ας το πούμε έτσι, κληρικαλισμό, στη μορφή της άσκησης της εξουσίας, σχέση εξουσίας, εκκλησίας και ελέου Θεού, βασιλείας, δηλαδή ξεκινάει, ας πούμε, σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση όπου παίρνει αυτό τον δρόμο του αθεϊσμού, ας πούμε. Υπάρχει, γιατί βλέπω, ας πούμε, πάνω σχάρι, πολλά στοιχεία από την πολιτεία του Πλάτωνα, ας πούμε, η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει, υπόψη είναι, να αναλάβει τα παιδιά. Υπόψη είναι ότι τα έκλεισε σε βρεφοκομεία, τα οποία είχαν απίστευτη, πώς το λένε, θνησιμότητα. Λοιπόν, και δεν είναι γνωστά και τι γίνανε τα παιδιά του Ντιντερό, ας πούμε, από όσο τουλάχιστον κατάλαβα. Του Ρουσό, για τον Ντιντερό ζήσανε. Οπότε η ερώτησή μου είναι ότι κάπου έρχεται η δυτική σκέψη στην ανάγνωση, ειδικά εκεί από το 1700 και μετά. Ξέρεις, είχα πάρει την λίστα των βιβλίων που μεταφράστηκαν στην Αγγλία, των ελληνικών βιβλίων, και η πραγματικότητα λέει ότι τα βιβλία τα ελληνικά αυτά, τις αρχές ελληνικής φιλοσοφίας και τα λοιπά, μεταφράζονται εκεί από το 1700. Υπάρχει μια ολόκληρη λίστα και λέει και ποια πανεπιστήμια, πότε, τι, ποιος τα μετέφρασε. Υπάρχει μια τεράστια λίστα όπου έρχεται σε επαφή η δυτική σκέψη με την ελληνική σκέψη. Και θα λέγαμε, μοιάζει να αρπάζει την ελληνική σκέψη, να την υιοθετεί σε ένα βαθμό, να την μετατρέπει, μετασχηματίζει, να την αναδιαμορφώνει ή να τη διαστρέφει, ας το πούμε, μέσα στις αναγκαιότητες της εποχής. Και σε αυτό το σημείο ξεκινάει κιόλας και μια κοινωνική σύγκρουση των διαφόρων αστών, οι οποίοι έχουν ανέλθει οικονομικά, δηλαδή πλέον έχουμε τους τραπεζίτες, έχουμε τους εφοπλιστές, έχουμε τους εμπόρους, υπάρχει μια μεγάλη δραστηριότητα, η Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, υπάρχει η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, υπάρχει δηλαδή μια τεράστια δραστηριότητα. Και φυσικά μια τάξη διεκδικεί το κομμάτι της εξουσίας της και πρέπει να αντιπαρατεθεί, όχι μόνο σε επίπεδο εξουσίας αλλά και σε επίπεδο ίσως και ιδεολογίας. Αυτό είναι, γιατί μιλάς, ας πούμε, επιστρέφει ο Ρουσό στον χριστιανισμό, δηλαδή φαντάζομαι στην ανθρωπιά, θα λέγαμε, δηλαδή στην επαναπροσέγγιση του ανθρώπου. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι θα εκφραστεί ξανά μέσω του χριστιανισμού και μέσω της προσέγγισης, ας πούμε, απέναντι στο τι είναι ο άνθρωπος κτλ. Απ' την άλλη μεριά, που μου λες, ο Κάντ, ας πούμε, έγραψε πολλά για την ηθική, αλλά τελικά μου φαίνεται ότι γράφει για την ηθική ως πρόσχημα, δηλαδή πρέπει να πλαισιώσει με ηθική αυτά που γράφει. Τώρα, δεν ξέρω τώρα πόσο κατανοητές ήταν οι ερωτήσεις μου, αλλά αυτά σκέφτομαι σε όλο αυτό το διάστημα που με έχει αφήσει άναυδο και έκπληκτο, μα την Παναγία, ειλικρινέστατος το λέω. Για πες.
1: Λοιπόν, τα ερωτήματά σου είναι στέρεα, με την έννοια ότι έτσι δημιουργήθηκαν. Δηλαδή, υπάρχουν αναδυόμενες κοινωνικές τάξεις. Υπάρχουν οι τραπεζίτες, οι οποίοι με τη δύναμη που έχουν και τις επαφές είναι μια αναδυόμενη αστική, μεγαλοαστική εξουσία, καλύτερα, που θέλει να προσαρμόσει τα καινούργια δεδομένα. Υπάρχει υποχώρηση του παπισμού, η οποία δεν συμφέρει κανέναν από τους ηγεμόνες, γιατί μοιράζονται πολλά πράγματα οι ηγεμόνες με τον παπισμό και κατά βάση θέλουν να ανατρέψουν τις θέσεις του Μακιαβέλη. Θα φανεί παράξενο, αλλά έχει πολύ μεγάλη βάση. Γιατί? Γιατί εκεί που μιλούσαμε για τον Βολτέρο και τον Φρυδερίκο, ο Φρυδερίκος ασπάστηκε όλες τις μορφές σκέψης του Βολτέρου. Περισσότητας, ελευθερίας, λαϊκής κυριαρχίας. Mm-hmm. Διαπιστώνοντας τις περικράτους αντιλήψεις του mm-hmm. στο έργο του Αντιμαχιαβέλ. Mm-hmm. Αντιμαχιαβέλ καλύτερα. Θέλοντας με το συγκεκριμένο έργο να ανατρέψει τι? Ήθελε να ανατρέψει τις πολιτικές θέσεις του Μακιαβέλη.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, όταν παρέλαβε την αρχή, κυβέρνησε απολυταρχικά, θεώρησε το λαό ανώριμο να αυτοκυβερνηθεί, τονίζοντας τα πάντα για το λαό, αλλά και τίποτα για το λαό. Τώρα, εκεί ο Βολτέρος, που το προσωπικό του όνομα, να το πούμε και αυτό, ήταν Φρανσουά Μαρί Αρουέ, υπήρξε από τους πιο δυνατούς αυλοκόλακές του. Mm-hmm. Και εμφανίζεται και πάλι εδώ αυτός ο ρατσισμός, όπως τον είδαμε αρχικά που μιλούσαμε για το Καντ. Δηλαδή, τι έλεγε ο Βολτέρος? Αναρωτιόταν αν οι νέγροι είναι άνθρωποι, αν αντλούν την καταγωγή τους από τους πυθίκους ή αν τελικά οι πυθίκοι κατάγονται από αυτούς. Έτσι. Και μέσα σε αυτές τις απόψεις, οι οποίες απόψεις ταυτίζονται με το Καντ, έρχεται και ένας άλλος. Έρχεται ο Χιούμ να συνυπάρξει μαζί με τους υπόλοιπους. Άρα, για ποια λαϊκή κυριαρχία και ισότητα θα μπορούσαν να μιλήσουν οι διαφωτιστές όταν είναι βαθύτατα ρατσιστές? Έτσι. Και όταν βλέπουν ότι αλλάζει ξαφνικά ο κόσμος, ανέρχονται νέες κυρίαρχες δυνάμεις εξουσίας, βρίσκουν τον τρόπο να πάνε σε μονάρχες, οι οποίοι μονάρχες, όπως είπαμε και λίγο πριν με τον Φρυδερίκο, δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να κυβερνήσουν αυταρχικά, απόλυτα, και στο τέλος να καταλήξουν ότι, ξέρετε κάτι, ο λαός θα πρέπει να απομακρύνεται από τις εξουσίες τις κεντρικές. Δεν έχει λόγο, διότι δεν μπορεί να καταλάβει σε κάθε περίπτωση το τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να διαχειριστεί την εξουσία. Αυτό το έχουν αποκλειστικά και μόνο οι μονάρχες. Mm-hmm. Έτσι. Συνεπώς, αυτά τα ερωτήματα που έθεσες έχουν βασική αξία και τεκμηριώνονται απολύτως. Τεκμηριώνονται γιατί πέφτουμε πάνω σε μια καινούρια αλλαγή των πραγμάτων. Είναι μια νέα κυριαρχία που θα πρέπει με κάθε τρόπο να κυριαρχήσει, εξουσία δηλαδή θέλω να πω, που θα πρέπει να κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον. Και αυτό επιδιώκω. Τώρα, αναφορικά με τον Ρουσό που ανέφερες, ναι, έτσι, δεν ξέρουμε τα παιδιά του Ρουσό που κατέληξαν. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν έζησαν καν ή αν δεν επέζησαν. Mm-hmm. Και οι απόψεις του τότε ήταν όντως προκλητικές, διότι δείχνει μια ανευθυνότητα του πατέρα ως προς την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, το γεγονός δηλαδή ότι τα στέλνω σε ένα ίδρυμα, δεν ενδιαφέρομαι καθόλου για το πώς θα ζήσουν, δεν ενδιαφέρομαι καθόλου για το πώς θα μορφωθούν, δείχνει έναν άνθρωπο που εκινείται μέσα σε μια ελαφρότητα. Όλος αυτός ο βίος, ναι, είναι και αυτό γεγονός, τον έκανε μετά να στραφεί ξαφνικά σε ένα χριστιανισμό που δεν ξέρω αν ήταν πολύ κοντά σε αυτό τον παπικό χριστιανισμό ή αυτό το χριστιανισμό του δυτικού κόσμου, ή αν ήταν ένα κράμα μεταξύ μιας φυσιολατρείας, γιατί ο Ρουσό ήταν τρομερά φυσιολάτρης, το γνωρίζουμε, mm-hmm. και ενός χριστιανισμού. Δηλαδή προσπαθούσε να συνδέσει έναν παγανιστικό χριστιανισμό, που τον ξέρουμε και από εδώ, δηλαδή θέλω να πω και από εδώ και από άλλες, και από άλλες περιοχές. Το ξέρουμε και από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι ο παγανιστικός χριστιανισμός ήταν κυρίαρχος. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι οι πρώτοι χριστιανοί στις εκκλησίες λειτουργούσαν γυμνοί, δηλαδή πήγαιναν στις εκκλησίες γυμνοί. Αυτά είναι γνωστά. Έτσι. Άρα πηγαίνει σε μια τέτοια αντίληψη κατά πάσα πιθανότητα ο Ρουσό. Έτσι. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι, ωραία, πώς εμείς...
0: Δεν μπορώ να μην πω, συγγνώμη, δεν μπορώ να μην αναφέρω δύο πράγματα. Ένα παράδειγμα, τώρα θα μου πεις τι δουλειά έχει αυτό που θα πω, σχετίζεται. Η συμπεριφορά όλων αυτών των ολιγαρχών τύπου Μάσκ, τύπου... του άλλου που έχει την Telegram, που κάνουν παιδιά ατελείωτα. Αυτός ο ένας έχει γράψει, έχει κάνει 100 παιδιά. Ναι. Ο Ντούροφ. Ναι. Ναι. Ο Ντούροφ. Ο Μάσκ τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο γνωρίζουμε, 12, πόσα είναι άλλα δεν γνωρίζω. Έχει. Λοιπόν, και να μην συνδέσω έτσι όπως μου τα μετέφερες, τη σχέση που έχει η Μαρία Σέλεϊ με τον πατέρα του Δαρβίνου.
1: Αχα.
0: Και την αντίληψή τους πάνω σε αυτά τα κοινά ζητήματα της, πριν οικοδομηθεί η ευγονική. Μην ξεχνάμε, δηλαδή, εντάξει, μην ξεχνάμε. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Ότι όταν γράφει Μέρι Σέλεϊ για τον Φραγκενστάιν, στην πραγματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργήσει ζωή. Δηλαδή, σε μια μορφή σύγκρουσης κατά κάποιο τρόπο με το κατεστημένο, ας πούμε, της Αγγλικανικής Εκκλησίας ή γενικώς αυτό εδώ. Αλλά είναι αναπόφευκτο να μην μου έρθουν στο μυαλό τώρα αυτά τα δύο πράγματα, άσχετα τώρα, έτσι, ρίσουν επαρόδο τέλος πάντων, και συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Καθόλου. Αυτά έχουν όλα μια σχέση. Mm. Είναι στοιχεία που διατηρούνται, δεν ολοκληρώνονται στις εποχές και μετά επανέρχονται. Είναι μια επανάληψη που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Ξαναγυρίζουν, ξαναθέτουν τις βάσεις τους, αποδομούνται, mm-hmm. αλλά μετά θα επιστρέψουν.
0: Ωραία.
1: Έλεγα όμως, και θα φτάσουμε και εκεί, έλεγα όμως πώς εμείς δεχτήκαμε τώρα το διαφωτισμό.
0: Αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, γιατί πραγματικά αν σκεφτείς πώς αποκαλυπτικά είναι όλο αυτό εδώ, έχουμε και την Ελλάδα που έρχεται να εισπράξει, ας το πούμε έτσι, και να οικοδομήσει το σύγχρονο εντός εκτός εισαγωγικών με κράτος χρεωστάσιο ή χρεοαπικία ή απικία χρέους, τον ορθολογισμό, φαντάζομαι τον διαφωτισμό. Για πες.
1: Ακριβώς έτσι, όπως το είπες. Δηλαδή πώς τον εμείς αποδεχτήκαμε, ή εν πάση περιπτώσει έγινε μια προσέγγιση ή αποκτήσαμε μια εγκύτητα με τον διαφωτισμό.
0: Mm.
1: Θα πούμε κάτι, ότι παράδοξο, αλλά πολλοί από τους Έλληνες που έφτασαν σε μια επαφή με τον διαφωτισμό και τον εισήγαγαν στην ελληνική κοινότητα, mm. ήταν ιερείς, παράδοξο. Ας δούμε. Ευάγγελος Βουλγαρής. Κοραής δεν είναι ιερέας και είναι κατά της Εκκλησίας. Έτσι. Mm-hmm. Άνθιμος Γαζής. Θεοτόκης. Κούμας. Ήταν τυπικά παπάδες, γιατροί, φιλόλογοι, και ωστόσο παρουσιάζονταν οτιδήποτε άλλο από αυτό που ήταν. Ο Βουλγαρής ήταν παπάς και βρέθηκε μαθηματικός, φυσικός, χημικός, αστρονόμος, θυμάμαι, mm-hmm. βοτανολόγος, γλωσσολόγος, λεξικογράφος.
0: Homo universalis, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ο Κούμας μετέφρασε ιστορίες φιλολογίες και εγχειρίδια μαθηματικών και φυσικής. Ο Γαζής, όταν ήρθε από τη Βιέννη στο Βόλο, όλοι καρτερούσαν πως θα έφερνε λεφτά για την Επανάσταση, και εκείνος έφερε ένα σκύλο και κάμποσα μπαούλα γεμάτα άλγευρες, αστρονομίες και λεξικά. Ο Κοραής, βέβαια, το ξέρουμε ότι ήταν γιατρός. Πώς βρέθηκε όμως, πώς εξελίχθηκε, ως γλωσσολόγος, φιλόλογος, γεωγράφος. Επομένως, εμείς εισαγάγαμε όλο αυτό με, θα λέγαμε, ένα διαφορετικό τρόπο. Ποιος ήταν αντίθετος σε όλα αυτά? Αντίθετη σε όλα αυτά δηλαδή στον εισαγόμενο διαφωτισμό, mm-hmm. είναι οι φαναριώτες, οι οποίοι αρχίζουν και γράφουν και κάνουν μια αντιπολεμική ή μάλλον μια άγρια πολεμική, κάνουν μια άγρια πολεμική, αυτός είναι ο σωστός όρος, απέναντι σε όλες αυτές τις μορφές που είπαμε προηγουμένως, έτσι, που αρχίζουν να εισαγάγουν το διαφωτισμό. Και αν πάμε τώρα στο σήμερα, τι έχουμε κρατήσει, γιατί το είπαμε στην έναρξη της εκπομπής, τι έχουμε κρατήσει εμείς από τον διαφωτισμό μέχρι σήμερα και τρέχει. Έχουμε κρατήσει τον ορθολογισμό, που ο ορθολογισμός, όπως έλεγε ο Μισελ Φουκώ, δεν είναι τίποτα άλλο. Μην πούμε ότι είναι κάτι δυνατό, περίεργο και εν πάση περιπτώσει κάτι που θα καθυποτάξει οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι μια ιδεολογία. Και ήταν ιδεολογία από τα γενοφάσια του διαφωτισμού. Mm-hmm. Έτσι, αυτός ο ορθολογισμός, τον οποίο εμείς τον κρατάμε, εντάξει, και ερχόμαστε να ισοπεδώσουμε όλα τα άλλα. Στο όνομα του διαφωτισμού ή στο όνομα δηλαδή εκείνου του ορθολογισμού θα πρέπει να γίνουν τα πάντα. Εκπαίδευση, οργάνωση της κοινωνίας, ανεξάρτητα αν εμείς είχαμε μια άλλη οργάνωση πάνω σε αυτά. Δηλαδή να πούμε ότι τα πρώτα πανεπιστήμια τα έχουμε εμείς στο Βυζάντιο και έχουμε πανεπιστήμια που βλέπουμε με ζηλευτό τρόπο, παρατηρούνται δηλαδή από τους ιστορικούς με ζηλευτό τρόπο. Έχουμε για πρώτη φορά νοσοκομεία εμείς στο Βυζάντιο, mm-hmm. τα οποία είναι ξεχωριστά ανδρών και ξεχωριστά γυναικών. Αυτό δεν υπήρχε στην Ευρώπη. Άρνησε πάρα πολύ η Ευρώπη να φτάσει σε αυτές τις κατακτήσεις. Λοιπόν, δεν παίρνουμε όμως το μοντέλο εκείνο που είχαμε, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε, όπως έλεγε ο Κοραής, σε μια μετακαίνωση. Δηλαδή, τι εννοούσε τώρα ο Κοραής με τη μετακαίνωση? Εννοούσε ότι εμείς δώσαμε τα φώτα στους δυτικούς. Αυτοί όμως προχώρησαν, έφτασαν σε ένα άλλο βαθμό εξέλιξης και πρέπει εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε μια εισαγωγή όλων αυτών των μορφών εξέλιξης που είχαν οι δυτικοί. Αυτό λοιπόν το ονομάζει μετακαίνωση. Εντάξει. Τι μένει όμως μέχρι σήμερα από τον διαφωτισμό? Αυτό το political correct που λέμε είναι απόρρια του διαφωτισμού. Επίσης αυτό που λέμε ότι ανεκτικότητα, έτσι, επίσης και αυτό είναι απόρρια. Ποια ανεκτικότητα? Ανεκτικότητα σε όλα. Που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχεις μία άρνηση σε μερικά πράγματα και να έτσι δοκιμάζεις την αντίστασή σου ή την αντίθεσή σου. Θα πρέπει να συνενείς. Η συνένεση επίσης είναι απόρρια από τον διαφωτισμό. Έτσι. Και μέσα σε αυτή τη συνένεση όλοι γίνονται άλλοι. Θα δέχομαι και θα γίνω άλλος, ανεξάρτητα αν με τρομάζουν κάποια πράγματα, ανεξάρτητα αν κάποια δεν μπορώ να τα ανεχθώ και να εκφράσω την άποψή μου. Έτσι, αν σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα έφραγμα στο κύκλωμα του νοήματος γενικότερα και της πολιτικής και της αισθητικής και γενικότερα λέω, mm-hmm. τότε έχουμε φτάσει μέσα από αυτή τη διαδρομή, από αυτή τη διαδρομή του διαφωτισμού που μας πολιορκεί μέχρι σήμερα. Και καταλήγοντας λίγο πάνω σε αυτά, να μιλήσουμε για τον Elon Musk. Έχει κάποιες εγκύτητες ο Elon Musk με αυτό το διαφωτιστικό κίνημα? Ο Elon Musk, κατά την άποψή μου, δεν έχει καμία εγκύτητα. Ο Elon Musk είναι περισσότερο ένας φουτουριστής. Που τι κάνει? Σκέφτεται, όπως ακριβώς και οι φουτουριστές, mm-hmm. ότι το μέλλον είναι οπωσδήποτε η τεχνολογία, η καινούργια επιστήμη, οι μηχανές θα λέγανε οι φουτουριστές για την εποχή τους, mm-hmm. αλλά με την εξέλιξή τους όπως αυτά έχουν συμβεί και έχουν γίνει, και μέσα από εκεί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα. Μέχρι τώρα τι λέει? Ότι μπορεί να γίνουμε και μια κοινωνία που μπορεί να μην μπαίνεις στους τρόφους, στις τροφές δηλαδή μιας λογικής της επιβίωσης, αλλά να έχει σταθερά εισοδήματα, να έχει και εν πάση περιπτώσει και κάποια άλλα δεδομένα, σταθερά εκπαίδευσης, υγείας κτλ. Κτλ. Και να προχωρήσουμε έτσι κάπου αλλού με, άλλους ορίζοντες. Αυτό είναι καθαρά ένα φουτουριστικό σχέδιο. Όλοι οι φουτουριστές από Μαρινέτη και τα λοιπά και τα λοιπά, που τους ξέρουμε περισσότερος λογοτέχνες και εικαστικούς, είχαν αυτές ακριβώς τις αντιλήψεις. Παράξενο? Όχι. Γιατί? Γιατί ο φουτουρισμός δεν έκλεισε ποτέ τον κύκλο του. Υπάρχει ένας ανοιχτός κύκλος προς το φουτουρισμό. Ο φουτουρισμός όμως δεν μπορεί να αποδεχτεί με απόλυτη παραδοχή έναν ορθολογισμό, δηλαδή έναν ορθολογισμό του διαφωτιστικού τύπου, του διαφωτισμού καλύτερα. Τι σημαίνει εδώ πάλι? Έχουμε μια καινούργια εξέλιξη. Η ζωή μας δηλαδή πηγαίνει τουλάχιστον στο δημόσιο βίο, σε αυτό το ξεχαρβάλωμα, ή αν θέλουμε να μπορούμε να το πούμε σε μια απόλυτη πειθαρχία, ενός σχέδιου ορθολογισμού, και από την άλλη υπάρχει ο φουτουρισμός που έρχεται να δώσει μια ανατροπή. Στην αρχή έτσι ξεκίνησε και ο Τραμπ, με μια φουτουριστική παραδοχή της άποψης περί πολιτικής. Όμως τα συμφέροντα, τα δεδομένα και εκείνες οι συμφωνίες που είχαν γίνει μετέτρεψαν όλο αυτό σε κάτι άλλο. Και έτσι αυτό το φουτουριστικό ξαφνικά έφυγε από τα χέρια, ή αν στο πούμε καλύτερα, από τη σκέψη του Τραμπ, και πήγε κάπου αλλού, μετακόμισε, πέρασε σε ένα άλλο επίπεδο. Άρα ο διαφωτισμός είναι ακόμα εδώ, ο διαφωτισμός γίνεται αυτό το σκληρό πρόσωπο πολλές φορές της απολυτότητας, είναι αυτό που ζήσαμε για παράδειγμα και είδαμε με την πανδημία, με τον εμβολιασμό τον άγριο κτλ. Κτλ. Είναι αυτό με την ευγονική, όπως πολύ ορθά είπες προηγουμένως, με τον Χίτλερ. Γι' αυτό τι είπαμε στην αρχή, ότι ο Χίτλερ λάτρευε κατά έναν τρόπο. Έτσι.
0: Όχι, υπάρχουν, ξέρεις τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι έτσι όπως άπλωσε σαν βεντάλια, ας πούμε, την προϊστορία, και που είναι ένα απαραίτητο εργαλείο να κατανοήσουμε το σήμερα, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις το σήμερα, δεν κοιτάξεις πίσω. Αλλά σε αυτό το, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Αποστόλη, σε αυτό το κοινό στοιχείο του φουτουρισμού, της ευγονικής, του ρατσισμού, του διαφωτισμού, τον ορθολογισμό σκληρό πρόσωπο της απολυτότητας και της αποτελεσματικότητας, γιατί αφορά ζητήματα μέτρησης και διαχείρισης. Δηλαδή όλα γίνονται μετρήσιμα, όλα διαχειρίσιμα, για να μπορέσουμε να έχουμε το καθαρό αποτέλεσμα με το λιγότερο κόστος π.χ. Όλα έχουν δηλαδή την κοινή γένα μέσα από αυτά που συζήτησε μαζί με το στοιχείο, ότι ας πούμε ο Μάσκα, όπως ο Όλτμαν και οι υπόλοιποι, έχουν μια αντίληψη ότι εκτελούν μια θεϊκή αποστολή. Δηλαδή είναι η πρωτοπορία που έλεγες πιο μπροστά, που οικοδομείται μέσα από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Έτσι εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι συνδέονται. Μπορεί και να κάνω και λάθος.
1: Δεν κάνεις λάθος. Ναι, συνδέονται. Πάντοτε στην ιστορία βλέπουμε να υπάρχουν συνδέσεις ετεροχρονισμένες. Mm-hmm. Να ξεκινούν από κάπου, αλλά να πηγαίνουν κάπου αλλού. Αυτό που είδαμε με τον Φρυδερίκο, για παράδειγμα, σήμερα το ονομάζουμε οι αδέσμευτες δεσμεύσεις στην πολιτική φιλοσοφία. Που σημαίνει ότι μπορεί να δεσμευτώ ότι θα φέρω μια άλλη εξουσία, αλλά τελικά δεν δεσμεύομαι ποτέ.
0: Να, ναι, σωστό. Που μοιάζει και με αυτό με το Ρουσό, δεν θέλω την ευθύνη, ας πούμε, των παιδιών. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι πως το...
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Δεν θέλω την ευθύνη.
1: Αυτό με το Ρουσό, ότι εγκαταλείπει τα παιδιά του, δέχεται να μπουν μέσα σε ιδρύματα, δέχεται να μην τα βλέπει, όπως δεν τα είδε ποτέ, και τα αφήνει σε ένα κράτος που ουσιαστικά δεν ήταν οργανωμένο όσο σήμερα. Έτσι. Όχι ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα μερικές φορές. Αλλά είναι γεγονός. Αυτό είναι μέσα σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και κάτι άλλο. Mm-hmm. Όταν εισάγεται στην Ελλάδα ο διαφωτισμός, εγκαταλείπεται το ένστικτο της σχέσης για τον Έλληνα. Γιατί ο Έλληνας έχει μια άλλη φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία αυτή ήταν ότι ο άνθρωπος είναι παραγωγός σχέσης. Αυτό το λέει και ο Μάρξ στη γερμανική, στη γερμανική φιλοσοφία. Δηλαδή, παράγω σχέσεις με τον συνάνθρωπό μου, επομένως εκεί φτιάχνω και τη φιλοσοφία της ζωής μου. Όταν έρχεται ένας ορθολογισμός από πάνω και σου λέω ότι έτσι θα πρέπει να λειτουργήσεις, μονολυθικά, και θα πρέπει να γίνεις δούλος αυτού του μονολυθισμού.
0: Το κάθετο και το οριζόντιο, δηλαδή το έχω βαφτίσει εδώ στην εκπομπή, όπου το κάθετο είναι, ας πούμε, η άσκηση εξουσίας από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά και αυτή που, όπως το ορίσες τώρα, και η σχέση του ανθρώπου από τα κάτω προς τα πάνω και όχι η οριζόντια, όχι από το συνανήκειν και όχι από το έτερον. Δηλαδή αποκτώ υπόσταση και το είναι μου μέσα από τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μου, μέσα από την συνδιάδραση που έχω. Έτσι το συλλαμβάνω αυτό το καιρό τουλάχιστον. Για πες, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ο λόγος σου μου δίνει και τροφή και για άλλα, για να πούμε.
0: Για άλλα.
1: Χωρίς να τελειώνουμε.
0: Έτσι.
1: Το βασικότερο ποιο ήτανε και διατηρείται μέχρι σήμερα. Το βασικότερο ήταν ότι ο διαφωτισμός δεν απέρριψε τη σχέση κυρίου και δούλου. Mm-hmm. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει φύγει. Δεν μας έχει εγκαταλείψει. Επίσης, ότι προσπαθεί να φτιάξει μία ατομικότητα σε ένα λανθασμένο, λανθασμένο περιεχόμενο. Δηλαδή, θέλει να φτιάξει ένα άτομο μέσα από αγελαίες, θα λέγαμε, συνειδήσεις και όχι μέσα από συνειδήσεις με αξιακό περιεχόμενο. Έτσι. Δηλαδή να σκέφτεσαι συλλογικά, όχι όμως μέσα από σχέση, συλλογικά όπως έρχομαι εγώ από πάνω ως εξουσία και σου λέω ότι πώς θα πρέπει να λειτουργήσεις, πώς θα πρέπει να σκέφτεσαι, πώς θα πρέπει ουσιαστικά ακόμη και να...
0: Είναι ζήσεις. Αυτό που έλεγε στην αρχή, η οριοθέτηση της σκέψης. Δηλαδή
1: ναι,
0: αυτό που έλεγες ότι εισάγει ο διαφωτισμός την οριοθέτηση της σκέψης. Και στην πραγματικότητα φτιάχνει τη σκέψη σε ένα κλειστό κύκλωμα. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή μονάχα μέσα από την αναπαραγωγή, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων κανόνων που στους ορίζω και αυτή θα είναι. Έτσι το βρήκα.
1: Έτσι είναι, όπως ακριβώς το είπες. Είναι ότι σου φτιάχνω εγώ το κύκλωμα μέσα στο οποίο θα ενταχθείς, σου προκατασκευάζω ένα κόσμο που αυτός ο κόσμος δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να διαρριχθεί, να σπάσει. Δεν στο επιτρέπω. Θα πρέπει να μπεις εκεί μέσα. Αυτό ήταν ο ορθολογισμός. Γιατί πάντοτε υπήρχε ο φόβος από τον μονάρχη, από τον φεουδάρχη, ότι τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ να αλλάξουν απότομα και να κινδυνεύσουμε εμείς οι ίδιοι. Μην ξεχνάμε ότι τα σημερινά πανεπιστήμια στην Αγγλία, όταν κάποιος τα επισκεφτεί, βλέπω ότι είναι πύργοι. Αυτά στο παρελθόν ήταν οι κατοικίες των φεουδαρχών. Έτσι. Mm-hmm. Που ο φεουδάρχης είχε κάνει όλο αυτό το χτίσμα με υπερυψωμένα τείχη, γιατί φοβόταν ένα ξεσηκωμό από το λαό. Την οργή του λαού. Άρα έπρεπε να προστατευτεί. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία το βλέπουμε και σήμερα ότι τα απομεινάρια τους ότι υπάρχουν και βρίσκονται εκεί. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ο ορθολογισμός έφτιαξε βέβαια ένα ατομικό, αλλά μερικό ατομικό, όχι συλλογικό ατομικό. Αυτό είναι πολύ βασικό. Mm-hmm. Να δούμε ότι φτιάχνει έναν ατομοκεντρισμό, αλλά έναν μερικό ατομοκεντρισμό, όχι ένα συλλογικό ατομοκεντρισμό, και γι' αυτό κάθε φορά προσπαθεί να αποφύγει αυτή τη συλλογικότητα ή φτιάχνει ένα σολιψιστικό νόημα. Ένα νόημα που είναι αποκλειστικά και μένα, για μένα, ναι, και για κανέναν άλλον.
0: Αυτό επιβεβαιούμενο κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι απολύτως για μένα. Σαν να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, μην πας παραπέρα, θα φτιάξεις έναν ατομοκεντρισμό σολιψιστικό και θα φτάσεις μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί μπορώ να σε ελέγχω. Μέχρι εκεί μπορώ να φτιάξω, λέει, σήμερα η η εποχή μας, ότι μπορώ να φτιάξω τις διαδικασίες ολοποίησης. Μπορώ να σε ελέγξω. Και έχει ένα κέρδος για την ίδια την εξουσία. Διαφορετικά θα άφηνε τις εξελίξεις να πάρουν τον δρόμο τους, να κορυφωθούν, να φτάσουμε σε καινούργιες εποχές με καινούργιες διεκδικήσεις. Δεν διεκδικούμε πια τίποτα. Καλά, σήμερα θα να πούμε και το άλλο, ότι το υποκείμενο πλέον έχει ξεγραφεί από την ιστορία. Δηλαδή για πρώτη φορά στον πλανήτη βλέπουμε ότι το υποκείμενο είναι εκτός ιστορίας.
0: Και
1: ιστορία σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν τα μεγάλα γεγονότα.
0: Και όπως δεν υπάρχει και το αντικείμενο. Πρόσεξε τι θέλω να πω. Η άρνηση της ύπαρξης του υποκειμένου σημαίνει και ταυτόχρονα την πώς θα το λέγαμε, και την κατάργηση της αντικειμενικό, δηλαδή ενός γενικού κανόνα, τουλάχιστον έτσι όπως μου το λες και μου έρχεται μέσα στο μυαλό μου και το επεξεργάζεται.
1: Λοιπόν, είπες μια μεγάλη κουβέντα, δεν ήθελα να το πάω προς τα εκεί.
0: Τι να κάνω εγώ φταίω
1: μας, αλλά θα το πάω τώρα. Γιατί όταν σε μια εποχή πλέον έχει απικιοποιηθεί η φαντασία.
0: Σωστό.
1: Η φαντασία κατέχει το αντικείμενό της, έλεγε κάποτε ο Πλωτίνος. Επομένως ο Πλωτίνος μας δείχνει ακριβώς τι ήταν η φαντασία. Άρα σήμερα δεν ελέγχουμε ούτε το αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Διότι απλούστατα και αυτό ανήκει σε κάποιον άλλον. Γιατί, γιατί ελέγχει εμάς, ελέγχει τη φαντασία μας. Έχει απικιοποιήσει τη φαντασία μας. Δεν είναι δική μας πια.
0: Και είναι γεγονός, γιατί με την πληθώρα της εικόνας, του βίντεο, ένας βομβαρδισμός που δέχεται καθημερινά ο άνθρωπος μέσα από αυτή τη συνεχή του δραστηριότητα μέσω του διαδικτύου, που αποτελέσει τελικά, έχει καταλήξει ας πούμε ένα μοναδικός χώρος ανάπτυξης, καλλιέργειας, συγκέντρωσης, επαφής, επικοινωνίας, δεν ξέρω τι, σε αυτή την πλαστή, πώς θα πούμε, δημοκρατία, δημόσιος χώρος τέλος πάντων, πού να προλάβει φαντασία να δημιουργήσει. Δεν προλαβαίνει να αναπτυχθεί από τα παιδάκια δηλαδή. Όταν είμαι ένα κινητό μπροστά και έχεις, δηλαδή δεν κλείνεις τα μάτια, όπως κλείναμε, συγγνώμη τώρα έτσι, το πάω λίγο. Πώς όταν μας έλεγαν, ας πούμε, ένα παραμύθι γιαγιά, μην είχαμε ούτε εικόνες, είχαμε ούτε τίποτα. Τις φτιάχναμε. Διαβάζαμε ένα βιβλίο και διαβάζαμε. Εγώ τουλάχιστον το έβλεπα σαν κινηματογραφική ταινία. Χωρίς να έχω πρόσωπα και μου είπαν θα μοιάζει έτσι, θα κάνει έτσι, θα βλέπει έτσι, θα είναι έτσι. Όπως το διάβαζα το βιβλίο, έτσι έτρεχε το μυαλό μου και το έβλεπα σαν ταινία. Δηλαδή στην ουσία οι γραμμές μετασχηματιζόταν, οι λέξεις μετασχηματιζόταν σε εικόνα. Τώρα δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να μετασχηματίσει τις λέξεις σε εικόνες. Έχουν εικονοποιηθεί και οι λέξεις. Άλλη παγίδευση τρομερή, ας πούμε, και αυτό είναι η σωστή προσέγγιση που λες, ότι έχει απικιοποιηθεί ο νους στην πραγματικότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Βάλε σε όλα αυτά που πρόσθεσες, Αλέξανδρε, ότι λειτουργεί και ένας ψυχολογισμός. Ο ψυχολογισμός, ο οποίος αποτελεί και μέρος κατά κυριολεξία της γαλλικής κουλτούρας, αν ενταχθείς μέσα σε αυτό το ψυχολογισμό, τις ψυχολογικές μεταβιβάσεις, τις αποδόσεις κτλ. Τότε δεν βγαίνεις από εκεί εύκολα. Και δυστυχώς ο σημερινός πολίτης έχει μπει μέσα σε αυτό τον ψυχολογισμό. Και θα πω και το άλλο, για να δώσω έτσι με μια ακρίβεια που την είχε δώσει ο Γιώργος Σεφέρης, για το τι μπορεί να σημαίνει, γιατί με τον ορθολογισμό ξεκινάει και η νεωτερικότητα. Και όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει νεωτερικότητα και καλύτερα τι σημαίνει νεωτερικό άτομο, ή θα μπορούσαμε να το πούμε τι σημαίνει και νεωτερικός πολίτης, έτσι. Ο Σεφέρης είχε πει το εξής καταπληκτικό και ωραίο. Το νεωτερικό άτομο είναι μία μηχανή ακριβίας. Αυτό έρχεται τώρα και κλειδώνει και κουμπώνει πάνω σε όσα είπαμε, έτσι. Ότι ο διαφωτισμός ήθελε να κάνει αυτή ακριβώς τη μηχανή ακριβίας.
0: Mm-hmm. Και ξέρεις, σκέφτομαι τώρα όπως μου τα έχεις αφηγηθεί, ότι ο διαφωτισμός στην πραγματικότητα κράτησε την επιστήμη, αλλά πέταξε, ξέρεις, στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα, τι λέει ο Δίας, τώρα αυτοί που πήραν φωτιά και πήραν και την τέχνη και το ένα και το άλλο, τους λείπει η φρόνηση, η σοφροσύνη τους στέλνει λοιπόν. Στέλνει τον Δία, τον Ερμή και του λέει, τι να τους δώσω, τώρα θα εναποθέσω στον κάθε ένα, στον κάθε, λέει, θα πάω να αποθέσει στην εξουσία, στην ελληνική λεφτά, στον κάθε άνθρωπο το αίσθημα της δικαιοσύνης και της σοφροσύνης, τη φρόνηση. Και αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ο διαφωτισμός στην πραγματικότητα έχει κρατήσει την επιστήμη. Σε αυτό που είπες τώρα, πέταξε τη φρόνηση, και αυτό δεν το κάνει από προσεξία. Η φρόνηση έχει ένα ελάττωμα που είναι ασυγχώρητο για την εωτερικότητα. Δεν κλιμακώνεται. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορείς να τη μετασχηματίσεις στο επόμενο που χρειάζεται, για παράδειγμα, η νεωτερικότητα.
1: Ναι. Και τι έχει προσφέρει σαν αντίδωρο όλη αυτή η κοινωνία του διαφωτισμού? Τι μας έχει προσφέρει μέχρι τώρα? Μας έχει προσφέρει μια επανάσταση πάνω σε όλα. Πρέπει να επαναστατείς πάνω σε όλα. Mm-hmm. Έτσι. Έχει αποποιηθεί τη θεωρία της συλλογικής ευθύνης.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Έτσι. Και έρχεται κάποιος και λέει, ένας σοβαρός επιστήμονας, ο Λας Κρίστοφερ, η επανάσταση του οτιδήποτε ονομάζεται ναρκισισμός. Mm-hmm. Άρα, πού μας οδηγεί όλο αυτό? Σε έναν απόλυτο ναρκισισμό.
0: Φοβερό.
1: Γι' αυτό και ο πολίτης γίνεται καταναλωτής.
0: Αυτό θαυμάζεται. Και εγώ προηγουμένως αυτό θαυμαζόμουν και το σατηρίζω τον εαυτό μου. Αλλά μπαίνει στη διαδικασία αυτό του αυτοθαυμασμού. Το τελευταίο χειρό της βιομηχανίας απόλαυσης είναι ο αυτοθαυμασμός. Δηλαδή, όταν συμβεί και αυτό, έχει χτυπήσει, πώς είναι, bonsai. Έχει χτυπήσει, έχει στοχεύσει το κέντρο. Και αυτό είναι μια τεράστια και αυτοπαγίδευση, γιατί πάβει να έρχεται ο θαυμασμός από τη συνύπαρξη με το έτερο. Δηλαδή, έτσι όπως μου το είπες, το αυτό καταλαβαίνω. Ότι φτάσαμε σήμερα στον αυτοθαυμασμό, στο έσχατο σημείο δηλαδή της βιομηχανίας της απόλαυσης και της επιβεβαίωσης, της ευδαιμονίας, ας το πούμε. Δηλαδή, κλειστήκαμε ο καθένας μέσα στο δικό του οχυρό και αυτοθαυμάζεται.
1: Ακριβώς έτσι. Και όταν είπαμε ότι ο πολίτης γίνεται καταναλωτής, αυτό σημαίνει και κάτι και μας πάει ακόμα παραπέρα. Η αυτοπραγμάτωση σήμερα ανταποκρίνεται δομικά σε ένα ουσιαστικό γνώρισμα μαζικής κατανάλωσης και ειδονιστικά προσανατολισμένης δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Αρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ καταλαβαίνω

0: το έμφραγμα πλέον και του πολιτισμού και της πολιτικής και το έμφραγμα της κοινωνίας, στο το οποίο δεν μπορεί να θεραπευτεί. Έτσι. Γιατί είναι το έμφραγμα του κυκλώματος, του νοήματος, όπως είπαμε εξ αρχής. Mm-hmm. Και ακριβώς γιατί αυτά συμβαίνουν, βλέπουμε σήμερα και στην πολιτική, ας δούμε τα πολιτικά κόμματα σήμερα στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού, να υπάρξει μία συνύπαρξη χωρίς αμοιβαία ανοχή. Και αυτό υπάρχει και μέσα στους πολίτες, στην καθημερινότητά τους. Συνυπάρχουν χωρίς αμοιβαία ανοχή.
1: Αφού είπα καταρχήν το συνανήκει. Πάντως αυτό που μου είπες, γιατί όταν λέω ας πούμε βιομηχανία απόλαυση, μιλάμε για τη βιομηχανία των ειδονών. Ο άνθρωπος εκ της φύσης του είναι ένα άτομο το οποίο εύκολα μπαίνει στη διαδικασία του εθισμού και μόνο από την ανάγκη της αναπαραγωγής κάτι που το ευχαριστεί είναι μέσα στο στοιχείο, ας το πούμε, της αυτοεπιβεβαίωσής του. Πρόσεξε τώρα τι είχα σκεφτεί παλιότερα και πώς ταιριάζει τώρα με αυτό που είπες. Ότι όταν τελείωσε η Γαλλική Επανάσταση, ο εκδημοκρατισμός που δώσανε στην κοινωνία πίσω, το κομμάτι που δώσανε από τη δημοκρατία, που δεν ήταν αφορούσε την πολιτική, ούτε τη συμμετοχή, ούτε τους ψήφους, ούτε το ένα ούτε το άλλο, ήταν ο εκδημοκρατισμός των ειδονών. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν στο παλάτι των Βερσαλιών απέκτησαν δικαίωμα σταδιακά και όλο για περισσότερο και σε σύγκρουση και όλες με τον τους κληρικούς στην Εκκλησία και όλα αυτά εδώ, το δικαίωμα στις ειδονές. Δηλαδή, το δικαίωμα, ας πούμε, σε αυτή την ασωτεία κατά κάποιο τρόπο, όχι στο κατευθείαν μέσα στην ίδια τη γειτονιά. Και
0: στο ξόδεμα.
1: Στο ξόδεμα, ακριβώς. Και αυτό έρχεται να συμπληρωθεί.
0: Την υπερβολή.
1: Και αυτό έρχεται να συμπληρωθεί με την εμφάνιση, ας το πούμε, στον 20ο αιώνα του Playboy, όπου έρχεται να λειτουργήσει σαν ο αφοπλισμός, ας πούμε, των αναστολών. Μα με όλη τη φέρνει μαζί το Playboy. Και αυτό έρχεται σήμερα να λειτουργήσει. Και πόσο εύκολα μπορεί να σε λειτουργήσουν ο φουτουρισμός του Musk με την πολιτική ορθότητα και τη woke στο κοινό στοιχείο εκείνο. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο του αυτοθαυμασμού, του ναρκισισμού, της αυτοπεριορισμού, της αυτοικανοποίησης κτλ. Κτλ, κτλ.
0: Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει μια εξίσωση του Μπατάιχ, ενός Γάλλου συγγραφέα. Άνθρωπος, υπερβολή, δαπάνη, κυριαρχία, επικοινωνία, εκμυδένιση.
1: Μπράβο, πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, όλος αυτός ο κύκλος, άμα το δει κανείς, έτσι, είναι φοβερό αυτό.
1: Φοβερό, όντως.
0: Ναι. Όλος αυτός λοιπόν ο κύκλος καταφέρνει σήμερα να μην υπάρχει και διαφορά ανάμεσα σε θήτη και σε θύματα. Γιατί έχουν αθωωθεί εκ μεταφοράς.
1: Ναι, γι' αυτό και το νέο.
0: Αυτό τον κύκλο.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το νέο προλεταριάτο είναι σε εξεργάτριες, φίλε.
0: Ακριβώς.
1: Τρομερό.
0: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Να γιατί πλέον και τα γεγονότα δεν υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν μόνο ίντριγκες, μυθοπλασίες, αφηγήσεις. Θα λέγαμε ένας έτσι συγκινησιακός ρητορισμός. Έτσι. Δεν υπάρχουν και ταυτότητες, προσπαθεί να τις κόψει πλέον το σύστημα, να τις περιορίσει και να υπάρχει μία αδυναμία του ταυτού. Είσαι εσύ ο ξεχωριστός. Μπορεί να είσαι σε αυτή την ομάδα, αλλά εσύ θα πρέπει να προεξέχεις ή να είσαι και το άλλο από αυτή την ομάδα. Καλλιεργείται δηλαδή με άλλα λόγια ένας αρρωστημένος ατομοκεντρισμός, που δεν κατανοεί τον εαυτό του με την ταυτότητα, την ένταξη, το συνανήκειν που είπες προηγουμένως, αλλά με μια διαφορά, μια παρέκκληση η οποία δεν έχει κέντρο, δεν έχει αναφορά, γιατί κάθε ταυτότητα είχε και μια αναφορά. Όμως η αναφορά σήμερα δεν υπάρχει. Και όταν είπες για την φρόνηση και την αρετή που την έχουν αποξηράνει, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, ο Ντοστογεύσκη είχε πει ότι δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική χωρίς φρόνηση και αρετή. Αλλιώς υιοθετείς, θέλεις δεν θέλεις, το μηδενισμό.
1: Το μηδενισμό.
0: Και έχεις ερίσματα μετά από το μηδενισμό.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα προηγουμένως έλεγε ένας φίλος ότι ορθολογισμός, ορθός λόγος και φρόνημα.

0: χρόνηση. Και σκεφτόμουν ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, εντάξει, μπορώ να κάνω και λάθος. Δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε ο λόγος, είτε είναι ορθός, είτε πίπτει. Δεν χρειάζεται να βάλεις τη λέξη ορθός για να τον ορίσεις. Γιατί στα ελληνικά, στην πραγματικότητα, σημαίνει πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζει ο άνθρωπος, δηλαδή τον ήχο και τη φωνή. Έχει να κάνει με την αναλογία, τη σχέση των πραγμάτων. Δηλαδή, το λέμε και στα μαθηματικά, η αναλογία, ο λόγος του Α προς το Β. Είναι δηλαδή σου οικοδομεί και την κριτική σκέψη. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή λόγος χωρίς όλα αυτά εδώ. Άσχετα τώρα αν έχει μείνει μονάχα στο ζήτημα της, πώς θα το πούμε, του να ακούσω ποιος ήταν ο λόγος του κτλ. Είναι πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε.
1: Ναι. Μπορούσε να φανταστεί κανείς να μιλούν οι κλασικοί Έλληνες για ορθολογισμό. Σου έβαζαν το λόγο. Και μέσα στο λόγο υπήρχαν τα πάντα. Τι σημαίνει ορθολογισμός, δηλαδή υπάρχει και κάτι άλλο που είναι ένα παραλογισμός. Ναι, και εσύ δηλαδή φέρνεις τον ορθολογισμό.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Έτσι. Mm. Άρα αυτές οι μοντέρνες αντιλήψεις, οι οποίες κατά βάση πάσχουν από έναν κακοήθη συντηρητισμό και βαφτίζονται σήμερα ως πρωτοπορία, είναι ανέκδοτα. Δεν έχουν ουσία, δεν έχουν περιεχόμενο. Έτσι. Και όταν ο Καντ έλεγε ότι θα πρέπει να διανοείστε αυτόνομα, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί όταν έχεις εξουσίες σε αυτά τα μεγέθη, δεν μπορείς να διανοηθείς. Ο κλασικός Έλληνας έλεγε, διανοείσαι όταν τολμάς.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι, όταν προσπαθείς να ανατρέψεις καταστάσεις, όταν αρνείσαι να δεχτείς τα πάντα.
0: Ή όταν αμφισβητείς τα πάντα, γιατί αυτό το καταπληκτικό κείμενο που μου έστειλε σήμερα για στο Ολυμπία που το διάβασα, το Αμφίνος, είναι μία ποίηση στην πραγματικότητα. Και αυτή η επιστροφή μας στο να κοιτάξουμε τις λέξεις, αυτό που λέει των ονομάτων επίσκεψης, να κοιτάξουμε τις λέξεις αλλά και το απόσταγμά τους, όχι μονάχα την ξεραίλα τους, και ότι η ελληνική σκέψη στην πραγματικότητα ήταν μέσα από μια διαρκή σύγκρουση, αντίφαση, υπέρβαση. Δεν ήταν κάτι τόσο απλά και εύκολο. Πάρε δηλαδή ένα σλόγγαν 8 points, bulletin points, ας πούμε, και εντάξει, τελειώσαμε.
1: Είναι σωστό. Έτσι. Να προσθέσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, λοιπόν, ο πολίτης των Αθηνών πήγαινε σε μια αναγνώριση σε ένα συλλογικό επίπεδο. Mm-hmm. Λειτουργούσε πάντοτε συλλογικά. Ο Καστοριάδης έλεγε ότι ο κλασικός Έλληνας έχει μία νεύρωση και αυτή η νεύρωση είναι η συλλογικότητά του. Ο σύγχρονος πολίτης έχει τεράστιες νευρώσεις. Και έρχεται ένας άλλος ψυχαναλυτής, ο Λακάν, που λέει «Όταν αναγνωρίζεις σήμερα, ουσιαστικά παραγνωρίζεις». Έτσι. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Αναγνωρίζουμε παραγνωρίζοντας όμως τα πράγματα.
0: Αχ, Αποστολή, δεν θα βάλω ένα τελεία μέχρι την επόμενη φορά.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ειλικρινά, έχει σφιχτεί το στομάχι μου από τους συγκλονισμούς και τους κλονισμούς που δέχτηκα σε όλη αυτή την παράθεση που μας έκανες, και είχες αυτή την ανθρώπινη της καλοσύνης, του αγαθού και του αγαθού του καλού και αγαθού, με αυτή την έννοια τέλος πάντων, να μοιραστείς μαζί μας όλη αυτή την υπέροχη διαδρομή και αυτά τα αρχικά στοιχεία της κατανόησης, ακόμα της βαθύτητας κατανόησης για το σήμερα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς και για σήμερα.
1: Ειλικρινά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Καλό βράδυ να έχεις.
1: Επίσης, καλό βράδυ.
0: Ουφ, πω. Συγκλονίστηκα πραγματικά. Ειλικρινά συγκλονίστηκα με όλη τη συζήτηση. Να πω και την αλήθεια, σας το έχω πει και άλλες φορές, ότι αυτή η εκπομπή ξεκίνησε μέσα από την ανάγκη μου να μαθαίνω όλο πιο βαθιά, γιατί ένα ξέρω, τίποτα δεν ξέρω, και να το μοιράζομαι μαζί σας σε μια προσπάθεια έτσι να λειτουργήσει ξανά ο εγκέφαλός μας, μήπως με κάποιο διαφορετικό τρόπο, μήπως μπορέσουμε να βρούμε, να δημιουργήσουμε την δική μας βάρκα διάσωσης. Και δεν θα πω κιβωτώ. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6 και στο πριν ραλί στο Μαύρο Πρόβατο. Ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν στη συχνότητα, εσάς που ήσασταν εδώ στο YouTube, στο Alex Tsingos. Νομίζω ήταν μια βραδιά που φρανθήκαμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τον ήχο, για τη στήριξη που έχει, την ψυχολογική στήριξη, διότι όπως ξέρετε δεν πρέπει να... Ο ηχολήπτης είναι και ο ψυχολόγος σου. Αντιλαμβάνεται το σημείο και πετάει τη μουσική. Λοιπόν, και μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6, γιατί ακολουθεί τώρα η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σοηλεμέζογλου. Και από μένα καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
24: Φταγμένος.
25: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
26: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Ελπίζω να έχετε βρει το πιο δροσερό σημείο στο σπίτι ή ακόμα καλύτερα να είστε σε κάποια ταράτσα, σε ένα μπαλκόνι, κι ας είναι βράδυ να έχετε ένα παγωμένο καφέ και ιδανικά δίπλα στο κύμα να είσαστε. Η απόψινή νύχτα είναι από αυτές τις κλασικές ζεστές καλοκαιρινές βραδιές που ο αέρας μοιάζει να έχει σταματήσει, αλλά η διάθεση άρνησης για ύπνο είναι στα ύψη. Και αν απόψε η ζέστη μας κρατάει εξύπνιους, αύριο η νύχτα ετοιμάζει να μας χαρίσει το απόλυτο θέαμα. Πανσέλινο Ιουλίου. Αύριο καταφθάνει, γεμάτη, λαμπερή και έτοιμη να φωτίσει τις καλοκαιρινές μας βόλτες. Και σήμερα είναι υπέροχο το φεγγάρι. Σας προτείνω εκεί που είστε, αν μπορείτε, να χαμηλώσετε τα φώτα, να δυναμώσετε την ένταση και να αφήσετε τις μουσικές που έχω διαλέξει για σας να κάνουν τη ζέστη λίγο πιο γλυκιά. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Τρίτη σήμερα, το ταξίδι μας πάει Ιταλία με συνοδοιπόρο τον Στέφανο Εμμανουήλ που άλλαξε εδώ σκυτάλι με τον Αλέξανδρο και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σοηλεμέσογλου.

του 62. Το τραγούδι που αρχικά ηχογραφήθηκε σε δύο διαφορετικές εκδοχές, του Τόνι Ρένις και του Εμίλιο Περικόλη, διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Μουσικής εκείνης της χρονιάς και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Και μετά το πότε, quando, σας έχω αλφα, άμε πιάτσε, εμένα μου αρέσει, ελπίζω και σε εσάς.

Ο Αλφα Ανδρέα Ντε Φιλίππη, ένας από τους πιο δημοφιλείς νέους Ιταλούς τραγουδοποιούς, βέβαια εδώ μαζί με τον Μάνου Τσάου, και στο τραγούδι χρησιμοποίησαν το «Με γκούστας του», που σημαίνει ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, «εμένα μου αρέσει». Και πάμε τώρα να ακούσουμε Άννα Τανταντζελο, «Amo la vita», αγαπώ τη ζωή, όλοι μας.

Οι γονείς της δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τη μουσική. Η οικογένεια ήταν μια οικογένεια παραγωγών τσιαμπέλας. Είναι ένα ιταλικό κέικ, αν θέλετε ψάξτε το πώς γίνεται. Αυτή αποφάσισε να κάνει άλλα πράγματα, μουσικά πράγματα, σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Από τα 7 της άρχισε να τραγουδάει και είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα της Ιταλίας. Και το τραγούδι μιλάει για την αναγέννηση μετά από δυσκολίες, τη συγχώρεση και την απόφαση να αγκαλιάσει κανείς τη ζωή με όλες τις αντιφάσεις της. Και τώρα Άννα Λίσα. Στο τραγούδι επιδεικτικός, επιδεικτική κυκλοφορία πρόσφατη και είναι υπέροχη η Άννα Λίσα. Ψάξτε την, θα σας αρέσει.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις και οι στίχοι εξερευνούν τα όρια της έκθεσης, της επιθυμίας για προσοχή και των παιχνιδιών εξουσίας στις σύγχρονες σχέσεις, αποδεικνύοντας την ικανότητα της Αναλίζα να συνδυάζει τον εθιστικό pop ήχο με ενδιαφέρουσες θεματικές. Αλεσάνδρα Αμορόσο σας έχω για τη συνέχεια. Λάμια Στόρε Κοντέ, η ιστορία μου μαζί σου. Χαιρετίσματα στη Βοστόνη, στη Μαρία, στον Γιώργο εδώ Θεσσαλονίκη, στον Πάνο από Τρίκαλα, στον Μικέλ από Ιταλία, στον Γιώργο, άλλος Γιώργος αυτός και αυτός από Θεσσαλονίκη, τον Ιωάννη ο οποίος βρίσκεται για ένα τουρνουά στην Αργεντινή, καλησπέρα Γιάννη μου, και στην Δωροθέα, καλησπέρα σε όλους σας.

0: Νόνι μου, καλές διακοπές να έχεις και στην Θένια. Επίσης, καλές διακοπές στην Εύη και στην Φένια. Μου κάνει νόημα εδώ ηχολήπτης ότι με το time out, το σήμα του time out, πάμε σε διαφημίσεις και στο δεύτερο μέρος το ιταλικό μας αφιέρωμα θα συνεχιστεί με τραγούδια τα οποία σίγουρα θα αγαπάτε, θα έχετε ακούσει, και μιλάω για LDA, Baby K, Ludwig, Samurai J, The Colors, Serena Brancale και πολλούς ακόμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις και ακούσαμε το τραγούδι «Κρυφά ποίηματα». Έριξα μια ματιά στις θερμοκρασίες που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε τις μεσημεριανές ώρες κάπου στους 34 με 36 βαθμούς και θα έχουμε λίγο υγρασία περισσότερη. Τα θερμόμετρα το βράδυ άντε να πέσουν μέχρι τους 23. Υπέροχος καιρός. Υπάρχει μια ξεχωριστή μαγεία αυτές τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου. Είναι από εκείνες τις νύχτες που νιώθει κανείς πως η πόλη χαλαρώνει τους ρυθμούς. Και το λέω αυτό γιατί κατεβαίνοντας σήμερα δεν είδα τόση πολύ κίνηση. Βέβαια ο αέρας είναι ζεστός, κουβαλάει όμως αυτή την γλυκιά αίσθηση της ελευθερίας. Τις ημέρες αυτές ο χρόνος μοιάζει να κυλάει λίγο πιο αργά, η μέρα κρατάει όσο χρειάζεται για να γεμίσουμε με εικόνες, και όταν τελικά πέφτει το σκοτάδι μας βρίσκει έτσι ιδανικά σε ένα μπαλκονάκι, όσοι είναι εδώ μέσα στην πόλη ιδανικά, και ξυπόλυτη πέρα δόθε, ανοιχτά παράθυρα. Αυτές οι μέρες δεν ζητούν πολλά, ζητούν μόνο να σταματήσουμε λίγο αυτό το τρέξιμο της ημέρας, να κοιτάξουμε το λαμπερό φεγγάρι που γεμίζει τον ουρανό, να ακούσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι εδώ στον Focus FM και να αφήσουμε την ζέστη της νύχτας να μας θυμίσει πως τα ομορφότερα πράγματα στο καλοκαίρι είναι τα πιο απλά. Μια καλή παρέα, λίγο αεράκι, ας είναι και τεχνητό, και γλυκό χαμόγελο στον στην που είναι κοντά σας.

Μεσογειακή τρελά. Καλησπέρα στον αγαπητό Πολ Πολυδεύκη και στην Ντίνα που είναι κοντά του και απολαμβάνουν αυτή την ώρα την παγωμένη ρετσίνα και ακούνε εδώ την εκπομπή Focus FM. Πολ, εσένα σου έκανα την προηγούμενη εβδομάδα μια αφιέρωση, θα την ξανακάνω με την πρώτη ευκαιρία. Χαιρετίσματα, να περνάτε υπέροχα με την παρέα σου και να απολαμβάνετε κάθε στιγμή, εσύ ειδικά, από εδώ και πέρα.

Δημοσθένη μου, να προσέχεις, παλικάρι μου. Ο Δημοσθένης μου έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία στο Viber, η οποία δεν ξέρω, αλλά μου θυμίζει λίγο κάτι σαν ταινία με πολλά ηλεκτρονικά. Λοιπόν, έχει μια φωτογραφία στην οποία δείχνει την εξωτερική θερμοκρασία 36,5. Προφανώς Αθήνα βρίσκεσαι, Δημοσθένη. Και λέει στο χώρο του έχει ένα πανίσχυρο κλιματιστικό και έχει κατεβάσει θερμοκρασία περιβάλλοντος στο δωμάτιο εκεί που βρίσκεται στους 17 βαθμούς. Να προσέξεις, αγόρι μου, θα πάθεις και καμιά πνευμονία. Καλησπέρα, Δημοσθένη. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα. Μισό λεπτάκι να δω στο Σάκη, στον Γιάννη, στον Βασίλη, στον Άκη, στον Ανδρέα, στη Δέσποινα, στον Αντώνη, στον Σάβα και στην Βίκη. Καλησπέρα σε όλους σας. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε 17. Εγώ νομίζω και 26. Αν έχετε μέσα στο σπίτι, μια χαρά είναι. 25, 26, 17. Πολύ το πήγε στο πράγμα.

Τεράστια παρέα σας, τεράστια Ηλία, καλησπέρα. Στέργιο, Στέργιο καλησπέρα και εσένα, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Φλαμέγκο Παρανόια. Και το τραγούδι αποτελεί ένα ενδιαφέρον μουσικό πείραμα, να πούμε την αλήθεια, όπου οι παραδοσιακές ισπανικές κιθάρες του φλαμέγκο παντρεύονται με τα σύγχρονα αστικά beats και τους ιταλικούς ναπολιτάνικους ήχους. Και το τραγούδι περιγράφει την εσωτερική πάλι, τις αιμονές και την ένταση ενός παράφορου έρωτα. Πού το περίεργο θα μου πείτε? Καθόλου. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Ο Στέφανος εδώ παρέα μου στον ήχο και εγώ μαζί σας μέχρι τις 11. Και τώρα έχουμε Rolling Stones από τους The Colors.

τους. Πρέπει να κάνω μια αφαίρεση. Κάνε εσύ, αγαπητέ, κάνε μια αφαίρεση. 80, πόσο είπαμε, 83-39, να βρούμε λίγο τη διαφορά. Λοιπόν, γιατί εγώ με κάτι τέτοια χάνω το λογαριασμό. Και ο πρώην βασίστας των Rolling Stones, ο Bill, το ευχήθηκε δημόσια με μια χαρακτηριστική ατάκα με χιούμορ. Χρόνια πολλά για τα 23 γενέθλιά σου. Έχω περάσει από εκεί. Δεν είναι τόσο καλά, άσχημα, όσο φαίνεται. Η διάθεση βέβαια του ίδιου του Τζάκεν είναι μια χαρά. Σε πρόσφατες συνεντεύξεις σχετικά με την μακροζωία και το πέρασμα του χρόνου, δήλωσε με ακομπλεξάριστη διάθεση πως νιώθει γεμάτος ενέργεια και ανυπομονή να συνεχίσει τις περιοδίες και τις εμφανίσεις στη σκηνή, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία για εκείνον είναι απλώς ένας αριθμός. Αφήστε τώρα τι γράφει, λέω εγώ ως Γιώργος, τι γράφει ταυτότητα. Σημασία έχει τι λέει το μυαλό, αλλά και τι λέει ο γιατρός για την καρδιά. Πόσο είναι? 44 χρόνια διαφορά. Μόνο τόσο η διαφορά τους. Να ζήσετε παιδιά, να ευτυχίστε και καλούς απογόνους.

Σερένα Μπρανκάλε και Αλεσάνδρα Αμορόσο, Σερενάτα, και βέβαια δεν αναφέρεται στην κοφρέτα. Σερενάτα. Τι σημαίνει Σερενάτα? Λοιπόν, Σερενάτα είναι ένα ερωτικό τραγούδι της νύχτας. Παραδοσιακά μια μουσική σύνθεση ή τραγούδι που τραγουδούσε ένας ερωτευμένος κάτω από το παράθυρο της αγαπημένης του τις βραδινές ώρες. Μπα, αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Υπάρχουν? Δεν νομίζω. Ξεπερασμένα πράγματα, έτσι. Δεν πειράζει. Ας είναι και έτσι. Κάποιοι ρομαντικοί όμως μπορεί να το κάνουν. Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 11 και σας έχω τώρα την Παρθενόπη. Merck & Cremont. Περισσότερα στο τέλος για την Παρθενόπη.

Και ενώ μας ακούνε από τη Βοστόνη μέχρι τη Σίβηρη και από τη Σίβηρη μέχρι την Ουρανούπολη, από την Ουρανούπολη μέχρι τη μακρινή Σάμο, τι άλλο να πω τώρα, εμείς δεν έχουμε παρά να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για την Παρθενόπη. Ναι, δεν το ξέχασα. Η Παρθενόπη, σύμφωνα με την μυθιολογία, είναι η Σιρήνα Παρθενόπη. Έχασε τη ζωή της στις ακτές όπου ιδρύθηκε η Νάπολη και έτσι λεγόταν πριν πάρει το όνομα αυτό. Καλησπέρα Γιάννη, το κρατάω αυτό που μου έγραψες. Ελπίζω να μπορούμε αύριο να το κάνουμε πράξη. Και τι σας έχω τώρα, τι σας έχω, σας έχω το τραγούδι «Είναι ζήτημα αγάπης», Αμεντέο Μίγκι. Καντάρε ενταμόρε. Ο Μίγκι είναι από τους πιο σημαντικούς και λυρικούς Ιταλούς τραγουδοποιούς και συνθέτες. Ακούστε τον.

σκεφτόμουν κοιτώντας τις εκπομπές πίσω του προηγούμενου διαστήματος ότι έχουμε ξεπεράσει τις 150 εκπομπές και πάμε σίγουρα για τις 200 και όσες περισσότερες γίνονται τόσο πιο μεγάλη γίνεται εδώ η παρέα του Focus FM κάθε βράδυ που κάνουμε αυτή τη μουσική παρένθεση σε αυτό το ραδιόφωνο και σας αφήνω με ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1956 και αποτελεί μία σάτιρα για τους νεαρούς Ιταλούς της μεταπολεμικής εποχής που προσπαθούσαν να υιοθετήσουν τον αμερικάνικο τρόπο ζωής πίνοντας το γνωστό αναψυκτικό κόλλα και παίζοντας baseball ενώ ζούσαν ακόμα με τα λεφτά της μαμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπου εδώ η εκπομπή μας με το ιταλικό αφιέρωμα, την ιταλική περιπλάνηση φτάνει στο τέλος της. Γεμίσαμε το βράδυ μας με ιταλικό αέρα, όπως το κάνουμε κάθε Τρίτη. Θυμηθήκαμε σπουδές ερωτικές εξομολογήσεις, χορέψαμε με σύγχρονους ρυθμούς, ταξιδέψαμε νοερά στην Ιταλία και στις ακτές της Μεσογείου. Καλό βράδυ. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ευχαριστώ πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν στον έλεγχο εδώ, στο κεντρικό έλεγχο του στούντιο. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο το βράδυ. Πιάστε λίγο από την αρχή, Στέφανε. Bye bye. Τσάι τσάι. Italiana, a nostra

Η ώρα είναι 11.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
21: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
20: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
21: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
20: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
21: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αρρήμα, μουτσάτσος!
23: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος, θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του, χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και άλλη. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βέβαια.

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμήνη, πάω πρωτάτλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάτλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάτλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντουμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 λοιπόν και σήμερα. Focus FM λοιπόν από την συχνότητα των FM και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus. Παντού σε όλο τον Τουνιά μας ακούτε. Έχει πάει 28 μήνας, 28 Ιουλίου λοιπόν, πλάκα πλάκα πάει και αυτός ο μήνας, τρεις μέρες ακόμα μείνανε. Στέφανε καλησπέρα. Τρεις μερούλες μείνανε, πάει και ο Ιούλης. Θερμοκρασίες υψηλές όμως, από το πάλι το σημερινό ρε φίλε. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον γνωστό αριθμό του Viber 6907 483 484.

Ωραία παιχνίδια σήμερα, είχε εκεί Champions League προκριματικά, έχει Conference League προκριματικά, είχε μάλλον η CSKA 1948, έτσι την ονομάσανε στη Σόφια την CSKA, καθάρισε στα πενάλτ που λέμε τη Σπαρτάκ του Τρνάβα, αυτή που είχε ρίξει ο ΠΑΟΚ 5-3 στην Τούμπα, το θυμάστε και το παιχνίδι, η 50 πλάς το θυμάστε, η 40 μάλλον πλάς, 45 πλάς, θα θυμάστε αυτό. Το 0-3 έγινε 5-3.

Με αυτή την ομάδα θα παίξει ο Παναθηναϊκός αν περάσει. ΤΣΣΚΑ 1948. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν παίζουν τώρα, ακόμα παίζουν εκεί στην παράταση. 121ο λεπτό είναι, να πούμε, 3-2 η Δυναμό του Ζάγκρεπ. Με 10 εντωμεταξύ παίζει η Τούν, η ελβετική. Τρίτα Φλωριάνα 2-1. Τώρα αυτές είναι και ανατροπή, έγινε παρακαλώ εδώ. 0-1 ημίχρονο, 2-1 που λέτε. 2-1 τελικό. Το πήρε, πού το πήρε, για να δω στην παράταση.

0: και Σάμπρο Γκρόβερς Αραράτ, Αρμενία 2-1. Παίζει όμως, αυτό είναι στο 78 λεπτό, όπως παίζει και το Χαρτ Στούρμ Γκρατς 0-2, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ωραία ομάδα η Στούρμ. Το τρίτα Φλωριάνα είναι για το Conference League, έτσι να ξέρετε. Και το Τσέσεκα 1948 Σπαρτάκ Νάβα, και αυτό για το Τσέσεκα, γιατί για το Conference, γι' αυτό περιμένει και ο Παναθηναϊκός. Μάλλον θα περιμένει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε ο Παναθηναϊκός αν θα περάσει. Μακάρι να περάσει, εννοείται. Ήταν και δύο αγώνες από νωρίς, 8 η ώρα. Απόλλων Λεμεσού, Ντι Λαγκόρη 3-0. Περίπατο ο Απόλλωνας. Και Ρίγα Βαρντάρ 5-2, παρακαλώ. Αυτό έγινε με ανατροπή 0-1 ήταν το ημίχρονο, 5-2. Και η κανονική περίοδος 1-2 και η παράτα 4-0. Άρα έγινε 5-2. Λοιπόν, γρηγοράδα ένα διάλειμμα. Είπαμε επικοινωνία μέσω μηνυμάτων 69-07-483-484. Θα πούμε και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το οποίο 8 παρατέταρτο της Πέμπτης πάτησε πόδι η Θεσσαλονίκη, πάτησε η Δυναμό, ήρθε. Τα εισιτήρια από αύριο ξεκινάνε από το πρωί. Θα τα πούμε όλα. Πάμε ένα διάλειμμα πρώτα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: Freeze, I'm a baker. Put your hands...
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή Focus FM 103.6. Είπαμε τρόποι επικοινωνίας με τα μηνύματα, έτσι, με τον γνωστό αριθμό του Viber. Στέλνετε δηλαδή το μήνυμα, το γράφετε και το στέλνετε στο 6907-483-484, τα οποία κάποια στιγμή τα διαβάζω, έτσι, και ξανά τα διαβάζουμε και ξανά τα διαβάζουμε. Λοιπόν, την Πέμπτη, μεθαύριο λοιπόν, 9 παρατέταρτο, συγγνώμη, είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, έτσι. Λοιπόν, είναι ο επαναληπτικός για τα προκριματικά που λέμε, για να πάρει την πρόκριση ο ΠΑΟΚ να πάει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Της διοργάνωσης.

είναι λίγο επιρρεπής. Δηλαδή, λοιπόν, θέλει προσοχή. Μπροστά μην το φοβάστε, θα σκοράρει εννοείται. Έτσι, έχει άλλη κατάσταση η επίθεση. Είναι σε άλλο level που λέμε, μπροστά η επιθετική. Πιστεύω, εάν καταφέρει και προηγηθεί ο ΠΑΟΚ γρήγορα, θα ανοίξει και το παιχνίδι και μπορεί να δούμε και άλλο γκολ μετά και να τελειώσει η κατάσταση από νωρίς. Θέλει όμως προσοχή. Προσοχή πίσω, ο κόσμος δίπλα στην ομάδα. Οπωσδήποτε πρέπει να προκριθεί ο ΠΑΟΚ να πάει στην επόμενη φάση. Οπωσδήποτε. Και παιχνίδι με παιχνίδι που λέμε. Τα εισιτήρια από αύριο το πρωί ξεκινάνε. Έτσι, από το πρωί από τις 10 η ώρα θα ξεκινήσει η διάθεση, η οποία θα είναι ηλεκτρονική. Να ξέρετε, ηλεκτρονική θα είναι η διάθεση των εισιτηρίων. Τώρα για τιμές, εδώ κάτι μηνύματα που μου έρχονται. Οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι στη θύρα 1 θα είναι 50 ευρώ συν 10 εκεί του Εραστέχνη, τι είναι αυτά εδώ πέρα. 2-3 στη θύρα δηλαδή είναι, θα είναι 40, στην απέναντι πλευρά 5 και 6 θα είναι 30 και στα πέταλα θα είναι 20 άρικα. Στην 4 και στην 4α 20 άρικο και στην 7 και στην 8 που λέμε και στην 7 και στην 8 και στην 7α και λοιπά, να μην και στη χαμηλή, θα είναι 20 άρικο και εκεί. Και στα VIP πάνω 200. Εκείνο το κίτρινο το μεγάλο, ξέρεις, το χαρτονόμισμα. Λοιπόν, τώρα για την αγορά κανονικού εισιτηρίου απαιτείται και η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας φιλάθλου του Εραστέχνη, έτσι. Τώρα για την τρέχουσα σεζόν κόστος 20 ευρώ. Εκδίδεται δίπλα από τον ΑΣ και τα έσοδα φυσικά πηγαίνουν στον ΑΣ εκεί στα τμήματά του, θα πούμε. Η κάρτα του φιλάθλου, να ξέρετε, είναι προσωπική, αντιστοιχεί σε έναν άμκα, δίνει το άμκα σου εκεί και εκδίδεται μια φορά και θα πρέπει να καταχωρείται για την αγορά του εισιτηρίου και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες της πρώτης ομάδος. Δηλαδή δίνει το 20άρικο, παίρνει την κάρτα εκεί φιλάθλου, το 20άρικο πάει στον ΑΣ, στα τμήματα του ΑΣ δηλαδή, και μια χαρά είναι για όλο τον χρόνο. Πάγιο που λέμε, πώς είναι το πάγιο, έτσι είναι το πάγιο, ο ΑΣ. Λοιπόν, τι άλλο όσον αφορά για το παιχνίδι. Πήγανε σήμερα, πήγε, με είπε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή καμιά ώρα πριν την εκπομπή, ένα φιλαράκι μου πήγε να ανανεώσει το διαρκείας του. Αυτός είναι στην 4 και μου λέει είχε ένα θέμα εκεί, δεν πρόλαβε να πούμε η κάρτα αυτά. Βέβαια πλήρωσε την κάρτα, δεν το πήρε το σύστημα, δεν ξέρω, λέω, δεν θα έχεις κανένα θέμα. Αύριο πρωί, είναι τελευταία σήμερα μέρα με τη διάθεση. Αυτός ήταν κάτοχος εισιτηρίων, έτσι ήταν η τελευταία μέρα κατόχου. 190 στην 4 είναι λίγο ταλιμπάν αυτός, να πούμε, πάει κατά εκεί πέρα βεβαίως. Λέει τι να κάνουμε, ξέρω εγώ, άμα δεν γίνει, λέει, να δώσουμε το κουσάρικο παραπάνω, ξέρω εγώ, γιατί οι κάτοχοι διαρκείας είναι με την παλιά τιμή, έτσι 190. Τώρα οι καινούργοι από που ξεκινάει από αύριο, που μεθαύριο πότε ξεκινάει αυτό, από αύριο είναι το 20άρικο το παραπάνω, έτσι καινούργια. Μου λέει δεν πειράζει, μου αρκεί να μην χάσω τη θέση μου, λέει. Πώς θα τη χάσει τη θέση, ρε φίλε, θα πάρει την πάει πάνω. Δεν πρόλαβα, δεν έκανα, ξέρω εγώ, το σύστημα δεν το έβγαλε. Αφού πλήρωσε την κάρτα φιλάθλου, να πούμε, ημερομηνία είναι αυτή. Τώρα δεν ξέρω κιόλας πώς ακριβώς είναι. Μίλα με την ΠΑΕ, πάρε αύριο ένα τηλέφωνο εκεί πέρα και νομίζω θα μπορεί. Λοιπόν, να πω ότι μια διευκρίνηση, ότι κάθε ένα άτομο θα μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα εισιτήριο διαρκείας. Έτσι, ανά αγώνα δηλαδή ή μεμονωμένο. Λοιπόν, ένα εισιτήριο διαρκείας ή ένα εισιτήριο μεμονωμένο αγώνα. Τώρα βέβαια θα γίνεται χαμός. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ λαό και όταν η ομάδα πάει καλά, καταλαβαίνετε τι γίνεται στην Τούμπα. Και σκότωσα για ένα εισιτήριο που λέει και το σύνθημα. Αυτά δεν βγήκαν τυχαία, να πούμε. Και τώρα φυσικά είναι και η νέα Τούμπα, η οποία τώρα σε λίγες μέρες, 4 του μήνα, εάν δεν κάνω λάθος, η ΠΑΕ θα βγάλει μια ανακοίνωση, θα πει τι μέλη γενέστε με τη νέα Τούμπα, σε ποιο στάδιο βρίσκονται κλπ. Και ούτω καθεξής, και όλα τα παρεφερεί. Και καταλαβαίνετε, όλοι θέλουν τώρα να πάρουν και εισιτήρια για τη νέα Τούμπα, γιατί δεν ξέρετε, αυτά όλα
θα έχουν και τον πρώτο λόγο.

0: οι κατόχοι. Έτσι. Το γήπεδο πάντως, εδώ που τα λέμε, είναι μικρό. Είναι μικρό. Μπορεί να φαίνεται μεγάλο, αλλά είναι μικρό όσον αφορά το μέγεθος του συλλόγου, του λαού αν θέλετε. Έτσι, αυτός ο κόσμος, ο συλλόγος αυτός, ο λαός αυτός δεν έχει ταβάνι. Αυτό είναι να πούμε, είναι σαν την Λερναία Ύδρα. Γερνάει αβέρτα. Λοιπόν, είναι πολύ πράγμα, πολύ κόσμος και το γήπεδο θα δεν ξέρω τώρα χωρητικότητα, πρέπει μάλλον να είναι λίγο πάνω από 40.000. Κάτι τέτοια λένε οι δικές μου πληροφορίες. Όσο και αν θέλανε κάποιοι να μην το πάνε μέχρι εκεί, νομίζω πρέπει να είναι λίγο μια ψηλή πιο πάνω από το 40. Τέλος πάντων θα δούμε. Ακόμα και εκείνο θα είναι μικρό, να ξέρετε, κάποια στιγμή. Έτσι, γιατί όταν κάνεις ένα τέτοιο γήπεδο, μια τέτοια γηπεδάρα, σκεπαστό, αυτά, υπερσύγχρονο κλπ. Με την τελευταία λέξη τεχνολογίας και όλα αυτά, νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που έχουν να πάνε κάποια χρόνια θα θέλανε πολύ να πάνε στο γήπεδο και θα θέλανε, θα το δείτε αυτό το πράγμα, θα γίνει στέκη την Κυριακή των οπαδών των φιλάθλων. Έτσι θα πηγαίνει αγουστάρι εκεί να περνάει ένα τρίωρο εκεί πέρα μαζί με το μέσα έξω και λοιπά, το έβγα έμπα και λοιπά, έτσι και τα ημίχρονα, γιατί στην ουσία είναι 2 ώρες το παιχνίδι, αλλά βάλε και καμιά ώρα να πας λίγο πιο νωρίς, έτσι λίγο να το ευχαριστηθείς. Ένα τρίωρο να πούμε Κυριακής απόγευμα να πούμε, να το περάσεις ευχάριστα. Έτσι να πιεις και τον καφέ σου εκεί πέρα στα μαγαζιά, να πιεις και να φας και τι θες να φας και λοιπά, γιατί θα γίνει εκεί πέρα μια ομορφιά. Έτσι. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα φτάσει να είναι και αυτό λίγο. Θα το δείτε. Τα χρόνια περνάνε. Τα χρόνια περνάνε, εδώ πέρασανε τόσα και τόσα χρόνια και πιστεύω ότι θα έρθει η μέρα που το πιο ωραίο γήπεδο της χώρας θα είναι, έτσι, γιατί θα είναι και το τελευταίο από τις μεγάλες ομάδες που γίνεται. Ο Παναθηναϊκός του χρόνου, ο Βοτανικός τελειώνει κάπου. Σήμερα είχαμε βοριάδες, τελευταία αγωνιστική, να το πω έτσι, τελευταία εκπομπή. Λοιπόν, και κάποια στιγμή του ρωτάω τον άντρα του πότε τελειώνει το γήπεδο και μου λέει του χρόνου τον Αύγουστο. Θα είναι έτοιμο. Είναι μες στο πλαίσιο, λέει, του χρονοδιαγράμματος. Δεν έχουν μείνει πίσω δηλαδή. Του χρόνου τέλει, δηλαδή από την επόμενη σεζόν 27-28 θα μπει, λέει, στο καινούριο γήπεδο. Τέλος πάντων, πιθανόν. Θέλω να πω ότι εκείνο ακόμα θα έχει ολοκληρωθεί και με βάση του Καρασκάκη, το οποίο και αυτό θα ξεκινήσει πάλι να γίνει αυτή η διαμόρφωσή του κλπ. Να πούμε. Τη ΣΑΕΚ έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια ποσό περίπου. Νομίζω ότι το τελευταίο χρονικά θα είναι της Τούμπας και πιστεύω θα είναι μια ομορφιά, ας πούμε, έτσι, να χαίρεσαι να είσαι εκεί μέσα. Το βλέπουμε και στις μακέτες, το βλέπουμε και, δηλαδή είναι άλλο πράγμα, είναι και το καινούργιο, είναι και η δίψα του κόσμου να πούμε για το κάτι το καινούργιο, το κάτι το ξεχωριστό. Είναι αυτό το οποίο, ρε παιδί μου, πάντα σε κερδίζει, έτσι, γιατί όταν είναι κάτι όμορφο και ωραίο και άνετο και ξέρω εγώ κάθεσαι εκεί πέρα, δεν σε ενοχλεί κανένας, σήκω πάνω ρε και κάτσε κάτω ρε και τέτοια πράγματα. Θυμάσαι τώρα αυτά και σμπρώνει ο ένας τον άλλο και καθίστε ρε παιδιά να δούμε και τέτοια πράγματα. Δεν θα υπάρχουν εκεί. Θα είναι μια άλλη κατάσταση. Έτσι. Μόνος, δηλαδή εκεί γίνεσαι άνθρωπος από μόνος σου πλέον. Δηλαδή θα σέβεσαι τον άλλον, γιατί πρέπει να σεβαστείς πρώτα τον εαυτό σου. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα μπορείς να είσαι όρθιος, γιατί όλοι τριγύρω σου θα καθιστεί να πούμε. Τι θα κάνεις εσύ. Νομίζω θα είναι άλλη κατάσταση, πολύ διαφορετική, θα είναι μια απόλαυση και νομίζω ότι και η δυναμική του συλλόγου θα εκτοξευθεί κι άλλο. Έτσι, μεγάλο πράγμα να έχεις γήπεδο δικό σου, γήπεδάρα, να πέφτουν εκατομμύρια εκεί κάθε μέρα να πούμε, εκατοντάδες χιλιάδες, έτσι, δηλαδή, και να είναι και ανοιχτό και τις άλλες μέρες, να έχει να πούμε να έχει τους χώρους που θα πρέπει να το επισκέπτονται οι φίλοι του, έτσι, ειδικά αυτοί που θα έρχονται από επαρχίες, από εξωτερικό και από άλλα μέρη του νομού και λοιπά, να πούμε, και από την πόλη μέσα, εννοείται, έτσι. Έχει άλλος έτσι 2-3 ώρες χρόνο, σου λέει, εκεί που θα πάω σε μια καφετέρια, δεν πάω εκεί στο ναό λίγο το ποδοσφαιρικό να πιω τον καφέ μου, να πάρω και ένα φιλαράκι μου εκεί, στο τέλος παίρνουμε και 2 μπλούζες από την μπουτίκ, παράδειγμα, έτσι. αυτά τα λεφτά πέφτουν όλα στο σύλλογο. Μεγάλο πράγμα, ρε παιδί. Πολύ μεγάλο. Δείτε όλες τις μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη και όχι μόνο, πώς γιγαντώθηκαν σε πολύ λίγα χρόνια μέσα και τι πορείες κάνανε ευρωπαϊκές από τη στιγμή που μπήκανε στα καινούργια γήπεδά τους και τα εκμεταλλεύτηκαν αυτά, έτσι. Εκμεταλλεύτηκαν και τα έσοδα που πέφτουν μέσα, εκμεταλλεύτηκαν και τη δυναμική που βγάζει. Μεγάλο πράγμα τώρα. Δηλαδή, δείτε τώρα, μην πω τώρα ομάδες, ποια να πω, να πούμε. Να πω, εντάξει, τώρα θα μου πείτε να πω την Μπάγερ, θα μου πείτε καλά, ρε, την Μπάγερ τώρα, η Μπάγερ. Η Μπάγερ σίγουρα ένα μεγάλο μέγεθος κλπ. Αλλά από τη στιγμή που μπήκε στο καινούργιο γήπεδο της, αυτό το Allianz Arena, εντάξει, ρε φίλε, δεν παίζεται πλέον. Δεν παίζεται. Δηλαδή, τα έσοδα είναι πολλά. Πολλά. Είχε πάει ένας φίλος μου σε ένα παιχνίδι, Μπάγερ Φράιμπουργκ, πριν από πολλά χρόνια. Μου λέει, Τζόρνα, θα πάθεις πλάκα. Λέω, τι. Αυτός είναι Μπάγερ στη Γερμανία. Γιατί έκανε και η Γερμανία κλπ. Έτσι. Ένα Μπάγερ Φράιμπουργκ. 4-0 το αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν το θυμάται κανένας, πριν από αρκετά χρόνια. Μου λέει, έδειξε κάποια στιγμή, λέει, στα Μάτριξ εκεί πέρα, να πούμε, του γηπέδου, ότι 900.000 δραχμές ήταν σήμερα, την ημέρα του αγώνα δηλαδή, τα έσοδα μόνο από τις μπύρες που πουλήθηκαν μέσα στο γήπεδο. Πηγαινάγανε εκεί πέρα τα μαστόρια με την κάνουλα στην πλάτη, με τα τεπόρια, τα ξέστευαν αυτά. Με τα ραντιστήρια, να πούμε, στα χωράφια εκεί πέρα, στα χωριά, είναι όπως τα ραντιστήρια. Ξέρουν τώρα αυτοί που ακούνε από τα χωριά οι φίλοι μας. Λοιπόν, και πάνε, να πούμε, για τις εξαδρές και γυρνάνε, να πούμε, και όλοι έχουν από να του βγάζει το πλαστικό το βελιζόλι εκεί πέρα, το ποτήρι, πάει, το δίνει και το ψεκάζει έτσι μέσα, γεμίζει την πύρα, να πούμε, 4-5, ξέρω εγώ πόσο κάνει. Τώρα ο άλλος για την ομάδα του, για την Μπάγερ, ξέρω εγώ, παράδειγμα, θα πιει και δύο μπύρες, θα του δώσει το δεκάρικο τώρα. Σου λέει, ξέρει ότι αυτά θα πάνε στην Μπάγερ, ας πούμε, κατάλαβε, στην ομάδα του. Αυτός θα πιει τώρα, δηλαδή το κάνει για την ομάδα του, ρε παιδί μου, γιατί σου λέει θα πάρει το Λεβαντόφσκι, παράδειγμα. Έτσι, θα πάρει ένα παιχταρά, να πούμε. Τα έσοδα δεν πάνε να πάνε εκεί πέρα. Λοιπόν, 900.000, μου λέει, μόλις το είδα, ζαλίστηκα. 900.000, παρακαλώ, εισπράξεις από εκείνο το παιχνίδι, μόνο από την κατανάλωση της μπύρας, ρε φίλε, από την πούληση της μπύρας. Λοιπόν, τώρα βάλτε τώρα, από μπουτίκα, από ιστορίες, από φαγητά, από αυτά, ξέρω, εκατομμύρια, κάθε παιχνίδι εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Λοιπόν, είναι να μην γιγαντωθεί αυτή η ομάδα μετά. Για πείτε μου εσείς, είναι να μην γιγαντωθεί. Δηλαδή, πας τώρα, ρε παιδί μου, στην Αγγλία, λες, εκεί είναι αρκετά μεγάλες ομάδες, πολλές μεγάλες ομάδες. Είναι, να πούμε, η Liverpool με τη Manchester United. Έτσι, οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι, ξέρω εγώ, το δέος του αυτό. Έτσι, παράδειγμα. Πας στην Ισπανία, είναι, να πούμε, ξέρω εγώ, η Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ. Εντάξει, έχει κι άλλες δυνατές, έχει η Αθλέτικο, έχει Βαλένθια. Η Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ είναι το ντέρμπι. Έτσι, το El Clásico που λέμε. Λοιπόν, πας στην Ιταλία, έτσι, είναι η Γιουβέντους, είναι η Μίλαν, ξέρω εγώ. Πας εδώ, πας εκεί, όλοι κάπου έχουν ομάδες. Πας στη Γερμανία, είναι η Μπάγερ μόνη της. Για πείτε μου, ποιος είναι ο αντίπαλος της. Ποιος είναι. Κλάιμαϊν. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι από πίσω, είναι μία κατηγορία με λίγα λόγια μόνη της, και από πίσω είναι μία άλλη κατηγορία αυτές οι μεγάλες ομάδες. Έτσι, οι μεγάλες ομάδες. Είναι δηλαδή η Ντόρτμουντ, η Γκλάμπαχ, ξέρω εγώ, αυτές όλες οι μεγάλες ομάδες. Και άλλη μια κατηγορία μετά είναι οι μικρομεσαίες ομάδες από κάτω. Αλλά η Μπάγερ είναι μια κατηγορία μόνη της τώρα. Έχει γιγαντωθεί πλέον, έχει ξεφύγει. Έτσι, είναι άλλη κατάσταση. Και σε δυναμική, σε οικονομικά αυτά δεδομένα, εδώ μιλάμε τώρα για. Τώρα πώς δεν παίρνει η Champions League, πώς αυτό είναι τώρα άλογα, γιατί και οι άλλες είναι. Ρεάλ τώρα, τι μιλάμε τώρα για εκατομμύρια οπαδούς, για έσοδα, για αυτά. Μιλάμε για άλλη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. Μπόλικα τα μηνύματα, τα διαβάσουμε μετά. Δώσουμε και γραμμές. 2310-500-676. 2310-500-677. Ήθελα να πω, πριν πάμε στο διάλειμμα, ένα λεπτό μόνο, ότι φοβερή συμμετοχή ο κόσμος του ΠΑΟΚ στα εισιτήρια διαρκείας, έτσι, 14.291 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. και με το ρυθμό που πάει, πιστεύω ότι ο Κουσάρα θα το πιάσει. Τώρα σε ένα γήπεδο παμπάλαιο, με τέτοιες συνθήκες και το ένα και το άλλο και με όλα αυτά, πιάσει ένα κουσάρικο. Μιλάμε τώρα για απίστευτα καταστάσεις, έτσι. 14 λοιπόν, 291 είναι τα διαρκείας, τα εισιτήρια τα οποία είναι ονομαστικά που λέμε για όλο τον χρόνο, και η τρίτη περίοδος ξεκινάει από, από πότε ξεκινάει, από μεθαύριο, από 30, την Πέμπτη ξεκινάει, έτσι. Πόσο είναι σήμερα, 28, 29, 30, την Παρασκευή. Και πάει μέχρι και τις 4 του μηνός, 5 ώρα το απόγευμα λοιπόν. Διάλειμμα, Focus FM 103.6, 2310, 500-676 και 500-677 οι γραμμές.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Δίωρο γεμάτο για όλο τον κόσμο. 23 10 500 676 και 500 677. Καλή εκπομπή Τζόρνταν και καλή συνέχεια. Ο Μιχάλης ο φιλαράκι μας. Να είσαι καλά φιλαράκι, καλή εβδομάδα. Και έλα φιλός.
1: Τζόρνταν καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είσαι, ακούγεσαι καμπάνα.
0: Καμπάνα, ε.
1: Ω, ναι, μερικές φορές κάνει κάτι την παράσταση, αλλά τώρα ακούγεται πεντακάθαρα.
0: Το αισθάνομαι και εγώ αυτό, ναι.
1: Α, να έτσι, τα αισθάνεσαι. Λοιπόν,
0: Ο Γιάννα, έτσι, λίγο... θα λες, α, μπράβο.
1: Μπράβο, το ξέρω, δεν λέω καμιά βρισιά, λέω, α, μπράβο, να τα ακούει και ο φίλος μου ο Γιάννης από τα Λευκάδια και τον αρέσει αυτό το,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και να μας πει όταν θα βγει, πού συχνάζει στα Λευκάδια να πάμε να τον βρούμε. Άμα τα ακούει τώρα στο ραδιόφωνο, ο Δημητρούλης ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, εξέλιξης, καφετέρια.
1: Ναι, εξέλιξης, πού είναι αυτό το Τζόρνταν?
0: Μόλις μπαίνεις στο χωριό, πάνω, δεξιά, θα το δεις. Ωραίο μαγαζί.
1: Άντε, καλά.
0: Να στείλουμε και τα χαιρετίσματα, ναι.
1: Χρόνια έχω να πάω στα Λευκάδια, έχω πολλούς γνωστούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν.
0: Ορίστε.
1: Από μεταγραφές μείναμε λίγο στάσιμοι, εκτός του Ζαφίρι, που είναι φρέσκια μεταγραφή. Το αν τον πήραν τον Δεκέμβριο ή Ιανουάριο και δηλαδή αν έπαιξε τότε μπάλα, είναι σαν καινούργια μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ σαρώνουν στις μεταγραφές.
0: Ολυμπιακός, ναι. Και η ΑΕΚ.
1: Και, βέβαια. Και ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτες κάθε μέρα. Ο ΑΕΚ
0: κάτσε
1: λίγο. Από τη Βόσβουρ.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε τον... ποιον πήρε? Πήρε δεξί μπακ τον Σάλιακα.
1: Η τερματοφύλακα πήρε από τη Γερμανία.
0: Ποιόνα? Τον Ορτέγκα.
1: Ναι, Ορτέγκα, ο οποίος και σε κάτι. Σε ένα άλλο κράτος είναι τέτοιο όνομα, νομίζω.
0: Ορτέγκα και τον Πόποβιτς.
1: Ναι, τέλος πάντων, αλλά παίρνουν παίχτες συνέχεια τώρα.
0: Πήρε τον Κάρμο πάλι, τον επέστρεψε. Αυτός πάλι έπαιζε πριν στον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν. Καλά, και κάτι άλλα άτομα, ούτε η μάνα τους δεν τους ξέρει. Ναι. Μερικοί παίχτες είναι που έφυγαν και ξαναγύρισαν.
0: Όλη η ιστορία είναι το ένιγμα του Φορτούνη. Πώς θα είναι ο Φορτούνη και ο Μασούρας. Γυρίσαν αυτοί.
1: Ο Φορτούνη. Τέλος πάντων, σε εμάς όταν γύρισε ο Βερίνια ήταν ακόμα δεν ήταν ξεζουμισμένος. Ήταν καλός παίχτης. Ήταν όπως ήταν πιο μπροστά που τον είχαμε και ακόμη καλύτερος.
0: Ναι, όριμος.
1: Πιο όριμος ήτανε. Ναι. Λοιπόν, για να μην λέω πολλά στο τηλέφωνο,
0: ναι.
1: Άκου μια τραγουδάρα, νύχτα ξελογιάστρα, αλλά δεν θέλω να το βάλεις 2:20. Χθες κοιμόμουν όταν έβαλες το τραγούδι του Κωνσταντίνη, όταν το βάλατε το τραγούδι. Είναι ή το βάλατε ή δεν το βάλατε, για μένα δεν το βάλατε.
0: Θα το ξαναβάλουμε τότε πιο νωρίς. Αφού το λες, πιο νωρίς θα το βάλουμε.
1: Νύχτα ξελογιάστρα, μετά το διάλειμμα.
0: Του καρά,
1: εννοείται. Ναι. Όπως και το άλλο τραγούδι που ζήτησε, τα καλύτερα να σε ζηλεύουν παρά να σε λυπούνται από τον Βασίλη Καρά, εκείνο ακούστηκε ένας τραγουδιστής, ο Γιώργη δεν το είπε καλά, ούτε η μάνα του δεν ήξερε πώς το λέει στο επίθετο.
0: Είναι φίλος μου ο κοινός, μην τον προσβάλλεις, σε παρακαλώ.
1: Άντε καλά, άμα είναι φίλος του δεν τον προσβάλλω.
0: Και πάω ξάκι.
1: Πώς το λένε τώρα εκείνον τον άλλο να...
0: Ο Τζόρτζ είναι ο φίλος μου από την Καρδίτσα.
1: Άντε καλά, συγγνώμη τότε εκ μέρους του.
0: Ναι.
1: Ζητάω συγγνώμη.
0: Ταπεινά.
1: Σε σένα.
0: Ναι,
1: φίλε μου, άλλο εγώ ήθελα από τον Καρά να τα ακούσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα το αφιερώσω στον Κώστα από τον Μπίλεφεν, που πάντα λέει καλά λόγια για μένα.
0: Ναι.
1: Το Δημοσθένη από τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Το Κουκούλι τον Γιώργο από το Μαυροβού, να το πούμε με ελληνική ονομασία, να μην το πούμε αλλιώς και δεν το ξέρουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το φίλο μου τον Χρήστο τον Κρέμπτη.
0: Ναι.
1: Τον Πάκη. Τον Τεμέλο. Τον Τεμέλο ήταν παιχταράς ο Πάκης.
0: Ο Τεμέλο του Παναθηναϊκού λες,
1: Ναι, τέτοιο ήταν, είναι μελαχρινός και σγουρομάλης ήταν. Όταν ήταν στα νιάτα του Τζόρταν ήταν σγουρομάλης.
0: Ναι.
1: Ήταν μεγάλος παίκτης ο Πάκης.
0: Ναι.
1: Το Γιάννη από τα Λευκάδια, τον ναι. Δημητρούση. Τον μεγάλο τον Τζόρταν τον Κανάρη, τον Μπουρλοτσέρη.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, εσύ δεν θα λες. Τον φίλο δεν θα το ζητάς ευχαριστώ. Δεν το λες ευχαριστώ.
0: Τιμή είναι.
1: Τον Χρήστο. Το Χρήστο το Βολίδα από τα Αρσένη
0: ναι.
1: Και σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνω Τζόρτα μου και ναι. Σε παρακαλώ για να μην, γιατί πάμε και στα χωράφια
0: ναι.
1: 12.30 μία παρά με το πρώτο διάλειμμα νύχτα ξελογιά.
0: Οκ, okay, έγινε.
1: Κλείνω το
0: ραδιόφωνο. Κλείσε. Για χαρά. Έλα φίλε.
2: Έλα καλημέρα Ιορδάνη.
0: Σε έβαγανε λάχανο ρε φίλε.
2: Νομίζεις.
0: Έδωσες χώρο.
2: Τι?
0: Έδωσες χώρο να βγει ο γιος.
2: Ναι, έδωσε, η αλήθεια είναι αυτή. Να σου πω, έδωσες τι ώρα έστειλα το μήνυμα και δεν το είδες.
0: Έστειλες μήνυμα.
2: Αμέ. Μήπως... Και πρόσεξε μήπως θέλουν και άλλοι ακροατές πιο νωρίς από μένα και δεν τα βλέπεις. Είναι αμαρτία, δεν το δεμάζει.
0: Όχι.
2: Το δημοσταίνει.
0: Τι ώρα το στείλες. Τι ώρα
2: το
0: στείλες.
2: Το στείλα ξεπίτηδες νωρίς.
0: Δηλαδή, να... ώρα.
2: Πρέπει να το στείλα 10 και 4
0: τα διαβάζει ο Γιώργος ρε, ο προηγούμενος.
2: Ναι, και πήγες το στείλα, αλλά το

0: τον κόσμο καλόγερο και σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όποιος θέλει το κακό μας να του καεί το κινητό και το βίντεο, το DVD μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για τον ΠΑΟ.
1: Ναι.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Την Πέμπτη το παιχνίδι.
0: Ναι, σε άκουσα, μη σε αγοριές, έκανα ακουστήρι. Λοιπόν, εύχομαι με όλη την καρδιά και την ψυχή να το πάρει, να κερδίσει το μάτς.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω θέλω να δω φέτος ένα μπάο, ένα διαφορετικό μπάο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε άκουγα και για τα γήπεδα που έλεγες και μου θύμισε στο παλιό το στάδιο του Ολυμπιακού. Το θυμάσαι πώς ήταν, έχεις μπει μέσα, σίγουρα μπήκες.
1: Το παλιό Καρασκιάκη είχε στίβο ρε, γύρω γύρω.
0: Το παλιό, ήταν και αυτό στο λίδι.
1: Στίβο είχε.
0: Το πέσει από το στόμα, στίβο είχε. Για στίβο και αν θυμάμαι καλά είχε και βοηθητικό.
1: Τι βοηθητικό.
0: Είχε και άλλο γήπεδο, αν θυμάμαι καλά.
1: Δεν θυμάσαι καλά.
0: Άρα το έχει τώρα το βοηθητικό. Λοιπόν.
1: Πού το έχει.
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουν πολύ μικρός, είχα πάει με το σχολείο και κάναμε εκεί στίβο, ξέρω, μας έβαζε και τρέχαμε.
1: Κάτσε λίγο ρε φίλε, εσύ μένεις στον Πειραιά και πήγατε με το σχολείο και μετά, δηλαδή μόνοι σας δεν μπορούσατε να πάτε.
0: Εσύ έχω πάει και με τον πατέρα μου, έχω δει και μάτς, άλλα χρόνια έχω δει.
1: Ναι.
0: Τελευταία δεν έχω πάει, στο καινούριο δεν έχω πάει.
1: Γιατί, τι καινούριο, 20 χρόνια και έχει που έγινε αυτό, 22.
0: Μα δεν έχω πάει να δω μάτι.
1: Το 4 έγινε.
0: Τι να σου πω, ψέματα, δεν πήγα να δω το καινούριο.
1: Καλά, εκεί είσαι ένα τσιγάρο δρόμος και δεν πήγες.
0: Μα δεν πήγα να δω μάτι.
1: Να πας, τι. Ωραίο κύπελο.
0: Ναι, άμα τι θα πάω, λοιπόν.
1: Ωραίο κύπελο.
0: Πώς.
1: Είναι ωραίο κύπελο, ωραίο.
0: Είναι ωραίο. Πόσο χωρητικότητα είναι του Ολυμπιακού.
1: Αυτό παίρνει κάπου 34 πρέπει να είναι, 33 χιλιάρικα κάπου εκεί.
0: 33.000 φιλάθλοι.
1: Ναι.
0: Και από τις δύο ομάδες, έτσι δεν πάνε αυτά.
1: Ρε εσύ έχει σημασία από ποιες ομάδες, πόσο κόσμο παίρνει.
0: Άλλο λέω, ναι. Δηλαδή σύνολο και από τις δύο ομάδες.
1: Γιατί άμα είναι μόνοι του Ολυμπιακού πάλι 30 τόσοι δεν θα είναι.
0: Άλλο σου λέω, π.χ. παίζει Ολυμπιακός, πάω.
1: Δεν μπαίνουν άλλες ομάδες, αντίπαλες ομάδες δεν μπαίνει μέσα.
0: Άλλο λέω ρε εσύ, περίμενε.
1: Τι λες, για πες να δω.
0: Φίλαθλοι του Ολυμπιακού και φίλαθλοι του ΠΑΟ.
1: Και εγώ αυτό σε λέω. Άλλοι ομάδες φίλαθλοι δεν μπορούν να πάνε.
0: Ναι, εντάξει, έχει ένα όριο.
1: Κανένα όριο, δεν μπαίνει κανένας.
0: Ναι, και τη Τούμπα πόσο είναι, πιο μεγάλο πρέπει να είναι το δικό σας.
1: Όχι, λοιπόν. Το δικό μας ή το δικό σας.
0: Της Τούμπας, του ΠΑΟ. Είναι πιο μεγάλο,
1: το δικό μας άλλες.
0: Το δικό μας, εντάξει, ναι, έχω αλλάξει την ομάδα. Εντάξει, μένω Πειραιά, εσύ.
1: Εκεί άμα μείνεις Πειραιά, τι είναι.
0: Ένα, μείνω Θεσσαλονίκη, δεν με...
1: Δηλαδή, κάτσε λίγο ρε φίλε, εσύ το πας δηλαδή από την πόλη, το δικό σας είναι αυτό που είναι εκεί στο Πειραιά.
0: Δεν θα το αναλύσουμε.
1: Όχι, τώρα, για να καταλάβω το σκεπτικό σου τώρα. Εκείνο το Καρασκάκι είναι το δικό σας.
0: Εγώ άλλαξα ομάδα, εσύ, έχω αλλάξει.
1: Άλλο λέω ρε φίλε, εκείνο το Καρασκάκι είναι το γήπεδο το δικό σας. Επειδή είναι στον Πειραιά.
0: Εντάξει, κάθε περιοχή δεν έχει το γήπεδό της.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι ΠΑΟΚ, δεν είσαι του Ολυμπιακού να είσαι το δικό μας.
0: Δεν είμαι του Ολυμπιακού, εσύ όχι.
1: Άρα δεν είναι δικό σας του Καρασκάκη.
0: Το Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ υποστηρίζω. Αλλά σου είπα την αλήθεια, ήμουν Ολυμπιακός. Δεν το έκλειψα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κι αν είμαστε στο πρώτο μου τηλεφώνημα, ήμουν Ολυμπιακός και το γύρισα. Τους είπα και τους λόγους, πλαγίος.
1: Ναι.
0: Βασικά πρέπει να σου πω από κοντά μα είχε βρεθούμε. Για ποιο λόγο άλλαξα ομάδα. Δεν θα το πω εδώ στον αέρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει λόγος. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αλλά να σου πω την αλήθεια, ο ΠΑΟΚ το έχω πει 150.000 φορές. Ό,τι έχει κάνει το έκανε με την αξία του. Και οτιδήποτε. Εντάξει. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι που μου έβαλε.
1: Εντάξει.
0: Το είχα ζητήσει να το βάλεις και νωρίς.
1: Εντάξει.
0: Και σου που έχεις παίξει. Μάλλον
1: έλα, άστο τώρα το παίξαμε. Πάει γίνω τώρα. Θες τίποτα άλλο.
0: Ναι, το σκουλάκι σου βάλει.
1: Το σκουλά, εντάξει.
0: Ναι, έγινε, σε αφήνω.
1: Έγινε, τα λέμε. Για χαρά. Καλησπέρα. Από το ασπρόμαυρο λιμπαρό, Δον Τζόρνταν λέει. Χθες εκτός βγήκε ο Δήμος Ένης, λέει: ξέρεις πώς πάει. Εάν σε πιάσει, λέει, η κατρακύλα, δεν σταματάει με τίποτα. Χαιρετίζω, λέει, τον μιαούλη της Πετριάς, τον Γιώτη, τον Καμπάλ και τον Βολίδα από Αρσένη, την Τσίκα, την Τασούλα, το Αμίγδαλο της Βαγγένας και τον Κρουστάτ από Αβωνόβερο. Αχα, ωραία καλλιτεχνικά τους έδωσες, σε παραδέχομαι. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Στο Λιμπαρό εκεί, πώς λέγανε η καφετέρια απέναντι εκεί στο Μουσιάρι, πήγαινε ένα πιτσιρίκος μαζί με τον με τον Κώστα. Έλα, μιλέ.
2: Καλημέρα, Τζόρνταν.
1: Καλημέρα, Ελσίνκη.
2: Τι κάνουμε?
1: Καλά, εσύ?
2: Μια χαρά εδώ, στον αγώνα.
1: Τέρβα οι βουριάδες για φέτος. Πάμε τώρα για ένα μήνα διακοπές.
2: Ναι, θα βάλω να τη δω.
1: Να την πάρεις.
2: Μετά την εκπομπή κονσέρβα ήμουνα έξω όταν έπαιζε.
1: Τώρα, τώρα μπορεί να παίζουν οι πουθενάδες ακόμα. Παίζουνε?
2: Δεν ξέρω, εσένα ακούω τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ στο αγώνα 91% σήμερα.
1: Φουλάρατε, ρε.
2: Ναι, έχουμε αρκετό κόσμο σήμερα. Έχουμε Φιλανδούς που έχουν έρθει από διάφορες πόλεις εδώ στην πρωτεύουσα. Έχουμε Ιταλούς, Ισπανούς, Δανούς, Νορβηγούς. Έχουμε και μερικούς Έλληνες.
1: Ναι.
2: Μια χαρά είναι. Καλά, καλά πάει. Στο Focus συνεχίζουν κανονικά εκπομπές.
1: Ναι, δύο εβδομάδες ακόμα.
2: Δύο εβδομάδες ακόμα.
1: Αυτή είναι και η άλλη δηλαδή.
2: Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Μια καλή μέρα πήρα να πω.
1: Εσύ θα μας έρθεις τίποτα τώρα, μπα.
2: Τι λες?
1: Εσύ θα μας κατέβεις τίποτα, θα μας έρθεις?
2: Αθήνα θα έρθω την Παρασκευή για μια εβδομάδα. Να δω οικογένεια και φίλους.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα για Θεσσαλονίκη από το φτηνόπωρο κάποια στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Δεν χανόμαστε.
1: Τη Θεσσαλονίκη την απολαμβάνεις κάθε 2-3 φορές το χρόνο, βέβαια.
2: Ναι, ναι, την αγαπάω.
1: Το ξέρω, φαίνεται. Μάλιστα.
2: Ωραία. Έγινε, θα τα
1: έγινε,
2: πούμε.
1: Έγινε. Γεια σου, Γιώργο, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια σου, Βαγγέλα, την αγάπη μου και στην Ελβετία. Καλησπέρα, Ιορδάνη, λέει, Βάγκος, Βαγγέλης, Ελβετία. Καλησπέρα στην παρέα των Φόκουερς. Χθες έδωσα τον λόγο μου, λέει, σήμερα τον κάνω πράξη. Ο ρέφερι της Βάγκαινας βρέθηκε σε πανηγύρι γνωστού κεφαλοχωριού, λέει, στη Σκίδρα. Σούφρωσε στον ποτό, λέει, σούρωσε, ρε, όχι σούφρωσε, και αποτέλεσε, λέει, κίνδυνο για την τοπική κοινωνία. Ευτυχώς η πιτσιρικαρία, λέει, του χωριού κατάφερε να τον απομακρύνει, κάνοντας τον, λέει, με τα κρεμμυδάκια. Άραγε η Νίκη να τα γνωρίζει τα καμώματα του ερωτόκριτου Μπαμπίκου, λέει, χαιρετισμούς σε αργοπορημένο Δημοσθένη και σε Λευκάδια, Λιμπαρό, Πετριά και στο φιλόξενο Ριζό. Μετά τιμής, Γιώργος Ασούλα, μάλιστα. Δεν πολύ πίνει ο Μπαμπίκος, να ξέρεις. Μπορεί να ήταν κουρασμένος και να έδειχνε έτσι να πούμε. Δεν πίνει ο Μπαμπής. Πέρα του φραμπέ δεν πίνει τίποτα άλλο. Και κάνα 2-3 λίτρα νερό την ημέρα. Και το Ποσειδόνιο εδώ. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Παοκάρα Ποσειδόνιο. Γεια σου, φουλαράκι μου. Γεια σου, παλικάρι μου.

Αναβλήθηκε συνεδρίαση, λέει, της ΕΠΟ. Τζορντάν, θέλουν, λέει, να δώσουν περισσότερο χρόνο στις ΠΑΕ να σκεφτούν. Ο Γκαγκάτσης πρέπει να ντρέπεται, φίλε. Άκου, λέει, και Έλληνες διαιτητές. Άστα να πάνε, άστα. Άστα, φιλαράκι μου Τζόρτζ, άστα. Άμα δεν είναι ο Σαββίδης, σε μια νύχτα τον τελειώνει από εκεί πέρα, τον με παίρνει από πρόεδρο. Κουτσά άλογα, κουτσά. Δεν έχει ανθρώπους, Σαββίδης, δεν έχει. Δυστυχώς δεν έχει.

Να σε πω κάτι, Τζόρτζ. Μήπως από το κράξιμο με τον πολύ την είπε ο Καγκάτζη, λέει, άσε το αναβάλουμε να δούμε τι γίνεται και λοιπά, γιατί μας πήρανε στα γιούχα.

Και τώρα ξέρετε, μόλις κάνει μια πατάτα ένας Έλληνας ζητής κάπου, είναι ένας είναι μια φορμή αν θέλετε για να τελειώνει αυτή η ιστορία, να μην το, να το πάρουν πίσω δηλαδή με λίγα λόγια. Άκου Έλληνες διαιτητές πάλι, ντροπή ρε φίλε.

Καλησπέρα, λέει φιλαράκι. Μήπως ξέρεις πόσα διαρκείες πουλήθηκαν μέχρι σήμερα? Τα είπα, δεν ξέρω, δεν τα άκουσες. Από το μήνυμα το έλεγες νωρίς. Μάλιστα. Τα διαρκείες του ΠΑΟΚ, για όσους δεν ακούσατε προηγουμένως που τα είπαμε, είναι μέχρι σήμερα 14.291. Ανανέωσαν αυτοί και από την 31 του μηνός ξεκινάει η άλλη περίοδος, έτσι, η επόμενη φάση. Μέχρι και τις 4 Αυγούστου, 5 ώρα το απόγευμα. Άρα λοιπόν θα πιστεύω ότι καλώς εγώ των πραγμάτων να περάσει και με το καλό η ομάδα την Πέμπτη. Θα έχουμε νέα κατάσταση, πιστεύω θα το σπάσει αυτό το 18 και κάτι που ήταν πέρσι. Θα πιάσει κανένα κουσάρι σίγουρα, με το καλό δηλαδή, έτσι. Και οι λόγοι δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι.

Να και ο Κώστας από τον Μπίλεβελ, το φιλαράκι μας. Καλησπέρα, λέει φίλε Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεβελ, ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Ζήτω ο Γιώτης. Είναι ψυχάρα. Ζήτω ο Γιάννης, την καλησπέρα μου στην Καστοριά. Ζήτω ο Ιβάν Σαβίδης, ο ευεργέτης μας. Πάμε μαζί, λέει, ζήτω η Ζάλγη, μάλιστα. Πες και κανένα ζήτω τον Μπίλεφελντ, ρε. Η Αρμίνια. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εκπομπή. Ανανέωσα και φέτος το διαρκές μου, λέει, στην θύρα 5. Όπως κάθε χρόνο με τρέλα, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι της Πέμπτης είναι δύσκολο και θέλει προσοχή. Είμαι αισιόδοξος για την πρόκριση. Ηρακλής Μπότσαρη. Γεια σου, Ηρακλή.

0: Για ένα ωραίο μήνυμα για το φιλαράκι μου του Παμπίκου έρχεται. Την καλημέρα μου λέει στην σοκολάτα αμυγδάλου των Σεβαστιανών. Λουίζα Ιωαννίδου λέει από το Λιμπαρό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Γραμμές είναι ανοιχτές. Πάμε ένα διαλυματάκι εμείς και επιστρέφουμε πάλι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές είπαμε ανοιχτές, 23 10 506 76 και 506 77. Η Ιορδάνη, καλησπέρα αδερφέ. Θα είναι καλό, λες, την Πέμπτη να σηκωθούν πολλές ρώσικες σημαίες στο γήπεδο? Πώς βλέπεις αυτή την κίνηση? Θα είναι θετικό ή αρνητικό για τον ΠΑΟΚ? Σε περιμένουμε, σοχό αδερφέ μου, αδερφέ μου. Μάλιστα, γεια σου Αποστόλη μου. Είναι αυτή η UEFA η αδυναμή που πώς, έτσι, και μπορεί να την πληρώσει ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί. Δεν είναι κρίμα, για ποιο λόγο? Καλό είναι αυτό που λες, αλλά εδώ έχουμε άλλα να πούμε. Τώρα θα μπει η UEFA στη μέση και μπορεί να πάει σε απολογία ο ΠΑΟΚ. Σου λέει, γιατί τα κάνεις αυτά, να πούμε, και να την πληρώσει. Δεν έχει κανένα νόημα. Έλα φιλός.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
1: Άντε μια ώρα και γραμμή μίξα.
0: Α, συγγνώμη. Διάλειμμα.
1: Από σου τραγούδι τον ήρθα και συλλογιά σα, το που γιώτη το.
0: Ναι, ήταν. Μα καταρχήν τα βιώνουν για σένα.
1: Γιώτη, λέω.
0: Για σένα. Κουρεσάνο.
1: Λοιπόν, ωραίος είναι ο Γιώτης, ωραίος. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα τώρα για αυτό ένα μήνυμα που είδε. Καλημέρα, είπα εδώ στο κουάντιο.
0: Ποιο?
1: Μέσα στην Πολωνία σηκώσετε ρώσικη σημαία.
0: Σηκώσανε εκεί πέρα, ναι, τα παιδιά.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για να τους πικάρουνε τους άλλους, δεν κατάλαβες?
1: Κάτσε, πρέπει, ποιο λεπτό τώρα.
0: Κάτσε, ήταν ένας Αλβανός παίκτης που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, πήγε και αλλού.
1: Κάτσε τώρα, αυτό δεν είναι πικάρισμα, Τζόρνταν.
0: Τι είναι?
1: Αυτό λέγεται πικάρισμα.
0: Τι λέγεται?
1: Μα οι άλλοι κάναν παράπονα στην ΟΕΦΑ.
0: Βέβαια, σκάνανε, και τι έγινε?
1: Όπου πάτε στο ρίχνι, είσαι, Τζόρνταν.
0: Πρόσεξε να δεις. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε και οι Ουκρανικές ομάδες να μην παίζανε Ευρώπη, έτσι.
1: Γιατί το Ισραήλ, γιατί παίζει?
0: Και εκείνο δεν έπρεπε να παίζει.
1: Όπως παίζει το Ισραήλ, να παίξει και η Ουκρανία.
0: Όπως δεν παίζει η Ρωσία, δεν έπρεπε να παίζουν και οι άλλες.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει η Ρωσία.
0: Δεν ξέρεις. Γιατί είναι σε πόλεμη κατάσταση.
1: Τι με πόλεμη κατάσταση?
0: Πόλεμο έχει, δεν έχει πόλεμο.
1: Εντάξει. Η Ουκρανία δεν ξέρω γιατί παίζει.
0: Η Ουκρανία.
1: Αλλά εγώ δεν είπα τώρα γιατί παίζει η Ουκρανία και η Ισραήλ.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
1: Σήκωσε σημαία ρώσικη μέσα στην Πολωνία.
0: Κανονικά θα έπρεπε να μην παίζει και η Ουκρανία. Το δίκιο αυτό είναι.
1: Η ερώτηση είναι άλλη όμως. Εγώ δεν σε έκανα ερώτηση αν έπαιζε.
0: Εγώ σε απάντησα, αλλά δεν καταλαβαίνεις. Κανονικά θα έπρεπε να μην παίζει.
1: Γιατί σήκωσε την ρώσικη σημαία? Τι παίζει αυτό?
0: Σε απάντησα, δεν το πιάνει. Γιατί σου λέω.
1: Τι να το πιάσω.
0: Ρε φίλε, γιατί παίζουν οι
1: Ουκρανοί? Γιατί να μείνουν από λίγο. Κανονικά δεν πρέπει να σηκώσουμε σημαία μέσα στην Τούμπα ρώσικη.
0: Όχι κανονικά. Λέει, αν σηκώσουμε, τι γίνεται?
1: Να σηκώσουμε σημαίες. Γιατί να σηκώσουμε σημαίες, δεν κατάλαβα.
0: Μα δεν έχει νόημα, σου λέω, ρε.
1: Άμα είχε νόημα, θα σηκώσουμε οι ρώσικες σημαίες.
0: Άμα δεν...
1: Για ποιο λόγο παίρνουν?
0: Ρε εσύ, τους πικάρουν τώρα, δεν κατάλαβες?
1: Τι να πικάρουν, ρε, έχει πόλεμο, σκοτώνουν τα ανθρώπια, και να σηκώσουν οι ρώσικες
0: σημαίες. Γιάννη, άμα έχει πόλεμο, να σταματήσουν να μην παίζουν ποδόσφαιρο και να πάνε να πολεμήσουν.
1: Αυτά τα παράπονα, αυτά στην UEFA.
0: Εγώ δεν κάνω παράπονα, κουβέντα κάνω.
1: Και εμείς κουβέντα κάνουμε.
0: Παράπονα κάνουν οι άλλοι γιατί σηκώσανε σημαία.
1: Εγώ σε ρωτάω, τι ρόλο παίζει που σηκώνει ρώσικη σημαία?
0: Εσύ,
1: τι σημαίνει?
0: Και εγώ σε ρωτάω, είναι δυνατόν να παίζουν. Είναι δυνατόν να κάνει. Ρε, άκουσε με λίγο τώρα. Αυτό σε πείραξε εσένα?
1: Μην με πας τώρα.
0: Εσένα σε πείραξε αυτό?
1: Ναι, όχι με πείραξε.
0: Τι?
1: Αλλά θέλω από πειράξει να μάθω γιατί είναι
0: ρωσικό. Για να του πικάνουν, σε λέω.
1: Έλα,
0: εδώ τώρα πόλεμο έχει η χώρα τους και αυτοί παίζουν μπάλα. Αυτό δεν σε πειράζει?
1: Σε αυτό συμφωνώ και εδώ.
0: Τελείωσε.
1: Εντάξει. Τη ρώσικη σημαία τη δουλειά εκεί πέρα.
0: Για να τους πικάρουν, σε λέω, ρε.
1: Εγώ αν ήμουν ο ΕΠΑ θα σε έβγαζε έξω από την Ευρώπη.
0: Αχα, λες την επιθυμία σου.
1: Τι επιθυμία μου, Ζόταν?
0: Λες την επιθυμία σου, φίλε.
1: Επειδή είμαι. Τι να σε πω τώρα, Ζόταν, τι να σε πω. Τέλος πάντων, πάμε άλλο θέμα. Πόσα διακοία έχεις?
0: Μέχρι σήμερα.
1: Ναι, 14.000 είπες.
0: Και κάτι ψηλά.
1: Κάτι ψηλά.
0: Όχι,
1: η επιθυμία σου πόσο πρέπει να πάει, 20?
0: Θα πάει, όχι η επιθυμία μου.
1: Λοιπόν, λογικά, άκου τι θα σου πω τώρα. Με ακούς?
0: Ακούω, τι κουφός είμαι.
1: Όλα και τα ακουστικά στο κεφάλι να με ακούς καλύτερα.
0: Κουφός δεν είμαι, εσύ δεν ακούς.
1: Λοιπόν, η λογική τι λέει τώρα με το δικό μου το μυαλό?
0: Ναι, κάτσε λίγο, το δικό σου μυαλό έχει λογική μέσα?
1: Όχι, το δικό σου έχει. Λοιπόν, Δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε κύπελο.
0: Ναι.
1: Με το ζόρι 5.000 δεν πήρανε διαρκεία. Η λογική μου αυτό λέει.
0: Και πήρανε 14.291, ναι.
1: Ρε ακούσει εσύ τώρα ή όχι.
0: Ρε ακούω τι με λες εσύ, ακούστε σε λέω όμως εγώ.
1: Μιλάω λογικά ή όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί
1: πήρε. 100 χρόνια δεν πήρε τίποτα.
0: Εσύ πήρε.
1: Και θα πάρω εγώ σαν παοξή διαρκεία.
0: Γιατί να μην πάρει.
1: Γιατί να πάρει, πήρε τίποτα. Απάντησέ μου, πήρε τίποτα. Δεν σ' ακούω.
0: Δεν πειρά, είπαμε, ρε.
1: Εσύ σύγχυση είσαι, δεν μπορεί να απαντήσει.
0: Εσύ είσαι σύγχυση, εγώ μια χαρά απαντάω.
1: Εγώ γιατί να με σύγχυση.
0: Όσο με πληγώνει, τόσο με μπορώνει, λέει το σύνδημα.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Καλά. Αντί η ΑΕΚ που πήγε μετά, πόσο διαρκεία θέλει να έχει, Ζόρτα.
0: Πόσα έχετε.
1: Ε?
0: Πόσα διαρκεία.
1: Κάτω εκεί που διαρκεία.
0: Πόσα έχετε.
1: Δεν ξέρω πώ θα ρωτήσω.
0: Τι ξέρει, ρε Γιάννη, τι ξέρει.
1: Έλα, εδώ να ξέρει πόσο διαρκεία είναι η ΑΕΚ.
0: Πόσο.
1: Εντάξει.
0: Πόσο.
1: Δεν ξέρω πόσο δεν αφήνουν κάποιο κενό να μπαίνουν και οι φύλακε μέσα. Δεν είναι όλο διαρκεία.
0: Ε, όλο δεν μπορεί. Ναι, όλο δεν το κάνουν, βέβαια.
1: Ε, αυτό λέω. Mm. Λοιπόν.
0: Κοίταξε, εσεί έπρεπε να το κάνετε sold out όλο το γήπεδο.
1: Τι?
0: Να αφήσετε 3.000 για του άλλου και να το κάνετε 27.000, πόσο 31, πόσο παίρνει το δικό σα. Να το κάνετε 20.
1: Πόσο παίρνει το γήπεδο?
0: Δεν ξέρω πόσο παίρνει, 31, 32, πόσο παίρνει.
1: Λες, 34.000 παίρνει το γήπεδο.
0: Πόσο?
1: 34.
0: Όχι, όχι, ξέχασε το αυτό.
1: Άσε το να τότε.
0: Αυτό ξέχασε το.
1: Λοιπόν, ξέχασε το.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο νούμερο.
1: 34 με 35.000 παίρνει το γήπεδο τη ΡΑΕΚ. Για 31, είμαστε εμείς να. Λοιπόν. Μιλούσε εδώ πέρα για στολίδια και για γήπεδα.
0: Κάτσε,
1: δεν
0: να, κάτσε να πατήσω λίγο προποτζίδικο να δω πώς θα με το βγάλει.
1: Για πατήσει.
0: Ο Πάπα Ρένα.
1: Προποτζίδικο θα πατήσει.
0: 32.500 λέει να το βγάλα. Δεν ακούγεσαι.
1: Τι λες, δεν άκουσε, τι είπες τώρα.
0: 32.500 το βγάλα.
1: Γιατί είπες 31.
0: Εσύ γιατί είπες 35.
1: Εσύ πας συνέχεια πιο κάτω πας να είναι το γήπεδο σάι.
0: Δεν του γέννη.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Σ' άκουσα στον υπόλογό σου. Τώρα αυτά όνειρα ήτανε.
0: Ποια.
1: Επιθυμία σου ήτανε.
0: Όχι, είναι η πραγματικότητα.
1: Θα κάνουμε ένα στολίδι γήπεδο, λέει.
0: Αυτό είναι.
1: Κανονικά αυτό το. Όταν μιλούσε για στολίδια και τέτοια. Έπρεπε να βάλει το τραγούδι στολίδι σε μόνη σου Παναθεμά τον πόη σου. Από το κάτω. Το καλή να παίζει.
0: Το καλύτερο γήπεδο θα είναι του ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
1: Λοιπόν.
0: Το τελευταίο υπερσύγχρονο.
1: Θα έχει καφετέρειες, θα έχει εκεί, θα έχει εκεί.
0: Απ' όλα.
1: Τελευταία φορά που πήγα στην Τούμπα ξενέρωσα. Ξενέρωσα. Γήπεδο δεν είναι αυτό λέω.
0: Ε, αυτό λέμε.
1: Δεν είναι γήπεδο αυτό. Και πώς είπες εσύ, έχει άδεια για Champions League αυτό το γήπεδο.
0: Εννοείται ρε φίλε.
1: Είσαι σίγουρος που έχει άδεια.
0: Εννοείται ρε φίλε.
1: Για Champions League λέω.
0: Εννοείται ρε φίλε.
1: Βγάλε αυτό το χαρτί και βγάλε μας εδώ να το δούμε.
0: Ποιο.
1: Που έχει άδεια για Champions League.
0: Μα δεν παίρνει, ρε φίλε, αλλιώς δεν παίζεις, πώς το λένε.
1: Εγώ αφιβάλλω να έχεις άδεια για Champions League.
0: Γιατί δεν έχει παίξει προκριματικά ο ΠΑΟΚ Champions League.
1: Για τους ομίλους δεν πιστεύω να έχει
0: άδεια. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο, όχι.
0: Το ίδιο πράγμα, μην επιμένεις.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Μην επιμένεις, το ίδιο είναι.
1: Καλά. Μιλούσε εδώ για στολίδια, για
0: έχει πάνω από 150 θέσεις για δημοσιογράφους. Έχει ό,τι χρειάζεται.

0: Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη σας.
1: Είναι αστυνομικό παντού, σε όλη την Ελλάδα θα γυρίσει αυτό.
0: Πάντα το γιατί άλλο.
1: Εδώ παραφύλησα κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγε μια ομάδα, πώς είπε, στρατού, μια ομάδα πώς ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Και κάνανε τη σημαία, την κατεβάσανε λόγω επειδή πήγε η Κούπα εκεί. Μήπως γνωρίζεις.
0: Όχι.
1: Έπαιξε και ο εθνικός ύμνος. Μήπως γνωρίζεις.
0: Κατεβάσανε τη σημαία και τι ανεβάσανε. Ανεβάσανε τι.
1: Τα γνωρίζεις καταρχήν αυτά.
0: Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτά, ρε Γιάννη.
1: Δεν ασχολείσαι. Πώς κάθε μέρα ασχολείσαι που είναι η Κούπα και που είναι η Κούπα.
0: Σε πειράζω εγώ τώρα. Μήπως ξέρω εγώ που είναι η Κούπα.
1: Γιατί έπαιξε ο εθνικός ύμνος.
0: Πού. Ελλάδα έχουμε
1: να μην. Στην Κούπα, στην ύμνο.
0: Ελλάδα δεν έχουμε τι απέξερε, φίλε.
1: Στην Κούπα της ΑΕΚ πρέπει να παίξει ο εθνικός ύμνος.
0: Όχι, όταν κατεβαίνει η σημαία παίζει ο εθνικός ύμνος, όχι στην Κούπα.
1: Πώς?
0: Η σημαία όταν ανεβαίνει, κατεβαίνει, παίζει ο εθνικός ύμνος, δεν παίζει.
1: Να, μπροστά ήταν η Κούπα όμως.
0: Ποια Κούπα, ρε.
1: Η ΑΕΚ ήταν, ε. Δεν σε λέω ψέματα, ρε.
0: Πού έγινε αυτό?
1: Στην ύμνο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον νησί. Στην ύμνο πήγαμε.
0: Σε κάνα φυλάκιο πάνω πήγατε.
1: Πού πήγαμε?
0: Πού έγινε αυτό?
1: Τι φυλάκιο ρε Ζωδάν, τι φυλάκιο να πάμε.
0: Φαντάρους δεν είπες ρε, σε Φαντάρους δεν πήγες.
1: Κατέβηκε μια... Πώς δέχεται αυτό, πώς δέχεται Ζωδάν, πες μου, κόλλησα.
0: Ποιο, ένας λόγος.
1: Όχι λόγος, 10-15 φαντάρι, πώς λέγεται αυτό τώρα, ρε, για ναι. Το άγημα, άγημα λέγεται.
0: Α, κάπως έτσι. Το άγημα είναι κατεβαίνει σημαία ρε φίλε.
1: Ήταν μπροστά η Κούπα της ΑΕΚ και έπαιξε ο εθνικός ύμνος. Έτυχε, ρωτάω, μήπως έτυχε για να κατεβάσουν τη σημαία, γι' αυτό λέω, ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Για τη σημαία, το άγημα για τη σημαία, τι νομίζεις, για την Κούπα είναι.
1: Όλο για την Κούπα ήταν γι' αυτό.
0: Είσαι σε σύγχυση, Γιάννη.
1: Λοιπόν, πάμε όπως είπε και ο Γιώργης.
0: Πού έπαμε.
1: Για μεταγραφές, ποιες έκανε, ποιες είναι πιο πολλές μεταγραφές.
0: Ναι, για πες.
1: Γράφεις.
0: Τι να γράφω.
1: Πώς μεταγράφες έκανε η ΑΕΚ και πόσο πάω.
0: Α, δε, με την ποσότητα είναι.
1: Μέχρι τώρα λέω.
0: Με την ποσότητα του έχεις.
1: Όχι, πώς μεταγράφες έκανε η ΑΕΚ και πόσο έκανε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γράφεις.
0: Να γράφω.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί είναι.
0: Για πάμε.
1: Καταλαβαίνεις, είπα, πώς μεταγράφες έκανε η ΑΕΚ μέχρι τώρα.
0: Αυτό, για πάμε να με πεις.
1: Τα Ελλήνη, γράψε ένα.
0: Πώς.
1: Καϊρίνιν, πώς είναι για τον Φιλανδός.
0: Τα Ερίνιν.
1: Ναι ρε Τζόρτα, ναι.
0: Τι, αυτός τι παίζει.
1: Στα χαφ, εξάρι πρέπει να παίζει αυτός.
0: Αμυντικό χαφ. Πόσα λεφτά τον πήρατε.
1: Τώρα δεν ξέρω λεφτά, ρε Τζόρτα. 4 εκατομμύρια δεν θυμάμαι τώρα.
0: Από ποια ομάδα τον πήρατε.
1: Εγώ σε λέω τα ονόματα.
0: Ωραία.
1: Τα ονόματα σε λέω.
0: Τον Καϊρίνιν, ναι. Από ποια ομάδα τον πήρατε.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Τζόρτα, τώρα.
0: Δεν θυμάσαι πόσα λεφτά. Δεν θυμάσαι ποια ομάδα.
1: Γιατί πρέπει να θυμάμαι, σε λέω τα ονόματα, Τζόρτα, εγώ.
0: Ναι, ένας.
1: Ένας. Ζουμπκοφ.
0: Ζουμπκοφ, ρε, τι Ζουμπκοφ.
1: Ζουμπκοφ, πώς έχετε αυτός, δύο.
0: Ζουμπκοφ, ναι. Από πού τον πήρατε αυτόν,
1: δεν ξέρω, Τζόρτα.
0: Ναι. Από την Τράνσμορφ, από την Τουρκία τον πήρατε.
1: Ναι. Εγώ σε λέω τις μεταγραφές τώρα.
0: Ναι, για πάμε.
1: Εντάξει.
0: Άλλον.
1: Άλλη παιχτούρα αυτός.
0: Mm.
1: Λοιπόν.
0: Άλλον.
1: Αυτός ο Μάγκερ, ο Κροάτης. Τρεις.
0: Πώς?
1: Ο Μάγκερ από τις Βόλβου που πήραμε τώρα.
0: Αυτό τον πήρατε.
1: Τον βέβαια τον πήραμε.
0: Έκλεισε.
1: Έφτασε και στο προπολιτικό κέντρο. Πλάκα με κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Τρεις.
0: Άλλο.
1: Αλεξίου από την Ίντερ.
0: Από ποια Ίντερ.
1: Μαϊάμι.
0: Μιλάνου.
1: Έλα, γράψε εκεί τώρα.
0: Από ποια Ίντερ, εγώ στην Ίντερ δεν ξέρω.
1: Μην μας πουλάς ηρωνία τώρα, Τζόρνταν.
0: Είναι από τα πιτσιρίκια της Ίντερ, θα τα λες είναι αλήθεια στον κόσμο.
1: Μεταγραφή δεν είναι.
0: Όχι, δανεικός είναι.
1: Για μισό λεπτό τώρα, για μισό λεπτό.
0: Δανεικός είναι, ρε, δανεικός είναι, ρε.
1: Γιατί είσαι ένα δανεικός όταν έρθει, δεν είναι μεταγραφή.
0: Όχι, δεν είναι. Ο δανεικός είναι δανεικός, δεν είναι μεταγραφή.
1: Τι είναι, με οψιόν αγορά, δεν είναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Εσύ δεν έλεγες παίρνουμε δανεικούς παίκτες.
0: Άλλο εγώ, ρε εσύ για αυτό το παίκτη το συγκεκριμένο δεν νομίζω να είναι με όψιον αγοράς.
1: Μεταγραφή δανεικός είναι, θα παίξει να έκαμε.
0: Άλλο μεταγραφή, άλλο δανεικός. Δανεικός είναι με παραχώρηση, δεν είναι, δανεικό, δεν είναι μεταγραφή.
1: Δεν μου λέτε τώρα. Εσύ... Άσπρο, κάτι θυμήθηκα τώρα εδώ, είδα ένα βιντεάκι.
0: Ναι. Ο Αλεξίου, τώρα περίμενε, ο Αλεξίου είναι από το...

0: από τους νέους της Ίντερ.
1: Τι ρόλο παίζει αυτό?
0: Και είναι δανεικός.
1: Δεν παίζει στην ΑΕΚ ή όχι?
0: Όχι, δεν παίζει. Δεν λογίζεται μεταγραφή. Θα δούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Πώς λογίζεται? Πώς λογίζεται?
0: Δανεικός είναι, ρε φίλε. Τον παραχώρησε δανεικός στην ΑΕΚ η Ίντερ.
1: Όχι, ρε φίλε μου. Ο Λούμπιστης τώρα. Δώσαμε δανεικό, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα τώρα. Δώσαμε δανεικό.
0: Με όψιον αγοράς.
1: Δεν ξέρω, δώσαμε δανεικό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα. Το... κάπου.
0: Ναι.
1: Βέλγιο, κάπου δεν θυμάμαι, μια ομάδα λέγεται. Αυτός πόσο ονομάζεται, δανεικός, δεν πήγε μεταγραφή?
0: Ο Λούμπιστιτς τον έδωσε τον. Νομίζω στην Αυστρία κάπου το δώσατε.
1: Κάπου, ναι, μια ομαδούλα εκεί, μια ομάδα, ναι.
0: Το δώσατε δανεικό, δεν είναι
1: μεταγραφή. Αυτός πώς λέγεται τώρα, δανεικός παίκτης, δεν έγινε παίκτη?
0: Παραχώρησε τον παίκτη στην Αυστρία, παράδειγμα. Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, δανεικό.
0: Ναι, δεν είναι μεταγραφή.
1: Δεν είναι μεταγραφή, δεν θα παίξει εκεί πέρα αυτός.
0: Θα παίξει, αλλά δεν είναι μεταγραφή, ρε.
1: Πώς θα παίξει αυτό τώρα, δανεικός δεν είναι?
0: Ρε Γιάννη, δεν είναι παίκτης της Αυστριακής, είναι δικός σας παίκτης. Άμα θέλετε, το παίρνετε πίσω μετά. Όχι, άμα θέλετε.
1: Άμα θέλουμε τον παίρνουμε πίσω. Εμείς το δώσαμε δανεικό και να παίξει.
0: Όχι, άμα θέλετε, θα τον πάρετε πίσω. Ναι. Τώρα, άμα έχει όψιον αγοράς, δεν ξέρω. Για πάμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αφήνω λίγο αυτό το θέμα τώρα που θυμήθηκε κάτι άλλο.
0: Δεν μας είπες τον παικταρά τον Πινέδα, τι έγινε?
1: Ο Πινέδα πήγε στη Μοντερέι, πώς έγινε αυτή στην ομάδα του Αλμίδα και πρώτο αγώνα έχασε.
0: Μοντερέι.
1: Έφαγε τη σφαλιάρα. Να το μετανιώσει που πήγε και να το ξέρεις.
0: Τι να μετανιώσει, ρε. Πήρε τα λεφτά, βρε. Τι να μετανιώσει.
1: Ρε, άκουσε ρε τώρα αγώνα μου.
0: Ναι.
1: Άκουσε, τι σου είπα, έκασε τίποτα το αγώνα.
0: Πήρατε 8 εκατομμύρια στις Μίμηλας, πλήρωσε τη ρήτρα για άλλη και πήρε την νόμη του παίκτη. Άιντε.
1: Εντάξει, τώρα για τον. Τώρα εδώ είμαστε 8 εκατομμύρια, ξέρεις, είναι πολλά να.
0: Όχι, λίγα είναι.
1: Εντάξει.
0: Λίγα είναι. Ε? Όχι, λίγα είναι, λέω.
1: Ρε, τώρα αυτό ο παίκτη άκουσε μόνο για 8 εκατομμύρια.
0: Ρήτρα...
1: Αυτός ο παίκτης, ο παικταράς, ο Πινέδα.
0: Η ρήτρα ήταν τόσο.
1: Λίγα είναι για μένα, λέει
0: τώρα. Λίγα κάνει αύξηση το συμβόλαιό του, να πούμε, ανανεώσει αύξηση και κάνουν 20. Γιατί δεν τον κάνεις?
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάμε λίγο σε ένα θέμα που θυμήθηκα τώρα.
0: Ναι.
1: Που σου έλεγε κάποιος. Δεν μου λες, το Κουαλιάτα το θυμάσαι?
0: Ναι, του ΠΑΟΚ.
1: Που ήταν του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Άκου τώρα. Και ρώτησε κάποιος και λες εσύ δεν έπαιξες στο ΠΑΟΚ.
0: Ήτανε στη δεύτερη ομάδα αυτός.
1: Τον αγόρασε το Κουαλιάτα, ναι ή όχι?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Όταν αγοράζεις ένα παίκτη, δεν είναι μεταγραφή?
0: Όταν αγοράζεις μεταγραφή είναι.
1: Ναι. Γιατί έλεγες δεν παίζεις στο ΠΑΟΚ?
0: Μεταγραφή, αλλά δεν έπαιζε στο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε.
1: Άκουσε τι θα σου πω, άλλο θα σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει αν έμπαινε στον ΠΑΟΚ ή όχι. Τον αγοράσει το παίκτη, θα μεταγραφεί το Κουαλιάτα, ναι ή όχι?
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Άρα δεν με νοιάζει αν έμπαινε στον ΠΑΟΚ, μάλλον δεν έκανε για να παίξει. Αλλά λέγεται αυτό, λέγεται μεταγραφή τώρα.
0: Δεν ταιριάζει, ρε, δεν ταιριάξε, δεν μπορούσε να παίξει, ναι.
1: Ρε, άλλο θέλω. Δεν με ενδιαφέρει αν ταιριάξει ή όχι στην ομάδα. Αυτό δεν λέγεται μεταγραφή.
0: Ναι, άμα τον αγοράζει μεταγραφή.
1: Όπως είπε ο κύριος ο φίλος, άμα πάω αγοράσω εγώ ένα κιλό τσιρί και το πετάξω, δεν το αγόρασα.
0: Ρε, όταν αγοράζεις είναι μεταγραφή, το είπαμε αυτό.
1: Είπε Κουαλιάτα και λες όχι, δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Τα θυμάμαι εγώ αυτά. Δεν έπαιξε στον
0: ΠΑΟΚ. Ναι, δεν είπα δεν είναι μεταγραφή, δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ, είπα.
1: Α, μπράβο, δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ, αλλά είναι μεταγραφή τότε.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι έπαιρνες και εσύ κάτι παλτά, σαν τον Κουαλιάτα και τέτοια. Όπως είχε το Μασιάλ. Εντάξει τότε.
0: Καλά, δεν βγαίνουν όλες οι μεταγραφές.
1: Λοιπόν.
0: Χαιρετίσματα έχεις από τον Παύλο. Τον Παύλο, το φιλαράκι μου, τον Παύλο.
1: Ποιος είναι?
0: Τον Παύλο, το φίλο μου.
1: Τι έχω?
0: Χαιρετίσματα έχεις, τι να έχεις, ρε Γιάννη?
1: Γεια σου Παύλο, να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Επίσης. Λοιπόν. 12 Αυγούστου, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το Super Cup, το γνωρίζεις?
0: Θα παίξεις με τον Όφη?
1: Με αυτή την ομάδα που σας πήρε το κύπελο.
0: Με αυτή την ομάδα που σας απέκλεισε από το κύπελο, γιατί δεν το λες?
1: Μας απέκλεισε εμάς, αλλά σας πήρε το κύπελο σας.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι χειρότερο, που μας απέκλεισε εμάς ή που σας πήρε το κύπελο σας?
0: Ποιο είναι χειρότερο?
1: Δεν σας ακούω.
0: Το ίδιο πράγμα είναι, ρε, αφού και οι δύο που χάσανε.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Πώς είναι?
1: Εμάς μας απέκλεισε, δεν πήγαμε στο τελικό. Εσύ πήγε στην Ελληνικό με τον Όβι και σα πήρε και το κύπελο.
0: Εσάς είναι σε περισσότερη ζημιά σα έκανε.
1: Γι' αυτό χθε κάθε μέρα που λε για τον Όβι και για τον Όβι.
0: Εσάς περισσότερη ζημιά σα έκανε. Ήρθε μέσα στον Προποτζίδικο και σα απέκλεισε.
1: Μα μα απέκλεισε.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ εγώ.
0: Άμπραβο.
1: Παίξε στο Βόλο το τελικό κυπέλλο με τον Όβι.
0: Στον Όβι ήταν. Στο...
1: το κύπελο.
0: Στο Βόλο ήταν άλλα, τα έχουμε πει τώρα, μην τα ξαναλέμε. Άλλη...
1: Μην λες ιστορίες εδώ τώρα σε μένα.
0: Μια χαρά, εγώ ξέρω καλύτερα τι έγινε, άστο. Μην το
1: ξαναλέμε. Και τον Τόγλου και διατητής και ιστορίες και ιστορίες το παίκτη του Όβι. Απλήρωτος ήταν και δεν έπρεπε να παίξει. Θα να λες φέρτε το κύπελο
0: κάνω,
1: σε μένα.
0: Κάνω κάπου λάθος.
1: Ξέρεις τι λες εσύ.
0: Ο Μπούρμποζε είναι. Κάτσε λίγο, ρε φίλε, κάτσε λίγο. Ο Μπούρμποζε είναι απλήρωτος. Τόσα εξώδικα δικαιώθηκε το παιδί. Περίμενε λίγο ρε, να σε πω λίγο ρε φίλε, περίμενε. Περίμενε λίγο ρε, περίμενε. Εδώ μιλάμε, έπαιξε χρόνια το παιδί και δεν πληρώθηκε. Δεν πρέπει να πληρωθεί.
1: Εντάξει, σε πρέπει να πληρωθεί.
0: Ξέρεις τι λέει ο νόμος εάν δεν πληρωθεί. Περίμενε λίγο ρε να το κλείσουμε, δεν ξέρεις τι λέει ο νόμος.
1: Να μιλήσω και να μιλήσω για να το κλείσουμε έτσι.
0: Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Μίλησες για. Επειδή ρωνεύεσαι, μίλησες για παίκτη ο οποίος να πούμε.
1: Δεν ρωνεύουμε ναι. Καθόλου.
0: Λέει ο νόμος ότι πρέπει να πληρωθεί ο παίκτης από τον οποίο είναι αυστηρή νόμη πάνω σε αυτά.
1: Ωραία, λέει ο νόμος αυτό.
0: Και από το ΚΑΣ και από παντού δικαιώθηκε το παιδί. Και δεν πληρώνουν.
1: Δικαιώθηκε, ναι. Δικαιώθηκε.
0: Ναι. Φταίει ο Κακάτης που δεν παίρνει τη συμμετοχή, το πιστοποιητικό τη συμμετοχή από τη Super League. Ναι. Βέβαια, πάρ το να πούμε τελειώνει.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό, να πάρει τον κύπελο εσύ δηλαδή.
0: Να πέσει ρε κατηγορία, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Υπάρχουν νόμοι, ρε, πρέπει να τηρούνται, φυσικά.
1: Ποιο θα πέσει κατηγορία, Όβι.
0: Βέβαια, γιατί να μην πέσει. Δεν πρέπει να πληρώσει, ρε, φίλε.
1: Αλλά... Να συνεχίσω λίγο.
0: Αλλά
1: να
0: εσείς, συνεχίσω λίγο. Εσείς οι παταχτσίδες έτσι μάθατε. Να μην πληρώνετε.
1: Να συνεχίσω λίγο. Yeah. Και επειδή έπαιξε τελικό κυπέλο, Όβι, με τον αυτό το παίκτη να πέσει κατηγορία και το κύπελο να πάει στον πάο. Αυτό λες.
0: Δεν είπα εγώ αυτό. Αυτό το κατάλαβε εσύ.
1: Έτσι πάει, Τζορτά.
0: Εγώ είπα πριν. Πριν που έβγαλε ο παίκτης ο Μπούρμπος αυτά εδώ πέρα όλα, έπρεπε τότε να το σταματήσω, να τον αποβάλουν από το κύπελο. Το λέω κανονισμός, δεν δηλαδή, το λέω.
1: Πάντα όταν κάτι παθαίνεται, έχετε μια δικαιολογία.
0: Ρε Γιάννη, σ' αρέσει εσένα αυτό το πράγμα
1: όχι,
0: που γίνεται στο ποδόσφαιρο.
1: Ο άνθρωπος δούλεψε και πρέπει να πληρωθεί.
0: Δεν πληρώνεται, τι θα γίνει.
1: Εντάξει, όπως λες για τους παίκτες.
0: Σε ρωτάω, δεν πληρώνεται, τι θα γίνει. Δεν πληρώνεται χρόνια τώρα, δεν πληρώνεται, τι θα γίνει.
1: Πρέπει να πληρωθεί τώρα.
0: Ναι, δεν πληρώνουν όμως, τι θα γίνει, τι πρέπει να γίνει.
1: Για πες μου, εσύ τι πρέπει να γίνει.
0: Να τον πάρει στο πιστοποιητικό και να το ρίξει κατηγορία, αυτό θα πει.
1: Για ένα παίκτη που χρωστάει με λεφτά.
0: Καλά, ρε Γιάννη, δεν τρέπεστε καθόλου λίγο.
1: Αυτό τώρα ξέρει που το πα.
0: Ο κανονισμός το λέει αυτό, ρε φίλε. Ο νόμος το λέει αυτό.
1: Τώρα λες επινοείς για τις παίκτες της ΑΕΚ που χρωστάει.
0: Όσοι δεν πληρώνουν πρέπει να πέφτουν κατηγορία. Το λέει ο νόμος, ρε φίλε.
1: Τζορτζάν, τελευταία ερώτηση.
0: Αλλά εσείς είστε ευνοούμενοι. Πάντα.
1: Εσείς δεν είστε ευνοούμενοι.
0: Εσείς πεσώσατε τη χώρα και είστε πάλι εκεί πάνω.
1: Λοιπόν, Τζορτζάν, μια ερώτηση. Θυμάμαι που έβαλες μια φωτογραφία στο τελικό κυπέλλο. Με παίκτες του Όφη στα κάγκελα.
0: Ναι, πάνε μάθει τον κανονισμό πρώτα.
1: Μισό λεπτό. Εγώ μαζί σου συμφωνώ ότι λέει ο νόμος. Εντάξει, συμφωνώ. Από εκεί και πέρα. Έχει ζήσει αγώνα ή να βγάζει γιατί σε 7 παίκτες
0: τα ίδια.
1: Ένα αγώνα παίζει μέσα.
0: Τα ίδια. Το τι συμφωνείς άμα με λες έχεις δει. Όχι, δεν έχω δει. Τι θα πει, δεν πρέπει τότε να ακυρώσει τον νόμο.
1: Όλοι οι νόμοι είναι νόμοι, αλλά δεν εφαρμόζονται.
0: Δεν είναι τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, τώρα. Δηλαδή, μα περάσει για χαζούς τώρα.
1: Όχι, δεν σε περνάει για χαζούς.
0: Βγήκε ο παίκτης πάνω στα κάγκελα πάνω, πρέπει να φάει κάρτα. Ρε. Το λέει ο κανονισμός τώρα. Τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ρε αγόρι μου, άλλο εδώ. Οι νόμοι εφαρμόζονται όλοι.
0: Γιάννη, ψηφίζεις εσύ, ε.
1: Τι κάνω.
0: Ψηφίζεις τις εκλογές, πας και ψηφίζεις, έτσι.
1: Θα πεις κατά καμιά ιστορία, για πες ψηφίζω, ναι.
0: Αυτό είναι το δύσκολο. Άμα ψηφίσεις.
1: Ότι δεν πρέπει να ψηφίσω.
0: Δεν πρέπει, όχι.
1: Δεν θα πάω να ψηφίσω.
0: Μην πας. Κακό θα κάνεις.
1: Εσύ πας να ψηφίσεις.
0: Ζημία θα κάνεις. Εδώ σε λέμε για νόμους και για κανονισμούς και εσύ λες ναι, αλλά και αλλά και αλλά. Τι άλλα, ρε Γιάννη. Δεν πρέπει να τηρούνται οι νόμοι.
1: Λίγο να καταλάβω.
0: Δεν πρέπει να τηρούνται οι νόμοι, ρε. Γιατί βγαίνουν οι νόμοι, ρε Γιάννη. Δεν πρέπει.
1: Δεν τότε εσύ ο ίδιος δεν είπες στα δικαστήρια πέρα το πετάσμα. Ποιο νόμος είναι αυτός.
0: Λοιπόν, μην κλείνεις, να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να τηρούμε.
1: Πες μου, ποιος νόμος είναι αυτός στα δικαστήρια που πήρε το πετάσμα.
0: Μην κλείνεις. Στα δικαστήρια το πήρε.
1: Θα μα απαντήσεις, ναι ή όχι.
0: Να πάμε σε διάλειμμα, μην κλείνεις, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Αυτό σε έφερε σε δύσκολη θέση.
0: Άντε, κλείσε τούτη. Για χαρά. Τι δύσκολη θέση εδώ, σε λέω μην κλείνει να πάμε σε διάλειμμα. Μία ώρα πήγε, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Σε δύσκολη θέση δεν έρχομαι ποτέ εγώ. Σε δύσκολη θέση έρχεστε εσείς. Focus FM 103.6, διάλειμμα όπως και δίποτε και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Τι έγινε? Έπεσε, έκλεισε, τι έκανε? Έκλεισε, εντάξει. Καλημέρα Ιορδάνη Άρχοντα, για τη μεταγραφή του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, λέει, ποια είναι η γνώμη σου? Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να πάει και σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα η ομάδα? Χωρίς να υποτιμάω, λέει, την Ντόρτμουντ, η οποία είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Καλή εκπομπή Άρχοντα, τα χαιρετήματά μου σε όλους τους ακροατές. Τζέρμαν, γεια σου φιλαράκι μου. Γεια σου Τζέρμαν. Καρέτσας. Ο Καρέτσας τώρα πήγε στη Γερμανία. Εγώ νομίζω το μεγαλύτερο ήταν τα λεφτά. Έτσι, μεταγραφή μεγάλη, κοντά στα 40 εκατομμύρια πόσα είναι. Λοιπόν, από το Βέλγιο, από μια ομάδα από την Γκένκ, πήγε στην Ντόρμουντ. Τώρα μεσοεπιθετικός είναι. Νομίζω καλή η κίνηση είναι αυτή. Δηλαδή δεν πήγε και σε καμιά Μπαρτσελόνα. Εκεί πιθανόν, καλά θα μου πεις, δεν θα τον πετάγαν και μέσα να τον κάψουν από την πρώτη μέρα. Θα τον δουλεύανε καλά. Πιστεύω και εδώ θα τον δουλέψουν τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας είναι παιχταράς και πολύ προσγειωμένο το παιδί, έτσι. Εγώ τον άκουσα κάνα δύο φορές εκεί που είπε κάποια πράγματα. Πάρα πολύ προσγειωμένο. Δηλαδή προσγειωμένος, χωρίς να πετάει, χωρίς να κάνει οι κουβέντες που λέει, να πούμε, με νόημα. Όριμο παιδί, ανάλογα με την ηλικία του, πολύ όριμο κιόλας. Και νομίζω τον έχουν δώσει να καταλάβει ότι μέσα από τη δουλειά θα τα κάνει όλα, και πιστεύω θα τα κάνει, θα πετύχει. Πολύ το πιστεύω αυτό το παιδί, θα πετύχει, γιατί είναι σοβαρό παιδί και δουλεύει. Και αυτά τα παιδιά να τα πιστεύετε όταν λένε κάτι, έτσι. Θα δούμε, ο χρόνος θα τα δείξει όλα βέβαια. Αρκεί γερό να είναι, να μην έχει τραυματισμούς και τέτοια. Και από εκεί και μετά πιστεύω θα φανεί. Όλα θα πάνε.

Τζόρνταν, αντί να κοιτάξουν, λέει, να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα ποδοσφαίρου έχοντας οπαδούς και των δύο ομάδων, θέλουν Έλληνες διαιτητές, λέει. Θα γυρίσουμε 15 χρόνια πίσω, λέει. Καλή συνέχεια. Ο φίλος 731. Άστο αυτό με τους διαιτητές. Ντροπή, κρίμα στον Καγκάτσι. Πρώτα απ' όλα που ανανέωσαν τον Λανουά, έτσι. Απαράδεκτα. Δεύτερον, πήγανε τα κουκουλώσαν όλα εκεί πέρα. Ο άλλος πήρε το πρωτάθλημα, ούτε μηνύσεις θέλει να κάνει τον Λανουά. Το στήριξαν κιόλας. Μιλάμε τώρα. Ντροπή. Εδώ φέραμε ξένους διαιτητές, φέραμε την UEFA και αυτή χάλασε. Φανταστείτε τι δύναμη έχουμε εδώ πέρα εμείς, έτσι. Δηλαδή, μέχρι και τον. Και έναν Άγιο μπορεί να τον κάνουμε διάολο, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, με τίποτα δεν στρώνουμε με τίποτα. Δηλαδή, απ' τη μια στεναχωριέμαι γιατί λέω κρίμα όλα αυτά που κάνει ο κύριος Σαββίδης για το ποδόσφαιρο, φαίνεται, από ό,τι φαίνεται θα πάνε πάλι κρίμα. Δηλαδή, μιλάμε για εκατομμύρια, μιλάμε για τον αγώνα, μιλάμε για. Και όλα αυτά γιατί δυστυχώς δεν έχει δίπλα του ανθρώπους. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά. Έτσι, όλοι κοιτάνε την πάρτη τους. Πολύ κρίμα να πούμε. Τώρα, ο Έλληνας είναι έτσι να πούμε, κοιτάει την πάρτη του. Τι να πεις, ρε φίλε. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν θέλουμε, δεν κοιτάμε το γενικό καλό, έτσι, όλο το συνολικό καλό και κοιτάμε την πάρτη μας, τις ομάδες μας, τις τσέπες μας κλπ. Δεν υπάρχει και μέλλον, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και φτάσαμε κατά εδώ πέρα που φτάσαμε. Όλοι κοιτάνε αρπαχτές. Την πάρτη τους. Να βολευτούν όλοι. Τι το νοιάζει τώρα άμα καεί η χώρα ή άμα καεί το ποδόσφαιρο ή η ομάδα του. Τα λεφτά. Την πάρτη του. Δεν βλέπετε το γενιτσαρισμό, τη ρουφιανιά. Από πού ξεκινάνε. Για τα λεφτά γίνεσαι ρουφιάνος. Για τα λεφτά γίνεσαι γενίτσαρος. Καλά, εδώ πάνω έχουμε πολλούς, άστο. Εδώ πάνω έχουμε απ' όλα. Και ρουφιάνους και γενίτσαρους και απ' όλα. Δείτε διαχρονικά τι έχει βγάλει η Θεσσαλονίκη όσον αφορά από ρουφιάνους και από γενίτσαρους. Δείτε. Δείτε εδώ παίκτες, ας πούμε, στο κομμάτι του αθλητισμού. Έτσι, να μην πάμε και στην πολιτική. Εκεί κι αν δεν είναι το μεγάλο πάρτι, εκεί γίνεται φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, στο κομμάτι του αθλητισμού. Δείτε εδώ ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναδείχθηκαν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, πήγαινε από εδώ πάνω και αναδείχθηκαν. Μόλις πήραν μεταγραφή, πήγανε σε ομάδα κάτω της Αθήνας. Τι κάνανε? Δεν λέω ότι τα κάναν όλοι. Αυτοί που πήγαν εκεί και το παίξαν οπαδοί αυτής της ομάδος, το κάνανε έτσι. Και έρχονται εδώ πάνω και πουλάνε τρέλα. Σε πουλάνε και τρέλα, να πούμε έτσι. Δηλαδή, τι να ντραπεί? Να ντραπεί, γιατί να ντραπεί? Γενίτσαρος ντρέπεται, ρε φίλε. Είναι ο γεννήτερος, τι είναι? Πάει κάτω, προδίδει την πατρίδα του και το παίζει, να πούμε, ξέρω εγώ, βέβαια είναι κάπου σε πλάτες αλωνών, στηρίζεται και σε γίνεται ο γεννήτερος, είναι ό,τι χειρότερο. Έτσι, ό,τι χειρότερο. Και δυστυχώς η Βόρεια Ελλάδα έβγαλε αρκετούς, ή αν θέλετε η Θεσσαλονίκη. Και όλα αυτά στον πόμο του χρήματος. Φίλε μου Τζόρνταν, είμαι ο Κώστας από Μπίλεφελτ. Η ΑΕΚ θα πάρει προπονητή τον Ανδρουλάκη, λέει, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Χα, γελάει. Κάνει και χιούμορ, πλακίτσα κάνει. Θα πάρει προπονητή τον Ανδρουλάκη. Τι να τον κάνει τον Ανδρουλάκη? Ανδρουλάκης. Έτσι είναι και τα κόμματα. Καλά το είπες. Έτσι είναι και τα κόμματα.

Σηκώσαμε ρωσική σημαία, λέει, για τον Τσάλο που είναι Ρώσος. Βρεάει συχτήρ, λέει, να πούμε, ωραίος. Δηλαδή, άμα είχες μέσα 10 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που είναι Ρώσοι και σήκωνανε ρωσική σημαία, τι θα γινότανε? Όλα σας πειράζουνε. Ο Οσμάν που έκανε αναρτήσεις και έλεγε για την ημέρα μνήμης 19 Μαΐου εκεί για τον Κεμάλ Ατατούρκ, εκείνο δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει. Εκείνο δεν σας πείραξε.

της ουκρανικής ομάδας, λέει ένας φίλος, είναι τσεκαρισμένο αυτό που λέω, τις παίζουν Γερμανοί και Πολωνοί διαιτητές και κατά κόρον, λέει, αν όχι και από βόρειες χώρες. Μάλιστα, για ποιο λόγο άραγε, άμα ισχύει αυτό? Εγώ δεν το ψάξα, και τα ψάχνω αυτά που πολύ, δεν μου δώσε το κίνητρο να πούμε, δεν του δώσα σημασία δηλαδή. Δεν το σκέφτηκα κιόλας, δεν με ενδιέφερε δηλαδή να το σκεφτώ. Αλλά για ποιο λόγο άμα γίνεται? Το πιστεύω αυτό που λες, αλλά για ποιο λόγο να γίνεται άραγε? Μην κουράζουμε το μυαλό μας τώρα και για ποιο λόγο γίνεται.

Κατέβασαν την ελληνική σημαία και ανέβασαν τον Αετόλη που είχαν. UEFA πρόστιμο 500 χιλιάρικα λέει στην ΑΕΚ και άλλες 13 ομάδες για παραβίαση του cost control. Δηλαδή...

Κοστολόγιο δηλαδή. Με πρόσημο 500.000 ευρώ τιμώρησε το Σώμα Οικονομικού Ελέγχου της UEFA την ΑΕΚ για παραβίαση των κανονισμών του Cost Control λόγω του υψηλότατου κόστους του ποδοσφαιρικού τμήματος της κατά τη σεζόν 24. Αυτό είναι παλιό, ρε φίλε. Το οποίο υπερεύαινε, λέει, τη σημαντικό το 70% του επιτρεπτού ορίου των εσόδων που είχε η ομάδα του ίδιου έτος. Χωρίς μάλιστα να έχει έσοδα, λέει, από τα κύπελα. Έβαλε παραπάνω λεφτά. Υπερεύαινε 770%, συγγνώμη, του επιτρεπτού ορίου, μάλιστα. Δηλαδή, δεν είχε έσοδα και έβαζε παραπάνω λεφτά. Τη χρονιά που ανέλαβε, εφαγωνίζεσαι, μάλλον πρέπει να γίνει αυτό. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην ΑΕΚ, λέει, ήταν το δεύτερο μικρότερο μετά από αυτό της ΝΙΣ, 405.000. Ενώ την ίδια ώρα, λέει, πολύ πιο βαρύς έπεσε ο Πέλεκης σε Στρασμπούρ, πρόστιμο 25 εκατομμύρια ευρώ, ή η Αστον Βίλα 22,5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με περιορισμό στις ευρωπαϊκές λύσεις. Είναι αυτό με το financial που λέμε, το financial fair play κλπ.

0: άλλο.
1: Και τιμωρούνται πολλές ομάδες. Πέφτει πρόστιμο και τις δίνουν και αναστολή και τέτοια, να πούμε, με την προϋπόθεση στο μέλλον να συμμορφωθούν τέτοια πράγματα. Όπως για παράδειγμα έχει συμβεί στη Νιούκαστλ, έτσι. Έβαλε ένα δεκάρικο πρόστιμο, μάλλον 7 εκατομμύρια νομίζω πρόστιμο. Όχι, 10 έφαγε, με τα 7 να τελούν σε αναστολή άμα συμμορφωθεί στο μέλλον, έτσι.

Μια και είπες για διαιτές, το σύστημα με τους ξένους διαιτές είναι άδικο, λέει. Όταν παίζουν ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός με όλες τις ομάδες, το δίκιο θα ήταν, λέει, να παίζουν με ξένους διαιτές. Δηλαδή, όταν παίζει ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός με όλες τις ομάδες, το δίκιο θα ήταν να παίζουν με ξένους διαιτές. Κοίταξε. Άρα μιλάς για πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, όλα τα παιχνίδια των Big Four να παίζουν με ξένους διαιτές. Ξέρετε πόσα παιχνίδια είναι, παιδιά. Είναι δηλαδή 20, καμιά 100 παιχνίδια. Δηλαδή 100 τριάδες. Τι τριάδες, τετράδες. Ξένων διαιτών, πού να βρεθούν τους διαιτές. Και μιλάμε για λεφτά τώρα, έτσι. Πολλά λεφτά. Δεν παίρνουν οι ξένοι 1,5 χιλιάρικο, παίρνουν πολλά. Κάνα δεκάρικο νομίζω στοιχίζει. 7,5, 8 μέχρι 10 κάπου κατά εκεί. Νομίζω στοιχίζει, αν θυμάμαι καλά, όλη η παρέα των διαιτητών των ξένων που έρχονται να παίξουν ένα παιχνίδι. Έτσι, τα βάρλα, αυτά όλοι. Το Μουντιάλ ο άλλος λέει έβαλε γκολ και πήγε λέει φίλησε τη γυναίκα του λέει και δεν τιμωρήθηκε λέει. Ο νόμος έχει ένα βασικό άρθρο. Ο δικαστής στο ποδόσφαιρο, ο διαιτητής κρίνει και τιμωρεί ή αθώνει κατά συνείδηση. Άκου λίγο για να καταλάβετε. Όταν υπάρχει ο κανονισμός και λέει όταν βγει ένας ποδοσφαιριστής έξω από τον αγωνιστικό χώρο τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Άμα βγουν όλοι μαζί τιμωρείται αυτός που βγάζει τη φανέλα και λοιπά. Εάν βγουν όμως 5-6 από τον αγωνιστικό χώρο και ανέβουν πάνω στα κυκλειδώματα, τρώνε όλοι κίτρινη κάρτα. Όλοι πρέπει να φάνε αυτοί που ανέβηκαν πάνω. Είναι για πολλούς λόγους, έτσι. Για πολλούς λόγους. Λοιπόν, και στην προκειμένη βόφη, βάζοντας το δεύτερο γκολ, φεύγουνε 6 ποδοσφαιριστές και βγαίνουν από το γήπεδο και πηγαίνουν και ανεβαίνουν στα κάγκελα επάνω. Δείτε τους κρεμασμένους πάνω στα κάγκελα, 6 ποδοσφαιριστές με τα πανηγυρία. Και δεν πήρε κανένα κάρτα. Τώρα για ποια δίκη. Αυτός ήταν ο Έλληνας ο διαιτητής, ο Ευαγγέλου. Ο Ευαγγέλου. Ο οποίος έχει κάνει και άλλες αδικίες μες στο παιχνίδι. Το γκολ του ΠΑΟΚ πέρασε τη γραμμή. Το είδαμε πολλές φορές, το βγάλαμε εκεί πέρα να πούμε έτσι. Δεν το μέτρησε ποτέ. Να μην πω πέναλτι και τέτοια. Καθυστερήσεις, εκεί έγινε η ιστορία όλη, έτσι. Εκεί φάγανε τον χρόνο. Και φυσικά στο τέλος μας το μου κάνανε και καλό και κορυφαίο διαιτή. Κορυφαίο διαιτή για να το περπατήσουν αυτό, να βάλουν τους Έλληνες διαιτητές στις λίστες μέσα και να συμφρίζουν μετά πάλι οι Έλληνες. Μιλάμε για οπισθοχώρηση άμα γίνει αυτό, έτσι. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι τους ξένους διαιτητές τους έφεραν εδώ τα καμώματα των Ελλήνων διαιτητών. Οι Έλληνες διαιτητές όχι γιατί είναι ανίκανοι, απλώς γιατί είναι, πώς το να το πω, χέστες να πω, θα είναι τουμπέκα στα μεγάλα αφεντικά. Όποια και αν είναι αυτά, όποια κάνουν κουμάντο στην ΕΠΟ και όποια πρέπει να παίρνουν τα σφυρίγματα, θα υποκλίνονται εκεί πέρα. Γιατί δεν μπορούν να εφαρμόσουν. Εδώ μιλάμε τώρα για έναν διαιτητή, το Σιδηρόπουλο, ο οποίος υποτίθεται ότι μας τον είχαν κάνει τον κορυφαίο στη χώρα, 45 χρονών, 44-45 πόσο ήταν τότε, και δεν αποβάλει ρε φίλε τον δερματοφύλακα τότε της ΑΕΚ, τον Μπρινιόλη, ο οποίος παίρνει φορά και δίνει μια, πώς το λέγανε αυτόν του Άρη, τον Κουλτσί, και τον ξαπλώνει κάτω, είναι καραμπινάτη κόκκινη και κάνουν τον Κινέζο, τον πάει και στο ΒΑΡ, δεν βλέπει τίποτα και εκεί, κίτρινη κάρτα και σηκώνεται, φεύγει. Και μετά από κάνα δύο μήνες ομολόγησε, αφού έφαγε το κράξιμο να πούμε, ότι ήτανε κόκκινη, έπρεπε να τον αποβάλει. Τι ψάχνεις από εκεί. Και άρα λοιπόν να τον πήγαινε, γι' αυτό τότε δεν την έβγαλε. Επιτρέπεται τώρα από έναν κορυφαίο διαιτή και του δίνει και το ΒΑΡ
το δικαίωμα να πάει να δει τη φάση και αυτός να ξαναλέει, δεν είναι? Δεν είναι κόκκινη? Και μετά από ένα μήνα, πώς το είδες μετά από ένα μήνα, τι έγινε? Όταν το ΒΑΡ σου δίνει το δικαίωμα να επανορθώσεις το λάθος σου και εσύ όχι μόνο δεν το επανορθώνεις, βλέπεις και το διωγγώνεις κι άλλο, τότε ρε φίλε, άλλοι είναι οι λόγοι που προσκυνάς.

Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη από την Πιερία. Καλημέρα μου λέει, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση. Γεια σου Δημήτρη.

0: Έλα, φίλε.
1: Λοιπόν, Τζόρτζα.
0: Έλα.
1: Μια ερώτηση να σε κάνω μόνο για το Καρέτσα που ξέχασα.
0: Ναι, για κάνε.
1: Πώς το πήρε η Τζόρτζα μου το Καρέτσα?
0: Καμιά σαραντάρα πήγε η μεταγραφή.
1: Αυτό το Παοκάκι, έτσι, Παοκί, έτσι,
0: ναι. Παοξάκι, ναι.
1: Παοξάκι.
0: Ζηλεύεις,
1: ορίστε.
0: Ζηλεύεις, βλέπω.
1: Εγώ γιατί να ζηλέψω? Για ποιο λόγο να ζηλέψω? Άλλη ερώτηση θέλω να σε κάνω.
0: Ναι. Ζηλεύεις γιατί είναι Παοξάκι.
1: Αυτό το Παοκί που λες. Αυτό το Παοκί που δίνεις ότι είναι Παοκ. Αν ο κύριος Σαββίδης, άκουτε να σε πω, έδινε 40 εκατομμύρια θα στο Παοκ. Αλήθεια θα με πεις.
0: Κοίταξε, η ομάδα είναι που τα παίρνει.
1: Θέλω να απαντήσεις τα αλήθεια.
0: Η ομάδα είναι που τα παίρνει, όχι αυτός.
1: Άλλο σε ρωτάω εγώ.
0: Και εγώ σε απαντάω, αλλά δεν καταλαβαίνεις.
1: Ο Σαββίδης έδινε 40 εκατομμύρια για το Καρέτσα, θα ερχόταν στο ΠΑΟΚ.
0: Η ομάδα.
1: Αυτό το ΠΑΟΚ που δηλώνει ότι είναι ΠΑΟΚ.
0: Γιατί να μην έρθει, για πες.
1: Εγώ σε ρωτάω, δεν θα ερχόταν.
0: Αυτό είναι υποθετικό.
1: Να το τεκμηρώσω.
0: Ναι, τεκμήρωνε.
1: Εντάξει. Ούτε Σινάκη θα ερχόταν, έτσι για να καταλάβει τι θέλω να πω, ούτε στο Ολυμπιακό θα ερχόταν.
0: Καλά, Σινάκη σίγουρα δεν πήγαινε.
1: Ράξε τώρα, άλλο θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Θέλει να δουλέψει σε μεγάλο κλαμπ. Εμείς δεν είμαστε μεγάλα κλαμπ, Τζόρνταν.
0: Εσύ δεν
1: ούτε
0: είσαι
1: μεγάλο. Ούτε ο ΠΑΟΚ είναι, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά έχει ένα πλεονέκτημα.
1: Ότι κατάλαβες τώρα.
0: Έχει ένα πλεονέκτημα για το παιδί, ότι τον ΠΑΟΚ τον αγαπάει. Τον αγαπάει, είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, ΠΑΟΚΣΙΣ είναι.
0: Ναι, τον αγαπάει.
1: Αλλά σε αυτή την ηλικία, Τζόρνταν, και 40 εκατομμύρια τον έδινε ο κύριος Σαββίδης, και 50 λέω εγώ,
0: αυτό να δεν τα...
1: πιστεύω να πήγαινε σε μεγάλο κλαμπ.
0: Τα λεφτά τα παίρνει η ομάδα. Αυτό είναι το συμβόλαιο που θα πάρει.
1: Δεν καταλαβαίνεις η ερώτησή μου, ναι ή όχι.
0: Ναι, δεν ξέρουμε. Αυτό είναι υποθετικό. Δεν το ξέρουμε.
1: Εγώ είμαι σίγουρος. Και για το Ολυμπιακό μιλάω, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή είναι ΠΑΟΚΣΙΣ, εγώ λέω με το μυαλό μου τώρα ότι θέλει να δουλέψει σε μεγάλο κλαμπ. Εντάξει, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Ότι κατάλαβες, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Η Τότου που είναι μεγάλη ομάδα, μεγάλο κλαμπ, και καλά έκανε που πήγε.
0: Συμφωνείς
1: ή όχι?
0: Όταν αγαπάς κάτι όμως, καμιά φορά του θυσιάζεις και λες απόσυνομα.
1: Ναι, μόνος σου το είπες, Τζόρνταν, κάποια στιγμή θα γυρίσεις στο ΠΑΟΚ, θα γυρίσεις στο ΠΑΟΚ.
0: Έτσι είπε, ο ίδιος το είπε, εγώ λέω αυτό που είπε ο ίδιος.
1: Ναι, ο ίδιος το είπε. Τώρα ποια στιγμή, μετά από 10 χρόνια, 15 χρόνια, δεν ξέρουμε πότε είναι.
0: Ναι, εγώ
1: αλλά σε αυτή την ηλικία όμως, Τζόρνταν, δύσκολα θα έρθω στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τα λεφτά είναι πολλά για αυτόν τον λόγο, αλλιώς γιατί να μην έρθει?
1: Ναι, Τζόρνταν, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και το σε ποια ομάδα, σε ποιο κλαμπ πάει.
0: Στην ΑΕΚ δεν πάει, ρε Γιάννη, το ξέρουμε.
1: Εγώ δεν είπα για την ΑΕΚ, Τζόρνταν. Με καταλαβαίνεις πώς ρωτάω την ερώτηση.
0: Τον ΠΑΟΚ τον αγαπάει, ρε Γιάννη. Άλλο η αγάπη είναι αλλιώτικη. Δεν μπορείς να κρίνεις για τον άλλο με βάση την αγάπη.
1: Ρε Τζόρνταν, σε καταλαβαίνω τι λες. Εσύ με καταλαβαίνεις, κύριε.
0: Ρε φιλαράκι, ελληνικά μιλάμε. Όταν αγαπάει ο άλλος. Όταν αγαπάει ο άλλος μια ομάδα και παίρνει τα λεφτά, γιατί να μην πάει, σε ρωτάω.
1: Σε ξαναδώ και πάλι. 50 εκατομμύρια να είναι ποιος θα μείνει, θα έρχονταν ο καλύτερος στον ΠΑΟΚ.
0: Ρε, και εγώ ελληνικά σε απαντάω. Άμα δίνει 50 ο ένας και 50 άλλος, γιατί να μην πάει στην ομάδα που αγαπάει.
1: Η Ντότι μου με τον ΠΑΟΚ ίδιο κλαμπ είναι.
0: Άντε πάλι τα δικά ταυτός.
1: Ανάλογα σε τι ομάδα θα παίξει.
0: Ρε, το σύλλογο τον αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Γιατί να μην έρθει από εδώ πάρει τα λεφτά τα ίδια.
1: Ρε Τζόρνταν. Γιατί δεν καταλαβαίνεις όταν δεν
0: μπορείς να ακούσεις. Εσύ θέλεις να ακούεις αυτά που θες να ακούεις, το ξέρω. Δεν, από μένα δεν τα ακούεις.
1: Εγώ θέλω τη λογική τι λέει. Κάποια στιγμή μπορεί να δεις το ΠΑΟΚ.
0: Ρε φίλε, άκου λίγο ρε Γιάννη. Δεν θα βγει στο δικό μου το κεφάλι και εμείς στο δικό σου. Όταν αυτός ο παίκτης αγαπάει έναν σύλλογο.
1: Συμφωνώ.
0: Και δίνει τα λεφτά που δίνουν και οι άλλες ομάδες στο σύλλογο. Γιατί να μην πάει σε αυτόν τον σύλλογο.
1: Δεν Τζόρνταν, παίζουν πολλά ρόλο σε μια ομάδα.
0: Άντε πάλι τα δικά ταυτός. 50 εκατομμύρια δίνει η Ντόρμου, 50 δίνει και ο ΠΑΟΚ, παράδειγμα.
1: Ναι, και σε ρωτάω. Μπορώ να συγκρίνω το ΠΑΟΚ με την Ντόρμου εγώ.
0: Γιατί ρε να μην έρθει.
1: Αφού
0: τον αγαπάει τον ΠΑΟΚ, γιατί να μην έρθει λέω.
1: Δεν Τζόρνταν, σε αυτή τη δουλειά θα έρθει πιο ύστερα όπως θες και όπως ο
0: Ντόρμου. Εντάξει, έγινε. Ο γιατρός λέει μάλλον να σε λέμε ναι, έγινε.
1: Α, καλά,
0: για χαρά. Έτσι πάθαμε ρε φίλε. Έχει τρελαθεί τώρα που είναι ΠΑΟΚΣΙΣ ο Καρέτσα. Αν ήταν ΑΕΚΣΙΣ, ποιος τον άκουγε. Διάλειμμα, Focus FM 103.6. Διάλειμμα των 1.30 και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή Focus FM 103 και 6. Τελικά ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ να μπει απευθείας, να πούμε. Αλλά νομίζω τώρα που πέρασε η Δυναμό Ζάγκρεπ, χάθηκε αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ, έτσι. Θα έμπαινε λοιπόν η ΑΕΚ ως ισχυρή στην κλήρωση για τα play-off του Champions League. Περίμενε λοιπόν η ΑΕΚ αποκλεισμό της Δυναμό Ζάγκρεπ από την Τούν και φυσικά ένα-ένα είχε το πρώτο παιχνίδι, κέρδαγε νομίζω η Τούν και χάσαν το παιχνίδι. Προηγήθηκαν 0-2, παρακαλώ. Πώς το χάσαν αυτοί, ρε. Οι Ελβετοί προηγήθηκαν 0-2. Και κάπου ήταν νομίζω μέχρι το 60-65, κάπου κατά εκεί. 67. Τρώει μια αποβολή στο 67 ο Μπούρκι και μετά τελείωσαν όλα. Μουσική 74 και 78 βρίσκουν δύο γκολ οι Κροάτες και το πάνε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί στην παράταση, αφού είχαν και έναν παίκτη παραπάνω από τον αντίπαλο, βάζουν τον γκολ στο 112 και παίρνουν την νίκη, να πούμε, και πάνε στον τρίτο προκριματικό γύρο που θα παίξουν με... Περιμένουν τώρα ποιον να παίξουν με έναν νικητή, να πούμε, από ένα άλλο ζευγάρι για να παίξουν εκεί πέρα. Τώρα αυτά όλα τα λέμε γιατί στην κλήρωση θα μπαινε σαν δυνατή η ΑΕΚ. Και τώρα μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκεται στο γκρουπ των ανίσχυρων. Εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου. Απίθανα πράγματα, γιατί αυτοί που θα πρέπει να αποκλειστούν, οι Σέρβοι δηλαδή, κερδίσανε 4-0. Πού αποκλειστούν. Οι άλλοι, οι Σλοβάκοι, 2-0. Σιγά μην αποκλειστούν. Και οι Πολωνοί, την Άρχους με 4-0. Σιγά μην αποκλειστούν. Αυτά δεν γίνονται τα θαύματα, έτσι.

Αύριο έχει 5.30 ώρα προκριματικά του κόφερενς Ντουγκατζίνι Λουγκάνο. Έχει στις 6 ώρα προκριματικά του Champions League Καϊρά Ταλμάτι Ομόνια.

Έχει στις 7 η ώρα Κάουνου Ζαγκύρης Κλάκβικσκ. Στις 8 έχει Λεχ Πόζναν Άρχους. Αυτά είναι προκριματικά Champions League. Στις 8 η ώρα επίσης έχει προκριματικά Conference League Κοπεχάγη Πολύσια Ζητόμυρ, που κατήδησε η Κοπεχάγη στο να παίζει Conference League προκριματικά. Στις 8.30 ώρα έχει παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League, Ουνιβερσιτάτα Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας, Χάμποελ Μπερσεβά Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ, Κόρνικ Ζάμπριζε Φενέρ Μπαχτσέ, Ερυθρός Αστέρας Λάρνε, και 9 και 4 έχει το Σλάβα Μπρατισλάβας Ιμπέρια 1999. 9.30 ώρα έχει παιχνίδι προκριματικού Conference League, Rapid Viennis Santa Coloma. Έχει πράγμα, ε. Και φυσικά όπως πάντα το κουπόνι είναι γεμάτο την άλλη μέρα, την Πέμπτη. Πολύ πράγμα έχει τότε. Με αγώνες Conference League και Europa League βέβαια.

Έχει κάτι ομάδες, παιδιά, μας σας διαβάσω να δείτε που παίζουν, παίζουν Conference League, θα πάτε πλάκα. Ομάδες του Champions League παίζουν Conference League. Όπως παράδειγμα να πούμε ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ παίζει με την Βοηβοντίνα για το Conference League, για τα προκριματικά.

Και όχι μόνο ο Άγιαξ και άλλες ομάδες είναι. Είναι η Λουντογκόρετς με την Χάπουελ Τελαβίβ, η Μπαλκάνη με την Μποέμια, Σκετζίγια Νίκ Κάπα Μπράβο, η Σιόν με την Πάτεν Μπορίσοφ,

πρώτο παιχνίδι ήταν 1-1 λοιπόν, Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Με αυτήν θα παίξει ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που περάσει με τον νικητή αυτής της ομάδος. Για να πω και τα παιχνίδια του πρώτου, των πρώτων αγώνων. Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος βέξανε 2-0. Σεντ Γκάλεν Μπεφίκα 2-1. Τα σκορ του πρώτου αγώνα είναι αυτά. Μπεσίκτας Μίτιλαντ 1-0. Τβέντε Φερετσβάρος 1-2. Είπαμε Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1. Τρόμσο Χράντες Κράλαβε 0-1. 0-1.

Μπάμπη, ο Μελβούρνης εδώ είναι, στην Ελλάδα είναι, Σκίδρα είναι. Να βγει, λέει ο Μπάμπης, αγαπάμε δάσκαλε. Όλη Σκίδρα σαγούει. Όλη Σκίδρα ακούει φόκους. Μπάμπη, βγες, λέει, να μιλήσεις. Εγώ λέω να τα πείτε από κοντάρα, αφού είσαι εκεί πέρα.

Σιγά σιγά μπαίνουμε στους ρυθμούς της νέας σεζόν, έτσι. Τελειώνουν τώρα για αυτά εδώ τα προγραμματικά. Φεύγουν κάποια λιμά από μέσα, τα μισά δηλαδή θα φύγουν. Μετά μπαίνει στα πιο βαθιά η κατάσταση. Και από τον Αύγουστο και μετά να πούμε μπαίνει και ξεκινάει και η Super League, έτσι, η πρώτη αγωνιστική. Και νομίζω ότι 2021, πόσο είναι να πούμε εκεί ο μήνας, 15 είναι Σάββατο, 22, 23 μάλλον, εκεί. Και νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στην ευθεία να πούμε. Αλλά όλη η δουλειά είναι αυτό που πάνε να κάνουν με τους διαιτητές εκεί, με το ΒΑΡ και αυτό, γιατί μπορεί να πήρε αυτό μία, πώς το λένε, μία αναβολή, αλλά δεν σημαίνει ότι αφού το βάλαν του, να το δουλέψει ο κόσμος στο μυαλό, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά θα το φέρουν εκεί. Δυστυχώς τότε 50 χρόνια πίσω πάει το ποδόσφαιρο. Όλοι πάνε μπροστά και εμείς πάμε πίσω. Μεγάλο φάουλ θα είναι αυτό.

τώρα στοιχηματικά αυτά τα παιχνίδια είναι ρίσκο. Τώρα μόνο με όσοι παίζετε στοίχημα, ένα δελτίο με λάθη που λένε, τα άλλα είναι ρίσκο, έτσι. Εδώ έχει παρατάσεις, έχει πολλά πράγματα. Δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ, θα πρέπει να τα υπολογίζετε όλα. Εκτός και άμα ρισκάρεις και πεις δυο μάτσα θα καρπώσω.

Και 4 του μήνους, όπως είπαμε και χθες, η ΠΑΕ του ΠΑΟΚ θα μιλήσει, θα ενημερώσει πιο πολύ μάλλον, με ανακοίνωση που θα βγάλει για τη νέα τούμπα, έτσι που βρίσκεται και τι ακριβώς, σε ποιο χρονοδιάγραμμα, αν είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα και πού ακριβώς βρίσκεται όλη η κατάσταση. Θα τα πει, να πούμε, και για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται, έτσι, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά, πολλοί ειρωνεύονται, και αυτά φυσικά πρέπει από επίσημα χείλη της ΠΑΕ να ακουστούν για να μπει μια τάξη, με λίγα λόγια.

Τώρα με μια πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβου, νομίζω ότι θα διαρκέσει, θα εκτοξευθούν κι άλλο έτσι από 14, από 14 και 291 πόσο είναι, θα πάνε μάνι γρηγοράδα έτσι με το καλό, δηλαδή η πρόκριση θα πάνε μετά αυτά για πλάκα να πούμε σε μια μέρα, αλλά 3.000 έχουμε 4-5 μέρες, μια χαρά. Νομίζω ότι το πράγμα του εικοσάρικου θα το πιάσει, και έτσι πρέπει δηλαδή.

0: Τώρα για, για ενδεκάδες και τέτοια, αύριο βράδυ θα μιλήσουμε, έτσι. Τι θα κατεβάσει η ομάδα να δούμε. Τι, από την προπόνηση να δούμε τι θα γίνει. Ποιοι θα είναι. Και ανάλογα να πούμε, θα πούμε και την, πιστεύω εγώ, ποιοι θα κατέβουν. Επάνω κάτω οι ίδιοι, μην φαντάζεστε, αλλά βλέπουμε τώρα, έτσι. Εδώ τώρα να υπάρχει, να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να πάρει την πρόκληση, θα τελειώνουμε. Γιατί μπήκε να πούμε στα δύσκολα, όπως τα έκανε φέτος ο σύλλογος, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται αλλού, βρίσκεται αλλού όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, έτσι. Θα έπρεπε να περιμένει να παίξει το Σεπτέμβρη, τον τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβρη πότε είναι, και ξεκίνησε από, από τα μέσα Ιουλίου. Από 23. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Προσέξτε τις θερμοκρασίες. Μην βγαίνετε και πολύ έξω. Ψήνει σήμερα που έκανε πάλι. Και εμείς, καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο.

Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε.